0: Και βέβαια δεν τη γνώρισε, ήταν γέρος ο άνθρωπος, αλλά ήταν μια κοπέλα η οποία τον υπηρετούσε θαυμάσια, ήταν μια ευλογημένη κοπέλα. Και τότε λέει, στο πέμπτο εδάφιο, ο Αδωνίας, ο υιός της Αγκίβ, επήρθησε αυτό, λέγον, εγώ θέλω βασιλεύσει, και ετοίμασε στον εαυτό του άμαξες, υπείς, 50 άντρες να τρέχουν μπροστά του. Και ο πατέρας του δεν του χαλούσε χατήρι, λέει, δεν τον πίκρινε ποτέ, να του πει τι κάνεις τώρα εκεί. Και ήταν ωραίος στην όψη σφόδρα, πανέμορφος, ο Αδωνίας. Και η μήτρη αυτού εγέννησε αυτόν μετά τον Αβεσσαλόμ και συνελάλησε μετά του Ιωάβιου σε Ρουίας. Δηλαδή έπιασε τώρα ο Αδωνίας τον Ιωάβ, ο οποίος ήταν αρχιστράτηγος του στρατεύματος. Έπιασε τον Αβιάθαρ τον ιερέα. Ήταν εξέχοντες, άρχοντες του βασιλείου του Δαβίδ αυτοί. Και τον βοηθούσαν τώρα σε αυτό το να γίνει βασιλιάς. Το Σαδόκ όμως, τον ιερέα, τον Βεναΐα, τον Νάθαν τον προφήτη, τον Σιμεΐ, όλοι αυτοί ήταν πιστοί στο Δαβίδ. Και η δυνατή του Δαβίδ δεν ήταν μετά του Αδωνία. Δεν τους κάλεσε. Και έσπαξε ο Αδωνίας πρόβατα και βόας και συντεφτά πλησίων της πέτρας του Ζωελέθ. Για αυτή την πέτρα θα μιλήσουμε σήμερα. Ή τη συνεπλησίων του Εν Ρογίλ και κάλεσε πάντα στους αδερφούς αυτού, τους Ιούδους του Βασιλέως και πάντα στους άντρες του Ιούδα, τους δούλους του Βασιλέως, για να τον κρίσουν βασιλιά. Για να γίνει βασιλιάς. Μόλις το μαθαίνει τώρα ο Νάθαν ο προφήτης, πάει και βρίσκει τη γυναίκα του, τη Βρίσκαβε. Και του λέει, πήγαινε να βρεις τον βασιλιά, δηλαδή, ώστε να του πεις ότι ο Αδωνίας από μόνος του πήρε όλη αυτή την πρωτοβουλία, επήρθη, λέει μέσα. Ο υπερηφάνεια έγινε όλο αυτό και πάει, χρήστηκε βασιλιάς. Και πήγαινε, λέει, εσύ πρώτα και μετά θα έρθω εγώ να πω κι εγώ αυτά που πρέπει να πω στο βασιλιά, γιατί κινδύνευε και η Θησαβέ, κινδύνευε και όλοι οι υπόλοιποι που δεν ήταν καλεσμένοι για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του Αδωνίας, μπορούσε και να τους σκοτώσει όλους, όπως και ο Σολομώνος και το Σολομών. Έρχεται λοιπόν ο Νάθαν στο βασιλιά, του λέει ότι ο Αδωνίας, λέει, θα βασιλεύσει επί της γης, διότι κατέβει σήμερα και έσφαξε βόδια, συντεφτά, πρόβατα, εναυτονία και κάλεσε όλους τους γιους του βασιλέως, τους στρατηγούς, τον Αβιάθαρ, τον ιερέα, όλους εμάς δεν, όμως εμάς δεν μας κάλεσε. Και τρόμουσε και επίνουσε ενώπιον αυτού και λέγουσε, ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας. Ο μόνος. Καθώς λοιπόν τα λένε όλα αυτά, ο βασιλιάς, ο οποίος ήταν γέρος άνθρωπος, δεν μπορούσε να κάνει πολλά. Και πάνω βέβαια σε αυτή την αδυναμία ο Αδωνίας πάτησε. Λέει ο βασιλιάς Δαβίδ, καλέσατε με τον Σαδόκ τον ιερέα, τον Νάθαν τον προφήτη, τον Βεναΐα, και ήλθαν ενώπιον του βασιλέως και τους λέει, λάβετε με θεαυτόν δούλους, τους δούλους του Κυρίου σας, καθίσατε τον Σολομώντα, τον Υιό μου, επί την ημίον μου. Να καθίσει δηλαδή στην φοράδα του, ξέρω εγώ, έτσι δεν είχαν άλογα, και απαγορεύσει ο Κύριος τα άλογα, μετά με τον Σολομώντα άρχισαν και γέννησαν άλογα, και καταβιβάσετε αυτόν εις γιον και ας χρήσωση αυτόν εκεί, Σαδόκ ο ιερεύς, Νάθαν ο προφήτης, και σαλπίσετε δια της Σάλπικος και είπατε ζήτω ο βασιλεύς Σολομών. Τότε θέλετε να βγει κατόπιν αυτού για να έρθει και να καθίσει επί το θρόνο μου. Και αυτός θέλει βασιλεύσει, άντε μου. Και αυτό προσέταξε να είναι ηγεμόν επί τον Ισραήλ και επί τον Ιούδα. Αυτό που θέλω να προσέξουμε πρώτα απ' όλα είναι μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον Αδωνία και στον Σολομών. δυο γη του Δαβίδ. Βλέπουμε τον Αδωνία, λέει, επήρθησε αυτόν. Φούσκωσε. Και στο εβραϊκό έχει περίπου αυτή την έννοια ότι σηκώνω το κεφάλι μου ψηλά. Φουσκώνω. Περηφανεύω. Και λέει, εγώ θέλω βασιλεύσει. Από πού και ως πού. Μετά το θάνατο του Αβεσσαλόμ και του Αμνών, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ήταν ο Αδωνίας. Και πάνω σε αυτό σου λέει, εγώ είμαι ο πρεσβύτερος, εγώ θα βασιλεύσω. Όμως πιστεύω ότι είχε ακούσει την επιθυμία του βασιλιά και την υπόσχεση που είχε κάνει στη γυναίκα του, την Βίθισαβέ, ότι ο Σολομών θα βασιλεύσει. Δεν τον ένοιαζαν όλα αυτά. Επήρθη. Αποφάσισε. Πήρε τους άρχοντες μαζί του και λέει, εγώ με υπερηφάνεια θα βασιλεύσω. Όμως ο Λόγος του Θεού τι λέει. Προσέξτε όλα αυτά τώρα, θα δούμε πώς έχουν να κάνουν εμάς. Θα πει κανένας, μα εμείς δεν είμαστε ούτε για, πάμε για βασιλιάδες, ούτε για άρχοντες. Θα δούμε την υπερηφάνεια σήμερα. Θα δούμε, αδερφοί, τα πρόσωπά της, θα δούμε τις ενέργειες της υπερηφάνειας. Το πώς μας έχει πολλές φορές παγιδεύσει ο διάβολος ή πλανήσει ο διάβολος με την υπερηφάνεια. Στη Β' Κορινθίου λέει, δεν είναι δόκιμος ώστε συνιστά αυτό σε αυτόν, αλλά εκείνος στον οποίον ο Κύριος συνιστά. Ήταν οδηγία από το Θεό να βασιλεύσει ο Αδωνίας? Όχι. Μόνος του ήθελε να συστήσει τον εαυτό του και να τον καταστήσει βασιλιά σε όλο τον Ισραήλ. Αυτός ήταν ο Αδωνίας. Ένας άνθρωπος γεμάτος υπερηφάνεια. Απ' την άλλη μεριά, ο Σολομών όμως, βλέπουμε το εξής. Λέει, καθίσατε τον Σολομών. Ο Σολομών δεν πήρε καμιά πρωτοβουλία. Δεν παραπονέθηκε. Δεν ζήτησε το γιατί. Δεν νόμιζε τον εαυτό του ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο. Η δούλη του βασιλιά θα έπιανε τον Σολομώντα και θα τον κάθιζαν στην ημιώνο του και θα τον έκαναν βασιλιά. Και καταβιβάσετε αυτό, λέει, εις γιον, και ας χρήσωσε αυτόν εκεί. Δεν έκανε λοιπόν καμία κίνηση ο Σολομώντας. Άνθρωπος ο οποίος εμπιστευόταν τον Κύριο, τις κρίσεις του, τις ενέργειες του Θεού. Ίσως να ήξερε το τι είχε πει ο Κύριος, είχε πει ο βασιλιάς γι' αυτό. Σίγουρα η μητέρα του Βίτσαβε του είχε μιλήσει και του είχε πει ότι ο πατέρας σου είπε ότι εσύ θα γίνεις βασιλιάς. Όμως δεν βλέπουμε καμία αντίδραση. Μα μου θυμίζει τον Κύριο που λέει, λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει, πάσχον δεν υπήρει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Αυτός ήταν ο Σολομώντας, ειρηνικός, το λέγει το όνομά του. Θυμάστε τον Ιωάννη που ήρθαν και του είπαν, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, λέει, μα ο Ιησούς λέει, ποιότερους μαθητάς βαπτίζει, λέει, παρά σου. Κάνει κάτι. Τρέχουν πίσω από αυτόν. Κάνεις μαθητές. Και τι λέει ο Ιωάννης? Τι τους είπε? Δεν δίνεται ο άνθρωπος να αναβάλλεται εάν δεν είναι δεδομένο από τον πατέρα μου τον Ιωάννη. Δεν είχε υπερηφάνεια μέσα του ο Ιωάννης. Δεν είχε υπερηφάνεια μέσα του ο Σολομών. Στις αρχές τουλάχιστον. Γιατί μετά κάπου τα χάλασε ο Σολομώντας. Γιατί η υπερηφάνεια είναι κάτι το οποίο θα μπορώ να πω ότι είναι το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου για να καταστρέψει τον άνθρωπο. Είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φτωχός, είτε είναι άνθρωπος ο οποίος έχει φήμη, είτε είναι άσημος. Ο διάβολος προσπαθεί με την υπερηφάνεια να καταστρέψει τον κάθε άνθρωπο και τον λαό του Θεού ιδιαίτερα. Πίσω λοιπόν από την υπερηφάνεια όμως, αδερφοί, κάτι υπάρχει το οποίο είναι σαν λέξη. Δηλαδή τον λέμε περηφάνεια. Αυτός ο άνθρωπος έχει περηφάνεια. Και πίσω από αυτό όμως τι υπάρχει. Και μου έδωσε ο κύριος, αδελφή, μια λεπτομέρεια που θέλω έτσι να τη μοιραστούμε σήμερα μαζί. Ο Αδωνίας διάλεξε ένα τόπο για να γίνει βασιλιάς. Και λέει και έσφαξε ο Αδωνίας πρόβατα και βόας και ζητευτά πλησίων της πέτρας του Ζωελέφ. Ζωελέφ τι πάει να πει. Φίδι. Η πέτρα του φιδιού. Εκεί διάλεξε να χρηστεί βασιλιάς. Εκεί διάλεξε να κάνει όλο αυτό να σφάξει και να θυσιάσει τα πρόβατα, τα βόδια όλα μπροστά στην πέτρα του φιδιού. Ενώ ο Σολομώντας που βλέπουμε την ταπεινοφροσύνη, τη μία βλέπουμε την υπερηφάνεια και από την άλλη βλέπουμε την ταπεινοφροσύνη, τον οδήγησαν να πάει στη Γιόν. Γιόν πάει να πει πηγή, ποταμός. Και από αυτή την πηγή έπαιρνε νερό η Ιερουσαλήμ και έπιναν οι άνθρωποι, τα ζώα τους. Ανακάλυψαν ότι μέσα από αυτή την πηγή και τον ποταμό ήταν ένας ήσυχος ποταμός που έβγαινε μέσα από αυτή την πηγή. Είχαν φτιάξει μια σύριγγα και όλο αυτό το νερό πήγαινε μέσα στην Ιερουσαλήμ και κατέληγε σε μια δεξαμενή, η Κολυμβήθρα, που λέγεται η Κολυμβήθρα του Σιλοάμ, παναπεί απεσταλμένος. Βλέπουμε τις επιλογές των ανθρώπων. Βλέπουμε την υπερηφάνεια και ποιος κρύβεται πίσω από την υπερηφάνεια και βλέπουμε την ταπεινοφροσύνη, ποιος είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά είναι η πηγή της ζωής. Είναι το Πνεύμα του Θεού, το οποίο έρχεται σαν ποταμός από τη Γιόνη να ποτίσει την Ιερουσαλήμ και να ευλογήσει το λαό του Θεού. Θυμάστε την Κολυμβήθρα της Σιλοάμ που εκεί τώρα ο Κύριος θεράπευσε τον ακινητής τυφλό. Έτσι, απεσταλμένος. Απεσταλμένος. Βλέπουμε τον ποταμό με το είδο της ζωής στην Αποκάλυψη που εξέρχεται λέει από το θρόνο του Θεού και μπαίνει μέσα στην Ιερουσαλήμ. Μέσα στην πλατεία της Άνω Ιερουσαλήμ. Και Γιόν, αυτή η λέξη χρησιμοποιείται και στους... ήταν ο ένας από τους τέσσερις ποταμούς που ήταν στον Παράδεισο στην αρχή. Εκεί χρήστηκε ο Σολομών βασιλιάς, γιατί ήταν το θέλημα του Θεού να γίνει. Όχι, ήταν, δεν ήταν θέλημα ανθρώπου, ήταν θέλημα Θεού. Και έτσι, αδερφοί, θα πρέπει να μάθουμε να υπακούμε στον Κύριο. Εκεί τώρα, αυτά τα γιον, έτσι, από αυτή την πηγή και από αυτό το ποταμό, είπαμε ότι κατέληγε στην Κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Και εκεί βλέπουμε ξανά αυτά τα ύδατα του Σιλοάμ. Έτσι τα ονομάζει ο Ισαΐας. Που κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και εκεί. Δηλαδή, βλέπουμε αδελφοί, ότι όταν απορρίψεις αυτά τα ύδατα της Γιόν, τα ύδατα του Σιλοάμ, τι επιλέγεις? Την άλλη μεριά, η περηφάνεια. Και υπάρχει μια περίπτωση στον Ισαΐα που θέλω να διαβάσω, να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Είναι όταν ο λαός Ισραήλ, πολύ μεταγενέστερα, προς το τέλος της ιστορίας του Βόρειου Βασιλείου. Αναφέρει και ο Ισαΐας ότι αυτός ο λαός, οι 10 φυλές, βόρειες φυλές, τα χωρισμένα το βασίλειο σε δύο μέρη, οι 10 φυλές, βόρειες και κάτω. Ο Ιούδας και ο Βενιαμίν ήταν οι κάτω φυλές, οι δύο φυλές, ήταν χωρισμένα τα βασίλεια. Και εκεί τώρα οι 10 πρώτες φυλές, λέει ότι απέρριψαν αυτά τα ύδατα του Σιλοάμ. Ακούστε τι λέει. Και θέλω να το ερμηνεύσω λίγο για να καταλάβουμε. Καταλάβουμε την υπερηφάνεια, την μια και την ταπεινοφροσύνη. επειδή ο λαός ούτως, προσέξτε τι λέει, ο λαός ούτως, όχι ο λαός μου, οι 10 φυλές, ο Ισραήλ, απέβαλε τα ύδατα του Σιλοάμ, και ακούστε τι λέει, τα αρέοντα ησύχους. Ήταν ένα ποτάμι το οποίο έρεε ήσυχα, σύμβολο της ταπεινοφροσύνης. Και χέρι στον Ρεσίν και τον ιόν του Ρεμαλία. Ο Ρεσίν ήταν ο βασιλιάς της Συρίας. Και ο γιος του Ρεμαλία ήταν ο Φεκά. Ο Φεκά ήταν βασιλιάς του Ισραήλ, ο οποίος είχε σκοτώσει το βασιλιά που υπήρχε. Και τι έκανε, ανέλαβε αυτός βασιλιάς. Περηφάνεια πάλι βλέπουμε εκεί. Ο λαός λοιπόν, ο Ισραήλ, οι 10 απέρριψαν τα ύδατα του Σιλοάμ, δηλαδή απέρριψαν τη δυναστεία του Δαβίδ να τους βοηθήσει σε μια δύσκολη κατάσταση που ζούσαν. Δηλαδή η Ασσυρία από πάνω ήταν επικίνδυνη. Και αυτοί τώρα αντί να ζητήσουν τη βοήθεια του αδερφού τους, του Ιούδα, νότιου βασιλείου, αντί να ζητήσουν τον Κύριο, αντί να ταπεινωθούν και να ζητήσουν τη βοήθεια του Θεού, αντί να ζητήσουν τα ύδατα του Σιλοάμ που ρένε τα ρέοντα, λέει, ησύχως, διάλεξαν το Σύριο βασιλιά και διάλεξαν ένα υπερήφανο βασιλιά ο οποίος είχε σκοτώσει τον προηγούμενο βασιλιά που ήταν βασιλιάς του Ισραήλ και είχε αναλάβει αυτός. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, θα αναβιβάσεις σε αυτούς ύδατα από τον ποταμό, τα δυνατά, τα πολλά, τον βασιλέα της Ασσυρίας και πάσα τη δόξα αυτού και θέλει υπερβεί πάντα τα αυλάκια αυτού και πλημμυρίσει πάντα στους όχθες αυτού. Εφόσον διαλέγετε την υπερηφάνεια και τον ανθρώπινο βραχίο να σας βοηθήσει, σαν να τους λέει, τους υπερήφανους ανθρώπους αυτούς, διαλέγετε τους Σύριους αντί να διαλέξετε το λαό του Θεού να σας βοηθήσει, διαλέξετε το Φεκά να σας βοηθήσει, τότε θα έρθει, λέει, εξαιτίας αυτού ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Και έτσι και έγινε. Το 700 περίπου, 722 νομίζω, προ Χριστού ήρθε η Ασσυρία και διάλυσε το Βόρειο Βασίλειο. Γιατί διάλεξαν, ήταν άνθρωποι περήφανοι. Και θέλει περάσει για του Ιούδα, θέλει πλημμυρίσει, θέλει υπεραναβεί, θέλει φτάσει μέχρι λαιμού. Και αυτό εκεί έγινε, τους κατέστρεψε η Ασσυρία. Γιατί τους κατέστρεψε η Ασσυρία, αδερφοί? Γιατί διάλεξαν την υπερηφάνεια και όχι την ταπείνωση. Ο λαός Ισραήλ διάλεξε τους ανθρώπινους βραχίονες να τους σώσει, αντί να ταπεινωθούν μπροστά στο Θεό και να ζητήσουν αυτά τα ήσυχα νερά του Σιλοάμ, δηλαδή της Γιών. Από τη Γιών εξερχόταν τα ύδατα και έφταναν μέχρι τη δεξαμενή του Σιλοάμ. Έτσι λοιπόν και ο Αδωνίας απέρριψε τα ύδατα της Γιών και επέλεξε να χρηστεί βασιλιάς στην πέτρα του Φιδιού. Περηφάνεια. Πίσω από την υπερηφάνεια λοιπόν, γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα, είναι ο αρχαίος, ο όφης, ο διάβολος. Αυτός είναι ο εφευρέτης της υπερηφάνειας και αυτός είναι εκείνος που χρησιμοποιεί την υπερηφάνεια για την καταστροφή του κάθε ενός ανθρώπου. Και βλέπουμε από την αρχή με τον Αδάμ, του λέει, το όντιο Θεός είπε ότι αν πάτε από αυτό, αν το φάτε, λέει, θα γίνετε ως θεοί, θα γνωρίζει το καλό και το κακό. Αμέσως τους φούσκωσε, τους έβαλε μέσα τους υπερηφάνεια. Σου λέει, ο Θεός δεν θέλει το καλό σου. Όχι, πάρε την εξουσία από μόνος σου να γίνεις ως Θεός. Η υπερηφάνεια είναι ο θεμέλιος λίθου που ο διάβολος χτίζει τη βασιλεία του. Είναι η πέτρα του φιδιού. Και αυτό η πέτρα του φιδιού λέγεται υπερηφάνεια. Όπως ο Κύριος, θυμάστε, με τον λέει, εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ο ταπεινός Ιησούς Χριστός. Σε αυτή την πέτρα θέλω να υποδομήσει, λέει, την εκκλησία μου, και πει, λέει, άδειο, δεν θέλω συσχύσει κατά αυτής. Εμέλειος λίθος του έργου του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι θανάτου. Είναι εκείνος ο οποίος στο πρόσωπό του βλέπουμε αυτά τα ύδατα του Σιλοάμ που έρεαν ήσυχα. Ήρθε με ένα γαϊδουράκι μέσα στην Ιερουσαλήμ και ήρθε να ποτίσει, αδερφή, την Ιερουσαλήμ που ήταν διψασμένη και να δώσει το ποταμό της ζωής. Δεν ήρθε πάνω σε άλογο, δεν ήρθε πάνω με υπερηφάνεια, έτσι τον περίμεναν, αλλά ήρθε ταπεινός. Και μας καλεί και εμάς να είμαστε εκεί, γιατί εκεί είναι η ασφάλειά μας, μέσα στην ταπεινοφροσύνη. Βλέπετε κάτι πολύ όμορφα όσον αφορά την υπερηφάνεια. Και θα δούμε, αδελφοί, ότι η υπερηφάνεια δεν είναι μόνο για εκείνους που έχουν εξουσία ή για εκείνους που θέλουν να πάρουν εξουσία. Η υπερηφάνεια μπαίνει μέσα στον κάθε έναν άνθρωπο και θέλει να τον καταστρέψει. Και σε εμάς. Η υπερηφάνεια, διάλεξα κάποια ωραία που μου αρέσανε και είδα πόσο ταιριάζουν μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι δικά μου, όμως, λέει, χάντα δοκιμάζει το καλό κατέχετε. Θέλουμε να διαλέξουμε, να κατέχουμε το καλό, να διακρίνουμε και να κρατήσουμε το καλό. Η υπερηφάνεια δεν σέβεται το Θεό, στην ουσία επαναστατεί εναντίον του και δεν ενδιαφέρεται για αυτό που είναι σωστό. Θυμάστε τον Αιωσφόρο. Πλήρης εις το κάλος. Ο Αδωνίας, πώς το λέει, ωραίος στην όψη σφόδρα. Περηφάνεια. Και αυτή η περηφάνεια μετά στρέφεται ακόμα και ενάντια στον Θεό. Θυμάστε τον Αντίχριστο. Τι λέει. Ο αντικείμενος και ο υπερερώμενος επήλθη, λέει ο Αδωνίας. Υπερερώμενος. Εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό ή σέβασμα. Δηλαδή, θα υπερηφανευτεί ο Αντίχριστος ενάντια στον ίδιο το Θεό και σε κάθε σέβασμα, ώστε να καθίσει, λέει, στο ναό του Θεού και θα να αποδείξει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Αυτή υπερηφάνεια. Και πολλές φορές μιλάμε για το πνεύμα του Αντίχριστου που ήδη υπάρχει. Ένα σημείο είναι η ομοφιλοφιλία, δεν θα έχει, λέει, επιθυμία γυναικών ο Αντίχριστος. Και το βλέπουμε το πόσο έχει εξαπλωθεί. Φανταστείτε την υπερηφάνεια πόσο έχει εξαπλωθεί. Και δεν είναι ότι είναι έξω, είναι και εδώ, είναι μέσα μας. Θα δούμε πόσο μας επηρεάζει. Η υπερηφάνεια είναι μια αμαρτία που μπορεί αμέσως να γίνει ορατή σε άλλους, σε αυτούς που είναι δίπλα μας, αλλά είναι κάπως δύσκολο να την εντοπίσουμε εμείς για τον εαυτό μας. Είναι κάτι ύπουλο. Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε την υπερηφάνεια ότι είναι αμαρτία όσων είναι στην κορυφή, όσοι είναι πλούσιοι, όσοι είναι ένδοξοι, όσοι είναι σε μια θέση εξουσίας, όσοι είναι μορφωμένοι και ότι αυτοί απλά βλέπουν αφιψηλού τους υπόλοιπους. Και υπάρχει δίκιο σε αυτό, γιατί εκεί χορεύουν τα δαιμόνια της υπερηφάνειας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα δούμε για μας, αδελφοί, και αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε να χτίσουμε τη ζωή μας και να οικοδομήσουμε πάνω στην πέτρα του φιδιού, αλλά πάνω στην πέτρα που λέγεται Ιησούς Χριστός, να μοιάξουμε με Εκείνον. Αμήν. Να μοιάξουμε σε Εκείνον. Ο υπερήφανος άνθρωπος, λέει, ακούστε, τι θέλω από τη ζωή, αντί να πει τι θα ήθελε ο Θεός να κάνω με τη ζωή μου. Επιλέγει ο υπερήφανος άνθρωπος το πώς εκείνος θέλει να ζήσει. Αντί να ρωτήσει τι θέλει ο Θεός να γίνει μέσα στη ζωή μου. Μήπως δεν το συναντάμε και αυτό μέσα στην καθημερινότητά μας. Καθώς ξυπνάμε το πρωί, τι είναι να κάνω με τη ζωή μου, να πάω εδώ, να πάω εκεί. Και δεν ζητάμε να δούμε, Κύριε, εσύ τι θέλεις. Είναι το ατομικό θέλημα που πάει ενάντια στο θέλημα του Θεού. Λέμε ότι ο Κύριος είναι Κύριός μας, αλλά στην ουσία ο εαυτός μας είναι Κύριός μας. Η ταπεινοφροσύνη ανταποκρίνεται στο θέλημα του Θεού, από την άλλη μεριά, στο φόβο των κρίσεών Του και στις ανάγκες των γύρω μας. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, με φόβο τρόμο εργάζεται τη σωτηρία του και θέλει το θέλημα του Θεού να συμβεί στη ζωή του, γιατί το θέλημα του Θεού είναι το καλύτερο για μας. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Οι εντολές του Κυρίου, τα διατάγματα του Θεού είναι το καλύτερο για μας. Εμείς θεωρούμε ότι οι δικές μας επιλογές είναι το καλύτερο για μας. Και αυτό είναι μια ένδειξη πολύ σοβαρή υπερηφάνειας μέσα στον άνθρωπο. Επίσης, η ταπεινοφροσύνη δεν περιορίζεται στις ανάγκες του εαυτού μας, αλλά απλώνεται στις ανάγκες των άλλων. Στους υπερήφανους, οι ευθυμίες και τα χειροκροτήματα του κόσμου είναι ο αυτοσκοπός, είναι το να υψωθεί ο άνθρωπος. Ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας! Αυτό είναι. Μέχρι εκεί. Εκεί τελειώνει όλη η ιστορία άραγε του Αδωνία. Εκεί στο χειροκρότημα και στις επιθυμίες των ανθρώπων τελειώνει. Για δες το Δαβίδ που έγινε βασιλιάς, τι πέρασε. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει τόσο το τι θα περάσουμε, αρκεί ο κόσμος να μας χειροκροτά και να μας δοξάζει. Ζήτησαν, λέει, οι άνθρωποι προτίμησαν τη δόξα των ανθρώπων παρά τη δόξα του Θεού. Ένδειξη υπερηφάνειας. Ενώ ο άνθρωπος ο ταπεινός, αυτό που ενδιαφέρεται είναι να δει τον Κύριο να χαμογελάει και να ακούσει μια μέρα «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ είσαι εις τη χαρά του Κυρίου σου».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι υπερήφανοι δεν μπορούν να αποδεχτούν την εξουσία του Θεού να δίνει κατεύθυνση στη ζωή τους. Ο Αβεσσαλόμ, αδερφοί, ήταν ένα θαυμάσιο παράδειγμα για τον Αδωνία. Θυμάστε την ιστορία του Αβεσσαλόμ. Ήταν ένα, και θα έπρεπε να ήταν, ένα φοβερό μάθημα ζωής για τον Αδωνία. Σκότωσε τον αδερφό του τον Αμνόν, γιατί βίασε την αδερφή του, τη Θάμα, του έστησε παγίδα και μετά επαναστάτησε ενάντια στον ίδιο του τον πατέρα για να του κλέψει τη βασιλεία. Ήθελε να καταστρέψει τα πάντα ο Αβεσσαλόμ. Και αυτός ήταν θαυμαστός στην όψη. Τα μαλλιά του. Τελικά πιάστηκε από την υπερηφάνεια του κι αυτός. Από την κορυφή μέχρι των ονειχείων, λέει, ήταν τέλειος ο Αβεσσαλόμ. Ανέμορφος. Όμως η υπερηφάνεια του ήταν εκείνη η οποία τελικά τον κατέστρεψε. Και αντί να πάρει ο Αδωνίας, ο αδερφός του, το μάθημα της ζωής που ο ίδιος ο Κύριος του είχε δώσει, επέλεξε να κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Όχι ακριβώς, αλλά να έχει και εκείνος αυτή την υπερηφάνεια που τελικά τον κατέστρεψε. Θυμάστε τι έγινε. Μετά ζήτησε αυτή την σουναμίτισσα, δηλαδή Σάρα, για γυναίκα του. Ώστε δεν το βαθιωθούν παρακάτω. Ώστε τελικά να υποκλέψει ξανά με αυτόν τον τρόπο τη βασιλεία. Και αυτό ήταν το τέλος του. Οι υπερήφανοι θέτουν τις αντιλήψεις τους για την αλήθεια ενάντια στη μεγάλη γνώση του Θεού, τις ικανότητες τους ενάντια στη δύναμη του Θεού, τα επιτεύγματα τους ενάντια στα ισχυρά έργα. Χτίζουν οι άνθρωποι. Θυμάστε, Βαβέλ. Και τώρα έχουμε μια μεγάλη Βαβέλ. Αν δεις κάτι βίντεο, έχω δει βίντεο από το Ντουμπάι. Τα περά όλα. Παράδεισος. Για αυτούς παράδεισος. Αλλά όλα αυτά είναι χτισμένα στην άμμο. Όλα αυτά είναι προϊόν της υπερηφάνειας του ανθρώπου που τελικά όλα αυτά θα καταστραφούν. Λέει στις παροιμίες ο θαρών επί την ιδίαν αυτού καρδίαν είναι άφρον, αλλά ο υπερηπατών εν σοφία ούτως θέλει σωθεί. Η εχθρότητά μας προς το Θεό παίρνει πολλές μορφές, όπως η επανάσταση ενάντια στο θέλημά του, ενάντια στον ίδιο, η σκληρότητα της καρδιάς, το να είμαστε σκληροτράχυλοι, όπως ο λαός Ισραήλ στην έρημο, να μην μετανοούμε για τις αμαρτίες μας, αλλά να εξακολουθούμε να κάνουμε τα λάθη μας αμετανοητοί, τις αμαρτίες μας, να φουσκώνουμε μέσα μας με καμάρι εάν πετύχουμε κάτι, να προσβαλόμαστε εύκολα και να αναζητούμε σημεία από το Θεό. Με πρόσβαλε. Άνθρωποι έχουν προσβληθεί και έχουν φύγει μέσα από την εκκλησία γιατί κάποιος τους πρόσβαλε. Κάποιος τους κατηγόρησε ίσως. Αλλά και η κατηγόρια, θα δούμε παρακάτω, είναι προϊόν της υπερηφάνειας. Παρατηρώ κάτι ζευγάρια που παντρεύονται, που είναι διάσημα, έτσι. Και μετά από λίγο όλη αυτή η διασημότητα καταστρέφεται γιατί χωρίζουν. Και τι χωρίζουν? Χρήματα έχουν. Διάσημοι είναι. Δεν τους λείπει τίποτα. Όλα τα έχουν μπροστά τους. Όλος ο κόσμος τους αναγνωρίζει. Και τι χωρίζουν? Γιατί υπάρχει αυτή η υπερηφάνεια μέσα στον άνθρωπο. Χωρίσαμε, λέει, γιατί έχουμε διαφωνία στους χαρακτήρες μας. Συμφωνία χαρακτήρων. Όχι, δεν είναι ασυμφωνία χαρακτήρων, είναι συμφωνία χαρακτήρων.
2: Και ο ένας υπερήφανος και ο άλλος υπερήφανος.
1: Οι υπερήφανοι εύχονται ο Θεός να συμμορφωθεί μαζί τους. Να κάνει ο Θεός αυτό που εκείνοι θέλουν. Δεν τους ενδιαφέρει να αλλάξουν τη γνώμη τους, τη στάση τους, για να συμφωνούν με εκείνη του Θεού, αλλά περιμένουν τον ίδιο το Θεό να αλλάξει γνώμη και να έρθει εκεί που εκείνοι θέλουν. Ακούστε τι είχε πει ο Αδωνίας τότε που ζήτησε την σουναμίτησα αυτή, έτσι, κάνει την αβίσσα. Βρίσκει την αβίσσα και της λέει, εσύ ξέρεις ότι σε μέ ανήκει η βασιλεία. Της λέει τώρα, της μάνας του Σολομώνου. Δεν ήταν δικιά του μάνα, ήταν η μάνα του Σολομώνου. Αφού ο Σολομώντας έγινε βασιλιά, δεν το βάλε κάτω. Λέει, ξέρεις πολύ καλά ότι σε μένα ανήκει η βασιλεία. Δεν το βάλε κάτω. Και η Σεμέ είχε στήσει πάση Ισραήλ το πρόσωπον αυτού για να βασιλεύσει. Όλος ο Ισραήλ επιθυμούσε μένα να βασιλεύσει. Η περηφάνεια βλέπουμε ήταν εκεί, δεν είχε αλλάξει. Η βασιλεία όμως εστράφη και έγινε του αδερφού μου, διότι παρακυρίου έγινε σε αυτό. Και ακούστε τώρα τη διαστροφή. Αφού πιστεύεις ότι παρακυρίου ήταν, εσύ τι θέλεις. Τώρα λοιπόν ζητώ μια αίτηση παρασούμη να αρνηθείς και ζήτησε να πάρει αυτή την κοπέλα που θέρμενε το Δαβίδ. Για ποιο λόγο? Για να υποκλέψει τη βασιλεία μέσα από εκεί. Και τελικά όταν ζήτησε η Βίσαβε του Σολομώντα αυτό το πράγμα, το έτοιμο του Αδωνία, λέει αυτός θέλει να φάει το κεφάλι του με λίγα λόγια. Εκεί είναι που ήταν ο θάνατος του Αδωνία. Βλέπετε ότι μερικοί άνθρωποι, αδερφοί, δεν αλλάζουν. Και η υπερηφάνεια είναι κάτι το οποίο είναι τόσο ισχυρό που έχει διαβρώσει τον άνθρωπο, μπορεί να διαβρώσει τον τόσο πολύ που τελικά μέσα από την υπερηφάνεια τελικά να καταστραφεί. Η υπερηφάνεια δεν ευχαριστείται με το να έχει κάτι, σεξ. Μόνο με το να έχει περισσότερο από τους άλλους. Είναι η σύγκριση που σε κάνει υπερήφανο. Η ευχαρίστηση να είσαι υπεράνω των υπολείπων. Θυμάστε τους μαθητές, ποιος είναι μεγαλύτερος. Δεν τους ενδιαφέρει πόσο μεγάλη είναι μπροστά σε Θεό. Πώς ο Θεός τους βλέπει, αλλά η σύγκριση, αυτό τους ενδιαφέρει. Η σύγκριση να είναι μεγαλύτερος από τους άλλους. Άπαξ και φύγει το στοιχείο του ανταγωνισμού, η υπερήφανια έχει φύγει. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός, εκεί είναι που θέλουμε να φανερωθούμε ότι είμαστε μεγαλύτεροι από τους άλλους. Θέλω να διαβάσω στην Αλφα Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, 5 εδάφιο. Μέσα στους Κορίνθιους, που θυμάστε που ο Παύλος τους γράφει για, στο κεφάλαιο της αγάπης, ήταν ζηλωτές πνευματικών, όμως ήταν μέσα τους, είχαν πράγματα άσχημα. Και αυτό και τους έγραψε το κεφάλαιο της αγάπης. Είχαν υπερηφάνειες μέσα τους. Και ακούστε τι τους λέει. «Ώστε μην κρίνετε μηδέν προκαιρού, έως ανέλθει ο Κύριος, ώστε και θέλει φέρει τα, στο φως τα κρυπτά του σκότους, θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών και ο έπαινος θα είναι από τον Κύριο και όχι από τους ανθρώπους», με λίγα λόγια. «Ταύτα δε αδελφοί, μετέφερα παραδειγματικός είσαι με αυτόν και στον απολόγια σας και να μάθετε μέσα από το παράδειγμά μας να μην φρονείτε υπέρ ότι είναι γεγραμμένον για να μην επέριστε ωείς υπέρ του ενός κατά του άλλου». Μάθετε αυτά που είναι γραμμένα, το να είσαι ταπεινός, ώστε να μην επέρεσαι. Να μην είσαι, εγώ είμαι μεγαλύτερος από σένα. Εγώ είμαι πιο πολλά χρόνια από σένα. Εγώ έχω πιο μεγάλη θέση στην εκκλησία από σένα. Διότι τι σε διακρίνει από του άλλου, και ακούστε τι λέει, και τι έχεις το οποίο δεν έλαβες. Αν δεν και έλαβες, τι καυκάσεως μη λαβών. Όλα τα έχετε. ψύχης το οποίο δεν έλαβες. Ο Κύριος σε έσωσε, σε λύτρωσε, σου έδωσε αιώνια ζωή, θα σε καθίσει στο θρόνο του, σε έκανε βασιλιά και ιερέα. Τι άλλο θέλεις?
3: Όχι, θέλω να είμαι μεγαλύτερος από τον Γιώργο, τον Αλέκο. Θέλω να είμαι μεγαλύτερος.
1: Και αυτό ικανοποιεί μέσα την υπερηφάνεια του ανθρώπου.
3: Δυστυχώς.
1: Τώρα είστε και χορτασμένοι και τώρα πλουτίσατε, τους λέει. Είμαστε την εκκλησία της Λαοδίκειας. Πλούσιος είμαι και πλούτησα. Εβασιλεύσατε χωρίς ημών. Γίνανε βασιλείς. Κάνανε ό,τι θέλανε. Ο άνθρωπος, ο υπερήφανος, θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Να μην υποταχθεί ποτέ σε κανέναν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι μεγαλύτερος από τους υπόλοιπους και ενδοξωτέρως. Και ήθελε να βασιλεύσετε για να σε βασιλεύσουν και εμείς με εσάς. Και τους λέει ότι εμείς είμαστε, λέει, τελευταίοι των Αποστόλων. Δώσαν τα πάντα. Γίναμε θέατρο στον κόσμο, λέει, και σε αγγέλους και σε ανθρώπους. Εμείς μωροί για τον Χριστό, εσείς φρόνιμοι για τον Χριστό. Εσείς είσαστε, εμείς είσαστε ενείς και εσείς ισχυροί. Εσείς ένδοξοι και εμείς άτομοι. Οι Απόστολοι γίνανε θέατρο στον κόσμο. Τους μαστιγώσανε και όχι μια και δυο, τους λιθοβολήσανε, πέρασαν χίλια δυο και μετά ήρθαν οι δεσπότες να βασιλεύσουν πάνω στη Βασιλεία του Θεού. Χωρίς το φρόνημα του Χριστού τελικά. Μπήκε ο διάβολος με αυτόν τον τρόπο μέσα στην εκκλησία και τη διάλυσε μέσα από την υπερηφάνεια. Αυτός ο ανταγωνισμός το βλέπουμε ανάμεσα στο Σαούλ και στο Δαβίδ. Θυμάστε, ο Σαούλ βασιλιάς, ο Δαβίδ ήταν μπροστά στο στράτευμα. Α, ο Σαούλ σκότωσε τις χιλιάδες αυτού, λέει, αλλά ο Δαβίδ απόλεσε τις μυριάδες. Μα γιατί να πούνε ότι ο Δαβίδ σκότωσε τις μυριάδες και ο Σαούλ τις χιλιάδες? Και από τότε τι ήθελε να τον κάνει ο υπερήφανος Σαούλ? Θα το σκοτώσει. Φθόνησε. Η σύγκριση. Οι υπερήφανοι στέκονται περισσότερο με φόβο για την κρίση των ανθρώπων παρά για την κρίση του Θεού. Δυστυχώς. Το τι θα σκεφτούν οι άνθρωποι για μένα ζυγίζει περισσότερο από το τι θα σκεφτεί ο Θεός για μένα. Εκδηλώνεται επίσης με πολλούς τρόπους, όπως το να βρίσκουμε λάθη στους άλλους. Προσέξτε λίγο. Το κουτσομπολιό. Να είμαστε φαρμακόγλωσσοι. Να μουρμουρίζουμε. Να φθονούμε. Να επιθυμούμε κάτι που ανήκει στον άλλον. Να συγκρατούμε, ακούστε, την ευγνωμοσύνη και τον έπαινο που θα μπορούσαμε μέσα από αυτό να ανυψώσουμε τον άλλον άνθρωπο. Γιατί να υψωθεί αυτός και εγώ, να επενέσω? Αν υπάρχει κάποιος έπαινος, λέει μέσα, το δείχνουμε τον έπαινο. Θα μειωθούμε μετά εμείς. Να μην συγχωρούμε ή να συλλέγουμε. Αυτά μπαίνουν μέσα στο σώμα του Κυρίου και είναι όλα αυτά προϊόντα υπερηφάνειας. Ψιθυριστέ, λέει στην προσδομένους, κατάλαλοι, μισόθεοι, βριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακόν, απειθήσεις στους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθήκων, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Αυτά όλα είναι προϊόντα της υπερηφάνειας. Και όλοι αυτοί, λέει, είναι άξιοι θανάτου. Η ανυπακοή είναι ουσιωδώς ένας υπερήφανος αγώνας δυνάμεως ενάντια σε κάποιον που είναι σε εξουσία πάνω από μας. Δεν θέλω να υποταχθώ σε κανέναν. Σιγά μου με κάνει αυτός κουμάντο στη δουλειά μου. Σιγά μου τον υπακού. Μπορεί να είναι ένας γονέας, ένας ηγέτης, ακόμα και μέσα στην εκκλησία, ένας δάσκαλος και τελικά ο ίδιος ο Θεός. Πόσο υπακούμε στο Θεό και γιατί δεν υπακούμε? Έχει σπείρει ο διάβολος, αδελφοί, πολλά μέσα μας που πρέπει να τα ανακαλύψουμε. Το υπερήφανο άτομο μισεί το γεγονός ότι κάποιος είναι υπεράνω αυτού. Νομίζει ότι αυτό μειώνει τη θέση του. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι κάτω ακόμα και από τον ίδιο του Θεό. Περηφάνεια. Ακούνε. Δούλος του Θεού. Ποιος εγώ δούλος? Εγώ δεν έγινα δούλος σε κανέναν. Ποτέ. Θυμάστε αυτό που έλεγαν οι Φαρισαίοι στον Κύριο. Δεν γίναμε δούλοι σε κανένα πόποτε. Περηφάνεια. Αδωνίας πάει να πει: ο Γιάχβε είναι ο Κύριός μου. Οι Εβραίοι τι έλεγαν? Ο πατήρ μας είναι ο Αβραάμ. Ποιος είστε εσύ τώρα να μας πιστεί? Ο περιούσιος λαός. Ο εγωισμός. Είπαμε για την ενυπακοή, τώρα δούμε. Ο εγωισμός είναι ένα από τα πιο κοινά πρόσωπα της υπερηφάνειας. Δηλαδή, πώς με επηρεάζει το κάθε τι. Βλέπουμε το τι συμβαίνει και ελέγχουμε αυτό πώς θα με επηρεάσει. Θα με θίξει, θα με προσβάλλει. Τι θα γίνει? Και πολλοί άνθρωποι είναι εντεταμένοι στις κεραίες τους, μην τυχόν και κάποιος τους μειώσει ή τους δείξει. Αυτό είναι το κέντρο όλων όσων έχουν σημασία για τον άνθρωπο, τον εγωιστή. Έπαρση, νεψιμυρία, ικανοποίηση, το εγώ, ιδιοτέλεια. Όλα να γυρνάνε γύρω από τον εαυτό μας. Ένα άλλο πρόσωπο της υπερηφάνειας είναι η έρηδα. Μόνο εκ της υπερηφανίας, λέει, προέρχεται η έρης. Ένα παιδάκι της υπερηφάνειας είναι η έρηδα. Διαφωνίες, καυγάδες μες στο σπίτι. Αν είναι κυριαρχία εγώ μου άντρας του σπιτιού. Χάσμα γενεών ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς, διαζύγια, κακομεταχείριση, αναταραχές, παρενοχλήσεις, όλα αυτά εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία της υπερηφάνειας. Μόνο από την υπερηφάνεια προέρχεται η έρηδα. Η έρηδα στην οικογένειά μας οδηγεί μακριά από το Πνεύμα του Θεού. Επίσης οδηγεί πολλά από τα μέλη της οικογένειάς μας μακριά από εμάς. Αντί να είμαστε υπηρέτες ο ένας του άλλου, θέλουμε να γίνουμε αφεντάδες. Μπορεί να είσαι γονιός, αλλά δεν σε κατέστησε κανένας να είσαι αφέντης και δεσπότης και να δεσπόζεις και να καταδυναστεύεις τα παιδιά σου. Η έρηδα κυμαίνεται από μια εχθρική λέξη όπως οι παγκόσμιες, λέει, διαμάχες. Ο Κύριος, αδελφοί, θα πρέπει να μας απαλλάξει από αυτό. Ακούστε τι λέει στις Παροιμίες 28-25. Ο αλαζόν την καρδία διεγείρει έρηδες. Ο δε θαρών επί Κύριον θέλει παχυνθεί. Αδωνίας και Σολομών. Ο αλαζόν την καρδία διεγείρει έρηδες. Ο θαρών επί Κύριον θέλει παχυνθεί. Οι υπερήφανοι προσβάλλονται εύκολα και κρατούν κακίες. Δεν συμφωνούν. Αρνούνται να δώσουν συγχώρεση, ούτως ώστε να διατηρούν τον άλλον υποχρεωμένο και δέσμη και να δικαιολογούν το πληγωμένο τους εγώ ή τα πληγωμένα τους αισθήματα. Μου χρωστάς. Δεν σε συγχωρώ, σκυκνάω την πλάτη. και σε έχω εκεί στο περιθώριο να μου ζητά συγγνώμη συνέχεια. Είσαι υποχρεωμένος. Επίσης, οι περήφανοι δεν λαμβάνουν εύκολα συμβουλή ή διόρθωση. Αμός 5-10. Μισούσι τον ελέγχοντα, λέει την πύλη, αυτοί οι άνθρωποι, και ευδελίτονται τον λαλούντα ενευθύτητη. Δυστυχώς, αυτό που κάνουν είναι ότι κάνουν ζημιά στον ίδιο του τον εαυτό. Και δεν αλλάζουν και δεν μεταμορφώνονται έτσι όπως ο Θεός τελικά θέλει. Χρησιμοποιούν την αμυντική στάση για να δικαιολογούν και να αιτιολογούν τις αδυναμίες και τις αποτυχίες τους. Οι περήφανοι εξαρτώνται από τον κόσμο να τους πει αν έχουν αξία ή όχι. Να ανέβει η αυτοπεποίθηση. Περήφανοι. Ο αυτοσεβασμός τους προσδιορίζεται από το που κρίνονται ότι είναι σύμφωνα με την επιτυχία τους στον κόσμο. Η επιτυχία τους είναι να τους πει ο κόσμος έχει. Αισθάνονται ότι αξίζουν ως άτομα αν υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δεν έχει και τόσο μεγάλη επιτυχία όσο έχουν αυτοί. Συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τους άλλους και ανοητένουν. Η υπερηφάνεια είναι άσχημη, λέει, αν επιτύχεις, εγώ είμαι μια αποτυχία. Αντί να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες και να προσπαθούμε και να ευχαριστιόμαστε στην προκοπή του άλλου, θα το δούμε παρακάτω, ότι στην υπερηφάνεια δεν υπάρχει προκοπή τελικά. Θέλουμε εμείς να φαινόμαστε. Η υπερηφάνεια περιορίζει ή ακόμα και σταματά την πρόοδο του ανθρώπου. Γιατί? Γιατί όλα τα ξέρω. Ποιος είσαι εσύ να μου πεις τι? Είναι μια καταδικαστική αμαρτία από υπό την αληθινή έννοια της λέξης, δηλαδή περιορίζει ή σταματά την πρόοδο. Οι περήφανοι δεν διδάσκονται εύκολα. Παροιμίες 15-10. Η διδασκαλία είναι δυσάρεστος εις τον εγκαταλείποντα την οδόν. Ο μισόν τον έλεγχο θέλει τελευτής. Δεν αλλάζουν τη γνώμη τους. Θεωρούν ότι η γνώμη τους είναι αυτή που είναι η σωστή. Δεν αλλάζουν τη γνώμη τους για να αποδεχτούν αλήθειες. Για να αλλάξουν απόψεις. Για να αυξηθούν πραγματικά και να ανέβουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Γιατί? Γιατί όταν δεχτούν κάποια αλήθεια θεωρούν ότι παραδέχονται ότι ήδη κάνουν λάθος. Γι' αυτό δεν γίνεται. Παραδεχτούμε ότι κάναμε λάθος. Η υπερηφάνεια επηρεάζει δυσμενώς όλες τις σχέσεις μας. Τις σχέσεις μας με τον Θεό, με τους υπηρέτες Του, μέσα στην οικογένεια μεταξύ συζύγων, γονέα παιδιού, εργοδότη εργαζόμενο, δασκάλου και μαθητή και σε όλη την ανθρωπότητα. Είναι αυτός ο λίθος του όφη. Που είναι η καταστροφή τελικά. Ο βαθμός της υπερηφάνειας μας προσδιορίζει πώς φερόμαστε στο Θεό και στα αδέρφια μας και στις αδερφές μας. Ο Χριστός θέλει να μας ανυψώσει εκεί που εκείνος είναι και το ερωτηματικό είναι το εξής. Επιθυμούμε να κάνουμε το ίδιο για τους άλλους. Εμείς προσευχόμαστε γι' αυτό και πραγματικά το επιθυμούμε οι άνθρωποι να υψωθούν εκεί που ο Θεός τους θέλει. Να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους μέσα στην εκκλησία, μέσα στη διακονία, μέσα στην υπηρεσία τους. Ή θεωρούμε αυτό ότι είναι απειλή, ποινίωση για μας. Έτσι λοιπόν ο βαθμός της υπερηφάνειας μας προσδιορίζεται με αυτό ακριβώς. Πώς φερόμαστε στον ίδιο του Θεό και πώς φερόμαστε στα αδέρφια μας. Η υπερηφάνεια ξεθοριάζει τα συναισθήματά μας ότι είμαστε ήθη.

0: Σας παρακαλώ λοιπόν, διαβάζω στην Εφεσίουσο 4.1 και με αυτό τελειώνω. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ δέσμος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκύσεώς σας με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Πώς λεγόταν ο Σολομών, πάνω πίσω εδώ, ειρηνικός. Πώς ήταν ο Σολομών πριν να βασιλεύσει? Πάσης ταπεινοφροσύνης, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Και ο Κύριος τι έκανε? Τον ύψωσε, όπως ύψωσε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Και εις τη Φιλιππησίους που λέει, ταπείνωσε τον εαυτό του, έγινε υπήκουος, λέει, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτό το φρόνημα, λέει, να είναι μέσα μας. Όστις εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή τον ενεήσα Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του, πήρε τη μορφή του δούλου, έγινε υπήκουος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Κύριος τον υπερήψωσε. Δεν έλαβε τίποτα από μόνος του, αν και ο διάβολος του είχε προτείνει αρκετά. Φύγει. Ο Κύριος οικοδόμησε, αδερφοί, σε αυτό το ταπεινό ποταμάκι, στο ποτάμι αυτό στα ύδατα του Σιλώαμ, πεσταλμένος. Έτσι ήταν ο πεσταλμένος. Αμήν. Σε σχέση με αυτό, την πέτρα του φιδιού που έχει να κάνει με την υπερηφάνεια. Λοιπόν, ελπίζω να πήραμε κάποιες πληροφορίες και να ζητήσουμε τα ύδατα του Σιλοάμ που ρένε ήσυχα. Αμήν. Και όχι να έχουμε στοιχεία από το διάβολο μέσα μας τα οποία μας καταστρέφουν τελικά. Ελάτε να συγχωρούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μάστε, μιλήσαμε, ξεκινήσαμε να μιλάμε για την κιβωτό της Διαθήκης. Για τη δόξα αυτή η οποία φανερωνότανε στην κιβωτό και την οποία, το οποίο είναι σύμβολο της δόξας του Θεού και την οποία ο Δαβίδ ήθελε να τη φέρει στο χώρο αυτό που ετοίμασε, στη σκηνή μέσα στο σπίτι του. Λέει ένα εδάφιο στον Αγκαίο, νομίζω, για το ότι θα αναστήσω τη σκηνή του Δαβίδ την πεπτοκία. Αμός, κεφάλαιο 9, εδάφιο 11. Να το δούμε στις πράξεις. 15 κεφάλαιο, εδάφιο 16. Λέει, μετά ταύτα θέλω επιστρέψει και θέλω ανοικοδομήσει τη σκηνή του Δαβίδ την πεπτοκία. Και τα κατηδαφισμένα αυτή θέλω ανοικοδομήσει και θέλω ανορθώσει αυτήν. Έπεσε η σκηνή, καταστράφηκε, ήρθε ο διάβολος ενάντια στην εκκλησία, κατέστρεψε το έργο του Θεού και η σκηνή αυτή, την οποία είχε η επιθυμία του Θεού να βλέπει το λαό του μέσα στη σκηνή, να τον λατρεύει, έπεσε. Και για ποιο λόγο ο Θεός θέλει να τη σηκώσει? Γιατί δεν λέει θα σηκώσω το ναό του Σολομώντα. Δεν λέει ότι θα σηκώσω τη σκηνή του Δαβίδ. Ενώ ο ναός του Σολομώντα ήταν ένα, ό,τι ομορφότερο υπήρχε από κατασκευή, ντυμένος στο χρυσό, θαυμάσιος ήταν το καταπέτασμα που χώριζε τα Άγια των Αγίων, ήταν 20 μέτρα ύψος. Ήταν ένα απίστευτο έργο τότε. Αλλά ο Κύριος δεν λέει θα οικοδομήσω τον ναό του Σολομώντα, λέει θα επιστρέψω και θα ανοικοδομήσω τη σκηνή του Δαβίδ η οποία έπεσε. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε τι λέει στο 17. Για να εξητήσουν τον Κύριο οι λυποί των ανθρώπων και πάντα τα έθνη επί τα οποία καλείται το όνομά μου. Λέγει ο Κύριος οποιών τα αυτά πάντα.
2: Αμήν.
1: Θέλει ο Κύριος να επιστρέψει.

0: τα έθνη, ώστε να τον εξητήσουν και να τον δοξάσουν, να τον λατρεύσουν. Και σας είπα ότι πάνω στην Κιβωτό ήταν το ηλαστήριο, το καπάκι, από το οποίο ηλαστήριο ήταν από το ίδιο υλικό, από χρυσά σφυρίλατα φτιαγμένα, δύο χερουβίμ. Και τα χερουβίμ, όπως ήταν το καπάκι, είπαμε ότι η Κιβωτός ήταν 2,5 πύχης μήκος και 1,5 πύχη ύψος και 1,5 πύχη πλάτος. Περίπου, ο πύχης είναι περίπου 50 πόντους, δηλαδή 2,5 πύχης είναι 1,25 επί 0,75 επί 0,75 και είχε μέσα τη ράβδο του Αρών που άνθησε, είχε τις δύο πλάκες του νόμου και είχε και μια στάμνα η οποία είχε μέσα το μάνα. Και σφυρίλατα, είχε πει ο Κύριος, ο Βεσελεήλ δύο χερουβίμ, τα οποία χερουβίμ ήταν πάνω στο ελαστήριο και ήταν έτσι, έτσι, και κοιτούσε το ένα το άλλο. Και ο Κύριος είπε, στη μέση θα κατεβαίνει η δόξα μου. Και τα δύο χερουβίμ όπως ήταν, σχηματίζουν, θρόνο. Και ο Κύριος είπε, τα χερουβίμ θα κοιτάει το ένα το άλλο. Όταν βλέπει το ένα χερουβίμ το άλλο, τα χερουβίμ τι έχουν να κάνουν, αδερφοί? Με τους Αγίους. Εάν θες να δεις τη δόξα του Θεού, πού θα τη δεις? Όταν κατεβαίνει εδώ η δόξα και βλέπεις τη δόξα, πού τη βλέπεις τη δόξα? Στον αδερφό σου θα τη δεις. Μας κάνει ο Κύριος έτσι ώστε να βλέπουμε ο ένας μέσα στον άλλο τη δόξα του. Τόσο κάλεσε ο Κύριος να είσαι η δόξα του. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για την Κιβωτό και είδαμε, θυμάστε ότι το περιβάλλον της παρουσίας του Κυρίου πώς είναι και πώς ο Θεός θέλει αυτός να ορίσει το περιβάλλον. Το ορίζει ο Κύριος. Δεν ορίζεται από άνθρωπο το περιβάλλον της παρουσίας του. Μιλήσαμε, αρχίσαμε να λέμε λίγο για τον Ηλί, ο οποίος ήταν αρχιερέας και είχε δύο γιους, τον Αφνή και Φινεές. Και εκείνο τον καιρό ο Ισραήλ ήταν σε κακή κατάσταση. Αλλά όμως εκεί στη Σιλό είχαν την Κιβωτό. Και έρχονται οι Φιλιστέοι τώρα, ενώ είναι ο Ισραήλ σε αμαρτία, έρχονται οι Φιλιστέοι να επιτεθούν στο λαό του Θεού. Και έρχονται να πολεμήσουν και λέει στην Α' Σαμουήλ στο 4ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο. Γίνεται λόγος του Σαμουήλ προς πάντα τον Ισραήλ. Έχει σηκώσει ο Κύριος τον Σαμουήλ, νέος ακόμα. Και εξήλθε ο Ισραήλ εναντίον των Φιλιστέων εις μάχη και στρατοπέδευσαν πλησίον του Εβεν Έζερ. Οι δε Φιλιστέοι στρατοπέδευσαν ένα φεκ. Και παρετάχθησαν οι Φιλιστέοι εναντίον του Ισραήλ. Και όταν εξαπλώθηκε η μάχη, κτυπήθηκε ο Ισραήλ έμπρος των Φιλιστέων και εφωνεύτησαν εν το πεδίο κατά τη συμπλοκή έως 4.000 ανδρών. Όταν έμπαινε ο Ισραήλ να κατακτήσει την γη Χαναάν, αδελφοί, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση της ΓΕ που είχαν 36 νεκρούς εξαιτίας της αμαρτίας του Αχάν, δεν μας λέει ο λόγος του να έχουν νεκρούς οι Ισραηλίτες. Δεν είχαν νεκρούς. Γιατί ο Κύριος προπορευόταν και σύντριβε τους εχθρούς τους. Γιατί βάδιζαν σε υπακοή, βάδιζαν σε πίστη. Ο Κύριος θριάμβευε μέσα από το λαό του και όπου πήγαινε ο λαός, κυρίευε τους εχθρούς του. Αλλά εδώ βλέπουμε να έχουν 4.000 νεκρούς. Και λέει στο 3, «Ότε δε ήλθεν ο λαός εις το στρατόπεδο, είπαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, γιατί ο Κύριος επάταξε εμάς σήμερα έμπρος του Φιλιστέων?» Σου λέει, κάτι δεν πάει καλά. Τι είναι αυτό που δεν πάει καλά? «Θέλουμε την Κιβωτό. Ας λάβουμε προς εαυτούς από Σιλό την Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και ελθούσα εν μέσω ημών θέλει σώσει εμάς εκ της χειρός των εχθρών ημών». Πώς την έβλεπαν την Κιβωτό? Την έβλεπαν σαν ένα φυλαχτό. Όπου πάμε, έχουμε μαζί μας το φυλαχτό μας για να μας φυλάει και να μας βοηθάει. Ή να το πω αλλιώς. Μέσα στη ζωή μας, όποτε χρειαζόμαστε τον Κύριο, τον επικαλούμαστε, τον έχουμε εδώ να μας βοηθήσει και όταν όλα πάνε καλά, από εδώ πάνε και άλλοι. Κανένα πρόβλημα. Αυτός είναι ο χριστιανισμός αυτών των Ισραηλιτών. Ή να το πάρουμε για μας σήμερα, γιατί είπαμε ο λόγος του Θεού σε ποιους θέλει να μιλήσει? Σε μας. Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι για τις ανάγκες μας. Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι ανάλογα το πώς μας συμφέρει να είναι. Αδερφοί, Ο Θεός είναι Θεός. Είναι ο βασιλιάς. Αυτός είναι ο τέλειος. Εμείς τι είμαστε? Ατελείς. Ατελείς. Έχουμε προβλήματα, περνάμε από δυσκολίες, αμαρτάνουμε, πέφτουμε. Ενώ αυτός είναι τέλειος. Δεν μπορείς ούτε να του προσθέσεις, ούτε να το αφαιρέσεις, γιατί είναι τέλειος. Λέει ότι εγώ είμαι ο αυτός, δεν αλλοιούμε. Ο ίδιος. Αυτός είναι ο τέλειος. Αυτός είναι που θέτει τους νόμους, αυτός είναι που θέτει τις αρχές, αυτός είναι ο οποίος είναι έξω από κάθε ανθρώπινη αντίληψη και δεν λειτουργεί με το τι εσύ νομίζεις ή εγώ νομίζω. Έξω από όλα αυτά είναι ό,τι πολυτιμότερο, ό,τι ομορφότερο είναι αυτός. Για μας τι είναι, αδερφοί? Ρωτάω, είναι για σένα ο Κύριος πάνω από τη ζωή σου? Είναι. Είναι πάνω από τον εαυτό σου, πάνω από τη γυναίκα σου, πάνω από τα παιδιά σου, πάνω από οτιδήποτε είναι. Χειρίτη ο Παύλος στην Αθήνα. Και καθώς χειρίτη λέει στους Αθηναίους, διαβάζω τις πράξεις, κεφάλαιο 17, εδάφιο 28, λέει, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχουμε. Σε αυτόν μέσα ζεις, σε αυτόν κινείσαι, σε αυτόν υπάρχεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια λέει ο Παύλος, εάν βγεις έξω από αυτόν, τι γίνεται?
1: Δεν ζεις.
0: Δεν ζεις. Δεν κινείσαι, δεν υπάρχεις. Και γι' αυτό λέω λόγος Θεού, θυμάστε αυτόν τον νέο ο οποίος ήρθε στον Χριστό και του είπε, άφησε με να θάψω τον πατέρα μου και να σε ακολουθήσω. Ο Κύριος τι του είπε? Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Και μιλούσε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εν ζωή ακόμα. Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Λέει μέσα σε αυτόν κινούμαστε. Σε αυτόν κινούμαστε. Σε αυτόν υπάρχουμε, σε αυτόν μέσα ζούμε. Ζεις, υπάρχεις, κινείσαι μέσα σε αυτόν. Αυτός είναι πάνω από τη ζωή. Αυτός είναι πάνω απ' όλα. Και αυτός ορίζει τα πάντα. Και νόμιζε ο Ισραήλ ότι φέρνοντας την Κιβωτό, από μόνη της η Κιβωτός θα εξόντωνε τους εχθρούς τους. Ενώ αυτοί ήταν ελεύθεροι να περπατήσουν σε όλους τους ελεύθερους δρόμους τους. Οφνοί και Οφηναίες μίχευαν, πόρνευαν με γυναίκες οι οποίες ερχόταν να προσφέρουν θυσία στο ναό. Και μετά, κατά τα άλλα, η Κιβωτός θα μας δώσει την νίκη. Όλα καλά. Εμείς θα περπατούμε, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, θα το κάνουμε όπως το θέλουμε και ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Αδερφοί, ο Κύριος θα τα κάνει κατά το θέλημά Του, αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεός θέλει, μας σώζει για να μας χρησιμοποιήσει να τα κάνει. Λέει, αν δεν με δοξάσετε εσείς θα σηκώσω πέτρες. Και εμείς δεν θέλουμε να σηκώσει πέτρες. Θέλουμε να εμάς που σήκωσε να μας χρησιμοποιήσει. Γιατί και εμείς πέτρες είμαστε. Πέτρες. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πόσοι πέθαναν? 4.000. Και φέρνουν την Κιβωτό. Λέει στο 10 εδάφιο, Α Σαμουήλ 4:10. Τότε οι Φιλιστέοι επολέμησαν. Και εκτυπήθη ο Ισραήλ και έφυγε έκαστος εις τη σκηνή αυτού και έγινε σφαγή μεγάλη φόδρα και έπεσαν εκ του Ισραήλ 300.000. 30.000. Δηλαδή, με την Κιβωτό ήταν καλύτερα ή χωρίς την Κιβωτό? Πώς ήταν καλύτερα? Με την Κιβωτό 30.000, χωρίς την Κιβωτό 4.000. Και θα πει κανείς, όπως είπε ο Ιησούς του Ναβί, όταν έπεσαν οι 36 στη γη, στην πόλη, τι είπε? Κύριε, πού, γιατί, σταμάτα να ρωτάς τον Κύριο γιατί και κοίταξε τον εαυτό σου. Να κοιτάξω τον εαυτό μου. Το αν δεν συμβαίνουν πράγματα που ο Θεός θέλει να συμβούν, καλά, μην ρωτάς τον Κύριο γιατί. Ή αν τον ρωτάς, ρώτα τον με το γιατί να σου δείξει για να κάνεις. Μην τον ρωτάς γιατί δεν το κάνει, γιατί η δουλειά δεν είναι του Θεού. Έλεγε ένας αδερφός, έλεγε δύο πράγματα. Λέει, μην ζητάς ποτέ από το Θεό να κάνει κάτι το οποίο έχει ήδη κάνει. Αυτό το έλεγε ο Σμιθ Γουίγκλσουορθ. Μην ζητάς ποτέ από το Θεό να κάνει κάτι το οποίο έχει ήδη κάνει. Και μη ζητάς ποτέ από το Θεό να σου κάνει κάτι το οποίο αυτό ζητάει από σένα να κάνεις. Αμήν. Καταλαβαίνουμε. Αμήν. Ζητάει από εμάς να κάνουμε. Εδώ ζητούσε από αυτούς να κάνουν. Τι να κάνουν? Να αγιάσουν τους εαυτούς τους. Αμήν. Να ζήσουν μέσα στο πλαίσιο που ο Θεός ορίζει, ώστε ο Θεός να μπορεί να έρθει να χτυπήσει τους εχθρούς τους. Και λέει, και η κυβωτός του Θεού επιάστη, και αμφότερη η ή του ηλί, οφνή και φινές, εθανατώθησαν. Δηλαδή σε μία μέρα έπεσαν 30.000 Ισραηλίτες, σκοτώθηκε και οφνή και οφινές, και γυρίζει κάποιος αγγελιοφόρος πίσω και κάθεται ο ηλί ψηλά κάπου σε μια καρέκλα, περιμένει τα νέα και καθώς ακούει ότι κυβωτός του Θεού πιάνεται, γυρίζει, πέφτει πίσω και σκοτώνεται και ο αρχιερέας μέσα σε μία μέρα. Όλα αυτά. Ο Κύριος θα αγιάσει το όνομά του, αδερφοί. Θα αγιάσει το όνομά του. Και προσέξτε, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από πατερίτσες για να αγιάσει τον εαυτό του. Και να σας πω και κάτι, ούτε εμάς μας έχει ανάγκη. Χάρη μας κάνει. Αμήν. Γιατί μας αγαπάει. Αμήν. Μας αγαπάει. Δεν σκέφτεται ο Θεός, τι θα πει εκείνος αν κάνω έτσι. Ή τι θα πει ο άλλος. Εδώ σκέφτηκε ο Θεός, τι θα πούνε οι Φιλιστέοι εάν πιαστεί η κυβωτός. Το σκέφτηκε? Δεν το σκέφτηκε. Δεν τον νοιάζει τον Κύριο. Ο Κύριος θα υψώσει το όνομά του. Πάνω από το κάθε τι. Και γι' αυτό μας κάλεσε εμάς. Για να τον υψώσουμε πάνω από το κάθε τι. Και είναι η ώρα να υψωθεί ο Κύριος. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, έχει ανάγκη να υψωθεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί είπε, όταν εγώ υψωθώ, θα ελκύσω πάντας προς τον εαυτό μου. Έχουμε την περίπτωση του Δαβίδ. Βασιλιάς ο Δαβίδ. Και τον χρήει ο Σαμουήλ. Περνάει ο Δαβίδ μέσα από τόσες δυσκολίες. Ο Κύριος μαζί του. Τον άφησε? Ο Κύριος τον Δαβίδ ποτέ, αδερφοί? Δεν τον άφησε. Ήταν μαζί του. Και περνάει μέσα από όλες τις καταστάσεις, περνάει μέσα από το διωγμό, περνάει μέσα από το κυνηγητό και τελικά γίνεται ο βασιλιάς του Ισραήλ. Μέσα στην δόξα. Και φτάνουμε σε εκείνο το απόγευμα που ο Δαβίδ ανεβαίνει πάνω στο δώμα και βλέπει απέναντι αυτή την όμορφη γυναίκα. Και τα μάτια του κάνανε πουλάκια. Γιατί έριξε τα μάτια του σε ξένη γυναίκα. Βλέπεις, από την αμαρτία δεν εξαιρείται κανένας. Δεν με νοιάζει πόσο χρόνο είσαι ή σε ποια κατάσταση είσαι. Έχεις ένα παράδειγμα εδώ, το Δαβίδ. Βασιλιάς, γεμάτος με την παρουσία του Θεού, γεμάτος με τη δόξα του Θεού, με τόσους ύμνους, με τόση λατρεία, με τόση αποκάλυψη και ρίχνει τα μάτια του σε μία γυναίκα και αμαρτάνει ο Δαβίδ. Και μοιχεύει. Και στείνει ολόκληρη ραδιουργία για να σκοτώσει τον άντρα της. Ναι, αλλά αυτός είναι ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ. Και ο Θεός, όταν ο Δαβίδ παίρνει την άρπα, είναι μαζί του, ανεξάρτητα τι κάνει. Το έχουμε ακούσει αυτό? Ναι, δεν έχει σημασία τι κάνω εγώ. Ο Θεός με αγαπάει και δεν πρόκειται να με αφήσει. Κοίταξε εδώ τι έκανε στο Δαβίδ. Τι έκανε? Τι κάνει ο Κύριος? Στέλνει τον προφήτη και πάει ο Νάθαν. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 12, εδάφιο 7. Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ. Γιατί πριν του έχει πει όλη αυτή την ιστορία με την αμνάδα και λέει ο Δαβίδ εξοργίστηκε και λέει αυτός που πήρε την αμνάδα του φτωχού είναι άξιος θανάτου. Και του λέει ο προφήτης, εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος, Δαβίδ. Ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα από τα χέρια του Σαούλ και έδωκα σε σένα τον οίκο του Κυρίου και τας γυναίκας του Κυρίου σου στον κόλπο σου και έδωκα εισέ τον οίκο του Ισραήλ και του Ιούδα και αν τούτο ήταν ο λίγο ήθελα προσθέσει σε σένα τι αυτά και τι αυτά. Και σκέψου ότι ο Κύριος μου λέει σε σένα τώρα. Τι είναι αυτό το οποίο είσαι ανάγκη? Έλα σε μένα και εγώ μπορώ να σου δώσω ό,τι έχεις ανάγκη και να σου προσθέσω κιόλας ακόμα περισσότερα. Μη στρέφεσαι αλλού να τα βρεις. Εγώ τα έχω. Θα σου πρόσθετα, λέει, τι αυτά και τι αυτά. Γιατί κατεφρόνησες το λόγο του Κυρίου, ώστε να πράξεις το κακό εις τους οφθαλμούς αυτού. Δηλαδή, Όταν ο Δαβίδ ύψωσε τα μάτια του και είδε τη Βηθσαβέ, εκείνη την ώρα ο Δαβίδ τι έκανε? Καταφρόνησε το λόγο του Κυρίου. Δηλαδή όταν εγώ κάνω οποιαδήποτε αμαρτία, τι κάνω? Καταφρονώ το λόγο. Ο οποίος μου ζητάει να επακούσω σε αυτά που ο Θεός έχει πει. Και λέει, κατεφρόνησε το λόγο του Κύριου ώστε να πράξει το κακό εις τους οφθαλμούς αυτού. Ουρία το Χεταίο επάταξε σε ρομφαία και τη γυναίκα του έλαβε στον εαυτό σου γυναίκα και αυτόν τον θανάτωσε σε τη ρομφαία των ιών αμών. Τώρα λοιπόν, προσέξτε τι του λέει ο Κύριος. Δεν θα αποσυρθεί ποτέ ρομφαία εκ του οίκου σου. Βλέπετε, τι κάνει η αμαρτία, αδερφοί. Η αμαρτία έχει κόστος. Πονάει ο Κύριος όταν αμαρτάνεις, αλλά αυτός ο οποίος τον πληρώνει, την πληρώνει ποιος είναι? Λέει, μπορεί η αμαρτία σου να βλάψει άνθρωπο όπως εσένα. Δεν θα αποσυρθεί ποτέ ρομφαία εκ του οίκου σου, επειδή με κατεφρόνησες και έλαβες τη γυναίκα ουρίου του Χεταίου για να είναι γυναίκα σου. Ούτω λέει ο Κύριος, ιδού θέλω επεγείρει εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου και θέλω λάβει τα γυναίκα σου έμπροστα τον οφθαλμό σου και δώσει αυτάς εις τον πλησίον σου και θέλει κοιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτου. Και λέει στο 12, διότι εσύ έπραξας κρυφίως. Και λέω, καθώς διάβαζα τα δάφια αυτά, λέω, Κύριε, κάνουμε πράγματα πολλές φορές και νομίζουμε ότι δεν μας βλέπει κανένας. Φώναξε, έβαλε ο Δαβίδ, πήγαν και φέραν τη Βηθσαβέ και την πήρε. Κοιμήθηκε μαζί της και μετά στο βράδυ, στο σκοτάδι, την ξανά στείλε πίσω. Και μετά αυτή στα κρυφά του στέλνει μηνυτή και του λέει, είμαι έγκυος. Και στέλνει αυτός αμέσως να φέρνουν τον Ουρία από τη μάχη. Τον στέλνει στο σπίτι του, αυτός ήταν άνθρωπος δίκαιος, δεν πήγε με τη γυναίκα του, κοιμήθηκε έξω στο κατόφλι. Γιατί το έκανες αυτό, Ουρία? Δίκαιος άνθρωπος. Μη γέννητο ο λαός του Θεού να είναι στη μάχη και εγώ να ευχαριστιέμαι το σπίτι μου. Και τι κάνει ο καλός Δαβίδ? Τον ποτίζει ποτό, τον μεθάει και τον ξαναστέλνει σπίτι. Και ο άνθρωπος πάλι το ίδιο. Και τελικά στέλνει, καλεί τον Ιωάβ και του λέει, θα βάλεις, θα επιτεθείς στην πόλη, θα δεις το σημείο που είναι οι πιο καλοί μαχητές, θα βάλεις τον Ουρία μπροστά, θα πας, θα συρθείτε πίσω ώστε να πεθάνει ο Ουρίας. Και σκοτώνει τον Ουρία. Κρυφά όλο αυτό. Δεν με βλέπει κανένας. Κοιτάξτε τι κάνει η αμαρτία στον άνθρωπο, αδερφή. Αμαρτάνει ο άνθρωπος, πέφτει πέπλο στα μάτια του και νομίζει ότι κανένας δεν ξέρει τίποτα. Δεν σε βλέπει κανένας. Είσαι εσύ μόνος στο σπίτι σου, μέσα στη σκέψη σου, με τα μάτια σου. Ανοίγεις το στόμα σου, δεν τρέχει τίποτα. Θα σου πω κάτι, αλλά μην το πεις σε κανέναν. Νίκο, θα σου πω κάτι που έκανε η Μαρία, αλλά μην της το πεις. Και ο Κύριος λέει, ό,τι πείτε κρυφά στο δώμα θα ακουστεί υπό τον ήλιο, να το ακούσουν όλοι. Και του λέει, εσύ έπραξες κρυφίως, αλλά εγώ θα κάνω τούτο το πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Υπάρχει σήμερα, αδερφοί, στον κόσμο επάνω. Πόσους χριστιανούς έχουμε? Θυμάμαι όταν είχα πιστέψει, τα χρόνια εκείνα, ήταν στατιστικά, λέγανε ότι ήταν περίπου 300 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, τότε βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Ας πάρουμε τώρα ότι οι χριστιανοί, οι αναγεννημένοι, οι βαπτισμένοι Πνεύμα Άγιο είναι πάνω από 600-700 εκατομμύρια, πιστεύω ότι είναι παραπάνω, έτσι. Πόσοι χριστιανοί έχουν περάσει μέσα σε όλους τους αιώνες? Λένε ότι όταν βρεθούμε στην παρουσία του Θεού θα είναι δισεκατομμύρια οι άνθρωποι που θα είναι εκεί μέσα στη δόξα. Λοιπόν, υπάρχει ένας από αυτούς που να μην ξέρει την αμαρτία του Δαβίδ? Υπάρχει ένας που να μην την ξέρει? Όλοι την ξέρουν. Και δεν την ξέρουν μόνο οι πιστοί. Την ξέρει και ο κόσμος που δεν ξέρει. Την αμαρτία του Δαβίδ την ξέρουν όλοι. Του λέει, εσύ τα πράττεις το κρυφό, αλλά εγώ θα το κάνω μπροστά σε όλο τον Ισραήλ. Και κατέναντι του ηλίου. Δηλαδή δεν θα υπάρχει, Δαβίδ, κανένας που να μην μάθει αυτό το οποίο έκανες. Αυτή είναι η αμαρτία, αδερφοί. Ο Κύριος ξέρουμε τι θέλει να φαίνεται στη ζωή μας. Υπάρχει μια αντιπαραβολή. Ο Κύριος είπε, ούτως ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους. Για να δουν τι, λέει, τα καλά σας έργα. Αμήν. Και να δοξάσουν τον Πατέρα μου τον εν της ουρανής. Αυτό είπε ο Κύριος. Δεν είπε ο Κύριος να ζει ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία, ώστε να γίνονται τελικά να αναγκάζεται ο Θεός να το κάνει βούκινο, ώστε ο άνθρωπος να πληρώσει το κόστος. Γιατί η αμαρτία έχει κόστος. Και ο Θεός είναι δίκαιος, αδερφοί. Δίκαιος. Και να σας πω κάτι. Είναι πολύ καλύτερο ο Θεός να φανερώσει, ώστε να τακτοποιηθεί ο άνθρωπος και να σωθεί για όλη την αιωνιότητα, παρά να κρατήσει ο άνθρωπος την καλή του φήμη και τελικά να πάει στην κόλαση. Είναι πολύ καλύτερο. Και ακόμα καλύτερο είναι ο άνθρωπος να μην αμαρτήσει. Να ακούσει τον Κύριο, να υποταχθεί στο θέλημά Του, να υποταχθεί στο Λόγο Του, ώστε να μπει μέσα στην παρουσία του Θεού με δόξα. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Ακόμα καλύτερο. Αν δεν υπήρχε αμαρτία, δεν θα χρειαζόταν όλη αυτή η ταλαιπωρία. Θυσίες, ζώα, αίμα και τελικά το αίμα του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Γιατί? Εξαιτίας της αμαρτίας. Εξαιτίας της αμαρτίας. Και εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε ό,τι κάνουμε και δεν τρέχει τίποτα, δεν παίρνει κανένας χαμπάρι. Σας έχω πει ότι έχω μέσα μου ένα συναίσθημα καθώς ζω και πολλές φορές στα πιο παλιά χρόνια της ζωής μου, όταν ήμουν πιο νέος στην πίστη, είχα μέσα μου τη συνέστηση ότι αν κάνω κάτι στραβό, την ίδια στιγμή θα το ξέρουν όλοι. Έτσι αισθανόμουν. Ότι θα το ξέρουν οι αδερφοί, ότι θα το ξέρει η εκκλησία όλοι, ότι θα το ξέρει, θα το μάθει όλος ο κόσμος. Έτσι αισθανόμουν μέσα μου. Και αυτό με κρατούσε. Με κρατούσε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Όλα καλά. Αν θέλεις τον Κύριο, καλά είναι μόνο όταν Εκείνος λέει ότι όλα είναι καλά. Όταν ο Κύριος λέει όλα είναι καλά, λίαν, τότε είναι καλά. Αμήν. Και τον αφήνουμε να μας ορίσει Εκείνος. Να μας ορίσει Εκείνος, αδερφοί. Αυτό που Εκείνος θέλει. Όπως όρισε Αυτός και όπως θέλει Εκείνος μέσα στην παρουσία Του. Αλλιώς, σας είπα, αν δεν αφήσεις τον Θεό να ορίσει τη ζωή σου, κάποιος άλλος θα σε ορίσει. Γιατί λέτε στην Αποκάλυψη, θυμάστε όταν μιλάει για το θηρίο το οποίο θα έρθει, τι να κάνει τους ανθρώπους, να βάλει.
1: Χάραγμα.
0: Χάραγμα. Δηλαδή, ο διάβολος θέλει να κάνει, να χαράξει τον άνθρωπο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Θέλει να βάλει τη σφραγίδα του επάνω, στον άνθρωπο, στο χέρι, το δεξί χέρι, στο μέτωπο, για να πει όποιος τον βλέπει τον άνθρωπο να λέει «Αυτός είναι δικός μου». Και είναι χάραγμα, ώστε να μην μπορεί να φύγει αυτό. Γι' αυτό λέει ότι όποιος πάρει το χάραγμα του θηρίου, δεν μπορεί μετά να επιστρέψει. Αυτός είναι ο διάβολος, θέλει να ορίσει τον άνθρωπο. Να τον ορίσει. Και απ' την άλλη έχουμε τον Κύριο, ο οποίος θέλει να μας κάνει όπως είναι Εκείνος. Γεμάτους με τον καρπό Του. Και ο Θεός θέλει να βάλει επάνω μας τη δική Του σφραγίδα. Αμήν. Ξέρετε ότι ο Θεός από την αρχή της ιστορίας έκανε διαθήκη να σφραγίσει τον άνθρωπο. Αμήν. Κοιτάξτε τι λέει για τον Αβραάμ στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4. Διαβάζω εδάφιο 11. Λέει τον Αβραάμ, πατέρας της πίστης, από τον οποίο θα ακολουθούσε όλος ο καρπός της πίστης που θα έφτανε στο Μεσσία και σε όλους εμάς. Λέει, και έλαβε το σημείο της περιτομής, σφραγίδα της δικαιοσύνης, της εκπίστεως, της εν τη ακροβιστία, για να είναι αυτός πατέρας πάντων των πιστευόντων, ενώ υπάρχουν εν τη ακροβιστία, διαναλογιστεί και εις αυτούς η δικαιοσύνη. Έβαλε ο Θεός τον Αβραάμ, τον διέταξε, να κάνει περιτομή. Και του είπε, η περιτομή αυτή είναι η σφραγίδα της δικαιοσύνης σου, το ότι πίστεψες αυτό που εγώ σου είπα και εγώ έβαλα επάνω μου τη σφραγίδα σου. Τι ήταν η περιτομή, αδερφοί? Αφαιρούσαν ένα κομμάτι της σάρκας από το αγόρι και αυτό ήταν η περιτομή. Και ο Κύριος του λέει, η αφαίρεση της σάρκας από πάνω σου είναι η σφραγίδα επάνω σου ότι είσαι πιστός. Σήμερα ο Κύριος θέλει εμείς να κάνουμε περιτομή. Ποια είναι η περιτομή, λέει? Της καρδιάς. Της καρδιάς. Θέλει να αφήσεις τον Κύριο να αφαιρέσει από πάνω σου την αμαρτία, το σκοτάδι, τις κακές επιθυμίες, ό,τι είναι του κόσμου, να το βγάλει ο Θεός από πάνω σου, για να βάλει ο Κύριος, να μπορεί ο Θεός να βάλει επάνω σου τη σφραγίδα του.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλουμε να έχουμε τη σφραγίδα του επάνω μας. Διαβάζω από την προς Εφεσίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 11. Λέει, «Εν αυτό εις τον οποίον και ελάβαμε κληρονομία, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά τη βουλή του θελήματος αυτού». Δηλαδή, από τη στιγμή που δέχεσαι τον Κύριο, ο Κύριος τι κάνει? Έχει μια άγια πρόθεση για τη ζωή σου και εάν τον αφήσεις, θα σε ορίσει να μπεις μέσα σε αυτή την πρόγνωση και να ζήσεις. Την καλή πρόθεση, που λέει. Προοριστέντες κατά την πρόθεση. Και λέει στο 12, για να είμαστε σε έπαινο της δόξας του, εμείς οι προελπίσαντες εις το Χριστό. Ο έπαινος της δόξας. Δηλαδή, όταν σε βλέπει κάποιος, τι να λέει? Να μπορεί να δει το μεγαλείο της δόξας του Θεού καθώς σε βλέπει. Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις το οποίον και Ευαγγέλιο δηλαδή, πιστεύσαντες, τι έκανε ο Θεός? Εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Αμήν. Θέλει ο Θεός να σε σφραγίσει για να λέει, κοίτα, αυτός είναι δικός μου. Και δεν έχει καμία εξουσία κανένας άλλος επάνω. Ώστις είναι ο αραβόν της κληρονομίας μας μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού. Εις έπαινο της δόξης αυτού. Σε σφραγίζει με το Πνεύμα του και από την ώρα εκείνη το Πνεύμα του Άγιο ξεκινάει μια δουλειά μέσα και λέει ότι σε αυτόν, λέει, στο 11, στον οποίο λάβαμε και κληρονομία. Τι να τις κάνεις τις ανθρώπινες κληρονομίες? Μου έλεγε κάποιο άτομο, για κάποιο συγγενικό άτομο το οποίο πέθανε. Και την ώρα που πέθανε, λίγο πριν πεθάνει, ενώ ήταν στη διαδικασία να πεθάνει, έλεγε, να πεις στον τάδε ότι το μισό χωράφι ανήκει σε μένα. Ανήκει στην οικογένειά μου. Τέλος πάντων. Να του πεις το μισό χωράφι ανήκει στην οικογένειά μου. Θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια εκεί που δουλεύω, έχει ένα μαγαζί πιο πέρα και καθώς πήγε, ο άνθρωπος πήγαινε, ήταν δύο συνέτεροι, ο ένας πήγε να ανοίξει το πρωί το μαγαζί και την ώρα που άνοιγε το μαγαζί, ξέραν, ήρθαν ληστές και τον χτύπησαν, τον πυροβόλησαν. Του πήραν τις επιταγές, του πήραν τα μετρητά που είχε και ήρθε τα ασθενοφόρο, τον πήρε και καθώς πήγαινε στον δρόμο ξεψύχησε. Και έλεγε καθώς έφυγε στον δρόμο, στον άλλο που ήταν μαζί του, να πεις να μπλοκάρει τις επιταγές και να μπλοκάρει και εκείνη την επιταγή και να μπλοκάρει και εκείνη την επιταγή και να μην αφήσει το γραμμάτιο αυτό, να μην το πάρουνε. Ξεψύχησε. Τελείωσε. Τι να τα κάνεις όλα αυτά? Εδώ σου λέει ο Παύλος, σε αυτόν στον οποίο λάβαμε κληρονομία. Θες άλλη κληρονομία? Εξάλλου, τι μπορείς να πάρεις μαζί σου? Τίποτα. Δεν πάει να έχεις την τράπεζα, δεν πάει να έχεις ακίνητα, δεν πάει να έχεις μετοχές, δεν πάει να έχεις θηρίδες με χρυσό μέσα. Τι θα πάρεις? Τι λέει? Γυμνός εξήλθα, γυμνός θα επιστρέψω. Γυμνός θα επιστρέψω.
2: Αμήν.
1: Αφήσουμε τον Κύριο να μας σφραγίσει, αδελφοί, και όταν ο Θεός σε σφραγίσει, η σφραγίδα αυτή του Πνεύματός του έχει ένα σκοπό ο Θεός να κάνει. Αμήν. Θέλετε να το δούμε το σκοπό? Διαβάζω την προς Ρωμαίους 8:1. Και να μην θέλετε, εγώ θα σας τον πω. Ακαδημαϊκά ρώτησα. Ρωμαίους 8:1 λέει, δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκριση τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περπατούντες κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα.
2: Αμήν.
1: Καμία κατάκριση. Σας φραγίζει με το Πνεύμα Του, ώστε να περπατάς χωρίς να έχεις κατάκριση μέσα σου. Καθώς βαδίζεις με το Πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Α πούμε αμήν.
2: Αμήν.
1: Επειδή το αδύνατο εις τον νόμον καθότι ήταν ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιόν, με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατάκρινε την αμαρτία στη σάρκα του. Ξέρετε τι λέει ο Παύλος. Αυτό που δεν μπορούσες εσύ να κάνεις, γιατί ήσουν αδύναμος εξαιτίας της σάρκας σου, ο Χριστός το έκανε πάνω στο σταυρό για σένα αιώνια. Αιώνια. Κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα του. Για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου σε εμάς που δεν περπατάμε με τη σάρκα, αλλά με το πνεύμα. Μας δίνει ο Κύριος το πνεύμα του για να μάθουμε να περπατάμε με το πνεύμα. Γιατί αυτοί που ζουν με τη σάρκα φρονούν τα της σαρκός. Αυτοί που ζουν με το πνεύμα φρονούν τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος. Το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα στο Θεό, επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται αλλά ούτε δύναται. Δεν μπορεί. Ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει με τη σάρκα δεν μπορεί να υποτάξει τον εαυτό του στο φρόνημα του Θεού. Όλα του είναι δύσκολα. Μα δεν μπορείς, πώς μπορείς να κρατιέσαι να μην πίνεις, να μην καπνίζεις, να μην κοιτάς άλλες γυναίκες ή να μην κοιτάς άλλους άντρες. Σιγά τα ΟΑ. Σιγά. Κοιτάει ο άνθρωπος γιατί τυφλώνεται, αδερφοί. Και όταν ο άνθρωπος είναι σώα στα φρένα, τα σφρένας, δεν έχει ανάγκη να κοιτάξει πουθενά άλλο. Και μόνο σου να είσαι που κοιτάς. Στον Κύριο. Κοιτάς να αρέσεις εκείνον. Τι να τα κάνεις τα υπόλοιπα. Βάλτα στη ζυγαριά δεν αξίζει τίποτα. Τίποτα. Όσοι δε είναι της σαρκός δεν δύναται να αρέσουν στο Θεό. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά εάν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι μέσα σας, το μεν σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Και ρωτάω, σε πόσους από εμάς είναι που ζει ο Χριστός μέσα τους? Ξέρετε σε ποιους ζει ο Χριστός μέσα τους? Κοιτάξτε πώς το λέει. Λέει, εάν δε κατοικεί μέσα σας το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησού από τους νεκρούς, ο αναστήσας τον Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει τα θνητά σώματά σας δια του πνεύματος που κατοικεί μέσα σας. Στο 14 λέει, κοιτάξτε σε ποιους ζει το πνεύμα του Θεού μέσα τους. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Να το πούμε μαζί όλοι. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Με άλλα λόγια, τη ζωή σου ποιος την κάνει κουμάντο? Την κάνει ο Κύριος ή την κάνεις εσύ? Την κάνει ο Κύριος ή κάνεις εσύ ό,τι θες, όπως θες? Ορίζεις τη ζωή σου εσύ, το τι θα κάνεις εσύ, το πού θα πας εσύ, το πώς θα πας εσύ, το τι θα κάνεις. Θυμάστε τον Φίλιππο, αδερφοί? Ήταν στη Σαμάρια ο Φίλιππος και περνούσε ωραία στη Σαμάρια. Ωραία. Διαμάντι. Εκκλησία μεγάλη, θαύματα πολλά, πολύ ωραία. Και ξαφνικά εκεί που περνάει ωραία, τον παίρνει ο Κύριος και τον πάει σε μία έρημο στη Γάζα για να βρει ποιον? Ένα άνθρωπο. Ένα άνθρωπο. Θα μπορούσε ο Φίλιππος να πει, είναι σαν να σκέψει τώρα να σε πάρει ο Κύριος από εδώ εσένα και να σε πάει στη Σαχάρα. Όσο παίρνει το μάτι σου, έρημο. Μάμα, όταν πήγαμε στην Αίγυπτο, ήταν 50 με 60 χιλιόμετρα ευθεία. Και δεξιά και αριστερά έρημο. Έβλεπες μόνο άμμο, άμμο, άμμο, άμμο, άμμο. Μα εδώ είναι ωραία. Τώρα θα πιάσει το κρύο. Όσοι έχουν και τζάκι θα βάλουν και φωτιά, θα κάνουν στο τζάκι, θα είναι θαυμάσια. Θα ερχόμαστε στην εκκλησία, θα έχουμε συναναστροφή, θα είμαστε πολύ όμορφα. Τον πάει στη Γάζα για να βρει ένα άνθρωπο. Σήμερα μπορεί ο Κύριος να σε σηκώσει με το αεροπλάνο να πας κάπου. Τι θα πεις? Θα πεις, υπάρχουν πολλοί, σε πολλά μέρη που ο Κύριος στέλνει που έχουν πόλεμο. Αδερφοί. Σε πολλά μέρη. Γιατί ο Κύριος αγαπάει τις ψυχές. Μπορεί ο διάβολος να θέλει να τις σκοτώσει, αλλά ο Θεός τις αγαπάει. Και εμείς τι θα πούμε? Πού να πληρώσουμε τώρα τόσα έξοδα? Να πάμε να βρούμε μια ψυχή τώρα. Εντάξει, να ήταν καμία εκκλησία να πάμε να κηρύξουμε, πήγαινε και ερχόταν. Αλλά για μια ψυχή να πας τόσο κόπο? Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ιοί του Θεού. Και θα πει και ο άλλος, κι αν μου συμβεί και τίποτα, άμα τύχει τίποτα στραβό. Θυμάστε την ομολογία του Αρφού Θέμη όταν πήγε στην Ινδία? Πήγαν από ένα χωριό οι μάγοι, μαζί με τους όλοι μαζί, και τους είπαν, εάν θα προσευχθείτε να βρέξει, γιατί πέθανε το χωριό, δεν είχαν νερό, εάν δεν βρέξει, τελειώσατε. Τελειώσατε. Εκεί τι θα πεις? Black is the night on the mountains. Προσευχθήκανε και έβρεχε τρεις μέρες σταμάτητα. Τρεις μέρες. Αλλά θα πεις, όταν βρεθείς μες στη δυσκολία, τι θα πεις? Τι θα πεις? Κύριε, ήρθα να σε υπηρετήσω και θα βρω και τον πελά μου. Σκεφτείτε λίγο τον Ιερεμία που τον έβαλαν μέσα στο βόθρο, στη φυλακή, η οποία ήταν βόθρος, χωμένο μέχρι απάνω, μέσα στην υγρασία. Ψωμί δεν του έδιναν, φαϊτού δεν του έδιναν, τον είχαν εκεί πέρα. Γιατί, αδερφοί? Γιατί ο Ιερεμίας μπήκε εκεί? Γιατί κήρυτε το λόγο? Και θα μπορούσε ο Ιερεμίας να πει, τι έκανα? Μου είπες να κηρύξω και τους κήρυξα και να που βρίσκομαι. Να που βρίσκομαι. Έφτασε στο σημείο να πει, θα το ράψω και δεν θα ξανανοίξω το στόμα μου. Και μετά από λίγο λέει, ο λόγος του Θεού ήταν σαν φωτιά μέσα στα σπλάχνα μου και δεν μπορούσα να χαλινώσω τον εαυτό μου. Έπρεπε να ανοίξω να βγει ο λόγος.
2: Αμήν.
1: Όσοι διοικούνται από του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ή του Θεού. Και ρωτάω, αδερφοί, εσύ έχεις αυτό το λόγο που είχε ο Ιερεμίας μέσα σου? Τον έχουμε? Τον μιλάμε? Τον μιλάμε? Τον μιλάμε, αδερφοί, το λόγο? Έχεις φωτιά μέσα σου να αισθάνεσαι ότι καίγονται τα σπλάχνα σου για το λόγο του Θεού να βγει? Διότι δεν έλαβετε πνεύμα δουλείας για να φοβάστε πάλι. Δηλαδή πριν τι κάναμε? Πριν λάβουμε το πνεύμα να διοικεί τη ζωή μας, τι κάναμε?
3: Φοβόμασταν.
1: Είχαμε κάθε είδους φόβους. Φόβο θανάτου, φόβο αρρώστιας, φόβο να μην συμβεί το ένα, φόβο να μην συμβεί το άλλο. Αυτό ήταν τώρα πριν λάβουμε το πνεύμα. Πριν να μας διοικεί το Πνεύμα του Θεού, γιατί τώρα που μας διοικεί, φοβάται κανένας? Αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα, είμαστε τέκνα. Πώς είμαστε τέκνα? Ωραία. Εάν είσαι τέκνο, είσαι και κληρονόμος. Δηλαδή μπορείς να πας στον Κύριο μπροστά και να πεις, Κύριε, ό,τι έχεις είναι δικά μου. Ό,τι έχεις είναι δικά μου. Τι έχεις? Τι έχει ο Θεός? Αγάπη. Πάρε όλο τον καρπό. Η αγάπη του, η χαρά του, η ειρήνη του, η πίστη, η αγαθοσύνη, η πραότητα, η δικαιοσύνη. Βάλε τα πάντα από όλο τον καρπό του Πνεύματος. Που είναι ο Θεός, είναι δικά μου. Η υγεία είναι δική μου. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Είσαι συγκληρονόμος του Χριστού. Τι θα κληρονομήσεις? Ό,τι κληρονόμησε και ο Κύριος. Δεν σταματάει εκεί όμως. Έχει ένα εάν μετά. Εάν συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας του. Δηλαδή, όλη αυτή η κληρονομία για να την πάρεις, από τι θα περάσεις? Αδερφοί, να σας πω κάτι. Θα μας βάλει ο Κύριος να κρίνουμε τους δαίμονες. Θα μας βάλει να κρίνουμε έθνη αμαρτωλά. Θα μας βάλει να βασιλέψουμε πάνω στα έθνη. Αυτό πώς θα γίνει? Εάν δεν σε μάθει ο Θεός. Εάν δεν σε διδάξει. Να ρωτήσω κάτι. Το συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα, σταματήσουμε εδώ. Είναι κανείς από ανάμεσά μας που να είχε αντεκδικήσεις με ανθρώπους κληρονομικές, οικονομικής φύσεως και τέτοια. Σε βάζει τώρα ο Θεός στο θρόνο, σε καλεί και σου λέει, κοίτα, κάτσε στο θρόνο και κρίνε αυτούς που είναι αμαρτωλοί. Και φέρνουν μπροστά στον Νίκο αυτόν ο οποίος του είχε καταπατήσει το χωράφι. Μπορεί ο άνθρωπος για τους 5 πόντους, και μου παίρνει κάποιος το οικόπεδο, παίρνει του Νίκου το οικόπεδο 5 πόντους, και έρχεται ο Κύριος και του λέει, Νίκο, κάτσε στο θρόνο και κρίνε. Και του φέρνει μπροστά αυτόν ο οποίος του έχει κάνει τη ζωή πατίνη. Τι θα κάνει ο άνθρωπος? Ο Νίκος ξέρει ότι θα κάνει. Θα πει, αν ήταν εν ζωή και μπορούσε να το συγχωρήσει, θα το σκέπαζε. Αλλά εκείνη την ώρα που θα φέρει μπροστά μας ο Θεός για να κρίνουμε, θα κρίνουμε δίκαια. Αλλά αν μας έβαζε τώρα ο Θεός και μας έλεγε, δικάστε τους ανθρώπους. Πρώτα θα πήγαινες να πιάσεις αυτούς στη γειτονιά που σου έχουν κάνει, που σε κοροϊδεύανε, που σου κάνανε διωγμούς, που σου φερθήκανε άσχημα, και θα τους πεις, τώρα που κάθομαι εγώ στο θρόνο θα περάσεις εσύ καλά. Έτσι θα πούμε. Αλλά ο Θεός όταν θα μας βάλει, αδερφοί, να κρίνουμε, θα έχει βάλει μέσα μας την καρδιά Του και θα κρίνουμε τη δίκαιη κρίση. Τη δίκαιη κρίση. Και θα ξέρει ο Κύριος, θα μπορεί ο Θεός να είναι ήσυχος, ότι η κρίση που θα κάνεις θα είναι σαν να κρίνει Αυτός. Σαν να κρίνει Αυτός. Εάν συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας Του. Άρα, εάν ο Θεός επιτρέπει να περάσεις, και θα περάσουμε. Από πού ξεκινάει, λέει, η κρίση? Η κρίση, λέει ο Πέτρος, ξεκινάει από τον οίκο του Θεού. Εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός πού θέλει φανεί? Έτσι λέει. Εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται. Καταλαβαίνουμε γιατί πολλές φορές λέει να συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας Του. Γιατί έχει ο Θεός να χτίσει μέσα σου ένα χαρακτήρα για να μπορεί να σε εμπιστευτεί ο Θεός και να πει, κοίτα, είναι ο Νίκος, είναι η Μαρία, είναι η Κική, σαν να είμαι εγώ. Να είναι ο Θεός ήσυχος. Να ξέρει ο Θεός ότι σε στέλνω και ξέρω ότι θα ενεργήσεις σαν να ήμουν εγώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλει να σε στείλει και να είναι Αυτός εκεί. Να είναι Αυτός. Να είναι το χέρι σου, το χέρι Του, τα πόδια σου, τα πόδια Του, το στόμα σου, το στόμα Του και τα μάτια σου, τα μάτια Του. Και να αισθάνεται ο Θεός ανάπαυση μέσα σου. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα. Εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού και της γης, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τα μάτια μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα Σου μας αγαπάει, Κύριε, μας αγαπάς. Και δεν μας αφήνεις, Κύριε, δουλεύεις μέσα μας. Μέχρι να μας φτάσεις εκεί που θέλεις. Και το βράδυ αυτό, καθώς στεκόμαστε μπροστά Σου, ζητάω Εσύ να περάσεις και να αγγίξεις κάθε καρδιά, Χριστέ μου. Εσύ ο Θεός έλα να εργαστείς μέσα στα βάθη μας. Θέλουμε να μεταμορφωθούμε, θέλουμε να μοιάσουμε σε Σένα. Το Πνεύμα αυτό το οποίο μας έδωσες, το δικό Σου Πνεύμα, να κατοικεί εντός μας, θέλουμε να διοικήσει τη ζωή μας. Θέλουμε να διοικήσει τη ζωή μας, δες Εσύ κάθε τομέα μας που τον κρατάμε, Κύριε. Και κάνουμε εμείς το κουμάντο, θέλουμε να το βγάλεις και θέλουμε να το παραδώσουμε σε Σένα, ώστε Εσύ ο Θεός να διοικήσεις τη ζωή μας και να μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον κάθε ένα από μας για να κάνεις αυτό που θέλεις, Κύριε. Την ώρα αυτή ευλογώ κάθε παιδί Σου. Ευλογώ κάθε τέκνο Σου, Κύριε. Ζητάω Εσύ να μας διαπεράσεις. Στην αγκαλιά Σου είμαστε, Κύριε. Σένα εμπιστευόμαστε. Αμήν. Κύριε, άνοιξε τους οφθαλμούς μας να δούμε τη θέση που μας έδωσες. Μας κάλεσες να είμαστε κληρονόμοι Σου, Κύριε. Αμήν. Κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Αμήν. Και έτσι θέλουμε να ζήσουμε, έτσι θέλουμε να περπατήσουμε μέσα σε αυτή την εξουσία. Και με την εξουσία αυτή, την ώρα αυτή παραδίδουμε. Αμήν. Στα χέρια σου όλα τα αιτήματά μας. Εσύ απαντάς σε κάθε αίτημα, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, εσύ απαντάς σε κάθε χέρι που είναι υψωμένο. Εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού, Κύριε. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ιησού μας Άγιε, ευλογούμε το λόγο σου, Κύριε, μας ζητούμε να μας σκεπάσεις ακόμα μια φορά, Χριστέ μας Άγιε, και να λάβουμε από σένα ό,τι έχεις να μας δώσεις, Χριστέ μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, προκαταβολικά. Αμήν, αδερφοί μου. Λουκάς 16:13 μας έθεσε ο Κύριος μια πολύ σημαντική πνευματική αρχή. Λέει, κανείς υπηρέτης δεν δύναται να υπηρετεί ως δούλος σε δύο κυρίους. Γιατί ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλο θα αγαπήσει, ή στον ένα θα προσκοληθεί και τον άλλο θα καταφρονήσει. Δεν δύναστε να υπηρετείτε ως δούλη στο Θεό και στο μαμονά. Κανένας δεν μπορεί δηλαδή να είναι αφοσιωμένος σε δύο πρόσωπα, σε δύο αρχές, σε δύο συστήματα τα οποία είναι εξ ορισμού αντίθετα μεταξύ τους, αντικρούονται δηλαδή. Και ο μαμονάς, το πλούτος δηλαδή, είναι κυρίως γιατί σου δίνει πολύ δύναμη. Και ο Θεός δίνει πολύ δύναμη, αλλά ένας άνθρωπος αρχικός θα πει το Θεό που να το δω, είναι αόρατος, τα χρήματα τα βλέπω, τον πλούτον το βλέπω, έχω δύναμη με αυτό, να αγοράσω, να πουλήσω, να πάω στον καλύτερο γιατρό, να κάνω τις καλύτερες διακοπές, μου δίνει εδώ στη γη αυτά που θα μπορούσε να μου δώσει ο Θεός και αν μου τα δώσει. Και πάμε στο Ματθαίον 6:19, εξαιτίας αυτής της αρχής, ο Κύριος Ιησούς δίδαξε μη θησαυρίζετε για

0: σας θησαυρούς πάνω στη γη, όπου σκόρος και σκουριά τους αφανίζουν και όπου κλέφτες κάνουν διάρρηξη και τους κλέβουν. Αλλά θησαυρίζετε για σας θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε σκόρος ούτε σκουριά τους αφανίζουν και όπου κλέφτες δεν κάνουν διάρρηξη ούτε τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου. Το πώς βλέπει, αδερφή, κάποιος τα χρήματα και την περιουσία και πώς τα χειρίζεται, πώς τα αντιμετωπίζει, φανερώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η καρδιά του. Αυτόν που αγαπώ, σε αυτόν που δίνομαι, με αυτόν που ασχολούμαι, έως και αν προσπαθώ να το συγκαλύψω, είναι αυτόν που μου αρέσει. Μπορεί να προσποιήσω ότι δεν σε νοιάζει, αλλά θα φανεί στο χρόνο. Θα μου βγαίνει με διάφορους τρόπους, απρόσμενους, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και απόψε δηλαδή θα μιλήσουμε για τον πλουτισμό και κυρίως την επιστολή Ιακώβου που μας προμηθεύει με κάποια τεστ για να ελέγξουμε τη γνησιότητα της πίστης μας. Και με βάση τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται τα λόγια μας. Και χτίζοντας στη διδασκαλία του Χριστού, παρουσιάζει το πώς βλέπει κάποιος το χρήμα, το μαμονά δηλαδή που λέμε. Και είναι στα πρώτα 6 εδάφια στο 5ο κεφάλαιο της επιστολής Ιακώβου, θα τα δούμε μετά. Μου κάνει εντύπωση, είναι μια πολύ αυστηρή επιτίμηση, αυστηρότερη σε όλη την επιστολή. Και λέμε, κύριε, εντάξει, ο πλούτος, οι πλούσιοι, τόσο πολύ ενάντια, προσέχετε με τόση πολύ αυστηρότητα. Ο λόγος του Θεού κυριολεκτικά εναντιώνεται σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι λατρεύουν τον Θεό, αλλά στην πραγματικότητα λατρεύουν το χρήμα. Και μας καλεί η Γραφή να εξετάσουμε την κατάσταση της καρδιάς μας υπό το φως του πώς νιώθουμε για τα υπάρχοντά μας. Τώρα, να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι ο λόγος του Θεού δεν μας απαγορεύει να έχουμε πλούτο, δηλαδή το να κατέχεις κάτι δεν είναι κακό. Μάλιστα στο Δευτερονόμιο 8:18 ο Μωυσής υπενθύμησε στους Ισραηλίτες στη δεύτερη γενιά που θα έμπαινε στη γη της Ευαγγελίας: «Θα θυμάσαι τον Κύριον τον Θεό σου, επειδή αυτός είναι που σου δίνει δύναμη να αποκτάς πλούτη». Στην πραγματικότητα, αδερφοί, όλοι μας έχουμε στην κατοχή μας αγαθά. Στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Και όλοι όσοι είμαστε εδώ, σε σχέση με κάποιους είμαστε φτωχοί, σε σχέση με άλλους περισσότερους είμαστε πλούσιοι. Δηλαδή, αν το δούμε παγκόσμια, όλη η γη, όλος ο κόσμος, ό,τι θέλουμε έχουμε. Τουλάχιστον εμείς εδώ. Αυτό που είναι λάθος είναι η αγάπη για το χρήμα. Μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, φίλος του αργυρίου. Ο ίδιος ο Θεός που μας δίνει τα πάντα πλούσια να τα απολαμβάνουμε, είναι ο ίδιος ο οποίος μας προειδοποιεί ότι αν αγαπάς το χρήμα θα έχεις μεγάλο πόνο. 1 Τιμοθέου 6:10. Ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, για την οποία, επειδή μερικοί την ωρέγονται, αποπλανήθηκαν από την πίστη και, λέει το κείμενο, εαυτούς περιέπειραν οδύνες πολλές. Περιέπειραν, κατατρύπησαν, περικέντησαν τους εαυτούς τους με οδύνες πολλές. Μα το να έχεις χρήματα είναι ωραία, έτσι, αφού παίρνεις ό,τι θέλεις. Αλλά προειδοποιούμαστε τόσο από τον Παύλο όσο και από τον Ιάκωβο πως η αγάπη για το χρήμα οδηγεί σε κακή χρήση του χρήματος. Κακή χρήση τι σημαίνει? Ένα πράγμα. Για μένα, για τον εαυτό μου, για τις δικές μου ανάγκες, για τους δικούς μου σκοπούς. Και ο Ιάκωβος, όπως είπα, είναι τόσο σκληρή η γλώσσα που χρησιμοποιεί που πολλοί νομίζουν ότι προφανώς απευθύνεται στους ανθρώπους εκτός εκκλησίας. Οι άπιστοι που είναι όλοι η μανία τους με το χρήμα, να αποκτήσουν, να πλουσιεύσουν, να είναι πάνω από τους άλλους. Όμως η επιστολία απευθύνεται σε πιστούς, σε ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στην εκκλησία. Τώρα, παράλληλα, βρίσκονταν και θα βρίσκονται μέσα στην εκκλησία και άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι είναι του Χριστού, αλλά μπορεί να μην είναι καν. Δεν συμβαίνει αυτό. Πόσοι άνθρωποι εύκολα ομολογούν πίστη, αλλά η καθημερινή του ζωή άλλα λέει. Αυτές οι τόσο έντονες προειδοποιήσεις λένε κάτι. Λένε ότι όλοι μας μπορεί να περιπέσουμε σε τέτοιες αμαρτίες. Δηλαδή δεν βγαίνει κανείς από την εξίσωση, γιατί μπορεί εγώ να μην έχω κανένα πρόβλημα με τα χρήματα τώρα, αλλά να αποκτήσω μετά από 5 χρόνια, 2 χρόνια ή είχα πριν. Λένε πως κανείς μας δεν μπορεί να διαβάσει κάτι από την Αγία Γραφή ή να ακούσει ένα κήρυγμα και να πει εγώ αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Να μην λέμε μεγάλα λόγια. Εγώ δεν πρόκειται, ας πούμε ότι έχεις υπαλλήλους, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να αδικήσω τον υπάλληλό μου. Η ταπεινή στάση είναι να πει κάποιος εγώ δεν πρέπει να το κάνω ποτέ αυτό. Σαν αρχή δηλαδή. Ιάκωβος λοιπόν από το 5ο κεφάλαιο. Ξεκινάμε μια έντονη ανακοίνωση για την επικείμενη κρίση ενάντια σε όλους όσους πλούτησαν χρησιμοποιώντας κακούς τρόπους. «Ελάτε τώρα», λέει η πλούσιοι, «κλάψτε κραυγάζοντας γοερά», ολολίζοντες λέει το αρχαίο, «για τις ταλαιπωρίες σας που επέρχονται». Μα καλά, επειδή είμαστε πλούσιοι. Όταν λέει «ελάτε τώρα» σημαίνει «προσέξτε, ακούστε καλά εσείς». Το ίδιο ακριβώς «ελάτε τώρα» είπε και πιο πριν, σε όσους έλεγαν πως βαστάνε το μέλλον στα χέρια τους και θα πάμε εκεί ένα χρόνο, θα εμπορευτούμε, θα κερδίσουμε, δηλαδή βγάζουν το Θεό από την εικόνα, κάνουν τα σχέδια τους και ζητούν μετά εκ των υστέρων το Θεό να τα ευλογήσει. «Κλάψτε» είναι η εντολή. Μα κλαίμε όταν είμαστε λυπημένοι για κάτι. Το κλάμα ακούγεται «πέθανε κάποιος συγγενής σου», είναι αναμενόμενο. Επίσης σε περιπτώσεις έντονης ντροπής ή ενοχής. Δηλαδή ο Απόστολος Πέτρος όταν πρόδωσε τον Κύριο και το κατάλαβε, βγήκε έξω λέει και έκλαψε πικρά, μετανιωμένος, ντροπιασμένος. Η αμαρτωλή γυναίκα που έπλυνε τα πόδια του Ιησού με τα δάκρυά της και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της. Έκλαιγε επίσης όταν το έκανε. Δηλαδή συνήθως το κλάμα στη γραφή συνοδεύει τη μετάνοια. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 4, ο Ιάκωβος, στο 9, γράφει «συντριφτείτε και πενθήστε και κλάψτε. Το γέλιο σας ας μετατραπεί σε πένθος και η χαρά σε κατήφια». Δηλαδή ο άνθρωπος που έρχεται σε συνέστηση της αμαρτίας του και πραγματικά το καταλαβαίνει, του βγαίνει κλάμα. Και είναι σημαντικό, αδερφοί, να ζητούμε από τον Κύριο το εξής, να μας χαρίζει όχι συναισθηματικά δάκρυα, αλλά να μας δώσει τη χάρη να βλέπουμε την αμαρτία μας, αν την έχουμε κάνει, σε όλη της την ασχήμια. Γιατί το ανάποδο τι είναι, σκληροκαρδία. Πειράζει, εντάξει, οι άλλοι κάνουν χειρότερα. Πραγματικά να δεις ότι αυτό που έκανες, μεγάλο ή μικρό, είναι άσχημο. Και αυτή η συντριβή να μας οδηγεί σε εξομολόγηση, που επειδή θα είναι γνήσια, τότε θα έρχεται και με δάκρυα. Είναι έναν αίτημα αυτό που κανείς δεν το ξεπερνάει. Δηλαδή να ζητάει από το Θεό τη χάρη να ζει σε πραγματική μετάνοια, να είναι ευαίσθητη η ψυχή του σε αυτό. Επιστρέφουμε στο κείμενο. Εδώ βάζει και μια άλλη λέξη που χρησιμοποιείται μόνο στην Καινή Διαθήκη, εδώ στο Ιάκωβος 5.1. «Κλάψατε ολολίζοντες», δηλαδή κλάψτε γοερά, κραυγάζοντας, φωναχτά, πέρα από το συνηθισμένο. Ισαΐας 13.6. Οι προφήτες ζητούν από το λαό να θρηνήσουν με αυτόν τον τρόπο, επειδή οι συνέπειες της αμαρτίας φτάνουν πάνω τους. Και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν υπάρχει και περίπτωση διαφυγής. Δηλαδή ο Θεός λέει τι θα κάνει και μένει ο κόσμος έτσι γιατί καταλαβαίνουν ότι άργησαν. Λέει «ολορίζεται επειδή η ημέρα του Κυρίου πλησίασε, θα έρθει σαν όλεθρος από τον Παντοδύναμο. Κλάψτε, μετανιώστε, φωνάξτε γιατί έρχεται. Έρχεται και δεν το σταματάει κανείς». Γιατί το ξαναείπα αδερφοί, αν έχεις ανθρώπους εναντίον σου να σε περικυκλώνω, σου κάνω κακό, λες θα ζητήσω βοήθεια από το Θεό, ίσως με βοηθήσει. Αν είναι ο διάβολος εναντίον σου, λες θα ζητήσω από το Θεό. Όταν ο Παντοδύναμος έρχεται εναντίον σου, από ποιον να ζητήσεις βοήθεια και να σε βοηθήσει. Και είναι πολλές οι προφητικές αναφορές με τους ολολιγμούς ότι έρχεται η μέρα του Κυρίου, η ώρα της κρίσης του. Κλάψτε και ολολίξτε, κλάψτε γοερά, θρηνήστε. Και ο Ιάκωβος εδώ, στο 5.1, δίνει το λόγο. Κλάψατε ολολίζοντες επί τες ταλαιπωρίες ημών τας επερχομένες. Έρχονται ταλαιπωρίες, έρχονται δυσκολίες, έρχονται θλίψεις, έρχονται προβλήματα, έρχονται στεναχώριες, τους λέει. Άρα ετοιμαστείτε. Υπερβολικά μεγάλη δυστυχία θα έρθει πάνω στους πλούσιους που με κακία πλούτησαν. Πότε θα έρθει αυτή η δυστυχία? Μπορεί μετά το θάνατο. Δεν σημαίνει ότι, γιατί πόσοι πλούσιοι άνθρωποι κακοί ζουν, γερνάνε και πεθαίνουν και δεν παθάνε κάτι. Αν διαβάσετε, αν θυμάστε το Ψαλμό 73, είναι αυτόν το παράπονο του ανθρώπου του Θεού, ότι λέει τρώνε, πίνουν, οι οφθαλμοί τους εξέχουν από το πάχος μια χαρά και ζουν και δεν παθαίνουν τίποτα. Πού είναι τη δικαιοσύνη του Θεού που μας λέει ο Θεός ότι είναι δίκαιος? Αλλά λέει, κατάλαβα όταν μπήκα στο ταμείο, είδα τα τέλη τους. Άρα είναι και η μέρα της κρίσης όταν θα σταθούν μπροστά στον Κύριο. Γιατί στο κατά Λουκάν 6:24 ο ίδιος ο Ιησούς είπε «Αλίμονος εσάς τους πλούσιους, γιατί έχετε πάρει πλήρως την παρηγοριά σας». Γιατί νόμισαν ότι έχουν και για τον ουρανό, αλλά έχουμε και τώρα συνέχεια. Ό,τι πήρατε δηλαδή αυτό είναι. «Αλίμονος εσάς που είστε χορτασμένοι τώρα, γιατί θα πεινάσετε. Αλίμονο όσοι γελάτε τώρα, γιατί θα πενθήσετε και θα κλάψετε». Και πιο μετά, στο 16ο κεφάλαιο, τους είπε εκείνη τη σοκαριστική για αυτούς ιστορία με τον πλούσιο και τον φτωχό Λάζαρο, για να δώσει μια εικόνα για τις επερχόμενες ταλαιπωρίες. Γιατί, αδερφοί, ο κόσμος τότε είχε άλλη αντίληψη, ότι ο φτωχός, ο άρρωστος, είναι ο καταραμένος, όπως το Λάζαρο στην παραβολή. Έτσι νόμιζαν αυτοί, ότι αν ήθελε ο Θεός να τον ευλογήσει, θα τον ευλογούσε με υγεία, με χρήματα. Από την άλλη είναι ο πλούσιος που δεν τα έκλεψε έτσι, αλλά είχε κληρονομιά, του ήρθαν καλά όλα θετικά, ευλογία στο χωράφι του, ευλογία η βροχή, ευλογία οι σοδιές του, τα πάντα, ο Θεός τον ευλόγησε. Άρα το σκεπτικό τότε ήταν ότι ο πλούσιος είναι ευλογημένος από το Θεό και ο φτωχός είναι καταραμένος από το Θεό. Και Λουκάς 16:24, στέκεται από μακριά ο πλούσιος που υποφέρει, γιατί δεν είχε σπλάχνα να δώσει στο φτωχό Λάζαρο. Δεν καταδικάζεται επειδή απλώς ήταν πλούσιος. Απλά λέει ότι δεν βοήθησε τον συνάνθρωπό του. Και λέει στον Αβραάμ, «Πατέρα Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε τον Λάζαρο να βουτήξει το άκρο του δαχτύλου του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί πονώ υπερβολικά μέσα στη φλόγα αυτή». Και απαντάει ο Αβραάμ, «Τέκνο μου, θυμίσω ότι απόλαυσες τα αγαθά σου στη ζωή σου. Και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα όμως εδώ παρηγοριέται, ενώ εσύ πονάς υπερβολικά». Και αντιδρούσαν βέβαια όταν άκουγαν τέτοια λόγια, γιατί δεν τέριαζε με το σκεπτικό τους. Ο πλούσιος να πάει κόλαση, ο ευλογημένος. Γράφει στου προς Εβραίους πως κάθε παρακοή έλαβε δίκαιη ανταπόδοση. Το ίδιο ουσιαστικά υπόσχεται για το τέλος. Δηλαδή λέει ο λόγος του Θεού ότι στο τέλος ο καθένας θα λάβει ανάλογα με όσα έπραξε. Και θυμάστε, ό,τι σπείρω σε αυτήν τη ζωή θα το θερήσω. Κάποτε και εδώ, αλλά οπωσδήποτε στην επόμενη. Ιάκωβος 5:1, εκεί που είμαστε. «Ελάτε τώρα οι πλούσιοι, κλάψτε γοερά για τις επερχόμενες ταλαιπωρίες σας». Τι είναι οι λόγοι που αυτοί οι άνθρωποι θα κριθούν και μάλιστα τόσο αυστηρά που να κλαίνε από τώρα? Ποιες είναι οι αμαρτίες οι οποίες προηγήθηκαν? Είναι 4 και θα τις δούμε μία-μία, ώστε να προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να τις αποφύγουμε. Γιατί όπως είπα, μπορεί να μην είμαστε εμείς πλούσιοι, αλλά αδερφοί, δεν είναι το αν κατέχεις τώρα τόσα πολλά ή λιγότερα. Γιατί όπως είπα, είμαστε πολύ πλούσιοι σε σχέση με άλλους λαούς που στερούνται και τα πιο βασικά και είμαστε ίσως φτωχοί για κάποιους άλλους. Το θέμα είναι η καρδιά μας πώς είναι δοσμένη. Ξέρετε, μπορεί να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είναι πραγματικά φτωχός, αλλά μέσα του να έχει αυτόν τον πόθο του μαμονά. Αν ήμουν πλούσιος, αν κέρδιζα το λαχείο, αν κέρδιζα το καζίνο, αν έκανα εκείνο, τι θα έκανα. Και ζει με αυτό το ψέμα συνέχεια. Σαν ένας πλούσιος, ενώ δεν είναι, αλλά η καρδιά του σίγουρα δεν είναι δοσμένη στον Κύριο. Λέει λοιπόν στον Ιάκωβο εδώ στο 5 το 2. «Ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα ρούχα σας τα έχει φάει ο σκόρος. Ο χρυσός σας και ο άργυρος έχουν σκουριάσει και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά. Θησαυρίσατε για τις έσχατες ημέρες. Τώρα, το να συσσωρεύει κάποιος να αποθηκεύει, να μαζεύει, ήταν και είναι από τις πιο διαδεδομένες αμαρτίες. Τώρα, ξανά κάνουμε παρένθεση για να προσέχουμε τα άκρα, 1 Τιμοθέου 5:8, εννοείται πως ως χριστιανοί πρέπει να φροντίσουμε τις οικογένειές μας, δηλαδή δεν λέμε ένας πιστός οικογενειάρχης που εργάζεται τίμια και παίρνει τα χρήματά του, καλό μισθό, πλούσιο μισθό, θα τα δώσει όλα για το έργο του Θεού και η οικογένειά του να πεινάει. Δεν είναι σοφό, δεν μας το ζητάει ο Θεός αυτό. Λέει, αν κάποιος δεν προνοεί για τους δικούς του και μάλιστα για τους οικείους του, έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος από άπιστο. Δηλαδή, το να μην φροντίζω την οικογένειά μου, όσο μπορώ και πρέπει να το κάνω, με καθιστά, λέει, άνθρωπο χειρότερο και από κάποιον που δεν πιστεύει. Πέραν από αυτό όμως, αυτά που μας δίνει ο Θεός μας τα εμπιστεύεται και για την επέκταση της Βασιλείας Του. Και καθώς κυριολεκτικά καταδικάζει την πρακτική του να μαζεύει κάποιος, το κάνει δείχνοντας ποιοι είναι οι τρόποι τότε που ο πλούτος μαζευόταν εκείνη την εποχή. Δηλαδή εκτός από την αγορά κτημάτων ή σπιτιών. Λέει, ο πλούτος σας σάπισε. Η φράση αυτή μας οδηγεί να σκεφτούμε για παράδειγμα φαγητά. Να φυλάς σπόρους, γεννήματα της γης σε μεγάλες ποσότητες για να έχεις μετά. Γιατί εκτός της Καινής Διαθήκης το ρήμα σύπο, το σαπίζω δηλαδή, ήταν για το σάπιο φρούτων, το σάπιο κρέας, το σάπιο ξύλο. Και ο Λόγος του Θεού κατηγορεί κατά πάσα πιθανότητα την άχρηστη συσσόρευση φαγητού, το οποίο αναπόφευκτα σαπίζει. Τότε δεν είχαν και καταψύχτες και αυτά να το κρατήσουν μέσα, αλλά και καταψύχτη να έχεις, πόσον καιρό θα το κρατήσεις, πόσες εβδομάδες, πόσους μήνες. Πάλι θα χαλάσει. Όπως ο άφρονας πλούσιος της παραβολής, ο οποίος πίστευε πως Λουκάς 12:19, θυμάστε που λέει θα χτίσω μεγαλύτερες αποθήκες και θα βάλω τον καρπό από τα χωράφια μέσα για να έχω, λέει στο 19, και θα πω στη ψυχή μου, ψυχή έχεις πολλά αγαθά που κοίτονται για έτη πολλά. Αναπαύου, φάγε, πιες, εφραίνου. Αυτός ο πλούτος λέει, σάπισε, λέει η γραφή. Ήταν άχρηστη αυτή η αποθήκευση. Θυμάστε το μάνα στην έρημο, τους έλεγε ο Κύριος, θα παίρνετε κάθε πρωί, θα τρώτε. Δεν θα παίρνετε παραπάνω, γιατί δεν μπορεί να φυλαχτεί. Κάθε μέρα θα έχετε. Κάποιοι πήγαν και παίρνανε παραπάνω για να μην πάνε την άλλη μέρα. Και βρωμούσε, λέει, σκουλίκιαζε, σάπιζε. Δεν μπορούσε να φυλαχτεί. Μόνο που όταν θα ξημέρωνε Σάββατο που ήταν αργία, μπορούσαν από την προηγούμενη μέρα να μαζέψουν για 2 μέρες και δεν χαλούσε. Ο Κύριος το έκανε έτσι. Ενώ αντί λοιπόν ο άφρονας πλούσιος να τα κρατά όλα για τον εαυτόν του, θα μπορούσε να πει ευχαριστώ Κύριε που έχω, να φάω κι εγώ και να δώσω και στους πεινασμένους, να ευλογήσω και τους γύρω μου. Γιατί αυτός ο πλούτος τροφών στην αποθήκη ήταν άχρηστος. Θυμάστε στα καρτούν το Σκρούτς με το θησαυροφυλακείο του, που βουτούσε μέσα να κάνει το μπάνιο του μέχρι βουνό ολόκληρο, χτίσα ολόκληρο βουνό. Αν ήταν πραγματικότητα, τι το θέλεις, για πότε. Ο δεύτερος τρόπος να μαζεύεις πλούτο ήταν τα ρούχα, γιατί ήταν σύμβολο κοινωνικής θέσης σε κάθε εποχή, σε όλη την έκταση της Αγίας Γραφής, τα ωραία ημάτια. Λέει στο Ματθαίο 11:8, ο ίδιος ο Χριστός μιλούσε για τον Ιωάννη του Βαπτιστή και τους λέει τι εξήλθατε να δείτε, άνθρωπο με μαλακά ρούχα αντιμένο. Γιατί τότε οι άνθρωποι μπορεί τα ρούχα τους να ήταν όπως την σακούλα, σκληρό, γιατί δεν είχαν τα εργοστάσια τώρα και με το μετάξι και αυτά. Οι πλούσιοι όμως προφανώς είχαν και τα ράβανε προσεκτικά ακριβά ρούχα, μαλακά ρούχα. Έτσι, εμείς έχουμε όλοι μαλακά τώρα, αλλά λέω για τότε. Μπορεί να είναι δηλαδή δύσκολο να τα φοράνε, να σε τρώγανε, αλλά λες έτσι είναι όλος ο κόσμος. Τι εξήλθατε να δείτε, λέει, άνθρωπο με μαλακά ρούχα αντιμένο. Ιδού, αυτοί που φορούν τα μαλακά είναι στους οίκους των βασιλιάδων. Μιλάμε για ρούχα δηλαδή και εντυμένα, ραμμένα με προσοχή, μπορεί να είχαν και πολύτιμους λίθους πάνω. Πώς θα δείξεις τον πλούτο σου. Δεν μπορεί να κρατάς τα λεφτά και να τα πετάς. Ένας που περπατάει και κινείται, πώς θα δείξει. Άντε, μια κοπέλα να βάλει πολλά χρυσαφικά διαμάντια, ένας άντρας τι να βάλει. Θα βάλει πολύ ωραία ρούχα και ίσως θα βάλει και να δείξει με κάποιον τρόπο ότι είναι πιο πλούσιος από τους υπόλοιπους. Είναι όμως άχρηστο να τα μαζεύεις, λέει. Τα ημάτια σας έγιναν σκολικόβρωτα, δηλαδή τα έφαγε ο σκόρος. Είναι άχρηστο να τα μαζεύεις, γιατί και αυτά χαλάνε. Άμα το σκεφτείτε, αδερφοί, ποιος είναι ο τελικός σκοπός, να ταΐζουμε το σκόρο? Τρίτο, ο πλούτος μαζευόταν με το χρυσάφι και το ασίμι. Αλλά ακόμα και αυτό σκουριάζει, σε εισαγωγικά. Να μου πείτε τώρα, το χρυσάφι σκουριάζει? Μπορεί να το εννοεί κυριολεκτικά, καθώς τα νομίσματα στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές ήταν μείγματα, δεν ήταν καθαρό χρυσάφι ή ασίμι, και οι προσμίξεις σκουριάζουν και έτσι το νόμισμα χάνει τη λάμψη του. Και μας συνέβη πολλές φορές να έχουμε κέρματα τα οποία αν έχουμε σε υγρασία γίνονται, πρασινίζουν, σαπίζουν. Ή ακόμη εννοεί μεταφορικά προφανώς, εννοώντας πως την ημέρα της κρίσης μπροστά στο Θεό ο πλούτος του καθενός είναι άχρηστος. Δεν λέμε και σήμερα κάποιος που στηβάζει και έχει και είναι και σε μεγάλη ηλικία, τι τα φυλάει καημένος? Θα τα πάρει μαζί του? Μπορεί κανείς να τα πάρει μαζί του? Δηλαδή και ο άνθρωπος ο κοσμικός, ο άπιστος, καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορείς να πάρεις μαζί σου στον τάφο χρήματα για να τα χρησιμοποιήσεις για μετά. Κανείς δεν θα μπορέσει να ελευθερωθεί από την κρίση του Κυρίου με το χρήμα. Ο Λόγος του Θεού μιλάει γι' αυτό συχνά. Ισαΐας 2:20 λέει ότι από το φόβο του Κυρίου εκείνη την ημέρα τα χρυσά και τα σημαίνια τους θα τα ρίξουν στα ζώα του σκότους. Κατ' εκείνη την ημέρα ο άνθρωπος θα ρίξει στους τυφλοπόντικες και στις νυχτερίδες τα ασημένια του είδωλα και τα χρυσά του είδωλα που είχε κάνει για τον εαυτό του για να τα προσκυνάει. Θα μου πείτε, μα επειδή είναι είδωλα. Είναι το είδωλο, αλλά είναι και η κατασκευή του και ο τρόπος. Γιατί δεν κάνανε ξύλινο ή χαρτινό, κάνανε ασημένιο και χρυσό που έχει αξία. Για να μπουν στις σχισμές των βράχων και στις πέτρινες σπηλιές εξαιτίας του φόβου του Κυρίου και εξαιτίας της δόξας της μεγαλειότητάς του όταν σηκωθεί για να κλονίσει τη γη. Ενώ έχεις όλη τη δύναμη σου εκεί σε αυτόν το ειδόλιο, που είναι και χρυσό και έχει αξία από μόνον του, εν τούτης λέει θα τα πετάξουν στους τυφλοπόντικες και στις νυχτερίδες. Και έναν παρόμοιο στον Ιζεκιήλ 7:19 λέει το χρυσάφι που θα το πετάνει στον δρόμο, λες και είναι ακαθαρσία. Θα ρίξουν το ασίμι τους στους δρόμους και το χρυσάφι τους θα είναι σαν ακαθαρσία. Το ασίμι τους και το χρυσάφι τους δεν θα μπορέσουν να τους λυτρώσουν κατά την ημέρα της οργής του Κυρίου. Δεν θα χορτάσουν τις ψυχές τους και δεν θα γεμίσουν τις κοιλιές τους για το λόγο ότι έγινε το πρόσκομα της ανομίας τους. Όλος αυτός ο πλούτος είναι άχρηστο να το μαζεύει κανείς. Ξέρετε, αδερφοί, εντάξει, όλες οι κοινωνίες έχουν χρήματα, είτε μετάλλα, είτε κέρματα, είτε χαρτονομίσματα, γιατί είναι εύκολο να γίνονται δοσοληψίες. Δεν μπορώ να φέρω έναν άλογο να πουλήσω και να πάρω έναν αυτοκίνητο ή να πάρω. Τέλος πάντων, σου λέει, δώσε χρήματα, παίρνεις αυτό, δώσε. Αλλά τα χρήματα, όταν το σκεφτούμε, τι είναι? Είναι χρωματιστά χαρτιά που έχουν μεν αξία, όταν βρεθούν όμως σε τόπο που αναγνωρίζεται η αξία. Πριν πολλά χρόνια είχα δει έναν έργο με κάποιους κλέφτες, κάναν ένα αεροπλάνο που παίρνει πολλά χρήματα, κάναν έξυπνη αεροπειρατεία, πήραν τα χρήματα όλα και πήδηξαν από το αεροπλάνο με αληξίπτωτα. Και λένε, πού να μας βρουν? Έφευγε το αεροπλάνο, συνέχισε την πορεία του. Αυτοί πέσανε μέσα στα βουνά, μέσα στα χιόνια, με τίποτα δεν μπορούσαν να τους βρουν. Έπεσαν με τα αληξίπτωτα, μια παρέα που ήταν, με τα πολλά λεφτά, παγωνιά, χιόνια. Δεν υπήρχε άνθρωπος μεγάλη έκταση. Δεν μπορούσε να δώσει τα λεφτά, να πάρει αυτοκίνητο, να πάρει φαγητό, αφού δεν είχε κανένα γύρο. Στο τέλος έκαιγαν τα λεφτά για να ζεσταθούν λίγο, να μην πεθάνουν, και πεθάναν στο τέλος όλοι. Γιατί ήταν μόνοι τους και δεν υπήρχε ένα άνθρωπος κοντά. Τα χρήματα για τα οποία έδωσε στη ζωή σου για να σου προσφέρουν χαρά, στο τέλος ούτε μόνο για λίγη φωτιά ήταν. Και τα χαρτιά τώρα πώς θα τα αντέξουν? Δηλαδή τι τραγικό, λέμε. Είναι ο πλούτος άχρηστο να το μαζεύει κανένας. Είτε είναι χρήμα, είτε είναι ρούχα, είτε είναι φαγητό σε μεγάλες ποσότητες. Είναι ανόητον επειδή είναι προσωρινός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξαναπάμε πίσω στον Ιάκωβο 5:2. Αυτή είναι η πρώτη αμαρτία, η άχρηστη συσσόρευση πλούτου. Λέει, ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα ρούχα σας τα έχει φάει ο σκόρος, ο χρυσός σας και ο άργυρός σας έχουν σκουριάσει και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά. Θησαυρίσατε για τις έσχατες μέρες. Και προσέξτε, αφού εξηγήσει την αμαρτωλή ματαιότητα του να συσσωρεύει κανείς πλούτο, περιγράφει μετά την κρίση του Θεού σε αυτούς που μαζεύουν. Και λέει, η σκουριά τους θα είναι ως μαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά. Τα σάπια και τα πεταμένα τρόφιμα, τα σκοροφαγωμένα ρούχα, τα σκουριασμένα νομίσματα θα είναι μια περιγραφική μαρτυρία της κατάστασης της καρδιάς σας. Γιατί σκέψου ένας που τα έκανε αυτά να σταθεί στον Κύριο μπροστά, ένας γυμνός άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει κάτι. Ο Κύριος θα τα δείξει γύρω του. Με αυτά ζούσες, αυτό ήταν το ειδωλό σου. Αυτό ήταν ο Θεός σου. Η πλεονεξία, ο εγωισμός, το ότι αναλώθηκαν μόνο για εδώ. Αυτά είναι που θα τους κρίνουν. Και σαν τη φωτιά θα τους κατακάψει. Γιατί ξέρουμε ότι η φωτιά συμβολίζει την τελική κρίση. Έτσι, είναι μια εικόνα της κόλασης. Και το γεγονός ότι η φωτιά, λέει, θα καταφάει τη σάρκα, αποκαλύπτει πως η κόλαση είναι ένας τόπος βασάνου. Ποιος θέλει να καίγεται η σάρκα σου και να μην πεθαίνεις, βέβαια, γιατί εκεί δεν υπάρχει θάνατος. Και όπως το είπε και ο Κύριος Ιησούς με το φτωχό Λάζαρο και τον πλούσιο, μια από τις πιο δυσάρεστες αλλά δεινές διδασκαλίες της Αγίας Γραφής είναι πως η κόλαση είναι ένας τόπος συνειδητής, φυσικής, αιώνιας τιμωρίας. Και το πιο ειρωνικό απ' όλα είναι η φράση εδώ στο 3, ότι θησαυρίσατε για τις έσχατες μέρες. Αυτά που θησαύρισες είναι για τις έσχατες μέρες. Λες και ο κόσμος δεν θα τελειώσει ποτέ, αφού ζούμε στο τέλος του κόσμου. Είναι λοιπόν άχρηστο, είναι αμαρτία το να μαζεύει κάποιος πλούτο. Δείχνει πού είναι η καρδιά του. Πού δηλαδή? Εκεί που είναι και ο θησαυρός του. Γιατί μας το λέει. Η καρδιά σου είναι εκεί που είναι ο θησαυρός σου. Ποιος είναι ο θησαυρός σου? Αν είναι ο Κύριος, αμήν. Εάν είναι τα χρήματα, γιατί όπως είπα στην αρχή σου δίνουν πολύ δύναμη, εκεί είναι η καρδιά σου, εκεί είναι ο θησαυρός σου. Ο πλούτος φθήρεται και θα είναι και μάρτυρας ο φθαρμένος πλούτος του ποιοι πραγματικά είμαστε. Τώρα, πάλι να προσέξουμε το εξής. Ακούγοντας αυτή την περικοπή, μπορούμε να θεωρήσουμε εμείς σαν απλοί άνθρωποι που είμαστε ότι δεν μας αφορά εμάς, είναι για τους άλλους. Αλλά αυτό θα ήταν παγίδα. Γιατί μας προκαλεί ο Λόγος του Θεού να σκεφτούμε και να εξετάσουμε πού είναι η καρδιά μας. Όπως λέω πολλές φορές, δεν είναι ασπρομαύρο. Έχω, αλλά δεν έχω όσα έχουν οι άλλοι, έχω λιγότερα. Λιγότερα ή περισσότερα, ανάλογα, ο καθένας ξέρει. Δηλαδή, μπορεί να σε προκαλέσει να δεις το ψυγείο σου, ας πούμε. Είναι πιο μεγάλο από τις ανάγκες σου, από αυτό που έχει η οικογένειά σου. Έχεις και δεύτερο καταψύξιν και τρίτο καταψύχτη και περισσότερα ντούλα και λες και θα ζήσεις για χρόνια ή θα φας τεράστιες ποσότητες που χαλάνε. Όλα έχουν ημερομηνία λήξεως. Μας προκαλεί δηλαδή να ανοίξουμε τις ντουλάπες μας, τα πατάρια μας, τα παπουτσοθήκια μας, ξέρω εγώ. Πόσα ρούχα έχουμε και δεν τα φοράμε. Πόσα παπούτσια που είναι εκεί και περνάνε τα χρόνια και οι μόδες και είναι εκεί και δεν το δίνει στον συνάνθρωπό σου να φεύγει, να διάζει και ο τόπος, αλλά λες, όχι, το θέλω, μπορεί να μου χρειαστεί. Μας προκαλεί να ξανακοιτάξουμε τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Ξαναλέω, δεν σου λέει να μην έχεις τίποτα στην άκρη για ώρα ανάγκης, αλλά πώς είναι η ανάγκη και πώς είναι η άκρη. Δηλαδή, πόσα νιώθεις ότι χρειάζονται για έναν άνθρωπο που είναι πιστός, έχεις τον Κύριο, αλλά σου δίνει και τη λογική να έχεις κάτι στην άκρη. Γιατί εφόσον είναι αλήθεια ότι ό,τι έχουμε είναι του Κυρίου, το ερώτημά μας δεν μπορεί να είναι πόσα λιγότερα να δώσω στον Κύριο ώστε να κρατήσω για τις δικές μου ανάγκες και της οικογένειάς μου. Η αναγεννημένη καρδιά, η πραγματική, ψάχνει να βρει τρόπους πώς να μπορέσει να δώσει περισσότερα. Χωρίς βέβαια, επαναλαμβάνω, να στερήσεις αυτά που ο Κύριος θέλει για την οικογένειά σου, για τις ανάγκες σου. Όχι να δικαιολογήσει για να δώσει λιγότερα. Η δεύτερη αμαρτία, εδώ στον Ιάκωβο στο 4, δεύτερη αμαρτία των πλουσίων, είναι πως Ο πλούτος μπορεί να έχει αποκτηθεί με άδικα μέσα. Ιδού, λέει, ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας, που τους τον έχετε στερήσει, κράζει. Και οι κραυγές των θεριστών έχουν εισέλθει στα αυτιά του κυρίου Σαβαώθ. Δηλαδή, αντί ως πιστοί άνθρωποι να είναι γενναιόδοροι, όπως προστάζει ο λόγος του Θεού, ή τέλος πάντων δίκαιοι, εκμεταλλεύτηκαν τους εργάτες τους. Τους κράτησαν τους μισθούς τους. Λεβιτικό 19:13. Δεν θα αδικήσεις των πλησίων σου, ούτε θα αρπάξεις. Δεν θα διανυχτερεύσει ο μισθός του μισθωτού σου μαζί σου μέχρι το πρωί. Δηλαδή, δίνεις το μεροκάματο του εργάτη κάθε μέρα, έρχεται, δουλεύεις τα χτήματα σου, τι έχεις, και του δίνεις, ας πούμε, ένα δινάριο. Τέλος της ημέρας να πάρεις. Λες, δεν πειράζει, το δίνω αμεθαύριο. Ναι, αλλά έχει. Λέει να μην το κρατάς ούτε μια μέρα. Και το ξαναλέει στο Δευτερονόμιο 24:14. Δεν θα αδικήσεις μισθωτό, φτωχό και ενδεή από τους αδελφούς σου ή τους ξένους σου που είναι στη γη σου, μέσα στις πύλες σου. Θα του δώσεις το μισθό του αυθημερών, πριν ο ήλιος δύσει πάνω του. Γιατί ξέρετε, τότε τέλειωνε η μέρα με τη δύση του ηλίου. Επειδή είναι φτωχός και έχει την ελπίδα του σε αυτόν. Για να μην βοήσει εναντίον σου στον Κύριο και γίνει σε σένα αμαρτία. Με απλά λόγια, όταν ο άλλος εξαρτάται από το μεροκάματό του και ελπίζει να το πάρει για να το δώσει στην οικογένειά του, είναι αμαρτία να μην του το δώσεις. Α, θα του το δώσω αργότερα, δεν θα του τα φάω. Σου λέει, αφού αυτή είναι η συμφωνία αυτή. Τώρα, αυτός που είναι εβδομαδιαίος και παίρνει εβδομαδιαία του μισθού του, κανένα πρόβλημα. Ο μηνιαίος το ίδιο. Αλλά λέμε, όταν τότε ειδικά, που ο κόσμος ήθελε κάθε μέρα να έχει κάτι στο τραπέζι του να φάει. Δεν παίρνει το μεροκάματό του, δεν θα φάει. Γιατί οι άνθρωποι τι λένε? Με χρειάζεται, πού θα βρει αλλού δουλειά, ας φύγει να δούμε πού θα πάει. Με έχει ανάγκη, ας τον εκεί, θα το δώσω αργότερα. Όταν περισσέψουν, τώρα έχω να κάνω να αγοράσω το χωράφι, να αγοράσω εκείνο, δεν θα δίνω τα λεφτά μου στους εργάτες, ας τους να περιμένω, είτε έτσι αλλιώς, με έχουν ανάγκη. Και αυτό είναι που χτυπάει ο Κύριος. Αν έτσι σκέφτομαι, αν το κάνω αυτό, ο άλλος λέει θα προσευχηθεί στον Κύριο να δει αυτήν την αδικία και ο Κύριος λέει εγώ θα τη δω. Όπως στα Σόδομα και στα Γόμορα λέει, η κραυγή τους ανέβηκε σε μένα. Ήρθε μια φάση δηλαδή που πήγαινε άλλο και έφτασε μέχρι τον ουρανό. Λέει, αυτές οι αδικίες φτάνουν σε μένα. Οι κραυγές των δικών του φτάνουν στα αυτιά του. Ιερεμίας 22:13. Αυτό ακριβώς το καυστηρίασαν και οι προφήτες. Ουέ σε αυτόν που οικοδομεί το σπίτι του όχι με δικαιοσύνη και τα υπερώα του όχι με ευθύτητα, αυτόν που μεταχειρίζεται την εργασία του πλησίον του χωρίς μισθό και δεν το αποδίδει το μισθό του κόπου του. Άρα, είναι και λογικό, αλλά ειδικά για μας που είμαστε πιστοί, δεν είναι δυνατόν να είμαι αναγεννημένος και να έχω ανθρώπους στη δούλεψή μου και να μην τους πληρώνω στην ώρα τους. Και αν είναι δυνατόν και κάτι παραπάνω. Βέβαια, το τι πρέπει να κάνει και ο εργαζόμενος είναι και αυτό ένα κεφάλαιο, αλλά τώρα βλέπουμε τον εργοδότη, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις για αυτόν που εργάζεται. Εργάζεται ως τον Κύριο κλπ. Αλλά αδερφοί, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που ανέχεται πια την αδικία, δηλαδή όλοι λίγο πολύ αδικούν. Όταν μπορέσουν να αδικήσουν, να ξεγελάσουν το σύστημα τον άλλο, θα το κάνουν και σε έναν βαθμό ο κόσμος έχει επηρεαστεί ακόμα και πιστεί ότι αυτό είναι αναμενόμενο, αφού μπορώ. Δεν ανάγκη δηλαδή. Ειδικά όταν ο άλλος σου πει «θα δουλέψω και δώσε μου όσα νομίζεις». Έχεις την ευκολία, την ευκαιρία να πεις «ωραία, έκανε τη δουλειά, στοιχίζει 100 ευρώ». Θα του δώσω 80, αφού μου είπε όσο θέλεις. Ή μπορείς να δώσεις 120, αλλά λέω ότι υπολογίζεις και μπορεί να δώσεις λιγότερα γιατί ο άλλος έχει ανάγκη. Και έτσι αλλιώς θα πάρει τη δουλειά. Αλλά δεν μπορεί να είναι έτσι στα παιδιά του Θεού. Και ιδιαίτερα αδελφοί τα χαλάμε πολλές φορές όταν τυχαίνει ο εργάτης σου να είναι αδερφός ή αδερφή. Εκεί θεωρούμε πως δεν πειράζει, θα δίνω άλλη φορά ή λιγότερο, είναι αδερφή, με καταλαβαίνει και εγώ δυσκολεύομαι, αλλά δεν είναι σωστό. Και μάλιστα δεν θα το έκανες αυτό στον ξένο, γιατί ο ξένος είναι αυστηρός, διεκδικεί τα δικαιώματά του και λέει «όχι, τόσα θέλω, τόσα θα μου δώσεις». Είναι και μια προειδοποίηση όταν μαζεύω χρήματα εκμεταλλευόμενος στον ένα ή τον άλλο βαθμό τον υπάλληλο ή τον εργάτη. Λέει ο Θεός θα ακούσει την κραυγή τους και δεν θα την αφήσει αναπάντητη. Και η τρίτη αμαρτία, Ιάκωβος 5 στο 5, είναι ότι ο πλούτος ξοδεύτηκε για προσωπικές απολαύσεις. Ζήσατε, λέει, τριφυλή ζωή πάνω στη γη και σπαταλήσατε, θρέψατε τις καρδιές σας για την ημέρα της σφαγής. Λέει, τα ζώα εκεί τα πρόβατα και τα σφάζουν. Αφού μαζέψατε πλούτο που πάει χαμένος, αφού τα καταφέρατε με άδικα μέσα, στη συνέχεια λέει, τα ξοδέψατε όλα για πάρτι σας. Και η λέξη που χτυπά πιο έντονα από τις άλλες είναι «εσπαταλήσατε» το αρχαίο. Σπαταλός είναι αυτός που ξοδεύει πιο πολλά από αυτά που πραγματικά χρειάζεται. Σπαταλός είναι αυτός που δεν αρνείται τίποτα στον εαυτό του. Όμως το να μην στερώ, να μην θέλω να στερήσω τον εαυτό μου για οτιδήποτε, με οδηγεί να βγω εκτός ελέγχου σε κάθε τομέα της ζωής μου. Γιατί δεν έχω μάθει να λέω στον εαυτό μου όχι. Και εκείνο ο πειρασμός, γιατί πόσες φορές βλέπουμε είτε διαφημίσεις στους δρόμους, στην τηλεόραση, στα περιοδικά, έρχονται στα σπίτια μας. Αυτό θα το ήθελα, αυτό θα το έπαιρνα. Πας σε ένα κατάστημα, βλέπεις εκεί πάνω τις βιτρίνες, θα ήθελα αυτό, θα ήθελα εκείνο. Ή λέμε το μάτι είναι αχόρταγο. Μπορείς να λες όχι. Να πάρεις κάτι που πραγματικά το έχεις ανάγκη και όχι απλώς μήπως ίσως χρειαστεί. Ένας αδερφός μου έλεγε, είχαν ένα πρόβλημα με τη σύζυγό του, πιστή. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και έφερνε αρκετά. Είχαν χρήματα, αλλά πολλά πράγματα δεν τα χρησιμοποιούσαν στο τέλος. Μένανε στα ράφια, τα πετούσαν. Γιατί τα παίρνεις? Λέει το είδα. Τι λέει, κοίταξε, θα κάνω μια συμφωνία. Ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι λείπει από το σπίτι μας και θα πας στην υπεραγορά, γράψε το σε μια λίστα. Ό,τι θέλεις γράψε, δεν σου στερώ τίποτα, αλλά ό,τι είναι γραμμένο, δεν θα πάρεις τίποτα που δεν το έχεις γράψει και το είδες εκεί και λες, ας το πάρω, ίσως το χρειαστώ. Και το κάνανε αυτό. Και ό,τι παίρνανε το καταναλώνανε, γιατί το είχαν ανάγκη. Γιατί περνάς με το καροτσάκι, λες, α, ίσως πάρω και αυτό, ίσως χρειαστώ και αυτό. Και αυτό. Και στο τέλος, μετά από χρόνια, το έχω πάθει κι εγώ, πάω στα ντουλάπια πάνω και βρω μια κονσέρβα βοδινό μπιφ που πήγαινε 6 χρόνια και έχει λήξει. Και λέω, 6 χρόνια δεν πήρα μια φορά να φάω. Μήπως χρειαστεί, μήπως. Και μένει εκεί και ενώ μπορούσε να το φάει ένας στοχός, αφού δεν το είχα ανάγκη τελικά. Δηλαδή, είναι ειρωνία, αδερφή, να μην ξέρεις να λες τον εαυτό σου όχι. Γιατί όποιος ζει έτσι, σιγά σιγά δεν μπορεί πια. Είναι ανίκανος να δει τις ανάγκες των άλλων, τις ανάγκες του έργου του Θεού. Λες, για μένα, τον εαυτό μου, μήπως και στερηθώ, μήπως όλα αποκλειστικά για τον εαυτό. Και εδώ είναι και η ειρωνία, γιατί λέει ο άνθρωπος που ζει έτσι βαδίζει στην καταστροφή και μιλάει, θρέψατε τις καρδιές σας για την ημέρα της σφαγής. Τρέφει τον εαυτό του όπως το ζώο που το πάνε για σφάξιμο. Επειδή το τι είναι ο κάθε άνθρωπος δεν εξαρτάται από τα λόγια του, αλλά από τις πράξεις του. Ο άνθρωπος που λέει ότι είναι πιστός, αναγεμένος, αλλά ζει σαν άπιστος, είναι άπιστος τελικά. Και αν δεν μετανοήσει, το τέλος θα είναι η αιώνια καταδίκη, όπως λέει. Αμός 8:4. Ο προφήτης απευθύνθηκε στο λαό του Θεού. «Ακούστε τούτο, εσείς που ρουφάτε τους πένιτες, πένιτες είναι οι φτωχοί, και αφανίζετε τους φτωχούς του τόπου, λέγοντας, πότε θα περάσει ο μήνας για να πουλήσουμε γεννήματα και το Σάββατο για να ανοίξουμε σιτάρι». Δηλαδή, άντε να φεύγει το Σάββατο από τη μέση που είμαστε ο Θεός να ξεκουραζόμαστε, γιατί εμείς θέλουμε να δουλέψουμε να βγάλουμε. Να περάσει το Σάββατο, το εμπόδιο δηλαδή, για να ανοίξουμε σιτάρι, μικραίνοντας το εφά, μεγαλώνοντας το σύκλο, δηλαδή έκλεβαν στα ζύγια, και νοθεύοντας τα ζύγια της απάτης, για να αγοράσουμε τους φτωχούς με ασίμι και τον πένιτα για ένα ζευγάρι ποδήματα και να πουλήσουμε τα σκύβαλα του σιταριού. Τι σκέφτεται το μυαλό, όπως είπα, όλοι το κάνουν, έφτασε να είναι φυσιολογικό, άρα κανένας δεν θα μου πει τίποτα. Είμαι και εγώ όπως όλος ο κόσμος. Είμαι έξυπνος. Ξέρετε, ο διάβολος δεν είναι τετραπέρατος και υπάρχουν άνθρωποι και πιστοί που λένε πρέπει να σκεφτώ έξυπνα. Αλλά το έξυπνο πρέπει να προσέχει τη λέξη παύλα δαιμονικό μυαλό. Γιατί ένας που καταστρώνει, ας πούμε, ένα σχέδιο πώς να διαρρήξει μια τράπεζα με έναν τέλειο σχέδιο για χρόνια και τα καταφέρνει, είναι έξυπνος, αλλά με ποιου την ιδέα ο Θεός του την έβαλε? Είμαστε ικανοί για το καλύτερο, αλλά και για το χειρότερο. Και έχουμε την απίστευτη ικανότητα να δικαιολογήσουμε στους εαυτούς μας τα πάντα. Να το ρίξουμε στις περιστάσεις ή ότι δεν γινόταν αλλιώς. Ναι, μπορεί να ήταν αδικό τώρα τον υπάλληλο, αλλά αργότερα θα του δώσω. Μπορεί όταν έχω περισσότερα έσοδα να δώσω πιο πολλά στην εκκλησία. Μετά θα του δώσω ένα δώρο. Γιατί θέλεις να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ τώρα και αργότερα λες θα τον παλώσω. Αδερφοί, η καρδιά μας είναι ό,τι πιο απατηλό μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε μέσα στο λόγο τι λέει. Είναι εδάφια που δεν μας αρέσουν, αλλά ο λόγος είναι αυστηρός και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Να πούμε είναι παλαιά και εντάξει, δεν είναι για μας σήμερα. Ισαΐας 1:16. Ο Ισαΐας απευθύνθηκε στο δικό του λαό. Λουστείτε, καθαριστείτε, αποβάλλετε την κακία των πράξεών σας μπροστά από τα μάτια μου, σταματήστε πράττοντας το κακό, μάθετε να παράτετε το καλό, εξητήστε κρίση, κάντε ευθύτητα στον καταδυναστευμένο, να κρίνετε τον ορφανό, προστατεύστε τη δίκη της χείρας. Και μετά στο 18 είναι το γνωστό εδάφιο. Ελάτε τώρα και ας διαδικαστούμε, λέει ο Κύριος. Αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το πορφυρούν, θα γίνουν άσπρες σαν χιόνι. Αν είναι ερυθρές σαν κόκκινο, θα γίνουν σαν άσπρο μαλλί. Για τέτοιες αμαρτίες μιλάει, για τέτοιες αδικίες. Αλλά αδερφοί, αν είμαι του Χριστού, είμαι δίκαιος άνθρωπος. Και η τέταρτη αμαρτία είναι πως ο πλούτος αυτός αποκτήθηκε όχι απλά με άδικα μέσα, αλλά με φωνικά μέσα, με άγριον τρόπο, ακόμα και με τη βία. Λέει στον Ιάκωβο 5, στο 6ο εδάφιο. Καταδικάσατε, φωνεύσατε το δίκαιο. Δεν σας αντιστέκεται, τι τραγικό, ε. Αυτή είναι η τελική κατάληξη της κατηφόρας που παίρνει ο άνθρωπος. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει, στο προηγούμενο κεφάλαιο, Ιάκωβος 4:2, όταν έλεγε πως οι επιθυμίες μας προκαλούν τσακωμούς, έγραψε ότι όταν δεν ικανοποιηθούν, αυτά που θέλουμε τότε τι κάνουμε, λέει, επιθυμείτε και δεν έχετε. Φωνεύετε και ζηλεύετε και δεν δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε, πολεμάτε κλπ. Όταν δεν γίνεται το δικό μας, είμαστε ικανοί να φτάσουμε στα άκρα. Και δεν μιλάει για τους άπιστους, τους κακούς, τους έξω που θα πάνε κόλαση. Μιλάει στο λαό του Θεού, γιατί ο λαός του Θεού είναι άνθρωποι όλων των κατηγοριών και ποιοτήτων και ποικιλίας. Και όπως είπα, και ο ίδιος ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του την πνευματική μπορεί να ανεβοκατεύει στα καλά και στα κακά. Γι' αυτό όλοι είμαστε ικανοί, και οι θρησκευόμενοι και οι μη θρησκευόμενοι. Δηλαδή είμαστε ικανοί να σύρουμε τους ανθρώπους στα δικαστήρια. Είμαστε ικανοί, αν γινόταν, να λαδώσουμε το δικαστή, να το δώσουμε ένα δωράκι για να αλλάξει λίγο τη γνώμη του υπέρ μας. Είμαστε ικανοί να κάνουμε τα στραβά μάτια, αν πρόκειται να αποκτήσουμε περισσότερα, αδιαφορώντας για την αδικία που λαμβάνει η χώρα. Ιδιαίτερα όταν ο άλλος είναι δίκαιος άνθρωπος και θέλει να κάνει αυτό που ο Χριστός θέλει, είναι πιο εύκολο να τον εκμεταλλευτείς, αν δεν φοβάσαι και τον Κύριο. Δηλαδή, όταν δεν θέλει να μπλέξει σε διαμάχες, δεν θέλει να πηγαίνει κόντρα, τότε είναι εύκολο να προβεί κάποιος σε τέτοιες ενέργειες που γονατίζουν τον άλλο. Σου λέει αυτό θα γίνει. Ναι, ο πλούτος μπορεί να είναι ευλογία, μπορεί να είναι δώρο από το Θεό, όμως μας τον δίνει για να χαρούμε κι εμείς και να ευλογήσουμε και να βοηθήσουμε και τους άλλους γύρω μας. Για να είναι κάποιος ελεύθερος από την αιχμαλωσία αυτή, πρέπει να είναι πλούσιος στην πίστη. Γι' αυτό λέει δύο κύριοι. Μα έχουμε στη γραφή ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε ο Αβραάμ, ήταν πλούσιος, αλλά δεν αγαπούσε τον Μαμμονά, αγαπούσε τον Κύριο. Είχε όμως, είχε δούλους, είχε πολλά. Πρέπει να είσαι πλούσιος κατά Θεό. Για τον πολύ κόσμο, όπως είπα, είχαμε και έχουμε πολλά. Μας δίνει ο Θεός δώρα για να τα διαχειριστούμε για τη βασιλεία του. Αν πρόκειται ο πλούτος να χρησιμοποιηθεί για να γίνει ευλογία και όχι να οδηγήσει σε καταδίκη, τότε δεν πρέπει να συσσωρεύεται, γιατί μας λέει αχρηστεύεται. Δεν μπορεί να ξοδεύεται μόνο για τις δικές μας απολαύσεις. Δεν μπορεί να έχει αποκτηθεί με άδικα ή με βία μέσα. 1 Τιμοθέου 6:17. Τι παραγγέλει ο Κύριος? Στους πλούσιους του τωρινού αιώνα παράγγελε να μην υψηλοφρονούν, μήτε να έχουν ελπίσει στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στο Θεό που μας παρέχει όλα πλούσια προς απόλαυση. Να αγαθοεργούν, να πλουτίζουν σε έργα καλά, να είναι πρόθυμοι στο να δίνουν, κοινωνικοί, αποθησαυρίζοντας για τους εαυτούς τους ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον, ώστε να κρατήσουν γερά την πραγματική ζωή. Ποια είναι η πραγματική ζωή? Η αιώνια ζωή. Και το εδάφιο αυτό, αδερφοί, μας αφορά όλους. Να δω δηλαδή όλα όσα μου έχει χαρίσει ο Κύριος, όχι μόνο ως ευκαιρία προσωπικής απόλαυσης, όχι μόνο ως ευλογία για πάρτι μου, αλλά ως προνόμιο να υπηρετήσω περισσότερο, να προσφέρω περισσότερο. Δηλαδή, αν ο Κύριος σου έχει δώσει πολλά ή και σου έρχονται πολλά, δίνε, κάνε το κύκλο. Και ξέρετε, έχω προσέξει ότι αυτός που δίνει, του έρχονται πιο πολλά. Δίνει, σου έρχονται πιο πολλά. Άρα, μπορούμε να πούμε πως στο σπίτι μας δεν έχουμε πιο πολλά από ό,τι χρειαζόμαστε. Ξέρετε, το αναπέμπτον της ανθρωπότητας, 1,3 δις άνθρωποι, εξακολουθούν σήμερα να ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Ακόμα δεν έχουν αρκετό φαγητό, ούτε καθαρό νερό και βέβαια ούτε περίθαλψη, ούτε εκπαίδευση. Εμείς πρέπει να κινηθούμε σε μια ζωή απλή. Δεν λέω να αστερούμαστε, αλλά να είναι τέτοια ζωή μας που να ζούμε, λέει ο Παύλος, αν έχουμε τροφές και σκευάσματα, είμαστε αυτάρκεις. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Έχεις φαγητό κάθε μέρα, έχεις στέγη πάνω από το κεφάλι σου, δεν κρυώνεις, έχεις δηλαδή τη βάση, είσαι αυτάρκης. Γιατί κάποιος άλλος θα πει, τι αυτάρκης είναι αυτό, δεν είναι τίποτα. Εγώ θέλω και αυτό και αυτό και αυτό και βάζει μια λίστα με χίλια πράγματα. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία καταναλωτική που πρέπει να έχεις πάρα πολλά. Πρέπει, αδελφοί, να κινηθούμε προς μια απλή ζωή για να μπορούμε να προσφέρουμε. Γιατί είναι και πολλοί που παίρνουν πολλά και λένε δεν μας μένει τίποτα. Δεν περισσεύει. Τι να βοηθήσω, πώς θα δώσω σε κάποιον, αφού δεν έχω. Παίρνουμε ναι μεν πολλά, αλλά είναι διότι έχεις πολύ ακριβή δόση ή ενίκιο τη δίνεις, πολύ ακριβό αυτοκίνητο που έχει πολλά έξοδα, πολύ ακριβό το έναν το άλλον, το ρεύμα σου, τα πάντα, όλα και δεν σου φτάνουν. Ο άλλος λέει, μα εμείς παίρνουμε το 1/3 από εσάς και ζούμε. Καλά παίρνουμε, δόξα τω Θεώ. Και λέει, πώς μπορείτε και ζείτε εσείς με τόσα λίγα? Είναι τη διαχείριση κάνεις. Να ευχαριστούμε λοιπόν ενσυνείδητα το Θεό για τα όσα έχουμε. Θυμάστε, μου ήρθε τώρα πάλι, θυμάστε την αδερφή Νέλη που της έκανε εντύπωση, μου λέει, εσείς είστε πολύ πιστοί. Λέει, τι αδερφή, προσευχέστε. Να μην προσευχόμαστε, τι χριστιανοί είμαστε? Μα λέει, αφού δεν έχετε ανάγκη το Θεό. Λέει, γιατί δεν τον έχουμε? Λέει, εσείς έχετε απ' όλα. Πήγα στα σπίτια σας, τα ντουλάπια γεμάτα, τα ψυγεία. Δεν χρειάζεστε τίποτα. Τι ανάγκη έχετε τον Κύριο? Εμείς πρέπει να προσευχηθούμε κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα έχουμε ανάγκη τον Κύριο. Δεν έχουμε να ζήσουμε, ειδικά στη χώρα της. Και της έκανε εντύπωση που ενώ εμείς δεν έχουμε ανάγκη τον Θεό, πόσο πολύ πιστοί είμαστε. Εντάξει, αυτή το είδε τώρα στο υλικό, δεν βλέπει το για την αιωνιότητα. Σου λέει, εντάξει, είσαι πιστός, ο Κύριος έσωσε. Εντάξει, είναι καλό που το είδε έτσι για μας, γιατί πράγματι μπορούσαμε να πούμε, όπως λέει πολλοί κόσμος, δεν έχω ανάγκη τον Θεό. Τα λεφτά μου τα παίρνω, δουλεύω, οικογένεια μου, τα παιδιά μου. Αν αρρωστήσω, έχω το γεσί, δεν θα πληρώσω πολλά λεφτά. Λίγο πολύ, δεν τη βγάζω. Οι πιθανότητες μου δηλαδή. Ενώ εμείς γονατίζουμε και είναι καλό για μας. Αλλά θέλω να πω να ευχαριστούμε ενσυνείδητα τον Θεό για τα όσα έχουμε, τα πολλά που έχουμε. Και να ζητήσουμε χάρη να μπορούμε με αυτά που μας χαρίζει ο Θεός να πλουτίζουμε σε καλά έργα. Για ό,τι μας έχει χαρίσει, λέει ότι θα δώσουμε λόγο. Θυμάστε, αδερφοί, την παραβολή των ταλάντων? Έλα δούλε δύο, έλα πέντε, και αυτός που τα δύο τα κάνει τέσσερα και άλλος τα πέντε κάνει δέκα. Δεν τα πήραν τα ταλάντα και τα βάλαν στην τσέπη τους, δικά τους. Ήτανε δούλοι, δούλοι του Κυρίου. Ο Κύριος σου λέει, σου δίνω, παιδί μου, δούλεψέ τα. Ό,τι πιάσεις δεν είναι όλα δικά σου, είναι για μένα. Εγώ σου τα έδωσα για να δουλέψεις. Ο Θεός να μας δώσει την πίστη, να μας δώσει τα μάτια, να μας πλατείνει την καρδιά και ο καθένας ό,τι ανευπορεί να το χρησιμοποιήσει και για τη Βασιλεία του Θεού, για την ευλογία. Οι θησαυροί της γης είναι προσωρινοί, σκουριάζουν, μπορεί και να κλαπούν. Γιατί πολλοί άνθρωποι θησαυρίζουν στη γη, πιστεύοντας ότι αποκτούν ασφάλεια, αλλά τελικά βλέπουν τα πάντα να χάνονται. Και βλέπουμε πόσο διαφορετικά είναι με τους ουράνιους θησαυρούς. Γιατί μας λέει αυτοί είναι αιώνιοι, δεν σκουριάζουν, δεν μπορούν να κλαπούν, είναι απόλυτα ασφαλείς. Οτιδήποτε ο άνθρωπος θεωρήσει σαν το πιο σημαντικό μέσα στη ζωή του, αυτός είναι ο θησαυρός του. Άρα σκέψου, τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή μου, αυτός είναι ο θησαυρός μου. Μπορεί να είναι το παιδί σου, μπορεί να είναι το σκυλάκι σου, μπορεί να είναι το χρυσάφι σου, μπορεί να είναι το οικοσμηματοθήκη σου, οτιδήποτε σκεφτείς το πιο πολύτιμο. Αυτός είναι ο θησαυρός του. Αυτό είναι το αντικείμενο της αγάπης και αφοσίωσής του. Πάνω σε αυτό θα αφιερώσει την περισσότερη προσοχή, το χρόνο του, την ενέργειά του. Έχει ανθρώπους που έχουν το χόμπι τους. Μην τους πεις για το χόμπι τους. Δουλεύουν, κάνουν χίλια δυο, αλλά είναι το χόμπι μου. Εκείνο είναι το είδωλο τους. Γι' αυτό ζουν. Έτσι η καρδιά του θα προσκοληθεί εκεί. Και ο Κύριος μας δίδαξε ότι οι θησαυροί μας πρέπει να φυλάγονται στον ουρανό για να είναι αιώνιοι. Θα απολαύσουμε και εδώ, αμήν, μέσα στη χάρη του

0: Βοήθησε μας να μένουμε ταπεινοί μπροστά σου, Κύριε μας, και από όλα όσα αυτά που μας έχεις δώσει πλούσια, Κύριε μας, ξανά και ξανά και συνεχίζεις να μας δίνεις, βοήθησε μας να είμαστε καλοί διαχειριστές, Κύριε μας, του πλούτου. Είτε είναι σε χρήματα, είναι σε υπάρχοντα, είναι σε ρούχα, είναι σε κάθε υλικό αγαθό, ακόμα και στα πνευματικά και οτιδήποτε, Κύριε, μπορούμε να το μοιραστούμε, Κύριε μας, και να ευλογήσουμε άλλους. Από το χρόνο μας, Κύριε μας, από τη φιλία μας, την αγάπη μας για Σένα, Κύριε μας, να τη δώσουμε, να τη μοιραστούμε, Κύριε μας, σε άλλους, να δείξουμε τη χαρά, Κύριε μας, της σωτηρίας, ούτως ώστε να ευλογηθεί ο πλησίον μας, Κύριε μας. Η κάθε ψυχή, Χριστέ μας Άγιε, που την έφερε στο δρόμο μας, Κύριε μας. Ευλογώ όλα τα αδέρφια που άκουσαν αυτό το μήνυμα, Κύριε μας. Μπορεί να φαίνεται σκληρό, αυστηρό, αλλά εσύ για να τα βάζεις μέσα στο λόγο σου, έχεις τους σκοπούς σου, Κύριε μας, γιατί οι καρδιές μας είναι, Κύριε μας, πονηρές από τη φύση τους και χρειάζεται συνεχώς να υπάρχει ο έλεγχος, Ιησού μας Άγιε. Ο λόγος σου κάτω, τα ρήματα σου εκεί γραμμένα, Κύριε, για να προσέχουμε και να μην ξεγελιόμαστε, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα πει κανείς, αδερφοί, ότι όταν περνάς μέσα από δυσκολίες είναι φυσιολογικό να θλίβεσαι, να στεναχωριέσαι. Περνάμε δυσκολίες, τι να κάνουμε τώρα? Τι λέτε, είναι φυσιολογικό? Έχουμε μια περίπτωση μέσα στη γραφή που ήταν ο αρχιερέας του Κυρίου, ο Ααρών, ο οποίος είχε δύο γιους, τον Ναδάβ και τον Αβιού, ιερείς. Και ο Κύριος είχε διατάξει ότι έπρεπε να μπουν με τα θυμιατήριά τους να προσφέρουν θυμίαμα και ο μόνος τόπος που μπορούσαν να πάρουν φωτιά ήταν από το χάλκινο θυσιαστήριο. Το χάλκινο θυσιαστήριο ήταν το πρώτο πράγμα μόλις έμπαινες μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, το οποίο έπρεπε να καίει συνέχεια, και τη φωτιά ποιος την είχε βάλει? Ο Κύριος την κατέβασε από τον ουρανό. Και αυτή λέει στο Λεβιτικό, στο 10ο κεφάλαιο, λέει «Και λαβώντες οι του Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, έκαστος ως θυμιατήρων αυτού, έβαλον πύρις αυτό και επ' αυτό έβαλαν θυμίαμα και προσέφεραν ενώπιον Κυρίου πυρ ξένο, το οποίο δεν προσέταξε εις αυτούς». Δηλαδή πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, σαν καλά παιδιά, πήρανε φωτιά από ουδήποτε ήθελαν, εκτός από εκεί που ο Κύριος είχε πει, και το έβαλαν στο θυμιατήριό τους, ήρθαν να θυμιάσουν. Και θυμάστε ότι τις τελευταίες φορές μιλάμε για την κυβωτό της Διαθήκης, αλλά το θέμα μας είναι η δόξα του Θεού, γιατί η κυβωτό συμβολίζει τη δόξα. Ήταν ένα σύμβολο της δόξας του Κυρίου. Εκεί ο Θεός κατέβαινε. Από εκεί μιλούσε. Φανερωνόταν στο Μωυσή, τους έδινε οδηγία, και οπουδήποτε ήθελε να κάνει ο λαός, τι πήγαινε πρώτα μπροστά? Η κυβωτός. Λέει ο Λόγος Θεού ότι τη σήκωναν οι του Καθ και πήγαιναν τρεις μέρες μπροστά και από πίσω ακολουθούσε ο λαός. Ο Κύριος τους έδινε την οδηγία μέσα από εκεί. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο «Και εξήλθε πυρ παρά του Κυρίου και κατέφαγεν αυτούς και απέθανον έμπροσθεν του Κυρίου». Αν είναι δυνατόν. Αν είναι, τι έκαναν τα παιδιά? Τι έκαναν τα παιδιά? Ό,τι ήθελαν. Έκαναν ό,τι ήθελαν. Το έκαναν όπως το ήθελαν, αλλά εδώ μιλάμε για τον Άγιο Τόπο της παρουσίας του Θεού, που δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Μιλάμε για ένα Θεό ο οποίος είναι Άγιος, είναι καθαρός, και Αυτός έχει ορίσει το τι θα γίνει και πώς. Δεν το ορίζεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Την Εκκλησία δεν την ορίζει άνθρωπος, αδερφοί. Δεν την ορίζω εγώ. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα πηγαδάκι και να τα κάνουμε όπως μας αρέσουν.

0: Είμαστε εδώ να δούμε τι ο Θεός θέλει, να το επακούσουμε, γιατί αυτό είναι η ασφάλειά μας. Αυτή είναι η ασφάλειά μας. Και αυτοί βγήκαν έξω από την ασφάλεια. Και τότε είπε ο Μωυσής προς τον Ααρών, τούτο είναι το οποίο είπε ο Κύριος λέγον, εγώ θα αγιαστώ στους πλησιάζοντες εις εμέ και έμπροσθεν παντός του λαού θα δοξαστώ. Και ο Ααρών εσιώπησε. Και καλεί ο Μωυσής στο 4 τον Μισαήλ και τον Ελισαφάν, ιούς του Ζήλ, θείου του Ααρών. Και είπε, πλησιάσατε, σηκώσατε τους αδελφούς σας, απέμπροσθεν του αγιαστηρίου έξω του στρατοπέδου και πλησίασαν και σήκωσαν αυτούς με τους χιτώνας αυτών έξω του στρατοπέδου, καθώς είπε ο Μωυσής. Δηλαδή, ήρθαν με φόβο και τους τράβηξαν και τους έσυραν έξω από το στρατόπεδο. Και καλεί ο Μωυσής τον Ααρών στο 6, του λέει, για τον Ελεάζαρ, για τον Ιθάμαρ, τους γιους του. Τα σκεφαλά σας μην αποκαλύψετε και τα ημάτια σας μην διασχίσετε. Ξέρουμε, διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού τι συμβολίζει το να σκίσει κάποιος τα ρούχα του. Με τι έχει να κάνει?
1: Πένθος.
0: Με πένθος. Έχει να κάνει με πένθος, έχει να κάνει με θλίψη, έχει να κάνει με στεναχώρια. Και εδώ πέρα ο Μωυσής τους το λέει, τους λέει μην σκίσετε τα ρούχα σας. Γιατί λέει, τι θα συμβεί αν τα σκίσετε? Δηλαδή αν έπεφτε ο Ααρών κάτω και άρχισε να κλαίει και να χτυπιέται. Τι θα γινόταν? Τι τους λέει? Για να μην αποθάνετε και έλθει η οργή πάνω σε όλη τη συναγωγή. Και τους λέει στο 7, και δεν θα εξέλθετε από τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου για να μην αποθάνετε. Για ποιο λόγο? Γιατί το έλαιο του χρίσματος του Κυρίου είναι εφημάς. Δηλαδή, όταν ο Θεός βάζει επάνω στον άνθρωπο το έλαιο του χρίσματος, και ρωτάω, πόσοι έχουμε το έλαιο του χρίσματος σήμερα? Καταρχήν, τι είναι το έλαιο του χρίσματος, ξέρουμε? Σε εμάς σήμερα, τι είναι το έλαιο? Το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός για να χρήσει τώρα. Το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει, επειδή έχετε το έλαιον του χρίσματος επάνω σας, θα λειτουργήσετε διαφορετικά από ό,τι λειτουργούν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θα πω, χαίρετε. Σου λέει να χαίρεσαι με αυτούς που χαίρονται και να κλαις με αυτούς που κλαίνε. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να περάσει, αλλά αυτό όμως δεν αλλάζει μέσα την ψυχή σου να σε καταβάλει και να ζεις με σου. Και ιδιαίτερα όταν περνάς καταστάσεις εξαιτίας του Κυρίου. Που ο Κύριος μέσα στις καταστάσεις τι θέλει να κάνεις? Να ρωτήσω, αδερφοί, μπορούμε να σκεφτούμε λίγο τις τελευταίες στιγμές του Χριστού, την ώρα που τον συνέλαβαν, μέχρι την ώρα που πέρασε όλο το μαρτύριο, έφτασε πάνω στο σταυρό, μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να σκεφτούμε λίγο και να... πώς μπορεί να ήταν ο Κύριος εκείνη την ώρα. Εγώ θέλω να δούμε τι ο Λόγος Θεού μας λέει. Γιατί έχουμε πει ότι ο Κύριος τη ζωή του την έβλεπε γραμμένη μέσα στο Λόγο. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στον Ψαλμό, κεφάλαιο 16, εδάφιο 8, που μιλάει τις τελευταίες του στιγμές, εκείνες τις δυσκολίες, λέει. Ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός. Τι έκανε την ώρα της δυσκολίας? Έβλεπε τον Πατέρα. Έβλεπε τον Πατέρα. Μέσα στο πρόβλημα, στη δυσκολία, αν θες να σταθείς, πρέπει να μάθεις να βλέπεις εκείνον. Λέει, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ. Τα δεξιά, στον πνευματικό χώρο δεν έχει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε μπρος, ούτε πίσω. Το δεξιά με τι έχει να κάνει? Με θέση εξουσίας. Γι' αυτό ο Λόγος Θεού πάντα μιλάει για τα δεξιά, δεν μιλάει για αριστερά. Λέει, είχα τον Κύριο, λέει, διότι είναι εκ δεξιών μου. Κάπου αλλού μιλάει ο Μεσσίας και λέει, ο Θεός ο εκ δεξιών μου. Δηλαδή, σε εκείνη την περίπτωση είναι ο Κύριος και δεξιά του είναι ο Πατέρας. Και δεν έχει να κάνει βέβαια, το λέει για να καταλάβουμε, αλλά δεν χρησιμοποιεί τον όρο αριστερά, χρησιμοποιεί τον όρο δεξιά, γιατί είναι θέση εξουσίας. Και σε αυτή τη θέση, τη δύσκολη ώρα, Ο Ιησούς έβλεπε τον Κύριο ο οποίος τον υποστήριζε. Και κοιτάξτε τι λέει τώρα στο 9. «Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και αγαλίασε η γλώσσα μου». Δηλαδή δεν μιλάμε για ηρεμία, ούτε για λύπη. Γιατί μας λέει στους προς Εβραίους ο Παύλος ότι είχε χαρά ο Κύριος μέσα του για αυτό που θα ερχόταν. Και λέει, εφράνθηκε η καρδιά μου. Τι σημαίνει εφράνθηκε η καρδιά του? Ευχαριστιόταν μέσα του. Ευχαριστιόταν, λέει, και αγαλίασε η γλώσσα μου. Δηλαδή, η γλώσσα τι ομολογεί? Αυτό που έχει μέσα η καρδιά. Ομολογεί. Και ο Κύριος αυτή την ώρα της δυσκολίας, η καρδιά του εφράνθηκε στον πατέρα, γιατί τον έβλεπε. Έβλεπε την ευαρέστηση του πατέρα σε αυτό που έκανε, γιατί αυτό που έκανε ο Κύριος πάνω στο σταυρό ήταν το θέλημα του πατέρα. Και λέει, και η γλώσσα μου αγαλίασε. Ε? Ευχαριστήθηκε η γλώσσα μου. Σημαίνει ότι εκεί πάνω στο σταυρό ο Κύριος μπορεί να έψαλε κιόλας. Να έψαλε. Και λέει, έτι δε και η σάρκα μου θα αναπαυτεί η επελπίδη. Δηλαδή μέσα σε αυτή τη δυσκολία ο Κύριος δεν έλεγε τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Λέει στο 10, διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιό σου να είδει διαφθορά. Τι ήταν αυτό δηλαδή το οποίο έκανε τον Κύριο να συμπεριφερθεί έτσι? Ήξερε ότι ο Θεός δεν θα τον εγκατέλειπε. Και ρωτάω, μέσα στη δυσκολία μας, ξέρουμε εμείς ότι ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει? Γιατί αν ξέρεις ότι ο Θεός θα σε εγκαταλείπει και είναι μαζί σου, θα στεναχωριέσαι? Με ελπίδα ζεις. Λέει, δεν θα αφήσεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιό σου να είδει διαφθορά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ήξερε μέσα του ότι θα τον ανάστενε ο πατέρας και το σώμα του δεν θα έβλεπε διαφθορά. Και λέει στο 11, εφανέρωσες εις εμέ την οδό της ζωής. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου, τερπνότητες είναι διαπαντός σε τη δεξιά σου. Στην πιο δύσκολη ώρα, στο πιο μεγάλο καμίνι, και μπορεί ο κάθε άνθρωπος να πει πολλά με στη ζωή του ότι περνάει, πολλές δυσκολίες. Μπορεί οι άνθρωποι να, και εγώ δεν ξέρω τι, χάνουν παιδιά, περνάνε, και εγώ μεγάλα προβλήματα, τα οποία είναι ανυπέρβλητα, αλλά αυτό που πέρασε ο Κύριος δεν συγκρίνεται με τίποτα. Με τίποτα. Και πώς το πέρασε, αδερφοί? Με χαρά μέσα. Είχε χαρά, γιατί εκείνη την ώρα επάνω στο σταυρό, όταν ήταν καρφωμένος, μας έβλεπε όλους αυτή την ώρα που είμαστε εδώ. Και χαιρόταν, έλεγε, θα περνάω όλο αυτό τώρα, ο πατέρας δεν θα με αφήσει, θα με χορτάσει με το πρόσωπό του, θα με αναστήσει, δεν θα δω φθορά και θα δω όλους αυτούς οι οποίοι θα πιστέψουν μέσα από αυτή τη θυσία να κερδίζουν τη μάχη και να έρχονται μαζί μου στο θρόνο. Και αυτό έκανε τον Κύριο να χαίρεται. Να ρωτήσω, κάτι το οποίο το έχουμε περάσει πολύ. Μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος αρχίζει και ακούει και δέχεται τον Κύριο μες στη ζωή του. Και σηκώνεται διωγμός. Εσύ τι βλέπεις? Βλέπεις το διωγμό ή βλέπεις το άτομο αυτό το οποίο είναι ένα νεογέννητο το οποίο το παίρνει στην αγκαλιά σου και είναι έτοιμο να γεννήθηκε, είναι έτοιμο να μεγαλώσει, να ατραφεί, να γίνει ένας άνθρωπος μεγάλος και αυτό τον γέννησες εσύ, παράδειγμα. Ε, τι βλέπεις? Έχει χαρές ο Κύριος, αδερφή. Αυτές τις χαρές είχε ο Ιησούς. Αυτές τις χαρές ο Θεός θέλει να τις έχουμε μπροστά μας και να χαιρόμαστε άσχετα από τις δυσκολίες. Γιατί όλο αυτό είναι θέμα πνευματικό, αδερφοί. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι σαρκική. Το ψάλαμε προηγουμένως. Δεν είναι κοσμική, δεν έχει να κάνει με του κόσμου τις καταστάσεις και αυτά που συμβαίνουν. Εσείς τι λέτε όσο περνάει ο καιρός? Γιατί μας είπε ένα κομμάτι από την εικόνα, θα λέγαμε, που το Πνεύμα του Θεού μας δείχνει για τις τελευταίες μέρες από την Αποκάλυψη, που βλέπουμε να κυνηγάει όλο αυτό το σύστημα, να κυνηγάει τη γυναίκα. Και ρωτάω, βλέποντας όλες αυτές τις προφητείες, ακούγοντας ότι στις τελευταίες μέρες δεν θα έρθει εκείνη η μέρα αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία. Το τρίτο των αστέρων. Όλα αυτά τα οποία θα συμβούν, τι λέτε, θα είναι μέρες εύκολες ή δύσκολες? Δύσκολες. Διάβασε κατά Ματθαίο 24 κεφάλαιο όλα αυτά τα σημεία τα οποία ο Κύριος δίνει λίγο πριν τον ερχομό του. Όλα αυτά που θα γίνουν, πείνες, λοιμοί, πόλεμοι, το βλέπουμε. Μην σας φαίνεται παράξενο όλα αυτά που συμβαίνουν. Οι άνθρωποι έχουν δώσει την εξουσία στο διάβολο και ο διάβολος είναι αυτό το οποίο βλέπουμε έξω. Θέλει να θερήσει ψυχές, θέλει να καταστρέψει. Αυτός είναι ο διάβολος. Και όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα δεν θα γίνονται πιο εύκολα. Αυτό το οποίο θα ξεχωρίσει ανθρώπους από το να μπουν αυτή την κατάσταση είναι το κατά πόσο θα αποφασίσουν να βαδίσουν υπακούοντας αυτό που ο Κύριος λέει. Και λέει ότι ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος και ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος. Αυτή είναι η εικόνα των τελευταίων ημερών. Και το φως του λαού του Θεού θα αυξάνει και το σκοτάδι από την άλλη μεριά θα μεγαλώνει. Και το χάσμα θα γίνει τεράστιο. Και θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα μπορεί, αδερφοί, να ακολουθήσει κάποιος τον Κύριο εάν δεν έχει κάνει μέσα του την απόφαση του θανάτου. Την απόφαση του θανάτου. Σας είπα την πρώτη φορά ότι ο Ιησούς είναι πάνω από τη ζωή. Πάνω από τη ζωή. Πάνω από οποιαδήποτε ζωή. Γιατί αυτός είναι η ζωή, η αιώνια. Δεν μιλάμε για λίγα χρόνια. Μιλάμε για την αιωνιότητα. Και μας καλεί ο Κύριος να αγαπήσουμε αυτόν που είναι η ζωή. Όταν αγαπείς εκείνον που είναι η ζωή και σε γεμίσει με την αιώνια ζωή, πείτε μου, μπορείς μετά να περάσεις, ακόμα αν χρειαστεί να περάσεις μέσα από το θάνατο, τον περάσεις? Τον περάσεις? Έχουμε ακούσει ομολογίες ανθρώπων που έφεραν τα παιδιά τους μπροστά τους, τη γυναίκα τους μπροστά τους, ποιμένες, και τους είπαν, θα αρνηθείς την πίστη σου ή θα σκοτώσουμε τα παιδιά σου μπροστά σου και εσένα. Και ρωτάω, εμείς τώρα είμαστε καλά. Καλά, περνάμε καλά, είμαστε καλά, δεν ξέρω κατά πόσο σκεφτόμαστε όλο αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα γύρω μας. Και όταν λέω να το σκεφτόμαστε, να το σκεφτόμαστε, γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και να νηστεύουμε. Αλλά περνάμε καλά, είμαστε καλά, αλλά ξαφνικά γίνεται κάτι και όλα έρχονται τούμπα και πρέπει να σταθείς για την πίστη σου. Και εμείς ασχολούμαστε με τι τώρα? Με τρίχες, είπε κάποιος. Γιατί μπροστά στην αιωνιότητα, δεν ξέρω να το καταλαβαίνουν αυτή την έκφραση, σημαίνει με ανοησίες. Με πράγματα τα οποία δεν έχουν αξία. Τελικά μπροστά στην αιωνιότητα. Γιατί αυτό το οποίο έχει αξία, αδερφοί, είναι το τι θα κάνεις και πώς θα ανταποκριθείς σε αυτό που ο λόγος του λέει. Αυτό είναι που έχει αξία. Και γι' αυτό βάλε τον εαυτό σου και παράδοσε το είναι σου στον Κύριο, γιατί αυτό αξίζει τώρα. Αυτό αξίζει τώρα. Μιλούσαμε την τελευταία φορά σχετικά με τον... το πώς ο Θεός έβαλε τη σφραγίδα του πάνω στον Αβραάμ. Θυμάστε ποια ήταν η σφραγίδα του Θεού πάνω στον Αβραάμ? Η περιτομή. Η περιτομή. Και η περιτομή ήταν η αφαίρεση της σάρκας. Αυτή ήταν η σφραγίδα του Θεού πάνω στον Αβραάμ, ότι ήταν πιστός. Και τώρα ο Θεός έβαλε σε μας περιτομή, λέει, της καρδιάς. Και μας φράγισε ο Θεός με τη δική του σφραγίδα. Ποιο είναι αυτό? Το πνεύμα του. Το πνεύμα του, λέει στην προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο. Στο 13 διαβάζω. «Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε με το πνεύμα το Άγιο της επαγγελίας». Μας κάλεσε ο Θεός και μας φραγίζει με το πνεύμα του, το οποίο ονομάζει στο 14, ο αραβόνας της κληρονομίας. Δηλαδή τι είναι? Είναι το σημάδι ότι όλο αυτό το οποίο θα λάβεις είναι δικό σου. Έλαβες την αρχή, θα λάβεις και το υπόλοιπο. Σου έβαλε ο Θεός τον κάπαρο, θα σου δώσει και όλο το υπόλοιπο, για όλη την αιωνιότητα. Και αυτό το λαμβάνεις αφού πιστεύεις, ο Θεός σου βάζει επάνω σου τη σφραγίδα του. Τη σφραγίδα του. Και για ποιο λόγο μας σφραγίζει ο Κύριος? Έχει δουλειά να κάνει ο Θεός. Έχει δουλειά να κάνει. Λέει στην Προζωμαίους, στο 8 κεφάλαιο, λέει για όλη αυτή τη δουλειά του Πνεύματος. Και λέει ο Παύλος, στο πρώτο εδάφιο δεν υπάρχει ούτε καμία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού που δεν περπατούν κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα το οποίο τους φράγησε. Γιατί αυτός ο νόμος αυτού του Πνεύματος είναι που ελευθερώνει τον άνθρωπο από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, στον οποίο είναι μέσα υποδουλωμένη όλη η ανθρωπότητα. Εξαιρείται, αδερφοί, κανείς από αυτό, το θάνατο? Αυτοί όμως οι οποίοι έχουν το Πνεύμα το μέσα τους, τι λέει? Όταν κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα αυτό το οποίο ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς, τι θα κάνει και μας? Θα μας αναστήσει. Θα μας αναστήσει. Λέει Άβα Θεσσαλονικής Δέλτα 16. Η ελπίδα των χριστιανών. Ο Κύριος θα καταβεί από τον ουρανό με κέλευμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Και οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Και δεν βλέπεις αυτό που λέει ο κόσμος, να συνοδέψουμε τον άνθρωπο στην τελευταία του κατοικία. Λάθος. Αυτή δεν είναι η τελευταία κατοικία. Πού είναι η τελευταία κατοικία? Λέει, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Εκεί είναι η κατοικία μας. Δεν είναι εκεί. Εκεί μπαίνει ο άνθρωπος προσωρινά. Μετά, εφόσον είναι εν Χριστώ, θα πάει εκεί που είναι η τελευταία κατοικία, το σώμα του, γιατί το πνεύμα του είναι ήδη όταν φεύγει ο άνθρωπος. Οπότε, σε σφραγίζει με το πνεύμα του και σου δίνει την ίδια υπόσχεση, την ίδια επαγγελία, ότι δεν είσαι για να μπεις στη γη και να μείνεις εκεί πέρα ή για να κριθείς μετά αιώνια στη γέννα του πυρός, αλλά το πνεύμα αυτό που ανέστησε το Χριστό θα σε αναστήσει και εσένα, να σε βάλει μέσα στη δόξα. Και λέει στο 9, εσείς όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν δε κατοικεί εν ημίν, στο 11, το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει τα θνητά σώματά σας δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Λέει στο 14, για να δούμε τι θέλει ο Θεός να κάνει όταν μας φραγίζει. Λέει, επειδή έχουμε λάβει το πνεύμα. Τι θέλει να κάνει το πνεύμα του Θεού μέσα μας? Λέει, επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτι είναι οι του Θεού. Εάν αφήνεις το Θεό να διοικήσει τη ζωή σου, τότε σε ονομάζει ο Θεός παιδί του. Τότε σε ονομάζει παιδί του. Και μόνο τότε. Και αν δε σε ονομάζει παιδί του, σε ονομάζει και κληρονόμο του, κληρονόμο του Θεού, συγκληρονόμο του Χριστού. Και ρωτάω, ο Θεός ποια, τι κληρονομία έχει? Τα πάντα του ανήκουν. Τα πάντα είναι ο Κύριος των πάντων. Και όλη την κληρονομία του την έδωσε στον Υιό. Και τώρα και εσύ και εγώ, εφόσον έχουμε πάρει μέσα μας αυτό το πνεύμα, γινόμαστε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού, δηλαδή τι κληρονομούμε? Τα πάντα. Εάν συμπάσχουμε. Γιατί βλέπεις, η κληρονομία πρέπει να περάσεις μέσα από κόσκινο. Γιατί θέλει ο Θεός να βγάλει όλα αυτά τα οποία είναι μέσα σου και σε κρατάνε και σε ταλαιπωρούνε, γιατί ο στόχος του Θεού είναι να σε βάλει να καθίσεις πάνω στο θρόνο του. Το είπαμε. Ο διάβολος, αρφή, έρχεται να χαράξει τα πάντα. Δεν ξέρω αν θυμόμαστε την ιστορία με τους τρεις παιδες. Λέει στο Δανιήλ, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 7. Έρχεται ο αρχιευνούχος στους τρεις αυτούς παιδες, οι οποίοι είναι μέσα στη Βαβυλώνα, και επέθηκε ονόματα. Και το μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, το δε Ανανία Σεδράχ, το δε Μισαήλ Μισάχ, και το Ναζαρία Ευδέν εγώ. Βλέπεις, ο διάβολος θέλει να τα χαλάσει όλα. Τι ήρθε να τους χαλάσει? Το όνομά τους. Μέχρι και το όνομά τους ήρθε να χαλάσει. Αφαιρέθηκε από τους τρεις παιδες οτιδήποτε είχε να κάνει με το Θεό που ήταν μέσα στο όνομά τους και τους επιβλήθηκαν ονόματα ψεύτικων θεών. Βγάζει το Δανιήλ Βαλτασάσαρ. Όπως ο Βαλτάσαρ. Βαλτασάσαρ σημαίνει ήθε ο Βέλ να προστατεύσει τη ζωή του. Εκεί δηλαδή που θα πεις ο Θεός θα προστατεύσει τη ζωή του, ποιος θα την προστατεύσει? Ο Άγιος Τάδε. Ο Ανανίας, Σεδράχ, σημαίνει εντολή του Άκου. Ο Άκου ήταν η Σελήνη. Ο Θεός της Σελήνης. Μισάχ σημαίνει ποιος είναι ό,τι είναι ο Άκου, ο Θεός της Σελήνης. Ο Αζαρίας, Αυδέν εγώ, που σημαίνει υπηρέτης του Νεβό. Βλέπεις, ό,τι έχει να κάνει με τον Κύριο, ο διάβολος θέλει να το παραχαράξει, εάν το αφήσεις τόπο. Και ο Κύριος όταν σε σώζει, τι κάνει, ποιο όνομα βάζει επάνω σου? Το δικό του όνομα. Θέλει να βάλει το δικό του όνομα. Θέλει να σου δώσει πνευματικό όνομα. Θυμάστε πώς ονόμασε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη? Τους άλλαξε το όνομα. Καταρχήν, ο Πέτρος ήταν Σίμωνας, τον έκανε Πέτρο. Αλλά πώς τους ονόμασε? Βοανεργές. Που σημαίνει ή βροντής. Ή βροντής. Θέλει ο Θεός να σου δώσει, να βάλει πάνω σου το δικό του όνομα. Πνευματικό όνομα. Αμήν. Για να ορίσει εκείνος τη ζωή μας. Εκείνος. Και θέλω να τα λέω όλα αυτά γιατί ο Θεός θέλει να αλλάξει τα πάντα, αδερφοί, μέσα μας. Γιατί έχει να κάνει θαυμάσια πράγματα. Γιατί θέλει να φέρει τη δόξα Του, γιατί θέλει να υψώσει το όνομά Του. Και η δόξα του Θεού είναι Εκείνος. Είναι ο Ιησούς. Και ο Ιησούς είπε, όταν εγώ θα υψωθώ, θα ελκύσω προς τον εαυτό μου. Για να ελκυστούν οι άνθρωποι και να σωθούν, πρέπει να υψωθεί Εκείνος. Εκείνος. Και έρχεται ο Δαβίδ τώρα που η επιθυμία του ήταν να φέρει τη δόξα του Θεού μέσα στη σκηνή αυτή, να φέρει την Κιβωτό και λέει στη Β' Σαμουήλ στο 6ο κεφάλαιο στο 1ο εδάφιο, λέει «Συνήθρισε ο Δαβίδ πάντα στους εκλεκτούς εκ του Ισραήλ 300.000 και σηκώθη ο Δαβίδ και πήγε ο λαός μετά αυτού από Βάλ του Ιούδα για να αναγάγει εκείθεν την Κιβωτό του Θεού εις την οποία επικαλείται το όνομα του Κυρίου των Δυνάμεων, το καθημένο υπεράνω αυτής επί των Χερουβίμ». Πάει με όλη του την καλή καρδιά, ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ, για να μεταφέρει την Κιβωτό. Θυμάστε, αν θυμηθούμε λίγο την ιστορία, όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ το Δαβίδ, ο Δαβίδ είχε ζήσει μαζί με τους Φιλιστέους. Είχε πάει έξω από τον Ιούδα, ζούσε με τους Φιλιστέους, που δεν ήταν αυτό που ο Θεός ήθελε. Και τώρα στο 3 βάζει την Κιβωτό του Θεού σε μία άμαξα πάνω, τη σήκωσε από τον οίκο του Αβιναδάβ στο βουνό, και οδήγησαν την άμαξα, τη νέα, ο Ουζά και ο Αχιώ, ή το Αβιναδάβ. Και σήκωσαν αυτοί από του οίκου του Αβιναδάβ, του εν το βουνό, μετά τη σκιβωτό του Θεού, και ο Αχιώ προπερεύεται τη σκιβωτού. Και όλος ο οίκος και ο Δαβίδ μαζί μπροστά στον Κύριο είχαν όργανα και έψαλαν, κιθάρες, ψαλτήρια, τύμπανα, σύστρα, κύβαλα. Και όταν έρχονται στο αλώνιο του Ναχών, θυσίουν την Κιβωτό η άμαξα και ο Ουζά βάζει το χέρι του να την κρατήσει. Γιατί, ξέρεις, τη δόξα του Θεού πρέπει να της βάζεις υποστηρίγματα. Ξέρετε τα υποστηρίγματα που βάζουν οι άνθρωποι σήμερα, πρέπει να βάλουμε λίγο ροκ μουσική μέσα στην εκκλησία. Για να τραβήξουμε τους νέους. Για να μην φύγουν οι νέοι. Δηλαδή, άμα έρθουν οι νέοι με τη ροκ μουσική μέσα στην εκκλησία, τι θα έχεις? Θα έχεις τον Κύριο μέσα στην εκκλησία ή θα έχεις τον κόσμο μέσα στην εκκλησία? Τον κόσμο. Α, κάνουμε μια λέσχη μπιλιάρδου για να έρχονται οι νέοι να περνάνε το χρόνο τους, να πάνε να παίζουν μπιλιάρδο μέσα στα καταγόγια, παράδειγμα. Αδελφοί, να σας πω κάτι. Το μόνο πράγμα που μπορεί να κρατήσει ένα νέο είναι η δόξα του Θεού, τίποτα άλλο. Όπου η παρουσία του Θεού είναι ζωντανή, αυτό μπορεί να κρατήσει το νέο. Αν είναι 12, 14, 15, 16, 20, αυτό μόνο μπορεί να το κρατήσει, αν είναι κάτι να τον κρατήσει. Και όχι ο κόσμος. Και εξήφθη, λέει στο 7, ο θυμός του Κυρίου κατά του Ζά και επάταξεν αυτόν ο Θεός εκεί δια την απροπέτεια αυτού και απέθανε εκεί παρά την κυβωτό του Θεού. Και λυπήθη ο Δαβίδ ότι ο Κύριος έκαμε χαλασμό εις τον Ουζά. Και λέει στο 9, και εφοβήθη ο Δαβίδ τον Κύριο την ημέρα εκείνη και είπε, πώς θέλεις έλθει προς εμέ η κυβωτός του Κυρίου? Και δεν θέλησε ο Δαβίδ να μετακινήσει την κυβωτό του Κυρίου προς εαυτόν, αλλά την πήγε στο σπίτι του Οβίδ Εδόμ και κάθισε η κυβωτό εκεί 3 μήνες και ευλόγησε ο Θεός τον Οβίδ Εδόμ. Και λένε στο Δαβίδ, ο Κύριος ευλόγησε το σπίτι του Οβίδ Εδόμ εξαιτίας της κυβωτού. Και ο Δαβίδ τι έκανε μόλις τ' άκουσε? Βλέπετε τι ήταν αυτό που ήθελε πάνω από το κάθε τι ο Δαβίδ? Τη δόξα του Θεού ήθελε. Ήθελε την ευλογία του Θεού να έρθει μέσα στο λαό του. Και έψαχνε τρόπους. Δεν ευαρεστιόταν ο Δαβίδ με τα λίγα. Δεν ευχαριστιόταν το να είναι η κυβωτό 5 χιλιόμετρα από το σπίτι του. Την ήθελε να είναι μέσα στον οίκο του. Ήθελε η παρουσία του Θεού να είναι μέσα στη Σιών, μέσα στην Ιερουσαλήμ. Γιατί ήξερε ότι αυτό ήταν που ο Θεός ζητούσε. Και ρωτάω, έχουμε καταλάβει ότι είναι η ώρα η δόξα του Θεού να κατέβει ανάμεσά μας? Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός γεμίζει εσένα και μένα με τη δόξα του. Γιατί θέλει αυτή τη δόξα να την κατεβάσει μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό την κατεβάζει μέσα μας. Αυτό που έχουμε μέσα μας, αδερφοί, είναι η δόξα του Θεού. Παύλος λέει για το μυστήριο το οποίο φανερώθηκε, ώστις είναι ο Χριστός μέσα σας η ελπίδα της δόξας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ο Δαβίδ δεν σταματούσε. Ξέρετε τι έκανε? Πιστεύω ότι προσευχήθηκε, έψαξε το Λόγο του Θεού, νίστεψε, εξήτησε τον Κύριο με όλη του την καρδιά αυτούς τους 3 μήνες για να δει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει για να έρθει η δόξα του Θεού. Εμάς μας ενδιαφέρει? Πόσο μας ενδιαφέρει? Αγωνίζεσαι στη ζωή σου μέσα για να δεις τη δόξα του Θεού να έρχεται? Και αυτό δεν αποκλεί κανένα. Ο πρώτος ο οποίος καλείται να το κάνει είμαι εγώ. Και για μένα και όσο μου αντιστοιχεί και για όλους εσάς. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι είναι όλος ο λαός μέσα. Και εγώ πέρα από το να πω αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, μετά είναι στου κάθε νους τα χέρια το τι θα κάνει. Σε εσάς. Όταν ακούμε το Λόγο του Θεού είναι σαν ο Θεός να βάζει επάνω μας μία φωτιά και την οποία πρέπει εσύ μετά να τη διαχειριστείς. Αμήν. Και εγώ. Η οποία φωτιά αυτή όταν τη δεχτείς όπως ο Θεός θέλει, ξέρεις τι θα κάνει? Θα σε καθαρίσει. Θα σε καθαρίσει. Και ο Δαβίδ προσευχήθηκε, ζήτησε τον Κύριο, έψαξε το Λόγο να δει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει. Και ξανά να πάμε στην επόμενη εικόνα που είναι στην Α Χρονικών 15.1. Λέει και ο Δαβίδ έκανε στον εαυτό του οικία στην πόλη Δαβίδ και ετοίμασε τόπο για την κυβωτό του Θεού και έστησε σκηνή δι' αυτήν. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έκανε? Τόπο. Άδειασε ό,τι έπρεπε να αδειάσει, έβγαλε τα σκουπίδια, έβγαλε τα μπάζα και ετοίμασε τόπο. Και έστησε σκηνή. Και στο 2 λέει, τότε είπε ο Δαβίδ, δεν πρέπει να σηκώσουν την κυβωτό του Θεού ημί οι Λεβίτες, γιατί αυτούς εξέλεξε ο Κύριος να σηκώνουν την κυβωτό του Θεού και να λειτουργώσουν σε αυτήν διαπαντός. Τι κατάλαβε ο Δαβίδ? Η δόξα του Θεού δεν έρχεται από, από τις άμαξες, από τα ξύλινα έργα. Ποιος θα φέρει τη δόξα του Θεού? Ποιος θα τη φέρει? Εμείς, στην πλάτη μας, στους ώμους μας. Σε καλεί ο Θεός, εσένα και εμένα, να αγιάσουμε τους εαυτούς μας. Λέει, και συνήθρισε ο Δαβίδ όλο τον Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ για να αναβιβάσουν την κυβωτό του Κυρίου στον τόπο αυτής, τον οποίον ετοίμασε δι' αυτήν. Και συνήθρισε ο Δαβίδ τους ιούς του Ααρών και τους Λεβίτες και λέει στο 11 και κάλεσε τον Σαδόκ και τον Αβιάθαρ τους ιερείς και τους Λεβίτες και απαριθμεί όλους τους Λεβίτες και τους λέει εσείς θα αναβιβάσετε την κυβωτό Κυρίου του Θεού του Ισραήλ στον τόπο που ετοίμασα για αυτήν. Τον ετοίμασε. Επειδή εσείς δεν εκάμετε τούτο την αρχή, Κύριος ο Θεός ημών έκανε χαλασμό, καθότι δεν ζητήσαμε αυτόν κατά το διατεταγμένο. Δεν πήγαμε σύμφωνα με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, αλλά πήγαμε να κάνουμε αυτό που εμείς νομίζουμε. Όπως εμείς το θέλουμε. Όπως εμάς μας αρέσει. Όπως το έχουμε δει όλους αυτούς. Πώς το βλέπουμε οι άνθρωποι να το κάνουν? Κατά το διατεταγμένο. Και καλεί τους ιερείς και τους Λεβίτες. Και τι κάνουν στο 14, τι έκαναν λέει? Αγιάστηκαν. Οι ιερείς λοιπόν και οι Λεβίτες αγιάστηκαν για να αναβιβάσουν την κυβωτό Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και σήκωσαν οι των Λεβιτών την κυβωτό του Θεού επί όμουν με τους μοχλούς αυτών, επ' αυτών. Αγίασαν τους εαυτούς τους για να μεταφέρουν την κυβωτό της δόξης. Και ρωτάω, εμείς έχουμε αυτή την καρδιά τώρα να αγιάσουμε τους εαυτούς μας, να καθαρίσουμε τα σκεύη μας? Λέει, ο Απόστολος Παύλος λέει, καθαρίσατε τους εαυτούς σας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Για ποιο λόγο τα κάνει όλα αυτά ο Κύριος Σέφη? Θέλει να σε κάνει ένα μεταφορέα της δόξας του. Και αν διαβάσουμε Μετά στο 15 έβαλε τους ψαλτοδούς, μουσικά όργανα, ψαλτήρια, κιθάρες, κύμβαλα, να ηχούν και να υψώνουν τη φωνή τους. Ενεφροσύνη. Δηλαδή ο Κύριος για να έρθει τι θέλει? Να αισθανθείς μέσα στην καρδιά σου αυτή την ευχαριστία και να ψάλλεις εκείνον με ευφροσύνη. Διαβάστε όλα τα παρακάτω εδάφια μέχρι και το 28. Και ήρθε η δόξα του Θεού μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος ευχαριστήθηκε, αδερφοί. Ευχαριστήθηκε και κατέβηκε η δόξα μέσα στη σκηνή του Δαβίδ, την οποία ο Θεός την αγάπησε τη σκηνή του Δαβίδ. Γιατί έπραξαν κατά το διατεταγμένο, αγίασαν τους εαυτούς τους και έδωσαν όλο τους το είναι για να κάνουν αυτό που ο Κύριος τους ζήτησε να κάνουν από την αρχή. Και για αυτό που ήθελαν εκεί. Θυμάστε ο Κύριος στην προσευχή του τι έλεγε συνέχεια? Το θέλημα σου. Το θέλημα σου. Στην προσευχή που μας δίδαξε να προσευχόμαστε, στον τύπο της προσευχής. Το Πάτερ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημα σου. Στη ζωή μας μέσα είναι να γίνει το θέλημα του. Για τον ευχαριστούμε. Το θέλημα το δικό του. Ο Ιησούς άφησε τον Πατέρα να τον σφραγίσει. Και ξέρετε τι έγινε ο Ιησούς όταν τον σφράγισε ο Πατέρας? Διαβάζω κατά Ιωάννη κεφάλαιο 6 εδάφιο 27. Λέει στους μαθητές, εργάζεστε μη για την τροφή τη φτυρώμενη. Σας το είπα την προηγούμενη φορά στο κείμενο, λέει, αν το βάλουμε, εργάζεστε μη για τη βρώση την απολυμένη. Αλλά μας ζητάει να εργαστούμε για τη βρώση η οποία μένει σε ζωή αιώνια. Κοιτάξτε που πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας. Μη για την τροφή τη φτυρώμενη, αλλά για την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνια, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Διότι τούτον εσφράγισε ο Πατήρ, ο Θεός. Τι σφράγισε ο Πατέρας τον Υιό να είναι? Ο Θεός. Κοιτάξτε πώς το λέει στο κείμενο. Το βάλουμε. Είναι ο Υιός του ανθρώπου ημίν δώσει. Τούτον γάρ ο Πατήρ εσφράγισεν, ο Πατέρας τον σφράγισε, τον Υιό να είναι ο Θεός. Έβαλε τη σφραγίδα του ο Πατέρας. Άφησε ο Υιός τον Πατέρα να βάλει τη σφραγίδα επάνω του. Και τον σφράγισε ο Πατέρας τον Υιό να είναι ο Θεός. Και τώρα όταν τον είδε ο Θωμάς τον Ιησού αναστημένο, τι είπε? Και του είπε ο Κύριος, έλα βάλε το χέρι σου να δεις ότι εγώ είμαι. Και ο Θωμάς τι είπε μόλις δε τον Ιησού? Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Γιατί αυτό τον σφράγισε ο Πατέρας να είναι. Άφησε ο Κύριος τον Πατέρα να τον σφραγίσει και αυτό έγινε ο Κύριος. Αμήν. Και λέει, ώστις νικά θέλει καθίσει με τεμού στο θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του Πατρός μου στο θρόνο αυτού. Δηλαδή, ο θρόνος του Υιού ποιος είναι? Ποιος θρόνος είναι?
2: Ο θρόνος του Πατέρα.
1: Του Πατέρα. Του Πατέρα. Και εμάς ο Κύριος θέλει να κάνει τώρα, καθώς μας φραγίζει. Θέλετε να δείτε τι θέλει να μας κάνει? Διαβάζουμε ένα τελευταίο εδάφιο, Ψαλμός 82:6. Εγώ είπα, Θεοί είστε εσείς και οι υψίστου πάντες. Σε καλεί ο Κύριος. Εγώ είπα, στα εβραϊκά λέει, Ελοχήμ είστε εσείς. Μας καλεί ο Κύριος, αδερφοί, να γίνουμε οι μεταφορείς της δόξας Του. Να μεταφέρεις τον Πατέρα και να γίνεις ο αντιπρόσωπος του Πατέρα επάνω στη γη τώρα. Καθώς ο Πατέρας μέσα στον Υιό μένει μέσα σου, μας καλεί ο Κύριος εμάς να πάμε και να φέρουμε τον Πατέρα σε όλους τους ανθρώπους. Και ο Κύριος είπε, όποιος δέχεται εσάς, ποιο δέχεται?
2: Εμένα.
1: Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα. Όποιος πειράζει εσάς, πειράζει εμένα. Μάστε τον Παύλο. Όταν ήρθε ο Κύριος και έπεσε από το άλογο, τι είπε? Τι του είπε ο Κύριος? Γιατί με διώκεις? Ο Παύλος ποιος κυνηγούσε? Τους αδερφούς κυνηγούσε. Ο Παύλος λέει, εγώ πότε σε έδιωξα? Πότε? Θα σκεφτόταν. Ό,τι έκανε στα παιδιά μου, σε μένα το έκανε. Ο Κύριος είπε, ό,τι κάνετε σε ένα των μικρών τούτων, σε μένα το κάνετε. Κύριε, θα πούνε πολλοί που θα τους πει ότι είστε ευλογημένοι, γιατί με είδατε πεινώντα και με ταΐσατε, με είδατε γυμνό και με ντύσατε, στη φυλακή μου και με επισκεφτήκατε. Μα εμείς πότε το κάναμε? Ό,τι, όσο κάνατε σε ένα των μικρών τούτων, δηλαδή ένα τον οποίο τον ταΐσατε, ένα τον οποίο τον ντύσατε, ένα τον οποίο τον επισκεφτήκατε στη φυλακή, σε ποιο το κάναμε? Σε μένα, λέει ο Κύριος. Βλέπετε, ο Θεός έρχεται να ταυτίσει, αδερφοί, τον εαυτό του με εμάς. Και δεν θέλει να πούμε, να μας πείτε το επόμενο εδάφιο, που λέει, εσείς όμως, ως άνθρωποι αποθνήσετε και ως εις των αρχόντων πίπτετε. Αυτό δεν θα ισχύσει για μας. Γιατί έχουμε αφήσει τον Κύριο να σφραγίσει τη ζωή μας. Αμήν. Θέλουμε? Τώρα έχουμε μπει στο χορό, αδερφοί. Και εφόσον έχουμε μπει στο χορό, τι πρέπει να κάνουμε? Χορέψουμε. Και θέλει ο Θεός να χορέψουμε όλοι στην καρδιά. Όπως ο Δαβίδ που ψάλαμε. Αμήν. Τι λέει ο ύμνος? Χόρεψε ο Δαβίδ μπροστά στον Κύριο με χαρά. Το όνομα του δόξασε μόλι του την καρδιά. Ας σηκωθούμε. Ας σηκωθούμε. Και τότε θα μπορείς και εσύ να πεις, στη θλίψη χαίροντες. Στη θλίψη χαίροντες. Και όπως ο Παύλος μπορεί να είσαι μέσα στα ποδόδεσμα, αλλά τι θα κάνεις? Θα ψάλεις. Όπως έψαλε ο Παύλος και ο Σίλας μέσα στη φυλακή. Και θέλω αυτή την ώρα να, καθώς θα προσευχηθούμε, να ανοίξουμε στον Κύριο μπροστά, αδερφοί, θέλω να μπει μέσα μας αυτή η επιθυμία, αυτή που είχε ο Δαβίδ, που δεν σταμάτησε. Ο Δαβίδ δεν σταμάτησε μέχρι να έρθει η δόξα του Θεού. Δεν σταμάτησε. Μπορεί να ήρθαν τρικλοποδιές, μπορεί να τα έκανε λάθος, μπορεί να τα έκανε, δεν ξέρω ποια λέξη να πω, όλα να τα χάλασε, να είχε το χαλασμό του Ζα, αλλά δεν έμεινε εκεί, σηκώθηκε, ζήτησε τον Κύριο, έψαξε το διατεταγμένο, έκανε αποκατάσταση και τελικά ο Θεός ευχαριστήθηκε στη σκηνή του Δαβίδ. Και μέχρι σήμερα ο Κύριος θέλει να σηκώσει τη σκηνή του Δαβίδ. Αμήν. Την Πεπτοκία. Αμήν. Αμήν. Και αν περνάς μέσα από τέτοια κατάσταση, ο Κύριος σου λέει ότι αυτός είναι που είναι μαζί μας, είναι μαζί σου, για να σε σηκώσει και να σε αποκαταστήσει. Και να σε γεμίσει με την παρουσία του, να σε γεμίσει με τη δόξα του. Αμήν. Γιατί είναι η ώρα να φέρεις τη δόξα του μέσα στον κόσμο. Αμήν, Κύριε. Γιατί ο Κύριος σε σφράγισε και με τη σφραγίδα του σου έδωσε τάλαντα. Αμήν. Τα οποία τάλαντα σε καλεί να τα εμπορευθείς και να τα αυξήσεις. Αμήν. Κύριε, την ώρα αυτή είμαστε μπροστά σου. Ανοίγουμε τις καρδιές μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε παιδιά σου. Αμήν. Σε ευχαριστούμε και ξέρουμε ότι είναι προνόμιο όλο αυτό, αλλά έχει και υποχρεώσεις. Και η υποχρέωσή μας είναι να αγαπήσουμε σένα, να θέσουμε την καρδιά μας, στην καρδιά μας την αγάπη για σένα, Κύριε. Καθώς λέει ο ψαλμωδός. Και να αφήσουμε εσένα να διοικήσεις τη ζωή μας, ώστε να πάρουμε αυτή τη σφραγίδα και να είμαστε δικά σου παιδιά, για να βρουν εκπλήρωση όλα αυτά που ο Λόγος σου λέει για όλους εμάς, Κύριε. Την ώρα αυτή ζητάω να εξαφανίσεις κάθε απογοήτευση μέσα από κάθε καρδιά, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Διατάζω κάθε απογοήτευση να φύγει, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κάθε θλίψη θα σηκωθεί τώρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, κάθε θλίψη, κάθε στεναχώρια, διατάζουμε να σηκωθεί στο όνομα του Ιησού Χριστού και η χαρά του Κυρίου να γεμίσει κάθε καρδιά, κάθε ψυχή. Εσύ γεμίζεις τις καρδιές μας με την παρουσία σου, γιατί είμαστε εδώ να υπακούσουμε στη φωνή σου, Κύριε. Και σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό με όλη τη δόξα, όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, Άγιοι Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τη γλυκύτητα της παρουσίας Σου. Αληθινά είσαι εν το μέσο ημών και θέλουμε να Σου δώσουμε, Κύριε, τη δόξα, την προσκύνηση, τη λατρεία, Κύριέ μας. Και Σου ζητάμε αυτή την ώρα Εσύ να χρήσεις και το Λόγο Σου, Κύριέ μας, καθώς έχω ανάγκη από Σένα, Κύριε Ιησού μας, να με κρύψεις πίσω από τη σκιά του Σταυρού Σου. Κάθε λόγος που θα ακουστεί να είναι δοσμένος, χρησμένος από Σένα για να φέρει αποτέλεσμα, Κύριε, μέσα στις ζωές μας, Ιησού μας. Εν το όνομα Σου το Άγιο, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αδελφοί, έχει να κάνει ο τρόπος των ανθρώπων με τον τρόπο του Κυρίου. Και θέλω να δούμε την εικόνα όπου ο Ιησούς μας, που στάθηκε απέναντι από την Ιερουσαλήμ και τι είπε, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές ήθελα να σε βάλω όπως η γλώσσα, η όρνης κάτω από τα φτερά της μαζεύει τα ορνηθόπουλα εκεί και νιώθουν την θαλπορή, την προστασία, την αγάπη. Ακριβώς έτσι ο ζωντανός Θεός, ο οποίος κατοίκησε μέσα στο Χριστό, τον Ιησού και με τα ίδια σπλάχνα την καρδιά, ήθελε να συνάξει το λαό της Ιερουσαλήμ κάτω από τα φτερά της αγάπης Του. Να νιώσουν την παρουσία Του, τη δόξα Του, την αγάπη Του, τα σπλάχνα Του. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Δεν θελήσατε. Βλέπετε, ο Κύριος δεν παραβιάζει το ελεύθερο θέλω. Έχει να κάνει εάν θέλεις. Όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Αν δεν θέλεις, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, τον καιρό της διακονίας Του, μπροστά στους Ιουδαίους,

0: την ίδια καρδιά και τα ίδια σπλάχνα. Να καταλάβουν ότι ήταν ο Θεός εν σαρκή, εκείνος τον οποίον περίμεναν. Στο Λουκά, στο κάπα κεφάλαιο, έρχονται και λένε στον Κύριο, «Υπέ εις ημάς, εν ποία εξουσία πράτης ταύτα». Έβλεπαν τις δυνάμεις του Θεού, έβλεπαν τις θεραπείες, έβλεπαν να γίνονται πράγματα τα οποία δεν έγιναν ποτέ στον Ισραήλ και εκείνο που είχαν να πούν στον Θεό εν σαρκή, στον Ιησού Χριστό μέσα στον οποίο κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητας, με ποια εξουσία πράττεις αυτά. Πρέπει να λογοδοτήσεις σε εμάς, γιατί εμείς είμαστε η εξουσία εδώ του τόπου, ο τρόπος του ανθρώπου. Οι άνθρωποι αυτοί, στους οποίους ο πατέρας είχε επενδύσει ανάμεσα στα υπόλοιπα έθνη, είχε επενδύσει σε αυτό το λαό. Θα έπρεπε να γνωρίσουν την ημέρα της επίσκεψής του. Το περίμενε ο Κύριος αυτό. Αμήν. Το γιατί δεν τον γνώρισαν, θα το δούμε παρακάτω. Και ο Κύριος τι τους λέει. Και θέλω να πάρουμε, αδελφοί, το παράδειγμα του Κυρίου. Όταν έρχονται οι άνθρωποι με τον τρόπο το δικό τους, τον εγωιστικό, με δήθεν εξουσία, δήθεν ανθρώπινη, να σου πούν με ποια εξουσία μιλάς, ποιος είσαι εσύ. Ο Κύριος πώς τους αποκρίθηκε. Αδελφοί, πάντα μέσα στην καρδιά του Κυρίου Ιησού η βάση της διακονίας του τι ήταν. Η αγάπη για τον άνθρωπο. Αμήν. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελε ο Κύριος είναι οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν να τον ελέγξουν, να καταλάβουν, να τους βοηθήσει. Τι τους λέει. Πέστε μου, το βάπτισμα του Ιωάννη είναι από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Τους απαντάει με μια ερώτηση. Θέλει να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι τι σκέπτονται τώρα. Εάν πούμε ότι είναι από τους ανθρώπους, ο λαός που ήξεραν και είχαν δεχτεί τον Ιωάννη, θα στραφεί εναντίον μας. Εάν πούμε ότι είναι από το Θεό, ο Ιωάννης μαρτύρησε για τον Κύριο. Και το ήξεραν αυτό. Αμήν. Λέει, δεν εξεύρωμεν. Αν δεν ξέρετε, δεν σας λέω κι εγώ. Ο τρόπος του Κυρίου, πιστεύω φεύγοντας, εκείνοι οι άνθρωποι που ήρθαν στον Ιησού, θα θαύμασαν για τη σοφία και τη χάρη του Κυρίου. Τους δόθηκε μια ευκαιρία να καταλάβουν ότι δεν είναι κάποιος που θέλει να εξαπατήσει το λαό, αλλά πράγματι είναι αυτός τον οποίον ο Ιωάννης είπε, ο πίσω μου ερχόμενος. Είναι ανώτερός μου, του οποίου δεν μπορώ να δέσω τα παπούτσια, τα σανδάλια. Ξανά, άλλη φορά, έρχονται οι Φαρισαίοι και οι Σαουδικαίοι και ζήτησαν σε αυτούς σημείων εκ του ουρανού. Τι τους λέει ο Κύριος, πού τους παραπέμπει? Σε τι πεδίο κινήθηκε? Από πού άντλησε τα επιχειρήματά του? Σημείο δεν θα σας δοθεί ημί το σημείο του Ιωνά. Αμήν. Πάντα μέσα από το λόγο. Πάντα με ισχυρά επιχειρήματα, ούτως ώστε να τους βοηθήσει να καταλάβουν και να μην έχουν αυτή την απορία μέσα σε εισαγωγικά. Στο Μάρκο, στο 10ο κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο, μας λέει ότι προσήλθαν οι Φαρισαίοι και ρώτησαν αυτόν εάν συγχωρείται εις τον άνδρα να χωριστεί τη γυναίκα αυτού. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι ρώτησαν αυτόν αν συγχωρείται εις άνδρα να χωριστεί τη γυναίκα αυτού, πειράζοντες αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς. Πού πήγε πάλι, πώς τους απάντησε? Με το λόγο. Τι προσέταξεν εις εσάς ο Μωυσής? Τους έβαλε τους ίδιους να πάρουν μέρος στην απάντηση. Οι δε είπων, ο Μωυσής συνεχώρησε να γράψει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δια την σκληροκαρδίαν σας έγραψεν εις εσάς την εντολήν ταύτη. Απαρχής όμως της κτήσεως, άρσεν και θύλι επίησεν αυτούς ο Θεός». Τι σοφία, τι χάρις, δεν ήρθε σε αντιπαράθεση μέσα στα ανθρώπινα όρια. Ήρθε και ναι μεν στην απάντησή τους ως προς το τι έγραψε ο Μωυσής, αλλά πράγματι τους φανέρωσε και το λόγο και πήγε πολύ πιο πίσω από η καρδιά του Θεού ποια ήταν απαρχής. Άρσεν και θύλη. Να είναι ένα που συμβολίζει την Εκκλησία, ο γάμος του Ιησού με την Εκκλησία του. Άλλη φορά, κατά Ματθαίο 22:17, να δώσουμε δασμό εις τον Καίσαρα. Τι περίμεναν? Υπήρχε το κίνημα των ζηλωτών που ήθελαν, όχι, κάνουμε επανάσταση, να ελευθερώσουμε. Γνωρίσας δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτών, είπε, τι με πειράζετε υποκριτέ, δείξατε μη το νόμισμα του δασμού. Οι δε έφεραν προς αυτό δινάριον και λέγει προς αυτούς, τι είναι η εικόν αυτή και η επιγραφή, λέγωση του Καίσαρα. Και λέγει προς αυτούς, απόδοτε τα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν. Και ακούσαντες, εθαύμασαν και αφήσαντας αυτόν, ανεχώρησαν. Εθαύμασαν. Πιστεύω, αδελφοί, από αυτούς, κάποιοι τουλάχιστον θα ήρθαν στην κατάσταση μέσα τους να αναγνωρίσουν ότι πράγματι αυτός είναι εκείνος που περιμένουμε. Αμήν. Δεν διαπληκτίστηκε μαζί τους, δεν τους μίλησε με τον ανθρώπινο τρόπο, αλλά επειδή ο λόγος του Κυρίου κατοικούσε μέσα του, αντλούσε επιχειρήματα μέσα από το λόγο. Και αυτό θα είναι το παράδειγμά μας. Αμήν. Για να μπορούμε όμως, θα δούμε παρακάτω τι πρέπει να γίνεται. Άλλη περίπτωση. Κατά Ματθαίο 22, κεφάλαιο στο 23 εδάφιο. Ήρθαν στον Κύριο οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι δεν πίστευαν ότι υπάρχει Ανάσταση. Και τι του λένε του Κυρίου? Δάσκαλε, ο Μωυσής είπε ότι αν αποθάνει κάποιος και δεν έχει τέκνα, δεν έχει, τότε ο αδελφός του θα πρέπει να αναστήσει, πρέπει δηλαδή ο αδελφός να πάρει την γυναίκα εκείνη, να την παντρευτεί για να αναστήσει σπέρμα, να κάνει παιδί και να μείνει συνέχεια στην οικογένεια. Και τι του λένε? Ήταν 7 αδελφοί, παντρεύεται τον πρώτο, δεν έκανε παιδιά, πεθαίνει ο πρώτος, πάμε στο δεύτερο, δεν έκαναν και ούτω καθεξής, και οι 7. Εν τη Αναστάση τώρα, Κύριε, ήθελαν να πιάσουν λαβράκι. Ποιανού γυναίκα θα είναι? Μέσα στην φιλοσοφία τους και την πίστη τους, νόμισαν ότι τον εγκλώβησαν. Νόμισαν ότι την πάτησες τώρα. Τι θα μας πεις? Σύμφωνα με εκείνα που οι ίδιοι πίστευαν. Και τι τους λέει ο Κύριος? Και αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς αυτούς: πλανάστε, μη γνωρίζοντες τας γραφάς, μη δε τη δύναμη του Θεού. Και να ξέρουμε, αδελφοί, όταν μιλάμε έξω στον κόσμο, οι άνθρωποι ακριβώς είναι σε αυτή την κατάσταση. Πλανώνται, είναι σε πλάνη. Μη γνωρίζονται στα γραφάς. Και ό,τι γνωρίζουν είναι διεστραυλωμένο, κομμένο και ραμμένο λάθος. Μη δε τη δύναμη του Θεού. Διότι εν τη Αναστάση ούτε νυφεύονται, ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Περί δε της Αναστάσεως των νεκρών δεν ανεγνώσετε το ρηθέν προς εσάς υπό του Θεού, λέγοντος: εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Αμήν. Και ακούσαντες οι όχλοι, εξεπλήττοντο δια την διδαχήν αυτού. Λόγοι γεμάτοι με χάρη. Λόγοι τους οποίους τους ήξεραν μεν, αλλά δεν κατοικούσαν μέσα τους. Δεν διοικούσαν τη ζωή τους. Κατά Ιωάννη έψιλο 14. Έφτασαν στο σημείο και κατάλαβαν ότι πριν πάμε εκεί, στο κατά Ματθαίο στο 22:46, έχουμε και άλλες περιπτώσεις που πλησίασαν τον Κύριο, κατάλαβαν ότι ουδείς η δύνατο να αποκριθεί προς αυτόν λόγον. και ουδέ τόλμησε της από εκείνης της ημέρας να ερωτήσει πλέον αυτόν. Άρα, τι έκαναν? Κάτι κατάλαβαν, ότι όσο και αν προσπαθούσαν να τον πιάσουν από λόγο, ο Κύριος πάντα επικαλούνταν τις γραφές και με χάρη και αγάπη τους αποδείκνυε την πλάνη τους. Και έρχεται τώρα ο Κύριος, πάμε στο κατά Ιωάννη, στο έψιλον 14. Πάμε στο 30. Ομολογεί ο Κύριος ότι δεν δύναμαι εγώ να κάμω απ' εμαυτού ουδέν. Δεν διεκδικεί για ό,τι κάνει, δεν διεκδικεί για τα σοφά λόγια που δίνει στο λαό, ότι είναι από τον εαυτό του. Πού δίνει τη δόξα? Δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτε από με αυτού. Δείτε αδελφοί, δείτε το φρόνημα. Γιατί πάντα υπάρχει ο πειρασμός τι. Α, εγώ. Θέλω ο λαός του Θεού, αδελφοί, να το προσέξουμε αυτό. Ό,τι κάνει ο Κύριος, είτε στον Ευαγγελισμό, είτε μεταξύ μας, όπου και αν, και ό,τι κάνει, να ξέρεις και να ομολογείς και να διακηρύττεις. Το παράδειγμα του Κυρίου, δεν μπορώ να κάνω κάτι οτιδήποτε από εμ' αυτού. Δεν δύναμαι εγώ να κάνω από εμ' αυτού, δεν. Το πίστευε αυτό ο Κύριος ή ήταν σχήμα λόγου, τι λέτε? Το πίστευε, γιατί έτσι ένιωθε, αυτό έλεγε. Καθώς ακούω, κρίνω και η κρίση η εμή δικαία είναι. Διότι δεν ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Εδώ τους φανερώνει ότι οι λόγοι μου, οι πράξεις μου, η συμπεριφορά μου απέναντί σας είναι αποτέλεσμα της σχέσης μου με τον Πατέρα μου, τον οποίον εσείς λέγετε ότι είναι ο Θεός σας. Λέει, δεν ζητώ το θέλημα το εμών. Αλλού, τι λέει, εάν κάποιος ζητάει όχι το δικό του το θέλημα, αλλά τη δόξα του μόνου Θεού, ούτως είναι αληθής και αδικία εν αυτό δεν υπάρχει. Άρα, τι θέλει να φανερώσει ο Κύριος? Τα κίνητρα της καρδιάς τους. Δεν ζητώ το δικό μου το θέλημα. Εκείνοι ερχόντουσαν εκεί με κίνητρο να διαφυλάξουν το κύρος τους, ότι είναι οι άρχοντες. Και μην έρθει κάποιος άλλος και τους πάρει, ακολουθήσουν εκείνον και χάσουν το λαό. Χάσουν την εξουσία τους πάνω στο λαό. Δεν ζητούσαν με ειλικρινή καρδιά τη δόξα του ζωντανού Θεού, αλλά πιανού, τη δική τους, το εγώ τους. Εδώ είναι η διαφορά. Στο 39, τι τους λέει? Ερευνάτε τα σγραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή αιώνιον. Αμήν. και εκείνε είναι εμαρτυρούσε περί εμού. Πλην δεν θέλετε να έλθετε προς εμέ για να έχετε ζωή. Δόξαν παρανθρώπων δεν λαμβάνω, αλλά σας εγνώρισα την αγάπη του Θεού, δεν έχετε εν εαυτής. Εδώ αδελφοί, είναι μια μεγάλη αλήθεια από όλες τις αλήθειες. Σας εγνώρισα ότι δεν έχετε την αγάπη του Θεού μέσα σας. Γι' αυτό δεν μπορείτε να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι. Γι' αυτό δεν θέλετε να έρθετε κάτω από τα φτερά της αγάπης μου. Εάν δεν έχεις την αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά σου, εάν δεν ανταποκρίνεσαι στην αγάπη του Θεού, να τον αγαπήσεις εξ όλης της καρδίας σου, της διανοίας σου, της δυνάμεώς σου, τότε όταν θα έρθει η ημέρα της επίσκεψης του Θεού, απλά θα κινείσαι στα όρια των ανθρώπων. Δεν θα μπορέσεις να αναγνωρίσεις ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Με αποτέλεσμα, τι να κάνεις, να σκανδαλιστείς. Να κρίνεις με άλλα μέτρα τον τρόπο των ανθρώπων. Εάν λέει, πράγματι πιστεύατε στο Μωυσή, θα με δεχόσασταν ότι εγώ είμαι. Άρα, τι είστε, υποκριτές. Λέτε ότι πιστεύετε στον Μωυσή, αλλά στην ουσία δεν πιστεύετε. Και δείτε παρακάτω, αδελφοί, πώς τους αποτελειώνει. Στο 38. Και των λόγων αυτού δεν έχετε μένοντα εν εαυτής, διότι εσείς δεν πιστεύετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Τι τους λέει? Το λόγον αυτού. Και μιλάμε τώρα, τι εννοεί ο Κύριος? Την Παλαιά Διαθήκη. Το Μωυσή, τους προφήτες, τους ψαλμούς. Λέει, δεν τους λέει, δεν τον ξέρετε. Τι τους λέει? Δεν έχετε μένοντα εν εαυτής. Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα, θέλω να δούμε τη διαφορά αυτή, αδελφοί, ανάμεσα στο να ξέρεις το Λόγο του Θεού. Όλοι εκείνοι ήξεραν το Λόγο του Θεού, είχαν διαβάσει την Πεντάτευχο, είχαν διαβάσει τους προφήτες, είχαν διαβάσει τους ψαλμούς. Τι λέτε? Τα ήξεραν. Δεν τους λέει ο Κύριος και το λόγον αυτού δεν εξεύρεται. Γιατί μιλάει σε λαό οι οποίοι γαλουχήθηκαν με το λόγο. Αλλά προχωράει ένα βήμα παραπάνω και τι της ζητάει? Δεν έχετε μένοντα εν εαυτής. Και αυτό το εδάφιο, αδελφοί, αυτός ο λόγος είναι που με άγγιξε και θέλω να το λάβουμε αυτό το βράδυ, ούτως ώστε να ρωτήσουμε καθένα τον εαυτό του. Αφού του δούμε τη διαφορά. Γιατί υπάρχει μια βαθιά διαφορά, μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να ξέρεις το Λόγο και ότι ο Λόγος του Θεού μένει μέσα μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν λέει «μένει», εννοεί ότι ο Λόγος του Θεού έχει ριζώσει μέσα στην καρδιά και επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που σκέφτεσαι, που κρίνεις, που παίρνεις αποφάσεις και επηρεάζει όλο το φάσμα της ζωής σου. Αυτό έχει να κάνει όταν μένει ο Λόγος. Γιατί μπορεί κάποιο διάστημα της ζωής σου ή της ζωής εκεί των Ιουδαίων, στο ξεκίνημα, να ήταν ο Λόγος, αλλά να μην έμεινε εκεί. Ήρθαν τα πετεινά και τι έκαναν, τον αφαίρεσαν. Το ερώτημα είναι, αδελφοί, και στόχος μας. Θέλουμε ο Λόγος του Θεού να μένει μέσα μας, διότι αυτό φέρει αποτελέσματα. Να ριζώσει μες στις καρδιές μας και να επηρεάζει τον τρόπο ζωής μας, τις σκέψεις μας, την κρίση μας, τις αποφάσεις μας, όλο το φάσμα της ζωής μας. Όχι ο δικός μου τρόπος, αλλά ο τρόπος του Κυρίου, ο Λόγος του Κυρίου. Τι λες, Κύριε, τι λες, τι με συμβουλεύεις, δώσε να κάνει ένα κλικ εκείνη την ώρα που θα έρθει ο πειρασμός να πάρεις απόφαση παρορμητική από τον άνθρωπο. Άφησε το Λόγο του Κυρίου να διοικεί τη ζωή σου. Αυτό φανερώνει ότι ο Λόγος του μένει μέσα σου. Δεν είναι μόνο γνώση, απλά η γνώση. Είναι κάτι που κατοικεί μέσα μου. Ο Λόγος με οδηγεί και τι κάνει, με μεταμορφώνει, με αλλάζει. Αν δεν μένει ο Λόγος του Θεού μέσα μου, ενεργώ με ανθρώπινα κριτήρια και ανθρώπινη κρίση. Όταν όμως μένει ο Λόγος του Κυρίου μέσα μου, ενεργώ με τα κριτήρια του Λόγου και την κρίση του Κυρίου. Έχω κάνει επιλογή. Και αυτό, αδελφοί, φέρει αποτέλεσμα, μεταμόρφωση. Όταν απλά ξέρω το Λόγο του Θεού, έχω την πληροφορία, μπορώ να θυμάμαι, ακόμα μπορώ να εξηγώ, όμως εκεί μπαίνει το κατά το δοκούν. Εξηγώ το Λόγο με τον τρόπο το δικό μου, όμως ο Λόγος και η καρδιά του Θεού δεν έχουν επηρεάσει τη ζωή μου. Δεν έχουν γίνει μέρος της ζωής μου. Άρα λοιπόν, το να έχεις το Λόγο, το να ξέρεις τις γραφές, μπορεί να αφορά το μυαλό. Αλλά το να μένει ο Λόγος μέσα μας. Και μένει καθώς περνάει ο χρόνος, κυλάει ο χρόνος. Αμήν. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει δοκιμασία. Υπάρχουν κάθε μέρα πειρασμοί, διάφορα. Άραγε όταν θα έρθω επί της γης, θα βρω την πίστη. Αμήν. Εσύ όμως κάθε μέρα φροντίζεις ούτως ώστε ο Λόγος του Θεού να μένει μέσα σου και να ενεργείται σε κάθε περίσταση. Έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στον τρόπο του ανθρώπου και τον τρόπο του Κυρίου, που ο Λόγος του σε οδηγεί και σε κατευθύνει. αυτό που στυλίτευσε ο Κύριος στους Φαρισαίους και τους Ιουδαίους ήταν ότι το Λόγο του Θεού, λέει, το Λόγον αυτού δεν έχετε μένοντας εαυτής. Και αυτό έφερε ένα αποτέλεσμα. Τι αποτέλεσμα? Το να μην πιστεύετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Δεν τον γνωρίσατε. Κανείς δεν γνωρίζει τον Υιό ημί ο Πατήρ. Και εις όντι να θέλει θα αποκαλύψει τούτον. Καθώς εσύ είσαι συνδεδεμένος βαθιά, η καρδιά σου είναι ριζωμένη, έχει ο Λόγος βγάλει ρίζες μέσα στην καρδιά σου εκεί. Πού θα σε οδηγεί? Στον Υιό. Θα είσαι πάντα συνδεδεμένος με τον Υιό. Δεν θα σκανδαλιστείς. Γιατί? Ο Λόγος θα σε φυλάξει. Θα καταλάβεις τον τρόπο σκέψης του Κυρίου. Θα σου δώσει οφθαλμούς. Θα σου δώσει την ορθή κρίση. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ενώ ο Κύριος τι βλέπει? Την ορθή κρίση. Βλέπει την καρδιά μέσα. Θα σε κάνει, θα σου δώσει από αυτό το χάρισμα να σκέφτεσαι όπως εκείνος. Με αποτέλεσμα να μην σκανδαλίζεσαι. Όσο και αν υπάρξουν σκάνδαλα, θα ενεργείται η καρδιά του Θεού. Αδελφοί, ένα παραπάνω στην εποχή μας. Θέλω να προσέχουμε σε αυτούς. Λουκάς Καπάλφα 34. Είναι ανάγκη να μην εφησυχάζουμε, αλλά μας λέει ο Κύριος να προσέχουμε σε αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει οι καρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάσει η μέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επιπρόσωπων πάσης της γης. Δηλαδή, η μέρα εκείνη, για εκείνον ο οποίος δεν έχει το Λόγο του Θεού μένοντα μέσα του, θα πιαστεί στην παγίδα. Όπως ήρθε ο Κύριος στους Ιουδαίους και δεν τον γνώρισαν και ο Λόγος ήταν γιατί δεν κατοικούσε ο Λόγος μέσα τους. Ο Λόγος δεν είχε ρίζες μες στην καρδιά τους, ούτως ώστε να επηρεάσει τη ζωή τους και να φέρει μεταμόρφωση μες στη ζωή τους. Δεν του είχαν επιτρέψει, με αποτέλεσμα να μην τον γνωρίσουν. Με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Να το πούμε καλύτερα θετικά. Για να μην έρθει εκείνη η μέρα και δεν είμαστε έτοιμοι, θα πρέπει να αναρωτηθούμε και να βάλουμε το Λόγο του Κυρίου που έχει σπαρθεί άφθονα όλα αυτά τα χρόνια μέσα μας, να μένει μέσα στην καρδιά μας, να κατευθύνει τις αποφάσεις μας, τη ζωή μας, το κάθε τι. Και για να μένει χρειάζεται πάντα τι? Ανανέωση, διαρκώς, ανανέωση. Το πρώτο μας μέλημα, το πρώτο μας ενδιαφέρον. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Αγρυπνείτε. Και το βράδυ αυτό, αδελφοί, το να μένει ο Λόγος του Κυρίου μέσα μας, όχι απλά να τον έχουμε, όχι απλά να τον ξέρουμε. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Το παράδειγμα των Ιουδαίων. Ο Κύριος δεν συγκινήθηκε επειδή ήξεραν τας γραφές. Ερευνάτε τας γραφάς, διότι αυτές νομίζετε ότι έχουν ζωή αιώνια. Τις ήξεραν. Και τι αποτέλεσμα είχε φέρει στη ζωή τους. Τι επίδραση είχε φέρει στη ζωή τους. Αυτό μέτρησε ο Κύριος. Έχουμε πάρει τόσο λόγο, τόσο ομορφιά από το λόγο. Αμήν. Και είναι διαθέσιμος ο λόγος. Κάθε βιβλίο ερμηνευμένο, εξηγημένο σωστά. Όποιος θέλει πραγματικά, μπορεί να έχει το λόγο άφθονα. Τώρα αυτό που απομένει είναι να μείνει μέσα στις καρδιές μας, αδελφοί, και να διοικήσει τη ζωή μας, να μεταμορφώσει τη ζωή μας, να επιδράσει. Εντελώς να ζούμε με τον τρόπο του Χριστού, την καρδιά και τα σπλάχνα του Κυρίου. Να μυρίζουμε το άρωμα του Χριστού. Αμήν. Να στεκόμαστε και να διακηρύττουμε τις αρετές Του. Όχι ότι είμαστε αδύναμοι, δεν θα επιτρέψουμε στον κόσμο, σε οποιοδήποτε, να σπηλώσει ή να τη φήμη μας ή, το, ή την υπόλοιψή μας. Αλλά θα σταθούμε με χάρη, αδελφοί. Πάντα να ξέρεις ότι ο Λόγος του Θεού έχει να σου δώσει λόγο να αποκριθείς. Να μην, που πάντα να έχει μέσα την ελπίδα και να δώσει στον άλλον να καταλάβει ότι πράγματι είμαστε παιδιά του Θεού. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τους λόγους σου, να σε ευχαριστήσουμε για την σοφία, τον πλούτο, Κύριε, την γλυκιά καρδιά σου, Κύριε μας, το παράδειγμά σου, Ιησού μας, ευλογημένε, και σου ζητάμε εσύ να μας βοηθήσεις, ούτως ώστε να πάρουμε τα σωστά συμπεράσματα, Κύριε. Θέλουμε οι λόγοι σου που είναι δοκιμασμένοι επταπλασίως, Κύριε, οι λόγοι σου που μας καθιστούν σοφούς, Κύριέ μας, μας δίνουν, Κύριέ μας, τον τρόπο το δικό σου, Κύριε, που βλέπεις το κάθε τι με τη δίκαια κρίση. Να κατοικήσει πλούσια, να μένει, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας. Ναι, Κύριέ μας, εκείνη την ημέρα θα μας πεις ότι έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, διότι έμεινες, οι λόγοι σου μείνανε μέσα στην καρδιά σου. Γι' αυτό και πήρες νίκες και φτάσαμε μέχρι τέλους. Στο όνομά σου το Άγιο, το βράδυ αυτό, Κύριε, διέγειρε κάθε μια καρδιά. Διέγειρε εσύ, Σωτήρα μας, ούτως ώστε οποιαδήποτε άλλη επιρροή από τον κόσμο, το φρόνημά του, Κύριε μας, να αποκοπεί από τη ζωή μας και να οδηγούμαστε κατά πάντα από σένα, να διοικούμαστε από τη σοφία του λόγου σου, Κύριε μας. Δεν είναι άλλος από εσένα τον ίδιο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την περασμένη φορά μιλήσαμε για αυτό το μεγάλο αμάρτημα της υπερηφάνειας. Και ξέρουμε αδερφοί ότι ο Θεός μας είναι αγαθός. Δεν μας αφήνει και δεν θέλει να μας αφήσει να πέσουμε σε καμιά παγίδα, καθώς είμαστε ο λαός του, καθώς είμαστε τα παιδιά του. Και επιτρέπει καταστάσεις, επιτρέπει παιδεία μέσα στη ζωή μας για να μας μορφώσει. Να μας μορφώσει. Ο άνθρωπος λέει γεννιέται για τη θλίψη. Δηλαδή χρησιμοποιεί πολλές φορές ο Θεός θλίψεις, ετοιμασίες, αλλά όμως λέει η νεοσύ των αετών είναι για να πετούν ψηλά. Και αυτό θέλουμε σήμερα. Θα δούμε αδερφοί το πόσο εργάζεται και τι εργάζεται ο Θεός μέσα από τις δοκιμασίες και θα δούμε τρεις κύριες αρετές που μας δίνει ο Θεός καθώς περνάμε τη δοκιμασία. Ο Κύριος αδερφοί, όπως είπα, δεν θέλει να είμαστε στον κόσμο μας, να νομίζουμε ότι είμαστε κάτι, γιατί είμαστε, ο Κύριος μας είπε, Θεοί είστε. Ο Θεός έχει βάλει κάποια στοιχεία μέσα μας. Μας έχει δώσει δημιουργικότητα, είμαστε εικόνα του Θεού, αντιπροσώπευση του Θεού και είναι πολύ εύκολο για τον άνθρωπο, ο άνθρωπος να υπερηφανευτεί, να ξεχάσει ίσως στο Θεό του, να κοιτάξει τις δικές του δυνάμεις όπως κάνει ο κόσμος έξω. Θυμάστε την περασμένη φορά που μιλήσαμε για τον Αδωνία που καθώς γέρασε ο πατέρας του ξαφνικά υπερηφανεύτηκε και λέει θα βασιλεύσω εγώ. Και είδαμε ότι πήγε με όλο αυτό το συνάφι γύρω του στην πέτρα του φιδιού. Στην πέτρα του φιδιού να χρηστεί βασιλιάς. Και μου αρέσει σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ιώβ. Και εκεί στον Ιώβ λέει πριν να έρθει ο Κύριος, μιλάει για τον Λεβιάθαν. Μάλλον καθώς μιλάει ο Κύριος, μιλάει για τον Λεβιάθαν. Και λέει, είναι λέει ο βασιλιάς σε όλους τους ιούς της υπερηφάνειας. Αυτός ο Όφης. Ο Λεβιάθαν ήταν θαλάσσιος Όφης. Ήταν ένα τέρας εκεί πέρα. Μεγάλο, τέλος πάντων. Που ίσως να μην υπάρχει σαν οντότητα, αλλά ο Θεός το χρησιμοποιεί αυτό για να μας δείξει το διάβολο. Αλλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση όσον αφορά τον Αδωνία. Αυτό που λέει η Γραφή, ότι ο Δαβίδ ποτέ δεν τον πίκραινε και ποτέ δεν του έλεγε γιατί το κάνεις αυτό. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό, περηφάνεια. Ναι, μπορεί να μας πικράνει ο Θεός. Με ποια έννοια? Θα μας στερήσει πράγματα τα

0: οποία επιθυμούν. Ίσως να μην πάνε πράγματα έτσι όπως εμείς τα έχουμε σχεδιάσει στη ζωή μας. Θα μας περάσει μέσα από τη δοκιμασία. Πολλές φορές και μέσα από την ανέχεια. Μέσα από σχέσεις οι οποίες θα είναι δύσκολες. Αλλά μέσα από εκεί ο Θεός εργάζεται, αυτό που λέει η προσωρινή ελαφρά θλίψη μας, εργάζεται σε μας αιώνιο βάρος δόξης. Κάθε υπερβολή, εις υπερβολή αιώνιο βάρος δόξης. Αυτό θα το δούμε σήμερα, τι εργάζεται ο Θεός. Τρία κύρια πράγματα που εργάζεται ο Θεός μετά από τη δοκιμασία θα το δούμε αυτό. Έρχεται στον άνθρωπο όλο αυτό. Η παιδεία, αδερφοί, του Κυρίου είναι απαραίτητη για μας. Θέλω να διαβάσω προς Εβραίους, το 12 κεφάλαιο, που μιλάει εκεί για την παιδεία του Κυρίου. Και λέει ότι δεν αντισταθήκατε, λέει, μέχρι αίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι εκεί και πρέπει να αγωνιστούμε μέχρι τέλος. Δυστυχώς συμβιβαζόμαστε εμείς. Και λησμονήσατε την ουθεσία ή της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς, λέγουσα. Ιέ μου, μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος από αυτού. Μην ευριάζεις, μην θυμώνεις. Καθώς ο Κύριος έρχεται και σε ελέγχει και σε παιδεύει. Διότι όντιν αγαπά, Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα υιό τον οποίον παραδέχεται. Ο Δαβίδ δεν το έκανε αυτό στον Αδωνία. Ο Κύριος όμως το κάνει γιατί μας αγαπάει. Ο Κύριος είναι πνεύμα. Βλέπετε ότι πολλές φορές αγαπάμε άτομα, τα παιδιά μας τέλος πάντων, και πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Ότι συναισθηματικά ναι τα αγαπάμε, αλλά τελικά αυτό πνευματικά, αδερφοί, έχει αντίκτυπο όταν εμείς δεν έχουμε την ισορροπία αυτή που πρέπει να έχουμε στα παιδιά μας. Τα παραχαϊδεύουμε και τελικά γίνονται κάτι το οποίο δεν είναι αρεστό ιδιαίτερα στα μάτια του Θεού. Εάν υπομείνετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ. Εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, αυτό είναι για όλους. Δεν είσαι η εξαίρεση όταν περνάς δοκιμασία. Η παιδεία. Όλοι θα το περάσουμε αυτό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει πειράστηκε κατά πάντα. Άρα είστε νόθοι και ουχοί ή. Το χαρακτηριστικό των ιών είναι ότι έχουν περάσει και περνάνε. Γιατί αυτό θα το περνάμε. Δεν είναι ότι το περάσαμε μια φορά. Περάσαμε την ηλαρά και τελείωσε. Θα το περνάμε συνέχεια. Εάν όμως είστε χωρίς παιδεία της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχοί ή. Έπειτα τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών έχουμεν παιδευτάς και εσεβόμεθα αυτούς. Δεν θέλουμε να υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον πατέρα των πνευμάτων και εσείς. Δηλαδή μην αντιστέκεσαι, μην θεωρείς το Θεό ότι είναι εχθρός σου, μην θεωρείς ότι δεν σου δίνει σημασία. Ο Θεός είναι εκεί. Μέσα στην παιδεία, στη δοκιμασία, ο Θεός είναι εκεί. Για να σε μορφώσει, να σε φτιάξει. Διότι εκείνοι οι γονείς μας, μεν προς ολίγας ημέρας επέδευον ημάς κατά την αρέσκεια αυτών, ο δε προς το συμφέρον ημών, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς του. Για ποιο λόγο μας παιδεύει και δοκιμαζόμαστε? Για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας του Θεού. Πάσα δε παιδεία προς μέν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Θα το δούμε και παρακάτω. Μπορεί να λυπόμαστε, μπορεί να λέμε τι συμβαίνει και γιατί Θεέ μου, αλλά όμως αδερφοί, ο Κύριος μετά ύστερον, αυτό το δούμε σήμερα, το ύστερον, Ποιο το αποτέλεσμα? Αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνη. Και δεν μιλάμε για ότι ο Θεός θα σε ευλογήσει, θα σε κάνει πλούσιο. Όλα αυτά θα μείνουν εδώ. Α, και πολλές φορές ο Θεός ευλογεί. Μιλάμε για πνευματικά πράγματα και πράγματα τα οποία είναι ουράνια, τα οποία ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα. Να ανέβουμε από δόξα σε δόξα. Αμήν. Κάτι το οποίο οι άνθρωποι έξω δεν το εκτιμούν, δεν το θέλουν, δεν το ζητούν. Όμως τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να έχουμε τα πνευματικά μας αισθητήρια γυμνασμένα, τα μάτια μας τα πνευματικά, να βλέπουμε, αδελφοί, το τι εργάζει το Θεός. Αν το χάσουμε αυτό, θα είμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι που απλά παλεύουν για την επιβίωσή τους, χωρίς να ξέρουν γιατί παλεύουν. Ο Κύριος λοιπόν μας θέλει να καταλάβουμε ότι θα περάσουμε όλοι μας την παιδεία του Κυρίου. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στη δοκιμασία και στον πειρασμό. Ο πειρασμός πάντοτε, αδελφοί, είναι εκεί ο διάβολος για να σε πειράξει. Και συνήθως οι πειρασμοί έρχονται εξαιτίας των δικών μας επιθυμιών. Ενώ η δοκιμασία, όπως θα δούμε του Ιώβ σήμερα, δεν ήρθε αυτή η δοκιμασία εξαιτίας των επιθυμιών του. Ο Θεός το επέτρεψε. Αμήν. Στον πειρασμό πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο διάβολος και οι επιθυμίες μας. Θέλω να το διαβάσω αυτό στον Ιάκωβο. Αλλά και πάλι θα δούμε ότι ο Θεός και μέσα από τον πειρασμό εργάζεται. Περιμένει. Περιμένει να νικήσουμε τον πειρασμό. Λέει στον Ιάκωβο στο 1.13: «Μακάριος ο άνθρωπος ώστις υπομένει πειρασμό». Μιλάει για δοκιμασία, λέει για πειρασμό εκεί. Διότι αφού δοκιμαστεί, και εκεί μπερδευόμαστε λίγο, αλλά στο κείμενο λέει ότι δόκιμος γενόμενος, δηλαδή όταν περάσεις τον πειρασμό και είσαι δόκιμος, θέλει λάβει τον στέφανο της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτόν. Υπάρχει μια ανταμοιβή στο τέλος. Και ακούστε τώρα λίγο με τον πειρασμό τι γίνεται. «Μη δεις πειραζόμενος σας λέγει ότι από Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτό σου δεν απειράζει». Δεν είναι ότι στον πειρασμό είναι ο Θεός εκεί. Βλέπει, παρατηρεί. Εάν περάσει τον πειρασμό, ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Αλλά κυρίαρχο ρόλο στον πειρασμό έχει ο διάβολος και οι επιθυμίες. Και λέει, πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας. Έτσι λοιπόν, ο Ιώβ δεν είχε θέμα πειρασμού εκεί, δηλαδή με την έννοια ότι πειράστηκε από τις επιθυμίες του, γιατί ήταν πλούσιος. Και τα πάντα. Ήταν ευσεβής άνθρωπος. Και πιστεύω ότι ήταν αυτάρκης σε αυτά που είχε. Άγιος, άμεμπτος, ούτε επιθυμούσε κάποιες, όπως ο Δαβίδ έπεσε στην παγίδα με την Ελισαβέτ. Καμία σχέση. Ο πειρασμός λοιπόν έχει να κάνει περισσότερο με αυτό που έχουμε μέσα μας, τις επιθυμίες μας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Ο διάβολος σου κουνάει το αγκίστρι με το δόλωμα, εσύ ανοίγεις το στόμα σου και τρως και το δόλωμα και το αγκίστρι μαζί. Αυτό είναι. Έπειτα η επιθυμία, αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτία και αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Αυτό είναι το κατεξοχήν σχέδιο του διαβόλου για τον κάθε έναν άνθρωπο. Να τσιμπήσει ο άνθρωπος στο αγκίστρι του και να πεθάνει. Η δοκιμασία όμως είναι κάτι το οποίο ο Θεός, αδελφοί, το κάνει για να φέρει την παιδεία του, να δοκιμαστεί ο άνθρωπος, να καταλάβει και ο άνθρωπος το μέταλλο που υπάρχει μέσα του, αν πραγματικά είναι γιος του Θεού. Να κάνει τις επιλογές του, να εκπαιδευτεί μέσα σε όλο αυτό το στίβο της ζωής και να βγει νικητής. Αμήν. Εδώ τελικά ο κόσμος που ζούμε είναι μια μεγάλη δοκιμασία από το Θεό. Αυτό είναι. Αμήν. Μια μεγάλη δοκιμασία από το Θεό. Ώστε οι νικητές, αυτοί που θα νικήσουν, που θα ζητήσουν το Θεό να τους λυτρώσει, να τους σώσει, να τους αγιάζει, να τους καθαρίσει, όσο ο καθένας μας προλάβει μέχρι να φύγουμε, εκείνη είναι η γη του Θεού. Να μπούμε λοιπόν μέσα λίγο στη δοκιμασία. Καθώς δοκιμαζόμαστε, η δοκιμασία, αδελφοί, δεν είναι καθόλου εύκολη. Έχετε παρατηρήσει ότι όταν έρχεται όλο αυτό το βάρος της δοκιμασίας, ακόμα και η προσευχή σου ελαττώνεται ή δεν μπορείς να προσευχηθείς, υπάρχει κάτι εδώ το οποίο είναι μια φοβερή πίεση. Και τελικά, καθώς περνάς μέσα από εκεί πέρα, το πρώτο πράγμα που λες σαν χριστιανός είναι: πού είναι ο Θεός μου? Γιατί το επιτρέπει αυτό να γίνεται? Στην δοκιμασία συνήθως βλέπεις την φαινομενική απουσία του Θεού. Ότι ο Θεός, πού είναι σε όλο αυτό? Και ένα παράδειγμα θα σας πω. Θυμάστε τους μαθητές που πήγαν στο πλοιάριο και ξαφνικά ξεκίνησε τρικυμία μεγάλη και ο Κύριος κοιμότανε στην πρίμη. Και τι λένε? Δεν σε μέλει ό,τι χανόμεθα. Αυτή είναι η αντίδραση του ανθρώπου στη δοκιμασία. Θεέ μου, δεν σε ενδιαφέρει γιατί πνίγομαι, γιατί βυθίζομαι, γιατί καταστρέφομαι. Και η δοκιμασία του Ιώβ, αδελφοί, ήταν κάτι φοβερό. Χάσεις τα παιδιά σου, τους γιους σου, τις θυγατέρες σου, την περιουσία σου όλη, και να φτάσεις και στο σημείο να είσαι γεμάτος από σαν εγκάβματα σε όλο το σώμα, ήταν ένα έκτρωμα ο ίδιος. Να είσαι χάσει τα πάντα. Εδώ χάνουμε κάτι μικρό, κάτι υλικό. Και λέμε: τι συμβαίνει, τι γίνεται, πού είναι ο Θεός μου? Τόσο μάλλον να χάσεις ένα παιδί ή να χάσεις όλα τα παιδιά σου. Και χωρίς να φταίεις. Χωρίς να πεις ότι, και να φαντάζεσαι όλη σου τη ζωή να αγιάζεσαι, να καθαρίζεσαι μπροστά στον Θεό και να περνάς μέσα από όλο αυτό, το κανάλι της δοκιμασίας. Δοκιμάστηκε η ποιότητα του Ιώβ. Ο διάβολος πήγε και είπε στο Θεό: τσάμπα σε φοβάται ο Ιώβ και είναι ευσεβής? Τσάμπα? Εδώ περιέφραξες τα πάντα γύρω του. Με τους αγγέλους σου, του να έχεις προστατεύσει, του να έχεις ευλογήσει. Πάρτα όλα αυτά να δεις εάν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Αυτό το είπε. Και εκεί δοκιμάζεται, εκεί είναι η δοκιμασία λοιπόν. Και εμείς θα πρέπει να δοκιμαστούμε. Και δοκιμαζόμαστε αν είμαστε πραγματικοί γη του Θεού. Γι' αυτό λέει ότι πολλοί καλεσμένοι, λίγοι οι εκλεκτοί. Αλλά πάνω στη δοκιμασία, καθώς και ακόμα και αν τα έχουμε διδαχτεί όλα αυτά, λέμε: Κύριε, πού είσαι? Δεν σε μέλει ό,τι χανόμεθα. Και ο Κύριος κάποια στιγμή σηκώθηκε, τίμησε τον άνεμο, η θάλασσα ηρέμησε και ήρθε γαλήνη μεγάλη. Το κρατήσουμε και αυτό. Ήρθε γαλήνη μεγάλη μετά τη δοκιμασία τους. Γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός όσον αφορά τους μαθητές? Ήταν μια δοκιμασία. Να δουν ότι τελικά πού φτάνει η πίστη τους. Πού είναι η πίστη σας? Πού είναι η πίστη σας ολιγόπιστη? Αλήθεια, η δικιά μας η πίστη πού φτάνει? Πού φτάνει και πώς μπορούμε να δούμε πού φτάνει? Από τις μεγάλες μας προσευχές? Από τις δοκιμασίες? Εκεί βλέπεις και μόνος το που φτάνει η πίστη σου και η εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Μια ερμηνεία που είδα Ιώβ ξέρουμε ότι πάει να πει καταδιωκόμενος, όπως είμαστε όλοι μας. Μας καταδιώκει ο διάβολος συνέχεια. Αλλά είδα μια ερμηνεία εκεί, από το μαζορετικό κείμενο γίνεται αυτό, και αυτή η ερμηνεία έχει να κάνει με το «Πού είναι ο πατέρας μου?». Θυμάστε αυτό που είπε και ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες?». Και είναι αυτό που λέμε τώρα εδώ, ότι εκείνη τη στιγμή δεν σε μέλει ότι χανόμεθα. Δεν σε μέλει. Πού είσαι, Θεέ μου, πού είσαι? Ακούστε τι λέει ο Ιώβ μέσα σε αυτή τη δοκιμασία. Ιώβ 10 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. «Η ψυχή μου ευαρύνθη τη ζωή μου. Θέλω παραδοθεί στο παράπονό μου. Θέλω λαλήσει εν την πικρία της ψυχής μου. Θέλω υπίπροστο Θεόν, μη με καταδικάζεις, δείξω μου γιατί με δικάζεις». Για ποιο λόγο περνάω όλο αυτό που περνάω, γιατί, ένα μεγάλο γιατί. «Είναι καλό είσαι να καταθλίβεις, να καταφρονείς το έργο των χειρών σου και να ευωδώνεις τη βουλή των ασεβών. Σαρκός οφθαλμούς έχεις». Τι είσαι άνθρωπος, πού είσαι, δεν βλέπεις, σαν να του λέει. Ή βλέπεις καθώς βλέπει ο άνθρωπος? Είμαστε εκεί με τους προφήτες, με τον Ηλία, που, για τον Βάλ, που τους έλεγε ότι μπορεί να κοιμάται ο Θεός, μπορεί να, όπως και οι μουσουλμάνοι που νηστεύουν όλη μέρα, αλλά τη νύχτα μπορούν να φάνε γιατί κοιμάται ο Αλλάχ όταν είναι το Ραμαζάνι. Κοιμάται ο Αλλάχ το βράδυ. Αν είναι όμως από την άλλη πλευρά του της γης, που είναι μέρα, τι γίνεται? Οι άνθρωποι εκεί έχουν φτάσει. Αλλά μέσα στη δοκιμασία και εμείς πολλές φορές θεωρούμε το Θεό ότι δεν μας δίνει ίσως σημασία. Έχει το ενδιαφέρον του κάπου αλλού? Ενώ ο Θεός μας είναι Θεός προσωπικός. Αμήν. Μας αγαπάει και είμαστε το επίκεντρο της προσοχής Του. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Αυτό όμως δοκιμάζεται μέσα στη δοκιμασία και μέσα στην παιδεία του Κυρίου. Τώρα να προχωρήσουμε στο δεύτερο βήμα. Είπαμε κάποια πράγματα για τη δοκιμασία. Να δούμε όμως το αποτέλεσμα της δοκιμασίας. Δηλαδή, τρία πράγματα τα οποία ο Θεός μας δίνει πάρα πολύ σημαντικά μετά τη δοκιμασία. Εάν προσέξετε μέσα στην ιστορία του Ιώβ, μιλάει εκεί για τους γιους που πέθαναν, για τις θυγατέρες, νομίζω ήταν 7 γη και 3 θυγατέρες. Δεν ονομάζει κανένα όνομα από αυτούς. Δεν μιλάει για το όνομα της γυναίκας του Ιώβ. Όμως μετά από τη δοκιμασία μιλάει για τις κόρες του και τις ονοματίζει. Μετά τη δοκιμασία ο Θεός του έδωσε 3 κόρες. Και καιρό το είχα μέσα στο μυαλό μου, το ψάξα λίγο, δεν βρήκα κάτι. Όμως στην κατάλληλη στιγμή ο Θεός μας δείχνει και μας αποκαλύπτει κάποια πράγματα. Και πιστεύω ότι είναι ο καρπός. Αυτά τα ονόματα έχουν να κάνουν με τον καρπό που ο Θεός εργάζεται καθώς ο άνθρωπος έχει περάσει τη δοκιμασία του. Αυτές οι 3 κόρες του Ιώβ. Διαβάζω στον Ιώβ στο 42 κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Να δούμε τα ονόματά τους και τι σημαίνουν. «Και ευλόγησε Κύριος τα έσχατα του Ιώβ, μάλλον παρά τα πρώτα, ώστε απέκτησε 14.000 προβάτων και 600 καμήλους και 1.000 ζεύγη βοών και 1.000 πόνους». 1.000 γαϊδουράκια, 2.000 βόδια, 6.000 καμήλους. «Και γεννήθησαν έντις αυτών 7 ή και 3 θυγατέρες. Και κάλεσε το όνομα της πρώτης Ιεμά και το όνομα της δευτέρας Κεσιά και το όνομα της τρίτης Κερέν Απούχ. Και δεν ευρίσκονται εφόλης της γης γυναίκες ωραίε ως εθεγατέρε του Ιώβ». Και ο πατήρ αυτόν έδωκε εις αυτάς κληρονομία μεταξύ των αδελφών αυτών. Τον καιρό εκείνο μάλλον δεν έπαιρναν κληρονομία καθόλου οι γυναίκες, όμως εκείνος τους έδωσε. Γιατί να δίνει αυτά τα ονόματα, για ποιο λόγο? Γιατί δεν ονοματίζει τις προηγούμενες και ονοματίζει τις έσχατες? Γιατί δεν μιλάει για τη γυναίκα του, το όνομά της? Αυτές οι θυγατέρες είναι ο καρπός, αδερφοί, και το αποτέλεσμα του ανθρώπου που έχει δοκιμαστεί και έχει περάσει τη δοκιμασία με νίκη. Θα πούμε στο πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα της πρώτης θυγατέρας, πρώτη θυγατέρα λεγόταν Ιεμά και είπα να πει Περιστερά. Το Περιστέρι έχει να κάνει με την ειρήνη, την ανάπαυση. Θυμάστε τον κατακλυσμό του Νόε, το τι συμβαίνει μετά τον κατακλυσμό. Έστειλε πρώτα τον κόρακα που συμβολίζει τον νόμο, που δεν έφερε τίποτα πίσω. Μετά έστειλε την Περιστερά και ήρθε με τον κλάδο της Ελέας πίσω. Ειρήνη. Μετά που είδαμε εκεί την τρικυμία με τους μαθητές, τι έγινε, λέει? Γαλήνη μεγάλη. Μετά τη δοκιμασία θα έρθει η ειρήνη. Θα έρθει η ειρήνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Θα έρθει η ειρήνη στις καταστάσεις γύρω σου. Θα έρθει η ειρήνη στη σχέση σου με τον Θεό. Θα έρθει η αποκατάσταση, η τέλεια αποκατάσταση στις σχέσεις. Θυμάστε, διαβάσαμε το τι έλεγε για τον Κύριο. Όταν έρθει ο Κύριος όμως, τι λέτε ο Ιώβ, πώς αισθάνθηκε για τον Κύριο? Του έδωσε αφροσύνη ή ήρθε η ειρήνη στη σχέση τους? Αμήν. Και εμείς όταν περνάμε δοκιμασία, λες, πού είναι ο Θεός μου? Αλλά, αδερφοί, όταν περάσουμε τη δοκιμασία και θα δεις ότι ο Θεός ήταν εκεί. Και πιστέψτε με, έχω περάσει πολλές δοκιμασίες. Άσχετο ότι δεν λέω τίποτα. Αλλά πάντα βλέπεις το χέρι του Θεού. Και διδάσκεσαι ένα πράγμα. Ότι και στην επόμενη δοκιμασία που θα περάσεις, ο Θεός θα είναι ξανά εκεί. Θα την περάσεις τη δοκιμασία. Θα έρθει η δοκιμασία. Αλλά στο τέλος, ο Κύριος είναι εκεί. Όταν είμαστε μέσα στην ταραχή και μέσα στη δοκιμασία, ακούστε τι λέει ο Ιώβ. Με κυνηγείς ως άγριος λέων και επιστρέφων, λέει, δεικνύεσαι θαυμαστός κατ' εμού. Ανανεώνεις τους μάρτυρές σου εναντίον μου και πληθύνεις την οργή σου κατ' εμού. Και ακούστε τι λέει. Αλλαγές στρατεύματος γίνονται επ' εμέ. Δηλαδή έρχονται στρατεύματα ενάντια στον άνθρωπο ο οποίος δοκιμάζεται. Στρατεύματα, πόλεμος. Μιλάει για στρατεύματα μέσα στο Λόγο του Θεού στον Ιάκωβο, που λέει για τις ειδονές στρατεύονται κατά της ψυχής εντός το μελός σας, όπως και οι σαρκικές επιθυμίες στρατεύονται κατά της ψυχής, λέει στην Αλφαπέτρου. Πάμε στρατεύματα μέσα μας. Δεν μιλάμε τώρα ούτε για ειδονές για τον Ιώβ, ούτε για σαρκικές επιθυμίες. Μιλάμε όμως για στρατεύματα τα οποία υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο, τα οποία πολεμούν τον άνθρωπο, ιδιαίτερα μέσα στη δοκιμασία του. Αλλαγές, λέει, στρατεύματος γίνονται επ' εμέ. Το αντίθετο του πολέμου είναι, μόλις τελειώσει τη δοκιμασία, ο Κύριος έρθει. Τι έρχεται μετά τον πόλεμο? Ειρήνη. Πόλεμος μέσα στα διανοήματα του ανθρώπου. Γίνεται φοβερός πόλεμος. Φοβερός όταν περνάς. Δεν μιλάμε για δοκιμασιούλα εκεί πέρα. Μιλάμε για δοκιμασίες. Φανταστείτε τι γινόταν μέσα στη Διάνη, και αυτό αποτυπώνεται μέσα στο βιβλίο του Ιώβ. Τι σκεφτόταν ο άνθρωπος? Τι σκεφτόταν? Αφού είμαι δίκαιος, Γιατί ήθελε να το κάνει αυτό, και γιατί, γιατί αφού οι δίκαιοι, οι άδικοι, ξέρω εγώ, πόσο μάλλον οι δίκαιοι, που είναι η δικαιοσύνη του Θεού, δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει, δεν με βλέπει το τι περνάω. Δοκιμασία του Ιώβ είναι σε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη δοκιμασία μέσα στη γραφή. Έτσι που πέρασε, όλα αυτά που πέρασε. Αλλά αυτό που συμβαίνει μέσα στη δοκιμασία είναι ο πόλεμος. Και μόλις πάβει ο πόλεμος, μόλις τελειώνει η δοκιμασία, το πρώτο πράγμα, η πρώτη αρετή που έρχεται μέσα στον άνθρωπο είναι η ειρήνη. Είναι η ανάπαυση.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω σε αυτό που θυμάστε που διαβάσαμε στην προς Εβραίους. Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Αυτή είναι η περιστερά. Το πρώτο πράγμα το οποίο συμβαίνει μετά τη δοκιμασία είναι αυτός ο καρπός ο ειρηνικός. Καταλαβαίνεις τη δικαιοσύνη του Θεού, την αγάπη του Θεού, τη φροντίδα του Θεού που σαν γονιός, σαν πατέρας θέλει να σε περάσει μέσα από εκεί για να βγάλει το χρυσάφι, το καθαρό χρυσάφι. Αμήν, το καθαρό χρυσάφι. Αυτό είναι η πρώτη αρετή, η ειρήνη. Η δεύτερη. Λεγόταν η δεύτερη κόρη Κεσιά. Διάβασα ότι μάλλον προέρχεται από την Κασία. Και Κεσιά πάει να πει κανελόλουδο. Δηλαδή της κανέλας, το λουλούδι, και έχει να κάνει με το άρωμα. Μυρίζει, η κανέλα μυρίζει πανέμορφα. Κασία διάβασα ότι είναι κινέζικη κανέλα. Είναι, λέει, αρωματικός φλοιός δέντρου, διάβασα εκεί στον Κωνσταντινίδη, που το χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή του ελαίου του κρίσματος, την κασία. Το διαβάσουμε αυτό στο Ψαλμό 45. 45.2 λέει «Συ είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων». Μιλάει για τον Κύριο Ιησού Χριστό προφητικά. Οι κοπέλες αυτές ήταν οι ωραιότερες γυναίκες που υπήρχαν στον κόσμο. Οι κοπέλες, οι κόρες του Ιώβ. Εξεχήθη χάριση στα χείλη σου. Γι' αυτό σε ευλόγησε ο Θεός τον αιώνα. Και λέει στο 8 «Σμύρνα και αλόη και κασία». Ευωδιάζωση πάντα τα ημάτια σου. Έχει να κάνει με την οσμή, την μυρωδιά. Όταν εξέρχεσαι από τον ελεφαντίνων παλατίων για τον οποίο σε έφτιαξα. Κασία. Κεσιά. Άρωμα. Πρώτα έρχεται λοιπόν η ειρήνη με το χέρι. Μετά έρχεται ένα άρωμα. Και αυτό το άρωμα τι είναι. Που μιλάει για άρωμα στην Καινή Διαθήκη. Για να το ερμηνεύσουμε, καταλάβουμε τι αποκομίζουμε αδελφοί από τη δοκιμασία. Β' Κορινθίους 2.14 «Πλην χάρισε στο Θεό, ώστις πάντοτε κάνει μας να θριαμβεύομαι δια του Χριστού και φανερώνει εν παντή τόπο διημών την οσμή της γνώσεως αυτού». Τι καταλαβαίνουμε μετά τη δοκιμασία. Έρχεται μια βαθύτερη, αποκαλυπτικότερη γνώση για τον Κύριο. Διότι του Χριστού ευωδία είμεθα προς το Θεό. Είμαστε κι εμείς κανελόλουδο. Μέσα από μας ο κόσμος πρέπει να μυρίσει τη γνώση του Κυρίου. Ευωδία είμεθα προς το Θεό εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμμένους. Εις τούτους μένα ως μη θανάτου. Βλέπουν οι άνθρωποι τη ζωή μας. Βλέπουν τη ζωή μας. Και μπορεί να το πάρεις ότι μπορεί να βλέπουν την έκρα που υπάρχει. Δεν το θυμάμαι ακριβώς στην ερμηνεία, αλλά μπορούμε να τη δούμε. Την έκρα που υπάρχει μέσα μας όσον αφορά τον κόσμο, η φοβία του θανάτου, ή μπορεί να αισθάνονται μέσα τους το θάνατο τον οποίο περιμένει, γιατί εκείνοι είναι μέσα στην αμαρτία ενώ εμείς είμαστε μέσα στην χάρη του Κυρίου. Δεν ξέρω αυτή η ερμηνεία είναι σωστή, όμως μπορούμε να το ψάξουμε το δούμε. Εις εκείνους τους πιστούς ως μη ζωής δια ζωή. Άρα λοιπόν η οσμή αυτή από την κασία έχει να κάνει με τη γνώση του υψίστου. Ακούστε τι λέει ο Ιώβ για να το καταλάβουμε. Όταν τελικά ήρθε ο Κύριος μπροστά του, φανερώθηκε, τον είδε μπροστά του. Ακούστε τι λέει. Ιώβ 42.3. Εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν όλα αυτά που έλεγε μέσα στη δοκιμασία του, μέσα στο βιβλίο του Ιώβ. Έλεγε, αλλά δεν καταλάβαινε το βάθος, το ύψος, το μήκος της αγάπης του Κυρίου. Πράγματα υπερθαύμαστα διενέ τα οποία δεν εγνώριζουν. Δεν τα γνώρισε. Ο Ιώβ δεν τα γνώρισε. Όμως μετά τη δοκιμασία που ήρθε ο Κύριος μπροστά του, φανερώθηκαν και τα γνώρισε. Τι μπορούμε να γνωρίσουμε μετά τη δοκιμασία? Μπορούμε να γνωρίσουμε, αδερφοί, ότι ο Θεός είναι πιστός. Όταν μας μιλάει και μας λέει «Δεν θέλω σε αφήσει, δεν θέλω σε καταλήψει», θα το δεις μέσα στη ζωή σου. Όταν εσύ περάσεις τη δοκιμασία, θα το δεις μέσα στη ζωή σου ότι ο Θεός είναι πιστός. Πιστός στους λόγους του. Η καρδιά του είναι για σένα, είναι δοσμένη για σένα. Φανταστείτε ότι πιστεύουμε σε ένα τέλειο Θεό που λέγεται ότι ο Θεός είναι αγάπη. Άρα η αγάπη του είναι τέλεια, που περιέχει μέσα και την παιδεία και την εκπαίδευση και τη δοκιμασία. Αλλά το κίνητρο όλων αυτών, αδελφοί, είναι η αγάπη, τέλεια αγάπη. Χρειάζεται μια ισορροπία και οι γονείς νομίζω ότι πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει η αυστηρότητα και η χριστότητα που θέλουμε. Ναι, χρειάζεται μια ισορροπία και η αυστηρότητα και η χριστότητα για να μπορεί ο Θεός τελικά να δημιουργήσει αυτό το κατοικώνα και ομοίωση. Και ο άνθρωπος να είναι ταπεινός και όχι περήφανος. Αμήν. Να είναι ταπεινός. Θυμάστε που λέγαμε για την υπερηφάνεια την προηγούμενη φορά. Και έχει να κάνει με τη σύγκριση. Συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τους άλλους. Και ανοητένουμε. Μιλάει για τον Ιώβ και λέει ότι ήταν ο πιο δίκαιος και ο πιο άμεπτος άνθρωπος στην Ανατολή. Ο πιο δίκαιος άνθρωπος. Σε σχέση με τι? Με τους υπόλοιπους. Αυτό πολλές φορές και σε εμάς υπερηφανευόμαστε και λέμε εμείς είμαστε πιστοί και αυτοί είναι οι άπιστοι. Εμείς είμαστε δίκαιοι και οι δικαιωμένοι και αυτοί είναι μέσα στην αμαρτία αμαρτωλοί. Αυτό λέγεται πνευματική ή θρησκευτική υπερηφάνεια. Αυτό γίνεται όταν συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους ανθρώπους. Η υπερηφάνεια είναι εκεί. Όταν όμως συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον Κύριο, εκεί δεν μπορεί να σταθεί η υπερηφάνεια. Εκεί πάβει να υπάρχει. Όταν είδε ο Ιώβ την αγιοσύνη του Θεού, την αγάπη του Θεού μπροστά του, γιατί πολλά πράγματα τα οποία είδε και αισθάνθηκε ο Ιώβ δεν μπορεί να τα περιγράψει κανένα σε ένα βιβλίο, μπορείς να το διαβάσεις. Για φαντάσου να έρθει ο Κύριος μπροστά σου. Και μένουμε, ξέρετε, στο οπτικό κομμάτι, πώς θα είναι ο Κύριος. Κατάλευκα με λαμπερά μαλλιά και πρόσωπο και αυτά και τα λοιπά. Αυτά που θα αισθανθούμε, αδερφοί, όταν το δούμε, που λέει θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, θα είναι πράγματα τα οποία θα είναι ανεκλάγητα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν μπορεί κανένας να τα πει. Το δεύτερο λοιπόν που στοιχείο ή αρετή την οποία θα αποκομίσουμε μετά τη δοκιμασία, μετά που θα ηρεμήσουν τα πράγματα, είναι η γνώση του Κυρίου. Μια βαθύτερη γνώση. Αλλά και η γνώση η δικιά μας. Το πόσο ελπίς είμαστε. Θα καταλάβουμε, αδερφοί, μέσα μας το τι συμβαίνει. Θα έρθει μια αυτογνωσία που ο Θεός θέλει, αδελφοί, να εργαστεί μέσα μας. Είναι απαραίτητο αυτό για τον κάθε έναν άνθρωπο. Αμήν. Να μην φρονεί κάποιος, λέει, πιο πολύ από ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σωφρονεί. Να καταλάβουμε ότι είμαστε home. Είδα πράγματα τα οποία είναι υπερθαύμαστα, λέει, για μένα, τα οποία δεν εγνώριζαν. Τώρα τα γνωρίζω. Ο Ιώβ θα ήταν άγνωστος αν έμενε χωρίς την δοκιμασία. Δεν το ξέρει κανένας από εμάς. Πέρασε την δοκιμασία, γνώρισε τον Κύριο σε ένα βαθύτερο μέτρο. Και η τρίτη κόρη είναι η Κερέν Απού, που του δίνει μια ερμηνεία καλοπιστής. Μια άλλη ερμηνεία που είδα που μπορεί να ισχύει είναι κέρας της μαύρης βαφής των ματιών. Δηλαδή, οι γυναίκες που ήθελαν να καλοπίσουν τον εαυτό τους, τα μάτια τους, είχαν ένα κέρας το οποίο ήταν γεμάτο από μαύρη βαφή ματιών, σαν το μακιγιάζ ένα πράγμα. Πού μπορούμε να το δούμε αυτό, αδελφοί, μέσα στο Λόγο του Θεού? Στην Αποκάλυψη. Εκεί που μιλάει για την εκκλησία της Λαοδίκη, που λέει τι? Πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω πλέον ουδενός και δεν ξέρεις, λέει, ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος, ο ελεηνός, ο πτωχός, ο τυφλός, ο γυμνός. Έτσι και ο Ιώβ, σε ένα μέτρο, σε ένα μικρό μέτρο, θεωρούσε τον εαυτό του δίκαιο. Και όταν λέει είμαι πλούσιος, εννοεί εκεί στην Λαοδίκη ότι τα ξέρω όλα, γνωρίζω. Είμαι καλός άνθρωπος, δίκαιος, γνωρίζω τα πράγματα του Θεού. Και δεν έχω χρειά ουδενός. Αλλά εσύ είσαι, λέει, ο ταλέπορος. Εκεί είναι η ταλαιπωρία και αυτό που ο Θεός δεν θέλει να υπάρχει στον άνθρωπο. Να θεωρεί ότι είναι δίκαιος ο άνθρωπος. Ελεηνός, φτωχός, τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύωσε να αγοράσει παρεμού χρυσιών δεδοκιμασμένων εκ του πυρός για να πλουτίσεις. Η μάτια λευκά να ενδυθείς. Για να μην φανερωθεί η ασχήνη της γυμνότητός σου. Και χρήσων τους οφθαλμούς σου με κολούριον για να βλέπεις. Για να μπορείς να δεις, να βλέπεις σωστά. Ήταν μια μαύρη αληθεία αυτή που την έβαζαν γύρω από τα μάτια τους, ώστε να μπορούν να... Δεν είχαν γυαλιά ηλίου τότε και ήταν στην έρημο, να μην τους χτυπάει ο ήλιος και να μπορούν να βλέπουν καθαρά. Αυτό πάει να πει η τρίτη πόρη του Ιώβ. Και έχει να κάνει, αδελφοί, με τη σωστή όραση που ο Θεός θέλει να μας δώσει, να βλέπουμε σωστά. Ακούστε τι λέει ο Ιώβ καθώς τον συναντάει ο Κύριος. «Οίκουον περισσού με την ακοή του οτίου, αλλά τώρα, λέει, ο οφθαλμός μου σε βλέπει». Άνοιξαν τα μάτια του Ιώβ. Άνοιξαν τα μάτια του Ιώβ και τώρα, λέει, ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Άκουα, ξέρουμε τα του Θεού. Αλλά άλλο να ξέρεις πράγματα για το Θεό και άλλο να τον δεις μπροστά σου μετά τη δοκιμασία. Και τι λέει? Τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει, δια τούτο βδελίτομαι με αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σπονώ. Θελίτω με τον εαυτό μου, συγχαίρω με τον εαυτό μου, ενώ πριν έλεγε ότι είμαι δίκαιος. Να διαδικαστούμε με τον Θεό, με δίκαιος. Εγώ δεν άφησα άνθρωπο να πεινάσει, εγώ δεν έκανα καμία αμαρτία και περνάω όλο αυτό και ξαφνικά όταν άνοιξαν τα μάτια του και είδε τον Κύριο, συχάθηκε τον εαυτό του. Και αυτή είναι η τρίτη αρετή, αδελφοί. Το πρώτο πράγμα, λοιπόν, που θα έρθει στον άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει την δοκιμασία του Θεού, είναι η ειρήνη με το Θεό. Η ειρήνη στη σχέση του. Η γαλήνη γύρω του. Το δεύτερο είναι η γνώση του Κυρίου. Ότι ο Θεός είναι πολυέσπλαχος. πολυέλεος, αληθινός, γεμάτος από αγάπη, γεμάτος από σπλάχνα εκτιρμών. Η τρίτη είναι ότι θα ανοίξουν τα μάτια σου, θα δεις τη μεγαλοσύνη του Θεού και τη δικιά σου μικρότητα και αμαρτωλότητα, ώστε να μην καυχέσαι στον εαυτό σου ποτέ, αλλά στη δικαιοσύνη και στην αγάπη του Θεού. Δεν θα καυχέσαι ούτε στη δύναμή σου, ούτε στη σοφία σου, το πόσο σοφός είσαι και απέκτησες αυτό το πλούτο ή απέκτησες μια θέση ή ότι είσαι δίκαιος μπροστά στον Θεό εξαιτίας του ότι είσαι ευσεβής. Όχι, όχι. Ξέχασε τα όλα αυτά. Ο Κύριος θέλει να βλέπεις σωστά. Να βλέπεις τη δικιά σου μικρότητα, το πόσο μικρός είσαι και τη μεγαλοσύνη της αγάπης και του ελέους του Κύριου. Αμήν. Αυτές λοιπόν ήταν οι τρεις κόρες του Ιώβ και αυτές είναι οι τρεις αρετές που ο Θεός θέλει να μας πρικίσει όλους μας. Να μην περνάμε τις δοκιμασίες χωρίς να έχουμε ένα αποτέλεσμα πνευματικό μέσα στη ζωή μας. Γιατί όταν περνάς μια δοκιμασία και είσαι αδόκιμος, όταν περάσεις ένα μάθημα το οποίο δεν το περνάς σωστά και μένεις μεταξεταστέως, δεν θα γίνει αυτό το μάθημα. Το ξαναπεράσεις. Και θα το ξαναπεράσεις. Και θα το ξαναπεράσεις, γιατί είμαστε μαθητές του Κυρίου. Αμήν. Λοιπόν, υπάρχουν δοκιμασίες στον δρόμο μας, θα πρέπει να το ξέρουμε. Ο Κύριος όμως είναι πάντοτε εκεί και ο Θεός θέλει να μας διδάξει μέσα από εκεί αυτές τις θαυμάσιες αρετές. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σου ζητάμε να ευλογήσεις το λόγο σου και αυτό το βράδυ, Κύριε. Εν το όνομα σου το Άγιο, Κύριε, θέλουμε ό,τι ακουστεί να επιδράσει μέσα στη ζωή μας, ώστε να αυξηθούμε, να μας ελκύσεις ακόμα περισσότερο, να σου μοιάξουμε, Κύριε, κατά πάντα, Κύριέ μας. Τη δόξα τη δική σου, Κύριε. Ναι, Σωτήρα, μας ευχαριστούμε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Θα μιλήσουμε το βράδυ αυτό για την αλήθεια η οποία μεταμορφώνει. Ένας εργάτης του Ευαγγελίου, ο Μούντι, έλεγε ότι η βίβλος δεν μας δόθηκε για να πολλαπλασιάσουμε τις γνώσεις μας, αλλά για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αμήν. Στις Εφεσίους, στο Δέλτα 13, μας μιλάει ακριβώς, ας το δούμε από το 12, λίγο πριν, και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους,

0: προς την τελειοποίηση των Αγίων δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Εωσού καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Άρα λοιπόν, ο Λόγος του Θεού έχει ένα σκοπό μέσα στη ζωή μας. Να μας μεταμορφώσει, να μοιάσουμε στον αρχηγό μας. Εις άνδρα τέλειον. Ξεκινάμε και είμαστε νήπιοι, αλλά αυξανόμαστε πνευματικά. Παραλληλισμός από τη φυσική μας γέννηση, νήπια, γινόμαστε παιδιά, μπουσουλάμε εκεί, μεγαλώνουμε έφηβοι και γινόμαστε άνδρες. Και αυτό θέλει να μας δείξει ότι είναι ανάγκη να προοδεύουμε, καθώς γεννηθήκαμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, αλλά ο Κύριος επιθυμεί να μην μένουμε στάσιμοι. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο κάποιος να γεννηθεί παιδί, να είναι και να παραμείνει παιδί. Γιατί? Γιατί απλά δεν τρέφεται και δεν αυξάνει. Και όλη η ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου είναι στο να μας μεταμορφώσει, να αλλάξουμε δηλαδή, για να καταντήσουμε και να φτάσουμε εις άνδρα τέλειον. Δηλαδή, στο μέτρο της ηλικίας, και όταν λέει της ηλικίας, έχει να κάνει με την πνευματική ηλικία του Ιησού Χριστού. Αυτή η πνευματική αύξηση είναι μια διεργασία κατά την οποία κάθε τι ψέμα, κάθε τι λάθος, οτιδήποτε έχει να κάνει από την κληρονομικότητα, το χαρακτήρα μας, ό,τι έχει κατασταλάξει τα πιστεύω μας και νομίζουμε τις γνώσεις μας, έρχεται ο Λόγος του Θεού και θέλει να βάλει τάξη. Το ψέμα θα αντικατασταθεί με την αλήθεια. Αμήν. Και αυτό τι κάνει? Φέρνει πνευματική αύξηση. Στο κατά Ιωάννη στο Ιώτα Ζήτα μας λέει στο 17 ότι ο Λόγος, ο ειδικός σου, είναι η αλήθεια. Το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποιεί το Λόγο για να μας μεταμορφώσει. Είναι δηλαδή απαραίτητο, εάν θέλουμε να αλλάζει η ζωή μας, να αντικαθίσταται το σκότος μας με το φως. Βασική η προϋπόθεση είναι να γεμίσουμε, να πλημμυρίσουμε, να κατοικήσει ο Λόγος του Θεού μέσα μας. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να γεμίσει η ζωή μας με το Λόγο του Θεού. Η Βίβλος λέει στη Β' Τιμοθέου στο Γ 16 και 17 ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος. Οφέλιμος για διδασκαλία, για τη διδασκαλία της αλήθειας. Και έτσι ο άνθρωπος του Θεού θα είναι τέλειος και καταρτισμένος. Αναγνωρίζουμε όλοι ότι η Βίβλος, ο Λόγος του, είναι πράγματι Λόγος Θεού. Είναι δοσμένος από το Θεό. Αυτή είναι η βασική και απαραίτητη προϋπόθεση. Και ωφελεί τον άνθρωπο για να φέρει την τελειότητα, για να σε καταρτήσει. Ο λόγος του Θεού δεν είναι σαν όποιος άλλος λόγος. Γιατί η διαφορά είναι ότι ο λόγος εμπεριέχει ζωή. Αμήν. Άλλωστε μας το είπε ξεκάθαρα ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο. Τα λόγια μου, οι λόγοι μου είναι ζωή και πνεύμα. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι στην κυριολεξία ο λόγος του Θεού είναι ζωή και πνεύμα. Και όταν θα καταλάβεις την πολυτιμότητά του, θα τον ξεχωρίσεις από οποιοδήποτε άλλο λόγο. Όταν βάλεις το λόγο του Θεού πιο πάνω από οτιδήποτε άλλο μέσα στη ζωή σου, τότε θα δεις ότι οι καταστάσεις αλλάζουν. Όλα γύρω μας υπάρχουν επειδή είπεν ο Θεός. Εμείς αντιλαμβανόμαστε τα πνευματικά επειδή μας γέννησε ο Θεός, πώς, διά του Λόγου Του. Αμήν. Ο Λόγος ήταν το σπέρμα το οποίο μπήκε μέσα στην καρδιά μας και μας αναγέννησε. Ιάκωβος Α18. Από τη δική του θέληση μας γέννησε διαμέσου του Λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς κάποια απαρχή των κτισμάτων Του. Θέλω το βράδυ αυτό, αδελφοί, το κάνουμε, αλλά να εκτιμήσουμε ακόμα παραπάνω. Επειδή ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει πολλή πληροφόρηση, θα πρέπει να πούμε σε όλα τα άλλα πίσω. Stop! Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι για μένα τα πάντα τα οποία χρειάζομαι. Ό,τι χρειάζομαι με καλύπτει ο Λόγος. Αμήν. Γιατί το να μπαίνουμε στον πειρασμό και να θέλουμε να μαθαίνουμε το κάθε τι. Αυτό τι κάνει. Απλά μας κλέβει το χρόνο, το οποίο εάν τον επενδύσουμε στο να, όπως θα δούμε παρακάτω, να ασχοληθούμε όπως πρέπει με το Λόγο του Θεού, για να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα. Είμαστε χαμένοι δηλαδή. Ο Λόγος του θα αναπτύξει την πίστη μας. Αμήν. Θα αυξήσει την πίστη σου, καθώς θα δώσεις περισσότερο χρόνο και όλο το χρόνο. Τι σημαίνει να αγαπήσεις τον Κύριο εξ όλης σου της καρδίας, της διανοίας, της δυνάμεώς σου. Τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Ο Λόγος του, τα μαρτύρια του, φέρνουν ζωή. Θα αναπτύξουν και θα αυξήσουν την πίστη σου. Θα φέρουν αλλαγή στη ζωή σου. Καθώς ο Λόγος του Κυρίου θα κατοικεί μέσα στην καρδιά σου πλούσια. Είναι η μάχαιρα η οποία κατακόβει. Λέει, αντισταθείτε στο διάβολο και θέλει φύγει. Θα σου δώσει την εξουσία να αποθείς το διάβολο. Αμήν. Θεραπεύει πληγές. Φέρνει θεραπεία. Κάνει θαύματα δηλαδή. Ο Λόγος του Θεού οικοδομεί τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Αλλάζει καταστάσεις όσο δύσκολες και αν είναι. Δίνει χαρά, αληθινή χαρά του Πνεύματος. Νικά τους πειρασμούς, νικάει τις δυσκολίες. Εμφυσίει και εμπνέει ελπίδα. Ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη. Απελευθερώνεται δύναμης. Καθώς θα αυξήσεις το χρόνο που διαθέτεις μέχρι τώρα στο να εγκύψεις, στο να γεμίσεις με τους λόγους του Θεού, θα καθαρίσει όλο σου το είναι, τη διάνοιά σου. Θα σε κάνει ένα νέο άνθρωπο. Γιατί ο Λόγος του Θεού δημιουργεί. Έχουμε το παράδειγμα του Ιησού σαν ανθρώπου, ο οποίος τι έκανε. Μας διδάσκει με το παράδειγμα του το πόσο ψηλά είχε βάλει το Λόγο του. Το Λόγο του Θεού. Τα μαρτύρια. Μελετούσε τις γραφές, μελετούσε τους προφήτες, την Παλαιά Διαθήκη. Είναι απαραίτητο να τον θεωρήσουμε στη ζωή μας τόσο σημαντικό όσο η καθημερινή τροφή μας. Εάν θέλουμε πραγματικά να γίνει η μεταμόρφωση του Θεού μέσα στη ζωή μας, να μας μεταμορφώσει με στόχο να μοιάξουμε στον Ιησού Χριστό. Είναι ο μόνος τρόπος, είναι το μόνο μέσο. Ο Ιώβ, στο 23 κεφάλαιο και 12 εδάφιο, μας λέει «Διατήρησα τα λόγια του στόματός του, μάλλον παρά την αναγκαία τροφή». Διατήρησε. Άρα λοιπόν τι συμβαίνει, αδερφοί. Μπορεί σε κάποια φάση της ζωής σου, ιδιαίτερα στην αρχή της πίστης σου, να έχεις το λόγο. Αλλά είναι ανάγκη να τον διατηρήσεις. Γιατί ο χρόνος πώς κυλάει. Εάν εσύ αδρανήσεις. Εάν δηλαδή ξεκινώντας αφιερώνεις χρόνο, λες ότι τα πάντα για μένα είναι ο Κύριος, ο Λόγος Του, με καλύπτει, δίνω χρόνο. Αυτό θα φέρει αντίκτυπο στη ζωή σου. Θα είσαι φρουρημένος, θα έχεις. Αν όμως αρχίσεις μετά και το μετριάζεις, βάζεις άλλα πράγματα, τι γίνεται. Τα στοιχεία του κόσμου, συν ότι ο εχθρός δεν κουράζεται, τι θα κάνει, τι θα φέρει. Θέλει να σου κλέψει αυτό που έχεις. Να μετριάσει το ζήλο σου και την αγάπη σου για τον Κύριο. Μάλιστα έχει και πολλά επιχειρήματα για να σε πείσει. Μην είσαι τόσο φανατικός. Μην είσαι. Όχι, διάβολε ψεύτη. Το να είμαι σταθερός και αμετακίνητος και πιστός και ζηλωτής του Κυρίου δεν είναι φανατισμός. Είναι, λέγεται, πιστότητα. Αμήν. Και θα πρέπει να το χτυπήσεις το ψέμα με την αλήθεια, γιατί αλλιώς κινδυνεύεις. Θα πεις, α, πράγματι βρε παιδιά, μήπως το παρακάνω, ας βάλω νερό στο κρασί μου. Μίλα, με αγάπη και χάρη. Όποιος είναι πρόβατο, θα εκτιμήσει τους λόγους. Και εγώ όταν πίστεψα, μίλησα σε όλους μου τους φίλους. Κάποιοι, με το που κατάλαβαν, απομακρύθηκαν. Κάποιοι όμως, είναι εδώ σήμερα. Είτε ακούσωση, λέει, είτε απηθήσωση. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ο Λόγος του Θεού παρομοιάζεται με το γάλα, καταρχήν. Παρομοιάζεται με το ψωμί, με τον άρτο. Μας μιλάει ότι γίνεται στερεά τροφή. Ακόμα στον 119 ψαλμό μιλάει ότι είναι το επιδόρπιό μας, είναι το μέλι, στον ουρανίσκο μας. Άρα λοιπόν, είναι ανάγκη, αδελφοί, για να αναπτυχθούμε πνευματικά. Να εκτιμήσουμε το φαγητό, το μενού που μας έχει δώσει ο Κύριος. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η Βίβλος τυπώνεται όσο ποτέ άλλοτε. Αμήν. Και είναι ευλογία αυτό. Αλλά όμως με μια προϋπόθεση. Η κάθε βίβλος να φτάσει στα χέρια του πιστού ή εκείνου που ακούει και ευαγγελίζουμε και θα του δώσουμε μια βίβλο με την προϋπόθεση τι? Να μην μείνει διακοσμητικό στοιχείο στο ράφι, αλλά η ευλογία των λόγων που είναι μέσα στη γραφή να μεταπηδήσουν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τότε έχει αξία. Και υπάρχει μια τάση στους χριστιανούς. Να υπάρχει βίβλος, να έχουμε τα βιβλικά μαθήματα, να έχουμε το θησαυρό αυτόν και ασχοληθήκαμε λίγο και τώρα να είναι ξεχασμένοι εκεί. Θέλω σήμερα, αδελφοί, να κάνουμε μια restart, μια επανακίνηση, να ελέγξουμε τους εαυτούς μας. Για να είσαι αληθινός μαθητής του Ιησού Χριστού, πρέπει καθημερινά να τρέφεσαι όπως τρέφεσαι με το φυσικό φαγητό, να τρέφεσαι με το Λόγο του Θεού. Και αυτό να γίνει η βασική προτεραιότητα της ζωής σου, εάν θέλεις να μην γίνεις στάσιμος, αλλά να αυξάνεις και να προοδεύεις, ώστε να μοιάσεις του Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κατά Ιωάννη, ήττα 31. Εάν σεις μείνετε στο δικό μου λόγο, είστε αληθινά μαθητές μου. Ποια λέξη χρησιμοποιεί? Μείνετε. Δεν λέει εάν εσείς απλά ακούσετε το λόγο μου. Να μείνεις στο λόγο. Τον ακούς, τον πιστεύεις, τον δέχεσαι. Από τα αυτιά να μην είναι από το ένα στο άλλο, αλλά τον αφήνεις, έρχεται μέσα στην καρδιά και τι κάνει? Ενώνεται με την πίστη. Για να γίνει ζωή. Εάν μείνεις στο λόγο του Κυρίου, τότε είσαι αληθινός μαθητής του. Τι σημαίνει μένω στο λόγο? Τι σημαίνει να μείνω στο λόγο του Θεού μέσα στην καθημερινότητα της ζωής μου? Έχω αποφασίσει και έχω βάλει το λόγο του Θεού πάνω από όλα. Είναι για μένα η πηξίδα στο ταξίδι της ζωής μου. Είναι για μένα ο σύμβουλός μου στο να παίρνω σωστές και σοφές αποφάσεις. Δεν χρειάζεται να πιάσεις τον κάθε άνθρωπο τι με συμβουλεύεις να κάνω, όταν έχεις τον ίδιο το Θεό να σε συμβουλεύει και σου το έχει γράψει κιόλας μέσα στο Λόγο Του. Αμήν. Δεν λέμε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο σώμα, το ότι χρειάζεται να ζητήσουμε από τους υπεύθυνους γνώμη και συμβουλή, αλλά καθώς σχετίζεσαι με το Λόγο του Κυρίου, θα έχεις ο ίδιος τη μαρτυρία μέσα σου. Ο Λόγος του Θεού είναι το μέτρο με το οποίο μετρώ το κάθε τι στη ζωή μου. Συμβαίνει, αδελφοί, το κάνουμε αυτό, είναι το μέτρο, είναι η πηξίδα, είναι ο σύμβουλός σου. Ή έχεις αφήσει άλλα πράγματα και όλα αυτά που λέμε τα έχεις αποθήσει και είναι δευτερεύοντα. Εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είναι η ώρα να δούμε το πώς θα πρέπει να πάρει ο Λόγος τη θέση του. Μέσα στην ζωή και την καρδιά του κάθε αναγεννημένου παιδιού. Κάθε Λόγος Θεού είναι δοκιμασμένος, μας λέει στις παροιμίες στο 35 εδάφιο. Στη Β' Τιμοθέου στο Γ' 16 μας λέει ότι είναι ωφέλιμος για τη διδασκαλία της αλήθειας. Για τον έλεγχο από πλάνη. Για διόρθωση, γιατί όλοι μας, καθώς είναι εκεί το μέτρο, τι κάνουμε. Βλέπουμε πόσο και αν έχουμε ξεφύγει για να ευθετήσουμε την πορεία μας, την οδό μας. Είναι η ασφάλειά μας δηλαδή. Άρα, είναι απαραίτητο τι να κάνουμε. Να εμείνουμε στο Λόγο. Να επιμείνουμε στο Λόγο. Έχουμε το Λόγο, μελετάμε τις γραφές, ακούμε, αλλά βασική και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εμείνουμε, να μείνουμε σταθεροί, να μην μετακινηθούμε. Θα έρθουν δυνάμεις, θα έρθουν καταστάσεις που θέλουν να μας κλέψουν το Άγιο του Θεού που έχουμε. Και το δεύτερο στοιχείο είναι το να αρχίσουμε πλέον αυτή την τροφή, τι να την κάνουμε. Όταν μένει στο στόμα η τροφή, μπορεί να θρέψει το σώμα για να αυξηθεί. Όχι. Θα πρέπει τι να κάνει, να κατέβει στο στομάχι, να αφομοιώσουμε την τροφή. Αμήν. Γεμίζουμε με τα λόγια, με το Λόγο, πιστεύουμε ότι είμαστε ευλογημένοι γιατί μας έχει δώσει ο Κύριος τη Βουλή Του μέσα στη Βίβλο και καθώς πάμε στην προσευχή, πρώτα απ' όλα ενώ γεμίζεις με το Λόγο, αυτό σε κάνει να θέλεις να πας στην προσευχή. Κάτι γίνεται και γίνεσαι μέρος του Λόγου. Ανοίγεις την καρδιά σου πιο εύκολα. Ενώ μελετάς μέσα από τους ψαλμούς και διαβάζεις μέσα από τους ψαλμούς, σου δίνει υπόδειγμα προσευχής. Και όπως το έκανε ο Δαβίδ, το ίδιο αρχίζεις και το κάνεις και εσύ και ξανοίγεσαι και εμπειρίζεσαι και βλέπεις με ποιο τρόπο αρχίζει να έρχεται η ομορφιά και η ευλογία του πνεύματος μέσα στο δικό σου πνεύμα. Κάνεις την κίνηση, δεν νιώθεις, αλλά αρχίζεις και το κάνεις με πίστη. Και λίγο, λίγο, λίγο πας στην πεπατημένη. Ο Λόγος του Θεού είναι η οδός την οποία θα σε οδηγήσει. Το μονοπάτι, το Άγιο. Τα βήματα για να γεμίζουμε με το Λόγο. Πρώτα απ' όλα, δεχόμαστε ότι είναι Λόγος του Θεού και τον δεχόμαστε. Το επόμενο είναι ότι είναι ανάγκη να ασχοληθούμε περισσότερο και να πάμε από την ανάγνωση, να πάμε στην μελέτη. Ποια είναι η διαφορά της ανάγνωσης με τη μελέτη? Η μελέτη, αρχίζω και ασχολούμαι περισσότερο, συγκρίνω εδάφια, χτίζω εδάφια. Αρχίζω και ερευνώ το Λόγο. Αρχίζω και με απασχολεί, τον κρατάω μέσα στη μνήμη μου. Δεν είναι απλά ένα κήρυγμα ή ένας λόγος και μετά το αφήνουμε για την επόμενη Κυριακή. Δεν δουλεύει έτσι, δεν θα φέρει την αύξηση έτσι μέσα στη ζωή σου. Ο Κύριος μας δίδαξε με την παραβολή του σπορέα και μας είπε ότι καθώς πέφτει ο σπόρος, λέει, είναι το σκληρό χώμα, όπως ο δρόμος. Και έχει να κάνει με το μυαλό το κλειστό, που είναι γεμάτο με το εγώ του, που δεν χωράει τίποτε άλλο παρά εκείνο που εκείνος νομίζει, εκείνος πιστεύει. Δεν μπορεί να καρποφορήσει ο Λόγος. Μας μίλησε για το ρηχό χώμα, το πετρώδι χώμα, όπου υπάρχει μια επιφανειακή απόφαση. Ναι, μεν, αλλά. Μας μίλησε για το έδαφος το οποίο είναι γεμάτο με ζυζάνια, που καταπνίγουν το Λόγο. Είναι με το μυαλό εκείνο το οποίο δέχεται οτιδήποτε άλλο. Ναι, μεν το Λόγο, αλλά να βάλουμε και τις ανατολικές θρησκείες, να ερευνήσουμε, να διαβάσουμε και το Κοράνι, να δούμε και το ένα. Και ο Λόγος τι κάνει? Συπνίγεται. Και μας λέει στο Καταλουκάς το ΙΤΑ 18 ο Κύριος. Προσέχετε λοιπόν πώς ακούετε, με ποια διάθεση ακούετε. Ξέρεις, έχει να κάνει με ποια διάθεση ακούς. Μπορεί να έρθεις εδώ στην εκκλησία και να πεις, δεν με νοιάζει ποιος κηρύττει. Εγώ, Κύριε, έρχομαι για σένα. Εσύ μπορείς να μου μιλήσεις και από τον πιο άσημο, μέσα σε εισαγωγικά, γιατί για τον Κύριο είμαστε όλοι σημαντικοί. Αμήν. Έχεις ανοίξει και ο Κύριος θα σου μιλήσει, θα σου δώσει, θα εργαστεί μέσα στην καρδιά σου. Γιατί, Κύριε, εσύ είσαι τα πάντα εν πάση. Έχεις μάθει και συντονίζεσαι, έχει να κάνει με τη δική σου καρδιά. Συντονίζεις την καρδιά σου με την καρδιά του Θεού. Και μόνο εκεί, και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα λάβεις. Η άλλη εκδοχή ποια είναι? Το εγώ κρίνει. εκεί οικοδομούμε, εκεί δεν οικοδομούμε. Μην το κάνεις. Να θυμάσαι το εδάφιο που λέει «Προσέχετε πώς ακούετε». Εκείνο που μην περιορίζεις τον Κύριο, την ανάγκη σου, την πνευματική, αυτό που χρειάζεσαι να λάβεις, θα στο δώσει ο Κύριος καθώς εσύ τιμάς κάθε ένα παιδί του Θεού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η καθημερινή μελέτη σε κρατάει συντονισμένο στις συχνότητες του πνεύματος. Είναι ανάγκη, αδερφοί, σήμερα να δούμε ξανά πού ξοδεύουμε το χρόνο μας. Σήμερα είναι ανάγκη να δούμε, ενώ είμαστε χαλαροί, γιατί μιλάμε, τι πράγματα μιλάμε. Σε ενθάρρυνε τον εαυτό σου τι θα ήταν εκείνο το οποίο θα σου άρεσε να μιλάς. Όταν επενδύεις τα Άγια των Αγίων, ο Λόγος του Θεού, επενδύεις και γεμίζεις με τις ομορφιές Του, ξέρεις τι γίνεται. Θέλεις να μιλάς για αυτά. Ακούς τη λέξη Εκκλησία και το νιώθεις οικείο. Θέλω να είμαι στην Εκκλησία του Θεού. Μαζί με τα αδέρφια μου. Εάν δίνεις χρόνο στο να ασχολιέσαι με άλλα πράγματα, λέει αυτό που έχεις όπου ο θησαυρός μας, εκεί και η καρδιά μας. Στόχος μας είναι, και γι' αυτό είναι και ο λόγος αυτό το βράδυ, πώς θα αυξηθούμε, πώς θα μετακινηθούμε από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, για να μοιάξουμε στον αρχηγό μας, τον Ιησού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει λίγο από εδώ, λίγο και από εκεί και θα γίνει. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει η συνταγή. Δεν υπάρχει τρόπος. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει ξεκάθαρα, ξανά και ξανά. Εάν δεν το κάνεις, χρειάζεται να κάνεις το μέρος σου. Δευτερονόμιο, Ιωταζήτα 17, κεφάλαιο στο 19. Τι είχε παραγγείλει στους βασιλείς ο Κύριος. Το βιβλίο αυτό πρέπει να το έχεις μαζί του και να το διαβάζει όλες τις ημέρες της ζωής του. Τι θα έπρεπε? Να έχει το βιβλίο, το λόγο, και να το μελετάει όλες τις ημέρες της ζωής του. Ερευνώ και μελετώ. Τι κάνω δηλαδή? Με απασχολεί, μου αρέσει όταν μιλάμε τα λόγια του Κυρίου μας με νέες ψυχές που αρχίζουν και λένε, μα αυτό, γιατί, πώς. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο βλέπεις ότι ο λόγος έχει ενεργήσει μέσα στην καρδιά. Και διατυπώνει ερωτήματα, γιατί εάν το βλέπει απλά κάτι το οποίο είναι προς την ώρα και αργότερα θα κάνει κάτι άλλο, τι λέει? Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν απασχολεί την καρδιά. Είναι... Όταν μελετάμε, όταν ερευνούμε, ερχόμαστε να δούμε το κάθε ενδεχόμενο. Να δούμε την αντίκρουση. Λένε κάποιοι ότι ο Ιησούς Χριστός προϋπήρχε σαν Θεός πριν τη γέννησή Του. Λέμε. Πώς γίνεται? Σε απασχολεί, νοιάζεσαι για να ακούσει και τη σωστή εκδοχή, για να μην είναι όπως το κύμα της θαλάσσης με την πρώτη ψευδοδιδασκαλία, να μπορεί να παρασυρθεί. Μαθαίνει, διδάσκεται, εδραιώνεται. Άρα, αδερφοί, μας προτρέπω όλους Εάν θέλεις να γίνει και να γίνεται και να ενεργείται η μεταμόρφωση και η αλλαγή μέσα στη ζωή σου να αντικαθίσταται το ψέμα με την αλήθεια, το σκοτάδι σου με το φως του Θεού. Γιατί μη μου πει κανείς ότι δεν έχει σκότος. Θέλουμε αυτό το σκοτάδι τι να κάνει. Να ελαχιστοποιηθεί και να εξαφανιστεί εντελώς. Γιατί τη θέση του θα την πάρει το φως του Θεού. Το θέλεις. Εάν το θέλεις θα πρέπει να κράζεις τον Κύριο ημέρα και νύχτα. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, σου έχω δώσει το εργαλείο. Τίμησε το λόγο μου, τίμησε τον όπως πρέπει. Όταν ξεκινήσαμε πριν 30 τόσα χρόνια, δεν είχαμε την ευλογία το κάθε βιβλίο της Γραφής με τις σημειώσεις. Τώρα τα έχουμε και έτοιμα. Πάρτο ένα-ένα βιβλίο, κατάφαγε το, ασχολήσου. Θα επιδράσει μέσα στη ζωή σου. Θα δεις την αλλαγή. Θα φέρει τις ευλογίες του Πνεύματος του Αγίου μέσα στη ζωή σου και θα χαίρεσαι και θα γάλεσαι. Θα διενεργείται αυτή η μεταμόρφωση. Εκείνο που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, αδελφοί. Βλέπουμε την πρόοδο. Τη βλέπουμε. Και αυτό που έχω να πω είναι, χρειάζεται, αν είναι δυνατόν, να μην μείνει κανείς μα κανείς μας από το να συλλάβουμε και να εκτιμήσουμε το δώρο που μας έχει δοθεί. Τότε δεν θα απομακρυνθεί το βιβλίο αυτό. Αλλά και κάθε μαρτύριο, κάθε ένα βιβλίο θέλεις να το μελετήσεις, να εγκύψεις περισσότερο σε βάθος, να έρθεις να το συνδυάσεις, να χτίσεις με άλλα θέματα μέσα από τη Γραφή. Σου έχει δοθεί, μας έχει δώσει ο Κύριος τα εργαλεία. Πάρτα λοιπόν και ασχολήσου. Συνηθίζουμε και βλέπετε ό,τι έχει να κάνει με τη μνήμη μας. Βάλε στη μνήμη το λόγο. Αποστήθησε εδάφια. Αποστήθησε εδάφια. Μη μου πεις, μα ξέρεις κάτι, δεν θυμάμαι. Ο άνθρωπος αυτό που θέλει πραγματικά, το θυμάται. Αν το θεωρείς είναι σημαντικό, άλλος θυμάται αριθμούς τηλεφώνων πάμπολους. Ή πολλά πράγματα, η μνήμη είναι ένα δώρο που μας έχει δώσει ο Κύριος. Δοκίμασέ τον να αποστηθίζεις και να θυμάσαι εδάφια. Και κάτι άλλο, η μνήμη είναι όπως είναι η μυς του σώματος. Καθώς αρχίζει να ασχολούμαστε και να θυμόμαστε εδάφια, αυτό θα αρχίσει να βλέπεις ότι γυμνάζεται. Θυμάμαι στην αρχή της πίστης μου, αυτό με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, απομνημόνευα εδάφια και μετά, στο κάθε τι, ερχόταν μια δυσκολία, ένα πρόβλημα, έλεγα, περπατούσα μόνος μου κάπου, ήμουνα, να έρθει ο διάβολος να βάλει φόβο. Άγγελος στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων των Κύριων και ελευθερώνει αυτούς. Το έλεγα, το άκουγαν τα αυτιά μου και τι γινόταν. γιγαντωνόταν η πίστη μου και ο φόβος. Αδερφοί, ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός, έχει ενέργεια. Μας έχει δώσει υπερόπλο ο Κύριος. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε, να το εκτιμήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Λέγαμε στο σχολείο, η επανάληψη είναι η μήτυρ πάσης μαθήσεως, της απολύτου μαθήσεως. Δηλαδή, η επανάληψη, εάν θέλεις να μάθεις, αν θέλεις να θυμάσαι τα εδάφια, τι είναι ανάγκη να κάνουμε. Ξανά και ξανά. Το γράφω σε ένα χαρτάκι, το έχω στην τσέπη μου, το πρωί με τον καφέ, το μεσημέρι, θέλω να το μάθω αυτό το εδάφιο, θα το μάθω. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Μάλιστα, της απολύτου μαθήσεως, λέει. Το μαθαίνεις, χαράζεται μέσα στο σκληρό δίσκο του εγκεφάλου και τέλειωσε, μένει εκεί για πάντα. Το ξέρετε, πού το διαβάζαμε στον ουράνιο άνθρωπο που είχε αποθηκεύσει ολόκληρη τη γραφή, ολόκληρες σελίδες από τη γραφή. Ο άνθρωπος είναι δυνατόν, είναι εφικτό λοιπόν. Άρα εμείς κάτι δεν προσέξαμε. Ότι μπορεί να κατοικεί ο Λόγος πλούσια μέσα μας. Πλούσια, τι θα πει πλούσια. Ούτως ώστε πλέον οι σκέψεις οι δικές μας έχουν αντικατασταθεί με τι. Εφόσον θέλουμε να μας διοικεί ο νους του Χριστού. Ο νους του Χριστού είναι θαυμάσιο. Κάθε τι έχεις πάρει την απόφαση ότι πλέον δεν θα χρησιμοποιώ το τι εγώ νομίζω. Το έχω υποτάξει αυτό στο λόγο. Είτε μου αρέσει, είτε δεν μου αρέσει, γιατί βλέπετε κάποια πράγματα, ο σαρκικός άνθρωπος τι κάνει. Όταν του αρέσει κάτι, είναι η αμαρτία εκεί που αρέσει στη σάρκα. Έχεις βάλει όμως, έχεις πάρει απόφαση ότι θα διοικεί τη ζωή μου ο Λόγος. Ό,τι λέει ο Λόγος, σε αυτό Κύριε εγώ υποτάσσομαι. Μπορεί η σάρκα σου να τραβάει και να σου λέει, μα εγώ αυτό θέλω. Όχι, έλα εδώ. Το θέλημα του Κυρίου θα υποταχτώμε και υπερισχύει ο πνευματικός άνθρωπος. Έτσι γίνεται η μεταμόρφωση. Ο Κύριος θα σου δώσει τη δύναμη και την αποκάλυψη να καταλάβεις ότι αυτό είναι το συμφέρον και το όφελός σου. Μ' αρέσει, ένας αδελφός μου έλεγε κάποτε, δεν ήθελα να, παρόλο που ερχόταν ο εχθρός, με έβαζε σε πειρασμό για να αμαρτήσω, αλλά την τελευταία στιγμή έλεγα, όχι, όχι, δεν θα το κάνω, γιατί ξέρω το μετά. Δεν θα αμαρτήσω. Και ευχαριστώ τον Κύριο για αυτόν τον αδερφό. Τον ευχαριστώ. Μην το κάνεις. Αυτό σημαίνει ότι μέσα του είχε δυνάμεις. Ο Λόγος ήταν εκεί να τον κρατήσει. Γιατί ήξερε ότι αυτό που έχει ο Κύριος είναι ανώτερο από αυτό που ο διάβολος σου προσφέρει για να σε ξεστρατήσει. Το τελευταίο έχει να κάνει, αδελφοί, κατά πόσο μετά φτάνω στο σημείο να γίνομαι εκτελεστής του λόγου. Γιατί όλα όσα είπαμε παραπάνω, που είναι ωφέλιμα, το να δεχόμαστε δηλαδή το λόγο, το να μελετάμε, το να ερευνούμε, το να απομνημονεύουμε, το να έχουμε περισυλλογή, όλα αυτά δεν θα είναι χρήσιμα για τη μεταμόρφωσή μας, εάν δεν φτάσουμε στο σημείο να εφαρμόζουμε τις αλήθειες που διδασκόμαστε. Να γινόμαστε δηλαδή εκτελεστές του Λόγου. Όπως μας λέει ο Ιάκωβος στο Α22, γίνεστε δε εκτελεστές του Λόγου και μη μόνον ακροατέ, απατώντες εαυτούς. Μπορεί δηλαδή να ακούς το Λόγο, να παίρνεις μαθήματα βιβλικά, να ασχολείσαι, ναι, και την ώρα που θα είναι η ώρα να γίνεις εκτελεστής του Λόγου, είτε με τη μαρτυρία σου, είτε να τον βάλεις να έχει εφαρμογή στην προσωπική σου ζωή, εκεί λες, α, εδώ δεν πειράζει, εδώ κάνω κάτι άλλο. Είτε στη μαρτυρία μας έξω στον κόσμο. Είμαι παιδί του Θεού, αλλά τώρα δεν είμαι γιατί ντρέπομαι. Μην το κάνεις. Εκείνος λέει που ακούει τα λόγια μου και τα τηρεί, είναι σαν το σοφό ο οποίος χτίζει πάνω στο βράχο. Και στο κατά Ιωάννη Ι.Γ. 17 λέει ότι αυτά που μάθατε, εάν τα μάθετε αυτά, θα είστε μακάριοι εάν τα εφαρμόσετε. Γιατί στην εφαρμογή φαίνονται τα ενδόμηχα, τα κίνητρά μας, οι αδυναμίες μας. Καθώς νιώθεις αδύναμος, στην εφαρμογή όμως τι θα δουλέψει ο Λόγος του Θεού, τι θα σου πει. Είμαι αδύναμος, δεν μπορώ. Στην αδυναμία μου η δύναμη του Κυρίου τελεία δεικνύεται. Τι σε κάνει. Μόλις ακούς το Λόγο που έχει ενέργεια και έχει ζωή μέσα του, από αδύναμος, επειδή δέχεσαι το Λόγο ως Λόγο Θεού, γιατί είναι και έχει ενωθεί αυτός ο Λόγος με πίστη μες στην καρδιά σου, πλέον δεν είσαι πλέον άλλο αδύναμος. Σε έχει κάνει λιοντάρι. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Γιατί αληθινά με ενδυναμώνει ο αναστημένος Ιησούς Χριστός με το Πνεύμα Του το Άγιο. Αμήν αδελφοί. Αληθινά μας ενδυναμώνει. Πιστεύουμε. Είναι ζωντανός ο Κύριος. Όπως είπε, θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Και ο Κύριος δεν έλεγε λόγια που δεν εννοούσε. Πράγματι είναι μαζί μας, πράγματι. Το μόνο που χρειάζεται από μέρους μας είναι να συντονιστούμε, να συντονίσουμε την καρδιά μας, να αποβάλουμε το εγώ μας, την υπερηφάνειά μας, συντονίσου στη συχνότητα του Χριστού. Και εκεί θα δεις τη δόξα του Θεού. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί νιώθουμε ευλογημένοι. Κύριε, μας έχεις δώσει το Λόγο σου όλα αυτά τα χρόνια. Μας έχεις διδάξει. Μας παρέδωσες την πίστη, Κύριε, που παρέδωσες στους Αγίους. Την άπαξ παραδοθήσα στους Αγίους, Κύριε, έφτασε ορθοτομημένη, ατόφια. Στη γενιά μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου, Κύριε. Και Σου ζητάμε το βράδυ αυτό, ο καθένας μας να ελέγξει την πορεία του, να ελέγξει την καρδιά του, Κύριε. Ούτως ώστε να δώσουμε στο Λόγο Σου, Κύριε, τη θέση που Του αξίζει. Να είναι η πηξίδα της ζωής μας. Να είναι αληθινά ο σύμβουλός μας, Κύριε.

0: πρώτο, Κύριε. Γιατί εσύ ευαρεστήσαι και θέλεις να σε έχουμε πρώτο μες στην καρδιά μας, Κύριε. Είσαι ζηλότυπος. Γιατί αγαπάς τον καθέναν μας, Κύριε. Τέλεια αγάπη που τη φανέρωσες, Κύριε, πάνω στο σταυρό για μας. Έλκυσέ μας να βάλουμε την προτεραιότητα, Κύριε. Να σου μοιάξουμε, Κύριε, να μας μεταμορφώσεις. Να μην μένουμε στα ίδια, Κύριε, να μην μένουμε στάσιμοι. Αλλά να επιτρέψουμε στο Πνεύμα Σου το Άγιο. Να χρησιμοποιήσει, Κύριε, το λόγο που έχει σπαρθεί μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, για αύξηση, για προόδο, Κύριε, για αποκάλυψη, για κοινωνία αγάπης με το πρόσωπό Σου, Κύριε. Ούτως ώστε ο δικός Σου χαρακτήρας, τα σπλάχνατα δικά Σου, Κύριε, να ξεχυλίζει, Κύριε, μέσα από τη ζωή μας, να ξεχυλίζουν οι αρετές Σου, Κύριε, η αγάπη για τα αδέρφια μας, Κύριε, και το πρόσωπό Σου πρώτα απ' όλα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Θέλουμε κάθε μέρα, Κύριε, κάθε μέρα να αναμασάμε, Κύριε Ιησού μας, να μυρικάζουμε τους λόγους Σου, Κύριε, να τους ενθυμούμαστε, Κύριε, μέσα στη μνήμη μας, Κύριε. Να μας διοικεί κατά πάντα, Κύριε Ιησού μας, η αλήθεια Σου, Κύριε. Σε προσκυνούμε, σωτήρα μας, σε προσκυνούμε. Δοξασμένο το Άγιο όνομά Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, γιατί είσαι πιστός και αληθινός. Αμήν Ιησού μας, αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του. Το λέω συνέχεια. Αμήν. Γιατί όταν λέει ο Δαβίδ στους ψαλμούς ότι ο Θεός ύψωσε το λόγο του πάνω από τη φήμη του. Πάνω από το όνομά του. Γιατί ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται ο άνθρωπος, αδερφοί, είναι δοσμένο μέσα στη γραφή. Και σας έχω πει πολλές φορές ότι όλες οι απαντήσεις για τη ζωή μας είναι εδώ μέσα γραμμένες. Ό,τι είναι αυτό που χρειάζεσαι. Γι' αυτό ο Παύλος λέει ότι όλος ο λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Δεν ξεχωρίζεται κάτι. Δεν ξεχωρίζεται κάτι. Υπάρχει αντίληψη μέσα στον κόσμο ότι τώρα η Παλαιά Διαθήκη αυτή είναι η ιστορία των Εβραίων. Και υπάρχουν και χριστιανοί οι οποίοι δεν αγγίζουν την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά επειδή θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα αυτό το μήνυμα το οποίο θα έλεγα ότι ο Κύριος θέλει να ζωγραφίσει μπροστά μας μια προφητική εικόνα. Σας έχω πει πολλές φορές ότι όταν ο Θεός ήθελε να δώσει προφητείες για ισχυρά γεγονότα ή μακρινές προφητείες, έβαζε και ενδιάμεσες εκπληρώσεις. Και με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος, θέλοντας να μας δείξει πράγματα μέσα από το Λόγο Του, τα οποία είναι να γίνουν στις μέρες μας, έβαλε άλλους ανθρώπους να τα ζήσουν. Και θέλω να διαβάσω λίγο για να καταλάβουμε τη δύναμη του Λόγου από την αρχή μέχρι το τέλος. Ξεκινήσουμε από την Α' Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο, από το 1ο εδάφη. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, «Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλη και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον». Σε ποιους αναφέρεται, για ποιους μιλάει ο Παύλος? Μιλάει για το λαό Ισραήλ που βγήκαν από την Αίγυπτο και μιλάει στους αδελφούς για να

0: μην αγνοούν όλο αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη τότε. Πάντες λέει υπό την Εφαίνη και πάντες δια της θαλάσσης δήλθον και πάντες εις το Μωυσή ευαπτίστησαν εν την Εφαίλη και εν τη θαλάσση. Σε ποια γεγονότα, με ποιο γεγονός παραλληλίζει αυτό το οποίο είσαι ο λαός Ισραήλ για μας σήμερα? Το βάπτισμα. Με το βάπτισμα. Και πάντες την αυτή πνευματική βρώση έφαγαν. Τι έφαγαν λέει? Πνευματικό φαγητό. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό έπινον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, η δε πέτρα ήταν ο Χριστός. Αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός στους πλειοτέρους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμο. Ταύτα δε έγιναν παραδείγματα ημών, για να μην είμαστε εμείς επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επιθύμησαν. Δηλαδή, φέρνει μπροστά στους Κορίνθιους όλη την ιστορία εν ολίγης του λαού Ισραήλ για να τους παραδειγματίσει. Και λέει στο 7, «Μη δε γίνεστε ειδωλολάτρε καθώς την έσαι εξ αυτών, όσοι είναι γεγραμμένον, εκάθισε ο λαός για να φάει και να πει και σηκώθησαν να παίζωσει». Βλέπετε, σου λέει, πρόσεξε μην τυχόν και πέσεις το παράδειγμα της ειδωλολατρίας όπως έπεσαν αυτοί. «Μη δε σπορνεύομαι, καθώς την έσαι αυτών επόρνευσαν και έπεσαν εν μία ημέρα 23.000. Μη δε ασπειράζουμε το Χριστό, καθώς και την έσαι αυτών επήρασαν και απολέστησαν υπό τον όφεων. Μη δε γογγίζεται, καθώς και την έσαι αυτών εγόγγισαν και απολέστησαν υπό το εξολοθρευτού». Βλέπετε, συνέχεια παραλληλίζει τη ζωή μας με τη ζωή του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη. Και τους λέει στο 11. «Ταύτα δε πάντα εγίνοντο εις εκείνους παραδείγματα και εγγράφτηκαν προς νουθεσία μας, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασα». Να το δούμε λίγο, να δείτε, κοιτάξτε τι λέει στο αρχαίο. Το 11 λέει, «Ταύτα δε τυπικό συνέβαινε εκείνης». Ξέρετε τι σημαίνει «τυπικό συνέβαινε εκείνης»? Μέσα στο Λόγο του Θεού έχουμε πολλούς τύπους. Είναι ο τύπος και υπάρχει και το αντίτυπο, η ουσία. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία έζησαν αυτοί μέσα στη ζωή τους ήταν, ζούσαν τύπους. Τον οποίον το αντίτυπο πότε είναι? Τώρα. Τώρα είμαστε εμείς εδώ να ζήσουμε το αντίτυπο όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία έζησαν εκείνοι. Γιατί τα γεγονότα είναι παράλληλα, δεν αλλάζουν τα γεγονότα. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Και μας έδωσε εδώ στο προνόμιο αυτό να μπορούμε να δούμε όλη την ιστορία. Την οποία μπορεί να περάσει και ο κάθε άνθρωπος του Θεού. Ο κάθε ένας. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζουμε το λόγο. Τυπικός. Σκεφτείτε λίγο. Ζούσαν δηλαδή αυτοί τη ζωή τους μέσα σε σκιές και σε τύπους, ώστε να δούμε εμείς οι οποίοι ήρθαμε στο τέλος των ημερών για να ζήσουμε το αντίτυπο. Αυτό τελικά ο Θεός ήθελε εξ αρχής να γίνει. Εμείς σήμερα καλούμαστε να μάθουμε από όλα αυτά. Και ο Κύριος μας λέει να μην κάνουμε τα ίδια λάθη τα οποία θα μας φέρουν στα ίδια αποτελέσματα. Ή να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε για να έχουμε την αντίστοιχη δόξα. Διαβάζω λίγο από τον Ιούδα, από το 4ο εδάφιο. Λέει επίσης ο Ιούδας, «Διότι σε χώρισαν λαθρέως την εσ άνθρωποι, ήτιν εσύ σαν παλαιόθεν προγεγραμμένη στάφτη την καταδίκη, ασεβείς, μεταστρέφονται στη χάρη του Θεού ημών εις ασέλγεια και αρνούμενοι το μόνο δεσπότη και Κύριε ημών Ιησού Χριστό. Θέλω να σας υπενθυμίσω», λέει ο Ιούδας, «αν και εσείς εγνωρίσατε ήδη τούτο, ότι ο Κύριος αφού έσωσε το λαό εκ γης Αιγύπτου, απόλυσεν ύστερα τους μη πιστεύσαντες». Πού τους στρέφει πάλι ο Ιούδας? Αν διαβάσουμε τη γραφή, ο Κύριος χρησιμοποιούσε γεγονότα του παρελθόντος για να μιλήσει προφητικά για το μέλλον. Και αυτό κάνει εδώ. Τους μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι τώρα είναι, οι οποίοι έχουν εισχωρήσει λαθρέως μέσα στην Εκκλησία και τους φέρνει πίσω σε ενθύμηση στο λαό Ισραήλ, ο οποίος ο Κύριος ναι μεν τους έβγαλε από την Αίγυπτο, αλλά τελικά πολύ εξαιτίας της απιστίας απολέστησαν. Και αγγέλους που δεν φύλαξαν την αξία τους, κατέλειπαν το ίδιο κατηχητήριο, τους φύλαξε με παντοδυνά δεσμά και λέει στο 7, καθώς τα Σόδωμα και τα Γόμορα και επέριξ αυτών πόλης εις την πορνεία παραδοθήσε κατά τον νόμιο με τούτους τρόπων και ακολουθούσε ο πίσω άλλης αρκός, πρόκειται παράδειγμα τιμωρούμενε με το αιώνιο πυρ. Και λέει στο 8, ομοίως και ούτη. Βλέπετε, χρησιμοποιεί την ιστορία του Ισραήλ, όλα αυτά που ζούσε ο Ισραήλ, για να μιλήσει για ανθρώπους οι οποίοι είναι τώρα. Και λέει στο 11, λίγο πιο κάτω, ο Ιούδας, ουέις αυτούς, διότι περιεπάτησαν στην οδόν του Κάιν. Πού μας τρέφει? Στη γένεση. Στη γένεση, στην αρχή τελείως. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι τώρα ζουνε και περπάτησαν, λέει, στο δρόμο του Κάιν. Πείτε μου, εάν δεν ξέρεις την ιστορία του Κάιν, μπορείς να καταλάβεις τι λέει εδώ πέρα λόγος του Θεού? Εάν δεν ξέρεις τι έκανε ο Κάιν, ποιο ήταν το αμάρτημα του Κάιν. Και συνεχίζει ο Ιούδας, λέει, και χάριν μισθού εξεχήθηκαν στην πλάνη του Βαλαάμ και απολέστηκαν στην αντιλογία του Κορέ. Πώς μπορείς να ξέρεις τι εννοεί ο λόγος του Θεού, αν δεν ξέρεις τι λέει? Και αυτά που είναι όλα γραμμένα, αδερφοί? Στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Σε αυτά στηρίχθηκαν οι Άγιοι του Θεού για να γράψουν και να διδάξουν όλη την Εκκλησία για το πνευματικό της βάδισμα. Και σήμερα θέλω να δούμε μία προφητική εικόνα. Να δούμε άλλο ένα παράδειγμα σε αυτό που λέω και να δούμε λίγο στην Αποκάλυψη, το δεύτερο κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Σας είπα ότι ο Κύριος θέλει να μιλήσει προφητικά, χρησιμοποιεί εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη και μιλάει στην Πέργαμο, που ξέρουμε, τα κάναμε το μάθημα, είπαμε, η Πέργαμος αναφέρεται, είναι μια περίοδος, δεν αναφέρεται μόνο στην Εκκλησία. Ήταν και για την Εκκλησία, αλλά και μια περίοδο. Είναι η τρίτη περίοδο, η οποία ξεκινάει από το πρώτη είναι μέχρι το 100, η δεύτερη μέχρι το 300 και η τρίτη η Πέργαμος, που σημαίνει η Περγαμία, ξεκινάει περίπου από το 313 και φτάνει μέχρι το 606 μετά Χριστόν. Και αναφέρεται σε όλη αυτή την υπεργαμία που μπήκε μέσα στην Εκκλησία, απέκλεισε η Εκκλησία πολλούς νυμφίους, γιατί ήρθε όλη η ειδωλολατρία να μπει μέσα στο λαό του Θεού. Και μιλώντας ο Κύριος στον Ιωάννη, αποκαλύπτοντας όλο αυτό το οποίο θα ερχόταν προφητικά, μετά από 200 χρόνια περίπου θα ξεκινούσε, του λέει, και προς τον άγγελο της εν Περγάμο Εκκλησίας γράψουν, ταύτα, λέει, έχουν τη ροφέα, τη δίστομο, την οξία, εξεύρω τα έργα σου και πού κατοικείς, όπου είναι ο θρόνος του σατανά, και κρατείς το όνομά μου και δεν ειρνήθεις την πίστη μου. Και εν τες ημέρες ενές υπήρχε Αντίπας ο μάρτης μου, ο πιστός, ώστε εφωνεύτη παροιμήν όπου κατοικεί ο σατανάς. Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί την άς, κρατούντας τη διδαχή του Βαλάμ, ώστις εδίδασκε τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο ενώπιον των ιών Ισραήλ, ώστε να φάγουν τα ειδωλόθητα και να πορνεύσουν. Βλέπετε, θέλει να μιλήσει ο Κύριος προφητικά στον Ιωάννη για αυτό το οποίο θα λάμβανε χώρα και μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε, λέει, τη διδαχή του Βαλαάμ. Του Βαλαάμ. Αν δεν ξέρεις τι έκανε ο Βαλαάμ, τι ήταν ο Βαλαάμ, τι κατέληξε να είναι ο Βαλαάμ, μπορείς να καταλάβεις αυτό που το Πνεύμα του Θεού θέλει να πει? Μπορείς? Βλέπετε, γιατί ο Θεός θέλει να εμβαθύνουμε μέσα στο λόγο του, όχι μόνο για να μάθουμε για τους εαυτούς μας, αλλά γιατί όλα όσα χρειαζόμαστε για να γίνουμε αυτό που ο Θεός θέλει, πηγάζουν μέσα σε όλο το λόγο του Θεού. Αμήν. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να μάθουμε, γι' αυτό διδασκόμαστε. Και ο λόγος δεν είναι μια ιστοριούλα, μια ιστορία. Σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε να βλέπουμε την ιστορία του Δαβίδ, της καρδιάς του. Γιατί η προφητική αυτή εικόνα που ο Κύριος θέλει να μας δώσει, αδερφοί, έχει να κάνει με, είναι παράλληλη με τις μέρες αυτές τις οποίες ζούμε. Και έχουμε ξαναπεί ότι αυτό που επιθυμούσε ο Δαβίδ με όλη του την καρδιά ήτανε η δόξα του Θεού. Ήταν η παρουσία του Θεού. Αυτό τον ένοιαζε. Αυτό τον ένοιαζε. Και μόλις ανέλαβε τη βασιλεία, το πρώτο πράγμα που επιθύμησε να κάνει ήταν να φέρει την κιβωτό της Διαθήκης μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ, αλλά στη Σιών, εκεί που ήταν το σπίτι, το παλάτι του, έφτιαξε μια σκηνή να έρθει εκεί μέσα η κιβωτός. Και αυτή τη σκηνή ο Κύριος, θα λέγαμε, την ερωτεύτηκε, την αγάπησε. Γι' αυτό και στις πράξεις των Αποστόλων μας λέει ο Λόγος Θεού ότι ο Κύριος θα ξαναστήσει τη σκηνή του Δαβίδ, την πεπτοκία. Θα τη στήσει. Και λέει στη Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 7, εδάφιο 1. Αφού δε κάθισε ο βασιλεύς εν το οίκο αυτού και ανέπαυσεν αυτόν ο Κύριος πανταχώθεν από πάντων των εχθρών αυτού, είπεν ο βασιλεύς προς Νάθα τον προφήτη, ιδέ τώρα εγώ κατοικώ εν οίκο και δρύνω, ιδέ κιβωτός του Θεού κάθεται εν μέσω παραπετασμάτων. Δεν του άρεσε του Δαβίδ. Δεν του κολούσε του Δαβίδ αυτός να κάνει τη ζωή του και η κιβωτός να είναι ανάμεσα λέει στα παραπετάσματα. Ήθελε να φτιάξει σπίτι. Τι ήταν η κιβωτός, άδελφοι? Τι ήταν η κιβωτός? Η κιβωτός ήταν ένα κουτί. Ένα μπαουλάκι ήταν. Οι διαστάσεις της ήταν 2,5 πύχης, επί 1,5 πύχη, επί 1,5 πύχη. Δηλαδή ήταν, αν το σκεφτούμε, αν ο πύχης ήταν περίπου μισό μέτρο, ήταν ένα κουτί περίπου στο 1,25, επί 0,75, επί 0,75. Ένα κουτί, το οποίο είχε δύο, αποτελούταν από δύο στοιχεία. Ήταν ξύλινο κουτί, ντυμένο όλο με χρυσό. Και μέσα ο Κύριος είχε διατάξει να βάλουν τη ράβδο του Αρών που άνθησε, τις εντολές και το μάνα. Και θυμόμαστε ότι από το κουτί αυτό σφυρίλατα ο Κύριος τους είχε διατάξει να φτιάξουν δύο χερουβίμ, τα οποία χερουβίμ ήταν στραμμένο το ένα προς το άλλο. Ήτανε πάνω στο καπάκι της κιβωτού, στο ηλαστήριο, στο σκέπασμα, ήταν δύο χερουβίμ, τα οποία έβλεπε το ένα το άλλο και τα χέρια τους, η μία πτέρυγα ήταν ενωμένη με την, του ενούς η πτέρυγα με του άλλου και το άλλο ήταν μπροστά η πτέρυγα. Δηλαδή, εάν έβλεπες το καπάκι της κιβωτού, σχημάτιζε ένα θρόνο. Και ο Κύριος είπε, εκεί θα φανερώνομαι στο λαό μου με τη δόξα μου. Με τη δόξα μου. Για να έρθει κιβωτός όμως, αδερφοί, που είδαμε ότι όλη η επιθυμία της καρδιάς του Δαβίδ ήταν να έρθει κιβωτός, γιατί ήξερε ότι εκεί φανερωνόταν η δόξα του Θεού. Για να έρθει κιβωτός υπάρχουν προϋποθέσεις. Χρειάζονται προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν. Και θέλω να δούμε ότι εμείς αυτές τις μέρες που ζούμε είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Είμαστε εδώ για να ετοιμάσουμε το δρόμο για να έρθει η κιβωτός, να έρθει η δόξα του Θεού, να κάνει ο Κύριος όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία θέλει να κάνει. Ο τόπος που ο Θεός είχε ορίσει να κατοικεί, αδερφοί, ήταν ορισμένος. Ήταν ορισμένος ο τόπος. Αν σκεφτούμε λίγο, όταν διέταξε τον Μωυσή πώς να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου και τα σκεύη, του τα είχε πει όλα με κάθε λεπτομέρεια, διαβάστε στην Έξοδο. Και του είπε, πρόσεχε να κάνεις ακριβώς κατά τον τύπο ο οποίος σου δείχτηκε. Ακριβώς. Δεν μπορούσε ο Μωυσής να ξεφύγει σε τίποτα. Ξέρουμε, γύρω-γύρω είχε διατάξει να φτιάξει σανίδες. Ήταν οι σανίδες. Και οι σανίδες ήταν συγκεκριμένη διάσταση. Λέτε να μπορούσε να είναι η μία σανίδα ψηλή, η άλλη σανίδα κοντή, η άλλη σανίδα χοντροκομμένη, η άλλη σανίδα λεπτοκομμένη. Μπορούσε, λέτε. Ήταν ορισμένο το μέγεθος. Ακριβώς όπως ο Κύριος του είχε πει, ήταν ορισμένα, του έδωσε τις διαστάσεις, του έδωσε τα υλικά, Τα ξύλα ήταν ακριβώς κομμένα. Ήταν όλες το ίδιο. Και λέει στην προς Εφεσίους, για να δούμε σε τι αναφέρεται αυτό. Στο 4.13. Γιατί οι σανίδες με τι έχουν να κάνουν, θα το κάνουμε κάποια στιγμή το μάθημα αυτό, με τι έχουν να κάνουν οι σανίδες, με τους Αγίους. Με τους Αγίους. Λέει, εωσού καταντήσομαι πάντες. Πάντες. Στην ενότητα της πίστης και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειο. Σε ποιο μέτρο? Στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Βλέπεις, ο Θεός θέλει εσένα και εμένα σαν σανίδες να μας φέρει στο ίδιο μέτρο.
1: Αμήν.
0: Στο ίδιο μέτρο. Δεν μπορεί να είσαι, να είναι μια σανίδα πάνω ή άλλη σανίδα κάτω, ή μια σανίδα παχιά ή άλλη σανίδα λεπτή, ή μια σανίδα έτσι ή άλλη σανίδα αλλιώς. Στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ποιο είναι αυτό το μέτρο του πληρώματος που πρέπει να καταντήσουμε πάντα? Λέτε, ποιο είναι αυτό το μέτρο? Ποιο είναι αυτό το μέτρο? Ο χαρακτήρας του κεχρισμένου. Ο χαρακτήρας του κεχρισμένου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, όλος ο χαρακτήρας του κεχρισμένου μέχρι το τέλος. Αυτό είναι το μέτρο που ο Κύριος θέλει να μας φέρει όλους στο ίδιο μέτρο. Μιλάμε, είπαμε, για το περιβάλλον της παρουσίας, που πρέπει να, το περιβάλλον που πρέπει να φτιαχτεί ώστε να μπορεί να έρθει η Κιβωτός, να έρθει η παρουσία Του, να έρθει η δόξα Του. Εωσού καταντήσουμε πάντες. Αυτό σημαίνει ότι, δεν ξέρω τι έχεις μες στο μυαλό σου, τι έχεις πείσει τον εαυτό σου, πώς τον έχεις πείσει να ζήσει, ο Κύριος θέλει να φτάσει σε αυτό το μέτρο.
1: Αμήν.
0: Που είναι το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Όχι πιο κάτω.
1: Αμήν.
0: Όχι πιο κάτω. Ήταν ορισμένα όλα. Και ρωτάω, εμείς αφήνουμε τον Κύριο, αδερφοί, να ορίσει τη ζωή μας? Τον αφήνεις τον Θεό να ορίσει τη ζωή σου? Λέει, ο Παύλος λέει, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε. Ξέρεις ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ορισμένη. Κάποιος θα την ορίσει τη ζωή του ανθρώπου. Το πιστεύουμε?
1: Αμήν.
0: Κάποιος την ορίζει.
1: Αμήν.
0: Λέει ο Λόγος Θεού ότι είναι δύο κύριοι. Έναν από τους δύο θα ακολουθήσεις. Και αυτός ο Κύριος που θα αποφασίσεις να ακολουθήσεις θα ορίσει τη ζωή σου, θα την ορίσει. Ξέρεις ότι, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι σήμερα από υπερηφάνεια δεν θέλουν κανείς να τους πει τι θα κάνουν. Κανείς δεν θα μου πει εμένα τι θα κάνω. Ρωτάω, όλοι αυτοί οι υπερήφανοι που είναι έξω μέσα στον κόσμο, μέσα στο φρόνημα του κόσμου, ορίζει τη ζωή τους ο κόσμος? Ορίζει. Την ορίζει ο διάβολος. Το φρόνημα του κόσμου είναι αυτό. Και λέει στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 2, λέει, στο αρχαίο κείμενο λέει, και μην συσχηματίζεστε τον αιώνα τούτο. Μην συμμορφώνεστε. Δηλαδή, ο κόσμος μπορεί να ορίσει τη ζωή του ανθρώπου. Να σας το πω απλά, αδερφοί. Τι είναι αυτό το οποίο ορίζει το ντύσιμο των ανθρώπων σήμερα? Η μόδα. Η μόδα. Το τι θα δουν στην τηλεόραση, το τι θα δουν στα μοντέλα, το τι θα δουν στους διάσημους, το τι θα βγάλουν στις βιτρίνες. Τους ορίζει. Τι είναι αυτό το οποίο ορίζει τις συμπεριφορές τους? Τα κοινωνικά δίκτυα, το τι δείχνει η τηλεόραση. Αυτό ορίζει τη ζωή του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος νομίζει ότι κάνει ό,τι θέλει, αλλά όλο αυτό το οποίο κινεί τη ζωή του είναι αυτό με το οποίο γεμίζει και είναι αυτό που το φρόνημα του κόσμου έχει να του δώσει. Αυτό ορίζει τη ζωή του ανθρώπου. Το οποίο ο Θεός μας καλεί να βγούμε έξω από αυτό και να αφήσουμε Αυτός να ορίσει τη ζωή μας.
1: Αμήν.
0: Μπορείς να παραδώσεις τη ζωή σου στα χέρια Του και να πεις, Κύριε, στα χέρια Σου είμαι, κάνε ό,τι θέλεις με μένα.
1: Αμήν.
0: Παραδίδομαι. Δεν υπάρχει πιο ασφαλή ζωή και πιο όμορφη.
1: Αμήν.
0: Και η αλήθεια είναι ότι εάν είσαι παιδί του Θεού, αυτή είναι η ζωή σου.
1: Αμήν.
0: Λέει ο Κύριος, Ιωάννης, κεφάλαιο 3, εδάφιο 7, λέει στον Νικόδημο, μη θαυμάσεις ότι σοι είπων πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν, Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πάει. Ούτως είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Αμήν. Βλέπετε πώς κινείται ο άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί από το πνεύμα, έχει αναγεννηθεί.
1: Αμήν.
0: Από πού κινείται? Από το πνεύμα.
1: Αμήν.
0: Από το πνεύμα του Άγιου κινείσαι. Εάν είσαι παιδί του Θεού, θα σε κινήσει το πνεύμα του Άγιου. Η φυσική ροή της ζωής σου θα είναι να κάνεις αυτά που ο Λόγος του Θεού λέει. Να σας πω κάτι, σας το έχω ξαναπεί σαν παράδειγμα. Κάποιος ο οποίος είναι αλκοολικός ή του αρέσει το ξενύχτη, του αρέσει να γυρίζει στις παρές, στις κόμες, στα γλέντια, στα πανηγύρια, σε όλα αυτά και να μεθάει, γεννείται πίτα. Μήπως προσεύχεται στον εχθρό να τον βοηθήσει να κάνει το θέλημα του εχθρού. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το πιο φυσικό πράγμα είναι ο άνθρωπος, ο αλκοολικός, να πάρει το μπουκάλι να πιει. Το πιο φυσιολογικό πράγμα για ένα που είναι βλάσφημος είναι να ανοίξει το στόμα του, να αρχίσει να βρίζει. Αυτό τι είναι? Είναι όλο αυτό το πνεύμα το οποίο κατοικεί μες στον άνθρωπο, το οποίο τον ορίζει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Και ρωτάω, γιατί εμείς σαν Άγιοι του Θεού, μέσα στους οποίους κατοικεί το πνεύμα του Θεού, πρέπει να αγωνιζόμαστε για να το μάθουμε? Ο Κύριος έκανε αγώνα, αδερφοί, για να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Δηλαδή, ζούσε μέσα σε αμφιβολία για το τι ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Όχι. Ήταν, είχε ταυτίσει τη ζωή του με το Λόγο. Ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου και η ζωή του από αυτό οριζόταν. Και το φυσικό ήταν να κάνει το θέλημα του Θεού. Όπως
1: Αμήν.
0: Το φυσικό είναι και για μας να κάνουμε το θέλημα του Θεού.
1: Αμήν.
0: Το φυσικό είναι όταν ανοίγεις το στόμα σου να βγαίνουν λόγια ευλογίας.
1: Αμήν.
0: Το φυσικό είναι όταν είσαι μέσα στην παρουσία του Θεού να είσαι όπως εκείνος σε θέλει να είσαι. Εκείνος. Και οι άνθρωποι δεν το ξέρουν και ζουν κάτω από το φρόνημα της κόλασης μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Όταν γεννηθείς από το πνεύμα σε οδηγεί. Ξέρεις γιατί? Γιατί βαδίζεις με το πνεύμα. Ο Παύλος ζούσε με το πνεύμα. Οδηγούταν από το πνεύμα. Λέει στις πράξεις, κεφάλαιο 16, εδάφιο 6. Λέει, διελθόντες δε τη Φρυγία και τη γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξουν το λόγο στην Ασία, ήρθαν κατά τη Μυσία και εδοκίμαζαν να πάνε προς τη Βιθινία, πλην δεν αφήκεν αυτούς το πνεύμα. Κοιτάξτε πώς οδηγούταν ο Παύλος. Δεν καθότανε σε μία καρέκλα χωρίς να κάνει τίποτα. Ήταν τα πόδια του σε κίνηση, πήγαινε και ο Κύριος τον οδηγούσε. Πού να πάει? Δεν θα κηρύξει εδώ, Παύλο. Πιο πέρα, ούτε εδώ θα κηρύξεις. Λέει στο 8, περάσαντες δε τη Μυσία, κατέβησαν στην Τροάδα και όραμα εφάνει διανυκτό στον Παύλον. Ανήρτη Μακεδόν, ίστα το παρακαλών αυτόν και λέγον διάβα εις Μακεδονία και βοήθησον εμάς. Και έφυγε από εκεί ο Παύλος, έφυγε την Τροάδα, πήγε στη Θεσσαλονίκη και κήρυξε το Ευαγγέλιο.
1: Αμήν.
0: Κήρυξε. Πριν τη Θεσσαλονίκη πήγε στους Φιλίππους. Λέει στις πράξεις των Αποστόλων. Κοιτάξτε πώς ήταν η ζωή του. Τι ήταν αυτό που τον όριζε, αδελφοί? Το πνεύμα τον όριζε. Το πνεύμα τον όριζε. Και το πνεύμα μας ορίζει γιατί σε αυτές τις συνθήκες είναι που μπορεί να έρθει κυβωτός.
1: Αμήν.
0: Το καταλαβαίνουμε.
1: Αμήν.
0: Και ο Κύριος ορίζει την ζωή των Αγίων σε όλο της το φάσμα.
1: Αμήν.
0: Σε όλο της το φάσμα. Στο ντύσιμό σου, στο κούρεμά σου, στα μάτια σου, στη σκέψη σου, στη συμπεριφορά σου, σε όλου σου το είναι. Σε όλου σου το είναι. Σκεφτείτε να ερχόμουν εγώ εδώ να κηρύξω με ένα σκουλαρί στη μύτη. Ή να ερχόμουν με το μαγιό μου. Εδώ, έτσι. Και με ένα τυραντάκι. Τι παρουσιαστικό θα έδινα. Τι θα καταλαβαίνατε. Θα ήταν το παρουσιαστικό ενός Αγίου. Ο Δαβίδ φορούσε λινούν εφόδ, λέει, και χόρευε με όλη του την καρδιά μπροστά στον Κύριο. Ήταν ντυμένος ευπρεπώς. Είχε βγάλει τα βασιλικά ενδύματα, είχε μείνει με το λινούν εφόδ και χόρευε όπως όλος ο λαός μέσα στη δόξα του Θεού.
1: Αμήν.
0: Μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Αυτοί που αφήνουν τον Κύριο να τους ορίσει, αυτοί είναι που μπορούν να είναι το περιβάλλον Του. Γιατί το περιβάλλον της κατοίκησης του Θεού είναι αυτό που Εκείνος θέλει, αδερφοί. Αυτό που Εκείνος θέλει, Εκείνος το ορίζει. Και το περιβάλλον Του είναι, πρώτα απ' όλα, Άγιο. Ξεχωρισμένο. Είναι δικό Του. Είναι δικό Του. Έξω από τις, από τον κόσμο, έξω από τις ιδέες Του, έξω από τις αντιλήψεις του κόσμου. Ξέρετε ότι σήμερα μέσα στον κόσμο είναι το πιο φυσιολογικό είναι η σχέση. Ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Τώρα βέβαια το έχουμε πάει πιο πέρα. Μπορεί να έχουμε ένα αγόρι με ένα αγόρι, ένα κορίτσι με ένα κορίτσι. Αυτό δεν έχει σημασία. Είναι φυσιολογικά όλα. Και μέσα σε χριστιανούς υπάρχει αυτό. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός. Οπότε δείξε την αγάπη σου ελεύθερα, δεν τρέχει τίποτα. Κουτούλα το κεφάλι στον τοίχο. Αλλά εμάς ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε Άγιοι και πολλές φορές αυτό πονάει. Πονάει να κρατήσεις τον εαυτό σου Άγιο, πονάει να κρατήσεις το σώμα του Χριστού Άγιο, αλλά θέλουμε το περιβάλλον της παρουσίας Του για να μπορεί ο Θεός να κατέβει. Αυτό είναι που θέλουμε. Γιατί λέει ο Κύριος ότι κατοικώ εν υψηλής και εν Αγίου τόπο στου ταπεινού την καρδιά σου, στον τριμμένο το πνεύμα.
1: Αμήν, Κύριε, αμήν.
0: Και αυτό θέλουμε. Αμήν. Και θέλουμε να δούμε τον Κύριο σαν βασιλιά ανάμεσά μας.
1: Αμήν.
0: Βασιλιάς.
1: Αμήν.
0: Γι' αυτό θέλω να αφήσουμε λίγο την ιστορία να μας διδάξει. Το λόγο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και διαβάζω την Άρπα Χρονικών, κεφάλαιο 22, εδάφιο 5. Λέει: «Και είπε ο Δαβίδ, Σολομών ο Υιός μου είναι νέος και απαλός, ο δε οίκος ως της μέλη να οικοδομηθεί στον Κύριον, πρέπει να είναι εις άκρον μεγαλοπρεπής, ονομαστός και ένδοξος καθ' όλη την οικουμένη. Θέλω λοιπόν κάμε ετοιμασία δι' αυτών. Και έκαμε ο Δαβίδ άφθονον ετοιμασία πρώτου θανάτου αυτού». Στο 28 κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, συνεχίζει και λέει: «Και σταθείς ο βασιλεύς Δαβίδ επί των ποδών αυτού, είπεν, ακούσατε μου αδελφοί μου και λαέ μου, εγώ συνέλαβον εν την καρδία μου να οικοδομήσω οίκο αναπαύσεως δια την κυβωτό της διαθήκης του Κυρίου και δια το υποπόδιο των ποδών του Θεού ημών και έκαμον ετοιμασία δια την οικοδομή». Πείτε μου, ποια λέξη είναι αυτή η οποία αναφέρει συνέχεια ο Δαβίδ? Ετοιμασία. Ετοιμασία. Για να έρθει κυβωτός τι χρειάζεται? Ετοιμασία. Ετοιμασία. Ετοιμασία σαν άνθρωποι για τη ζωή μας και ετοιμασία σαν λαός του Θεού. Ετοιμασία. Σας είπα τι ήταν η κυβωτός. Την κυβωτό απαγορευόταν να την πλησιάσει, να την αγγίξει κανένας άλλος. Κανένας. Δεν μπορούσε ούτε να τη δει εκτός τους ιερείς. Και είχε διατάξει ο Θεός από τους γιους του Ααρών, τη γενιά του Καθ, που ήταν Λεβίτες, από τη γενιά του Καθ, αυτοί ήταν οι οποίοι μπορούσαν να πάρουν την κυβωτό να τη μεταφέρουν. Απαγορευόταν να την αγγίξει οποιοδήποτε άλλος. Γιατί? Όταν κρίση. Φαίνεται, ο Ουζά δεν το είχε υπόψη του αυτό. Και όταν τη μετέφερε ο Δαβίδ στην αρχή, από το σπίτι του Αβιναδάβ με το πάνω στις άμαξες, και την κούνησαν οι αγελάδες, έβαλε τα χέρια του να την πιάσει. Και τι έπαθε ο Ουζά? Λεβίτης ήταν. Λεβίτης ήταν. Και ήρθε κρίση επάνω του. Ο Κύριος του είχε διατάξει, δεν μπορούσε, για να βγει η κυβωτός έξω, το ναό, έπρεπε. Έπαιρνα το καταπέτασμα, αυτό που σκίστηκε, κατέβαζαν το καταπέτασμα ιερείς, σκέπαζαν την κυβωτό, μετά τις έβαζαν πάνω από το καταπέτασμα ένα άλλο σκέπασμα που ήταν από δέρμα θόων, τσακάλια, και τις έβαζαν και άλλο από πάνω, και μετά από τους μοχλούς τη σήκωναν οι ιερείς τους σώμους. Μόνο η ή του Καθ. Κανένας άλλος. Ήταν δικιά τους δουλειά. Δικιά τους δουλειά. Και λέει στους αριθμούς, κεφάλαιο 10, εδάφιο 33. «Και οδηπόρησαν από του όρους του Κυρίου οδό τριών ημερών και η κυβωτός της διαθήκης του Κυρίου προπορευόταν έμπροσθεν αυτών οδών τριών ημερών για να ζητήσει τόπο αναπαύσεως για αυτούς». Δηλαδή τη σήκωναν η ή του Καθ. Πήγαιναν τρεις μέρες μπροστά, για ποιο λόγο λέει, για να ζητήσει, για να βρουν ο Κύριος να τους δείξει τόπο αναπαύσεως. Αυτό τι μας δείχνει? Ποιος ήταν που οδηγούσε το λαό του? Ο Κύριος τον οδηγούσε. Ο Κύριος οδηγούσε. Δεν ήταν ούτε ιδέα του Μωυσή, ούτε ιδέα κανενός άλλον, το πού θα πάνε, το πού θα στρατοπεδεύσουν, το τι θα κάνουν. Πήγαιναν μπροστά οι ιερείς τρεις μέρες, και ο Κύριος οδηγούσε τους ιερείς αυτούς μέσα από εκεί για να τους πει πού θα στρατοπεδεύσουν, πού θα σταματήσουν, τι θα κάνουν. Τι θέλουμε αυτή την οδηγία, αδερφοί? Αμήν. Τι θέλουμε?
2: Αμήν.
1: Αμήν. Βλέπετε, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει στο περιβάλλον της παρουσίας του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Λέει, ο Θεός ημών, λέει ο Παύλος, είναι πυρ καταναλύσκον. Τον οποίο ουδείς των ανθρώπων είδε, ούτε μπορεί να τον δει. Γι' αυτό τη σκέπαζα. Τη σκέπαζα. Και εξαιτίας ότι ο Θεός δεν μπορεί την αμαρτία, και αυτό είναι το δώρο, αδερφοί. Ο Κύριος δεν μπορεί την αμαρτία. Την απεχθάνεται, τη βδελύτεται, τη συχαίνεται, βάλε όποιο ρήμα θες. Γι' αυτό το λόγο την αμαρτία τη χτύπησε πάνω στο σταυρό. Τη χτύπησε. Τη σήκωσε Κύριος επάνω του όλοι, ώστε εμείς σήμερα να μπορούμε να ερχόμαστε όχι αμαρτωλοί, μετανοημένοι.
2: Αμήν.
1: Σκεπασμένοι με το αίμα αυτό του Ιησού Χριστού και ντυμένοι με τη δικαιοσύνη αυτού, ο οποίος πήρε όλο το βάρος αυτής της αμαρτίας που ο Θεός δεν μπορούσε να την αντέξει, να τη δει μπροστά του. Και μας άνοιξε το δρόμο ο Κύριος να έχουμε ελεύθερη την είσοδο μέσα στη δόξα του. Και όλο αυτό είναι δώρο. Δώρο. Και τον ευχαριστούμε. Για τη χάρη που μας έκανε. Για τον ηλασμό, ώστε λέει ο Ιωάννης, εάν της αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα. Εάν. Σου προμήθευσε ο Κύριος τον τρόπο, τον ηλασμό, σε τι μας φέρνει ο ηλασμός? Στο ηλαστήριο. Στο σκέπασμα αυτό. Ο Ιησούς Χριστός λέει είναι ο ηλασμός για όλες μας τις αμαρτίες, ώστε αν τυχόν και αμαρτήσουμε, η ζωή μας να είναι σκεπασμένη καθώς μετανοούμε και να έχουμε είσοδο μέσα στην παρουσία του Θεού. Αλλιώς μέσα στην παρουσία του Θεού μπορείς να μπεις. Κοιτάξτε τι έπαθε Ουζά. Τι έπαθε Ουζά. Δεν μπορείς να τον πλησιάσεις αλλιώς. Λίγο είδε αδερφή ο Ισαΐας από τη δόξα αυτή και τι έπαθε. Είδε τον Κύριο στο θρόνο του, του κράσπεδου του Ιματίου, του λέει γέμισε το ναό και μόλις τον είδε έπεσε κάτω ο Ισαΐας και λέει «Ω, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ταλέπορος». Δεν μπορείς να αντέξεις μέσα στην αγιότητα αυτή του Κυρίου μόνο με τα κριτήρια που ο Θεός έχει θέσει, τα δικά του κριτήρια.
2: Αμήν.
1: Και ο Κύριος, όσο περνάνε οι μέρες, οι τελευταίες μέρες, τα κριτήρια αυτά θα γίνουν τόσο φανερά μέσα στην Εκκλησία, ώστε όπως στην πρώτη Εκκλησία. Μπορούσε κανείς να προσκοληθεί, λέει? Δεν μπορούσε. Ήρθε ο Ανανίας με τη Σαφύρα, οι οποίοι νόμιζαν ότι εντάξει τώρα, και να πούμε ένα ψέμα τι έγινε. Ένα ψεματάκι ήταν. Σιγά. Και ο Πέτρος τι τους είπε? Δεν ψευστήκατε σε άνθρωπο, αλλά στο Πνεύμα το Άγιο. Και τι πάθανε? Κρίση. Ρωτάω, Παλαιά Διαθήκη ήταν η Καινή Διαθήκη? Καινή Διαθήκη, αδερφή. Ήταν η Καινή Διαθήκη. Και λέει, επέπεσε φόβος Θεού σε όλους και φοβόταν να προσκοληθούν στην Εκκλησία. Κατάλαβαν οι άνθρωποι το μεγαλείο της αγιότητας του Θεού. Το κατάλαβαν. Ο τρόπος και ο τόπος και το πλαίσιο να μπορείς να ζήσεις μαζί του για όλη την αιωνιότητα το ορίζει εκείνος. Και όταν ο άνθρωπος είναι κάτω από τη χάρη, γεμίζει με χαρά και αγαλίαση. Δεν έχει τρόμο μέσα σου και φόβο.
2: Αμήν.
1: Δεν έχεις τέτοιο. Θυμάστε την ιστορία του Ηλί. Ο Ηλί ήταν αρχιερέας πριν τον Σαμουήλ. Και αυτός είχε δύο γιους. Και τους αγαπούσε τους γιους του. Είχε δύο γιους, τον Οφνή και τον Φινέας. Ιερείς κι αυτοί. Και τους αγαπούσε. Αγαπούσε το σπίτι του. Θα πει κανείς, να μην αγαπάμε το σπίτι μας? Θέλει ο Θεός να τα αγαπάς στο σπίτι σου?
2: Αμήν.
1: Αμήν. Τα αγαπάς. Τα αγαπούσε κι αυτός. Αλλά ο Κύριος, επειδή αγαπούσε το σπίτι του, πολύ του έστειλε προφήτη. Και λέει, Άφα Σαμουήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 27, λέει, ήλθε δε άνθρωπος της του Θεού προς τον Ηλί και είπε προς αυτόν, ούτω λέει ο Κύριος, δεν απεκαλύφθην φανερά εις τον οίκο του πατρός σου, ότι αυτοί ήσαν εν τη Αιγύπτο, εν το οίκο του Φαραώ, που τον πάει πίσω, πάλι, που τους έβγαλε την Αίγυπτο. Και δεν εξέλεξε αυτόν, εκ πασών των φυλών του Ισραήλ, σε με αυτόν δια ιερέα, για να κάνει προσφορές επί του θυσιαστηρίου μου, να καίει θυμίαμα, να φορεί εφόδεν όποιον μου. Και δεν έδωκα εις τον οίκο του πατρός σου πάσα στας διαπυρός γινωμένας προσφοράς των ιών Ισραήλ. Γιατί λακτίζεται εις την θυσία μου και εις την προσφορά μου, την οποία προσέταξα να κάμνωση εν το κατοικητήριό μου. Και δοξάζεις τους ιούς σου υπέρ εμέ. Τι έκανε ο Ηλί? Δόξαζε τους γιους του παραπάνω από τον Κύριο. Και αυτό τον Κύριο του άρεσε ή τον ενοχλούσε? Τον ενοχλούσε. Γιατί αυτοί οι δύο γιοι ήταν μέσα σε αμαρτία, έκαναν το λαό του Θεού να απεχθάνεται τη θυσία, οπότε έφευγε η συγχώρηση, το σκέπασμα, και αυτό ήταν εναντίον του Θεού και δεν μπορούσε ο Θεός να τους καλύψει, να τους σκεπάσει στην αμαρτία τους. Και του λέει, δοξάζεις τους γιους σου πάνω από μένα. Ρωτάω, αν θέλουμε να έχουμε τόπο μέσα στο περιβάλλον του Θεού, μπορούμε να δοξάζουμε τους γιους μας, την οικογένειά μας πάνω από εκείνον? Όταν άτομα της οικογένειας είναι μέσα σε αμαρτία, γιατί αυτό γινόταν, έχεις το δικαίωμα, παιδιά είναι, να τα σκεπάσουμε. Γιατί αυτό σημαίνει. Να τους αφήσουμε να κάνουμε ό,τι θέλουν, ο καθένας με την αμαρτία του, όλα καλά, παιδιά είναι. Έχεις το δικαίωμα να το πεις αυτό? Φτάνεις αμέσως στην κατηγορία αυτή την οποία ήταν ο Ηλί και ο Κύριος σήκωσε προφήτη και τον έκρινε τον Ηλί και του είπε, δεν θα μείνει κανένας από τον οίκο σου να υπηρετεί ενώπιον. Τελευταίος ήταν ο Αβιάθαρ, που ήταν μαζί με τον Δαβίδ. Μετά τον Αβιάθαρ τελείωσε ο οίκος του Ηλί. Τελείωσε. Ο Κύριος εξεπλήρωσε το λόγο του. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί επέλεξαν να κάνουν αυτό το οποίο εκείνοι θέλουν. Να ζήσουμε με την αμαρτία μας. Να κοιμόμαστε με ξένες, με γυναίκες οι οποίες έρχονται να προσφέρουν θυσία, τις θυσίες στο ναό. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, τώρα λίγο πορνεία. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν κάνω. Λίγες σκέψεις έχω. Μπορεί να βλέπω κάτι στο ίντερνετ. Λίγο το μάτι μου με πειράζει, αλλά κατά τα άλλα όλα καλά. Σας έχω πει, αδερφοί, ότι εάν ο άνθρωπος θέλει την αμαρτία, κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Αλλά δεν μπορείς να είσαι στην αμαρτία και να είσαι μέσα στον οίκο του Θεού. Και όσο και αν πονάει αυτό, γιατί πονάει το να είναι κάποιος μέσα στο λαό του Θεού και να ξέρεις ότι αμαρτάνει και να πρέπει να του πεις, κοίτα, μείνε έξω. Εξαιτίας της αμαρτίας σου. Εάν ο Ηλί έλεγε στους δύο γιους, έξω από την ιερατεία, ο Κύριος θα ευλογούσε τον Ηλί και όλη τη συγγένειά του. Γιατί το περιβάλλον το ορίζει ο Κύριος, δεν το ορίζει ο άνθρωπος. Δεν είμαστε εδώ γιατί, να το πω, πάμε, η διακονία πάει από τον πατέρα στο γιο και από το γιο στον εγγονό και από τον εγγονό στο δισέγγονο και ούτου καθεξής. Εδώ είμαστε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και αυτός ο οποίος ορίζει υπηρέτες και εργάτες είναι εκείνος, δεν είναι ο άνθρωπος. Και αν ο άνθρωπος αποφασίζει να αμαρτήσει και να ζήσει μέσα στην αμαρτία, ο Κύριος τι λέει? Τι είπε στον Σαούλ? Δεν μου κάνεις. Λέει στον Σαμουήλ, ο οποίος δεόταν για τον Σαούλ, του λέει, απέρριψε αυτόν από του να είναι βασιλεύς. Τον απέρριψε. Γιατί δεν εξετέλεσε τα διατάγματά μου. Και ο Κύριος τον απέρριψε. Κοιτάξτε, του είπε ο Κύριος να πάει να εξολοθρεύσει τον Αμαλίκ. Και ο Σαούλ άφησε τον Αμαλίκ και ο Αμαλίκ ήταν πληγή στον Ισραήλ μετά συνέχεια. Συνέχεια. Ο Κύριος ξέρει τι λέει, αδερφοί, και γιατί το λέει. Και περιμένει από εμάς να υπακούσουμε. Να υπακούσουμε. Θέλουμε το περιβάλλον του. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά του με αμαρτία η οποία να είναι ξεσκέπαστη? Μπορεί κανείς? Κανένας. Θέλουμε το περιβάλλον της παρουσίας του, αδερφοί. Θέλουμε να αγιαστούμε, θέλουμε να αφήσουμε τον Κύριο να καθαρίσει την καρδιά μας. Να πούμε, Κύριε, ιδού εμείς, εξάγνησέ μας, καθάρισέ μας, λεύκανέ μας, να είμαστε, να αρμόζουμε μέσα στην παρουσία σου. Γιατί είναι η ώρα να έρθει η δόξα του Θεού, αδερφοί. Και θα δούμε την επόμενη φορά το πόσο ο Δαβίδ έφερε τη σκηνή και τι έγινε για την Κιβωτό και τι έγινε για να έρθει η Κιβωτό. Και ο Θεός να ευαρεστηθεί. Σκεφτόμουν ότι αυτό που διαβάσαμε στην Α, στο Β' Σαμουήλ, στο 6ο κεφάλαιο, όταν ήρθε η Κιβωτός και όλος ο λαός χόρευε μέσα στην παρουσία του Θεού, αλλά άλλαζε με όλη τους τη δύναμη, μετά, αφού τέλειωσε η δοξολογία και η λατρεία, ξέρετε τι έκαναν? Ξέρετε τι έκαναν? Ο Δαβίδ τους έδωσε φαγητό και φάγανε. Λοιπόν, ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Άνοιξε τα ότα τα πνευματικά μας, Κύριε, να ακούσουμε τη φωνή σου. Αμήν σου μας, αμήν. Αλληλούια. Αλφα Βασιλέο, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Θα διαβάσω μια ιστορία. Μια ιστορία που λαμβάνει χώρα όταν πλέον ο Δαβίδ, ο αγαπητός του Κυρίου, ήταν γέρος έτοιμος να πεθάνει και σε κάποιον θα έπρεπε να έρθει η βασιλεία, να έρθει στα χέρια του όλη αυτή η εξουσία που είχε ο Δαβίδ. Διαβάζω και ο βασιλεύς Δαβίδ λέει ή τον γέρον προφητικό στην ηλικία, τον σκέπαζαν αλλά δεν μπορούσε να θερμαθεί και του έφεραν μια γυναίκα, μια παρθένα, η οποία λεγόταν Αβισάρ, ήταν σουναμίτισσα, για να τον ζεσταίνει. Δεν είχαν ούτε air condition, ούτε καλοριφέρ. Και βέβαια δεν την γνώρισε, ήταν γέρος ο άνθρωπος, αλλά ήταν μια κοπέλα η οποία τον υπηρετούσε θαυμάσια, ήταν μια ευλογημένη κοπέλα. Και τότε λέει, στο πέμπτο εδάφιο, ο Αδωνίας, ο υιός της Αγκίβ, επήρθησε αυτό, λέγον, εγώ θέλω βασιλεύσει, και ετοίμασε στον εαυτό του άμαξης, υπείς, 50 άντρες να τρέχουν μπροστά του. Και ο πατέρας του δεν του χαλούσε χατήρι, λέει, δεν τον πίκρινε ποτέ, να του πει, τι κάνεις τώρα εκεί. Και ήταν ωραίο στην όψη σφόδρα, ανέμορφος, ο Αδωνίας. Και η μήτρη αυτού εγέννησε αυτόν μετά τον Αβεσσαλόμ και συνελάλησε μετά του Ιωάβιου Σερουίας, δηλαδή έπιασε τώρα ο Αδωνίας τον Ιωάβο, ο οποίος ήταν αρχιστράτηγος του στρατεύματος, έπιασε τον Αβιάθαρ τον ιερέα, ήταν εξέχοντες, άρχοντες του βασιλείου του Δαβίδ αυτοί, και τον βοηθούσαν τώρα σε αυτό, τον

εν ρογίλ και κάλεσε πάντα στους αδελφούς αυτού, τους ιούς του βασιλέως και πάντα στους άντρες του Ιούδα, τους δούλους του βασιλέως, για να τον κρίσουν βασιλιά, για να γίνει βασιλιάς. Μόλις το μαθαίνει τώρα ο Νάθαν ο προφήτης, πάει και βρίσκει τη γυναίκα του, την Ελισάβετ. Και του λέει, πήγαινε να βρεις τον βασιλιά Δαβίδ, ώστε να του πεις ότι ο Αδωνίας από μόνος του πήρε όλη αυτή την πρωτοβουλία, επήλθη, λέει μέσα. Ο υπερηφάνεια είναι, έγινε όλο αυτό και πάει, χρήστηκε βασιλιάς. Και πήγαινε, λέει, εσύ πρώτα και μετά θα έρθω εγώ να πω κι εγώ αυτά που πρέπει να πω στο βασιλιά, γιατί κινδύνευε και η Ελισάβε, κινδύνευε και όλοι οι υπόλοιποι που δεν ήταν καλεσμένοι για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του Αδωνίας, μπορούσε και να τους σκοτώσει όλους, όπως και ο Σολομώνος και το Σολομώνο. Έρχεται λοιπόν ο Νάθαν στο βασιλιά, του λέει ότι ο Αδωνίας, λέει, θα βασιλεύσει επί της γης, διότι κατέβει σήμερα και έσφαξε βόδια, συντευτά, πρόβατα, εναυτονία και κάλεσε όλους τους γιους του βασιλέως, τους στρατηγούς, τον Αβιάθαρ, την Ιερέα, όλους εμάς δεν, όμως εμάς δεν μας κάλεσε. Και τρόμουσε και επίνουσε ενώπιον αυτού και λέγουσε, ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας. Ο μόνος. Καθώς λοιπόν τα λένε όλα αυτά, ο βασιλιάς, ο οποίος ήταν γέρος άνθρωπος, δεν μπορούσε να κάνει πολλά. Και πάνω βέβαια σε αυτή την αδυναμία ο Αδωνίας πάτησε. Λέει ο βασιλιάς Δαβίδ, καλέσατε με τον Σαδόκ τον ιερέα, τον Νάθαν τον προφήτη, τον Βεναΐα, και ήλθαν ενώπιν του βασιλέως και τους λέει, λάβετε με θεαυτόν δούλους, τους δούλους του Κυρίου σας, καθίσατε τον Σολομώντα, τον ιό μου, επί την ημίον μου, να καθίσει δηλαδή στην φοράδα του, ξέρω εγώ, έτσι δεν είχαν άλογα, και απαγορεύσει ο Κύριος τα άλογα, μετά με τον Σολομώντα άρχισαν και γέννησαν άλογα, και καταβιβάσετε αυτόν εις γιον και ας χρήσωσι αυτόν εκεί Σαδόκο ιερεύς, Νάθαν ο προφήτης, και σαλπίσετε δια της Σάλπικος και είπατε ζήτω ο βασιλεύς Σολομών. Τότε θέλετε να βγει κατόπιν αυτού για να έρθει και να καθίσει επί το θρόνο μου. Και αυτός θέλει βασιλεύσει, άντε μου. Και αυτόν προσέταξε να είναι ηγεμόν επί τον Ισραήλ και επί τον Ιούδα. Αυτό που θέλω να προσέξουμε πρώτα απ' όλα είναι μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον Αδωνία και στον Σολομώνη. Δυο γη του Δαβίδ. Βλέπουμε τον Αδωνία, λέει, επήρθησε αυτόν. Φούσκωσε. Και στο εβραϊκό έχει περίπου αυτή την έννοια ότι σηκώνω το κεφάλι μου ψηλά. Φουσκώνω. Περηφανεύω. Και λέει, εγώ θέλω βασιλεύσει. Από πού και ως πού. Μετά το θάνατο του Αβεσσαλόμ και του Αμνών, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ήταν ο Αδωνίας. Και πάνω σε αυτό σου λέει, εγώ είμαι ο πρεσβύτερος, εγώ θα βασιλεύσω. Όμως πιστεύω ότι είχε ακούσει την επιθυμία του βασιλιά και την υπόσχεση που είχε κάνει στη γυναίκα του, την Βίθισαβέ, ότι ο Σολομών θα βασιλεύσει. Δεν τον ένοιαζαν όλα αυτά. Επήρθη. Αποφάσισε. Πήρε τους άρχοντες μαζί του και λέει, εγώ με υπερηφάνεια θα βασιλεύσω. Όμως ο Λόγος του Θεού τι λέει. Προσέξτε όλα αυτά τώρα, θα δούμε πώς έχουν να κάνουν εμάς. Θα πει κανένας, μα εμείς δεν είμαστε ούτε για, πάμε για βασιλιάδες, ούτε για άρχοντες. Θα δούμε την υπερηφάνεια σήμερα. Θα δούμε, αδελφοί, τα πρόσωπά της, θα δούμε τις ενέργειες της υπερηφάνειας. Το πώς μας έχει πολλές φορές παγιδεύσει ο διάβολος ή πλανήσει ο διάβολος με την υπερηφάνεια. Στην Β' Κορινθίου λέει, δεν είναι δόκιμος ώστε συνιστά αυτό σε αυτόν, αλλά εκείνος στον οποίο ο Κύριος συνιστά.

0: Ήταν οδηγία από το Θεό να βασιλεύσει ο Αδωνίας? Όχι. Μόνος του ήθελε να συστήσει τον εαυτό του και να τον καταστήσει βασιλιά σε όλο τον Ισραήλ. Αυτός ήταν ο Αδωνίας. Ένας άνθρωπος γεμάτος υπερηφάνεια. Απ' την άλλη μεριά, ο Σολομών όμως, βλέπουμε το εξής. Λέει, καθίσατε το Σολομών. Ο Σολομών δεν πήρε καμιά πρωτοβουλία. Δεν παραπονέθηκε. Δεν ζήτησε το γιατί. Δεν νόμιζε τον εαυτό του ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο. Η δούλη του βασιλιά θα έπιανε τον Σολομώντα και θα τον κάθιζαν στην ημιώνο του και θα τον έκαναν βασιλιά. Και καταβιβάσετε αυτό, λέει, εις γιον, και ας χρήσωσε αυτόν εκεί. Δεν έκανε λοιπόν καμία κίνηση ο Σολομώντας. Άνθρωπος ο οποίος εμπιστευόταν τον Κύριο, τις κρίσεις του, τις ενέργειες του Θεού. Ίσως να ήξερε το τι είχε πει ο Κύριος, είχε πει ο βασιλιάς γι' αυτό. Σίγουρα η μητέρα του, η Σαβεέχ, του είχε μιλήσει και του είχε πει ότι ο πατέρας σου είπε ότι εσύ θα γίνεις βασιλιάς. Όμως δεν βλέπουμε καμία αντίδραση. Μα μου θυμίζει τον Κύριο που λέει, λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει, πάσχον δεν υπήρει. Αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Αυτός ήταν ο Σολομώντας, ειρηνικός, το λέγει το όνομά του. Θυμάστε τον Ιωάννη που ήρθαν και του είπαν, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, λέει, μα ο Ιησούς, λέει, ποιότερους μαθητάς βαπτίζει, λέει, παρά σου. Κάνει κάτι. Τρέχουν πίσω από αυτόν. Κάνεις μαθητές. Και τι λέει ο Ιωάννης? Τι τους είπε? Δεν δίνεται ο άνθρωπος να αναβάλλεται εάν δεν είναι δεδομένο από τον Πατέρα μου τον ουρανό. Δεν είχε υπερηφάνεια μέσα του ο Ιωάννης. Δεν είχε υπερηφάνεια μέσα του ο Σολομών. Στις αρχές τουλάχιστον. Γιατί μετά κάπου τα χάλασε ο Σολομώντας. Γιατί η υπερηφάνεια είναι κάτι το οποίο θα μπορώ να πω ότι είναι το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου για να καταστρέψει τον άνθρωπο. Είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φτωχός, είτε είναι άνθρωπος ο οποίος έχει φήμη, είτε είναι άσημος. Ο διάβολος προσπαθεί με την υπερηφάνεια να καταστρέψει τον κάθε άνθρωπο και τον λαό του Θεού ιδιαίτερα. Πίσω λοιπόν από την υπερηφάνεια όμως, αδερφοί, κάτι υπάρχει το οποίο είναι σαν λέξη, δηλαδή τον λέμε υπερηφάνεια, αυτός ο άνθρωπος έχει υπερηφάνεια. Και πίσω από αυτό όμως, τι υπάρχει? Και μου έδωσε ο Κύριος, αδερφοί, μια λεπτομέρεια που θέλω έτσι να τη μοιραστούμε σήμερα μαζί. Ο Αδωνίας διάλεξε ένα τόπο για να γίνει βασιλιάς. Και λέει, και έσφαξε ο Αδωνίας πρόβατα και βόας και ζητευτά πλησίον της πέτρας του Ζωελέφ. Ζωελέφ, τι πάει να πει? Φίδι. Η πέτρα του φιδιού. Εκεί διάλεξε να χρηστεί βασιλιάς. Εκεί διάλεξε να κάνει όλο αυτό να σφάξει και να θυσιάσει τα πρόβατα, τα βόδια όλα μπροστά στην πέτρα του φιδιού. Ενώ ο Σολομώντας, που βλέπουμε την ταπεινοφροσύνη, τη μία βλέπουμε την υπερηφάνεια και απ' την άλλη βλέπουμε την ταπεινοφροσύνη, τον οδήγησαν να πάει στη Γιόν. Γιόν πάει να πει πηγή, ποταμός. Και από αυτή την πηγή έπαιρνε νερό η Ιερουσαλήμ και έπιναν οι άνθρωποι, τα ζώα τους. Ανακάλυψαν ότι μέσα από αυτή την πηγή και τον ποταμό, ήταν ένας ήσυχος ποταμός που έβγαινε μέσα από αυτή την πηγή, είχαν φτιάξει μια σύριγγα και όλο αυτό το νερό πήγαινε μέσα στην Ιερουσαλήμ και κατέληγε σε μια δεξαμενή, η Κολυμβήθρα.
1: που λέγεται η κολυμβήθρα του Σιλοάμ, παναπή απεσταλμένος.
0: Βλέπουμε τις επιλογές των ανθρώπων. Βλέπουμε την υπερηφάνεια και ποιος κρύβεται πίσω από την υπερηφάνεια. Και βλέπουμε την ταπεινοφροσύνη. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά είναι η πηγή της ζωής. Είναι το Πνεύμα του Θεού, το οποίο έρχεται σαν ποταμός από τη Γιόνη να ποτίσει την Ιερουσαλήμ και να ευλογήσει το λαό του Θεού. Θυμάστε την κολυμβήθρα του Σιλοάμ που εκεί τώρα ο Κύριος θεράπευσε τον ακινητής τυφλό. Έτσι, απεσταλμένος. Βλέπουμε τον ποταμό με το είδο της ζωής στην Αποκάλυψη που εξέρχεται λέει από το θρόνο του Θεού και μπαίνει μέσα στην Ιερουσαλήμ, μέσα στην πλατεία της Άνω Ιερουσαλήμ. Και γιον, αυτή η λέξη χρησιμοποιείται και στους, ήταν ο ένας από τους τέσσερις ποταμούς που ήταν στον Παράδεισο στην αρχή. Εκεί χρήστηκε ο Σολομών βασιλιάς, γιατί ήταν το θέλημα του Θεού να γίνει. Όχι, δεν ήταν θέλημα ανθρώπου, ήταν θέλημα Θεού. Και έτσι, αδερφοί, θα πρέπει να μάθουμε να υπακούμε στον Κύριο. Εκεί τώρα, αυτά τα γιον, έτσι, από αυτή την πηγή και από αυτό το ποταμό, είπαμε ότι κατέληγε στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Και εκεί βλέπουμε ξανά αυτά τα ύδατα του Σιλοάμ. Έτσι τα ονομάζει ο Ισαΐας, που κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και εκεί. Δηλαδή, βλέπουμε, αδελφοί, ότι όταν απορρίψεις αυτά τα ύδατα της γιών, τα ύδατα του Σιλοάμ, τι επιλέγεις? Την άλλη μεριά, η περηφάνεια. Και υπάρχει μια περίπτωση στον Ισαΐα που θέλω να διαβάσω, να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Είναι όταν ο λαός Ισραήλ, πολύ μεταγενέστερα, προς το τέλος της ιστορίας του Βόρειου Βασιλείου, αναφέρει και ο Ισαΐας ότι αυτός ο λαός, οι 10 φυλές, βόρειες φυλές, τα χωρισμένο το βασίλειο σε δύο μέρη, οι 10 φυλές, βόρειες και κάτω. Ο Ιούδας και ο Βενιαμίν ήταν οι κάτω φυλές, οι δύο φυλές. Ήταν χωρισμένα τα βασίλεια. Και εκεί τώρα οι 10 πρώτες φυλές λέει ότι απέρριψαν αυτά τα ύδατα του Σιλοάμ. Ακούστε τι λέει. Και θέλω να το ερμηνεύσω λίγο για να καταλάβουμε. Καταλάβουμε την υπερηφάνεια, την μια και την ταπεινοφροσύνη. Επειδή ο λαός ούτως, προσέξτε τι λέει, ο λαός ούτως, όχι ο λαός μου, οι 10 φυλές, ο Ισραήλ, απέβαλε τα ύδατα του Σιλοάμ, και ακούστε τι λέει, τα αρέοντα ησύχους. Ήταν ένα ποτάμι το οποίο έρεε ήσυχα, σύμβολο της ταπεινοφροσύνης, και χέρι στον Ρεσίν και τον Ιόν του Ρεμαλία. Ο Ρεζίν ήταν ο βασιλιάς της Συρίας και ο γιος του Ρεμαλία ήταν ο Φεκά. Ο Φεκά ήταν βασιλιάς του Ισραήλ, ο οποίος είχε σκοτώσει το βασιλιά που υπήρχε και τι έκανε, ανέλαβε αυτός βασιλιάς. Περηφάνεια πάλι βλέπουμε εκεί. Ο λαός λοιπόν, ο Ισραήλ, οι 10 απέρριψαν τα ύδατα του Σιλοάμ, δηλαδή απέρριψαν τη δυναστεία του Δαβίδ να τους βοηθήσει σε μια δύσκολη κατάσταση που ζούσαν. Δηλαδή η Ασσυρία από πάνω ήταν επικίνδυνη και αυτοί τώρα αντί να ζητήσουν τη βοήθεια του αδερφού τους, του Ιούδα, Νοτιού Βασιλείου, αντί να ζητήσουν τον Κύριο, αντί να ταπεινωθούν και να ζητήσουν τη βοήθεια του Θεού, αντί να ζητήσουν τα ύδατα του Σιλοάμ που ρένε τα ρέοντα λέει ησύχως, διάλεξαν τον Σύριο βασιλιά και διάλεξαν ένα υπερήφανο βασιλιά, ο οποίος είχε σκοτώσει τον προηγούμενο βασιλιά που ήταν βασιλιάς του Ισραήλ και είχε αναλάβει αυτός. Γι' αυτό λέει ο Κύριος θα αναβιβάσεις σε αυτούς ύδατα από τον ποταμό, τα δυνατά, τα πολλά, τον βασιλέα της Ασσυρίας και πάσα τη δόξα αυτού και θέλει υπερβεί πάντα τα αυλάκια αυτού και πλημμυρίσει πάντα στους όχθας αυτού. Εφόσον διαλέγετε την υπερηφάνεια και τον ανθρώπινο βραχίωνα να σας βοηθήσει, σαν να τους λέει, τους υπερήφανους ανθρώπους αυτούς, διαλέγετε τους Σύριους αντί να διαλέξετε το λαό του Θεού να σας βοηθήσει, διαλέξετε το φεκά να σας βοηθήσει, τότε θα έρθει, λέει, εξαιτίας αυτού ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Και έτσι και έγινε. Το 700 περίπου, 722 νομίζω, προ Χριστού ήρθε η Ασσυρία και διάλυσε το Βόρειο Βασίλειο. Γιατί διάλεξαν, ήταν άνθρωποι υπερήφανοι. Και θέλει περάσει για τη Ιούδα, θέλει πλημμυρίσει, θέλει υπεραναβεί, θέλει φτάσει μέχρι λαιμού. Και αυτό εκεί έγινε, τους κατέστρεψε η Ασσυρία. Γιατί τους κατέστρεψε η Ασσυρία, αδερφοί? Γιατί διάλεξαν την υπερηφάνεια και όχι την ταπείνωση. Ο λαός Ισραήλ διάλεξε τους ανθρώπινους βραχίωνες να τους σώσει, αντί να ταπεινωθούν μπροστά στο Θεό και να ζητήσουν αυτά τα ήσυχα νερά του Σιλοάμ, δηλαδή της Γιών. Από τη Γιών εξερχόταν τα ύδατα και έφταναν μέχρι τη δεξαμενή του Σιλοάμ. Έτσι λοιπόν και ο Αδωνίας απέρριψε τα ύδατα της Γιών και επέλεξε να χρηστεί βασιλιάς στην πέτρα του Φιδιού. Περηφάνεια. Πίσω από την υπερηφάνεια λοιπόν, γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα, είναι ο αρχαίος, ο όφης, ο διάβολος. Αυτός είναι ο εφευρέτης της υπερηφάνειας και αυτός είναι εκείνος που χρησιμοποιεί την υπερηφάνεια για την καταστροφή του κάθε ενός ανθρώπου. Και βλέπουμε από την αρχή με τον Αδάμ, του λέει: το όντιο Θεός είπε ότι αν πάτε από αυτό, αν το φάτε, λέει, θα γίνετε ως θεοί, θα γνωρίζει το καλό και το κακό. Αμέσως τους φούσκωσε, τους έβαλε μέσα τους υπερηφάνεια. Σου λέει ο Θεός δεν θέλει το καλό σου. Όχι, πάρε την εξουσία από μόνο σου να γίνεις ως Θεός. Η υπερηφάνεια είναι ο θεμέλιος λήθους που ο διάβολος χτίζει τη βασιλεία του. Είναι η πέτρα του Φιδιού. Και αυτό η πέτρα του Φιδιού λέγεται υπερηφάνεια. Όπως ο Κύριος, θυμάστε, με τον λέει, εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ο ταπεινός Ιησούς Χριστός. Σε αυτή την πέτρα θέλω να υποδομήσει, λέει, την εκκλησία μου, και πήλε άδειο, δεν θέλω συσχύσει κατά αυτής. Θεμέλιος λήθος του έργου του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι θανάτου. Είναι εκείνος ο οποίος στο πρόσωπό του βλέπουμε αυτά τα ύδατα του Σιλοάμ που έρεαν ήσυχα. Ήρθε με ένα γαϊδουράκι μέσα στην Ιερουσαλήμ και ήρθε να ποτίσει, αδερφοί, την Ιερουσαλήμ που ήταν διψασμένη και να δώσει το ποταμό της ζωής. Δεν ήρθε πάνω σε άλογο, δεν ήρθε πάνω με υπερηφάνεια, έτσι τον περίμεναν, αλλά ήρθε ταπεινός και μας καλεί και εμάς να είμαστε εκεί, γιατί εκεί είναι η ασφάλειά μας, μέσα στην ταπεινοφροσύνη. Βλέπετε κάτι πολύ όμορφα όσον αφορά την υπερηφάνεια. Και θα δούμε, αδελφοί, ότι η υπερηφάνεια δεν είναι μόνο για εκείνους που έχουν εξουσία ή για εκείνους που θέλουν να πάρουν εξουσία. Η υπερηφάνεια μπαίνει μέσα στον κάθε έναν άνθρωπο και θέλει να τον καταστρέψει. Και σε εμάς. Η υπερηφάνεια Διάλεξα κάποια ωραία που μου αρέσει και είδα πόσο ταιριάζουν μέσα στο λόγο του Θεού. Δεν είναι δικά μου όμως. Λέει, Χάντα δοκιμάζει το καλό, κατέχετε. Θέλουμε να διαλέξουμε, να κατέχουμε το καλό, να διακρίνουμε και να κρατήσουμε το καλό. Η υπερηφάνεια δεν σέβεται το Θεό, στην ουσία επαναστατεί εναντίον του και δεν ενδιαφέρεται για αυτό που είναι σωστό. Θυμάστε τον Αιωσφόρο. Πλήρης εις το κάλος. Ο Αδωνίας, πώς το λέει, ωραίος στην όψη σφόδρα. Περηφάνεια. Και αυτή η περηφάνεια μετά στρέφεται ακόμα και ενάντια στον Θεό. Θυμάστε τον Αντίχριστο. Τι λέει. Ο αντικείμενος και ο υπερερώμενος επήρθη, λέει ο Αδωνίας. Υπερερώμενος. Εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό ή σέβασμα. Δηλαδή θα υπερηφανευτεί ο Αντίχριστος ενάντια στον ίδιο το Θεό και σε κάθε σέβασμα, ώστε να καθίσει, λέει, στο ναό του Θεού και θα να αποδείξει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Αυτή είναι υπερηφάνεια. Και πολλές φορές μιλάμε για το πνεύμα του Αντίχριστου που ήδη υπάρχει. Ένα σημείο είναι η ομοφιλοφιλία, δεν θα έχει, λέει, επιθυμία γυναικών ο Αντίχριστος. Και το βλέπουμε το πόσο έχει εξαπλωθεί. Φανταστείτε και την υπερηφάνεια πόσο έχει εξαπλωθεί. Και δεν είναι ότι είναι έξω, είναι και εδώ, είναι μέσα μας. Θα δούμε πόσο μας επηρεάζει. Η υπερηφάνεια είναι μια αμαρτία που μπορεί αμέσως να γίνει ορατή σε άλλους, σε αυτούς που είναι δίπλα μας, αλλά είναι κάπως δύσκολο να την εντοπίσουμε εμείς για τον εαυτό μας. Είναι κάτι ύπουλο. Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε την υπερηφάνεια ότι είναι αμαρτία όσων είναι στην κορυφή, όσοι είναι πλούσιοι, όσοι είναι ένδοξοι, όσοι είναι σε μια θέση εξουσίας, όσοι είναι μορφωμένοι, και ότι αυτοί απλά βλέπουν αφιψηλού τους υπόλοιπους. Και υπάρχει δίκιο σε αυτό, γιατί εκεί χορεύουν τα δαιμόνια της υπερηφάνειας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα δούμε για μας, αδερφοί, και αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε να χτίσουμε τη ζωή μας και να οικοδομήσουμε πάνω στην πέτρα του φιδιού, αλλά πάνω στην πέτρα που λέγεται Ιησούς Χριστός, να μοιάξουμε με Εκείνον. Αμήν. Να μοιάξουμε σε Εκείνον. Ο υπερήφανος άνθρωπος λέει, ακούστε, τι θέλω από τη ζωή, αντί να πει τι θα ήθελε ο Θεός να κάνω με τη ζωή μου. Επιλέγει ο υπερήφανος άνθρωπος το πώς Εκείνος θέλει να ζήσει. Αντί να ρωτήσει τι θέλει ο Θεός να γίνει μέσα στη ζωή μου. Μήπως δεν το συναντάμε και αυτό μέσα στην καθημερινότητά μας. Καθώς ξυπνάμε το πρωί, τι είναι να κάνω με τη ζωή μου, να πάω εδώ, να πάω εκεί. Και δεν ζητάμε να δούμε, Κύριε, εσύ τι θέλεις. Είναι το ατομικό θέλημα που πάει ενάντια στο θέλημα του Θεού. Λέμε ότι ο Κύριος είναι Κύριός μας, αλλά στην ουσία ο εαυτός μας είναι ο Κύριός μας. Η ταπεινοφροσύνη ανταποκρίνεται στο θέλημα του Θεού, από την άλλη μεριά, στο φόβο των κρίσεών Του και στις ανάγκες των γύρω μας. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, με φόβο τρόμο εργάζεται τη σωτηρία του, και θέλει το θέλημα του Θεού να συμβεί στη ζωή του, γιατί το θέλημα του Θεού είναι το καλύτερο για μας. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Οι εντολές του Κυρίου, τα διατάγματα του Θεού είναι το καλύτερο για μας. Εμείς θεωρούμε ότι οι δικές μας επιλογές είναι το καλύτερο για μας. Και αυτό είναι για ένδειξη πολύ σοβαρή υπερηφάνειας μέσα στον άνθρωπο. Επίσης, η ταπεινοφροσύνη δεν περιορίζεται στις ανάγκες του εαυτού μας, αλλά απλώνεται στις ανάγκες των άλλων. Στους υπερήφανους, οι ευθυμίες και τα χειροκροτήματα του κόσμου είναι ο αυτοσκοπός, είναι το να υψωθεί ο άνθρωπος. «Ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας!» Αυτό είναι. Μέχρι εκεί. Εκεί τελειώνει όλη η ιστορία άραγε του Αδωνία. Εκεί στο χειροκρότημα και στις επιθυμίες των ανθρώπων τελειώνει. Για δες το Δαβίδ που έγινε βασιλιάς, τι πέρασε. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει τόσο το τι θα περάσουμε. Αρκεί ο κόσμος να μας χειροκροτάει και να μας δοξάζει. Ζήτησαν, λέει, οι άνθρωποι προτίμησαν τη δόξα των ανθρώπων παρά τη δόξα του Θεού. Ένδειξη υπερηφάνειας. Ενώ ο άνθρωπος ο ταπεινός, αυτό που ενδιαφέρεται είναι να δει τον Κύριο να χαμογελάει και να ακούσει μια μέρα «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ είσαι εις τη χαρά του Κυρίου σου».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι υπερήφανοι δεν μπορούν να αποδεχτούν την εξουσία του Θεού να δίνει κατεύθυνση στη ζωή τους. Ο Αβεσσαλόμ, αδερφοί, ήταν ένα θαυμάσιο παράδειγμα για τον Αδωνία. Θυμάστε την ιστορία του Αβεσσαλόμ. Ήταν ένα, και θα έπρεπε να ήταν, ένα φοβερό μάθημα ζωής για τον Αδωνία. Σκότωσε τον αδερφό του τον Αμνό, γιατί βίασε την αδερφή του, τη Θάμαρ, του έστησε παγίδα και μετά επαναστάτησε ενάντια στον ίδιο του τον πατέρα για να του κλέψει τη βασιλεία. Θέλε να καταστρέψει τα πάντα, ο Αβεσσαλόμ. Και αυτός ήταν θαυμαστός στην όψη. Τα μαλλιά του. Τελικά πιάστηκε από την υπερηφάνεια του κι αυτός. Από την κορυφή μέχρι των ονειχείων, λέει, ήταν τέλειος ο Αβεσσαλόμ. Ανέμορφος. Όμως η υπερηφάνεια του ήταν εκείνη η οποία τελικά τον κατέστρεψε. Και αντί να πάρει ο Αδωνίας, ο αδερφός του, το μάθημα της ζωής που ο ίδιος ο Κύριος του είχε δώσει, επέλεξε να κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Όχι ακριβώς, αλλά να έχει και εκείνος αυτή την υπερηφάνεια που τελικά τον κατέστρεψε. Θυμάστε τι έγινε. Μετά ζήτησε αυτή την σουναμίτισε, δηλαδή Σάρα, για γυναίκα του. Ώστε, δεν το βαθιωθούν παρακάτω, ώστε τελικά να υποκλέψει ξανά με αυτόν τον τρόπο τη βασιλεία. Και αυτό ήταν το τέλος του. Οι υπερήφανοι θέτουν τις αντιλήψεις τους για την αλήθεια ενάντια στη μεγάλη γνώση του Θεού, τις ικανότητες τους ενάντια στη δύναμη του Θεού, τα επιτεύγματα τους ενάντια στα ισχυρά έργα. Χτίζουν οι άνθρωποι. Είμαστε Βαβέλ. Και τώρα έχουμε μια μεγάλη Βαβέλ. Αν δεις κάτι βίντεο, έχω δει βίντεο από το Ντουμπάι. Τα πέρα όλα. Παράδεισος. Για αυτούς παράδεισος. Αλλά όλα αυτά είναι χτισμένα στην άμμο. Όλα αυτά είναι προϊόν της υπερηφάνειας του ανθρώπου που τελικά όλα αυτά θα καταστραφούν. Λέει στις παροιμίες, ο θαρών επί την ιδίαν αυτού καρδίαν είναι άφρον, αλλά ο υπερηπατών εν σοφία ούτως θέλει σωθεί. Η εχθρότητά μας προς το Θεό παίρνει πολλές μορφές. Όπως η επανάσταση ενάντια στο θέλημά του, ενάντια στον ίδιο, η σκληρότητα της καρδιάς, το να είμαστε σκληροτράχυλοι, όπως ο λαός Ισραήλ στην έρημο, να μην μετανοούμε για τις αμαρτίες μας, αλλά να εξακολουθούμε να κάνουμε τα λάθη μας αμετανοητοί, τις αμαρτίες μας, να φουσκώνουμε μέσα μας με καμάρι εάν πετύχουμε κάτι, να προσβαλόμαστε εύκολα και να αναζητούμε σημεία από τον Θεό. Με πρόσβαλε. Άνθρωποι έχουν προσβληθεί και έχουν φύγει μέσα από την εκκλησία γιατί κάποιος τους πρόσβαλε. Κάποιος τους κατηγόρησε ίσως. Αλλά και η κατηγόρια, θα δούμε παρακάτω, είναι προϊόν της υπερηφάνειας. Παρατηρώ κάτι ζευγάρια που παντρεύονται, που είναι διάσημα, έτσι. Και μετά από λίγο όλη αυτή η διασημότητα καταστρέφεται γιατί χωρίζουν. Γιατί χωρίζουν, χρήματα έχουν. Διάσημοι είναι. Δεν τους λείπει τίποτα. Όλα τα έχουν μπροστά τους. Όλος ο κόσμος τους αναγνωρίζει. Γιατί χωρίζουν, γιατί υπάρχει αυτή η υπερηφάνεια μέσα στον άνθρωπο. Χωρίσαμε λέει γιατί έχουμε διαφωνία στους χαρακτήρες μας. Ασυμφωνία χαρακτήρων. Όχι, δεν είναι ασυμφωνία χαρακτήρων, είναι συμφωνία χαρακτήρων.
2: Και ο ένας υπερήφανος και ο άλλος υπερήφανος.
1: Οι υπερήφανοι εύχονται ο Θεός να συμμορφωθεί μαζί τους. Να κάνει ο Θεός αυτό που εκείνοι θέλουν. Δεν τους ενδιαφέρει να αλλάξουν τη γνώμη τους, τη στάση τους, για να συμφωνούν με εκείνη του Θεού, αλλά περιμένουν τον ίδιο το Θεό να αλλάξει γνώμη και να έρθει εκεί που εκείνοι θέλουν. Ακούστε τι είχε πει ο Αδωνίας τότε με που ζήτησε την σουναμίτησα αυτή, έτσι, την Αβυσσάβε. Βρίσκει την Αβυσσάβε και της λέει, εσύ ξέρεις ότι σε μένα ανήκει η βασιλεία. Της λέει τώρα, της μάνας του Σολομώνου. Δεν ήταν δικιά του μάνα, ήταν η μάνα του Σολομώνου. Αφού ο Σολομώντας έγινε βασιλιά, δεν το βάλε κάτω. Λέει, ξέρεις πολύ καλά ότι σε μένα ανήκει η βασιλεία. Δεν το βάλε κάτω. Και η Σεμέ είχε στήσει πάση Ισραήλ το πρόσωπο αυτού για να βασιλεύσει. Όλος ο Ισραήλ επιθυμούσε μένα να βασιλεύσει. Η περηφάνεια βλέπουμε ήταν εκεί, δεν είχε αλλάξει. Η βασιλεία όμως εστράφη και έγινε του αδερφού μου, διότι παρακυρίου έγινε σε αυτό. Και ακούστε τώρα τη διαστροφή. Αφού πιστεύεις ότι παρακυρίου ήταν, εσύ τι θέλεις. Τώρα λοιπόν ζητώ μια αίτηση παρασούμη να αρνηθείς και ζήτησε να πάρει αυτή την κοπέλα που θέρμενε το Δαβίδ. Για ποιο λόγο? Για να υποκλέψει τη βασιλεία μέσα από εκεί. Και τελικά όταν ζήτησε η Βίσσαβε του Σολομώντα αυτό το πράγμα, το έτοιμο του Αδωνία, λέει αυτός θέλει να φάει το κεφάλι του με λίγα λόγια. Και εκεί είναι που ήταν ο θάνατος του Αδωνία. Βλέπετε ότι μερικοί άνθρωποι, αδελφοί, δεν αλλάζουν. Και η υπερηφάνεια είναι κάτι το οποίο είναι τόσο ισχυρό που έχει διαβρώσει τον άνθρωπο, μπορεί να διαβρώσει τον τόσο πολύ που τελικά μέσα από την υπερηφάνεια τελικά να καταστραφεί. Η υπερηφάνεια δεν ευχαριστείται με το να έχει κάτι. Προσέξτε. Μόνο με το να έχει περισσότερο από τους άλλους. Είναι η σύγκριση που σε κάνει υπερήφανο. Η ευχαρίστηση να είσαι υπεράνω των υπολείπων. Θυμάστε τους μαθητές. Ποιος είναι μεγαλύτερος? Δεν τους έδειξε πόσο μεγάλη είναι μπροστά σε Θεό. Πόσο Θεός τους βλέπει. Αλλά η σύγκριση, αυτό τους ενδιαφέρει. Η σύγκριση να είναι μεγαλύτερος από τους άλλους. Άπαξ και φύγει το στοιχείο του ανταγωνισμού, η υπερηφάνεια έχει φύγει. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός, εκεί είναι που θέλουμε να φανερωθούμε ότι είμαστε μεγαλύτεροι από τους άλλους. Θέλω να διαβάσω στην Α' Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, 5 εδάφη. Μέσα στους Κορίνθιους, που θυμάστε που ο Παύλος τους γράφει στο κεφάλαιο της αγάπης, ήταν ζηλωτές πνευματικών, όμως ήταν μέσα τους, είχαν πράγματα άσχημα. Γι' αυτό και τους έγραψε το κεφάλαιο της αγάπης. Είχαν υπερηφάνειες μέσα τους. Και ακούστε τι τους λέει. Ώστε μην κρίνετε μηδέν προκαιρού, έως ανέσχει ο Κύριος, ώστε και θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους, θα φανερώσει τις συμβουλές των καρδιών και ο έπαινος θα είναι από τον Κύριο και όχι από τους ανθρώπους, με λίγα λόγια. Ταύτα δε αδελφοί, μετέφερα παραδειγματικός είσαι με αυτόν και στον Απολλώδια σας και να μάθετε μέσα από το παράδειγμά μας να μην φρονείτε υπέρ ότι είναι γεγραμμένον για να μην επέριστε ο εις υπέρ του ενός κατά του άλλου. Μάθετε αυτά που είναι γραμμένα, το να είσαι ταπεινός, ώστε να μην επέρεσαι. Να μην είσαι, εγώ είμαι μεγαλύτερος από σένα. Εγώ είμαι πιο πολλά χρόνια από σένα. Εγώ έχω πιο μεγάλη θέση στην Εκκλησία από σένα. Διότι τι σε διακρίνει από του άλλου, και ακούστε τι λέει, και τι έχεις το οποίο δεν έλαβες. Αν δεν και έλαβες, τι καυκάσαι ως μη λαβών. Όλα τα έχετε. το οποίο δεν έλαβες. Ο Κύριος σε έσωσε, σε λύτρωσε, σου έδωσε αιώνια ζωή, θα σε καθίσει στο θρόνο του, σε έκανε βασιλιά και ιερέα. Τι άλλο θέλεις?
3: Όχι, θέλω να είμαι μεγαλύτερος από τον Γιώργο, τον Αλέκο. Θέλω να είμαι μεγαλύτερος.
1: Και αυτό ικανοποιεί μέσα την υπερηφάνεια του ανθρώπου. Δυστυχώς. Τώρα είστε και χορτασμένοι και τώρα πλουτίσατε, τους λέει. Είμαστε την εκκλησία της Λαοδίκειας. Πλούσιος είμαι και πλούτησα. Εβασιλεύσατε χωρίς ημών. Γίνανε βασιλείς. Κάνανε ό,τι θέλανε. Ο άνθρωπος, ο υπερήφανος, θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Να μην υποταχθεί ποτέ σε κανέναν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι μεγαλύτερος από τους υπόλοιπους και ενδοξωτέρως. Και ήθελε να βασιλεύσετε, για να σε βασιλεύσω και εμείς με εσάς. Και τους λέει ότι εμείς είμαστε, λέει, τελευταίοι των Αποστόλων. Δώσαν τα πάντα. Γίναμε θέατρο στον κόσμο, λέει, και σε αγγέλους και σε ανθρώπους. Εμείς μωροί για τον Χριστό, εσείς φρόνοι με Χριστό, εσείς είσαστε, εμείς ασθενείς και εσείς ισχυροί, εσείς ένδοξοι και εμείς άτομοι. Οι Απόστολοι γίνανε θέατρο στον κόσμο. Τους μαστιγώσανε, και όχι μια και δυο, τους λιθοβολήσανε, πέρασαν χίλια δυο και μετά ήρθαν οι δεσπότες να βασιλεύσουν πάνω στη Βασιλεία του Θεού. Χωρίς το φρόνημα του Χριστού, τελικά. Μπήκε ο διάβολος με αυτόν τον τρόπο μέσα στην Εκκλησία και τη διάλυσε. Μέσα από την υπερηφάνεια. Αυτός ο ανταγωνισμός το βλέπουμε ανάμεσα στο Σαούλ και στο Δαβίδ. Θυμάστε, ο Σαούλ βασιλιάς, ο Δαβίδ ήταν μπροστά στο στράτευμα. Ο Σαούλ σκότωσε τις χιλιάδες αυτού, λέει, αλλά ο Δαβίδ απόλεσε τις μυριάδες. Μα γιατί να πούνε ότι ο Δαβίδ σκότωσε τις μυριάδες και ο Σαούλ τις χιλιάδες? Και από τότε τι ήταν να τον κάνει ο υπερήφανος Σαούλ? Θα το σκοτώσει. Φθόνησε. Η σύγκριση. Οι περήφανοι στέκονται περισσότερο με φόβο για την κρίση των ανθρώπων παρά για την κρίση του Θεού. Δυστυχώς. Το τι θα σκεφτούν οι άνθρωποι για μένα ζυγίζει περισσότερο από το τι θα σκεφτεί ο Θεός για μένα. Εκδηλώνεται επίσης με πολλούς τρόπους, όπως το να βρίσκουμε λάθη στους άλλους. Προσέξτε λίγο. Το κουτσομπολιό. Να είμαστε φαρμακόγλωσσοι, να μουρμουρίζουμε, να φθονούμε, να επιθυμούμε κάτι που ανήκει στον άλλον, να συγκρατούμε, ούστε την ευγνωμοσύνη και τον έπαινο που θα μπορούσαμε μέσα από αυτό να ανυψώσουμε τον άλλον άνθρωπο. Γιατί να υψωθεί αυτός και εγώ, να επενέσω, αν υπάρχει κάποιος έπαινος, λέει μέσα, το δείχνουμε τον έπαινο. Θα μειωθούμε μετά εμείς. Να μην συγχωρούμε ή να ζηλεύουμε. Αυτά μπαίνουν μέσα στο σώμα του Κυρίου και είναι όλα αυτά προϊόντα υπερηφάνειας. Ψιθυριστέ, λέει στην προσδομένους, κατάλαλοι, μισόθεοι, βριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακό να πειθήσει στου γονεί, ασύνετη παραβάτευση συνθηκών, άσπλαχνη, αδιάλακτη, ανελεήμονε. Αυτά όλα είναι προϊόντα τη υπερηφάνεια. Και όλοι αυτοί, λέει, είναι άξιοι θανάτου. Η ανυπακοή είναι ουσιοδός ένας υπερήφανος αγώνας δυνάμεως ενάντια σε κάποιον που είναι σε εξουσία πάνω από μας. Δεν θέλω να υποταχθώ σε κανέναν. Σιγά μου με κάνει αυτός κουμάντο στη δουλειά μου. Σιγά μου τον υπακού. Μπορεί να είναι ένας γονέας, ένας ηγέτης, ακόμα και μέσα στην εκκλησία, ένας δάσκαλος και τελικά ο ίδιος ο Θεός. Πόσο υπακούμε στον Θεό και γιατί δεν υπακούμε? Έχεις πει, ο διάβολος, αδελφοί, πολλά μέσα μας που πρέπει να τα ανακαλύψουμε. Το υπερήφανο άτομο μισεί το γεγονός ότι κάποιος είναι υπεράνω αυτού. Νομίζει ότι αυτό μειώνει τη θέση του. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι κάτω ακόμα και από τον ίδιο τον Θεό. Περηφάνεια. Ακούνε. Δούλος του Θεού. Ποιος εγώ δούλος? Εγώ δεν έγινα δούλος σε κανέναν. Ποτέ. Θυμάστε αυτό που έλεγαν οι Φαρισαίοι στον Κύριο. Δεν γίναμε δούλοι σε κανένα πόποτε. Περηφάνεια. Αδωνίας πάει να πει, ο Γιάχβε είναι ο Κύριός μου. Οι Εβραίοι τι έλεγαν? Ο πατήρ μας είναι ο Αβραάμ. Ποιος είστε εσύ τώρα να μας πιστεί? Ο περιούσιος λαός. Ο εγωισμός. Είπαμε για την ανυπακοή. Τώρα δούμε. Ο εγωισμός είναι ένα από τα πιο κοινά πρόσωπα της υπερηφάνειας. Δηλαδή, πώς με επηρεάζει το κάθε τι. Βλέπουμε το τι συμβαίνει και ελέγχουμε αυτό πώς θα με επηρεάσει. Θα με θίξει, θα με προσβάλλει, τι θα γίνει. Και πολλοί άνθρωποι είναι εντεταμένοι στις κεραίες τους, μην τυχόν και κάποιος τους μειώσει ή τους θίξει. Αυτό είναι το κέντρο όλων όσων έχουν σημασία για τον άνθρωπο, τον εγωιστή. Έπαρση, νεψιμυρία, ικανοποίηση, το εγώ, ιδιοτέλεια. Όλα να γυρνάνε γύρω από τον εαυτό μας. Ένα άλλο πρόσωπο της υπερηφάνειας είναι η έρηδα. Μόνο εκ της υπερηφανίας, λέει, προέρχεται η έρηδα. Ένα παιδάκι της υπερηφάνειας είναι η έρηδα. Διαφωνίες, καυγάδες μες στο σπίτι. Αν είναι κυριαρχία εγώ μου άντρας του σπιτιού. Χάσμα γενεών ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς, διαζύγια, κακομεταχείριση, αναταραχές, παρενοχλήσεις. Όλα αυτά εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία της υπερηφάνειας. Μόνο από την υπερηφάνεια προέρχεται η έρηδα. Η έρηδα στην οικογένειά μας μας οδηγεί μακριά από το Πνεύμα του Θεού. Επίσης οδηγεί πολλά από τα μέλη της οικογένειάς μας μακριά από εμάς. Αντί να είμαστε υπηρέτες ο ένας του άλλου, θέλουμε να γίνουμε αφεντάδες. Μπορεί να είσαι γονιός, αλλά δεν σε κατέστησε κανένας να είσαι αφέντης και δεσπότης και να δεσπόζεις και να καταδυναστεύεις τα παιδιά σου. Η έρηδα κυμαίνεται από μια εχθρική λέξη όπως οι παγκόσμιες, λέει, διαμάχες. Ο Κύριος, αδελφοί, θα πρέπει να μας απαλλάξει από αυτό. Ακούστε τι λέει, Παροιμίες 28-25. Ο αλαζόν την καρδία διεγείρει έρηδες. Ο δε θαρών επί Κύριον θέλει παχυνθεί. Αδωνίας και Σολομών. Ο αλαζόν την καρδία διεγείρει έρηδες. Ο θαρών επί Κύριον θέλει παχυνθεί. Οι υπερήφανοι προσβάλλονται εύκολα και κρατούν κακίες. Δεν συμφωνούν. Αρνούνται να δώσουν συγχώρεση, ούτως ώστε να διατηρούν τον άλλον υποχρεωμένο και δέσμη και να δικαιολογούν το πληγωμένο τους εγώ ή τα πληγωμένα τους αισθήματα. Μου χρωστάς. Δεν σε συγχωρώ, σκυκνάω την πλάτη και σε έχω εκεί στο περιθώριο να μου ζητά συγγνώμη συνέχεια. Συγχωρεμένος. Επίσης, οι περήφανοι δεν λαμβάνουν εύκολα συμβουλή ή διόρθωση. Αμός 5-10. Μισούσι τον ελέγχοντα, λέει την πύλη, αυτοί οι άνθρωποι, και ευδελίτονται τον λαλούντα ενευθύτητη. Δυστυχώς, αυτό που κάνουν είναι ότι κάνουν ζημιά στον ίδιο τους τον εαυτό. Και δεν αλλάζουν και δεν μεταμορφώνονται έτσι όπως ο Θεός τελικά θέλει. Χρησιμοποιούν την αμυντική στάση για να δικαιολογούν και να αιτιολογούν τις αδυναμίες και τις αποτυχίες τους. Οι περήφανοι εξαρτώνται από τον κόσμο να τους πει αν έχουν αξία ή όχι. Να ανέβει η αυτοπεποίθηση. Περηφάνεια. Ο αυτοσεβασμός τους προσδιορίζεται από το που κρίνονται ότι είναι σύμφωνα με την επιτυχία τους στον κόσμο. Η επιτυχία τους είναι να τους πει ο κόσμος έχει. Αισθάνονται ότι αξίζουν ως άτομα αν υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δεν έχει και τόσο μεγάλη επιτυχία όσο έχουν αυτοί. Συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τους άλλους και ανοητένουν. Η υπερηφάνεια είναι άσχημη, λέει, αν επιτύχεις εγώ είμαι μια αποτυχία. Αντί να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες και να προσπαθούμε και να ευχαριστιόμαστε στην προκοπή του άλλου, θα το δούμε παρακάτω, ότι στην υπερηφάνεια δεν υπάρχει προκοπή τελικά. Θέλουμε εμείς να φαινόμαστε. Η υπερηφάνεια περιορίζει ή ακόμα και σταματά την πρόοδο του ανθρώπου. Γιατί? Γιατί όλα τα ξέρω. Ποιος είσαι εσύ να μου πεις τι? Είναι μια καταδικαστική αμαρτία από υπό την αληθινή έννοια της λέξης, δηλαδή περιορίζει ή σταματά την πρόοδο. Οι περήφανοι δεν διδάσκονται εύκολα. Παροιμίες 15-10. Η διδασκαλία είναι δυσάρεστος εις τον εγκαταλείποντα την οδόν. Ο μισόν τον έλεγχο θέλει τελευτής. Δεν αλλάζουν τη γνώμη τους. Θεωρούν ότι η γνώμη τους είναι αυτή που είναι η σωστή. Δεν αλλάζουν τη γνώμη τους για να αποδεχτούν αλήθειες. Για να αλλάξουν απόψεις. Για να αυξηθούν πραγματικά και να ανέβουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Γιατί όταν δεχτούν κάποια αλήθεια θεωρούν ότι παραδέχονται ότι ήδη κάνουν λάθος. Και αυτό δεν γίνεται. Παραδεχτούμε ότι κάναμε λάθος. Η υπερηφάνεια επηρεάζει δυσμενώς όλες τις σχέσεις μας. Τις σχέσεις μας με τον Θεό, με τους υπηρέτες Του, μέσα στην οικογένεια μεταξύ συζύγων, γονέα παιδιού, εργοδότη εργαζόμενου, δασκάλου και μαθητή και σε όλη την ανθρωπότητα. Είναι αυτός ο λίθος του όφελου. Που είναι η καταστροφή τελικά. Ο βαθμός της υπερηφάνειας μας προσδιορίζει πώς φερόμαστε στο Θεό και στα αδέρφια μας και στις αδερφές μας. Ο Χριστός θέλει να μας ανυψώσει εκεί που Εκείνος είναι και το ερωτηματικό είναι το εξής. Επιθυμούμε να κάνουμε το ίδιο για τους άλλους. Εμείς προσευχόμαστε γι' αυτό και πραγματικά το επιθυμούμε. Οι άνθρωποι να υψωθούν εκεί που ο Θεός τους θέλει, να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους μέσα στην εκκλησία, μέσα στη διακονία, μέσα στην υπηρεσία τους. Ή θεωρούμε αυτό ότι είναι απειλή, μείωση για μας. Έτσι λοιπόν ο βαθμός της περηφάνειας μας προσδιορίζεται με αυτό ακριβώς. Πώς φερόμαστε στον ίδιο τον Θεό και πώς φερόμαστε στα αδέρφια μας. Η υπερηφάνεια ξεθοριάζει τα συναισθήματά μας ότι είμαστε ήρθ του Θεού και αδέρφια με τους άλλους ανθρώπους. Μας χωρίζει και μας διαιρεί κατά βαθμούς. Εκεί γίνονται οι τάξεις. Δυστυχώς υπάρχουν εκκλησίες που έχουν άλλη τάξη ορισμένη και άλλη τάξη υπόλοιπη. Οι προνομιούχοι, οι γνωρίζοντες, η πνευματική και η μη πνευματική. Το αντίθετο ρεφήνεται από την οπλοσύνη. Είναι αυτό που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Σας παρακαλώ λοιπόν, διαβάζω στην Εφεσίουσο 4:1 και με αυτό τελειώνω. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ δέσμος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκύσεώς σας με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Πώς λεγόταν ο Σολομών, πάνω πίσω εδώ, ειρηνικός. Πώς ήταν ο Σολομών πριν να βασιλεύσει? Πάσης ταπεινοφροσύνης, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους στην αγάπη. Και ο Κύριος τι έκανε? Τον ύψωσε, όπως ύψωσε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Και εις τη Φιλιππησίς που λέει, πείνωσε τον εαυτό του, έγινε υπήκουος, λέει, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σαρδού. Αυτό το φρόνημα, λέει, να είναι μέσα μας. Όσες εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν εννοώ μισαρφαγή, τον εννοείς σαν Θεό. Αλλά εκένωσε τον εαυτό του, πήρε τη μορφή του δούλου, έγινε υπήκουος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σαρδού. Γι' αυτό και ο Κύριος τον υπερήψωσε. Δεν έλαβε τίποτα από μόνος του. Αν και ο διάβολος του είχε προτείνει αρκετά. Φύγει. Ο Κύριος οικοδόμησε, αδερφοί, σε αυτό το ταπεινό ποταμάκι, στο ποτάμι αυτό στα ύδατα του Σιλώαμ, πεσταλμένος. Έτσι ήταν ο πεσταλμένος. Αμήν. Σε σχέση με αυτό, την πέτρα του φιδιού που έχει να κάνει με την υπερηφάνεια. Λοιπόν, ελπίζω να πήραμε κάποιες πληροφορίες και να ζητήσουμε τα ύδατα του Σιλοάμ που ρένε ήσυχα. Αμήν. Και όχι να έχουμε στοιχεία από το διάβολο μέσα μας τα οποία μας καταστρέφουν τελικά. Ελάτε να συγχωρούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: για τη δόξα αυτή η οποία φανερωνότανε στην Κιβωτό και την οποία, το οποίο είναι σύμβολο της δόξας του Θεού και την οποία ο Δαβίδ ήθελε να τη φέρει στο χώρο αυτό που ετοίμασε, στη σκηνή μέσα στο σπίτι του. Λέει ένα εδάφιο στον Αγκαίο, νομίζω, για το ότι θα αναστήσω τη σκηνή του Δαβίδ την Πεπτοκία. Αμός, κεφάλαιο 9, εδάφιο 11. Να το δούμε στις πράξεις. 15 κεφάλαιο, εδάφιο 16. Λέει, μετά τα αυτά θέλω επιστρέψει και θέλω ανοικοδομήσει τη σκηνή του Δαβίδ την Πεπτοκία και τα κατηδαφισμένα αυτής θέλω ανοικοδομήσει και θέλω ανορθώσει αυτήν. Έπεσε η σκηνή, καταστράφηκε, ήρθε ο διάβολος ενάντια στην εκκλησία, κατέστρεψε το έργο του Θεού και η σκηνή αυτή, την οποία είχε η επιθυμία του Θεού να βλέπει το λαό του μέσα στη σκηνή, να τον λατρεύει, έπεσε. Και για ποιο λόγο ο Θεός θέλει να τη σηκώσει? Γιατί δεν λέει θα σηκώσω το ναό του Σολομώντα. Δεν λέει ότι θα σηκώσω τη σκηνή του Δαβίδ. Ενώ ο ναός του Σολομώντα ήταν ένα... ό,τι ομορφότερο υπήρχε από κατασκευή, ντυμένος στο χρυσό, θαυμάσιος ήταν το καταπέτασμα που χώριζε τα Άγια, των Αγίων, ήταν 20 μέτρα ύψος. Ήταν ένα απίστευτο έργο τότε. Αλλά ο Κύριος δεν λέει θα οικοδομήσω τον ναό του Σολομώντα, λέει θα επιστρέψω και θα ανοικοδομήσω τη σκηνή του Δαβίδ η οποία έπεσε. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε τι λέει στο 17. Για να εξητήσουν τον Κύριο οι λυποί των ανθρώπων και πάντα τα έθνη επί τα οποία καλείται το όνομά μου. Λέγει ο Κύριος ο ποιόν τα αυτά πάντα.
1: Αμήν.
0: Θέλει ο Κύριος να επιστρέψει τα έθνη ώστε να τον εξητήσουν και να τον δοξάσουν, να τον λατρεύσουν. Και σας είπα ότι πάνω στην Κιβωτό ήταν το ηλαστήριο, το καπάκι, από το οποίο ηλαστήριο ήταν από το ίδιο υλικό, από χρυσά σφυρίλατα φτιαγμένα, δύο χερουβίμ. Και τα χερουβίμ, όπως ήταν το καπάκι, είπαμε ότι η Κιβωτός ήταν 2,5 πύχης μήκος και 1,5 πύχη ύψος και 1,5 πύχη πλάτος. Περίπου, ο πύχης είναι περίπου 50 πόντους, δηλαδή 2,5 πύχης είναι 1,25 επί 0,75 επί 0,75 και είχε μέσα τη ράβδο του Αρών που άνθησε, είχε τις δύο πλάκες του νόμου και είχε και μια στάμνα η οποία είχε μέσα το μάνα. Και σφυρίλατα, είχε πει ο Κύριος, είχε φτιάξει ο Βεσελεήλ δύο χερουβίμ, τα οποία χερουβίμ ήταν πάνω στο ελαστήριο και ήταν έτσι, έτσι, και κοιτούσε το ένα το άλλο. Και ο Κύριος είπε, στη μέση θα κατεβαίνει η δόξα μου. Και τα δύο χερουβίμ όπως ήταν, σχημάτιζαν, τι σχηματίζουν, θρόνο. Και ο Κύριος είπε, τα χερουβίμ θα κοιτάει το ένα το άλλο. Όταν βλέπει το ένα χερουβίμ το άλλο, τα χερουβίμ τι έχουν να κάνουν, αδερφοί? Με τους Αγίους. Εάν θες να δεις τη δόξα του Θεού, πού θα τη δεις όταν κατεβαίνει εδώ η δόξα? Και βλέπεις τη δόξα, πού τη βλέπεις τη δόξα? Στον αδερφό σου θα τη δεις. Μας κάνει ο Κύριος έτσι ώστε να βλέπουμε ο ένας μέσα στον άλλο τη δόξα του. Τόσο κάλεσε ο Κύριος να είσαι η δόξα του. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για την Κιβωτό και είδαμε, θυμάστε ότι το περιβάλλον της παρουσίας του Κυρίου πώς είναι και πώς ο Θεός θέλει αυτός να ορίσει το περιβάλλον. Το ορίζει ο Κύριος. Δεν ορίζεται από άνθρωπο το περιβάλλον της παρουσίας του. Μιλήσαμε, αρχίσαμε να λέμε λίγο για τον Ηλί, ο οποίος ήταν αρχιερέας και είχε δύο γιους, τον Αφνί και Φινεές. Και εκείνο τον καιρό ο Ισραήλ ήταν σε κακή κατάσταση. Αλλά όμως εκεί στη Σιλό είχαν την Κιβωτό. Και έρχονται οι Φιλιστέοι τώρα, ενώ είναι ο Ισραήλ σε αμαρτία, έρχονται οι Φιλιστέοι να επιτεθούν στο λαό του Θεού. Και έρχονται να πολεμήσουν και λέει στην Α Σαμουήλ στο 4ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο. Γίνεται λόγος του Σαμουήλ προς πάντα τον Ισραήλ. Έχει σηκώσει ο Κύριος τον Σαμουήλ, νέος ακόμα. Και εξήλθε ο Ισραήλ εναντίον των Φιλιστέων εις μάχη και στρατοπέδευσαν πλησίον του Εβεν Έζερ. Οι δε Φιλιστέοι στρατοπέδευσαν ένα φεκ. Και παρετάχθησαν οι Φιλιστέοι εναντίον του Ισραήλ. Και όταν εξαπλώθηκε η μάχη, κτυπήθηκε ο Ισραήλ έμπροστα των Φιλιστέων και εφωνεύτησαν εν το πεδίο κατά τη συμπλοκή έως 4.000 ανδρών. Όταν

0: όταν έμπαινε ο Ισραήλ να κατακτήσει την γη Χαναάν, αδελφοί, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση της ΓΕ που είχαν 36 νεκρούς εξαιτίας της αμαρτίας του Αχάν, δεν μας λέει ο λόγος του να έχουν νεκρούς οι Ισραηλίτες. Δεν είχαν νεκρούς. Γιατί? Γιατί ο Κύριος προπορευόταν και σύντριβε τους εχθρούς τους. Γιατί βάδιζαν σε υπακοή, βάδιζαν σε πίστη. Ο Κύριος θριάμβευε μέσα από το λαό του και όπου πήγαινε ο λαός, κυρίευε τους εχθρούς του. Αλλά εδώ βλέπουμε να έχουν 4.000 νεκρούς. Και λέει στο 3, «Ότε δε ήλθεν ο λαός στο στρατόπεδο, είπαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, γιατί ο Κύριος επάταξε εμάς σήμερα έμπροστα του Φιλιστέων?» Σου λέει, κάτι δεν πάει καλά. Τι είναι αυτό που δεν πάει καλά? «Θέλουμε την Κιβωτό. Ας λάβουμε προς εαυτούς από Σιλό την Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και ελθούσα εν μέσω ημών θέλει σώσει εμάς εκ της χειρός των εχθρών ημών». Πώς την έβλεπαν την Κιβωτό? Την έβλεπαν σαν ένα φυλαχτό. Όπου πάμε, έχουμε μαζί μας το φυλαχτό μας για να μας φυλάει και να μας βοηθάει. Ή να το πω αλλιώς. Μέσα στη ζωή μας, όποτε χρειαζόμαστε τον Κύριο, τον επικαλούμαστε, τον έχουμε εδώ να μας βοηθήσει και όταν όλα πάνε καλά, από εδώ πάνε και άλλοι. Κανένα πρόβλημα. Αυτός είναι ο χριστιανισμός αυτών των Ισραηλιτών. Ή να το πάρουμε για μας σήμερα, γιατί είπαμε ο λόγος του Θεού σε ποιους θέλει να μιλήσει? Σε μας. Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι για τις ανάγκες μας. Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι ανάλογα το πώς μας συμφέρει να είναι. Αδερφοί, ο Θεός είναι Θεός. Είναι ο βασιλιάς. Αυτός είναι ο τέλειος. Εμείς τι είμαστε? Ατελείς. Ατελείς. Έχουμε προβλήματα, περνάμε από δυσκολίες, αμαρτάνουμε, πέφτουμε. Ενώ αυτός είναι τέλειος. Δεν μπορείς ούτε να του προσθέσεις, ούτε να του αφαιρέσεις, γιατί είναι τέλειος. Λέει ότι εγώ είμαι ο αυτός, δεν αλλοιούμε. Ο ίδιος. Αυτός είναι ο τέλειος. Αυτός είναι που θέτει τους νόμους, αυτός είναι που θέτει τις αρχές, αυτός είναι ο οποίος είναι έξω από κάθε ανθρώπινη αντίληψη και δεν λειτουργεί με το τι εσύ νομίζεις ή εγώ νομίζω. Έξω από όλα αυτά είναι ό,τι πολυτιμότερο, ό,τι ομορφότερο είναι αυτός. Για μας τι είναι, αδερφοί? Ρωτάω, είναι για σένα ο Κύριος πάνω από τη ζωή σου? Είναι. Είναι πάνω από τον εαυτό σου, πάνω από τη γυναίκα σου, πάνω από τα παιδιά σου, πάνω από οτιδήποτε είναι. Χειρίτη ο Παύλος στην Αθήνα. Και καθώς χειρίτη λέει στους Αθηναίους, διαβάζω τις πράξεις, κεφάλαιο 17, εδάφιο 28, λέει, «Διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχουμε». Σε αυτόν μέσα ζεις, σε αυτόν κινείσαι, σε αυτόν υπάρχεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια λέει ο Παύλος, εάν βγεις έξω από αυτόν, τι γίνεται?
1: Δεν ζεις.
0: Δεν κινείσαι, δεν υπάρχεις. Και γι' αυτό λέει ο λόγος Θεού, θυμάστε αυτόν τον νέο ο οποίος ήρθε στο Χριστό και του είπε, άφησε με να θάψω τον πατέρα μου και να σε ακολουθήσω. Ο Κύριος τι του είπε? Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Και μιλούσε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εν ζωή ακόμα. Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Λέει μέσα σε αυτόν κινούμαστε. Σε αυτόν κινούμαστε. Σε αυτόν υπάρχουμε, σε αυτόν μέσα ζούμε. Ζεις, υπάρχεις, κινείσαι μέσα σε αυτόν. Αυτός είναι πάνω από τη ζωή. Αυτός είναι πάνω απ' όλα. Και αυτός ορίζει τα πάντα. Και νόμιζε ο Ισραήλ ότι φέρνοντας την Κιβωτό, από μόνη της η Κιβωτός θα εξόντωνε τους εχθρούς τους. Ενώ αυτοί ήταν ελεύθεροι να περπατήσουν σε όλους τους ελεύθερους δρόμους τους. Ο Οφνί και ο Φινέας μύχευαν, πόρνευαν με γυναίκες οι οποίες ερχόταν να προσφέρουν θυσία στο ναό. Και μετά, κατά τα άλλα, η Κιβωτός θα μας δώσει την νίκη. Όλα καλά. Εμείς θα περπατούμε, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, θα το κάνουμε όπως το θέλουμε και ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Αδερφοί, ο Κύριος θα τα κάνει κατά το θέλημά Του, αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεός θέλει, μας σώζει για να μας χρησιμοποιήσει να τα κάνει. Λέει, αν δεν με δοξάσετε εσείς θα σηκώσω πέτρες. Εμείς δεν θέλουμε να σηκώσει πέτρες. Θέλουμε να εμάς που σήκωσε να μας χρησιμοποιήσει. Γιατί και εμείς πέτρες είμαστε. Πέτρες. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πόσοι πέθαναν? 4.000. Και φέρνουν την Κιβωτό. Λέει στο 10 εδάφιο, Α Σαμουήλ 4.10. Τότε οι Φιλιστέοι επολέμησαν. Και εκτυπήθη ο Ισραήλ και έφυγε έκαστος εις τη σκηνή αυτού. Και έγινε σφαγή μεγάλη φόδρα. Και έπεσαν εκ του Ισραήλ 300.000. 30.000. Δηλαδή, με την Κιβωτό ήταν καλύτερα ή χωρίς την Κιβωτό? Πώς ήταν καλύτερα? Με την Κιβωτό 30.000, χωρίς την Κιβωτό 4.000. Και θα πει κανείς, όπως είπε ο Ιησούς του Ναβί, όταν έπεσαν οι 36 στη γη, στην πόλη, τι είπε? Κύριε, πού, γιατί, σταμάτα να ρωτάς τον Κύριο γιατί και κοίταξε τον εαυτό σου. Αμήν. Να κοιτάξω τον εαυτό μου. Αμήν. Το αν δεν συμβαίνουν πράγματα που ο Θεός θέλει να συμβούν, καλά, μην ρωτάς τον Κύριο γιατί. Ή αν τον ρωτάς, ρώτα τον με το γιατί να σου δείξει για να κάνεις. Αμήν. Μην τον ρωτάς γιατί δεν το κάνει, γιατί η δουλειά δεν είναι του Θεού. Έλεγε ένας αδερφός, έλεγε δύο πράγματα. Λέει, μην ζητάς ποτέ από το Θεό να κάνει κάτι το οποίο έχει ήδη κάνει. Αυτό το έλεγε ο Σμιθ Γουίγκλσουορθ. Μην ζητάς ποτέ από το Θεό να κάνει κάτι το οποίο έχει ήδη κάνει και μην ζητάς ποτέ από το Θεό να σου κάνει κάτι το οποίο αυτό ζητάει από σένα να κάνει. Καταλαβαίνουμε. Ζητάει από εμάς να κάνουμε. Εδώ ζητούσε από αυτούς να κάνουν. Τι να κάνουν? Να αγιάσουν τους εαυτούς τους. Να ζήσουν μέσα στο πλαίσιο που ο Θεός ορίζει, ώστε ο Θεός να μπορεί να έρθει να χτυπήσει τους εχθρούς τους. Και λέει, και η Κιβωτός του Θεού επιάστη, και αμφότεροι οι ή του ηλί, οφνοί και φινές, εθανατώθησαν. Δηλαδή, σε μία μέρα έπεσαν 30.000 Ισραηλίτες, σκοτώθηκε και οφνοί και οφινές, και γυρίζει κάποιος αγγελιοφόρος πίσω και κάθεται ο ηλί ψηλά κάπου σε μια καρέκλα, περιμένει τα νέα και καθώς ακούει ότι η Κιβωτός του Θεού πιάνεται, γυρίζει, πέφτει πίσω και σκοτώνεται και ο αρχιερέας μέσα σε μία μέρα. Όλα αυτά. Ο Κύριος θα αγιάσει το όνομά του, αδερφοί. Θα αγιάσει το όνομά του. Και προσέξτε, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από πατερίτσες για να αγιάσει τον εαυτό του. Και να σας πω και κάτι, ούτε εμάς μας έχει ανάγκη. Χάρη μας κάνει. Αμήν. Γιατί μας αγαπάει. Αμήν. Μας αγαπάει. Δεν σκέφτεται ο Θεός, τι θα πει εκείνος αν κάνω έτσι, ή τι θα πει ο άλλος. Εδώ σκέφτεται ο Θεός, τι θα πούνε οι Φιλιστέοι εάν πιαστεί η Κιβωτός. Το σκέφτηκε? Δεν το σκέφτηκε. Δεν τον νοιάζει τον Κύριο. Ο Κύριος θα υψώσει το όνομά του. Πάνω από το κάθε τι. Και γι' αυτό μας κάλεσε εμάς, για να τον υψώσουμε πάνω από το κάθε τι. Και είναι η ώρα να υψωθεί ο Κύριος, γιατί ο Θεός, αδερφοί, έχει ανάγκη να υψωθεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί είπε, όταν εγώ υψωθώ, θα ελκύσω πάντας προς τον εαυτό μου. Έχουμε την περίπτωση του Δαβίδ. Βασιλιάς ο Δαβίδ. Και τον χρήει ο Σαμουήλ. Περνάει ο Δαβίδ μέσα από τόσες δυσκολίες. Ο Κύριος μαζί του. Τον άφησε? Ο Κύριος τον Δαβίδ ποτέ, αδερφοί? Δεν τον άφησε. Ήταν μαζί του. Και περνάει μέσα από όλες τις καταστάσεις, περνάει μέσα από το διωγμό, περνάει μέσα από το κυνηγητό και τελικά γίνεται ο βασιλιάς του Ισραήλ. Μέσα στη δόξα. Και φτάνουμε σε εκείνο το απόγευμα που ο Δαβίδ ανεβαίνει πάνω στο δώμα και βλέπει απέναντι αυτή την όμορφη γυναίκα. Και τα μάτια του κάνανε πουλάκια. Γιατί έριξε τα μάτια του σε ξένη γυναίκα. Βλέπεις, από την αμαρτία δεν εξαιρείται κανένας. Δεν με νοιάζει πόσο χρόνο είσαι ή σε ποια κατάσταση είσαι. Έχεις ένα παράδειγμα εδώ, το Δαβίδ. Βασιλιάς, γεμάτος με την παρουσία του Θεού, γεμάτος με τη δόξα του Θεού, με τόσους ύμνους, με τόση λατρεία, με τόση αποκάλυψη και ρίχνει τα μάτια του σε μία γυναίκα και αμαρτάνει ο Δαβίδ. και μοιχεύει. Και στείνει ολόκληρη ραδιουργία για να σκοτώσει τον άντρα της. Ναι, αλλά αυτός είναι ο γλυκής ψαλμοδός του Ισραήλ. Και ο Θεός, όταν ο Δαβίδ παίρνει την άρπα, είναι μαζί του, ανεξάρτητα τι κάνει. Το έχουμε ακούσει αυτό? Ναι, δεν έχει σημασία τι κάνω εγώ. Ο Θεός με αγαπάει και δεν πρόκειται να με αφήσει. Κοίταξε εδώ τι έκανε στο Δαβίδ. Τι έκανε. Τι κάνει ο Κύριος. Στέλνει τον προφήτη και πάει ο Νάθαν. Α' Σαμουήλ κεφάλαιο 12, εδάφιο 7. Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ. Γιατί πριν του έχει πει όλη αυτή την ιστορία με την αμνάδα και λέει ο Δαβίδ εξοργίστηκε και λέει αυτός που πήρε την αμνάδα του φτωχού είναι άξιος θανάτου. Και του λέει ο προφήτης, εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος Δαβίδ. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα από τα χέρια του Σαούλ και έδωκα σε σένα τον οίκο του Κυρίου και τας γυναίκας του Κυρίου σου στον κόλπο σου και έδωκα εισέ τον οίκο του Ισραήλ και του Ιούδα και αν τούτο ήταν ο λίγο ήθελα προσθέσει σε σένα τι αυτά και τι αυτά. Και σκέψου ότι ο Κύριος μου λέει σε σένα τώρα. Τι είναι αυτό το οποίο είσαι ανάγκη? Έλα σε μένα και εγώ μπορώ να σου δώσω ό,τι έχεις ανάγκη και να σου προσθέσω κιόλας ακόμα περισσότερα. Μη στρέφεσαι αλλού να τα βρεις. Εγώ τα έχω. Θα σου πρόσθετα, λέει, τι αυτά και τι αυτά. Γιατί κατεφρόνησες το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακό εις τους οφθαλμούς αυτού. Δηλαδή, όταν ο Δαβίδ ύψωσε τα μάτια του και είδε τη Βηθσαβεέ, εκείνη την ώρα ο Δαβίδ τι έκανε? Καταφρόνησε το λόγο του Κυρίου. Δηλαδή όταν εγώ κάνω οποιαδήποτε αμαρτία, τι κάνω? Καταφρονώ το λόγο. Ο οποίος μου ζητάει να επακούσω σε αυτά που ο Θεός έχει πει. Και λέει, κατεφρόνησε το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξει το κακό εις τους οφθαλμούς αυτού. Ουρία το Χεταίο επάταξε σε ρομφαία και τη γυναίκα του έλαβε στον εαυτό σου γυναίκα και αυτόν τον θανάτωσες εν τη ρομφαία των ιών αμών. Τώρα λοιπόν, προσέξτε τι του λέει ο Κύριος. Δεν θα αποσυρθεί ποτέ ρομφαία εκ του οίκου σου. Βλέπετε, τι κάνει η αμαρτία, αδερφοί. Η αμαρτία έχει κόστος. Πονάει ο Κύριος όταν αμαρτάνεις, αλλά αυτός ο οποίος την πληρώνει ποιος είναι? Λέει, μπορεί η αμαρτία σου να βλάψει άνθρωπο όπως εσένα. Δεν θα αποσυρθεί ποτέ ρομφαία εκ του οίκου σου, επειδή με κατεφρόνησες και έλαβες τη γυναίκα ουρίου του Χεταίου για να είναι γυναίκα σου. Ούτω λέει Κύριος, ιδού θέλω επεγείρει εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου και θέλω λάβει τα γυναίκα σου έμπροσθεν τον οφθαλμό σου και δώσει αυτάς εις τον πλησίον σου και θέλει κοιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτου. Και λέει στο 12, διότι εσύ έπραξας κρυφίως. Και λέω, καθώς διάβαζα τα δάφια αυτά, λέω, Κύριε, κάνουμε πράγματα πολλές φορές και νομίζουμε ότι δεν μας βλέπει κανένας. Φώναξε, έβαλε ο Δαβίδ, πήγαν και φέραν τη Βηθσαβεέ και την πήρε. Κοιμήθηκε μαζί της και μετά στο βράδυ, στο σκοτάδι, την ξανά στείλε πίσω. Και μετά αυτή στα κρυφά του στέλνει μηνυτή και του λέει, είμαι έγκυος. Και στέλνει αυτός αμέσως να φέρνουν τον Ουρία από τη μάχη, τον στέλνει στο σπίτι του, αυτός ήταν άνθρωπος δίκαιος, δεν πήγε με τη γυναίκα του, κοιμήθηκε έξω στο κατόφλι. Γιατί το έκανες αυτό, Ουρία? Δίκαιος άνθρωπος. Μη γέννητο ο λαός του Θεού να είναι στη μάχη και εγώ να ευχαριστιέμαι το σπίτι μου. Και τι κάνει ο καλός Δαβίδ? Τον ποτίζει ποτό, τον μεθάει και τον ξαναστέλνει σπίτι. Και ο άνθρωπος πάλι το ίδιο. Και τελικά στέλνει, καλεί τον Ιωάβ και του λέει θα επιτεθείς στην πόλη, θα δεις το σημείο που είναι οι πιο καλοί μαχητές, θα βάλεις τον Ουρία μπροστά, θα πας, θα συρθείτε πίσω ώστε να πεθάνει ο Ουρίας. Και σκοτώνει τον Ουρία. Κρυφά όλο αυτό. Δεν με βλέπει κανένας. Κοιτάξτε τι κάνει η αμαρτία στον άνθρωπο, αδερφή. Αμαρτάνει ο άνθρωπος, πέφτει πέπλο στα μάτια του και νομίζει ότι κανένας δεν ξέρει τίποτα. Δεν σε βλέπει κανένας. Είσαι εσύ μόνος στο σπίτι σου. Μες στη σκέψη σου. Με τα μάτια σου. ανοίγεις το στόμα σου, δεν τρέχει τίποτα. Θα σου πω κάτι, αλλά μην το πεις σε κανέναν. Νίκο, θα σου πω κάτι που έκανε η Μαρία, αλλά μην της το πεις. Και ο Κύριος λέει, ό,τι πείτε κρυφά στο δώμα θα ακουστεί υπό τον ήλιο, να το ακούσουν όλοι. Και του λέει, εσύ έπραξες κρυφίως, αλλά εγώ θα κάνω τούτο το πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Υπάρχει σήμερα, αδερφοί, στον κόσμο επάνω. Πόσους χριστιανούς έχουμε? Θυμάμαι όταν είχα πιστέψει, τα χρόνια εκείνα, ήταν στατιστικά, λέγανε ότι ήταν περίπου 300 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, τότε βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Ας πάρουμε τώρα ότι οι χριστιανοί, οι αναγεννημένοι, οι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο είναι πάνω από 600-700 εκατομμύρια, πιστεύω ότι είναι παραπάνω. Έτσι. Πόσοι χριστιανοί έχουν περάσει μέσα σε όλους τους αιώνες? Λένε ότι όταν βρεθούμε στην παρουσία του Θεού, θα είναι δισεκατομμύρια οι άνθρωποι που θα είναι εκεί μέσα στη δόξα. Λοιπόν, υπάρχει ένας από αυτούς που να μην ξέρει την αμαρτία του Δαβίδ? Υπάρχει ένας που να μην την ξέρει? Όλοι την ξέρουν. Και δεν την ξέρουν μόνο οι πιστοί. Την ξέρει και ο κόσμος που δεν ξέρει. Την αμαρτία του Δαβίδ την ξέρουν όλοι. Του λέει, εσύ τα πράττεις το κρυφό, αλλά εγώ θα το κάνω μπροστά σε όλο τον Ισραήλ. Και κατέναντι του ηλίου. Δηλαδή δεν θα υπάρχει, Δαβίδ, κανένας που να μην μάθει αυτό το οποίο έκανες. Αυτή είναι η αμαρτία, αδερφή. Ο Κύριος ξέρουμε τι θέλει να φαίνεται στη ζωή μας. Υπάρχει μια αντιπαραβολή. Ο Κύριος είπε, ούτως ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους. Για να δουν τι, λέει, τα καλά σας έργα. Αμήν. Και να δοξάσουν τον Πατέρα μου τον εν της ουρανής. Αυτό είπε ο Κύριος. Δεν είπε ο Κύριος να ζει ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία, ώστε να γίνονται τελικά, να αναγκάζεται ο Θεός να το κάνει βούκινο, ώστε ο άνθρωπος να πληρώσει το κόστος. Γιατί η αμαρτία έχει κόστος. Και ο Θεός είναι δίκαιος, αδερφοί. Δίκαιος. Και να σας πω κάτι. Είναι πολύ καλύτερο ο Θεός να φανερώσει, ώστε να τακτοποιηθεί ο άνθρωπος και να σωθεί για όλη την αιωνιότητα, παρά να κρατήσει ο άνθρωπος την καλή του φήμη και τελικά να πάει στην κόλαση. Είναι πολύ καλύτερο. Και ακόμα καλύτερο είναι ο άνθρωπος να μην αμαρτήσει. Να ακούσει τον Κύριο, να υποταχθεί στο θέλημά του, να υποταχθεί στο λόγο του, ώστε να μπει μέσα στην παρουσία του Θεού με δόξα. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Ακόμα καλύτερο. Αν δεν υπήρχε αμαρτία, δεν θα χρειαζόταν όλη αυτή η ταλαιπωρία. Θυσίες, ζώα, αίμα και τελικά το αίμα του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Γιατί? Εξαιτίας της αμαρτίας. Εξαιτίας της αμαρτίας. Και εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε ό,τι κάνουμε και δεν τρέχει τίποτα, δεν παίρνει κανένας χαμπάρι. Σας έχω πει ότι έχω μέσα μου ένα συναίσθημα καθώς ζω, και πολλές φορές στα πιο παλιά χρόνια της ζωής μου, όταν ήμουν πιο νέος στην πίστη, είχα μέσα μου τη συνέστηση ότι αν κάνω κάτι στραβό, την ίδια στιγμή θα το ξέρουν όλοι. Έτσι αισθανόμουν. Ότι θα το ξέρουν οι αδερφοί, ότι θα το ξέρει η εκκλησία όλοι, ότι θα το ξέρει, θα το μάθει όλος ο κόσμος. Έτσι αισθανόμουν μέσα μου. Και αυτό με κρατούσε. Με κρατούσε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Όλα καλά. Αν θέλεις τον Κύριο, καλά είναι μόνο όταν εκείνος λέει ότι όλα είναι καλά. Όταν ο Κύριος λέει όλα είναι καλά λίαν, τότε είναι καλά. Αμήν. Και τον αφήνουμε να μας ορίσει εκείνος. Να μας ορίσει εκείνος, αδερφοί. Αυτό που εκείνος θέλει. Όπως όρισε αυτός και όπως θέλει εκείνος μέσα στην παρουσία του. Αλλιώς, σας είπα, αν δεν αφήσεις τον Θεό να ορίσει τη ζωή σου, κάποιος άλλος θα σε ορίσει. Γιατί λέτε στην Αποκάλυψη, θυμάστε όταν μιλάει για το θηρίο το οποίο θα έρθει, τι να κάνει τους ανθρώπους, να βάλει?
1: Χάραγμα.
0: Χάραγμα. Δηλαδή ο διάβολος θέλει να κάνει, να χαράξει τον άνθρωπο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θέλει να βάλει τη σφραγίδα του επάνω στον άνθρωπο, στο χέρι, το δεξί χέρι στο μέτωπο, για να πει όποιος τον βλέπει τον άνθρωπο να λέει αυτός είναι δικός μου. Και είναι χάραγμα, ώστε να μην μπορεί να φύγει αυτό. Γι' αυτό λέει ότι όποιος πάρει το χάραγμα του θηρίου, δεν μπορεί μετά να επιστρέψει. Αυτός είναι ο διάβολος, θέλει να ορίσει τον άνθρωπο. Να τον ορίσει. Και απ' την άλλη έχουμε τον Κύριο, ο οποίος θέλει να μας κάνει όπως είναι εκείνος. Γεμάτους με τον καρπό του. Και ο Θεός θέλει να βάλει επάνω μας τη δική του σφραγίδα. Ξέρετε ότι ο Θεός, απ' την αρχή της ιστορίας, έκανε διαθήκη να σφραγίσει τον άνθρωπο. Κοιτάξτε τι λέει για τον Αβραάμ στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4. Διαβάζω εδάφιο 11. Λέει τον Αβραάμ, πατέρας της πίστης, από τον οποίο θα ακολουθούσε όλος ο καρπός της πίστης που θα έφτανε στο Μεσσία και σε όλους εμάς. Λέει, και έλαβε το σημείο της περιτομής, σφραγίδα της δικαιοσύνης, της εκπίστεως, της εν τη ακροβιστία, για να είναι αυτός πατέρας πάντων των πιστευόντων, ενώ υπάρχουν εν τη ακροβιστία, διαναλογιστεί και εις αυτούς η δικαιοσύνη. Έβαλε ο Θεός τον Αβραάμ, τον διέταξε, να κάνει περιτομή. Και του είπε, η περιτομή αυτή είναι η σφραγίδα της δικαιοσύνης σου, το ότι πίστεψες αυτό που εγώ σου είπα και εγώ έβαλα επάνω μου τη σφραγίδα σου. Τι ήταν η περιτομή? Αφαιρούσαν ένα κομμάτι της σάρκας από το αγόρι και αυτό ήταν η περιτομή. Και ο Κύριος του λέει, η αφαίρεση της σάρκας από πάνω σου είναι η σφραγίδα επάνω σου ότι είσαι πιστός. Σήμερα ο Κύριος θέλει εμείς να κάνουμε περιτομή. Ποια είναι η περιτομή, λέει? Της καρδιάς. Της καρδιάς. Θέλει να αφήσεις τον Κύριο να αφαιρέσει από πάνω σου την αμαρτία, το σκοτάδι, τις κακές επιθυμίες, ό,τι είναι του κόσμου, να το βγάλει ο Θεός από πάνω σου, για να βάλει ο Κύριος, να μπορεί ο Θεός να βάλει επάνω σου τη σφραγίδα του.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλουμε να έχουμε τη σφραγίδα του επάνω μας. Διαβάζω από την προς Εφεσίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 11. Λέει, «Εν αυτό εις τον οποίον και ελάβαμε κληρονομία, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά τη βουλή του θελήματος αυτού». Δηλαδή, από τη στιγμή που δέγεσαι τον Κύριο, ο Κύριος τι κάνει? Έχει μια άγια πρόθεση για τη ζωή σου και εάν τον αφήσεις, θα σε ορίσει να μπεις μέσα σε αυτή την πρόγνωση και να ζήσεις. Την καλή πρόθεση, που λέει. Προοριστέντες κατά την πρόθεση. Και λέει στο 12, για να είμαστε σε έπαινο της δόξας του, εμείς οι προελπίσαντες εις το Χριστό. Ο έπαινος της δόξας. Δηλαδή, όταν σε βλέπει κάποιος, τι να λέει? Να μπορεί να δει το μεγαλείο της δόξας του Θεού καθώς σε βλέπει. Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντες το λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις το οποίον και Ευαγγέλιο δηλαδή, πιστεύσαντες, τι έκανε ο Θεός? Εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Αμήν. Θέλει ο Θεός να σε σφραγίσει για να λέει, κοίτα, αυτός είναι δικός μου και δεν έχει καμία εξουσία κανένας άλλος επάνω. Ώστις είναι ο αραβόν της κληρονομίας μας μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινο της δόξης αυτού. Σε σφραγίζει με το Πνεύμα του και από την ώρα εκείνη το Πνεύμα του Άγιο ξεκινάει μια δουλειά μέσα και λέει ότι σε αυτόν, λέει στο 11, στον οποίο λάβαμε και κληρονομία. Τι να τις κάνεις τις ανθρώπινες κληρονομίες? Μου έλεγε κάποιο άτομο για κάποιο συγγενικό άτομο το οποίο πέθανε. Και την ώρα που πέθανε, λίγο πριν πεθάνει, ενώ ήταν στη διαδικασία να πεθάνει, έλεγε, να πεις στον τάδε ότι το μισό χωράφι ανήκει σε μένα. Ανήκει στην οικογένειά μου. Τέλος πάντων, να του πεις το μισό χωράφι ανήκει στην οικογένειά μου. Θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια εκεί που δουλεύω, έχει ένα μαγαζί πιο πέρα και καθώς πήγε, ο άνθρωπος πήγαινε, ήταν δύο συνέτεροι, ο ένας πήγε να ανοίξει το πρωί το μαγαζί και την ώρα που άνοιγε το μαγαζί, ξέραν, ήρθαν ληστές και τον χτύπησαν, τον πυροβόλησαν, του πήραν τις επιταγές, του πήραν τα μετρητά που είχε και ήρθε τα ασθενοφόρο, τον πήρε και καθώς πήγαινε στον δρόμο, ξεψύχησε. Και έλεγε καθώς έφυγε στον δρόμο, στον άλλο που ήταν μαζί του, να πεις να μπλοκάρει τις επιταγές και να μπλοκάρει και εκείνη την επιταγή και να μπλοκάρει και εκείνη την επιταγή και να μην αφήσει το γραμμάτιο αυτό, να μην το πάρουνε. Ξεψύχησε. Τελείωσε. Τι να τα κάνεις όλα αυτά? Εδώ σου λέει ο Παύλος, σε αυτόν στον οποίο λάβαμε κληρονομία. Θες άλλη κληρονομία? Εξάλλου, τι μπορείς να πάρεις μαζί σου? Τίποτα. Δεν πάει να έχεις την τράπεζα, δεν πάει να έχεις ακίνητα, δεν πάει να έχεις μετοχές, δεν πάει να έχεις θηρίδες με χρυσό μέσα. Τι θα πάρεις? Τι λέει? Γυμνός εξήλθα, γυμνός θα επιστρέψω. Γυμνός θα επιστρέψω. Αφήσουμε τον Κύριο να μας σφραγίσει, αδελφή. Και όταν ο Θεός σε σφραγίσει, η σφραγίδα αυτή του Πνεύματός του έχει ένα σκοπό ο Θεός να κάνει. Θέλετε να το δούμε το σκοπό? Διαβάζω την προς Ρωμαίους 8:1. Και να μην θέλετε, εγώ θα σας τον πω. Ακαδημαϊκά ρώτησα. Ρωμαίους 8:1 λέει, δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκριση τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περπατούντες κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Αμήν. Καμία κατάκριση. Σας φραγίζει με το Πνεύμα του, ώστε να περπατάς χωρίς να έχεις κατάκριση μέσα σου. Καθώς βαδίζεις με το Πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Α πούμε αμήν. Αμήν. Αμήν. Επειδή το αδύνατο εις τον νόμον, καθότι ήταν ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατάκρινε την αμαρτία στη σάρκα του. Ξέρετε τι λέει ο Παύλος. Αυτό που δεν μπορούσες εσύ να κάνεις, γιατί ήσουν αδύναμος εξαιτίας της σάρκας σου, ο Χριστός το έκανε πάνω στο σταυρό για σένα αιώνια. Αιώνια. Κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα του. Για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου σε εμάς που δεν περπατάμε με τη σάρκα, αλλά με το πνεύμα. Μας δίνει ο Κύριος το πνεύμα του για να μάθουμε να περπατάμε με το πνεύμα. Γιατί αυτοί που ζουν με τη σάρκα φρονούν τα της σαρκός. Αυτοί που ζουν με το πνεύμα φρονούν τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα στο Θεό, επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε δύναται. Δεν μπορεί. Ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει με τη σάρκα δεν μπορεί να υποτάξει τον εαυτό του στο φρόνημα του Θεού. Όλα του είναι δύσκολα. Μα δεν μπορείς, πώς μπορείς να κρατιέσαι να μην πίνεις, να μην καπνίζεις, να μην κοιτάς άλλες γυναίκες ή να μην κοιτάς άλλους άντρες. Σιγά τα ΟΑ. Σιγά. Κοιτάει ο άνθρωπος γιατί τυφλώνεται, αδερφή. Και όταν ο άνθρωπος είναι σώα στα φρένα, τα σφρένας, δεν έχεις ανάγκη να κοιτάξεις πουθενά άλλο. Και μόνος σου να είσαι που κοιτάς. Στον Κύριο. Κοιτάς να αρέσεις εκείνον. Τι να τα κάνεις τα υπόλοιπα. Βάλτα στη ζυγαριά δεν αξίζει τίποτα. Τίποτα. Όσοι δε είναι της σαρκός δεν δύναται να αρέσουν στο Θεό. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά εάν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι μέσα σας, το μεν σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Και ρωτάω, σε πόσους από εμάς είναι που ζει ο Χριστός μέσα τους? Ξέρετε σε ποιους ζει ο Χριστός μέσα τους? Κοιτάξτε πώς το λέει. Λέει, εάν δε κατοικεί μέσα σας το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησού από τους νεκρούς, ο αναστήσας τον Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει τα θνητά σώματά σας δια του πνεύματος που κατοικεί μέσα σας. Στο 14 λέει, κοιτάξτε σε ποιους ζει το πνεύμα του Θεού μέσα τους. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Να το πούμε μαζί όλοι. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Με άλλα λόγια, τη ζωή σου ποιος την κάνει κουμάντο? Την κάνει ο Κύριος ή την κάνεις εσύ? Την κάνει ο Κύριος ή κάνεις εσύ ό,τι θες, όπως θες? Ορίζεις τη ζωή σου εσύ, το τι θα κάνεις εσύ, το πού θα πας εσύ, το πώς θα πας εσύ, το τι θα κάνεις. Θυμάστε το Φίλιππο, αδερφή? Ήταν στη Σαμάρια ο Φίλιππος και περνούσε ωραία στη Σαμάρια. Ωραία. Διαμάντι. Εκκλησία μεγάλη, θαύματα πολλά, πολύ ωραία. Και ξαφνικά εκεί που περνάει ωραία, τον παίρνει ο Κύριος και τον πάει σε μία έρημο στη Γάζα για να βρει ποιον? Ένα άνθρωπο. Ένα άνθρωπο. Θα μπορούσε ο Φίλιππος να πει, είναι σαν να σκέψου τώρα να σε πάρει ο Κύριος από εδώ εσένα και να σε πάει στη Σαχάρα. Όσο παίρνει το μάτι σου, έρημο. Μάμα, όταν πήγαμε στην Αίγυπτο, ήταν 50 με 60 χιλιόμετρα ευθεία. Και δεξιά και αριστερά έρημος. Έβλεπες μόνο άμμο, άμμο, άμμο, άμμο, άμμο. Μα εδώ είναι ωραία. Τώρα θα πιάσει το κρύο. Όσοι έχουν και τζάκι θα βάλουν και φωτιά, θα κάνουν στο τζάκι, θα είναι θαυμάσια. Θα ερχόμαστε στην εκκλησία, θα έχουμε συναναστροφή, θα είμαστε πολύ όμορφα. Το πάει στη Γάζα για να βρει ένα άνθρωπο. Σήμερα μπορεί ο Κύριος να σε σηκώσει με το αεροπλάνο να πας κάπου. Τι θα πεις? Θα πεις, υπάρχουν πολλοί, σε πολλά μέρη που ο Κύριος στέλνει που έχουν πόλεμο. Αδερφοί, σε πολλά μέρη. Γιατί ο Κύριος αγαπάει τις ψυχές. Μπορεί ο διάβολος να θέλει να τις σκοτώσει, αλλά ο Θεός τις αγαπάει. Και εμείς τι θα πούμε? Πού να πληρώσουμε τώρα τόσα έξοδα? Να πάμε να βρούμε μια ψυχή τώρα. Εντάξει, να ήταν καμία εκκλησία να πάμε να κηρύξουμε. Πήγαινε και ερχόταν. Αλλά για μια ψυχή να πας τόσο κόπο? Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ιοί του Θεού. Και θα πει κι ο άλλος, κι αν μου συμβεί και τίποτα, άμα τύχει τίποτα στραβό. Μάστε την ομολογία του αδερφού Θέμη, όταν πήγε στην Ινδία, πήγαν από ένα χωριό οι μάγοι, μαζί με τους όλοι μαζί, και τους είπαν, εάν θα προσευχθείτε να βρέξει, γιατί πέθανε το χωριό, δεν είχαν νερό, εάν δεν βρέξει, τελειώσατε. Τελειώσατε. Εκεί τι θα πεις? Black is the night on the mountains. Προσευχθήκανε και έβρεχε τρεις μέρες, σταμάτητα. Τρεις μέρες. Αλλά θα πεις, όταν βρεθείς μες στη δυσκολία, τι θα πεις? Τι θα πεις? Κύριε, ήρθα να σε υπηρετήσω και θα βρω και τον πελά μου. Σκεφτείτε λίγο τον Ιερεμία που τον έβαλαν μέσα στο βόθρο, στη φυλακή, η οποία ήταν βόθρος, χωμένο μέχρι απάνω, μέσα στην υγρασία, ψωμί δεν του έδιναν, φαϊτού δεν του έδιναν, τον είχαν εκεί πέρα. Γιατί, αδερφοί? Γιατί ο Ιερεμίας μπήκε εκεί? Γιατί κήρυτε το λόγο? Και θα μπορούσε ο Ιερεμίας να πει, τι έκανα? Μου είπες να κηρύξω και τους κήρυξα και να που βρίσκομαι. Να που βρίσκομαι. Έφτασε στο σημείο να πει, θα το ράψω και δεν θα ξανανοίξω το στόμα μου. Και μετά από λίγο λέει, ο λόγος του Θεού ήταν σαν φωτιά μέσα στα σπλάχνα μου και δεν μπορούσα να χαλινώσω τον εαυτό μου. Έπρεπε να ανοίξω να βγει ο λόγος.
2: Αμήν.
1: Όσοι διοικούνται από του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ή του Θεού. Και ρωτάω, αδερφοί, εσύ έχεις αυτό το λόγο που είχε ο Ιερεμίας μέσα σου? Τον έχουμε? Τον μιλάμε? Τον μιλάμε? Τον μιλάμε, αδερφοί, το λόγο? Έχεις φωτιά μέσα σου να αισθάνεσαι ότι καίγονται τα σπλάχνα σου για το λόγο του Θεού να βγει? Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας για να φοβάστε πάλι. Δηλαδή πριν τι κάναμε? Πριν λάβουμε το πνεύμα να διοικεί τη ζωή μας, τι κάναμε?
3: Φοβόμασταν.
1: Είχαμε κάθε είδους φόβους. Φόβο θανάτου, φόβο αρρώστιας, φόβο να μην συμβεί το ένα, φόβο να μην συμβεί το άλλο. Αυτό ήταν τώρα πριν λάβουμε το πνεύμα. Πριν να μας διοικεί το Πνεύμα του Θεού. Γιατί τώρα που μας διοικεί, φοβάται κανένα? Αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα, είμαστε τέκνα. Πώς είμαστε τέκνα? Ωραία. Εάν είσαι τέκνο, είσαι και κληρονόμος. Δηλαδή μπορείς να πας στον Κύριο μπροστά και να πεις, Κύριε, ό,τι έχεις είναι δικά μου. Ό,τι έχεις είναι δικά μου. Τι έχεις? Τι έχει ο Θεός? Αγάπη. Πάρε όλο τον καρπό. Η αγάπη του, η χαρά του, η ειρήνη του, η πίστη, η αγαθοσύνη, η πραότητα, η δικαιοσύνη. Βάλε τα πάντα από όλο τον καρπό του Πνεύματος. Που είναι ο Θεός, είναι δικά μου. Η υγεία είναι δική μου. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Είσαι συγκληρονόμος του Χριστού. Τι θα κληρονομήσεις? Ό,τι κληρονόμησε και ο Κύριος. Δεν σταματάει εκεί όμως. Έχει ένα εάν μετά. Εάν συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας του. Δηλαδή, όλη αυτή η κληρονομία για να την πάρεις, από τι θα περάσεις? Αδερφοί, να σας πω κάτι. Θα μας βάλει ο Κύριος να κρίνουμε τους δαίμονες. Θα μας βάλει να κρίνουμε έθνη αμαρτωλά. Θα μας βάλει να βασιλέψουμε πάνω στα έθνη. Αυτό πώς θα γίνει? Εάν δεν σε μάθει ο Θεός. Εάν δεν σε διδάξει. Να ρωτήσω κάτι. Το συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα, σταματήσουμε εδώ. Είναι κανείς από ανάμεσά μας που να είχε αντεκδικήσεις με ανθρώπους κληρονομικές, οικονομικής φύσεως και τέτοια. Σε βάζει τώρα ο Θεός στο θρόνο, σε καλεί και σου λέει, κοίτα, κάτσε στο θρόνο και κρίνε αυτούς που είναι αμαρτωλοί. Και φέρνουν μπροστά στον Νίκο αυτόν ο οποίος του είχε καταπατήσει το χωράφι. Μπορεί ο άνθρωπος για τους πέντε πόντους, και με, μου παίρνει κάποιος το οικόπεδο, παίρνει του Νίκο το οικόπεδο πέντε πόντους, και έρχεται ο Κύριος και του λέει, Νίκο, κάτσε στο θρόνο και κρίνε. Και του φέρνει μπροστά αυτόν ο οποίος του έχει κάνει τη ζωή πατίνη. Τι θα κάνει ο άνθρωπος? Ο Νίκος ξέρει ότι θα κάνει. Θα πει, αν ήταν εν ζωή και μπορούσε να το συγχωρήσει, θα το σκέπαζε. Αλλά εκείνη την ώρα που θα φέρει μπροστά μας ο Θεός για να κρίνουμε, θα κρίνουμε δίκαια. Αλλά αν μας έβαζε τώρα ο Θεός και μας έβαζε, δικάστε τους ανθρώπους. Πρώτα θα πήγαινες να πιάσεις αυτούς στη γειτονιά που σου έχουν κάνει, που σε κοροϊδεύανε, που σου κάνανε διωγμούς, που σου φερθήκανε άσχημα, και θα τους πεις, τώρα που κάθομαι εγώ στο θρόνο θα περάσεις εσύ καλά. Έτσι θα πούμε. Αλλά ο Θεός όταν θα μας βάλει, αδερφοί, να κρίνουμε, θα έχει βάλει μέσα μας την καρδιά Του και θα κρίνουμε τη δίκαιη κρίση. Τη δίκαιη κρίση. Και θα ξέρει ο Κύριος, θα μπορεί ο Θεός να είναι ήσυχος, ότι η κρίση που θα κάνεις θα είναι σαν να κρίνει Αυτός. Σαν να κρίνει Αυτός. Εάν συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας Του. Άρα, εάν ο Θεός επιτρέπει να περάσεις, και θα περάσουμε. Από πού ξεκινάει, λέει, η κρίση? Η κρίση, λέει ο Πέτρος, ξεκινάει από τον οίκο του Θεού. Εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός πού θέλει φανεί? Έτσι λέει. Εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται. Καταλαβαίνουμε γιατί πολλές φορές λέει να συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας Του. Γιατί έχει ο Θεός να χτίσει μέσα σου ένα χαρακτήρα για να μπορεί να σε εμπιστευτεί ο Θεός και να πει, κοίτα, είναι ο Νίκος, είναι η Μαρία, είναι η Κική, σαν να είμαι εγώ. Να είναι ο Θεός ήσυχος. Να ξέρει ο Θεός ότι σε στέλνω και ξέρω ότι θα ενεργήσεις σαν να ήμουν εγώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλει να σε στείλει και να είναι Αυτός εκεί. Να είναι Αυτός. Να είναι το χέρι σου, το χέρι Του, τα πόδια σου, τα πόδια Του, το στόμα σου, το στόμα Του και τα μάτια σου, τα μάτια Του. Και να αισθάνεται ο Θεός ανάπαυση μέσα σου. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα. Εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού και της γης, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τα μάτια μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα Σου μας αγαπάει, Κύριε. Μας αγαπάς. Και δεν μας αφήνεις, Κύριε. Δουλεύεις μέσα μας. Μέχρι να μας φτάσεις εκεί που θέλεις. Και το βράδυ αυτό, καθώς στεκόμαστε μπροστά Σου, ζητάω Εσύ να περάσεις και να αγγίξεις κάθε καρδιά, Χριστέ μου. Εσύ ο Θεός, έλα να εργαστείς μέσα στα βάθη μας. Θέλουμε να μεταμορφωθούμε, θέλουμε να μοιάσουμε σε Σένα. Το Πνεύμα αυτό το οποίο μας έδωσες, το δικό Σου Πνεύμα, να κατοικεί εντός μας, θέλουμε να διοικήσει τη ζωή μας. Θέλουμε να διοικήσει τη ζωή μας. Δες Εσύ κάθε τομέα μας που τον κρατάμε, Κύριε. Και κάνουμε εμείς το κουμάντο. Θέλουμε να το βγάλεις και θέλουμε να το παραδώσουμε σε Σένα, ώστε Εσύ ο Θεός να διοικήσεις τη ζωή μας και να μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον κάθε ένα από εμάς για να κάνεις αυτό που θέλεις, Κύριε. Την ώρα αυτή ευλογώ κάθε παιδί Σου. Ευλογώ κάθε τέκνο Σου, Κύριε. Ζητάω Εσύ να μας διαπεράσεις. Στην αγκαλιά Σου είμαστε, Κύριε. Σένα εμπιστευόμαστε. Αμήν. Κύριε, άνοιξε τους οφθαλμούς μας να δούμε τη θέση που μας έδωσες. Μας κάλεσες να είμαστε κληρονόμοι Σου, Κύριε. Κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Αμήν. Και έτσι θέλουμε να ζήσουμε, έτσι θέλουμε να περπατήσουμε μέσα σε αυτή την εξουσία. Και με την εξουσία αυτή, την ώρα αυτή παραδίδουμε στα χέρια σου όλα τα αιτήματά μας. Εσύ απαντάς σε κάθε αίτημα, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, εσύ απαντάς σε κάθε χέρι που είναι υψωμένο. Εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού, Κύριε. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
2: Ιησού μας Άγιε, ευλογούμε το λόγο σου, Κύριε, μας ζητούμενα. Μας σκεπάσεις ακόμα μια φορά, Χριστέ μας Άγιε, και να λάβουμε από σένα ό,τι έχεις να μας δώσεις, Χριστέ μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, προκαταβολικά. Αμήν, αδερφοί μου. Λουκάς 16:13 μας έθεσε ο Κύριος μια πολύ σημαντική πνευματική αρχή. Λέει, κανείς υπηρέτης δεν δύναται να υπηρετεί ως δούλος σε δύο κυρίους. Γιατί ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλο θα αγαπήσει, ή στον ένα θα προσκοληθεί και τον άλλο θα καταφρονήσει. Δεν δύναστε να υπηρετείτε ως δούλη στο Θεό και στο μαμονά. Κανένας δεν μπορεί δηλαδή να είναι αφοσιωμένος σε δύο πρόσωπα, σε δύο αρχές, σε δύο συστήματα τα οποία είναι εξ ορισμού αντίθετα μεταξύ τους, αντικρούονται δηλαδή. Και ο μαμονάς, το πλούτος δηλαδή, είναι κυρίως γιατί σου δίνει πολύ δύναμη. Και ο Θεός δίνει πολύ δύναμη, αλλά ένας άνθρωπος αρχικός θα πει το Θεό που να το δω, είναι αόρατος, τα χρήματα τα βλέπω, τον πλούτον το βλέπω, έχω δύναμη με αυτό, να αγοράσω, να πουλήσω, να πάω στον καλύτερο γιατρό, να κάνω τις καλύτερες διακοπές, μου δίνει εδώ στη γη αυτά που θα μπορούσε να μου δώσει ο Θεός και αν μου τα δώσει. Και πάμε στο Ματθαίο 6:19, εξαιτίας αυτής της αρχής, ο Κύριος Ιησούς δίδαξε «Μη θησαυρίζετε για σας θησαυρούς πάνω στη γη, όπου σκόρος και σκουριά τους αφανίζουν και όπου κλέφτες κάνουν διάρρηξη και τους κλέβουν. Αλλά θησαυρίζετε για σας θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε σκόρος ούτε σκουριά τους αφανίζουν και όπου κλέφτες δεν κάνουν διάρρηξη ούτε τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου». Το πώς βλέπει, αδερφοί, κάποιος τα χρήματα και την περιουσία και πώς τα χειρίζεται, πώς τα αντιμετωπίζει, φανερώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η καρδιά του. Αυτόν που αγαπώ, σε αυτόν που δίνομαι, με αυτόν που ασχολούμαι, έως και αν προσπαθώ να το συγκαλύψω, είναι αυτόν που μου αρέσει. Μπορεί να προσποιήσω ότι δεν σε νοιάζει, αλλά θα φανεί στον χρόνο. Θα μου βγαίνει με διάφορους τρόπους, απρόσμενους, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και απόψε δηλαδή θα μιλήσουμε για τον πλουτισμό και κυρίως την επιστολή Ιακώβου που μας προμηθεύει με κάποια τεστ για να ελέξουμε τη γνησιότητα της πίστης μας. Και με βάση τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται τα λόγια μας. Και χτίζοντας στη διδασκαλία του Χριστού, παρουσιάζει το πώς βλέπει κάποιος το χρήμα, το μαμονά δηλαδή που λέμε. Και είναι στα πρώτα 6 εδάφια στο 5ο κεφάλαιο της επιστολής Ιακώβου, θα τα δούμε μετά. Μου κάνει εντύπωση, είναι μια πολύ αυστηρή επιτίμηση, αυστηρότερη σε όλη την επιστολή. Και λέμε, Κύριε, εντάξει, ο πλούτος, οι πλούσιοι, τόσο πολύ ενάντια, προσέχετε με τόση πολύ αυστηρότητα. Ο Λόγος του Θεού κυριολεκτικά εναντιώνεται σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι λατρεύουν τον Θεό, αλλά στην πραγματικότητα λατρεύουν το χρήμα. Και μας καλεί η Γραφή να εξετάσουμε

Στην πραγματικότητα, αδερφοί, όλοι μας έχουμε στην κατοχή μας αγαθά. Στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Και όλοι όσοι είμαστε εδώ, σε σχέση με κάποιους είμαστε φτωχοί, σε σχέση με άλλους περισσότερους είμαστε πλούσιοι. Δηλαδή, αν το δούμε παγκόσμια, όλη η γη, όλος ο κόσμος, ό,τι θέλουμε έχουμε. Τουλάχιστον εμείς εδώ. Αυτό που είναι λάθος είναι η αγάπη για το χρήμα. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, φίλος του αργυρίου. Ο ίδιος ο Θεός που μας δίνει τα πάντα πλούσια να τα απολαμβάνουμε, είναι ο ίδιος ο οποίος μας προειδοποιεί ότι αν αγαπάς το χρήμα θα έχεις μεγάλο πόνο. 1 Τιμοθέου 6:10. Ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, για την οποία, επειδή μερικοί την ωρέγονται, αποπλανήθηκαν από την πίστη και, λέει το κείμενο, εαυτούς περιέπειραν οδύνες πολλές. Περιέπειραν, κατατρύπησαν, περικέντησαν τους εαυτούς τους με οδύνες πολλές. Μα το να έχεις χρήματα είναι ωραία, έτσι, αφού παίρνεις ό,τι θέλεις. Αλλά προειδοποιούμαστε τόσο από τον Παύλο όσο και από τον Ιάκωβο πως η αγάπη για το χρήμα οδηγεί σε κακή χρήση του χρήματος. Κακή χρήση τι σημαίνει? Ένα πράγμα. Για μένα, για τον εαυτό μου, για τις δικές μου ανάγκες, για τους δικούς μου σκοπούς. Και ο Ιάκωβος, όπως είπα, είναι τόσο σκληρή η γλώσσα που χρησιμοποιεί που πολλοί νομίζουν ότι προφανώς απευθύνεται στους ανθρώπους εκτός εκκλησίας. Οι άπιστοι που είναι όλοι η μανία τους με το χρήμα, να αποκτήσουν, να πλουσιεύσουν, να είναι πάνω από τους άλλους. Όμως η επιστολία απευθύνεται σε πιστούς, σε ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στην εκκλησία. Τώρα, παράλληλα, βρίσκονταν και θα βρίσκονται μέσα στην εκκλησία και άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι είναι του Χριστού, αλλά μπορεί να μην είναι καν. Δεν συμβαίνει αυτό? Πόσοι άνθρωποι εύκολα ομολογούν πίστη, αλλά η καθημερινή τους ζωή άλλα λέει. Αυτές οι τόσο έντονες προειδοποιήσεις λένε κάτι. Λένε ότι όλοι μας μπορεί να περιπέσουμε σε τέτοιες αμαρτίες. Δηλαδή δεν βγαίνει κανείς από την εξίσωση, γιατί μπορεί εγώ να μην έχω κανένα πρόβλημα με τα χρήματα τώρα, αλλά να αποκτήσω μετά από 5 χρόνια, 2 χρόνια ή είχα πριν. Λένε πως κανείς μας δεν μπορεί να διαβάσει κάτι από την Αγία Γραφή ή να ακούσει ένα κήρυγμα και να πει εγώ αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Να μην λέμε μεγάλα λόγια. Εγώ δεν πρόκειται, ας πούμε, ότι έχεις υπαλλήλους. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να αδικήσω τον υπάλληλό μου. Η ταπεινή στάση είναι να πει κάποιος εγώ δεν πρέπει να το κάνω ποτέ αυτό. Σαν αρχή δηλαδή. Ιάκωβος λοιπόν από το 5ο κεφάλαιο. Ξεκινάμε μια έντονη ανακοίνωση για την επικείμενη κρίση ενάντια σε όλους όσους πλούτησαν χρησιμοποιώντας κακούς τρόπους. «Ελάτε τώρα», λέει η πλούσιοι, «κλάψτε κραυγάζοντας γοερά», ολολίζοντες λέει το αρχαίο, «για τις ταλαιπωρίες σας που επέρχονται». Μα καλά, επειδή είμαστε πλούσιοι. Όταν λέει «ελάτε τώρα» σημαίνει «προσέξτε, ακούστε καλά εσείς». Το ίδιο ακριβώς «ελάτε τώρα» είπε και πιο πριν, σε όσους έλεγαν πως βαστάνε το μέλλον στα χέρια τους και θα πάμε εκεί ένα χρόνο, θα εμπορευτούμε, θα κερδίσουμε, δηλαδή βγάζουν το Θεό από την εικόνα, κάνουν τα σχέδια τους και ζητούν μετά εκ των υστέρων το Θεό να τα ευλογήσει. Κλάψτε είναι η εντολή. Μα κλαίμε όταν είμαστε λυπημένοι για κάτι. Το κλάμα ακούγεται, πέθανε κάποιος συγγενής σου, είναι αναμενόμενο. Επίσης σε περιπτώσεις έντονης ντροπής ή ενοχής. Δηλαδή, ο Απόστολος Πέτρος, όταν πρόδωσε τον Κύριο και το κατάλαβε, βγήκε έξω, λέει, και έκλαψε πικρά, μετανιωμένος, εντροπιασμένος. Η αμαρτωλή γυναίκα που έπλυνε τα πόδια του Ιησού με τα δάκρυά της και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της, έκλαιγε επίσης όταν το έκανε. Δηλαδή, συνήθως το κλάμα στη γραφή συνοδεύει τη μετάνοια. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 4, ο Ιάκωβος, στο 9, γράφει: «Συντριφτείτε και πενθήστε και κλάψτε. Το γέλιο σας ας μετατραπεί σε πένθος και η χαρά σε κατήφια». Δηλαδή ο άνθρωπος που έρχεται σε συνέστηση της αμαρτίας του και πραγματικά το καταλαβαίνει, του βγαίνει

0: Και είναι σημαντικό, αδερφοί, να ζητούμε από τον Κύριο το εξής, να μας χαρίζει όχι συναισθηματικά δάκρυα, αλλά να μας δώσει τη χάρη να βλέπουμε την αμαρτία μας, αν την έχουμε κάνει, σε όλη τη την ασχήμια. Γιατί το ανάποδο τι είναι, σκληροκαρδία. Έμπειραζε, εντάξει, οι άλλοι κάνουν χειρότερα. Πραγματικά να δεις ότι αυτό που έκανες, μεγάλο ή μικρό, είναι άσχημο. Και αυτή η συντριβή να μας οδηγεί σε εξομολόγηση, που επειδή θα είναι γνήσια, τότε θα έρχεται και με δάκρυα. Είναι έναν αίτημα αυτό που κανείς δεν το ξεπερνάει. Δηλαδή, να ζητάει από το Θεό τη χάρη να ζει σε πραγματική μετάνοια, να είναι ευαίσθητη η ψυχή του σε αυτό. Επιστρέφουμε στο κείμενο. Εδώ βάζει και μια άλλη λέξη που χρησιμοποιείται μόνο στην Καινή Διαθήκη, εδώ στο Ιάκωβος 5.1. Κλάψατε ολολίζοντες. Δηλαδή κλάψτε γοερά, κραυγάζοντας, φωναχτά, πέρα από το συνηθισμένο. Ισαΐας 13.6. Οι προφήτες ζητούν από το λαό να θρηνήσουν με αυτόν τον τρόπο, επειδή οι συνέπειες της αμαρτίας φτάνουν πάνω τους. Και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν υπάρχει και περίπτωση διαφυγής. Δηλαδή ο Θεός λέει τι θα κάνει και μένει ο κόσμος έτσι γιατί καταλαβαίνουν ότι άργησαν. Λέει, ολορίζεται επειδή η ημέρα του Κυρίου πλησίασε. Θα έρθει σαν όλεθρος από τον Παντοδύναμο. Κλάψτε, μετανιώστε, φωνάξτε γιατί έρχεται. Έρχεται και δεν το σταματάει κανείς. Γιατί το ξαναείπα, αδερφοί, αν έχεις ανθρώπους εναντίον σου να σε περικυκλώνω σου κάνουν κακό, λες θα ζητήσω βοήθεια από τον Θεό. Ίσως με βοηθήσει. Αν είναι ο διάβολος εναντίον σου, λες θα ζητήσω από τον Θεό. Όταν ο Παντοδύναμος έρχεται εναντίον σου, από ποιον να ζητήσεις βοήθεια και να σε βοηθήσει. Και είναι πολλές οι προφητικές αναφορές με τους ολολιγμούς ότι έρχεται η μέρα του Κυρίου, η ώρα της κρίσης του. Κλάψτε και ολολίξτε. Κλάψτε γοερά, θρηνήστε. Και ο Ιάκωβος εδώ, στο 5.1, δίνει το λόγο. Κλάψατε ολολίζοντες επί τες ταλαιπωρίες ημών τας επερχομένες. Έρχονται ταλαιπωρίες, έρχονται δυσκολίες, έρχονται θλίψεις, έρχονται προβλήματα, έρχονται στεναχώριες, τους λέει. Άρα, ετοιμαστείτε. Υπερβολικά, μεγάλη δυστυχία θα έρθει πάνω στους πλούσιους που με κακία πλούτησαν. Πότε θα έρθει αυτή η δυστυχία? Μπορεί μετά το θάνατο. Δεν σημαίνει ότι, γιατί πόσοι πλούσιοι άνθρωποι κακοί ζουν, γερνάνε και πεθαίνουν και δεν παθάνε κάτι. Αν διαβάσετε, αν θυμάστε το Ψαλμό 73, είναι αυτόν το παράπονο του ανθρώπου του Θεού ότι λέει τρώνε, πίνουν, οι οφθαλμοί τους εξέχουν από το πάχος μια χαρά και ζουν και δεν παθαίνουν τίποτα. Πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού που μας λέει ο Θεός ότι είναι δίκαιος? Αλλά λέει κατάλαβα όταν μπήκα στο ταμείο, είδα τα τέλη τους. Άρα είναι και η μέρα της κρίσης όταν θα σταθούν μπροστά στον Κύριο. Γιατί στο Καταλουκάν 6.24 ο ίδιος ο Ιησούς είπε «Αλίμονος εσάς τους πλούσιους, γιατί έχετε πάρει πλήρως την παρηγοριά σας». Γιατί νόμισαν ότι έχουν και για τον ουρανό, αλλά έχουμε και τώρα συνέχεια. Ό,τι πήρατε δηλαδή αυτό είναι. «Αλίμονος εσάς που είστε χορτασμένοι τώρα, γιατί θα πεινάσετε. Αλίμονο όσοι γελάτε τώρα, γιατί θα πενθήσετε και θα κλάψετε». Και πιο μετά, στο 16ο κεφάλαιο, τους είπε εκείνη τη σοκαριστική για αυτούς ιστορία με τον πλούσιο και τον φτωχό Λάζαρο, για να δώσει μια εικόνα για τις επερχόμενες ταλαιπωρίες. Γιατί, αδερφοί, ο κόσμος τότε είχε μια άλλη αντίληψη, ότι ο φτωχός, ο άρρωστος, είναι ο καταραμένος, όπως το Λάζαρο στην παραβολή. Έτσι νόμιζαν αυτοί, ότι αν ήθελε ο Θεός να τον ευλογήσει, θα τον ευλογούσε με υγεία, με χρήματα. Από την άλλη είναι ο πλούσιος που δεν τα έκλεψε έτσι, αλλά είχε κληρονομιά, του ήρθαν καλά όλα θετικά, ευλογία στο χωράφι του, ευλογία η βροχή, ευλογία οι σοδιές του, τα πάντα, ο Θεός τον ευλόγησε. Άρα το σκεπτικό τότε ήταν ότι ο πλούσιος είναι ευλογημένος από το Θεό και ο φτωχός είναι καταραμένος από το Θεό. Και Λουκάς 16.24 «Στέκεται από μακριά ο πλούσιος που υποφέρει», γιατί δεν είχε σπλάχνα να δώσει στο φτωχό Λάζαρο, δεν καταδικάζεται επειδή απλώς ήταν πλούσιος, απλά λέει ότι δεν βοήθησε τον συνάνθρωπό του. Και λέει στον Αβραάμ, «Πατέρα Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε το Λάζαρο να βουτήξει το άκρο του δαχτύλου του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί πονώ υπερβολικά μέσα στη φλόγα αυτή». Και απαντάει ο Αβραάμ, «Τέκνο μου, θυμίσου ότι απόλαυσες τα αγαθά σου στη ζωή σου. Και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα όμως εδώ παρηγοριέται, ενώ εσύ πονάς υπερβολικά». Και αντιδρούσαν βέβαια όταν άκουγαν τέτοια λόγια, γιατί δεν τέριαζε με το σκεπτικό τους. Ο πλούσιος να πάει κόλαση, ο ευλογημένος. Γράφει του προς Εβραίους πως κάθε παρακοή έλαβε δίκαιη ανταπόδοση. Το ίδιο ουσιαστικά υπόσχεται για το τέλος. Δηλαδή λέει ο λόγος του Θεού ότι στο τέλος ο καθένας θα λάβει ανάλογα με όσα έπραξε. Και θυμάστε ότι Σπύρος αυτήν τη ζωή θα το θερήσω. Κάποτε και εδώ, αλλά οπωσδήποτε στην επόμενη. Ιάκωβος 5.1, εκεί που είμαστε. «Ελάτε τώρα οι πλούσιοι, κλάψτε γοερά για τις επερχόμενες ταλαιπωρίες σας». Τι είναι οι λόγοι που αυτοί οι άνθρωποι θα κριθούν και μάλιστα τόσο αυστηρά που να κλαίνε από τώρα? Ποιες είναι οι αμαρτίες οι οποίες προηγήθηκαν? Είναι τέσσερις και θα τις δούμε μία-μία, ώστε να προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να τις αποφύγουμε. Γιατί όπως είπα, μπορεί να μην είμαστε εμείς πλούσιοι, αλλά αδερφοί, δεν είναι το αν κατέχεις τώρα τόσα πολλά ή λιγότερα. Γιατί όπως είπα, είμαστε πολύ πλούσιοι σε σχέση με άλλους λαούς που στερούνται και τα πιο βασικά και είμαστε ίσως φτωχοί για κάποιους άλλους. Το θέμα είναι η καρδιά μας πώς είναι δοσμένη. Ξέρετε, μπορεί να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είναι πραγματικά φτωχός, αλλά μέσα του να έχει αυτόν τον πόθο του μαμονά. Αν ήμουν πλούσιος, αν κέρδιζα το λαχείο, αν κέρδιζα το καζίνο, αν έκανα εκείνο, τι θα έκανα. Και ζει με αυτό το ψέμα συνέχεια. Σαν ένας πλούσιος, ενώ δεν είναι. Αλλά η καρδιά του σίγουρα δεν είναι δοσμένη στον Κύριο. Λέει λοιπόν στον Ιάκωβον εδώ στο 5 το 2. «Ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα ρούχα σας τα έχει φάει ο σκόρος. Ο χρυσός σας και ο άργυρος έχουν σκουριάσει και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά. Θησαυρίσατε για τις έσχατες ημέρες». Τώρα, το να συσσωρεύει κάποιος να αποθηκεύει, να μαζεύει, ήταν και είναι από τις πιο διαδεδομένες αμαρτίες. Τώρα, ξανά κάνουμε παρένθεση για να προσέχουμε τα άκρα, 1 Τιμωθέου 5.8, εννοείται πως ως χριστιανοί πρέπει να φροντίσουμε τις οικογένειές μας, δηλαδή δεν λέμε ένας πιστός οικογενειάρχης που εργάζεται τίμια και παίρνει τα χρήματά του, καλό μισθό, πλούσιο μισθό, θα τα δώσει όλα για το έργο του Θεού και η οικογένειά του να πεινάει. Δεν είναι σοφό, δεν μας το ζητάει ο Θεός αυτό. Λέει, αν κάποιος δεν προνοεί για τους δικούς του και μάλιστα για τους οικείους του, έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος από άπιστο. Δηλαδή το να μην φροντίζω την οικογένειά μου, όσο μπορώ και πρέπει να το κάνω, με καθιστά, λέει, άνθρωπο χειρότερο και από κάποιον που δεν πιστεύει. Πέραν από αυτό όμως, αυτά που μας δίνει ο Θεός μας τα εμπιστεύεται και για την επέκταση της Βασιλείας Του. Και καθώς κυριολεκτικά καταδικάζει την πρακτική του να μαζεύει κάποιος, το κάνει δείχνοντας ποιοι είναι οι τρόποι τότε που ο πλούτος μαζευόταν εκείνη την εποχή. Δηλαδή εκτός από την αγορά κτημάτων ή σπιτιών. Λέει, ο πλούτος σας σάπισε. Η φράση αυτή μας οδηγεί να σκεφτούμε, για παράδειγμα, φαγητά. Να φυλάς σπόρους, γεννήματα της γης σε μεγάλες ποσότητες για να έχεις μετά. Γιατί εκτός της Καινής Διαθήκης το ρήμα σίπο, το σαπίζω δηλαδή, ήταν για το σάπιο φρούτων, το σάπιο κρέας, το σάπιο ξύλο. Και ο Λόγος του Θεού κατηγορεί κατά πάσα πιθανότητα την άχρηστη συσσόρευση φαγητού, το οποίο αναπόφευκτα σαπίζει. Τότε δεν είχαν και καταψύχτες και αυτά να το κρατήσουν μέσα, αλλά και καταψύχτη να έχεις, πόσον καιρό θα το κρατήσεις, πόσες εβδομάδες, πόσους μήνες. Πάλι θα χαλάσει. Όπως ο άφρονας πλούσιος της παραβολής, ο οποίος πίστευε πως, Λουκάς 12.19, θυμάστε που λέει, θα κτίσω μεγαλύτερες αποθήκες και θα βάλω τον καρπό από τα χωράφια μέσα για να έχω, λέει στο 19, και θα πω στη ψυχή μου, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά που κοίτονται για έτη πολλά. Αναπάβω, φάγε, πιες, εφραίνου. Αυτός ο πλούτος, λέει, σάπισε, λέει η Γραφή. Ήταν άχρηστη αυτή η αποθήκευση. Θυμάστε το μάνα στην έρημο. Τους έλεγε ο Κύριος, θα παίρνετε κάθε πρωί, θα τρώτε. Δεν θα παίρνετε παραπάνω, γιατί δεν μπορεί να φυλαχτεί. Κάθε μέρα θα έχετε. Κάποιοι πήγαν και παίρνανε παραπάνω για να μην πάνε την άλλη μέρα. Και βρωμούσε, λέει, σκουλίκιαζε, σάπιζε. Δεν μπορούσε να φυλαχτεί. Μόνο που όταν θα ξημέρωνε Σάββατο που ήταν αργία, μπορούσαν από την προηγούμενη μέρα να μαζέψουν για 2 μέρες και δεν χαλούσε. Ο Κύριος το έκανε έτσι. Ενώ αντί λοιπόν ο άφρονας πλούσιος να τα κρατά όλα για τον εαυτόν του, θα μπορούσε να πει ευχαριστώ Κύριε που έχω, να φάω κι εγώ και να δώσω και στους πεινασμένους, να ευλογήσω και τους γύρω μου. Γιατί αυτός ο πλούτος τροφών στην αποθήκη ήταν άχρηστος. Θυμάστε στα καρτούν το Σκρούτς με το θησαυροφυλακίον του που βουτούσε μέσα να κάνει το μπάνιο του στα μέχρι βουνό ολόκληρο, χτίσαν ολόκληρο βουνό. Αν ήταν πραγματικότητα, τι το θέλεις, για πότε. Ο δεύτερος τρόπος να μαζεύεις πλούτο ήταν τα ρούχα, γιατί ήταν σύμβολο κοινωνικής θέσης σε κάθε εποχή, σε όλη την έκταση της Αγίας Γραφής, τα ωραία ημάτια. Λέει στο Μαθαίο 11:8, ο ίδιος ο Χριστός μιλούσε για τον Ιωάννη του Βαπτιστή και τους λέει τι εξήλθατε να δείτε, άνθρωπο με μαλακά ρούχα αντιμένο. Γιατί τότε οι άνθρωποι μπορεί τα ρούχα τους να ήταν όπως στην σακούλα. Σκληρό. Σκληρό γιατί δεν είχαν τα εργοστάσια τώρα και με το μετάξι και αυτά. Οι πλούσιοι όμως προφανώς είχαν και ράβανε προσεκτικά ακριβά ρούχα, μαλακά ρούχα. Έτσι, εμείς έχουμε όλοι μαλακά τώρα, αλλά λέω για τότε. Μπορεί να είναι δηλαδή δύσκολο να τα φοράνε, να σε τρώγανε, αλλά λες έτσι είναι όλος ο κόσμος. Τι εξήλθατε να δείτε, λέει, άνθρωπο με μαλακά ρούχα αντιμένο. Ιδού, αυτοί που φορούν τα μαλακά είναι στους οίκους των βασιλιάδων. Μιλάμε για ρούχα δηλαδή και εντυμένα, ραμμένα με προσοχή, μπορεί να είχαν και πολύτιμους λίθους πάνω. Πώς θα δείξεις τον πλούτο σου. Δεν μπορεί να κρατάς τα λεφτά και να τα πετάς. Ένας που περπατάει και κινείται, πώς θα δείξει. Άντε, μια κοπέλα να βάλει πολλά χρυσαφικά διαμάντια, ένας άντρας τι να βάλει. Θα βάλει πολύ ωραία ρούχα και ίσως θα βάλει και να δείξει με κάποιον τρόπο ότι είναι πιο πλούσιος από τους υπόλοιπους. Είναι όμως άχρηστο να τα μαζεύεις, λέει. Τα ημάτια σας έγιναν σκολικόβρωτα, δηλαδή τα έφαγε ο σκόρος. Είναι άχρηστο να τα μαζεύεις, γιατί και αυτά χαλάνε. Άμα το σκεφτείτε, αδερφοί, ποιος είναι ο τελικός σκοπός, να ταΐζουμε το σκόρο. Τρίτο, ο πλούτος μαζευόταν με το χρυσάφι και το ασίμι. Αλλά ακόμα και αυτό σκουριάζει σε εισαγωγικά. Να μου πείτε τώρα το χρυσάφι σκουριάζει. Μπορεί να το εννοεί κυριολεκτικά, καθώς τα νομίσματα στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές ήταν μείγματα, δεν ήταν καθαρό χρυσάφι ή ασίμι, και οι προσμίξεις σκουριάζουν και έτσι το νόμισμα χάνει τη λάμψη του. Και μας συνέβη πολλές φορές να έχουμε κέρματα τα οποία αν έχουμε σε υγρασία γίνονται, πρασινίζουν, σαπίζουν. Ή ακόμη εννοεί μεταφορικά προφανώς, εννοώντας πως την ημέρα της κρίσης μπροστά στο Θεό ο πλούτος του καθενός είναι άχρηστος. Δεν λέμε και σήμερα κάποιος που στηβάζει και έχει και είναι και σε μεγάλη ηλικία, τι τα φυλάει καημένος, θα τα πάρει μαζί του, μπορεί κανείς να τα πάρει μαζί του. Δηλαδή και ο άνθρωπος ο κοσμικός, ο άπιστος, καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορείς να πάρεις μαζί σου στον τάφο χρήματα για να τα χρησιμοποιήσεις για μετά. Κανείς δεν θα μπορέσει να ελευθερωθεί από την κρίση του Κυρίου με το χρήμα. Ο Λόγος του Θεού μιλάει γι' αυτό συχνά. Ισαΐας 2:20 λέει ότι από το φόβο του Κυρίου εκείνη την ημέρα τα χρυσά και τα σημαίνια τους θα τα ρίξουνε στα ζώα του σκότους. Κατ' εκείνη την ημέρα ο άνθρωπος θα ρίξει στους τυφλοπόντικες και στις νυχτερίδες τα ασημένια του είδωλα και τα χρυσά του είδωλα που είχε κάνει για τον εαυτόν του για να τα προσκυνάει. Θα μου πείτε, μα επειδή είναι είδωλα. Είναι το είδωλο, αλλά είναι και η κατασκευή του και ο τρόπος. Γιατί δεν κάνανε ξύλινο ή χαρτινό, κάνανε ασημένιο και χρυσό που έχει αξία. Για να μπουν στις σχισμές των βράχων και στις πέτρινες σπηλιές εξαιτίας του φόβου του Κυρίου και εξαιτίας της δόξας της μεγαλειότητάς του όταν σηκωθεί για να κλονίσει τη γη. Ενώ έχεις όλη τη δύναμη σου εκεί σε αυτόν το ειδόλιο, που είναι και χρυσό και έχει αξία από μόνον του, εν τούτης λέει θα τα πετάξουν στους τυφλοπόντικες και στις νυχτερίδες. Και έναν παρόμοιο στον Ιζεκιήλ 7:19 λέει το χρυσάφι που θα το πετάνει στον δρόμο λες και είναι ακαθαρσία. θα ρίξουν το ασήμι τους στους δρόμους και το χρυσάφι τους θα είναι σαν ακαθαρσία. Το ασήμι τους και το χρυσάφι τους δεν θα μπορέσουν να τους λυτρώσουν κατά την ημέρα της οργής του Κυρίου. Δεν θα χορτάσουν τις ψυχές τους και δεν θα γεμίσουν τις κοιλιές τους για το λόγο ότι έγινε το πρόσκομα της ανομίας τους. Όλος αυτός ο πλούτος είναι άχρηστο να το μαζεύει κανείς. Ξέρετε αδερφοί, εντάξει, όλες οι κοινωνίες έχουν χρήματα, είτε μετάλλα, είτε κέρματα, είτε χαρτονομίσματα, γιατί είναι εύκολο να γίνονται δοσοληψίες. Δεν μπορώ να φέρω έναν άλογο να πουλήσω και να πάρω έναν αυτοκίνητο ή να πάρω. Τέλος πάντων, σου λέει, δώσε χρήματα, παίρνεις αυτό, δώσε. Αλλά τα χρήματα όταν το σκεφτούμε, τι είναι? Είναι χρωματιστά χαρτιά που έχουν μεν αξία, όταν βρεθούν όμως σε τόπο που αναγνωρίζεται αξία. Πριν πολλά χρόνια είχα δει έναν έργο με κάποιους κλέφτες, κάναν ένα αεροπλάνο που παίρνει πολλά χρήματα, κάναν έξυπνη αεροπειρατεία, πήραν τα χρήματα όλα και πήδηξαν από το αεροπλάνο με ελεξίπτωτα. Και λένε, πού να μας βρουν? Έφευγε το αεροπλάνο, συνέχισε την πορεία του. Αυτοί πέσανε μέσα στα βουνά, μέσα στα χιόνια, με τίποτα δεν μπορούσαν να τους βρουν. Έπεσαν με τα ελεξίπτωτα, μια παρέα που ήταν, με τα πολλά λεφτά, παγωνιά, χιόνια. Δεν υπήρχε άνθρωπος μεγάλη έκταση. Δεν μπορούσε να δώσει τα λεφτά να πάρει αυτοκίνητο, να πάρει φαγητό, αφού δεν είχε κανένα γύρο. Στο τέλος έκαιγαν τα λεφτά για να ζεσταθούν λίγο, να μην πεθάνουν, και πέθαναν στο τέλος όλοι. Γιατί ήταν μόνοι τους και δεν υπήρχε ένα άνθρωπος κοντά. Τα χρήματα για τα οποία έδωσες τη ζωή σου για να σου προσφέρουν χαρά, στο τέλος ούτε μόνο για λίγη φωτιά ήταν. Και τα χαρτιά τώρα πώς θα τα αντέξουν? Δηλαδή τι τραγικό λέμε. Είναι ο πλούτος άχρηστο να το μαζεύει κανένας. Είτε είναι χρήμα, είτε είναι ρούχα, είτε είναι φαγητό σε μεγάλες ποσότητες. Είναι ανόητο επειδή είναι προσωρινός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξαναπάμε πίσω στον Ιάκωβο 5:2. Αυτή είναι η πρώτη αμαρτία, η άχρηστη συσσόρευση πλούτου. Λέει, ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα ρούχα σας τα έχει φάει ο σκόρος, ο χρυσός σας και ο άργυρός σας έχουν σκουριάσει και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά. Θησαυρίσατε για τις έσχατες μέρες. Και προσέξτε, αφού εξηγήσει την αμαρτωλή ματαιότητα του να συσσωρεύει κανείς πλούτο, περιγράφει μετά την κρίση του Θεού σε αυτούς που μαζεύουν. Και λέει, η σκουριά τους θα είναι ως μαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά. Τα σάπια και τα πεταμένα τρόφιμα, τα σκοροφαγωμένα ρούχα, τα σκουριασμένα νομίσματα θα είναι μια περιγραφική μαρτυρία της κατάστασης της καρδιάς σας. Γιατί σκέψου ένας που τα έκανε αυτά να σταθεί στον Κύριο μπροστά, ένας γυμνός άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει κάτι. Ο Κύριος θα τα δείξει γύρω του. Με αυτά ζούσες, αυτό ήταν το ειδωλό σου. Αυτό ήταν ο Θεός σου. Η πλεονεξία, ο εγωισμός, το ότι αναλώθηκαν μόνο για εδώ. Αυτά είναι που θα τους κρίνουν. Και σαν τη φωτιά θα τους κατακάψει. Γιατί ξέρουμε ότι η φωτιά συμβολίζει την τελική κρίση. Έτσι, είναι μια εικόνα της κόλασης. Και το γεγονός ότι η φωτιά, λέει, θα καταφάει τη σάρκα, αποκαλύπτει πως η κόλαση είναι ένας τόπος βασάνου. Ποιος θέλει να καίγεται η σάρκα σου και να μην πεθαίνεις, βέβαια, γιατί εκεί δεν υπάρχει θάνατος. Και όπως το είπε και ο Κύριος Ιησούς με τον φτωχό Λάζαρο και τον πλούσιο, μια από τις πιο δυσάρεστες αλλά δεινές διδασκαλίες της Αγίας Γραφής είναι πως η κόλαση είναι ένας τόπος συνειδητής, φυσικής, αιώνιας τιμωρίας. Και το πιο ειρωνικό απ' όλα είναι η φράση εδώ στο 3, ότι θησαυρίσατε για τις έσχατες μέρες. Αυτά που θησαύρισες είναι για τις έσχατες μέρες. Λες και ο κόσμος δεν θα τελειώσει ποτέ, αφού ζούμε στο τέλος του κόσμου. Είναι λοιπόν άχρηστο, είναι αμαρτία το να μαζεύει κάποιος πλούτο. Δείχνει πού είναι η καρδιά του, πού δηλαδή, εκεί που είναι και ο θησαυρός του. Γιατί μας το λέει. Η καρδιά σου είναι εκεί που είναι ο θησαυρός σου. Ποιος είναι ο θησαυρός σου? Αν είναι ο Κύριος, αμήν. Εάν είναι τα χρήματα, γιατί όπως είπα στην αρχή σου δίνουν πολύ δύναμη, εκεί είναι η καρδιά σου, εκεί είναι ο θησαυρός σου. Ο πλούτος φθήρεται και θα είναι και μάρτυρας ο φθαρμένος πλούτος του ποιοι πραγματικά είμαστε. Τώρα, πάλι να προσέξουμε το εξής. Ακούγοντας αυτήν την περικοπή, μπορούμε να θεωρήσουμε εμείς, σαν απλοί άνθρωποι που είμαστε, ότι δεν μας αφορά εμάς, είναι για τους άλλους. Αλλά αυτό θα ήταν παγίδα. Γιατί μας προκαλεί ο Λόγος του Θεού να σκεφτούμε και να εξετάσουμε πού είναι η καρδιά μας. Όπως λέω πολλές φορές, δεν είναι ασπρομαύρο. Έχω, αλλά δεν έχω όσα έχουν οι άλλοι, έχω λιγότερα. Λιγότερα ή περισσότερα, ανάλογα, ο καθένας ξέρει. Δηλαδή, μπορεί να σε προκαλέσει να δεις το ψυγείο σου, ας πούμε. Είναι πιο μεγάλο από τις ανάγκες σου, από αυτό που έχει η οικογένειά σου. Έχεις και δεύτερο καταψύξιν και τρίτο καταψύξιν και περισσότερα ντούλα. Λες και θα ζήσεις για χρόνια ή θα φας τεράστιες ποσότητες που χαλάνε. Όλα έχουν ημερομηνία λήξεως. Μας προκαλεί δηλαδή να ανοίξουμε τις ντουλάπες μας, τα πατάρια μας, τα παπουτσοθήκια μας, ξέρω εγώ. Πόσα ρούχα έχουμε και δεν τα φοράμε. Πόσα παπούτσια που είναι εκεί και περνάνε τα χρόνια και οι μόδες και είναι εκεί και δεν το δίνεις στον άνθρωπο σου να φεύγει, να διάζει και ο τόπος, αλλά λες, όχι, το θέλω, μπορεί να μου χρειαστεί. Μας προκαλεί να ξανακοιτάξουμε τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Ξαναλέω, δεν σου λέει να μην έχεις τίποτα στην άκρη για ώρα ανάγκης, αλλά πώς είναι η ανάγκη και πώς είναι η άκρη. Δηλαδή, πόσα νιώθεις ότι χρειάζονται για έναν άνθρωπο που είναι πιστός, έχεις τον Κύριο, αλλά σου δίνει και τη λογική να έχεις κάτι στην άκρη. Γιατί εφόσον είναι αλήθεια ότι ό,τι έχουμε είναι του Κυρίου, το ερώτημά μας δεν μπορεί να είναι πόσα λιγότερα να δώσω στον Κύριο ώστε να κρατήσω για τις δικές μου ανάγκες και της οικογένειάς μου. Η αναγεννημένη καρδιά, η πραγματική, ψάχνει να βρει τρόπους πώς να μπορέσει να δώσει περισσότερα. Χωρίς βέβαια, επαναλαμβάνω, να στερήσεις αυτά που ο Κύριος θέλει για την οικογένειά σου, για τις ανάγκες σου. Όχι να δικαιολογήσει για να δώσει λιγότερα. Η δεύτερη αμαρτία, εδώ στον Ιάκωβο στο 4, δεύτερη αμαρτία των πλουσίων, είναι πως Ο πλούτος μπορεί να έχει αποκτηθεί με άδικα μέσα. Ιδού, λέει, ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας, που τους τον έχετε στερήσει, κράζει. Και οι κραυγές των θεριστών έχουν εισέλθει στα αυτιά του κυρίου Σαβαώθ. Δηλαδή, αντί ως πιστοί άνθρωποι να είναι γενναιόδοροι, όπως προστάζει ο λόγος του Θεού, ή τέλος πάντων δίκαιοι, εκμεταλλεύτηκαν τους εργάτες τους. Τους κράτησαν τους μισθούς τους. Λεβιτικό 19:13. Δεν θα αδικήσεις των πλησίων σου, ούτε θα αρπάξεις. Δεν θα διανυχτερεύσει ο μισθός του μισθωτού σου μαζί σου μέχρι το πρωί. Δηλαδή, δίνεις το μεροκάματο του εργάτη κάθε μέρα. Έρχεται, δουλεύεις τα χτήματα σου, τι έχεις, και του δίνεις, ας πούμε, ένα δινάριο. Τέλος της ημέρας να πάρεις. Λες, δεν πειράζει, το δίνω αμεθαύριο. Ναι, αλλά έχει. Λέει να μην το κρατάς ούτε μια μέρα. Και το ξαναλέει στο Δευτερονόμιο 24:14. Δεν θα αδικήσεις μισθωτό, φτωχό και ενδεή από τους αδελφούς σου ή τους ξένους σου που είναι στη γη σου, μέσα στις πύλες σου. Θα του δώσεις το μισθό του αυθημερών, πριν ο ήλιος δύσει πάνω του. Γιατί ξέρετε, τότε τέλειωνε η μέρα με τη δύση του ηλίου. Επειδή είναι φτωχός και έχει την ελπίδα του σε αυτόν, για να μην βοήσει εναντίον σου στον Κύριο και γίνει σε σένα αμαρτία. Με απλά λόγια, όταν ο άλλος εξαρτάται από το μεροκάματο του και ελπίζει να το πάρει για να το δώσει στην οικογένειά του, είναι αμαρτία να μην του το δώσεις. Μα θα του το δώσω αργότερα, δεν θα του τα φάω. Σου λέει, αφού αυτή είναι η συμφωνία, αυτή. Τώρα, αυτός που είναι εβδομαδιαίος και παίρνει εβδομαδιαία του μισθού του, κανένα πρόβλημα. Ο μηνιαίος το ίδιο. Αλλά λέμε, όταν τότε ειδικά, που ο κόσμος ήθελε κάθε μέρα να έχει κάτι στο τραπέζι του να φάει. Δεν παίρνει το μεροκάματο του, δεν θα φάει. Γιατί οι άνθρωποι τι λένε? Με χρειάζεται, πού θα βρει αλλού δουλειά, ας φύγει να δούμε πού θα πάει. Με έχει ανάγκη, ας τον εκεί, θα το δώσω αργότερα. Όταν έχω, όταν περισσέψουν, τώρα έχω να κάνω να αγοράσω το χωράφι, να αγοράσω εκείνο, δεν θα δίνω τα λεφτά μου στους εργάτες, ας τους να περιμένω, είτε έτσι αλλιώς, με έχουν ανάγκη. Και αυτό είναι που χτυπάει ο Κύριος. Αν έτσι σκέφτομαι, αν το κάνω αυτό, ο άλλος λέει θα προσευχηθεί στον Κύριο να δει αυτήν την αδικία και ο Κύριος λέει εγώ θα τη δω. Όπως στα Σόδωμα και στα Γόμορα λέει, η κραυγή τους ανέβηκε σε μένα. Ήρθε μια φάση δηλαδή που πήγαινε άλλο και έφτασε μέχρι τον ουρανό. Λέει, αυτές οι αδικίες φτάνουν σε μένα. Οι κραυγές των δικών του φτάνουν στα αυτιά του. Ιερεμίας 22:13. Αυτό ακριβώς το καυστηρίασαν και οι προφήτες. Ουέ σε αυτόν που οικοδομεί το σπίτι του όχι με δικαιοσύνη και τα υπερώα του όχι με ευθύτητα, αυτόν που μεταχειρίζεται την εργασία του πλησίον του χωρίς μισθό και δεν το αποδίδει το μισθό του κόπου του. Άρα, είναι και λογικό, αλλά ειδικά για μας που είμαστε πιστοί, δεν είναι δυνατόν να είμαι αναγεννημένος και να έχω ανθρώπους στη δούλεψή μου και να μην τους πληρώνω στην ώρα τους. Και αν είναι δυνατόν και κάτι παραπάνω. Βέβαια, το τι πρέπει να κάνει και ο εργαζόμενος είναι και αυτό ένα κεφάλαιο, αλλά τώρα βλέπουμε τον εργοδότη, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις για αυτόν που εργάζεται. Εργάζεται ως εις τον Κύριο κλπ. Αλλά αδερφοί, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που ανέχεται πια την αδικία, δηλαδή όλοι λίγο πολύ αδικούν, όταν μπορέσουν να αδικήσουν, να ξεγελάσουν το σύστημα τον άλλο, θα το κάνουν και σε έναν βαθμό ο κόσμος έχει επηρεαστεί ακόμα και πιστεί ότι αυτό είναι αναμενόμενο, αφού μπορώ. Δεν άγγει δηλαδή. Ειδικά όταν ο άλλος σου πει «θα δουλέψω και δώσε μου όσα νομίζεις». Έχεις την ευκολία, την ευκαιρία να πεις «ωραία, έκανε τη δουλειά, στοιχίζει 100 ευρώ». Θα του δώσω 80, αφού μου είπε όσο θέλεις. Ή μπορείς να δώσεις 120, αλλά λέω ότι υπολογίζεις και μπορείς να δώσεις λιγότερα γιατί ο άλλος έχει ανάγκη. Κοίτα έτσι αλλιώς θα πάρει τη δουλειά. Αλλά δεν μπορεί να είναι έτσι στα παιδιά του Θεού. Και ιδιαίτερα αδελφοί τα χαλάμε πολλές φορές όταν τυχαίνει ο εργάτης σου να είναι αδερφός ή αδερφή. Εκεί θεωρούμε πως δεν πειράζει, θα δίνω άλλη φορά ή λιγότερο. Είναι αδερφή, με καταλαβαίνει και εγώ δυσκολεύομαι. Αλλά δεν είναι σωστό. Και μάλιστα δεν θα το έκανες αυτό στον ξένο. Γιατί ο ξένος είναι αυστηρός, διεκδικεί τα δικαιώματά του και λέει «όχι, τόσα θέλω, τόσα θα μου δώσεις». Είναι και μια προειδοποίηση το μαζεύω χρήματα εκμεταλλευόμενος στον ένα ή τον άλλο βαθμό τον υπάλληλο ή τον εργάτη. Λέει ο Θεός θα ακούσει την κραυγή τους και δεν θα την αφήσει αναπάντητη. Και η τρίτη αμαρτία, Ιάκωβος 5 στο 5, είναι ότι ο πλούτος ξοδεύτηκε για προσωπικές απολαύσεις. Ζήσατε, λέει, τριφυλή ζωή πάνω στη γη και σπαταλήσατε, θρέψατε τις καρδιές σας για την ημέρα της σφαγής. Λέει, τα ζώα εκεί τα πρόβατα και τα σφάζουν. Αφού μαζέψατε πλούτο που πάει χαμένος, αφού τα καταφέρατε με άδικα μέσα, στη συνέχεια λέει, τα ξοδέψατε όλα για πάρτι σας. Και η λέξη που χτυπά πιο έντονα από τις άλλες είναι «εσπαταλήσατε» το αρχαίο. Σπαταλός είναι αυτός που ξοδεύει πιο πολλά από αυτά που πραγματικά χρειάζεται. Σπαταλός είναι αυτός που δεν αρνείται τίποτα στον εαυτό του. Όμως το να μην στερώ, να μην θέλω να στερήσω τον εαυτό μου για οτιδήποτε, με οδηγεί να βγω εκτός ελέγχου σε κάθε τομέα της ζωής μου. Γιατί δεν έχω μάθει να λέω στον εαυτό μου όχι. Και εκείνο ο πειρασμός, γιατί πόσες φορές βλέπουμε είτε διαφημίσεις στους δρόμους, στην τηλεόραση, στα περιοδικά, έρχονται στα σπίτια μας. Αυτό θα το ήθελα, αυτό θα το έπαιρνα. Πας σε ένα κατάστημα, βλέπεις εκεί πάνω τις βιτρίνες, θα ήθελα αυτό, θα ήθελα εκείνο. Ή λέμε το μάτι είναι αχόρταγο. Μπορείς να λες όχι. Να πάρεις κάτι που πραγματικά το έχεις ανάγκη και όχι απλώς μήπως ίσως χρειαστεί. Ένας αδερφός μου έλεγε, είχαν ένα πρόβλημα με τη σύζυγό του, πιστή. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και έφερνε αρκετά. Είχαν χρήματα, αλλά πολλά πράγματα δεν τα χρησιμοποιούσαν στο τέλος. Μένανε στα ράφια, τα πετούσαν. Γιατί τα παίρνεις? Λέει το ίδιο. Τι λέει, κοίταξε, θα κάνω μια συμφωνία. Ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι λείπει από το σπίτι μας και θα πας στην υπεραγορά, γράψε το σε μια λίστα. Ό,τι θέλεις γράψε, δεν σου στερώ τίποτα, αλλά ό,τι είναι γραμμένο, δεν θα πάρεις τίποτα που δεν το έχεις γράψει και το είδες εκεί και λες ας το πάρω, ίσως το χρειαστώ. Και το κάνανε αυτό. Και ό,τι παίρνανε το καταναλώνανε γιατί το είχαν ανάγκη. Γιατί περνάς με το καροτσάκι, λες α, ίσως πάρω και αυτό, ίσως χρειαστώ και αυτό. Και αυτό. Και στο τέλος, μετά από χρόνια, το έχω πάθει κι εγώ, πάω στα ντουλάπια πάνω και βρω μια κονσέρβα βοδινό μπιφ που πήγαινε 6 χρόνια και έχει λήξει. Και λέω 6 χρόνια δεν πήρα μια φορά να φάω. Μήπως χρειαστεί, μήπως. Και μένει εκεί και ενώ μπορούσε να το φάει ένα στοχός, αφού δεν το είχα ανάγκη τελικά. Δηλαδή, είναι ειρωνία, αδερφή, να μην ξέρεις να λες τον εαυτό σου όχι. Γιατί όποιος ζει έτσι, σιγά σιγά δεν μπορεί πια. Είναι ανίκανος να δει τις ανάγκες των άλλων, τις ανάγκες του έργου του Θεού. Λες, για μένα, τον εαυτό μου, μήπως και στερηθώ. Μήπως όλα αποκλειστικά για τον εαυτό. Και εδώ είναι και ειρωνία, γιατί λέει ο άνθρωπος που ζει έτσι, βαδίζει στην καταστροφή και μιλάει «θρέψατε τις καρδιές σας για την ημέρα της σφαγής». Τρέφει τον εαυτό του όπως το ζώο που το πάνε για σφάξιμο. Επειδή το τι είναι ο κάθε άνθρωπος δεν εξαρτάται από τα λόγια του, αλλά από τις πράξεις του. Ο άνθρωπος που λέει ότι είναι πιστός, αναγεμένος, αλλά ζει σαν άπιστος, είναι άπιστος τελικά. Και αν δεν μετανοήσει, το τέλος θα είναι η αιώνια καταδίκη, όπως λέει. Αμός 8:4. Ο προφήτης απευθύνθηκε στο λαό του Θεού. «Ακούστε τούτο, εσείς που ρουφάτε τους πένιτες, πένιτες είναι οι φτωχοί, και αφανίζετε τους φτωχούς του τόπου, λέγοντας, πότε θα περάσει ο μήνας για να πουλήσουμε γεννήματα και το Σάββατο για να ανοίξουμε σιτάρι». Δηλαδή, άντε να φεύγει το Σάββατο από τη μέση που είμαστε ο Θεός να ξεκουραζόμαστε, γιατί εμείς θέλουμε να δουλέψουμε να βγάλουμε. Να περάσει το Σάββατο, το εμπόδιο δηλαδή, για να ανοίξουμε σιτάρι, μικραίνοντας το εφά, μεγαλώνοντας το σύκλο, δηλαδή έκλεβαν στα ζύγια, και νοθεύοντας τα ζύγια της απάτης, για να αγοράσουμε τους φτωχούς με ασίμι και τον πένιτα για ένα ζευγάρι ποδήματα και να πουλήσουμε τα σκύβαλα του σιταριού. Τι σκέφτεται το μυαλό, όπως είπα, όλοι το κάνουν, έφτασε να είναι φυσιολογικό, άρα κανένας δεν θα μου πει τίποτα. Είμαι κι εγώ όπως όλος ο κόσμος. Είμαι έξυπνος. Ξέρετε, ο διάβολος λέμε είναι τετραπέρατος και υπάρχουν άνθρωποι και πιστοί που λένε πρέπει να σκεφτώ έξυπνα. Αλλά το έξυπνο πρέπει να προσέχεις τη λέξη παύλα δαιμονικό μυαλό. Γιατί ένας που καταστρώνει, ας πούμε, ένα σχέδιο πώς να διαρρήξει μια τράπεζα με ένα τέλειο σχέδιο για χρόνια και τα καταφέρνει, είναι έξυπνος, αλλά με ποιου την ιδέα ο Θεός του την έβαλε. Είμαστε ικανοί για το καλύτερο, αλλά και για το χειρότερο. Και έχουμε την απίστευτη ικανότητα να δικαιολογήσουμε στους εαυτούς μας τα πάντα. Να το ρίξουμε στις περιστάσεις ή ότι δεν γινόταν αλλιώς. Ναι, μπορεί να ήταν αδικό τώρα τον υπάλληλο, αλλά αργότερα θα του δώσω. Μπορεί όταν έχω περισσότερα έσοδα να δώσω πιο πολλά στην εκκλησία. Μετά θα του δώσω ένα δώρο. Γιατί θέλεις να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ τώρα και αργότερα λες θα τον παλώσω. Αδερφοί, η καρδιά μας είναι ό,τι πιο απατηλό μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε μέσα στο λόγο τι λέει. Είναι εδάφια που δεν μας αρέσουν, αλλά ο λόγος είναι αυστηρός και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Να πούμε είναι παλαιά και εντάξει, δεν είναι για μας σήμερα. Ισαΐας 1:16. Ο Ισαΐας απευθύνθηκε στο δικό του λαό. Λουστείτε, καθαριστείτε, αποβάλλετε την κακία των πράξεών σας μπροστά από τα μάτια μου. Σταματήστε πράττοντας το κακό, μάθετε να παράτετε το καλό, εξητήστε κρίση, κάντε ευθύτητα στον καταδυναστευμένο, να κρίνετε τον ορφανό, προστατεύστε τη δίκη της χείρας. Και μετά στο 18 είναι το γνωστό εδάφιο. Ελάτε τώρα και ας διαδικαστούμε, λέει ο Κύριος. Αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το πορφυρούν, θα γίνουν άσπρες σαν χιόνι. Αν είναι ερυθρές σαν κόκκινο, θα γίνουν σαν άσπρο μαλλί. Για τέτοιες αμαρτίες μιλάει, για τέτοιες αδικίες. Αλλά αδερφοί, αν είμαι του Χριστού, είμαι δίκαιος άνθρωπος. Και η τέταρτη αμαρτία είναι πως ο πλούτος αυτός αποκτήθηκε όχι απλά με άδικα μέσα, αλλά με φωνικά μέσα, με άγριον τρόπο, ακόμα και με τη βία. Λέει στον Ιάκωβο 5, στο έκτο εδάφιο. Καταδικάσατε, φωνεύσατε το δίκαιο. Δεν σας αντιστέκεται, τι τραγικό, ε. Αυτή είναι η τελική κατάληξη της κατηφόρας που παίρνει ο άνθρωπος. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει, στο προηγούμενο κεφάλαιο, Ιάκωβος 4:2, όταν έλεγε πως οι επιθυμίες μας προκαλούν τσακωμούς, έγραψε ότι όταν δεν ικανοποιηθούν, αυτά που θέλουμε τότε τι κάνουμε, λέει, επιθυμείτε και δεν έχετε. Φωνεύετε και ζηλεύετε και δεν δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε, πολεμάτε κλπ. Όταν δεν γίνεται το δικό μας, είμαστε ικανοί να φτάσουμε στα άκρα. Και δεν μιλάει για τους άπιστους, τους κακούς τους έξω που θα πάνε κόλαση. Μιλάει στο λαό του Θεού, γιατί ο λαός του Θεού είναι άνθρωποι όλων των κατηγοριών και ποιοτήτων και ποικιλίας. Και όπως είπα, και ο ίδιος ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του την πνευματική μπορεί να ανεβοκατεύει στα καλά και στα κακά. Γι' αυτό όλοι είμαστε ικανοί, και οι θρησκευόμενοι και οι μη θρησκευόμενοι. Δηλαδή είμαστε ικανοί να σύρουμε τους ανθρώπους στα δικαστήρια. Είμαστε ικανοί, αν γινόταν, να λαδώσουμε το δικαστή, να του δώσουμε ένα δωράκι για να αλλάξει λίγο τη γνώμη του υπέρ μας. Είμαστε ικανοί να κάνουμε τα στραβά μάτια, αν πρόκειται να αποκτήσουμε περισσότερα, αδιαφορώντας για την αδικία που λαμβάνει η χώρα. Ιδιαίτερα όταν ο άλλος είναι δίκαιος άνθρωπος και θέλει να κάνει αυτό που ο Χριστός θέλει, είναι πιο εύκολο να τον εκμεταλλευτείς, αν δεν φοβάσαι και τον Κύριο. Δηλαδή όταν δεν θέλει να μπλέξει σε διαμάχες, δεν θέλει να πηγαίνει κόντρα, τότε είναι εύκολο να προβεί κάποιος σε τέτοιες ενέργειες που γονατίζουν τον άλλο. Σου λέει αυτό θα γίνει. Ναι, ο πλούτος μπορεί να είναι ευλογία, μπορεί να είναι δώρο από το Θεό, όμως μας τον δίνει για να χαρούμε κι εμείς και να ευλογήσουμε και να βοηθήσουμε και τους άλλους γύρω μας. Για να είναι κάποιος ελεύθερος από την αιχμαλωσία αυτή, πρέπει να είναι πλούσιος στην πίστη. Γι' αυτό λέει δύο κύριοι. Μα έχουμε στη γραφή ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε ο Αβραάμ, ήταν πλούσιος, αλλά δεν αγαπούσε τον Μαμμονά, αγαπούσε τον Κύριο. Είχε όμως, είχε δούλους, είχε πολλά. Πρέπει να είσαι πλούσιος κατά Θεό. Για τον πολύ κόσμο, όπως είπα, είχαμε και έχουμε πολλά. Μας δίνει ο Θεός δώρα για να τα διαχειριστούμε για τη Βασιλεία Του. Αν πρόκειται ο πλούτος να χρησιμοποιηθεί για να γίνει ευλογία και όχι να οδηγήσει σε καταδίκη, τότε δεν πρέπει να συσσωρεύεται, γιατί μας λέει αχρηστεύεται. Δεν μπορεί να ξοδεύεται μόνο για τις δικές μας απολαύσεις. Δεν μπορεί να έχει αποκτηθεί με άδικα ή με βία μέσα. 1 Τιμοθέου 6:17. Τι παραγγέλει ο Κύριος? Στους πλούσιους του τωρινού αιώνα παράγγελε να μην υψηλοφρονούν, μήτε να έχουν ελπίσει στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στο Θεό που μας παρέχει όλα πλούσια προς απόλαυση. Να αγαθοεργούν, να πλουτίζουν σε έργα καλά, να είναι πρόθυμοι στο να δίνουν, κοινωνικοί, αποθησαυρίζοντας για τους εαυτούς τους ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον, ώστε να κρατήσουν γερά την πραγματική ζωή. Ποια είναι η πραγματική ζωή? Η αιώνια ζωή. Και το εδάφιο αυτό, αδερφοί, μας αφορά όλους. Να δω δηλαδή όλα όσα μου έχει χαρίσει ο Κύριος, όχι μόνο ως ευκαιρία προσωπικής απόλαυσης, όχι μόνο ως ευλογία για πάρτι μου, αλλά ως προνόμιο να υπηρετήσω περισσότερο, να προσφέρω περισσότερο. Δηλαδή, αν ο Κύριος σου έχει δώσει πολλά ή και σου έρχονται πολλά, δίνε, κάνε το κύκλο. Και ξέρετε, έχω προσέξει ότι αυτός που δίνει, του έρχονται πιο πολλά. Δίνεις, σου έρχονται πιο πολλά. Άρα, μπορούμε να πούμε πως στο σπίτι μας δεν έχουμε πιο πολλά από ό,τι χρειαζόμαστε. Ξέρετε, το αναπέμπτον της ανθρωπότητας, 1,3 δις άνθρωποι, εξακολουθούν σήμερα να ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Ακόμα δεν έχουν τα αρκετό φαγητό, ούτε καθαρό νερό και βέβαια ούτε περίθαλψη, ούτε εκπαίδευση. Εμείς πρέπει να κινηθούμε σε μια ζωή απλή. Δεν λέω να αστερούμαστε, αλλά να είναι τέτοια ζωή μας που να ζούμε, λέει ο Παύλος, αν έχουμε τροφές και σκευάσματα, είμαστε αυτάρκεις. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Έχεις φαγητό κάθε μέρα, έχεις στέγη πάνω από το κεφάλι σου, δεν κρυώνεις, έχεις δηλαδή τη βάση, είσαι αυτάρκης. Γιατί κάποιος άλλος θα πει, τι αυτάρκης είναι αυτό, δεν είναι τίποτα. Εγώ θέλω και αυτό και αυτό και αυτό και βάζει μια λίστα με 1000 πράγματα. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία καταναλωτική που πρέπει να έχεις πάρα πολλά. Πρέπει, αδελφοί, να κινηθούμε προς μια απλή ζωή για να μπορούμε να προσφέρουμε. Γιατί είναι και πολλοί που παίρνουν πολλά και λένε δεν μας μένει τίποτα. Δεν περισσεύει. Τι να βοηθήσω, πώς θα δώσω σε κάποιον, αφού δεν έχω. Παίρνουμε ναι με πολλά, αλλά είναι διότι έχεις πολύ ακριβή δόση ή ενίκιο τη δίνεις, πολύ ακριβό αυτοκίνητο που έχει πολλά έξοδα, πολύ ακριβό το ένα το άλλο, το ρεύμα σου, τα πάντα, όλα, όλα, όλα και δεν σου φτάνω. Ο άλλος λέει, μα εμείς παίρνουμε το 1/3 από εσάς και ζούμε. Καλά παίρνουμε, δόξα τω Θεώ. Και λέει, πώς μπορείτε και ζείτε εσείς με τόσα λίγα? Είναι τη διαχείριση κάνεις. Να ευχαριστούμε λοιπόν ενσυνείδητα το Θεό για τα όσα έχουμε. Θυμάστε, μου ήρθε τώρα πάλι. Θυμάστε την αδελφή Νέλη που της έκανε εντύπωση, μου λέει, εσείς είσαστε πολύ πιστοί. Γιατί αδελφή, προσευχέστε. Να μην προσευχόμαστε, τι χριστιανοί είμαστε? Μα λέει, αφού δεν έχετε ανάγκη το Θεό. Λέει, γιατί δεν τον έχουμε? Λέει, εσείς έχετε απ' όλα. Πήγα στα σπίτια σας, τα ντουλάπια γεμάτα, τα ψυγεία. Δεν χρειάζεστε τίποτα. Τι ανάγκη να έχετε τον Κύριο? Εμείς πρέπει να προσευχηθούμε κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα έχουμε ανάγκη τον Κύριο. Δεν έχουμε να ζήσουμε, ειδικά στη χώρα της. Και της έκανε εντύπωση που ενώ εμείς δεν έχουμε ανάγκη τον Θεό, πόσο πολύ πιστοί είμαστε. Εντάξει, αυτή το είδε τώρα στο υλικό, δεν βλέπει το για την αιωνιότητα. Σου λέει, εντάξει, είσαι πιστός, ο Κύριος έσωσε. Εντάξει, είναι καλό που το είδε έτσι για μας, γιατί πράγματι μπορούσαμε να πούμε, όπως λέει πολλοί κόσμος, δεν έχω ανάγκη τον Θεό. Τα λεφτά μου τα παίρνω, δουλεύω, οικογένεια μου, τα παιδιά μου. Αν αρρωστήσω, έχω το γεσί, δεν θα πληρώσω πολλά λεφτά. Λίγο πολύ δεν τη βγάζω. Οι πιθανότητες μου δηλαδή. Ενώ εμείς γονατίζουμε και είναι καλό για μας. Αλλά θέλω να πω να ευχαριστούμε ενσυνείδητα τον Θεό για τα όσα έχουμε, τα πολλά που έχουμε και να ζητήσουμε χάρη να μπορούμε με αυτά που μας χαρίζει ο Θεός να πλουτίζουμε σε καλά έργα. Για ό,τι μας έχει χαρίσει, λέει ότι θα δώσουμε λόγο. Θυμάστε, αδερφοί, την παραβολή των ταλάντων? Έλα δούλε 2, έλα 5, και αυτός που τα 2 τα κάνει 4 και άλλος τα 5 τα κάνει 10. Δεν τα πήραν τα ταλάντα και τα βάλαν στην τσέπη τους, δικά τους. Ήτανε δούλοι, δούλοι του Κυρίου. Ο Κύριος σου λέει, σου δίνω, παιδί μου, δούλεψέ τα. Ό,τι πιάσεις δεν είναι όλα δικά σου, είναι για μένα. Εγώ σου τα έδωσα για να δουλέψεις. Ο Θεός να μας δώσει την πίστη, να μας δώσει τα μάτια, να μας πλατείνει την καρδιά και ο καθένας ό,τι ανευπορεί να το χρησιμοποιήσει και για τη Βασιλεία του Θεού, για την ευλογία. Οι θησαυροί της γης είναι προσωρινοί, σκουριάζουν, μπορεί και να κλαπούν. Γιατί πολλοί άνθρωποι θησαυρίζουν στη γη, πιστεύοντας ότι αποκτούν ασφάλεια, αλλά τελικά βλέπουν τα πάντα να χάνονται. Και βλέπουμε πόσο διαφορετικά είναι με τους ουράνιους θησαυρούς. Γιατί μας λέει αυτοί είναι αιώνιοι, δεν σκουριάζουν, δεν μπορούν να κλαπούν, είναι απόλυτα ασφαλείς. Οτιδήποτε ο άνθρωπος θεωρήσει σαν το πιο σημαντικό μέσα στη ζωή του, αυτός είναι ο θησαυρός του. Άρα σκέψου, τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή μου, αυτός είναι ο θησαυρός μου. Μπορεί να είναι το παιδί σου, μπορεί να είναι το σκυλάκι σου, μπορεί να είναι το χρυσάφι σου, μπορεί να είναι το οικοσμηματοθήκη σου, οτιδήποτε σκεφτείς το πιο πολύτιμο. Αυτός είναι ο θησαυρός του. Αυτό είναι το αντικείμενο της αγάπης και αφοσίωσής του. Πάνω σε αυτό θα αφιερώσει την περισσότερη προσοχή, το χρόνο του, την ενέργειά του. Έχει ανθρώπους που έχουν το χόμπι τους. Μην τους πεις για το χόμπι τους. Δουλεύουν, κάνουν χίλια δυο, αλλά είναι το χόμπι μου. Εκείνο είναι το είδωλο τους. Γι' αυτό ζουν. Έτσι η καρδιά του θα προσκοληθεί εκεί. Και ο Κύριος μας δίδαξε ότι οι θησαυροί μας πρέπει να φυλάγονται στον ουρανό για να είναι αιώνιοι. Απολαύσουμε και εδώ, αμήν, μέσα στη χάρη του Κυρίου που μας δίνει πλούσια, αλλά ταυτόχρονα, αδερφοί, είναι μεγάλη ευλογία το να από αυτά που έχεις που είναι δικά σου, που δικά μας, του Κυρίου είναι όλα, αλλά πες, είναι δικά μου, να μπορείς να βγάζεις και να έχεις τη δύναμη να βγάζεις και να πεις, έλα και εσύ. Και μάλιστα να το κάνεις και ανώνυμα, να μην φαίνεται. Γιατί βλέπει ο Κύριος, λέει, μάλιστα να μην ξέρει το ένα χέρι τι κάνει το άλλο, φαντάσου. Πόσο πολύ, όχι τρίτος, ούτε εσύ ο ίδιος να μην το θυμάσαι αυτό, να μην το σκέφτεσαι. Έκανα, έδωσα, έκανα. Δίνε και ξέχνα το. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κυρία μας, για αυτά τα λόγια. Βοήθησε μας να μένουμε ταπεινοί μπροστά σου, Κυρία μας. Και από όλα όσα αυτά που μας έχεις δώσει πλούσια, Κυρία μας, ξανά και ξανά και συνεχίζεις να μας δίνεις, βοήθησε μας να είμαστε καλοί διαχειριστές, Κυρία μας, του πλούτου. Είτε είναι σε χρήματα, είναι σε υπάρχοντα, είναι σε ρούχα, είναι σε κάθε υλικό αγαθό, ακόμα και στα πνευματικά και οτιδήποτε, Κύριε, μπορούμε να το μοιραστούμε, Κύριε μας, και να ευλογήσουμε άλλους. Από το χρόνο μας, Κύριε μας, από τη φιλία μας, την αγάπη μας για Σένα, Κύριε μας, να τη δώσουμε, να τη μοιραστούμε, Κύριε μας, σε άλλους, να δείξουμε τη χαρά, Κύριε μας, της σωτηρίας, ούτως ώστε να ευλογηθεί ο πλησίον μας, Κύριε μας. Η κάθε ψυχή, Χριστέ μας Άγιε, που την έφερε στο δρόμο μας, Κύριε μας. Ευλογώ όλα τα αδέρφια που άκουσαν αυτό το μήνυμα, Κύριε μας. Μπορεί να φαίνεται σκληρό, αυστηρό, αλλά εσύ για να τα βάζεις μέσα στο λόγο σου, έχεις τους σκοπούς σου, Κύριε μας. Γιατί οι καρδιές μας είναι, Κύριε μας, πονηρές από τη φύση τους και χρειάζεται συνεχώς να υπάρχει ο έλεγχος, Ιησού μας Άγιε. Ο λόγος σου κάτω, τα ρήματα σου εκεί γραμμένα, Κύριε, για να προσέχουμε και να μην ξεγελιόμαστε, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα πει κανείς, αδερφοί, ότι όταν περνάς μέσα από δυσκολίες είναι φυσιολογικό να θλίβεσαι, να στεναχωριέσαι. Ε? Περνάμε δυσκολίες, τι να κάνουμε τώρα. Τι λέτε, είναι φυσιολογικό? Έχουμε μια περίπτωση μέσα στη γραφή που ήταν ο αρχιερέας του Κυρίου, ο Ααρών, ο οποίος είχε δύο γιους, τον Αδάβ και τον Αβιούδ, ιερείς. Και ο Κύριος είχε διατάξει ότι έπρεπε να μπουν με τα θυμιατήριά τους να προσφέρουν θυμίαμα και ο μόνος τόπος που μπορούσαν να πάρουν φωτιά ήταν από το χάλκινο θυσιαστήριο. Το χάλκινο θυσιαστήριο ήταν το πρώτο πράγμα μόλις έμπαινες μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, το οποίο έπρεπε να καίει συνέχεια, και τη φωτιά ποιος την είχε βάλει? Ο Κύριος την κατέβασε από τον ουρανό. Και αυτή λέει στο Λεβιτικό, στο 10ο κεφάλαιο, λέει «Και λαβώντες οι ιοί του Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, έκαστος ως θυμιατήρων αυτού, έβαλον πύρης αυτό και επ' αυτό έβαλαν θυμίαμα και προσέφεραν ενώπιον Κυρίου πυρ ξένο, το οποίο δεν προσέταξε εις αυτούς». Δηλαδή πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, σαν καλά παιδιά, πήρανε φωτιά από ουδήποτε ήθελαν, εκτός από εκεί που ο Κύριος είχε πει, και το έβαλαν στο θυμιατήριό τους και ήρθαν να θυμιάσουν.

πίσω ακολουθούσε ο λαός. Ο Κύριος τους έδινε την οδηγία μέσα από εκεί. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο, «Και εξήλθε πυρ παρά του Κυρίου και κατέφαγεν αυτούς και απέθανον έμπροσθεν του Κυρίου». Αν είναι δυνατόν. Αν είναι, τι έκαναν τα παιδιά. Τι έκαναν τα παιδιά. Ό,τι ήθελαν. Έκαναν ό,τι ήθελαν. Το έκαναν όπως το ήθελαν, αλλά εδώ μιλάμε για τον Άγιο Τόπο της παρουσίας του Θεού, που δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Μιλάμε για ένα Θεό ο οποίος είναι Άγιος, είναι καθαρός και Αυτός έχει ορίσει το τι θα γίνει και πώς. Δεν το ορίζεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Την Εκκλησία δεν την ορίζει άνθρωπος, αδερφοί. Δεν την ορίζω εγώ. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα πηγαδάκι και να τα κάνουμε όπως μας αρέσουν. Είμαστε εδώ να δούμε τι ο Θεός θέλει, να το επακούσουμε, γιατί αυτό είναι η ασφάλειά μας. Αυτή είναι η ασφάλειά μας. Και αυτοί βγήκαν έξω από την ασφάλεια. Και τότε είπε ο Μωυσής προς τον Ααρών, τούτο είναι το οποίο είπε ο Κύριος λέγον, «Εγώ θα αγιαστώ στους πλησιάζοντες εις εμέ και έμπροσθεν παντός του λαού θα δοξαστώ». Και ο Ααρών εσιώπησε. Και καλεί ο Μωυσής στο 4, τον Μισαήλ και τον Ελισαφάν, ιούς του Ζήλ, θείου του Ααρών. Και είπε, «Πλησιάσατε, σηκώσατε τους αδελφούς σας, απέμπροσθεν του αγιαστηρίου έξω του στρατοπέδου και πλησίασαν και σήκωσαν αυτούς με τους χιτώνας αυτών έξω του στρατοπέδου», καθώς είπε ο Μωυσής. Δηλαδή, ήρθαν με φόβο και τους τράβηξαν και τους έσυραν έξω από το στρατόπεδο. Και καλεί ο Μωυσής τον Ααρών στο 6, του λέει, για τον Ελεάζαρ, για τον Ιθάμαρ, τους γιους του, «Τα σκεφαλά σας μην αποκαλύψετε και τα ημάτια σας μην διασχίσετε». Ξέρουμε, διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού τι συμβολίζει το να σκίσει κάποιος τα ρούχα του. Με τι έχει να κάνει? Με πένθος. Έχει να κάνει με πένθος, έχει να κάνει με θλίψη, έχει να κάνει με στεναχώρια. Και εδώ πέρα ο Μωυσής τους το λέει, τους λέει, μην σκίσετε τα ρούχα σας. Γιατί, λέει, τι θα συμβεί αν τα σκίσετε? Δηλαδή αν έπεφτε ο Ααρών κάτω και άρχισε να κλαίει και να χτυπιέται, τι θα γινόταν? Τι τους λέει? Για να μην αποθάνετε και έλθει η οργή πάνω σε όλη τη συναγωγή. Και τους λέει στο 7, και δεν θα εξέλθετε από τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου για να μην αποθάνετε. Για ποιο λόγο? Γιατί το έλαιο του χρίσματος του Κυρίου είναι εφημάς. Δηλαδή, όταν ο Θεός βάζει επάνω στον άνθρωπο το έλαιο του χρίσματος, και ρωτάω, πόσοι έχουμε το έλαιο του χρίσματος σήμερα? Καταρχήν, τι είναι το έλαιο του χρίσματος, ξέρουμε? Σε εμάς σήμερα, τι είναι το έλαιο? Το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός για να χρήσει τώρα. Το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει, επειδή έχετε το έλαιον του χρίσματος επάνω σας, θα λειτουργήσετε διαφορετικά από ό,τι λειτουργούν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θα πω, χαίρετε. Σου λέει να χαίρεσαι με αυτούς που χαίρονται και να κλαις με αυτούς που κλαίνε. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να περάσει, αλλά αυτό όμως δεν αλλάζει μέσα την ψυχή σου να σε καταβάλει και να ζεις με σου. Και ιδιαίτερα όταν περνάς καταστάσεις εξαιτίας του Κυρίου, που ο Κύριος μέσα στις καταστάσεις τι θέλει να κάνεις? Να ρωτήσω, αδερφοί, μπορούμε να σκεφτούμε λίγο τις τελευταίες στιγμές του Χριστού, την ώρα που τον συνέλαβαν, μέχρι την ώρα που πέρασε όλο το μαρτύριο, έφτασε πάνω στο Σταυρό, μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να σκεφτούμε λίγο και να... πώς μπορεί να ήταν ο Κύριος εκείνη την ώρα? Εγώ θέλω να δούμε τι ο Λόγος Θεού μας λέει. Γιατί έχουμε πει ότι ο Κύριος τη ζωή του την έβλεπε γραμμένη μέσα στο Λόγο. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στον Ψαλμό, κεφάλαιο 16, εδάφιο 8, που μιλάει τις τελευταίες του στιγμές, εκείνες τις δυσκολίες, λέει. «Ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός». Τι έκανε την ώρα της δυσκολίας? Έβλεπε τον Πατέρα. Έβλεπε τον Πατέρα.
μέσα στο πρόβλημα, στη δυσκολία, αν θες να σταθείς, πρέπει να μάθεις να

0: βλέπεις εκείνον. Λέει, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ. Τα δεξιά δεν, στον πνευματικό χώρο δεν έχει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε μπρος, ούτε πίσω. Το δεξιά με τι έχει να κάνει? Με θέση εξουσίας. Γι' αυτό ο λόγος του πάντα μιλάει για τα δεξιά, δεν μιλάει για αριστερά. Λέει, είχα τον Κύριο, λέει, διότι είναι εκ δεξιών μου. Κάπου αλλού μιλάει ο Μεσσίας και λέει, ο Θεός ο εκ δεξιών μου. Δηλαδή, σε εκείνη την περίπτωση είναι ο Κύριος και δεξιά του είναι ο Πατέρας. Και δεν έχει να κάνει βέβαια, το λέει για να καταλάβουμε, αλλά δεν χρησιμοποιεί τον όρο αριστερά, χρησιμοποιεί τον όρο δεξιά, γιατί είναι θέση εξουσίας. Και σε αυτή τη θέση, τη δύσκολη ώρα, ο Ιησούς έβλεπε τον Κύριο, ο οποίος τον υποστήριζε. Και κοιτάξτε τι λέει τώρα στο 9. «Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και αγαλίασε η γλώσσα μου». Δηλαδή δεν μιλάμε για ηρεμία, ούτε για λύπη. Γιατί μας λέει στους προς Εβραίους ο Παύλος ότι είχε χαρά ο Κύριος μέσα του για αυτό που θα ερχόταν. Και λέει, εφράνθηκε η καρδιά μου. Τι σημαίνει εφράνθηκε η καρδιά του? Ευχαριστιόταν μέσα του. Ευχαριστιόταν, λέει, και αγαλίασε η γλώσσα μου. Δηλαδή, η γλώσσα τι ομολογεί? Αυτό που έχει μέσα η καρδιά. Ομολογεί. Και ο Κύριος αυτή την ώρα της δυσκολίας, η καρδιά του εφράνθηκε στον Πατέρα, γιατί τον έβλεπε. Έβλεπε την ευαρέστηση του Πατέρα σε αυτό που έκανε, γιατί αυτό που έκανε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό ήταν το θέλημα του Πατέρα. Και λέει, και η γλώσσα μου αγαλίασε. Ευχαριστήθηκε η γλώσσα μου. Σημαίνει ότι εκεί πάνω στο Σταυρό ο Κύριος μπορεί να έψαλε κιόλας. Να έψαλε. Και λέει, έτι δε και η σάρκα μου θα αναπαυτεί η επελπίδη. Δηλαδή μέσα σε αυτή τη δυσκολία ο Κύριος δεν έλεγε, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Λέει στο 10, διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιό σου να είδει διαφθορά. Τι ήταν αυτό δηλαδή το οποίο έκανε τον Κύριο να συμπεριφερθεί έτσι? Ήξερε ότι ο Θεός δεν θα τον εγκατέλειπε. Και ρωτάω, μέσα στη δυσκολία μας, ξέρουμε εμείς ότι ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει? Γιατί αν ξέρεις ότι ο Θεός θα σε εγκαταλείπει και είναι μαζί σου, θα στεναχωριέσαι? Όχι. Με ελπίδαζες. Λέει, δεν θα αφήσεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιόν σου να είδει διαφθορά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ήξερε μέσα του ότι θα τον ανάστενε ο Πατέρας και το σώμα του δεν θα έβλεπε διαφθορά. Και λέει στο 11, εφανέρωσες εις εμέ την οδό της ζωής. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου, τερπνότητες είναι διαπαντός σε τη δεξιά σου. Στην πιο δύσκολη ώρα, στο πιο μεγάλο καμίνι, και μπορεί ο κάθε άνθρωπος να πει πολλά μες στη ζωή του ότι περνάει, πολλές δυσκολίες. Μπορεί οι άνθρωποι να... Και εγώ δεν ξέρω τι, χάνουν παιδιά, περνάνε και εγώ μεγάλα προβλήματα, τα οποία είναι ανυπέρβλητα, αλλά αυτό που πέρασε ο Κύριος δεν συγκρίνεται με τίποτα. Με τίποτα. Και πώς το πέρασε, αδερφοί? Με χαρά μέσα. Είχε χαρά, γιατί εκείνη την ώρα επάνω στο Σταυρό, όταν ήταν καρφωμένος, μας έβλεπε όλους αυτή την ώρα που είμαστε εδώ. Και χαιρόταν, έλεγε, θα περνάω όλο αυτό τώρα, ο Πατέρας δεν θα με αφήσει, θα με χορτάσει με το πρόσωπό του, θα με αναστήσει, δεν θα δω φθορά και θα δω όλους αυτούς οι οποίοι θα πιστέψουν μέσα από αυτή τη θυσία να κερδίζουν τη μάχη και να έρχονται μαζί μου στο θρόνο. Και αυτό έκανε τον Κύριο να χαίρεται. Να ρωτήσω, κάτι το οποίο το έχουμε περάσει πολύ. Μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος αρχίζει και ακούει και δέχεται τον Κύριο μες στη ζωή του. Και σηκώνεται διωγμός. Εσύ τι βλέπεις? Βλέπεις το διωγμό ή βλέπεις το άτομο αυτό το οποίο είναι ένα νεογέννητο το οποίο το παίρνει στην αγκαλιά σου και είναι έτοιμο να γεννήθηκε, είναι έτοιμο να μεγαλώσει, να ατραφεί, να γίνει ένας άνθρωπος μεγάλος και αυτό τον γέννησες εσύ, παράδειγμα. Τι βλέπεις? Έχει χαρές ο Κύριος, αδερφοί. Αυτές τις χαρές είχε ο Ιησούς. Αυτές τις χαρές ο Θεός θέλει να τις έχουμε μπροστά μας και να χαιρόμαστε άσχετα από τις δυσκολίες. Γιατί όλο αυτό είναι θέμα πνευματικό, αδερφοί. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι σαρκική. Το ψάλαμε προηγουμένως. Δεν είναι κοσμική, δεν έχει να κάνει με του κόσμου τις καταστάσεις και αυτά που συμβαίνουν. Εσείς τι λέτε όσο περνάει ο καιρός, γιατί μας είπε ένα κομμάτι από την εικόνα, θα λέγαμε, που το Πνεύμα του Θεού μας δείχνει για τις τελευταίες μέρες από την Αποκάλυψη, που βλέπουμε να κυνηγάει όλο αυτό το σύστημα, να κυνηγάει τη γυναίκα. Και ρωτάω, βλέποντας όλες αυτές τις προφητείες, ακούγοντας ότι στις τελευταίες μέρες δεν θα έρθει εκείνη η μέρα αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία, το τρίτο των αστέρων, όλα αυτά τα οποία θα συμβούν, τι λέτε, θα είναι μέρες εύκολες ή δύσκολες? Δύσκολες. Διάβασε κατά Ματθαίο 24 κεφάλαιο όλα αυτά τα σημεία τα οποία ο Κύριος δίνει λίγο πριν τον ερχομό του. Όλα αυτά που θα γίνουν, πείνες, λοιμοί, πόλεμοι, το βλέπουμε. Μην σας φαίνεται παράξενο όλα αυτά που συμβαίνουν. Οι άνθρωποι έχουν δώσει την εξουσία στο διάβολο και ο διάβολος είναι αυτό το οποίο βλέπουμε έξω. Θέλει να θερήσει ψυχές, θέλει να καταστρέψει. Αυτός είναι ο διάβολος. Και όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα δεν θα γίνονται πιο εύκολα. Αυτό το οποίο θα ξεχωρίσει ανθρώπους από το να μπουν αυτή την κατάσταση είναι το κατά πόσο θα αποφασίσουν να βαδίσουν υπακούοντας αυτό που ο Κύριος λέει. Και λέει ότι ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος και ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος. Αυτή είναι η εικόνα των τελευταίων ημερών. Και το φως του λαού του Θεού θα αυξάνει και το σκοτάδι από την άλλη μεριά θα μεγαλώνει. Και το χάσμα θα γίνει τεράστιο και θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα μπορεί, αδερφοί, να ακολουθήσει κάποιος τον Κύριο εάν δεν έχει κάνει μέσα του την απόφαση του θανάτου. Την απόφαση του θανάτου. Σας είπα την πρώτη φορά ότι ο Ιησούς είναι πάνω από τη ζωή. Πάνω από τη ζωή. Πάνω από οποιαδήποτε ζωή. Γιατί αυτός είναι η ζωή, η αιώνια. Δεν μιλάμε για λίγα χρόνια. Μιλάμε για την αιωνιότητα. Και μας καλεί ο Κύριος να αγαπήσουμε αυτόν που είναι η ζωή. Όταν αγαπείς εκείνον που είναι η ζωή και σε γεμίσει με την αιώνια ζωή, πείτε μου, μπορείς μετά να περάσεις, ακόμα αν χρειαστεί να περάσεις μέσα από το θάνατο, θα τον περάσεις? Τον περάσεις? Έχουμε ακούσει ομολογίες ανθρώπων που έφεραν τα παιδιά τους μπροστά τους, τη γυναίκα τους μπροστά τους, ποιμένες, και τους είπαν, θα αρνηθείς την πίστη σου ή θα σκοτώσουμε τα παιδιά σου μπροστά σου και εσένα. Και ρωτάω, εμείς τώρα είμαστε καλά. Καλά, περνάμε καλά, είμαστε καλά, δεν ξέρω κατά πόσο σκεφτόμαστε όλο αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα γύρω μας. Και όταν λέω να το σκεφτόμαστε, να το σκεφτόμαστε, γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και να νηστεύουμε. Αλλά περνάμε καλά, είμαστε καλά, αλλά ξαφνικά γίνεται κάτι και όλα έρχονται τούμπα και πρέπει να σταθείς για την πίστη σου. Και εμείς ασχολούμαστε με τι τώρα? Με τρίχες, είπε κάποιος. Γιατί μπροστά στην αιωνιότητα, δεν ξέρω να το καταλαβαίνουν αυτή την έκφραση, σημαίνει με ανοησίες. Με πράγματα τα οποία δεν έχουν αξία. Τελικά μπροστά στην αιωνιότητα. Γιατί αυτό το οποίο έχει αξία, αδερφοί, είναι το τι θα κάνεις και πώς θα ανταποκριθείς αυτό που ο Λόγος του λέει. Αυτό είναι που έχει αξία. Και γι' αυτό βάλε τον εαυτό σου και παράδοσε το είναι σου στον Κύριο, γιατί αυτό αξίζει τώρα. Αυτό αξίζει τώρα. Μιλούσαμε την τελευταία φορά σχετικά με τον, το πώς ο Θεός έβαλε τη σφραγίδα του πάνω στον Αβραάμ. Θυμάστε ποια ήταν η σφραγίδα του Θεού πάνω στον Αβραάμ? Η περιτομή. Η περιτομή. Και η περιτομή ήταν η αφαίρεση της σάρκας. Αυτή ήταν η σφραγίδα του Θεού πάνω στον Αβραάμ, ότι ήταν πιστός. Και τώρα ο Θεός έβαλε σε μας περιτομή, λέει, της καρδιάς και μας φράγισε ο Θεός με τη δική του σφραγίδα. Ποιο είναι αυτό? Το πνεύμα του. Το πνεύμα του, λέει στην προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο, στο 13 διαβάζω, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε με το πνεύμα το Άγιο της επαγγελίας. Μας κάλεσε ο Θεός και μας φραγίζει με το πνεύμα του, το οποίο ονομάζει στο 14 ο αραβόνας της κληρονομίας. Δηλαδή τι είναι? Είναι το σημάδι ότι όλο αυτό το οποίο θα λάβεις είναι δικό σου. Έλαβες την αρχή, θα λάβεις και το υπόλοιπο. Σου έβαλε ο Θεός τον κάπαρο, θα σου δώσει και όλο το υπόλοιπο για όλη την αιωνιότητα. Και αυτό το λαμβάνεις αφού πιστεύεις, ο Θεός σου βάζει επάνω σου τη σφραγίδα του. Τη σφραγίδα του. Και για ποιο λόγο μας φραγίζει ο Κύριος? Έχει δουλειά να κάνει ο Θεός. Έχει δουλειά να κάνει. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 8 κεφάλαιο, λέει για όλη αυτή τη δουλειά του πνεύματος. Και λέει ο Παύλος, στο πρώτο εδάφιο δεν υπάρχει ούτε καμία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού που δεν περπατούν κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα το οποίο τους φράγησε. Γιατί αυτός ο νόμος αυτού του πνεύματος είναι που ελευθερώνει τον άνθρωπο από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, στον οποίο είναι μέσα υποδουλωμένη όλη η ανθρωπότητα. Εξαιρείται, αδερφοί, κανείς από αυτό, το θάνατο? Αυτοί όμως οι οποίοι έχουν το πνεύμα το μέσα τους, τι λέει? Όταν κατοικεί μέσα μας το πνεύμα αυτό το οποίο ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς, τι θα κάνει και εμάς? Θα μας αναστήσει. Θα μας αναστήσει. Λέει Άλφα Θεσσαλονικής Δέλτα 16. Η ελπίδα των χριστιανών. Ο Κύριος θα καταβεί από τον ουρανό με κέλευμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Και οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Και δεν βλέπεις αυτό που λέει ο κόσμος, να συνοδέψουμε τον άνθρωπο στην τελευταία του κατοικία. Λάθος. Αυτή δεν είναι η τελευταία κατοικία. Πού είναι η τελευταία κατοικία? Λέει, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Εκεί είναι η κατοικία μας. Δεν είναι εκεί. Εκεί μπαίνει ο άνθρωπος προσωρινά. Μετά, εφόσον είναι εν Χριστώ, θα πάει εκεί που είναι η τελευταία κατοικία, το σώμα του. Γιατί το πνεύμα του είναι ήδη όταν φεύγει ο άνθρωπος. Οπότε σε σφραγίζει με το πνεύμα του και σου δίνει την ίδια υπόσχεση, την ίδια επαγγελία, ότι δεν είσαι για να μπεις στη γη και να μείνεις εκεί πέρα ή για να κριθείς μετά αιώνια στη γέννα του πυρός, αλλά το πνεύμα αυτό που ανέστησε το Χριστό θα σε αναστήσει και εσένα, να σε βάλει μέσα στη δόξα. Και λέει στο 9, εσείς όμως δεν είστε τσαρκός αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν δε κατοικεί εν ημίν, στο 11, το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει τα θνητά σώματά σας δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Λέει στο 14, για να δούμε τι θέλει ο Θεός να κάνει όταν μας φραγίζει. Λέει, επειδή έχουμε λάβει το πνεύμα, τι θέλει να κάνει το πνεύμα του Θεού μέσα μας? Λέει, επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτι είναι οι του Θεού. Εάν αφήνεις το Θεό να διοικήσει τη ζωή σου, τότε σε ονομάζει ο Θεός παιδί του. Τότε σε ονομάζει παιδί του. Και μόνο τότε. Και αν δε σε ονομάζει παιδί του, σε ονομάζει και κληρονόμο του, κληρονόμο του Θεού, συγκληρονόμο του Χριστού. Και ρωτάω, ο Θεός πια τι κληρονομία έχει? Τα πάντα του ανήκουν. Τα πάντα είναι ο Κύριος των πάντων. Και όλη την κληρονομία του την έδωσε στον Υιό. Και τώρα και εσύ και εγώ, εφόσον έχουμε πάρει μέσα μας αυτό το πνεύμα, γινόμαστε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Δηλαδή, τι κληρονομούμε? Τα πάντα. Εάν συμπάσχουμε. Γιατί βλέπεις, η κληρονομία πρέπει να περάσεις μέσα από κόσκινο. Γιατί? Γιατί θέλει ο Θεός να βγάλει όλα αυτά τα οποία είναι μέσα σου και σε κρατάνε και σε ταλαιπωρούνε, γιατί ο στόχος του Θεού είναι να σε βάλει να καθίσεις πάνω στο θρόνο Του. Το είπαμε. Ο διάβολος αρφή έρχεται να χαράξει τα πάντα. Δεν ξέρω αν θυμόμαστε την ιστορία με τους τρεις παιδες. Λέει στο Δανιήλ, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 7. Στους έρχεται ο αρχιευνούχος στους τρεις αυτούς παιδες, οι οποίοι είναι μέσα στη Βαβυλώνα, και επέθηκε ονόματα. Και το μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, το δε Ανανία Σεδράχ, το δε Μισαήλ Μισάχ, και το Ναζαρία ευδέν εγώ. Βλέπεις, ο διάβολος θέλει να τα χαλάσει όλα. Τι ήρθε να τους χαλάσει? Το όνομά τους. Μέχρι και το όνομά τους ήρθε να χαλάσει. Αφαιρέθηκε από τους τρεις παιδες οτιδήποτε είχε να κάνει με το Θεό που ήταν μέσα στο όνομά τους και τους επιβλήθηκαν ονόματα ψεύτικων θεών. Βγάζει το Δανιήλ Βαλτασάσαρ. Όπως ο Βαλτάσαρ. Βαλτασάσαρ σημαίνει ήθε ο Βέλ να προστατεύσει τη ζωή του. Εκεί δηλαδή που θα πεις ο Θεός θα προστατεύσει τη ζωή του, ποιος θα την προστατεύσει? Ο Άγιος Τάδε. Ο Ανανίας, Σεδράχ, σημαίνει εντολή του Άκου. Ο Άκου ήταν η Σελήνη, ο Θεός της Σελήνης. Μισάχ σημαίνει ποιος είναι ό,τι είναι ο Άκου, ο Θεός της Σελήνης. Ο Αζαρίας, αυδέν εγώ, που σημαίνει υπηρέτης του Νεβό. Βλέπεις, ό,τι έχει να κάνει με τον Κύριο, ο διάβολος θέλει να το παραχαράξει, εάν το αφήσεις τόπο. Και ο Κύριος όταν σε σώζει, τι κάνει, ποιο όνομα βάζει επάνω σου? Το δικό του όνομα. Θέλει να βάλει το δικό του όνομα. Θέλει να σου δώσει πνευματικό όνομα. Θυμάστε πώς ονόμασε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη? Τους άλλαξε το όνομα. Καταρχήν, ο Πέτρος ήταν Σίμωνας, τον έκανε Πέτρο. Αλλά πώς τους ονόμασε? Βοανεργές, που σημαίνει ή βροντής. Ή βροντής. Θέλει ο Θεός να σου δώσει, να βάλει πάνω σου το δικό του όνομα. Πνευματικό όνομα. Αμήν. Για να ορίσει εκείνος τη ζωή μας. Εκείνος. Και θέλω να τα λέω όλα αυτά γιατί ο Θεός θέλει να αλλάξει τα πάντα, αδερφοί, μέσα μας. Γιατί έχει να κάνει θαυμάσια πράγματα. Γιατί θέλει να φέρει τη δόξα Του, γιατί θέλει να υψώσει το όνομά Του. Και η δόξα του Θεού είναι εκείνος. Είναι ο Ιησούς. Και ο Ιησούς είπε, όταν εγώ θα υψωθώ, θα ελκύσω προς τον εαυτό μου. Για να ελκυστούν οι άνθρωποι και να σωθούν, πρέπει να υψωθεί εκείνος. Εκείνος. Και έρχεται ο Δαβίδ τώρα, που η επιθυμία του ήταν να φέρει τη δόξα του Θεού μέσα στη σκηνή αυτή, να φέρει την Κιβωτό, και λέει στη Β' Σαμουήλ, στο 6ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, λέει, συνήθρισε ο Δαβίδ πάντα στους εκλεκτούς εκ του Ισραήλ 300.000. Και σηκώθη ο Δαβίδ και πήγε ο λαός μετά αυτού από Βάλ του Ιούδα για να αναγάγει εκείθεν την Κιβωτό του Θεού, εις την οποία επικαλείται το όνομα του Κυρίου των Δυνάμεων, το καθημένο υπεράνω αυτής επί των Χερουβίμ. Πάει με όλη του την καλή καρδιά, ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ, για να μεταφέρει την Κιβωτό. Θυμάστε, αν θυμηθούμε λίγο την ιστορία, όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ το Δαβίδ, ο Δαβίδ είχε ζήσει μαζί με τους Φιλιστέους. Είχε πάει έξω από τον Ιούδα, ζούσε με τους Φιλιστέους, που δεν ήταν αυτό που ο Θεός ήθελε. Και τώρα στο 3 βάζει την Κιβωτό του Θεού σε μία άμαξα πάνω, τη σήκωσε από τον οίκο του Αβιναδάβ στο βουνό και οδήγησαν την άμαξα τη νέα ο Ουζά και ο Αχιώ, ή του Αβιναδάβ. Και σήκωσαν αυτοί από του οίκου του Αβιναδάβ, του εν το βουνό, μετά τη Σκιβωτό του Θεού, και ο Αχιώ προπερεύεται τη Σκιβωτού. Και όλους ο οίκος και ο Δαβίδ μαζί μπροστά στον Κύριο είχαν όργανα και έψαλαν, κιθάρες, ψαλτήρια, τύμπανα, σύστρα, κύβαλα. Και όταν έρχονται στο αλώνιο του Ναχών, θυσίουν την Κιβωτό η άμαξα και ο Ουζά βάζει το χέρι του να την κρατήσει. Γιατί, ξέρεις, τη δόξα του Θεού πρέπει να της βάλεις υποστηρίγματα. Ξέρετε τα υποστηρίγματα που βάζουν οι άνθρωποι σήμερα, πρέπει να βάλουμε λίγο ροκ μουσική μέσα στην εκκλησία. Για να τραβήξουμε τους νέους. Για να μην φύγουν οι νέοι. Δηλαδή, άμα έρθουν οι νέοι με τη ροκ μουσική μέσα στην εκκλησία, τι θα έχεις? Θα έχεις τον Κύριο μέσα στην εκκλησία ή θα έχεις τον κόσμο μέσα στην εκκλησία? Τον κόσμο. Να κάνουμε μια λέσχη μπιλιάρδου για να έρχονται οι νέοι να περνάνε το χρόνο τους, να μην πάνε να παίζουν μπιλιάρδο μέσα στα καταγόγια, παράδειγμα. Αδελφοί, να σας πω κάτι. Το μόνο πράγμα που μπορεί να κρατήσει ένα νέο είναι η δόξα του Θεού, τίποτα άλλο. Όπου η παρουσία του Θεού είναι ζωντανή, αυτό μπορεί να κρατήσει το νέο, αν είναι 12, 14, 15, 16, 20, αυτό μόνο μπορεί να το κρατήσει, αν είναι κάτι να τον κρατήσει. Και όχι ο κόσμος. Και εξήφθη, λέει στο 7, ο θυμός του Κυρίου κατά του Ζά και επάταξεν αυτόν ο Θεός εκεί δια την απροπέτεια αυτού και απέθανε εκεί παρά την κυβωτό του Θεού. Και λυπήθη ο Δαβίδ ότι ο Κύριος έκαμε χαλασμό εις τον Ουζά. Και λέει στο 9, και εφοβήθη ο Δαβίδ τον Κύριο την ημέρα εκείνη και είπε, πώς θέλεις έλθει προς εμέ η κυβωτός του Κυρίου? Και δεν θέλησε ο Δαβίδ να μετακινήσει την κυβωτό του Κυρίου προς εαυτόν, αλλά την πήγε στο σπίτι του Οβίδ εδόν και κάθισε η κυβωτό εκεί 3 μήνες και ευλόγησε ο Θεός τον Οβίδ εδόν. Και λένε στο Δαβίδ, ο Κύριος ευλόγησε το σπίτι του Οβίδ εδώ με εξαιτίας της κυβωτού. Και ο Δαβίδ τι έκανε μόλις τ' άκουσε? Βλέπετε τι ήταν αυτό που ήθελε πάνω από το κάθε τι ο Δαβίδ? Τη δόξα του Θεού ήθελε. Ήθελε την ευλογία του Θεού να έρθει μέσα στο λαό του. Και έψαχνε τρόπους. Έψαχνε τρόπους. Δεν ευαρεστιόταν ο Δαβίδ με τα λίγα. Δεν ευχαριστιόταν το να είναι η κυβωτό 5 χιλιόμετρα από το σπίτι του. Την ήθελε να είναι μέσα στον οίκο του. Ήθελε η παρουσία του Θεού να είναι μέσα στη Σιών, μέσα στην Ιερουσαλήμ. Γιατί ήξερε ότι αυτό ήταν που ο Θεός ζητούσε. Και ρωτάω, έχουμε καταλάβει ότι είναι η ώρα η δόξα του Θεού να κατέβει ανάμεσά μας? Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός γεμίζει εσένα και μένα με τη δόξα του. Γιατί θέλει αυτή τη δόξα να την κατεβάσει μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Αμήν. Γι' αυτό την κατεβάζει μέσα μας. Αμήν. Αυτό που έχουμε μέσα μας, αδερφοί, είναι η δόξα του Θεού. Αμήν. Παύλος λέει για το μυστήριο το οποίο φανερώθηκε, ως τι είναι ο Χριστός μέσα σας η ελπίδα της δόξας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ο Δαβίδ δεν σταματούσε. Ξέρετε τι έκανε? Πιστεύω ότι προσευχήθηκε, έψαξε το Λόγο του Θεού, νίστεψε, εξήτησε τον Κύριο με όλη του την καρδιά αυτούς τους 3 μήνες για να δει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει για να έρθει η δόξα του Θεού. Εμάς μας ενδιαφέρει? Πόσο μας ενδιαφέρει? Αγωνίζεσαι στη ζωή σου μέσα για να δεις τη δόξα του Θεού να έρχεται? Και αυτό δεν αποκλεί κανένα. Ο πρώτος ο οποίος καλείται να το κάνει είμαι εγώ. Και για μένα και όσο μου αντιστοιχεί και για όλους εσάς. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι είναι όλος ο λαός μέσα. Και εγώ πέρα από το να πω αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, μετά είναι στου κάθε νους τα χέρια, το τι θα κάνει. Σε εσάς. Όταν ακούμε το Λόγο του Θεού είναι σαν ο Θεός να βάζει επάνω μας μία φωτιά και την οποία πρέπει εσύ μετά να τη διαχειριστείς. Αμήν. Και εγώ. Η οποία φωτιά αυτή, όταν τη δεχτείς όπως ο Θεός θέλει, ξέρεις τι θα κάνει? Θα σε καθαρίσει. Θα σε καθαρίσει. Και ο Δαβίδ προσευχήθηκε, ζήτησε τον Κύριο, έψαξε το Λόγο να δει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει. Και ξανά να πάμε στην επόμενη εικόνα που είναι στην Α Χρονικών 15.1. Λέει και ο Δαβίδ έκανε στον εαυτό του οικία στην πόλη Δαβίδ και ετοίμασε τόπο για την κυβωτό του Θεού και έστησε σκηνή δι' αυτήν. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έκανε? Τόπο. Άδειασε ό,τι έπρεπε να αδειάσει, έβγαλε τα σκουπίδια, έβγαλε τα μπάζα και ετοίμασε τόπο. Και έστησε σκηνή. Και στο 2 λέει, τότε είπε ο Δαβίδ, δεν πρέπει να σηκώσουν την κυβωτό του Θεού ημί οι Λεβίτες, γιατί αυτούς εξέλεξε ο Κύριος να σηκώνουν την κυβωτό του Θεού και να λειτουργώσουν σε αυτήν διαπαντός. Τι κατάλαβε ο Δαβίδ? Η δόξα του Θεού δεν έρχεται από τις άμαξες, από τα ξύλινα έργα. Ποιος θα φέρει τη δόξα του Θεού? Ποιος θα τη φέρει? Εμείς, στην πλάτη μας. Στους ώμους μας. Σε καλεί ο Θεός, εσένα και εμένα, να αγιάσουμε τους εαυτούς μας. Λέει, και συνήθρισε ο Δαβίδ όλο τον Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ για να αναβιβάσουν την κυβωτό του Κυρίου στον τόπο αυτής, τον οποίον ετοίμασε δι' αυτήν. Και συνήθρισε ο Δαβίδ τους ιούς του Ααρών και τους Λεβίτες και λέει στο 11 και κάλεσε τον Σαδόκ και τον Αβιάθαρ τους ιερείς και τους Λεβίτες και απαριθμεί όλους τους Λεβίτες. Και τους λέει, εσείς θα αναβιβάσετε την κυβωτό Κυρίου του Θεού του Ισραήλ στον τόπο που ετοίμασα για αυτήν. Τον ετοίμασε. Επειδή εσείς δεν εκάμετε τούτο την αρχή, Κύριος ο Θεός ημών έκανε χαλασμό, καθότι δεν ζητήσαμε αυτόν κατά το διατεταγμένο. Δεν πήγαμε σύμφωνα με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, αλλά πήγαμε να κάνουμε αυτό που εμείς νομίζουμε. Όπως εμείς το θέλουμε. Όπως εμάς μας αρέσει, όπως το έχουμε δει όλους αυτούς, πώς το βλέπουμε οι άνθρωποι να το κάνουν. Κατά το διατεταγμένο. Και καλεί τους ιερείς και τους Λεβίτες. Και τι κάνουν στο 14, τι έκαναν λέει? Αγιάστηκαν. Οι ιερείς λοιπόν και οι Λεβίτες αγιάστηκαν για να αναβιβάσουν την κυβωτό Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και σήκωσαν οι των Λεβιτών την κυβωτό του Θεού επί όμουν με τους μοχλούς αυτών, επ' αυτών. Αγίασαν τους εαυτούς τους για να μεταφέρουν την κυβωτό της δόξης. Και ρωτάω, εμείς έχουμε αυτή την καρδιά τώρα να αγιάσουμε τους εαυτούς μας, να καθαρίσουμε τα σκεύη μας? Λέει, ο Απόστολος Παύλος λέει, καθαρίσατε τους εαυτούς σας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Για ποιο λόγο τα κάνει όλα αυτά ο Κύριος Εύη? Θέλει να σε κάνει ένα μεταφορέα της δόξας του. Και αν διαβάσουμε μετά στο 15, έβαλε τους ψαλτοδούς, μουσικά όργανα, ψαλτήρια, κιθάρες, κύμβαλα, να ηχούν και να υψώνουν τη φωνή τους ενεφροσύνη. Δηλαδή ο Κύριος για να έρθει τι θέλει? Να αισθανθείς μέσα στην καρδιά σου αυτή την ευχαριστία και να ψάχνεις εκείνον με ευφροσύνη. Διαβάστε όλα τα παρακάτω εδάφια μέχρι και το 28. Και ήρθε η δόξα του Θεού μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος ευχαριστήθηκε, αδερφοί. Ευχαριστήθηκε και κατέβηκε η δόξα μέσα στη σκηνή του Δαβίδ, την οποία ο Θεός την αγάπησε τη σκηνή του Δαβίδ. Γιατί έπραξαν κατά το διατεταγμένο, αγίασαν τους εαυτούς τους και έδωσαν όλο τους το είναι για να κάνουν αυτό που ο Κύριος τους ζήτησε να κάνουν από την αρχή. Και για αυτό που ήθελαν εκείνοι. Θυμάστε ο Κύριος στην προσευχή του τι έλεγε συνέχεια? Το θέλημα σου. Το θέλημα σου. Στην προσευχή που μας δίδαξε να προσευχόμαστε, τον τύπο της προσευχής. Το Πάτερ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημα σου. Στη ζωή μας μέσα είναι να γίνει το θέλημα του, για τον ευχαριστούμε. Το θέλημα το δικό του. Ο Ιησούς άφησε τον Πατέρα να τον σφραγίσει. Και ξέρετε τι έγινε ο Ιησούς όταν τον σφράγισε ο Πατέρας? Διαβάζω κατά Ιωάννη κεφάλαιο 6 εδάφιο 27, λέει: στους μαθητές, εργάζεστε μη για την τροφή τη φτυρώμενη. Σας το είπα την προηγούμενη φορά. Στο κείμενο λέει, αν το βάλουμε, εργάζεστε μη για τη βρώση την απολυμένη. Αλλά μας ζητάει να εργαστούμε για τη βρώση η οποία μένει σε ζωή αιώνια. Κοιτάξτε που πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας. Μη για την τροφή τη φτυρώμενη, αλλά για την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνια, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Διότι τούτον εσφράγισε ο Πατήρ, ο Θεός. Τι σφράγισε ο Πατέρας τον Υιό να είναι? Ο Θεός. Κοιτάξτε πώς το λέει στο κείμενο. Το βάλουμε. Είναι ο Υιός του ανθρώπου ημίν δώσει. Τούτον γάρ ο Πατήρ εσφράγισε, ο Πατέρας τον σφράγισε, τον Υιό να είναι ο Θεός. Έβαλε τη σφραγίδα του ο Πατέρας. Άφησε ο Υιός τον Πατέρα να βάλει τη σφραγίδα επάνω του. Και τον σφράγισε ο Πατέρας τον Υιό να είναι ο Θεός. Και τώρα όταν τον είδε ο Θωμάς τον Ιησού αναστημένο, τι είπε? Και του είπε ο Κύριος, έλα βάλε το χέρι σου να δεις ότι εγώ είμαι. Και ο Θωμάς τι είπε μόλις δε τον Ιησού? Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Γιατί αυτό τον σφράγισε ο Πατέρας να είναι. Άφησε ο Κύριος τον Πατέρα να τον σφραγίσει και αυτό έγινε ο Κύριος. Και λέει, ώστις νικά θέλει καθίσει με τεμού στο θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου στο θρόνο αυτού. Δηλαδή, ο θρόνος του Υιού ποιος είναι? Ποιος θρόνος είναι?
2: Ο θρόνος του Πατέρα.
1: Του Πατέρα. Του Πατέρα. Και εμάς ο Κύριος θέλει να κάνει τώρα, καθώς μας φραγίζει. Θέλετε να δείτε τι θέλει να μας κάνει? Διαβάζουμε ένα τελευταίο εδάφιο, Ψαλμός 82:6. Εγώ είπα, θεοί είστε εσείς και οι υψίστου πάντες. Σε καλεί ο Κύριος. Εγώ είπα, στα εβραϊκά λέει, Ελοχήμ είστε εσείς. Μας καλεί ο Κύριος, αδερφοί, να γίνουμε οι μεταφορείς της δόξας Του. Να μεταφέρεις τον Πατέρα και να γίνεις ο αντιπρόσωπος του Πατέρα επάνω στη γη τώρα. Καθώς ο Πατέρας μέσα στον Υιό μένει μέσα σου, μας καλεί ο Κύριος εμάς να πάμε και να φέρουμε τον Πατέρα σε όλους τους ανθρώπους. Και ο Κύριος είπε, όποιος δέχεται εσάς, ποιο δέχεται?
2: Εμένα.
1: Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα. Όποιος πειράζει εσάς, πειράζει εμένα. Θυμάστε τον Παύλο. Όταν ήρθε ο Κύριος και έπεσε από το άλογο, τι είπε? Τι του είπε ο Κύριος? Γιατί με διώκεις? Ο Παύλος ποιους κυνηγούσε? Τους αδερφούς κυνηγούσε. Ο Παύλος λέει, εγώ πότε σε έδιωξα? Πότε? Θα σκεφτόταν. Ό,τι έκανες στα παιδιά μου, σε μένα το έκανες. Ο Κύριος είπε, ό,τι κάνετε σε ένα των μικρών τούτων, σε μένα το κάνατε. Κύριε, θα πούνε πολλοί που θα τους πει ότι είστε ευλογημένοι, γιατί με είδατε πεινώντα και με ταΐσατε, με είδατε γυμνό και με ντύσατε, στη φυλακή μου και με επισκεφτήκατε. Μα εμείς πότε το κάναμε? Ό,τι, όσο κάνατε σε ένα των μικρών τούτου, δηλαδή ένα τον οποίο τον ταΐσατε, ένα τον οποίο τον ντύσατε, ένα τον οποίο τον επισκεφτήκατε στη φυλακή, σε ποιο το κάναμε? Σε μένα, λέει ο Κύριος. Βλέπετε, ο Θεός έρχεται να ταυτίσει, αδερφοί, τον εαυτό του με εμάς. Και δεν θέλει να πούμε, να μας πείτε το επόμενο εδάφιο, που λέει εσείς όμως, ως άνθρωποι αποθνίσκετε και ως εις των αρχόντων πίπτετε. Αυτό δεν θα ισχύσει για μας. Γιατί έχουμε αφήσει τον Κύριο να σφραγίσει τη ζωή μας. Αμήν. Θέλουμε? Αμήν. Τώρα έχουμε μπει στο χορό, αδερφοί. Και εφόσον έχουμε μπει στο χορό, τι πρέπει να κάνουμε? Χορέψουμε. Και θέλει ο Θεός να χορέψει με όλους την καρδιά. Όπως ο Δαβίδ που ψάλαμε. Αμήν. Τι λέει ο ύμνος? Χόρεψε ο Δαβίδ μπροστά στον Κύριο με χαρά. Το όνομα του δόξασε μόλι του την καρδιά. Ας σηκωθούμε. Ας σηκωθούμε. Και τότε θα μπορείς και εσύ να πεις, στη θλίψη χαίροντες. Στη θλίψη χαίροντες. Και όπως ο Παύλος μπορεί να είσαι μέσα στα ποδόδεσμα, αλλά τι θα κάνεις? Θα ψάλεις. Όπως έψαλε ο Παύλος και ο Σίλας μέσα στη φυλακή. Και θέλω αυτή την ώρα να, καθώς θα προσευχηθούμε, να ανοίξουμε στον Κύριο μπροστά, αδερφοί, θέλω να μπει μέσα μας αυτή η επιθυμία, αυτή που είχε ο Δαβίδ, που δεν σταμάτησε. Ο Δαβίδ δεν σταμάτησε μέχρι να έρθει η δόξα του Θεού. Δεν σταμάτησε. Μπορεί να ήρθαν τρικλοποδιές, μπορεί να τα έκανε λάθος, μπορεί να τα έκανε, δεν ξέρω ποια λέξη να πω, όλα να τα χάλασε, να είχε το χαλασμό του Ζα, αλλά δεν έμεινε εκεί, σηκώθηκε, ζήτησε τον Κύριο, έψαξε το διατεταγμένο, έκανε αποκατάσταση και τελικά ο Θεός ευχαριστήθηκε στη σκηνή του Δαβίδ. Αμήν. Και μέχρι σήμερα ο Κύριος θέλει να σηκώσει τη σκηνή του Δαβίδ. Αμήν. Την Πεπτωκία. Αμήν. Αμήν. Και αν περνάς μέσα από τέτοια κατάσταση, ο Κύριος σου λέει ότι αυτός είναι που είναι μαζί μας, είναι μαζί σου, για να σε σηκώσει και να σε αποκαταστήσει. Και να σε γεμίσει με την παρουσία Του, να σε γεμίσει με τη δόξα Του. Αμήν. Γιατί είναι η ώρα να φέρεις τη δόξα Του μέσα στον κόσμο. Αμήν, Κύριε. Γιατί ο Κύριος σε σφράγισε και με τη σφραγίδα Του σου έδωσε τάλαντα. Αμήν. Τα οποία τάλαντα σε καλεί να τα εμπορευθείς και να τα αυξήσεις. Αμήν. Κύριε, την ώρα αυτή είμαστε μπροστά Σου. Ανοίγουμε τις καρδιές μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε παιδιά Σου. Αμήν. Σε ευχαριστούμε και ξέρουμε ότι είναι προνόμιο όλο αυτό, αλλά έχει και υποχρεώσεις. Και η υποχρέωσή μας είναι να αγαπήσουμε Σένα, να θέσουμε την καρδιά μας. Αμήν. Στην καρδιά μας την αγάπη για Σένα, Κύριε. Καθώς λέει ο Ψαλμωδός. Και να αφήσουμε Εσένα να διοικήσεις τη ζωή μας, ώστε να πάρουμε αυτή τη σφραγίδα και να είμαστε δικά Σου παιδιά, για να βρουν εκπλήρωση όλα αυτά που ο Λόγος Σου λέει για όλους εμάς, Κύριε. Την ώρα αυτή ζητάω να εξαφανίσεις κάθε απογοήτευση μέσα από κάθε καρδιά, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Διατάζω κάθε απογοήτευση να φύγει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κάθε θλίψη θα σηκωθεί τώρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, κάθε θλίψη, κάθε στεναχώρια, διατάζουμε να σηκωθεί στο όνομα του Ιησού Χριστού και η χαρά του Κυρίου να γεμίσει κάθε καρδιά, κάθε ψυχή. Εσύ γεμίζεις τις καρδιές μας με την παρουσία Σου, γιατί είμαστε εδώ να υπακούσουμε στη φωνή Σου, Κύριε. Και σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό με όλη τη δόξα, όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, Άγιοι Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τη γλυκύτητα της παρουσίας σου. Αληθινά είσαι εν το μέσο ημών και θέλουμε να σου δώσουμε, Κύριε, τη δόξα, την προσκύνηση, τη λατρεία, Κύριέ μας. Και σου ζητάμε αυτή την ώρα εσύ να χρήσεις και το λόγο σου, Κύριέ μας, καθώς έχω ανάγκη από σένα, Κύριε Ιησού μας, να με κρύψεις πίσω από τη σκιά του σταυρού σου. Κάθε λόγος που θα ακουστεί να είναι δοσμένος, χρησμένος από σένα για να φέρει αποτέλεσμα, Κύριε, μέσα στις ζωές μας, Ιησού μας. Εν το όνομα σου το Άγιο, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αδελφοί, έχει να κάνει ο τρόπος των ανθρώπων με τον τρόπο του Κυρίου. Και θέλω να δούμε την εικόνα όπου ο Ιησούς μας, που στάθηκε απέναντι από την Ιερουσαλήμ και τι είπε, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές ήθελα να σε βάλω όπως η γλώσσα, η όρνης κάτω από τα φτερά της μαζεύει τα ορνηθόπουλα εκεί και νιώθουν την θαλπορή, την προστασία, την αγάπη. Ακριβώς έτσι ο ζωντανός Θεός, ο οποίος κατοίκησε μέσα στο Χριστό, τον Ιησού, και με τα ίδια σπλάχνα την καρδιά, ήθελε να συνάξει το λαό της Ιερουσαλήμ κάτω από τα φτερά της αγάπης του. Να νιώσουν την παρουσία του, τη δόξα του, την αγάπη του, τα σπλάχνα του. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Δεν θελήσατε. Βλέπετε, ο Κύριος δεν παραβιάζει το ελεύθερο θέλω. Έχει να κάνει εάν θέλεις. Όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Αν δεν θέλεις, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, τον καιρό της διακονίας του, μπροστά στους Ιουδαίους, είχε την ίδια καρδιά και τα ίδια σπλάχνα. Να καταλάβουν ότι

έβλεπαν τις θεραπείες, έβλεπαν να γίνονται πράγματα τα οποία δεν έγιναν ποτέ στον Ισραήλ, και εκείνο που είχαν να πούν στον Θεό εν σαρκή, στον Ιησού Χριστό, μέσα στον οποίο κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητας, με ποια εξουσία πράττεις αυτά. Πρέπει να λογοδοτήσεις σε μας, γιατί εμείς είμαστε η εξουσία εδώ του τόπου, ο τρόπος του ανθρώπου. Οι άνθρωποι αυτοί, στους οποίους ο πατέρας είχε επενδύσει ανάμεσα στα υπόλοιπα έθνη, είχε επενδύσει σε αυτό το λαό, θα έπρεπε να γνωρίσουν την ημέρα της επίσκεψής του. Το περίμενε ο Κύριος αυτό. Αμήν. Το γιατί δεν τον γνώρισαν, θα το δούμε παρακάτω. Και ο Κύριος τι τους λέει. Και θέλω να πάρουμε, αδελφοί, το παράδειγμα του Κυρίου. Όταν έρχονται οι άνθρωποι με τον τρόπο το δικό τους, τον εγωιστικό, με δήθεν εξουσία, δήθεν ανθρώπινη, να σου πούν με ποια εξουσία μιλάς, ποιος είσαι εσύ. Ο Κύριος πώς τους αποκρίθηκε. Αδελφοί, πάντα μέσα στην καρδιά του Κυρίου Ιησού η βάση της διακονίας του τι ήταν. Η αγάπη για τον άνθρωπο. Αμήν. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελε ο Κύριος είναι οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν να τον ελέγξουν, να καταλάβουν, να τους βοηθήσει. Τι τους λέει. Πέστε μου, το βάπτισμα του Ιωάννη είναι από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Τους απαντάει με μια ερώτηση. Θέλει να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι τι σκέπτονται τώρα. Εάν πούμε ότι είναι από τους ανθρώπους, ο λαός που ήξεραν και είχαν δεχτεί τον Ιωάννη, θα στραφεί εναντίον μας. Εάν πούμε ότι είναι από το Θεό, ο Ιωάννης μαρτύρησε για τον Κύριο. Και το ήξεραν αυτό. Αμήν. Λέει, δεν εξεύρωμεν. Αν δεν ξέρετε, δεν σας λέω κι εγώ. Ο τρόπος του Κυρίου, πιστεύω φεύγοντας, εκείνοι οι άνθρωποι που ήρθαν στον Ιησού, θα θαύμασαν για τη σοφία και τη χάρη του Κυρίου. Τους δόθηκε μια ευκαιρία να καταλάβουν ότι δεν είναι κάποιος που θέλει να εξαπατήσει το λαό, αλλά πράγματι είναι αυτός τον οποίον ο Ιωάννης είπε, ο πίσω μου ερχόμενος. Είναι ανώτερός μου, του οποίου δεν μπορώ να δέσω τα παπούτσια, τα σαντάλια. Ξανά, άλλη φορά, έρχονται οι Φαρισαίοι και οι Σαουδικαίοι και ζήτησαν σε αυτούς σημείον εκ του ουρανού. Τι τους λέει ο Κύριος, πού τους παραπέμπει. Σε τι πεδίο κινήθηκε. Από πού άντλησε τα επιχειρήματά του. Σημείο δεν

0: θα σας δοθεί ημί το σημείο του Ιωνά. Αμήν. Πάντα μέσα από το Λόγο. Πάντα με ισχυρά επιχειρήματα, ούτως ώστε να τους βοηθήσει να καταλάβουν και να μην έχουν αυτή την απορία μέσα σε εισαγωγικά. Στο Μάρκο, στο 10ο κεφάλαιο, στο 2ο εδάφιο, μας λέει ότι προσήλθαν οι Φαρισαίοι και ρώτησαν αυτόν εάν συγχωρείται εις τον άνδρα να χωριστεί τη γυναίκα αυτού. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι ρώτησαν αυτόν αν συγχωρείται εις άνδρα να χωριστεί τη γυναίκα αυτού, πειράζοντες αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς. Πού πήγε πάλι, πώς τους απάντησε, με το λόγο. Τι προσέταξεν εις εσάς ο Μωυσής? Τους έβαλε τους ίδιους να πάρουν μέρος στην απάντηση. Ιδέ είπον, ο Μωυσής συνεχώρησε να γράψει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δια την σκληροκαρδίαν σας έγραψεν εις εσάς την εντολήν ταύτη. Απ' αρχής όμως της κτήσεως, άρσεν και θύλι επίησεν αυτούς ο Θεός». Τι σοφία! Τι χάρις! Δεν ήρθε σε αντιπαράθεση μέσα στα ανθρώπινα όρια. Ήρθε και ναι μεν στην απάντησή τους ως προς το τι έγραψε ο Μωυσής, αλλά πράγματι τους φανέρωσε και το λόγο και πήγε πολύ πιο πίσω από η καρδιά του Θεού ποια ήταν απ' αρχής. Άρσεν και θύλη. Να είναι ένα που συμβολίζει την Εκκλησία, ο γάμος του Ιησού με την Εκκλησία Του. Άλλη φορά, κατά Ματθαίο 22:17, να δώσουμε δασμό εις τον Καίσαρα. Τι περίμεναν? Υπήρχε το κίνημα των ζηλωτών, που ήθελαν, όχι, κάνουμε επανάσταση, να ελευθερώσουμε. Γνωρίσας δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτών, είπε, τι με πειράζετε υποκριτέ, δείξατε μη το νόμισμα του δασμού. Ιδε έφεραν προς αυτό δινάριον και λέγει προς αυτούς, τι είναι αυτό? Η εικόν αυτή και η επιγραφή, λέγωση του Καίσαρα. Και λέγει προς αυτούς, απόδοτε τα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν. Και ακούσαντες, εθαύμασαν και αφήσαντας αυτόν, ανεχώρησαν. Εθαύμασαν. Πιστεύω, αδελφοί, από αυτούς, κάποιοι τουλάχιστον, θα ήρθαν η κατάσταση μέσα τους να αναγνωρίσουν ότι πράγματι αυτός είναι εκείνος που περιμένουμε. Αμήν. Δεν διαπληκτίστηκε μαζί τους, δεν τους μίλησε με τον ανθρώπινο τρόπο, αλλά επειδή ο λόγος του Κυρίου κατοικούσε μέσα του, αντλούσε επιχειρήματα μέσα από το λόγο. Και αυτό θα είναι το παράδειγμά μας. Αμήν. Για να μπορούμε όμως, θα δούμε παρακάτω τι πρέπει να γίνεται. Άλλη περίπτωση. Κατά Ματθαίο 22, κεφάλαιο στο 23 εδάφιο. Ήρθαν στον Κύριο οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι δεν πίστευαν ότι υπάρχει Ανάσταση. Και τι του λένε του Κυρίου? Δάσκαλε, ο Μωυσής είπε ότι αν αποθάνει κάποιος και δεν έχει τέκνα, δεν έχει, τότε ο αδελφός του θα πρέπει να αναστήσει, πρέπει δηλαδή ο αδελφός να πάρει την γυναίκα εκείνη, να την παντρευτεί, για να αναστήσει σπέρμα, να κάνει παιδί και να μείνει συνέχεια στην οικογένεια. Και τι του λένε? Ήταν 7 αδελφοί. Παντρεύεται τον πρώτο, δεν έκανε παιδιά, πεθαίνει ο πρώτος, πάμε στο δεύτερο, δεν έκαναν και ούτω καθεξής, και οι 7. Εν τη Αναστάση τώρα, Κύριε, ήθελαν να πιάσουν λαβράκι. Ποιανού γυναίκα θα είναι? Μέσα στην φιλοσοφία τους και την πίστη τους, νόμισαν ότι τον εγκλώβησαν. Νόμισαν ότι την πάτησες τώρα. Τι θα μας πεις? Σύμφωνα με εκείνα που οι ίδιοι πίστευαν. Και τι τους λέει ο Κύριος? Και αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς αυτούς: πλανάστε, μη γνωρίζοντες τας γραφάς, μη δε τη δύναμη του Θεού. Και να ξέρουμε, αδελφοί, όταν μιλάμε έξω στον κόσμο, οι άνθρωποι ακριβώς είναι σε αυτή την κατάσταση. Πλανώνται, είναι σε πλάνη. Μη γνωρίζονται στα σγράφας. Και ό,τι γνωρίζουν είναι διεστραβλωμένο, κομμένο και ραμμένο λάθος. Μη δε τη δύναμη του Θεού. Διότι εν τη Αναστάση ούτε νυφεύονται, ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Περί δε της Αναστάσεως των νεκρών δεν ανεγνώσετε το ρηθέν προς εσάς υπό του Θεού, λέγοντος: εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Αμήν. Και ακούσαντες οι όχλοι, εξεπλήττοντο δια την διδαχήν αυτού. Λόγοι γεμάτοι με χάρη. Λόγοι τους οποίους τους ήξεραν μεν, αλλά δεν κατοικούσαν μέσα τους. Δεν διοικούσαν τη ζωή τους. Κατά Ιωάννη Ε 14. Έφτασαν στο σημείο και κατάλαβαν ότι πριν πάμε εκεί, στο κατά Ματθαίο, στο 22-46, έχουμε και άλλες περιπτώσεις που πλησίασαν τον Κύριο, κατάλαβαν ότι ουδείς η δύνατο να αποκριθεί προς αυτόν λόγον. Και ουδέ τόλμησε της από εκείνης της ημέρας να ερωτήσει πλέον αυτόν. Άρα, τι έκαναν? Κάτι κατάλαβαν. Ότι όσο και αν προσπαθούσαν να τον πιάσουν από λόγο, ο Κύριος πάντα επικαλούνταν τις γραφές και με χάρη και αγάπη τους αποδείκνυε την πλάνη τους. Και έρχεται τώρα ο Κύριος, πάμε στο κατά Ιωάννη, στο Ε 14. Πάμε στο 30. Ομολογεί ο Κύριος ότι δεν δύναμαι εγώ να κάμω απ' εμ' αυτού ουδέν. Δεν διεκδικεί για ό,τι κάνει, δεν διεκδικεί για τα σοφά λόγια που δίνει στο λαό, ότι είναι από τον εαυτό του. Πού δίνει τη δόξα. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτε από με αυτού. Δείτε αδελφοί, δείτε το φρόνημα. Γιατί πάντα υπάρχει ο πειρασμός τι. Α, εγώ. Θέλω ο λαός του Θεού, αδελφοί, να το προσέξουμε αυτό. Ό,τι κάνει ο Κύριος, είτε στον Ευαγγελισμό, είτε μεταξύ μας, όπου και αν, και ό,τι κάνει, να ξέρεις και να ομολογείς και να διακηρύττεις. Το παράδειγμα του Κυρίου, δεν μπορώ να κάνω κάτι οτιδήποτε από εμ' αυτού. Δεν δύναμαι εγώ να κάνω από εμ' αυτού, δεν. Το πίστευε αυτό ο Κύριος ή ήταν σχήμα λόγου, τι λέτε. Το πίστευε, γιατί έτσι ένιωθε, αυτό έλεγε. Καθώς ακούω, κρίνω και η κρίση η εμή δικαία είναι. Διότι δεν ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Εδώ τους φανερώνει ότι οι λόγοι μου, οι πράξεις μου, η συμπεριφορά μου απέναντί σας είναι αποτέλεσμα της σχέσης μου με τον Πατέρα μου, τον οποίον εσείς λέγετε ότι είναι ο Θεός σας. Λέει, δεν ζητώ το θέλημα το εμών. Αλλού, τι λέει, εάν κάποιος ζητάει όχι το δικό του το θέλημα, αλλά τη δόξα του μόνου Θεού, ούτως είναι αληθής και αδικία, εάν αυτό δεν υπάρχει. Άρα, τι θέλει να φανερώσει ο Κύριος. Τα κίνητρα της καρδιάς τους. Δεν ζητώ το δικό μου το θέλημα. Εκείνοι ερχόντουσαν εκεί με κίνητρο να διαφυλάξουν το κύρος τους, ότι είναι οι άρχοντες. Και μην έρθει κάποιος άλλος και τους πάρει, ακολουθήσουν εκείνον και χάσουν το λαό. Χάσουν την εξουσία τους πάνω στο λαό. Δεν ζητούσαν με ειλικρινή καρδιά τη δόξα του ζωντανού Θεού, αλλά πιανού, τη δική τους, το εγώ τους. Εδώ είναι η διαφορά. Στο 39, τι τους λέει. Ερευνάτε τας γραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή αιώνιον. Αμήν. Και εκείνε είναι εμαρτυρούσε περί εμού. Πλην δεν θέλετε να έλθετε προς εμέ για να έχετε ζωή. Δόξαν παρανθρώπων δεν λαμβάνω, αλλά σας εγνώρισα την αγάπη του Θεού, δεν έχετε εν εαυτής. Εδώ αδελφοί, είναι μια μεγάλη αλήθεια από όλες τις αλήθειες. Σας εγνώρισα ότι δεν έχετε την αγάπη του Θεού μέσα σας. Γι' αυτό δεν μπορείτε να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι. Γι' αυτό δεν θέλετε να έρθετε κάτω από τα φτερά της αγάπης μου. Εάν δεν έχεις την αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά σου, εάν δεν ανταποκρίνεσαι στην αγάπη του Θεού, να τον αγαπήσεις εξ όλης της καρδίας σου, της διανοίας σου, της δυνάμεώς σου, τότε όταν θα έρθει η ημέρα της επίσκεψης του Θεού, απλά θα κινείσαι στα όρια των ανθρώπων. Δεν θα μπορέσεις να αναγνωρίσεις ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Με αποτέλεσμα, τι να κάνεις, να σκανδαλιστείς. Να κρίνεις με άλλα μέτρα τον τρόπο των ανθρώπων. Εάν λέει, πράγματι πιστεύατε στο Μωυσή, θα με δεχόσασταν ότι εγώ είμαι. Άρα, τι είστε, υποκριτές. Λέτε ότι πιστεύετε στον Μωυσή, αλλά στην ουσία δεν πιστεύετε. Και δείτε παρακάτω, αδελφοί, πώς τους αποτελειώνει. Στο 38. «Και των λόγων αυτού δεν έχετε μένοντα εν εαυτής, διότι εσείς δεν πιστεύετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε». Τι τους λέει? «Το λόγον αυτού». Και μιλάμε τώρα, τι εννοεί ο Κύριος? Την Παλαιά Διαθήκη. Το Μωυσή, τους προφήτες, τους ψαλμούς. Λέει, δεν τους λέει, δεν τον ξέρετε. Τι τους λέει? Δεν έχετε μένοντα εν εαυτής. Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα, θέλω να δούμε τη διαφορά αυτή, αδελφοί, ανάμεσα στο να ξέρεις το Λόγο του Θεού. Όλοι εκείνοι ήξεραν το Λόγο του Θεού, είχαν διαβάσει την Πεντάτευχο, είχαν διαβάσει τους προφήτες, είχαν διαβάσει τους ψαλμούς. Τι λέτε? Τα ήξεραν. Δεν τους λέει ο Κύριος «και το Λόγον αυτού δεν εξεύρεται». Γιατί μιλάει σε λαό οι οποίοι γαλουχήθηκαν με το λόγο. Αλλά προχωράει ένα βήμα παραπάνω και τι τη ζητάει? Δεν έχετε μένοντα εν εαυτής. Και αυτό το εδάφιο, αδελφοί, αυτός ο λόγος είναι που με άγγιξε και θέλω να το λάβουμε αυτό το βράδυ, ούτως ώστε να ρωτήσουμε το καθένα στον εαυτό του. Αφού του δούμε τη διαφορά. Γιατί υπάρχει μια βαθιά διαφορά, μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να ξέρεις το Λόγο και ότι ο Λόγος του Θεού μένει μέσα μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν λέει «μένει», εννοεί ότι ο Λόγος του Θεού έχει ριζώσει μέσα στην καρδιά και επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που σκέφτεσαι, που κρίνεις, που παίρνεις αποφάσεις και επηρεάζει όλο το φάσμα της ζωής σου. Αυτό έχει να κάνει όταν μένει ο Λόγος. Γιατί μπορεί κάποιο διάστημα της ζωής σου ή της ζωής εκεί των Ιουδαίων, στο ξεκίνημα, να ήταν ο Λόγος, αλλά να μην έμεινε εκεί. Ήρθαν τα πετεινά και τι έκαναν, τον αφαίρεσαν. Το ερώτημα είναι, αδελφοί, και στόχος μας. Θέλουμε ο Λόγος του Θεού να μένει μέσα μας, διότι αυτό φέρει αποτελέσματα. Να ριζώσει μέσα στις καρδιές μας και να επηρεάζει τον τρόπο ζωής μας, τις σκέψεις μας, την κρίση μας, τις αποφάσεις μας, όλο το φάσμα της ζωής μας. Όχι ο δικός μου τρόπος, αλλά ο τρόπος του Κυρίου, ο Λόγος του Κυρίου. Τι λες, Κύριε, τι λες, τι με συμβουλεύεις, δώσε να κάνει ένα κλικ εκείνη την ώρα που θα έρθει ο πειρασμός να πάρεις απόφαση παρορμητική από τον άνθρωπο. Άφησε το Λόγο του Κυρίου να διοικεί τη ζωή σου. Αυτό φανερώνει ότι ο Λόγος του μένει μέσα σου. Δεν είναι μόνο γνώση, απλά η γνώση. Είναι κάτι που κατοικεί μέσα μου. Ο Λόγος με οδηγεί και τι κάνει, με μεταμορφώνει, με αλλάζει. Αν δεν μένει ο Λόγος του Θεού μέσα μου, ενεργώ με ανθρώπινα κριτήρια και ανθρώπινη κρίση. Όταν όμως μένει ο Λόγος του Κυρίου μέσα μου, ενεργώ με τα κριτήρια του Λόγου και την κρίση του Κυρίου. Έχω κάνει επιλογή. Και αυτό, αδελφοί, φέρει αποτέλεσμα, μεταμόρφωση. Όταν απλά ξέρω το Λόγο του Θεού, έχω την πληροφορία, μπορώ να θυμάμαι, ακόμα μπορώ να εξηγώ, όμως εκεί μπαίνει το κατά το δοκούν. Εξηγώ το Λόγο με τον τρόπο το δικό μου, όμως ο Λόγος και η καρδιά του Θεού δεν έχουν επηρεάσει τη ζωή μου. Δεν έχουν γίνει μέρος της ζωής μου. Άρα λοιπόν, το να έχεις το Λόγο, το να ξέρεις τις γραφές, μπορεί να αφορά το μυαλό. Αλλά το να μένουν, να μένει ο Λόγος μέσα μας. Και μένει καθώς περνάει ο χρόνος, κυλάει ο χρόνος. Αμήν. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει δοκιμασία. Υπάρχουν κάθε μέρα πειρασμοί, διάφορα. Άραγε όταν θα έρθω επί της γης, θα βρω την πίστη. Αμήν. Εσύ όμως κάθε μέρα φροντίζεις ούτως ώστε ο Λόγος του Θεού να μένει μέσα σου και να ενεργείται σε κάθε περίσταση. Έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στον τρόπο του ανθρώπου και τον τρόπο του Κυρίου, που ο Λόγος του σε οδηγεί και σε κατευθύνει. αυτό που στυλίτευσε ο Κύριος στους Φαρισαίους και τους Ιουδαίους ήταν ότι το Λόγο του Θεού, λέει, το Λόγο αυτού δεν έχετε μένοντας εαυτής. Και αυτό έφερε ένα αποτέλεσμα. Τι αποτέλεσμα? Το να μην πιστεύετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Δεν τον γνωρίσατε. Κανείς δεν γνωρίζει τον Υιό ημί ο Πατήρ. Και εις όντι να θέλει, θα αποκαλύψει τούτον. Καθώς εσύ είσαι συνδεδεμένος βαθιά, η καρδιά σου είναι ριζωμένη, έχει ο Λόγος βγάλει ρίζες μέσα στην καρδιά σου εκεί, πού θα σε οδηγεί? Στον Υιό. Θα είσαι πάντα συνδεδεμένος με τον Υιό. Δεν θα σκανδαλιστείς. Γιατί ο Λόγος θα σε φυλάξει. Θα καταλάβεις τον τρόπο σκέψης του Κυρίου. Θα σου δώσει οφθαλμούς. Θα σου δώσει την ορθή κρίση. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ενώ ο Κύριος τη βλέπει. Την ορθή κρίση. Βλέπει την καρδιά μέσα. Θα σε κάνει, θα σου δώσει από αυτό το χάρισμα να σκέφτεσαι όπως εκείνος. Με αποτέλεσμα να μην σκανδαλίζεσαι. Όσο και αν υπάρξουν σκάνδαλα, θα ενεργείται η καρδιά του Θεού. Αδελφοί, ένα παραπάνω στην εποχή μας. Θέλω να προσέχουμε σε αυτούς. Λουκάς Καπάλφα 34. Είναι ανάγκη να μην εφησυχάζουμε, αλλά μας λέει ο Κύριος να προσέχουμε εις αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάσει η μέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επιπρόσωπων πάσης της γης. Δηλαδή, η μέρα εκείνη, για εκείνον ο οποίος δεν έχει το Λόγο του Θεού μένοντα μέσα του, θα πιαστεί στην παγίδα. Όπως ήρθε ο Κύριος στους Ιουδαίους και δεν τον γνώρισαν και ο Λόγος ήταν γιατί δεν κατοικούσε ο Λόγος μέσα τους. Ο Λόγος δεν είχε ρίζες μες στην καρδιά τους, ούτως ώστε να επηρεάσει τη ζωή τους και να φέρει μεταμόρφωση μες στη ζωή τους. Δεν του είχαν επιτρέψει, με αποτέλεσμα να μην τον γνωρίσουν. Με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Να το πούμε καλύτερα θετικά. Για να μην έρθει εκείνη η μέρα και δεν είμαστε έτοιμοι, θα πρέπει να αναρωτηθούμε και να βάλουμε το Λόγο του Κυρίου που έχει σπαρθεί άφθονα όλα αυτά τα χρόνια μέσα μας, να μένει μέσα στην καρδιά μας, να κατευθύνει τις αποφάσεις μας, τη ζωή μας, το κάθε τι. Και για να μένει χρειάζεται πάντα τι? Ανανέωση, διαρκώς, ανανέωση. Το πρώτο μας μέλημα, το πρώτο μας ενδιαφέρον. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Αγρυπνείτε. Και το βράδυ αυτό, αδελφοί, το να μένει ο Λόγος του Κυρίου μέσα μας, όχι απλά να τον έχουμε, όχι απλά να τον ξέρουμε. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Το παράδειγμα των Ιουδαίων. Ο Κύριος δεν συγκινήθηκε επειδή ήξεραν τας γραφές. Ερευνάτε τας γραφάς, διότι αυτές νομίζετε ότι έχουν ζωή αιώνια. Τις ήξεραν. Και τι αποτέλεσμα είχε φέρει στη ζωή τους. Τι επίδραση είχε φέρει στη ζωή τους. Αυτό μέτρησε ο Κύριος. Έχουμε πάρει τόσο λόγο, τόσο ομορφιά από το λόγο. Αμήν. Και είναι διαθέσιμος ο λόγος. Κάθε βιβλίο ερμηνευμένο, εξηγημένο σωστά. Όποιος θέλει πραγματικά, μπορεί να έχει το λόγο άφθονα. Τώρα αυτό που απομένει είναι να μείνει μέσα στις καρδιές μας, αδελφοί, και να διοικήσει τη ζωή μας, να μεταμορφώσει τη ζωή μας, να επιδράσει. Εντελώς να ζούμε με τον τρόπο του Χριστού, την καρδιά και τα σπλάχνα του Κυρίου, να μυρίζουμε το άρωμα του Χριστού. Αμήν. Να στεκόμαστε και να διακηρύττουμε τις αρετές Του. Όχι ότι είμαστε αδύναμοι, δεν θα επιτρέψουμε στον κόσμο, σε οποιοδήποτε, να σπηλώσει ή να τη φήμη μας ή, το, ή την υπόλοιψή μας. Αλλά θα σταθούμε με χάρη, αδελφοί. Πάντα να ξέρεις ότι ο Λόγος του Θεού έχει να σου δώσει λόγο να αποκριθείς. Να μην, που πάντα να έχει μέσα την ελπίδα και να δώσει στον άλλον να καταλάβει ότι πράγματι είμαστε παιδιά του Θεού. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τους λόγους σου, να σε ευχαριστήσουμε για την σοφία, τον πλούτο, Κύριε, την γλυκιά καρδιά σου, Κύριε μας, το παράδειγμά σου, Ιησού μας, ευλογημένε, και σου ζητάμε εσύ να μας βοηθήσεις, ούτως ώστε να πάρουμε τα σωστά συμπεράσματα, Κύριε. Θέλουμε οι λόγοι σου που είναι δοκιμασμένοι επταπλασίως, Κύριε, οι λόγοι σου που μας καθιστούν σοφούς, Κύριε μας, μας δίνουν, Κύριε μας, τον τρόπο το δικό σου, Κύριε, που βλέπεις το κάθε τι με τη δίκαια κρίση. Να κατοικήσει πλούσια, να μένει, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας. Ναι, Κύριε μας, εκείνη την ημέρα θα μας πεις ότι έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, διότι έμεινες, οι λόγοι σου μείνανε μέσα στην καρδιά σου. Γι' αυτό και πήρες νίκες και φτάσαμε μέχρι τέλους. Στο όνομά σου το Άγιο, το βράδυ αυτό, Κύριε, διέγειρε κάθε μια καρδιά. Διέγειρε εσύ, Σωτήρα μας, ούτως ώστε οποιαδήποτε άλλη επιρροή από τον κόσμο, το φρόνημά του, Κύριε μας, να αποκοπεί από τη ζωή μας και να οδηγούμαστε κατά πάντα από σένα, να διοικούμαστε από τη σοφία του λόγου σου, Κύριε μας. Δεν είναι άλλος από εσένα τον ίδιο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την περασμένη φορά μιλήσαμε για αυτό το μεγάλο αμάρτημα της υπερηφάνειας. Και ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός μας είναι αγαθός. Δεν μας αφήνει και δεν θέλει να μας αφήσει να πέσουμε σε καμιά παγίδα, καθώς είμαστε ο λαός του, καθώς είμαστε τα παιδιά του. Και επιτρέπει καταστάσεις, επιτρέπει παιδεία μέσα στη ζωή μας για να μας μορφώσει. Να μας μορφώσει. Ο άνθρωπος, λέει, γεννιέται για τη θλίψη. Δηλαδή, χρησιμοποιεί πολλές φορές ο Θεός θλίψεις, ετοιμασίες, αλλά όμως, λέει, η νεωσή των αετών είναι για να πετούν ψηλά. Και αυτό θέλουμε σήμερα. Θα δούμε, αδελφοί, το πόσο εργάζεται και τι εργάζεται ο Θεός μέσα από τις δοκιμασίες, και θα δούμε τρεις κύριες αρετές που μας δίνει ο Θεός καθώς περνάμε τη δοκιμασία. Ο Κύριος, αδελφοί, όπως είπα, δεν θέλει να είμαστε στον κόσμο μας, να νομίζουμε ότι είμαστε κάτι, γιατί είμαστε, ο Κύριος μας είπε, Θεοί είστε. Ο Θεός έχει βάλει κάποια στοιχεία μέσα μας. Μας έχει δώσει δημιουργικότητα, είμαστε εικόνα του Θεού, αντιπροσώπευση του Θεού, και είναι πολύ εύκολο για τον άνθρωπο, ο άνθρωπος, να υπερηφανευτεί, να ξεχάσει ίσως το Θεό του, να κοιτάξει τις δικές του δυνάμεις, όπως κάνει ο κόσμος έξω. Θυμάστε την περασμένη φορά που μιλήσαμε για τον Αδωνία, που καθώς γέρασε ο πατέρας του, ξαφνικά υπερηφανεύτηκε και λέει, θα βασιλεύσω εγώ. Και είδαμε ότι πήγε με όλο αυτό το συνάφι γύρω του στην πέτρα του φιδιού. Στην πέτρα του φιδιού να χρηστεί βασιλιάς. Και μ' αρέσει, σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ιώβ. Και εκεί στον Ιώβ, λέει, πριν να έρθει ο Κύριος, μιλάει για τον Λεβιάθαν. Μάλλον καθώς μιλάει ο Κύριος, μιλάει για τον Λεβιάθαν. Και λέει, είναι, λέει, ο βασιλιάς σε όλους τους ιούς της υπερηφάνειας. Αυτός ο Όφης. Ο Λεβιάθαν ήταν θαλάσσιος Όφης. Ήταν ένα τέρας εκεί πέρα. Μεγάλο, τέλος πάντων. Που ίσως να μην υπάρχει σαν οντότητα, αλλά ο Θεός το χρησιμοποιεί αυτό για να μας δείξει το διάβολο. Αλλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση όσον αφορά τον Αδωνία? Αυτό που λέει η Γραφή, ότι ο Δαβίδ ποτέ δεν τον πίκραινε και ποτέ δεν του έλεγε γιατί το κάνεις αυτό. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό, περηφάνεια. Ναι, μπορεί να μας πικράνει ο Θεός. Με ποια έννοια? Θα μας στερήσει πράγματα τα οποία επιθυμούμε. Ίσως να μην πάνε πράγματα έτσι όπως εμείς τα έχουμε σχεδιάσει στη ζωή μας. Θα μας περάσει μέσα από τη δοκιμασία. Πολλές φορές και μέσα από την ανέχεια. Μέσα από σχέσεις οι οποίες θα είναι δύσκολες. Αλλά μέσα από εκεί ο Θεός εργάζεται αυτό που λέει η προσωρινή.

λέει, μέχρι αίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι εκεί και πρέπει να αγωνιστούμε μέχρι τέλος. Δυστυχώς συμβιβαζόμαστε εμείς. Και λησμονήσατε την ουθεσία ή της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς, λέγουσα. Ιέ μου, μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος από αυτού. Μην ευριάζεις, μην θυμώνεις. Καθώς ο Κύριος έρχεται και σε ελέγχει και σε παιδεύει. Διότι όντιν αγαπά, Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα υιό τον οποίον παραδέχεται. Ο Δαβίδ δεν το έκανε αυτό στον Αδωνία. Ο Κύριος όμως το κάνει γιατί μας αγαπάει. Ο Κύριος είναι πνεύμα. Βλέπετε ότι πολλές φορές αγαπάμε άτομα, τα παιδιά μας τέλος πάντων, και πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Ότι συναισθηματικά ναι, τα αγαπάμε, αλλά τελικά αυτό πνευματικά, αδερφοί, έχει αντίκτυπο όταν εμείς δεν έχουμε την ισορροπία αυτή που πρέπει να έχουμε στα παιδιά μας. Τα παραχαϊδεύουμε και τελικά γίνονται κάτι το οποίο δεν είναι αρεστό ιδιαίτερα στα μάτια του Θεού. Εάν υπομείνετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ. Εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, αυτό είναι για όλους. Δεν είσαι η εξαίρεση όταν περνάς δοκιμασία ή παιδεία. Όλοι θα το περάσουμε αυτό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει, πειράστηκε κατά πάντα. Άρα είστε νόθοι και ουχοιοι. Το χαρακτηριστικό των Υιών είναι ότι έχουν περάσει και περνάνε. Γιατί αυτό θα το περνάμε. Δεν είναι ότι το περάσαμε μια φορά. Περάσαμε την Ιλαρά και τελείωσε. Θα το περνάμε συνέχεια. Εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχοιοι. Έπειτα τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών έχουμεν παιδευτάς και εσεβόμεθα αυτούς. Δεν θέλουμε να υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον πατέρα των πνευμάτων και εσείς. Δηλαδή μην αντιστέκεσαι, μην θεωρείς το Θεό ότι είναι εχθρός σου, μην θεωρείς ότι δεν σου δίνει σημασία. Ο Θεός είναι εκεί. Μέσα στην παιδεία, στη δοκιμασία, ο Θεός είναι εκεί. Για να σε μορφώσει, να σε φτιάξει. Διότι εκείνοι οι γονείς μας, μεν προς ολίγας ημέρας επέδευον ημάς κατά την αρέσκεια αυτών, ο δε προς το συμφέρον ημών, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς του. Για ποιο λόγο μας παιδεύει και δοκιμαζόμαστε? Για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας του Θεού. Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Θα το δούμε και παρακάτω. Μπορεί να λυπόμαστε, μπορεί να λέμε τι συμβαίνει και γιατί Θεέ μου, αλλά όμως αρφή, ο Κύριος μετά ύστερον, αυτό το δούμε σήμερα, το ύστερο και το αποτέλεσμα, αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνη. Και δεν μιλάμε για ότι ο Θεός θα σε ευλογεί, θα σε κάνει πλούσιο. Γιατί όλα αυτά θα μείνουν εδώ. Α, και πολλές φορές ο Θεός ευλογεί. Μιλάμε για πνευματικά πράγματα και πράγματα τα οποία είναι ουράνια, τα οποία ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα. Να ανέβουμε από δόξα σε δόξα. Αμήν. Κάτι το οποίο οι άνθρωποι έξω δεν το εκτιμούν, δεν το θέλουν, δεν το ζητούν. Όμως τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να έχουμε τα πνευματικά μας αισθητήρια γυμνασμένα, τα μάτια μας τα πνευματικά, να βλέπουμε, αδελφοί, το τι εργάζει το Θεός. Αν το χάσουμε αυτό, θα είμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι που απλά παλεύουν για την επιβίωσή τους, χωρίς να ξέρουν γιατί παλεύουν. Ο Κύριος λοιπόν μας θέλει να καταλάβουμε ότι θα περάσουμε όλοι μας την παιδεία του Κυρίου.
Υπάρχει

0: μια διαφορά ανάμεσα στη δοκιμασία και στον πειρασμό. Ο πειρασμός πάντοτε, αδελφοί, είναι εκεί ο διάβολος για να σε πειράξει. Και συνήθως οι πειρασμοί έρχονται εξαιτίας των δικών μας επιθυμιών. Ενώ η δοκιμασία, όπως θα δούμε του Ιώβ σήμερα, δεν ήρθε αυτή η δοκιμασία εξαιτίας των επιθυμιών του. Ο Θεός δεν επέτρεψε. Αμήν. Στον πειρασμό πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο διάβολος και οι επιθυμίες μας. Θέλω να το διαβάσω αυτό στον Ιάκωβο. Αλλά και πάλι θα δούμε ότι ο Θεός και μέσα από τον πειρασμό εργάζεται. Περιμένει. Περιμένει να νικήσουμε τον πειρασμό. Λέει στον Ιάκωβο στο 1.13: «Μακάριος ο άνθρωπος ώστις υπομένει πειρασμό». Μιλάει για δοκιμασία, λέει για πειρασμό εκεί. Διότι αφού δοκιμαστεί, και εκεί μπερδευόμαστε λίγο, αλλά στο κείμενο λέει ότι δόκιμος γενόμενος, δηλαδή όταν περάσεις τον πειρασμό και είσαι δόκιμος. Θέλει λάβει τον στέφανο της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτόν. Υπάρχει μια ανταμοιβή στο τέλος. Και ακούστε τώρα λίγο με τον πειρασμό τι γίνεται. «Μη δεις πειραζόμενο σας λέγει ότι από Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτό σου δεν απειράζει». Δεν είναι ότι στον πειρασμό είναι ο Θεός εκεί. Βλέπει, παρατηρεί, εάν περάσει τον πειρασμό ο Κύριος θα σε ευλογήσει, αλλά κυρίαρχο ρόλο στον πειρασμό έχει ο διάβολος και οι επιθυμίες. Και λέει, πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας. Έτσι λοιπόν, ο Ιώβ δεν είχε θέμα πειρασμού εκεί, δηλαδή με την έννοια ότι πειράστηκε από τις επιθυμίες του, γιατί ήταν πλούσιος. Και τα πάντα. Ήταν ευσεβής άνθρωπος. Και πιστεύω ότι ήταν αυτάρκης σε αυτά που είχε. Άγιος, άμεμπτος, ούτε επιθυμούσε κάποιες, όπως ο Δαβίδ έπεσε στην παγίδα με τη Βησαβέτ. Καμία σχέση. Ο πειρασμός λοιπόν έχει να κάνει περισσότερο με αυτό που έχουμε μέσα μας, τις επιθυμίες μας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Ο διάβολος σου κουνάει το αγκίστρι με το δόλωμα, εσύ ανοίγεις το στόμα σου και τρως και το δόλωμα και το αγκίστρι μαζί. Αυτό είναι. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία και η αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Αυτό είναι το κατεξοχήν σχέδιο του διαβόλου για τον κάθε έναν άνθρωπο. Να τσιμπήσει ο άνθρωπος στο αγκίστρι του και να πεθάνει. Η δοκιμασία όμως είναι κάτι το οποίο ο Θεός, αδελφοί, το κάνει για να φέρει την παιδεία του να δοκιμαστεί ο άνθρωπος, να καταλάβει και ο άνθρωπος το μέταλλο που υπάρχει μέσα του, αν πραγματικά είναι γιος του Θεού, να κάνει τις επιλογές του, να εκπαιδευτεί μέσα σε όλο αυτό το στίβο της ζωής και να βγει νικητής. Αμήν. Εδώ τελικά ο κόσμος που ζούμε είναι μια μεγάλη δοκιμασία από το Θεό. Αυτό είναι. Αμήν. Μια μεγάλη δοκιμασία από το Θεό. Ώστε οι νικητές, αυτοί που θα νικήσουν, που θα ζητήσουν το Θεό να τους λυτρώσει, να τους σώσει, να τους αγιάζει, να τους καθαρίσει όσο ο καθένας μας προλάβει μέχρι να φύγουμε, εκείνη είναι η γη του Θεού. Να μπούμε λοιπόν μέσα λίγο στη δοκιμασία. Καθώς δοκιμαζόμαστε, η δοκιμασία, αδελφοί, δεν είναι καθόλου εύκολη. Έχετε παρατηρήσει ότι όταν έρχεται όλο αυτό το βάρος της δοκιμασίας, ακόμα και η προσευχή σου ελαττώνεται ή δεν μπορείς να προσευχηθείς, υπάρχει κάτι εδώ το οποίο είναι μια φοβερή πίεση. Και τελικά, καθώς περνάς μέσα από εκεί πέρα, το πρώτο πράγμα που λες σαν χριστιανός είναι «Πού είναι ο Θεός μου?». Γιατί το επιτρέπει αυτό να γίνεται? Στην δοκιμασία συνήθως βλέπεις την φαινομενική απουσία του Θεού. Ότι ο Θεός πού είναι σε όλο αυτό? Και ένα παράδειγμα θα σας πω. Θυμάστε τους μαθητές που πήγαν στο πλοιάριο και ξαφνικά ξεκίνησε τρικυμία μεγάλη και ο Κύριος κοιμότανε στην πρίμη. Και τι λένε? Δεν σε μέλη ότι χανόμεθα. Αυτή είναι η αντίδραση του ανθρώπου στην δοκιμασία. Θεέ μου, δεν σε ενδιαφέρει γιατί πνίγομαι, γιατί βυθίζομαι, γιατί καταστρέφομαι. Και η δοκιμασία του Ιώβ, αδελφοί, ήταν κάτι φοβερό. Χάσεις τα παιδιά σου, τους γιους σου, τις θυγατέρες σου, την περιουσία σου όλη, και να φτάσεις και στο σημείο να είσαι γεμάτος από σαν εγκάβματα σε όλο το σώμα, ήταν ένα έκτρωμα ο ίδιος. Να είσαι χάσει τα πάντα. Εδώ χάνουμε κάτι μικρό, κάτι υλικό. Και λέμε τι συμβαίνει, τι γίνεται, πού είναι ο Θεός μου. Τόσο μάλλον να χάσεις ένα παιδί ή να χάσεις όλα τα παιδιά σου. Και χωρίς να φταίνεις. Χωρίς να πεις ότι και να φαντάζω όλη σου τη ζωή να αγιάζεσαι, να καθαρίζεσαι μπροστά στον Θεό και να περνάς μέσα από, από όλο αυτό το κανάλι της δοκιμασίας. Δοκιμάστηκε η ποιότητα του Ιώβ. Ο διάβολος πήγε και είπε στο Θεό, τσάμπα σε φοβάται ο Ιώβ και είναι ευσεβής. Τσάμπα. Εδώ περιέφραξες τα πάντα γύρω του. Με τους αγγέλους σου, του να έχεις προστατεύσει, του να έχεις ευλογήσει. Πάρτα όλα αυτά να δεις εάν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Αυτό το είπε. Και εκεί δοκιμάζεται, εκεί είναι η δοκιμασία λοιπόν. Και εμείς θα πρέπει να δοκιμαστούμε. Και δοκιμαζόμαστε αν είμαστε πραγματικοί γη του Θεού. Γι' αυτό λέει ότι πολλοί οι καλεσμένοι, λίγοι οι εκλεκτοί. Αλλά πάνω στη δοκιμασία, καθώς και ακόμα και αν τα έχουμε διδαχτεί όλα αυτά, λέμε Κύριε πού είσαι, δεν σε μέλη ότι χανόμεθα. Και ο Κύριος κάποια στιγμή σηκώθηκε, τίμησε τον άνεμο, η θάλασσα ηρέμησε και ήρθε γαλήνη μεγάλη. Το κρατήσουμε και αυτό. Ήρθε γαλήνη μεγάλη μετά τη δοκιμασία τους. Γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός όσον αφορά τους μαθητές? Ήταν μια δοκιμασία. Να δουν ότι τελικά πού φτάνει η πίστη τους. Πού είναι η πίστη σας? Πού είναι η πίστη σας ολιγόπιστη? Αλήθεια, η δικιά μας η πίστη πού φτάνει? Πού φτάνει και πώς μπορούμε να δούμε πού φτάνει? Από τις μεγάλες μας προσευχές, από τις δοκιμασίες. Εκεί βλέπεις και μόνο σου το που φτάνει η πίστη σου και η εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Μια ερμηνεία που είδα, Ιώβ ξέρουμε ότι πάει να πει καταδιωκόμενος, όπως είμαστε όλοι μας. Μας καταδιώκει ο διάβολος συνέχεια. Αλλά είδα μια ερμηνεία εκεί, από το μαζορετικό λέει κείμενο γίνεται αυτό, και αυτή η ερμηνεία έχει να κάνει με το πού είναι ο πατέρας μου. Θυμάστε αυτό που είπε και ο Κύριος πάνω στο σταυρό? Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Και είναι αυτό που λέμε τώρα εδώ, ότι εκείνη τη στιγμή δεν σε μέλει ότι χανόμεθα. Δεν σε μέλει. Πού είσαι, Θεέ μου, πού είσαι? Ακούστε τι λέει ο Ιώβ μέσα σε αυτή τη δοκιμασία. Ιώβ 10 κεφάλαιο 1 εδάφιο. Η ψυχή μου ευαρύνθη τη ζωή μου. Θέλω παραδοθεί στο παράπονό μου. Θέλω λαλήσει εν την πικρία της ψυχής μου. Θέλω επί προς το Θεό, μη με καταδικάζεις, δείξου μου γιατί με δικάζεις. Για ποιο λόγο περνάω όλο αυτό που περνάω, γιατί, ένα μεγάλο γιατί. Είναι καλό είσαι να καταθλίβεις, να καταφρονείς το έργο των χειρών σου και να ευωδώνεις τη βουλή των ασεβών. Σαρκός οφθαλμούς έχεις. Είσαι άνθρωπος. Πού είσαι, δεν βλέπεις, σαν να του λέει. Ή βλέπεις καθώς βλέπει ο άνθρωπος. Είμαστε εκεί με τους προφήτες, με τον Ηλία, που, για τον Βάλ, που τους έλεγε ότι μπορεί να κοιμάται ο Θεός, μπορεί να, όπως και οι μουσουλμάνοι που νηστεύουν όλη μέρα, αλλά τη νύχτα μπορούν να φάνε γιατί κοιμάται ο Αλλάχ, όταν είναι το Ραμαζάνι. Κοιμάται ο Αλλάχ το βράδυ. Αν είναι όμως από την άλλη πλευρά του, της γης, που είναι μέρα, τι γίνεται. Οι άνθρωποι εκεί έχουν φτάσει. Αλλά μέσα στη δοκιμασία και εμείς πολλές φορές θεωρούμε το Θεό ότι δεν μας δίνει ίσως σημασία. Έχει το ενδιαφέρον του κάπου αλλού. Ενώ ο Θεός μας είναι Θεός προσωπικός. Αμήν. Μας αγαπάει και είμαστε το επίκεντρο της προσοχής Του. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Αυτό όμως δοκιμάζεται μέσα στη δοκιμασία και μέσα στην παιδεία του Κυρίου. Τώρα θα προχωρήσουμε στο δεύτερο βήμα. Είπαμε κάποια πράγματα για τη δοκιμασία. Θα δούμε όμως το αποτέλεσμα της δοκιμασίας. Δηλαδή, τρία πράγματα τα οποία ο Θεός μας δίνει πάρα πολύ σημαντικά μετά τη δοκιμασία. Εάν προσέξετε μέσα στην ιστορία του Ιώβ, μιλάει εκεί για τους γιους που πέθαναν και τις θυγατέρες, νομίζω ήταν 7 γη και 3 θυγατέρες. Δεν ονομάζει κανένα όνομα από αυτούς. Δεν μιλάει για το όνομα της γυναίκας του Ιώβ. Όμως μετά από τη δοκιμασία μιλάει για τις κόρες του και τις ονοματίζει. Μετά τη δοκιμασία ο Θεός του έδωσε 3 κόρες. Και καιρό το είχα μέσα στο μυαλό μου, το ψάξα λίγο, δεν βρήκα κάτι. Όμως στην κατάλληλη στιγμή ο Θεός μας δείχνει και μας αποκαλύπτει κάποια πράγματα. Και πιστεύω ότι είναι ο καρπός. Αυτά τα ονόματα έχουν να κάνουν με τον καρπό που ο Θεός εργάζεται καθώς ο άνθρωπος έχει περάσει τη δοκιμασία του. Αυτές οι 3 κόρες του Ιώβ. Διαβάζω στον Ιώβ στο 42 κεφάλαιο, 12 εδάφη. Να δούμε τα ονόματά τους και τι σημαίνουν. Και ευλόγησε Κύριος τα έσχατα του Ιώβ, μάλλον παρά τα πρώτα, ώστε απέκτησε 14.000 προβάτων και 600.000 καμήλους και 1.000 ζεύγη βοών και 1.000 πόνους. 1.000 γαϊδουράκια, 2.000 βόδια, 6.000 καμήλους. Και γεννήθησαν έντις αυτών 7 ή και 3 θυγατέρες. Και κάλεσε το όνομα της πρώτης Ιεμά και το όνομα της δευτέρας Κεσιά και το όνομα της τρίτης Κερέν Απούχ. Και δεν ευρίσκονται εφόλης της γης γυναίκες ωραίε ως εθεγατέρε του Ιώβ. Και ο πατήρ αυτών έδωκεν εις αυτάς κληρονομία μεταξύ των αδελφών αυτών. Τον καιρό εκείνο μάλλον δεν έπαιρναν κληρονομία καθόλου οι γυναίκες, όμως εκείνος τους έδωσε. Γιατί να δίνει αυτά τα ονόματα, για ποιο λόγο? Γιατί δεν ονοματίζει τις προηγούμενες και ονοματίζει τις έσχατες? Γιατί δεν μιλάει για τη γυναίκα του, το όνομά της? Αυτές οι θυγατέρες είναι ο καρπός, αδερφοί, και το αποτέλεσμα του ανθρώπου που έχει δοκιμαστεί και έχει περάσει τη δοκιμασία με νίκη. Θα πούμε στο πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα της πρώτης θυγατέρας, πρώτη θυγατέρα λεγόταν Ιεμά και είπα να πει Περιστερά. Το Περιστέρι έχει να κάνει με την ειρήνη, την ανάπαυση. Θυμάστε στον κατακλυσμό του Νόε, το τι συμβαίνει μετά τον κατακλυσμό. Έστειλε πρώτα τον κόρακα που συμβολίζει τον νόμο, που δεν έφερε τίποτα πίσω. Μετά έστειλε την περιστερά και ήρθε με τον κλάδο της Ελέας πίσω. Ειρήνη. Μετά που είδαμε εκεί την τρικυμία με τους μαθητές, τι έγινε λέει? Γαλήνη μεγάλη. Μετά τη δοκιμασία θα έρθει η ειρήνη. Θα έρθει η ειρήνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Θα έρθει η ειρήνη στις καταστάσεις γύρω σου. Θα έρθει η ειρήνη στη σχέση σου με τον Θεό. Θα έρθει η αποκατάσταση, η τέλεια αποκατάσταση στις σχέσεις. Μας διαβάσαμε το τι έλεγε για τον Κύριο. Όταν έρθει ο Κύριος όμως, τι λέτε ο Ιώβ, πώς αισθάνθηκε για τον Κύριο? Του έδωσε αφροσύνη ή ήρθε η ειρήνη στη σχέση τους? Αμήν. Και εμείς όταν περνάμε δοκιμασία, λες, πού είναι ο Θεός μου? Αλλά αδερφοί, όταν περάσουμε τη δοκιμασία και θα δεις ότι ο Θεός ήταν εκεί. Και πιστέψαμε, έχω περάσει πολλές δοκιμασίες. Άσχετο ότι δεν λέω τίποτα. Αλλά πάντα βλέπεις το χέρι του Θεού. Και διδάσκεσαι ένα πράγμα. Ότι και στην επόμενη δοκιμασία που θα περάσεις, ο Θεός θα είναι ξανά εκεί. Θα την περάσεις τη δοκιμασία. Θα έρθει η δοκιμασία. Αλλά στο τέλος, ο Κύριος είναι εκεί. Όταν είμαστε μέσα στην ταραχή και μέσα στη δοκιμασία, ακούστε τι λέει ο Ιώβ. Με κυνηγείς ως άγριος λέων και επιστρέφων, λέει, δεικνύεσαι θαυμαστός κατ' εμού. Ανανεώνεις τους μάρτυρές σου εναντίον μου και πληθύνεις την οργή σου κατ' εμού. Και ακούστε τι λέει. Αλλαγές στρατεύματος γίνονται επ' εμέ. Δηλαδή έρχονται στρατεύματα ενάντια στον άνθρωπο ο οποίος δοκιμάζεται. Στρατεύματα, πόλεμος. Μιλάει για στρατεύματα μέσα στο Λόγο του Θεού, στον Ιάκωβο, που λέει για τις ειδονές στρατεύονται κατά της ψυχής εντός των μελών σας. Όπως και οι σαρκικές επιθυμίες στρατεύονται κατά της ψυχής, λέει στην Αλφαπέτρου. Υπάρχουν στρατεύματα μέσα μας. Δεν μιλάμε τώρα ούτε για ειδονές για τον Ιώβ, ούτε για σαρκικές επιθυμίες. Μιλάμε όμως για στρατεύματα τα οποία υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο, τα οποία πολεμούν τον άνθρωπο, ιδιαίτερα μέσα στη δοκιμασία του. Αλλαγές, λέει, στρατεύματος γίνονται επ' εμέ. Το αντίθετο του πολέμου είναι, μόλις τελειώσει τη δοκιμασία, ο Κύριος έρθει. Τι έρχεται μετά τον πόλεμο? Ειρήνη. Πόλεμος μέσα στα διανοήματα του ανθρώπου. Γίνεται φοβερός πόλεμος. Φοβερός όταν περνάς. Δεν μιλάμε για δοκιμασιούλα εκεί πέρα. Μιλάμε για δοκιμασίες. Φανταστείτε τι γινόταν μέσα στη Διάνοια, και αυτό αποτυπώνεται μέσα στο βιβλίο του Ιώβ. Τι σκεφτόταν ο άνθρωπος? Τι σκεφτόταν? Αφού είμαι δίκαιος, γιατί ο Θεός το κάνει αυτό? Και γιατί αφού οι δίκαιοι, οι άδικοι, ξέρω εγώ, πόσο μάλλον οι δίκαιοι, που είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει, δεν με βλέπει το τι περνάω? Δοκιμασία του Ιώβ είναι σε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη δοκιμασία μέσα στη γραφή. Έτσι που πέρασε, όλα αυτά που πέρασε. Αλλά αυτό που συμβαίνει μέσα στη δοκιμασία είναι ο πόλεμος. Και μόλις πάβει ο πόλεμος, μόλις τελειώνει η δοκιμασία, το πρώτο πράγμα, η πρώτη αρετή που έρχεται μέσα στον άνθρωπο είναι η ειρήνη. Είναι η ανάπαυση.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω σε αυτό που θυμάστε που διαβάσαμε στην προς Εβραίους. Πάσα δε παιδεία προς μέν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Αυτή είναι η περιστερά. Το πρώτο πράγμα το οποίο συμβαίνει μετά τη δοκιμασία είναι αυτός ο καρπός ο ειρηνικός. Καταλαβαίνεις τη δικαιοσύνη του Θεού, την αγάπη του Θεού, τη φροντίδα του Θεού που σαν γονιός, σαν πατέρας θέλει να σε περάσει μέσα από εκεί για να βγάλει το χρυσάφι, το καθαρό χρυσάφι. Αμήν, το καθαρό χρυσάφι. Αυτό είναι η πρώτη αρετή, η ειρήνη. Η δεύτερη. Λεγόταν η δεύτερη κόρη Κεσιά. Διάβασα ότι μάλλον προέρχεται από την Κασία. Και Κεσιά πάει να πει κανελόλουδο. Δηλαδή της κανέλας, το λουλούδι, και έχει να κάνει με το άρωμα. Μυρίζει, η κανέλα μυρίζει πανέμορφα. Κασία διάβασα ότι είναι κινέζικη κανέλα. Είναι, λέει, αρωματικός φλοιός δέντρου, διάβασα εκεί στον Κωνσταντινίδη, που το χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή του ελαίου του κρίσματος, την κασία. Το διαβάσουμε αυτό στο Ψαλμό 45. 45.2 λέει «Συ είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων». Μιλάει για τον Κύριο Ιησού Χριστό προφητικά. Οι κοπέλες αυτές ήταν οι ωραιότερες γυναίκες που υπήρχαν στον κόσμο. Οι κοπέλες, οι κόρες του Υιό. Εξεχήθη χάρη στα χείλη σου. Γι' αυτό σε ευλόγησε ο Θεός τον αιώνα. Και λέει στο 8 «Σμύρνα και αλόη και κασία». Ευωδιάζωση πάντα τα ημάτια σου. Έχει να κάνει με την οσμή, την μυρωδιά. Όταν εξέρχεσαι από τον ελεφαντίνων παρατείων για τον οποίον σε έφερνα. Κασία. Κεσιά. Άρωμα. Πρώτα έρχεται λοιπόν η ειρήνη με το χέρι. Μετά έρχεται ένα άρωμα. Και αυτό το άρωμα τι είναι. Τι μιλάει για άρωμα στην Καινή Διαθήκη. Για να το ερμηνεύσουμε, καταλάβουμε τι αποκομίζουμε αδελφοί από τη δοκιμασία. Β' Κορινθίους 2.14 «Πλην χάρισε στο Θεό, ώστε πάντοτε κάνει μας να θριαμβεύουμε δια του Χριστού και φανερώνει εν παντή τόπο διημών την οσμή της γνώσεως αυτού». Τι καταλαβαίνουμε μετά τη δοκιμασία. Έρχεται μια βαθύτερη, αποκαλυπτικότερη γνώση για τον Κύριο. Διότι του Χριστού ευωδία είμεθα προς το Θεό. Είμαστε κι εμείς κανελόλουδο. Μέσα από μας ο κόσμος πρέπει να μυρίσει τη γνώση του Κυρίου. Ευωδία είμεθα προς το Θεό εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμμένους. Εις τούτους μεν ως μη θανάτου. Βλέπουν οι άνθρωποι τη ζωή μας. Βλέπουν τη ζωή μας. Και μπορεί να το πάρεις ότι μπορεί να βλέπουν την έκρα που υπάρχει. Δεν το θυμάμαι ακριβώς στην ερμηνεία, αλλά μπορούμε να τη δούμε. Την έκρα που υπάρχει μέσα μας όσον αφορά τον κόσμο, η φοβία του θανάτου, ή μπορεί να αισθάνονται μέσα τους το θάνατο τον οποίο περιμένει, γιατί εκείνοι είναι μέσα στην αμαρτία ενώ εμείς είμαστε μέσα στην χάρη του Κυρίου. Δεν ξέρω αυτή η ερμηνεία είναι σωστή, όμως μπορούμε να το ψάξουμε και δούμε. Εις εκείνους τους πιστούς ως μη ζωής δια ζωή. Άρα λοιπόν η οσμή αυτή από την κασία έχει να κάνει με τη γνώση του υψίστου. Ακούστε τι λέει ο Ιώβ για να το καταλάβουμε. Όταν τελικά ήρθε ο Κύριος μπροστά του, φανερώθηκε, τον είδε μπροστά του. Ακούστε τι λέει. Ιώβ 42.3. Εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν. Όλα αυτά που έλεγε μέσα στη δοκιμασία του, μέσα στο βιβλίο του Ιώβ, έλεγε αλλά δεν καταλάβαινε το βάθος, το ύψος, το μήκος της αγάπης του Κυρίου. Πράγματα υπερθαύμαστα διενέ τα οποία δεν εγνώριζουν. Δεν τα γνώρισε. Ο Ιώβ δεν τα γνώρισε. Όμως μετά τη δοκιμασία που ήρθε ο Κύριος μπροστά του, φανερώθηκαν και τα γνώρισε. Τι μπορούμε να γνωρίσουμε μετά τη δοκιμασία? Μπορούμε να γνωρίσουμε, αδερφοί, ότι ο Θεός είναι πιστός. Όταν μας μιλάει και μας λέει «Δεν θέλω σε αφήσει, δεν θέλω σε καταλήψει», θα το δεις μέσα στη ζωή σου. Όταν εσύ περάσεις τη δοκιμασία, θα το δεις μέσα στη ζωή σου ότι ο Θεός είναι πιστός. Πιστός στους λόγους του. Η καρδιά του είναι για σένα. Είναι δοσμένη για σένα. Φανταστείτε ότι πιστεύουμε σε ένα τέλειο Θεό που λέγεται ότι ο Θεός είναι αγάπη. Άρα η αγάπη του είναι τέλεια. Που περιέχει μέσα και την παιδεία και την εκπαίδευση και τη δοκιμασία. Αλλά το κίνητρο όλων αυτών, αδελφοί, είναι η αγάπη. Τέλεια αγάπη. Χρειάζεται μια ισορροπία. Και οι γονείς, νομίζω ότι πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει η αυστηρότητα και η χριστότητα του Θεού. Ναι. Χρειάζεται μια ισορροπία. Και η αυστηρότητα και η χριστότητα για να μπορεί ο Θεός τελικά να δημιουργήσει αυτό το κατοικόνα και ομοίωση. Και ο άνθρωπος να είναι ταπεινός και όχι περήφανος. Αμήν. Να είναι ταπεινός. Θυμάστε που λέγαμε για την υπερηφάνεια την προηγούμενη φορά. Και έχει να κάνει με τη σύγκριση. Συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τους άλλους. Και ανοητένουμε. Μιλάει για τον Ιώβ και λέει ότι ήταν ο πιο δίκαιος και ο πιο άμεμπτος άνθρωπος στην Ανατολή. Ο πιο δίκαιος άνθρωπος. Σε σχέση με τι? Με τους υπόλοιπους. Αυτό πολλές φορές και σε εμάς υπερηφανευόμαστε και λέμε εμείς είμαστε πιστοί και αυτοί είναι οι άπιστοι. Εμείς είμαστε δίκαιοι και οι δικαιωμένοι και αυτοί είναι μες στην αμαρτία αμαρτωλοί. Αυτό λέγεται πνευματική ή θρησκευτική υπερηφάνεια. Αυτό γίνεται όταν συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους ανθρώπους. Η υπερηφάνεια είναι εκεί. Όταν όμως συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον Κύριο, εκεί δεν μπορεί να σταθεί η υπερηφάνεια. Εκεί πάβει να υπάρχει. Όταν είδε ο Ιώβ την αγιοσύνη του Θεού, την αγάπη του Θεού μπροστά του, γιατί πολλά πράγματα τα οποία είδε και αισθάνθηκε ο Ιώβ δεν μπορεί να τα περιγράψει κανένα σε ένα βιβλίο, μπορείς να το διαβάσεις. Για φαντάσου να έρθει ο Κύριος μπροστά σου. Και μένουμε, ξέρετε, στο οπτικό κομμάτι, πώς θα είναι ο Κύριος. Κατάλευκα με λαμπερά μαλλιά και πρόσωπο και αυτά και τα λοιπά. Αυτά που θα αισθανθούμε, αδελφοί, όταν το δούμε, που λέει θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, θα είναι πράγματα τα οποία θα είναι ανεκλάλλητα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλο. Δεν μπορεί κανένας να τα πει. Το δεύτερο λοιπόν που στοιχείο ή αρετή την οποία θα αποκομίσουμε μετά τη δοκιμασία, μετά που θα ηρεμήσουν τα πράγματα, είναι η γνώση του Κυρίου. Μια βαθύτερη γνώση. Αλλά και η γνώση η δικιά μας. Το πόσο ελπίς είμαστε. Θα καταλάβουμε, αδελφοί, μέσα μας το τι συμβαίνει. Θα έρθει μια αυτογνωσία που ο Θεός θέλει, αδελφοί, να εργαστεί μέσα μας. Είναι απαραίτητο αυτό για τον κάθε έναν άνθρωπο. Αμήν. Να μην φρονεί κάποιος, λέει, πιο πολύ από ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σωφρονεί. Να καταλάβουμε ότι είμαστε home. Είδα πράγματα τα οποία είναι υπερθαύμαστα, λέει, για μένα, τα οποία δεν εγνώριζαν. Τώρα τα γνωρίζω. Ο Ιώβ θα ήταν άγνωστος αν έμενε χωρίς την δοκιμασία. Δεν το ξέρει κανένας από εμάς. Πέρασε την δοκιμασία, γνώρισε τον Κύριο σε ένα βαθύτερο μέτρο. Και η τρίτη κόρη είναι η Κερέν Απού, που του δίνει μια ερμηνεία καλοπιστής. Μια άλλη ερμηνεία που είδα που μπορεί να ισχύει είναι κέρας της μαύρης βαφής των ματιών. Δηλαδή οι γυναίκες που ήθελαν να καλοπίσουν τον εαυτό τους, τα μάτια τους, είχαν ένα κέρας το οποίο ήταν γεμάτο από μαύρη βαφή ματιών, σαν το μακιγιάζ ένα πράγμα. Πού μπορούμε να το δούμε αυτό, αδελφοί, μέσα στο Λόγο του Θεού? Στην Αποκάλυψη. Εκεί που μιλάει για την εκκλησία της Λαοδίκη, που λέει τι? Πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω πρίον ουδενός και δεν ξέρεις, λέει, ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος, ο ελεηνός, ο πτωχός, ο τυφλός, ο γυμνός. Έτσι και ο Ιώβ, σε ένα μέτρο, σε ένα μικρό μέτρο, θεωρούσε τον εαυτό του δίκαιο. Και όταν λέει είμαι πλούσιος, εννοεί εκεί στη Λαοδίκη ότι τα ξέρω όλα, γνωρίζω. Είμαι καλός άνθρωπος, δίκαιος, γνωρίζω τα πράγματα του Θεού. Και δεν έχω χρειά ουδενός. Αλλά εσύ είσαι, λέει, ο ταλέπορος. Εκεί είναι η ταλαιπωρία και αυτό που ο Θεός δεν θέλει να υπάρχει στον άνθρωπο. Να θεωρεί ότι είναι δίκαιος ο άνθρωπος. Ελεηνός, φτωχός, τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύω σε να αγοράσει παρεμού χρυσιών δεδοκιμασμένων εκ του πυρός για να πλουτίσεις, η μάτια λευκά να ενδυθείς, για να μην φανερωθεί η ασχήνη της γυμνότητός σου, και χρύσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον για να βλέπεις. Για να μπορείς να δεις, να βλέπεις σωστά. Ήταν μια μαύρη αληφή αυτή που την έβαζαν γύρω από τα μάτια τους, ώστε να μπορούν να... Δεν είχαν γυαλιά ηλίου τότε και ήταν στην έρημο, να μην τους χτυπάει ο ήλιος και να μπορούν να βλέπουν καθαρά. Αυτό πάει να πει η τρίτη κόρη του Ιώβ και έχει να κάνει, αδελφοί, με τη σωστή όραση που ο Θεός θέλει να μας δώσει να βλέπουμε σωστά. Ακούστε τι λέει ο Ιώβ καθώς τον συναντάει ο Κύριος. «Οίκουον περισσού με την ακοή του οτίου, αλλά τώρα, λέει, ο οφθαλμός μου σε βλέπει». Άνοιξαν τα μάτια του Ιώβ. Άνοιξαν τα μάτια του Ιώβ και τώρα, λέει, ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Άκουα, ξέρουμε τα του Θεού. Αλλά άλλο να ξέρεις πράγματα για το Θεό και άλλο να τον δεις μπροστά σου μετά τη δοκιμασία. Και τι λέει? Τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει, δια τούτο βδελίτομαι με αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σπονώ. Βδελίτω με τον εαυτό μου, συγχαίρω με τον εαυτό μου, ενώ πριν έλεγε ότι είμαι δίκαιος. Να διαδικαστούμε με τον Θεό, με δίκαιος. Εγώ δεν άφησα άνθρωπο να πεινάσει, εγώ δεν έκανα καμία αμαρτία και περνάω όλο αυτό, και ξαφνικά όταν άνοιξαν τα μάτια του και είδε τον Κύριο, συχάθηκε τον εαυτό του. Και αυτή είναι η τρίτη αρετή, αδελφοί. Το πρώτο πράγμα, λοιπόν, που θα έρθει στον άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει την δοκιμασία του Θεού, είναι η ειρήνη με το Θεό. Η ειρήνη στη σχέση του, η γαλήνη γύρω του. Το δεύτερο είναι η γνώση του Κυρίου, ότι ο Θεός είναι πολύ έσπλαχος, πολυέλεος, αληθινός, γεμάτος από αγάπη, γεμάτος από σπλάχνα εκτιρμών. Η τρίτη είναι ότι θα ανοίξουν τα μάτια σου, θα δεις τη μεγαλοσύνη του Θεού και τη δικιά σου μικρότητα και αμαρτωλότητα, ώστε να μην καυχέσαι στον εαυτό σου ποτέ, αλλά στη δικαιοσύνη και στην αγάπη του Θεού. Δεν θα καυχέσαι ούτε στη δύναμή σου, ούτε στη σοφία σου, το πόσο σοφός είσαι και απέκτησες αυτό το πλούτο ή απέκτησες μια θέση ή ότι είσαι δίκαιος μπροστά στον Θεό εξαιτίας του ότι είσαι ευσεβής. Όχι, όχι. Ξέχασε τα όλα αυτά. Ο Κύριος θέλει να βλέπεις σωστά. Να βλέπεις τη δικιά σου μικρότητα, το πόσο μικρός είσαι και τη μεγαλοσύνη της αγάπης και του ελέους του Κύριου. Αμήν. Αυτές λοιπόν ήταν οι τρεις κόρες του Ιώβ και αυτές είναι οι τρεις αρετές που ο Θεός θέλει να μας πρικίσει όλους μας. Να μην περνάμε τις δοκιμασίες χωρίς να έχουμε ένα αποτέλεσμα πνευματικό μέσα στη ζωή μας. Γιατί όταν περνάς μια δοκιμασία και είσαι αδόκιμος, όταν περνάς ένα μάθημα το οποίο δεν το περνάς σωστά και μένεις μεταξεταστέως, δεν θα γίνει αυτό το μάθημα. Το ξαναπεράσεις. Και θα το ξαναπεράσεις. Και θα το ξαναπεράσεις, γιατί είμαστε μαθητές του Κυρίου. Αμήν. Λοιπόν, υπάρχουν δοκιμασίες στον δρόμο μας, πρέπει να το ξέρουμε. Ο Κύριος όμως είναι πάντοτε εκεί και ο Θεός θέλει να μας διδάξει μέσα από εκεί αυτές τις θαυμάσιες αρετές του. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σου ζητάμε να ευλογήσεις το λόγο σου και αυτό το βράδυ, Κύριε. Εν το όνομα σου το Άγιο, Κύριε, θέλουμε ό,τι ακουστεί να επιδράσει μέσα στη ζωή μας, ώστε να αυξηθούμε, να μας ελκύσεις ακόμα περισσότερο, να σου μοιάξουμε, Κύριε, κατά πάντα, Κύριέ μας. Για τη δόξα τη δική σου, Κύριε. Ναι, Σωτήρα μας, ευχαριστούμε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Θα μιλήσουμε το βράδυ αυτό για την αλήθεια η οποία μεταμορφώνει. Ένας εργάτης του Ευαγγελίου, ο Μούντι, έλεγε ότι η

μίας δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Εωσού καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Άρα λοιπόν, ο λόγος του Θεού έχει ένα σκοπό μέσα στη ζωή μας. Να μας μεταμορφώσει, να μοιάσουμε στον αρχηγό μας. Εις άνδρα τέλειον. Ξεκινάμε και είμαστε νήπιοι, αλλά αυξανόμαστε πνευματικά. Παραλληλισμός από τη φυσική μας γέννηση, νήπια, γινόμαστε παιδιά, μπουσουλάμε εκεί, μεγαλώνουμε έφηβοι και γινόμαστε άνδρες. Και αυτό θέλει να μας δείξει ότι είναι ανάγκη να προοδεύουμε, καθώς γεννηθήκαμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, αλλά ο Κύριος επιθυμεί να μην μένουμε στάσιμοι. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο κάποιος να γεννηθεί παιδί, να είναι και να παραμείνει παιδί. Γιατί απλά δεν τρέφεται και δεν αυξάνει. Και όλη η ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου είναι στο να μας μεταμορφώσει, να αλλάξουμε δηλαδή, για να καταντήσουμε και να φτάσουμε εις άνδρα τέλειον. Δηλαδή, στο μέτρο της ηλικίας, και όταν λέει της ηλικίας, έχει να κάνει με την πνευματική ηλικία του Ιησού Χριστού. Αυτή η πνευματική αύξηση είναι μια διεργασία κατά την οποία κάθε τι ψέμα, κάθε τι λάθος, οτιδήποτε έχει να κάνει από την κληρονομικότητα, το χαρακτήρα μας, ό,τι έχει κατασταλάξει τα πιστεύω μας και νομίζουμε τις γνώσεις μας, έρχεται ο Λόγος του Θεού και θέλει να βάλει τάξη. Το ψέμα θα αντικατασταθεί με την αλήθεια. Αμήν. Και αυτό τι κάνει? Φέρνει πνευματική αύξηση. Στο κατά Ιωάννη στο Ιώτα Ζήτα μας λέει στο 17 ότι ο λόγος, ο ειδικός σου, είναι η αλήθεια. Το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποιεί το λόγο για να μας μεταμορφώσει. Είναι δηλαδή απαραίτητο, εάν θέλουμε να αλλάζει η ζωή μας, να αντικαθίσταται το σκότος μας με το φως. Βασική η προϋπόθεση είναι να γεμίσουμε, να πλημμυρίσουμε, να κατοικήσει ο Λόγος του Θεού μέσα μας. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να γεμίσει η ζωή μας με το Λόγο του Θεού. Η Βίβλος λέει στη Β' Τιμοθέου στο Γ' 16 και 17 ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος. Οφέλιμος για διδασκαλία, για τη διδασκαλία της αλήθειας. Και έτσι ο άνθρωπος του Θεού θα είναι τέλειος και καταρτισμένος. Αναγνωρίζουμε όλοι ότι η Βίβλος, ο λόγος του, είναι πράγματι λόγος Θεού. Είναι δοσμένος από το Θεό. Αυτή είναι η βασική και απαραίτητη προϋπόθεση. Και ωφελεί τον άνθρωπο για να φέρει την τελειότητα, για να σε καταρτήσει.
Ο λόγος του Θεού δεν είναι σαν όποιος άλλος.

0: λόγος. Γιατί η διαφορά είναι ότι ο λόγος εμπεριέχει ζωή. Αμήν. Άλλωστε μας το είπε ξεκάθαρα ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο. Τα λόγια μου, οι λόγοι μου είναι ζωή και πνεύμα. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι στην κυριολεξία ο λόγος του Θεού είναι ζωή και πνεύμα. Και όταν θα καταλάβεις την πολυτιμότητά του, θα τον ξεχωρίσεις από οποιοδήποτε άλλο λόγο. Όταν βάλεις το λόγο του Θεού πιο πάνω από οτιδήποτε άλλο μέσα στη ζωή σου, τότε θα δεις ότι οι καταστάσεις αλλάζουν. Όλα γύρω μας υπάρχουν επειδή είπεν ο Θεός. Εμείς αντιλαμβανόμαστε τα πνευματικά επειδή μας γέννησε ο Θεός, πώς, διά του Λόγου Του. Αμήν. Ο Λόγος ήταν το σπέρμα το οποίο μπήκε μέσα στην καρδιά μας και μας αναγέννησε. Ιάκωβος Α18. Από τη δική του θέληση μας γέννησε διαμέσου του Λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς κάποια απαρχή των κτισμάτων Του. Θέλω το βράδυ αυτό, αδελφοί, το κάνουμε, αλλά να εκτιμήσουμε ακόμα παραπάνω. Επειδή ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει πολλή πληροφόρηση, θα πρέπει να πούμε σε όλα τα άλλα πίσω. Stop! Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι για μένα τα πάντα τα οποία χρειάζομαι. Ό,τι χρειάζομαι με καλύπτει ο Λόγος. Αμήν. Γιατί το να μπαίνουμε στον πειρασμό και να θέλουμε να μαθαίνουμε το κάθε τι. Αυτό τι κάνει. Απλά μας κλέβει το χρόνο, το οποίο εάν τον επενδύσουμε στο να, όπως θα δούμε παρακάτω, να ασχοληθούμε όπως πρέπει με το Λόγο του Θεού, για να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα. Είμαστε χαμένοι δηλαδή. Ο Λόγος του θα αναπτύξει την πίστη μας. Αμήν. Θα αυξήσει την πίστη σου, καθώς θα δώσεις περισσότερο χρόνο και όλο το χρόνο. Τι σημαίνει να αγαπήσεις τον Κύριο εξ όλης σου της καρδίας, της διανοίας, της δυνάμεώς σου. Τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Ο Λόγος του, τα μαρτύρια του, φέρνουν ζωή. Θα αναπτύξουν και θα αυξήσουν την πίστη σου. Θα φέρουν αλλαγή στη ζωή σου. Καθώς ο Λόγος του Κυρίου θα κατοικεί μέσα στην καρδιά σου πλούσια. Είναι η μάχαιρα η οποία κατακόβει. Λέει, αντισταθείτε στο διάβολο και θέλει φύγει. Θα σου δώσει την εξουσία να αποθείς το διάβολο. Αμήν. Θεραπεύει πληγές. Φέρνει θεραπεία. Κάνει θαύματα δηλαδή. Ο Λόγος του Θεού οικοδομεί τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Αλλάζει καταστάσεις όσο δύσκολες και αν είναι. Δίνει χαρά, αληθινή χαρά του Πνεύματος. Νικά τους πειρασμούς, νικάει τις δυσκολίες. Εμφυσίει και εμπνέει ελπίδα. Ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη. απελευθερώνεται δύναμης. Καθώς θα αυξήσεις το χρόνο που διαθέτεις μέχρι τώρα στο να εγκύψεις, στο να γεμίσεις με τους λόγους του Θεού, θα καθαρίσει όλο σου το είναι, τη διάνοιά σου. Θα σε κάνει ένα νέο άνθρωπο. Γιατί ο Λόγος του Θεού δημιουργεί. Έχουμε το παράδειγμα του Ιησού σαν ανθρώπου, ο οποίος τι έκανε. Μας διδάσκει με το παράδειγμα του το πόσο ψηλά είχε βάλει το Λόγο του. Το Λόγο του Θεού. Τα μαρτύρια. Μελετούσε τις γραφές, μελετούσε τους προφήτες, την Παλαιά Διαθήκη. Είναι απαραίτητο να τον θεωρήσουμε στη ζωή μας τόσο σημαντικό όσο η καθημερινή τροφή μας. Εάν θέλουμε πραγματικά να γίνει η μεταμόρφωση του Θεού μέσα στη ζωή μας, να μας μεταμορφώσει με στόχο να μοιάξουμε στον Ιησού Χριστό. Είναι ο μόνος τρόπος, είναι το μόνο μέσο. Ο Ιώβ, στο 23 κεφάλαιο και 12 εδάφιο, μας λέει «Διατήρησα τα λόγια του στόματός του, μάλλον παρά την αναγκαία τροφή». Διατήρησε. Άρα λοιπόν τι συμβαίνει, αδερφοί. Μπορεί σε κάποια φάση της ζωής σου, ιδιαίτερα στην αρχή της πίστης σου, να έχεις το λόγο. Αλλά είναι ανάγκη να τον διατηρήσεις. Γιατί ο χρόνος πώς κυλάει. Εάν εσύ αδρανήσεις. Εάν δηλαδή ξεκινώντας αφιερώνεις χρόνο, λες ότι τα πάντα για μένα είναι ο Κύριος, ο Λόγος Του, με καλύπτει, δίνω χρόνο. Αυτό θα φέρει αντίκτυπο στη ζωή σου. Θα είσαι φρουρημένος, θα έχεις. Αν όμως αρχίσεις μετά και το μετριάζεις, βάζεις άλλα πράγματα, τι γίνεται. Τα στοιχεία του κόσμου, συν ότι ο εχθρός δεν κουράζεται, τι θα κάνει, τι θα φέρει. Θέλει να σου κλέψει αυτό που έχεις. Να μετριάσει το ζήλο σου και την αγάπη σου για τον Κύριο. Μάλιστα έχει και πολλά επιχειρήματα για να σε πείσει. Μην είσαι τόσο φανατικός. Μην είσαι. Όχι, διάβολε ψεύτη. Το να είμαι σταθερός και αμετακίνητος και πιστός και ζηλωτής του Κυρίου δεν είναι φανατισμός. Είναι, λέγεται, πιστότητα. Αμήν. Και θα πρέπει να το χτυπήσεις το ψέμα με την αλήθεια, γιατί αλλιώς κινδυνεύεις. Θα πεις, α, πράγματι βρε παιδιά, μήπως το παρακάνω, ας βάλω νερό στο κρασί μου. Μίλα, με αγάπη και χάρη. Όποιος είναι πρόβατο, θα εκτιμήσει τους λόγους. Και εγώ όταν πίστεψα, μίλησα σε όλους μου τους φίλους. κάποιοι, με το που κατάλαβαν, απομακρύθηκαν. Κάποιοι όμως είναι εδώ σήμερα. Είτε ακούσωση, λέει, είτε απειθήσωση. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ο Λόγος του Θεού παρομοιάζεται με το γάλα, καταρχήν. Παρομοιάζεται με το ψωμί, με τον άρτο. Μας μιλάει ότι γίνεται στερεά τροφή. Ακόμα στον 119 ψαλμό μιλάει ότι είναι το επιδόρπιό μας, είναι το μέλι στον ουρανίσκο μας. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη, αδελφοί, για να αναπτυχθούμε πνευματικά. Να εκτιμήσουμε το φαγητό, το μενού που μας έχει δώσει ο Κύριος. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η Βίβλος τυπώνεται όσο ποτέ άλλοτε. Αμήν. Και είναι ευλογία αυτό. Αλλά όμως με μια ποια προϋπόθεση. Η κάθε βίβλος να φτάσει στα χέρια του πιστού ή εκείνου που ακούει και ευαγγελίζουμε και θα του δώσουμε μια βίβλο με την προϋπόθεση τι. Να μην μείνει διακοσμητικό στοιχείο στο ράφι, αλλά η ευλογία των λόγων που είναι μέσα στη γραφή να μεταπηδήσουν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τότε έχει αξία. Και υπάρχει μια τάση στους χριστιανούς. Να υπάρχει βίβλος, να έχουμε τα βιβλικά μαθήματα, να έχουμε το θησαυρό αυτόν και ασχοληθήκαμε λίγο και τώρα να είναι ξεχασμένοι εκεί. Θέλω σήμερα, αδελφοί, να κάνουμε ένα restart, μια επανακίνηση, να ελέγξουμε τους εαυτούς μας. Για να είσαι αληθινός μαθητής του Ιησού Χριστού, πρέπει καθημερινά να τρέφεσαι, όπως τρέφεσαι με το φυσικό φαγητό, να τρέφεσαι με το Λόγο του Θεού. Και αυτό να γίνει η βασική προτεραιότητα της ζωής σου, εάν θέλεις να μην γίνεις στάσιμος, αλλά να αυξάνεις και να προοδεύεις, ώστε να μοιάσεις του Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κατά Ιωάννη, ήττα 31. Εάν σεις μείνετε στο δικό μου λόγο, είστε αληθινά μαθητές μου. Ποια λέξη χρησιμοποιεί? Μείνετε. Δεν λέει εάν εσείς απλά ακούσετε το λόγο μου. Να μείνεις στο λόγο. Τον ακούς, τον πιστεύεις, τον δέχεσαι. Από τα αυτιά να μην είναι από το ένα στο άλλο, αλλά τον αφήνεις, έρχεται μέσα στην καρδιά και τι κάνει? Ενώνεται με την πίστη. Για να γίνει ζωή. Εάν μείνεις στο λόγο του Κυρίου, τότε είσαι αληθινός μαθητής του. Τι σημαίνει μένω στο λόγο? Τι σημαίνει να μείνω στο λόγο του Θεού μέσα στην καθημερινότητα της ζωής μου? Έχω αποφασίσει και έχω βάλει το λόγο του Θεού πάνω από όλα. Είναι για μένα η πηξίδα στο ταξίδι της ζωής μου. Είναι για μένα ο σύμβουλός μου στο να παίρνω σωστές και σοφές αποφάσεις. Δεν χρειάζεται να πιάσεις τον κάθε άνθρωπο τι με συμβουλεύεις να κάνω, όταν έχεις τον ίδιο το Θεό να σε συμβουλεύει και σου το έχει γράψει κιόλας μέσα στο Λόγο Του. Αμήν. Δεν λέμε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο σώμα, το ότι χρειάζεται να ζητήσουμε από τους υπεύθυνους γνώμη και συμβουλή, αλλά καθώς σχετίζεσαι με το Λόγο του Κυρίου, θα έχεις ο ίδιος τη μαρτυρία μέσα σου. Ο Λόγος του Θεού είναι το μέτρο με το οποίο μετρώ το κάθε τι στη ζωή μου. Συμβαίνει, αδελφοί, το κάνουμε αυτό, είναι το μέτρο, είναι η πηξίδα, είναι ο σύμβουλός σου. Ή έχεις αφήσει άλλα πράγματα και όλα αυτά που λέμε τα έχεις αποθήσει και είναι δευτερεύοντα. Εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είναι η ώρα να δούμε το πώς θα πρέπει να πάρει ο Λόγος τη θέση του μέσα στην ζωή και την καρδιά του κάθε αναγεννημένου παιδιού. Κάθε Λόγος Θεού είναι δοκιμασμένος, μας λέει στις παροιμίες στο 35 εδάφιο. Στη Β' Τιμοθέου στο Γ' 16 μας λέει ότι είναι ωφέλιμος για τη διδασκαλία της αλήθειας. Για τον έλεγχο από πλάνη. Για διόρθωση, γιατί όλοι μας, καθώς είναι εκεί το μέτρο, τι κάνουμε. Βλέπουμε πόσο και αν έχουμε ξεφύγει για να ευθετήσουμε την πορεία μας, την οδό μας. Είναι η ασφάλειά μας δηλαδή. Άρα, είναι απαραίτητο τι να κάνουμε. Να εμείνουμε στο Λόγο. Να επιμείνουμε στο Λόγο. Έχουμε το Λόγο, μελετάμε τις γραφές, ακούμε, αλλά βασική και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εμείνουμε, να μείνουμε σταθεροί, να μην μετακινηθούμε. Θα έρθουν δυνάμεις, θα έρθουν καταστάσεις που θέλουν να μας κλέψουν το Άγιο του Θεού που έχουμε. Και το δεύτερο στοιχείο είναι το να αρχίσουμε πλέον αυτή την τροφή, τι να την κάνουμε. Όταν μένει στο στόμα η τροφή, μπορεί να θρέψει το σώμα για να αυξηθεί. Όχι. Θα πρέπει τι να κάνει, να κατέβει στο στομάχι, να αφομοιώσουμε την τροφή. Αμήν. Γεμίζουμε με τα λόγια, με το Λόγο. Πιστεύουμε ότι είμαστε ευλογημένοι γιατί μας έχει δώσει ο Κύριος τη βουλή Του μέσα στη βίβλο και καθώς πάμε στην προσευχή, πρώτα απ' όλα ενώ γεμίζεις με το Λόγο, αυτό σε κάνει να θέλεις να πας στην προσευχή. Κάτι γίνεται και γίνεσαι μέρος του Λόγου. Ανοίγεις την καρδιά σου πιο εύκολα. Ενώ μελετάς μέσα από τους ψαλμούς και διαβάζεις μέσα από τους ψαλμούς, σου δίνει υπόδειγμα προσευχής. Και όπως το έκανε ο Δαβίδ, το ίδιο αρχίζεις και το κάνεις και εσύ και ξανοίγεσαι και εμπειρίζεσαι και βλέπεις με ποιο τρόπο αρχίζει να έρχεται η ομορφιά και η ευλογία του Πνεύματος μέσα στο δικό σου πνεύμα. κάνεις την κίνηση, δεν νιώθεις, αλλά αρχίζεις και το κάνεις με πίστη. Και λίγο, λίγο, λίγο πας στην πεπατημένη. Ο Λόγος του Θεού είναι η οδός την οποία θα σε οδηγήσει. Το μονοπάτι, το Άγιο. Τα βήματα για να γεμίζουμε με το Λόγο. Πρώτα απ' όλα, δεχόμαστε ότι είναι Λόγος του Θεού και τον δεχόμαστε. Το επόμενο είναι ότι είναι ανάγκη να ασχοληθούμε περισσότερο και να πάμε από την ανάγνωση, να πάμε στην μελέτη. Ποια είναι η διαφορά της ανάγνωσης με τη μελέτη? Η μελέτη, αρχίζω και ασχολούμαι περισσότερο, συγκρίνω εδάφια, χτίζω εδάφια. Αρχίζω και ερευνώ το Λόγο. Αρχίζω και με απασχολεί, τον κρατάω μέσα στη μνήμη μου. Δεν είναι απλά ένα κήρυγμα ή ένας λόγος και μετά το αφήνουμε για την επόμενη Κυριακή. Δεν δουλεύει έτσι, δεν θα φέρει την αύξηση έτσι μέσα στη ζωή σου. Ο Κύριος μας δίδαξε με την παραβολή του σπορέα και μας είπε ότι καθώς πέφτει ο σπόρος, λέει, είναι το σκληρό χώμα, όπως ο δρόμος. Και έχει να κάνει με το μυαλό το κλειστό, που είναι γεμάτο με το εγώ του, που δεν χωράει τίποτε άλλο παρά εκείνο που εκείνος νομίζει, εκείνος πιστεύει. Δεν μπορεί να καρποφορήσει ο λόγος. Μας μίλησε για το ρηχό χώμα, το πετρώδι χώμα, όπου υπάρχει μια επιφανειακή απόφαση. Ναι, μεν, αλλά. Μας μίλησε για το έδαφος το οποίο είναι γεμάτο με ζυζάνια, που καταπνίγουν το λόγο. Είναι με το μυαλό εκείνο το οποίο δέχεται οτιδήποτε άλλο. Ναι, μεν το λόγο, αλλά να βάλουμε και τις ανατολικές θρησκείες, να ερευνήσουμε, να διαβάσουμε και το Κοράνι, να δούμε και το ένα. Και ο λόγος τι κάνει? Συπνίγεται. Και μας λέει στο κατά Λουκάς το Ήτα 18 ο Κύριος. Προσέχετε λοιπόν πώς ακούετε, με ποια διάθεση ακούετε. Ξέρεις, έχει να κάνει με ποια διάθεση ακούς. Μπορεί να έρθεις εδώ στην εκκλησία και να πεις, δεν με νοιάζει ποιος κηρύττει. Εγώ, Κύριε, έρχομαι για σένα. Εσύ μπορείς να μου μιλήσεις και από τον πιο άσημο μέσα σε εισαγωγικά, γιατί για τον Κύριο είμαστε όλοι σημαντικοί. Αμήν. Έχεις ανοίξει και ο Κύριος θα σου μιλήσει, θα σου δώσει, θα εργαστεί μέσα στην καρδιά σου. Γιατί, Κύριε, εσύ είσαι τα πάντα εν πάση. Έχεις μάθει και συντονίζεσαι, έχει να κάνει με τη δική σου καρδιά. Συντονίζεις την καρδιά σου με την καρδιά του Θεού. Και μόνο εκεί, και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα λάβεις. Η άλλη εκδοχή ποια είναι? Το εγώ κρίνει. Εκεί οικοδομούμε, εκεί δεν οικοδομούμε. μην το κάνεις. Να θυμάσαι το εδάφιο που λέει «Προσέχετε πώς ακούετε». Εκείνο που μην περιορίζεις τον Κύριο, την ανάγκη σου, την πνευματική, αυτό που χρειάζεσαι να λάβεις, θα στο δώσει ο Κύριος καθώς εσύ τιμάς κάθε ένα παιδί του Θεού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η καθημερινή μελέτη σε κρατάει συντονισμένο στις συχνότητες του πνεύματος. Είναι ανάγκη, αδερφοί, σήμερα να δούμε ξανά πού ξοδεύουμε το χρόνο μας. Σήμερα είναι ανάγκη να δούμε, ενώ είμαστε χαλαροί, γιατί μιλάμε, τι πράγματα μιλάμε. Σε ενθάρρυνε τον εαυτό σου τι θα ήταν εκείνο το οποίο θα σου άρεσε να μιλάς. Όταν επενδύεις τα Άγια των Αγίων, ο Λόγος του Θεού, επενδύεις και γεμίζεις με τις ομορφιές Του, ξέρεις τι γίνεται. Θέλεις να μιλάς για αυτά. Ακούς τη λέξη Εκκλησία και το νιώθεις οικείο. Θέλω να είμαι στην Εκκλησία του Θεού. Μαζί με τα αδέρφια μου. Εάν δίνεις χρόνο στο να ασχολιέσαι με άλλα πράγματα, λέει αυτό που έχεις όπου ο θησαυρός μας, εκεί και η καρδιά μας. Στόχος μας είναι, και γι' αυτό είναι και ο λόγος αυτό το βράδυ, πώς θα αυξηθούμε, πώς θα μετακινηθούμε από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, για να μοιάξουμε στον αρχηγό μας, τον Ιησού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει λίγο από εδώ, λίγο και από εκεί και θα γίνει. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει η συνταγή. Δεν υπάρχει τρόπος. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει ξεκάθαρα, ξανά και ξανά. Εάν δεν το κάνεις, χρειάζεται να κάνεις το μέρος σου. Δευτερονόμιο, Ιωταζήτα 17, κεφάλαιο στο 19. Τι είχε παραγγείλει στους βασιλείς ο Κύριος. Το βιβλίο αυτό πρέπει να το έχεις μαζί του και να το διαβάζει όλες τις ημέρες της ζωής του. Τι θα έπρεπε? Να έχει το βιβλίο, το λόγο, και να το μελετάει όλες τις ημέρες της ζωής του. Ερευνώ και μελετώ. Τι κάνω δηλαδή? Με απασχολεί, μου αρέσει όταν μιλάμε τα λόγια του Κυρίου μας με νέες ψυχές που αρχίζουν και λένε, μα αυτό, γιατί, πώς. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο βλέπεις ότι ο λόγος έχει ενεργήσει μέσα στην καρδιά και διατυπώνει ερωτήματα, γιατί εάν το βλέπει απλά κάτι το οποίο είναι προς την ώρα και αργότερα θα κάνει κάτι άλλο, τι λέει? Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν απασχολεί την καρδιά. Είναι όταν μελετάμε, όταν ερευνούμε, ερχόμαστε να δούμε το κάθε ενδεχόμενο. Να δούμε την αντίκρουση. Λένε κάποιοι ότι ο Ιησούς Χριστός προϋπήρχε σαν Θεός πριν τη γέννησή Του. Λέμε. Πώς γίνεται? Σε απασχολεί, νοιάζεσαι για να ακούσει και τη σωστή εκδοχή. Για να μην είναι όπως το κύμα της θαλάσσης με την πρώτη ψευδοδιδασκαλία, να μπορεί να παρασυρθεί. Μαθαίνει, διδάσκεται, εδραιώνεται. Άρα, αδερφοί, μας προτρέπω όλους. εάν θέλεις να γίνει και να γίνεται και να ενεργείται η μεταμόρφωση και η αλλαγή μέσα στη ζωή σου να αντικαθίσταται το ψέμα με την αλήθεια, το σκοτάδι σου με το φως του Θεού. Γιατί μη μου πει κανείς ότι δεν έχει σκότος. Θέλουμε αυτό το σκοτάδι τι να κάνει. Να ελαχιστοποιηθεί και να εξαφανιστεί εντελώς. Γιατί τη θέση του θα την πάρει το φως του Θεού. Το θέλεις. Εάν το θέλεις θα πρέπει να κράζεις τον Κύριο ημέρα και νύχτα. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, σου έχω δώσει το εργαλείο. Τίμησε το λόγο μου, τίμησε τον όπως πρέπει. Όταν ξεκινήσαμε πριν 30 τόσα χρόνια, δεν είχαμε την ευλογία το κάθε βιβλίο της Γραφής με τις σημειώσεις. Τώρα τα έχουμε και έτοιμα. Πάρτο ένα-ένα βιβλίο, κατάφαγε το, ασχολήσου. Θα επιδράσει μέσα στη ζωή σου. Θα δεις την αλλαγή. Θα φέρει τις ευλογίες του Πνεύματος του Αγίου μέσα στη ζωή σου και θα χαίρεσαι και θα γάλεσαι. Θα διενεργείται αυτή η μεταμόρφωση. Εκείνο που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, αδελφοί. Βλέπουμε την πρόοδο. Τη βλέπουμε. Και αυτό που έχω να πω είναι, χρειάζεται, αν είναι δυνατόν, να μην μείνει κανείς μα κανείς μας από το να συλλάβουμε και να εκτιμήσουμε το δώρο που μας έχει δοθεί. Τότε δεν θα απομακρυνθεί το βιβλίο αυτό. Αλλά και κάθε μαρτύριο, κάθε ένα βιβλίο θέλεις να το μελετήσεις, να εγκύψεις περισσότερο σε βάθος, να έρθεις να το συνδυάσεις, να χτίσεις με άλλα θέματα μέσα από τη Γραφή. Σου έχει δοθεί, μας έχει δώσει ο Κύριος τα εργαλεία. Πάρτα λοιπόν και ασχολήσου. Συνηθίζουμε και βλέπετε ό,τι έχει να κάνει με τη μνήμη μας. Βάλε στη μνήμη το λόγο. Αποστήθησε εδάφια. Αποστήθησε εδάφια. Μη μου πεις, μα ξέρεις κάτι, δεν θυμάμαι. Ο άνθρωπος αυτό που θέλει πραγματικά, το θυμάται. Αν το θεωρείς είναι σημαντικό, άλλος θυμάται αριθμούς τηλεφώνων πάμπολους. Ή πολλά πράγματα, η μνήμη είναι ένα δώρο που μας έχει δώσει ο Κύριος. Δοκίμασέ τον να αποστηθείς και να θυμάσαι εδάφια. Και κάτι άλλο, η μνήμη είναι όπως είναι η μυς του σώματος. Καθώς αρχίζει να ασχολούμαστε και να θυμόμαστε εδάφια, αυτό θα αρχίσει να βλέπεις ότι γυμνάζεται. Θυμάμαι στην αρχή της πίστης μου, αυτό με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, απομνημόνευα εδάφια και μετά στο κάθε τι, ερχόταν μια δυσκολία, ένα πρόβλημα, έλεγα, περπατούσα μόνος μου κάπου, ήμουνα, να έρθει ο διάβολος να βάλει φόβο. Άγγελος στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων των Κύριων και ελευθερώνει αυτούς. Το έλεγα, το άκουγαν τα αυτιά μου και τι γινόταν. γιγαντωνόταν η πίστη μου και ο φόβος. Αδερφοί, ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός, έχει ενέργεια. Μας έχει δώσει υπερόπλο ο Κύριος. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε, να το εκτιμήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Λέγαμε στο σχολείο, η επανάληψη είναι η μήτυρ πάσης μαθήσεως, της απολύτου μαθήσεως. Δηλαδή, η επανάληψη, εάν θέλεις να μάθεις, αν θέλεις να θυμάσαι τα εδάφια, τι είναι ανάγκη να κάνουμε. Ξανά και ξανά. Το γράφω σε ένα χαρτάκι, το έχω στην τσέπη μου, το πρωί με τον καφέ, το μεσημέρι, θέλω να το μάθω αυτό το εδάφιο, θα το μάθω. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Μάλιστα, της απολύτου μαθήσεως, λέει. Το μαθαίνεις, χαράζεται μέσα στο σκληρό δίσκο του εγκεφάλου και τέλειωσε, μένει εκεί για πάντα. Το ξέρετε, πού το διαβάζαμε στον ουράνιο άνθρωπο που είχε αποθηκεύσει ολόκληρη τη γραφή, ολόκληρες σελίδες από τη γραφή. Ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν, είναι εφικτό λοιπόν. Άρα εμείς κάτι δεν προσέξαμε. Ότι μπορεί να κατοικεί ο Λόγος πλούσια μέσα μας. Πλούσια, τι θα πει πλούσια. Ούτως ώστε πλέον οι σκέψεις οι δικές μας έχουν αντικατασταθεί με τι. Εφόσον θέλουμε να μας διοικεί ο νους του Χριστού. Ο νους του Χριστού είναι θαυμάσιο. Κάθε τι έχεις πάρει την απόφαση ότι πλέον δεν θα χρησιμοποιώ το τι εγώ νομίζω. Το έχω υποτάξει αυτό στο λόγο. Είτε μου αρέσει, είτε δεν μου αρέσει, γιατί βλέπετε κάποια πράγματα, ο σαρκικός άνθρωπος τι κάνει. Όταν του αρέσει κάτι, είναι η αμαρτία εκεί που αρέσει στη σάρκα. Έχεις βάλει όμως, έχεις πάρει απόφαση ότι θα διοικεί τη ζωή μου ο Λόγος. Ό,τι λέει ο Λόγος, σε αυτό Κύριε εγώ υποτάσσομαι. Μπορεί η σάρκα σου να τραβάει και να σου λέει, μα εγώ αυτό θέλω. Όχι, έλα εδώ. Το θέλημα του Κυρίου θα υποταχτώμε και υπερισχύει ο πνευματικός άνθρωπος. Έτσι γίνεται η μεταμόρφωση. Ο Κύριος θα σου δώσει τη δύναμη και την αποκάλυψη να καταλάβεις ότι αυτό είναι το συμφέρον και το όφελός σου. Μ' αρέσει, ένας αδελφός μου έλεγε κάποτε, δεν ήθελα να, παρόλο που ερχόταν ο εχθρός, με έβαζε σε πειρασμό για να αμαρτήσω, αλλά την τελευταία στιγμή έλεγα, όχι, όχι, δεν θα το κάνω, γιατί ξέρω το μετά. Δεν θα αμαρτήσω. Και ευχαριστώ τον Κύριο για αυτόν τον αδερφό. Τον ευχαριστώ. Μην το κάνεις. Αυτό σημαίνει ότι μέσα του είχε δυνάμεις. Ο Λόγος ήταν εκεί να τον κρατήσει. Γιατί ήξερε ότι αυτό που έχει ο Κύριος είναι ανώτερο από αυτό που ο διάβολος σου προσφέρει για να σε ξεστρατήσει. Το τελευταίο έχει να κάνει, αδελφοί, κατά πόσο μετά φτάνω στο σημείο να γίνομαι εκτελεστής του λόγου. Γιατί όλα όσα είπαμε παραπάνω, που είναι ωφέλιμα, το να δεχόμαστε δηλαδή το λόγο, το να μελετάμε, το να ερευνούμε, το να απομνημονεύουμε, το να έχουμε περισυλλογή, όλα αυτά δεν θα είναι χρήσιμα για τη μεταμόρφωσή μας, εάν δεν φτάσουμε στο σημείο να εφαρμόζουμε τις αλήθειες που διδασκόμαστε. Να γινόμαστε δηλαδή εκτελεστές του λόγου. Όπως μας λέει ο Ιάκωβος στο Α22, γίνεστε δε εκτελεστές του λόγου και μη μόνον ακροατέ, απατώντες εαυτούς. Μπορεί δηλαδή να ακούς το λόγο, να παίρνεις μαθήματα βιβλικά, να ασχολείσαι, ναι, και την ώρα που θα είναι η ώρα να γίνεις εκτελεστής του λόγου, είτε με τη μαρτυρία σου, είτε να τον βάλεις να έχει εφαρμογή στην προσωπική σου ζωή, εκεί λες, α, εδώ δεν πειράζει, εδώ κάνω κάτι άλλο. Είτε στη μαρτυρία μας έξω στον κόσμο. Είμαι παιδί του Θεού, αλλά τώρα δεν είμαι γιατί ντρέπομαι. Μην το κάνεις. Εκείνος λέει που ακούει τα λόγια μου και τα τηρεί, είναι σαν το σοφό ο οποίος χτίζει πάνω στο βράχο. Και στο κατά Ιωάννη Ι.Γ. 17 λέει ότι αυτά που μάθατε, εάν τα μάθετε αυτά, θα είστε μακάριοι εάν τα εφαρμόσετε. Γιατί στην εφαρμογή φαίνονται τα ενδόμηχα, τα κίνητρά μας, οι αδυναμίες μας. Καθώς νιώθεις αδύναμος, στην εφαρμογή όμως τι θα δουλέψει ο Λόγος του Θεού, τι θα σου πει. Είμαι αδύναμος, δεν μπορώ. Στην αδυναμία μου η δύναμη του Κυρίου τελεία δεικνύεται. Τι σε κάνει. Μόλις ακούς το λόγο που έχει ενέργεια και έχει ζωή μέσα του, από αδύναμος, επειδή δέχεσαι το λόγο ως λόγο Θεού, γιατί είναι και έχει ενωθεί αυτός ο λόγος με πίστη μες στην καρδιά σου, πλέον δεν είσαι πλέον άλλο αδύναμος. Σε έχει κάνει λιοντάρι. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Γιατί αληθινά με ενδυναμώνει ο αναστημένος Ιησούς Χριστός με το Πνεύμα Του το Άγιο. Αμήν αδελφοί. Αληθινά μας ενδυναμώνει. Πιστεύουμε. Είναι ζωντανός ο Κύριος. Όπως είπε, θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Και ο Κύριος δεν έλεγε λόγια που δεν εννοούσε. Πράγματι είναι μαζί μας, πράγματι. Το μόνο που χρειάζεται από μέρους μας είναι να συντονιστούμε. Να συντονίσουμε την καρδιά μας, να αποβάλουμε το εγώ μας, την υπερηφάνειά μας. Συντονίσου στη συχνότητα του Χριστού. Και εκεί θα δεις τη δόξα του Θεού. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί νιώθουμε ευλογημένοι. Κύριε, μας έχεις δώσει το λόγο σου όλα αυτά τα χρόνια. Μας έχεις διδάξει. Μας παρέδωσες την πίστη, Κύριε, που παρέδωσες στους Αγίους. Την άπαξ παραδοθήσα στους Αγίους, Κύριε, έφτασε ορθοτομημένη ατόφια. Στη γενιά μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου, Κύριε. Και Σου ζητάμε το βράδυ αυτό, ο καθένας μας να ελέγξει την πορεία του, να ελέγξει την καρδιά του, Κύριε. Ούτως ώστε να δώσουμε στο Λόγο Σου, Κύριε, τη θέση που Του αξίζει. Να είναι η πηξίδα της ζωής μας. Να είναι αληθινά ο σύμβουλός μας, Κύριε. να είναι, Κύριε, ο λίχνος στους πόδας μας. Και σου ζητάμε εσύ να ελκύσεις το κάθε ένα παιδί σου. Στο να εγκύψουμε περισσότερο, Κύριε. Να θεωρήσουμε το Λόγο Σου αληθινά ως Λόγο Θεού. Ό,τι πολυτιμότερο δηλαδή. Μες στις προτεραιότητες που έχουμε θέσει μέσα στη ζωή μας, να τον βάλουμε πρώτο, Κύριε. Γιατί εσύ ευαρεστήσαι και θέλεις να σε έχουμε πρώτο μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Είσαι ζηλότυπος. Γιατί αγαπάς τον καθέναν μας, Κύριε. Τέλεια αγάπη που τη φανέρωσες, Κύριε, πάνω στο Σταυρό για μας. Έλκυσέ μας να βάλουμε την προτεραιότητα, Κύριε. Να σου μοιάξουμε, Κύριε, να μας μεταμορφώσεις. Να μην μένουμε στα ίδια, Κύριε, να μην μένουμε στάσιμοι. Αλλά να επιτρέψουμε στο Πνεύμα Σου το Άγιο. Να χρησιμοποιήσει, Κύριε, το Λόγο που έχει σπαρθεί μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, για αύξηση, για προόδο, Κύριε, για αποκάλυψη, για κοινωνία αγάπης με το πρόσωπό Σου, Κύριε. Ούτως ώστε ο δικός Σου χαρακτήρας, τα σπλάχνατα δικά Σου, Κύριε, να ξεχυλίζει, Κύριε, μέσα από τη ζωή μας, να ξεχυλίζουν οι αρετές Σου, Κύριε, η αγάπη για τα αδέρφια μας, Κύριε. Και το πρόσωπό Σου πρώτα απ' όλα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Θέλουμε κάθε μέρα, Κύριε, κάθε μέρα να αναμασάμε, Κύριε Ιησού μας, να μυρικάζουμε τους λόγους Σου, Κύριε. Να τους ενθυμούμαστε, Κύριε, μέσα στη μνήμη μας, Κύριε. Να μας διοικεί κατά πάντα, Κύριε Ιησού μας, η αλήθεια Σου, Κύριε. Σε προσκυνούμε, Σωτήρα μας, σε προσκυνούμε. Δοξασμένο το Άγιο όνομά Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, γιατί είσαι πιστός και αληθινός. Αμήν Ιησού μας, αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του. Το λέω συνέχεια. Γιατί όταν λέει ο Δαβίδης στους ψαλμούς ότι ο Θεός ύψωσε το λόγο του πάνω από τη φήμη του, πάνω από το όνομά του. Γιατί ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται ο άνθρωπος, αδερφοί, είναι δοσμένο μέσα στη γραφή. Και σας έχω πει πολλές φορές ότι όλες οι απαντήσεις για τη ζωή μας είναι εδώ μέσα γραμμένες. Ό,τι είναι αυτό που χρειάζεσαι. Γι' αυτό ο Παύλος λέει ότι όλος ο λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Δεν ξεχωρίζεται κάτι. Δεν ξεχωρίζεται κάτι. Υπάρχει αντίληψη μέσα στον κόσμο ότι τώρα η Παλαιά Διαθήκη αυτή είναι η ιστορία των Εβραίων. Και υπάρχουν και χριστιανοί οι οποίοι δεν αγγίζουν την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά επειδή θέλω να θα ξεκινήσουμε σήμερα αυτό το μήνυμα το οποίο θα έλεγα ότι ο Κύριος θέλει να ζωγραφίσει μπροστά μας μια προφητική εικόνα. Σας έχω πει πολλές φορές ότι όταν ο Θεός ήθελε να δώσει προφητείες για ισχυρά γεγονότα ή μακρινές προφητείες, έβαζε και ενδιάμεσες εκπληρώσεις. Και με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος, θέλοντας να μας δείξει πράγματα μέσα από το Λόγο Του, τα οποία είναι να γίνουν στις μέρες μας, έβαλε άλλους ανθρώπους να τα ζήσουν. Και θέλω να διαβάσω λίγο για να καταλάβουμε τη δύναμη του Λόγου από την αρχή μέχρι το τέλος. Ξεκινήσω

πάντες λέει υπό την εφαίνη και πάντες δια της θαλάσσης δήλθον και πάντες εις το Μωυσή ευαπτίστησαν εν την εφαίλη και εν τη θαλάσση. Σε ποια γεγονότα, με ποιο γεγονός παραλληλίζει αυτό το οποίο έζησε ο λαός Ισραήλ για μας σήμερα? Το βάπτισμα. Με το βάπτισμα. Και πάντες την αυτή πνευματική βρώση έφαγαν. Τι έφαγαν λέει? Πνευματικό φαγητό. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό έπινον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, η δε πέτρα είτε ο Χριστός. Αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός στους πλειοτέρους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμο. Ταύτα δε έγιναν παραδείγματα ημών, για να μην είμαστε εμείς επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επιθύμησαν. Δηλαδή, φέρνει μπροστά στους Κορίνθιους όλη την ιστορία εν ολίγης του λαού Ισραήλ για να τους παραδειγματίσει. Και λέει στο 7, «Μη δε γίνεστε ειδωλολάτρε καθώς την έσαι εξ αυτών, όσοι είναι γεγραμμένον, εκάθισε ο λαός για να φάει και να πει και σηκώθησαν να παίζωσι». Βλέπετε, σου λέει, πρόσεξε μην τυχόν και πέσει στο παράδειγμα της ειδωλολατρίας όπως έπεσαν αυτοί. «Μη δε σπορνεύομαι, καθώς την έσαι αυτόν επόρνευσαν και έπεσον εν μία ημέρα 23.000. Μη δε ασπειράζουμε το Χριστό, καθώς και την έσαι αυτόν επήρασαν και απολέστησαν υπό τον όφεον. Μη δε γογγίζεται, καθώς και την έσαι αυτόν εγόγγισαν και απολέστησαν υπό το εξολοθρευτού». Βλέπετε, συνέχεια παραλληλίζει τη ζωή μας με τη ζωή του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη. Και τους λέει στο 11. «Ταύτα δε πάντα εγίνοντο εις εκείνους παραδείγματα και εγγράφτηκαν προς νουθεσία μας, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν». Να το δούμε λίγο, να δείτε, κοιτάξτε τι λέει στο αρχαίο. Το 11 λέει, «Ταύτα δε τυπικός συνέβαινε εκείνης». Ξέρετε τι σημαίνει «τυπικός συνέβαινε εκείνης»? Μέσα στο Λόγο του Θεού έχουμε πολλούς τύπους. Είναι ο τύπος και υπάρχει και το αντίτυπο, η ουσία. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία έζησαν αυτοί μέσα στη ζωή τους ήταν, ζούσαν τύπους. Τον οποίον το αντίτυπο πότε είναι? Τώρα. Τώρα είμαστε εμείς εδώ να ζήσουμε το αντίτυπο όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία έζησαν εκείνοι. Γιατί τα γεγονότα είναι παράλληλα, δεν αλλάζουν τα γεγονότα. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Και μας έδωσε εδώ στο προνόμιο αυτό να μπορούμε να δούμε όλη την ιστορία. Αμήν. Με οποία μπορεί να περάσει και ο κάθε άνθρωπος του Θεού. Ο κάθε ένας. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζουμε το λόγο. Τυπικός. Σκεφτείτε λίγο. Ζούσαν δηλαδή αυτοί τη ζωή τους μέσα σε σκιές και σε τύπους, ώστε να δούμε εμείς οι οποίοι ήρθαμε στο τέλος των ημερών για να ζήσουμε το αντίτυπο. Αυτό τελικά από ο Θεός ήθελε εξ αρχής να γίνει. Εμείς σήμερα καλούμαστε να μάθουμε από όλα αυτά. Και ο Κύριος μας λέει να μην κάνουμε τα ίδια λάθη τα οποία θα μας φέρουν στα ίδια αποτελέσματα. Ή να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε για να έχουμε την αντίστοιχη δόξα. Διαβάζω λίγο από τον Ιούδα, από το 4ο εδάφιο. Λέει επίσης ο Ιούδας, «Διότι σε χώρισαν λαθρέως την εσ άνθρωποι, ή την εσύσαν παλαιόθεν προγεγραμμένη στάφτη την καταδίκη, ασεβείς, μεταστρέφονται στη χάρη του Θεού ημών εις ασέλγεια, και αρνούμενοι το μόνο δεσπότη και Κύριε ημών Ιησού Χριστώ. Θέλω να σας υπενθυμίσω», λέει ο Ιούδας, «αν και εσείς εγνωρίσατε ήδη τούτο, ότι ο Κύριος αφού έσωσε το λαό εκ γης Αιγύπτου, απόλυσεν ύστερα τους μη πιστεύσαντες». Πού τους στρέφει πάλι ο Ιούδας? Αν διαβάσουμε τη γραφή, ο Κύριος χρησιμοποιούσε γεγονότα του παρελθόντος για να μιλήσει προφητικά για το μέλλον. Και αυτό κάνει εδώ. Τους μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι τώρα είναι, οι οποίοι έχουν εισχωρήσει λαθρέως μέσα στην Εκκλησία και τους φέρνει πίσω σε ενθύμηση στο λαό Ισραήλ, ο οποίος ο Κύριος ναι μεν τους έβγαλε από την Αίγυπτο, αλλά τελικά πολλοί εξαιτίας της απιστίας απολέστησαν. Και αγγέλους που δεν φύλαξαν την αξία

0: τους κατέλειπαν το ίδιο κατηχητήριο, τους φύλαξε με παντοδυνά δεσμά και λέει στο 7, καθώς τα Σόδωμα και τα Γόμορα και επέριξ αυτών πόλης εις την πορνεία παραδοθήσε κατά τον νόμιο με τούτους τρόπων και ακολουθούσε ο πίσω άλλης αρκός, πρόκειται παράδειγμα τιμωρούμενε με το αιώνιο πυρ. Και λέει στο 8, ομοίως και ούτη. Βλέπετε, χρησιμοποιεί την ιστορία του Ισραήλ, όλα αυτά που ζούσε ο Ισραήλ, για να μιλήσει για ανθρώπους οι οποίοι είναι τώρα. Και λέει στο 11, λίγο πιο κάτω, ο Ιούδας, ουέις αυτούς, διότι περιεπάτησαν στην οδόν του Κάιν. Πού μας τρέφει? Στη γένεση. Στη γένεση, στην αρχή τελείως. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι τώρα ζουνε και περπάτησαν, λέει, στο δρόμο του Κάιν. Πείτε μου, εάν δεν ξέρεις την ιστορία του Κάιν, μπορείς να καταλάβεις τι λέει εδώ πέρα λόγος Θεού? Εάν δεν ξέρεις τι έκανε ο Κάιν, ποιο ήταν το αμάρτημα του Κάιν. Και συνεχίζει ο Ιούδας, λέει, και χάριν μισθού εξεχήθηκαν στην πλάνη του Βαλαάμ και απολέστηκαν στην αντιλογία του Κορέ. Πώς μπορείς να ξέρεις τι εννοεί ο λόγος του Θεού, αν δεν ξέρεις τι λέει? Και αυτά που είναι όλα γραμμένα, αδερφοί? Στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Σε αυτά στηρίχθηκαν οι Άγιοι του Θεού για να γράψουν και να διδάξουν όλη την Εκκλησία για το πνευματικό της βάδισμα. Και σήμερα θέλω να δούμε μία προφητική εικόνα. Να δούμε άλλο ένα παράδειγμα σε αυτό που λέω και να δούμε λίγο στην Αποκάλυψη, το δεύτερο κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Σας είπα ότι ο Κύριος θέλει να μιλήσει προφητικά, χρησιμοποιεί εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη και μιλάει στην Πέργαμο, που ξέρουμε, τα κάναμε το μάθημα, είπαμε, η Πέργαμος αναφέρεται, είναι μια περίοδος, δεν αναφέρεται μόνο στην Εκκλησία. Ήταν και για την Εκκλησία, αλλά και μια περίοδο. Είναι η τρίτη περίοδο, η οποία ξεκινάει από το, η πρώτη είναι μέχρι το 100, η δεύτερη μέχρι το 300 και η τρίτη η Πέργαμος, που σημαίνει η Περγαμία, ξεκινάει περίπου από το 313 και φτάνει μέχρι το 606 μετά Χριστόν. Και αναφέρεται σε όλη αυτή την υπεργαμία που μπήκε μέσα στην Εκκλησία, απέκλεισε η Εκκλησία πολλούς νυμφίους, γιατί ήρθε όλη η ειδωλολατρία να μπει μέσα στο λαό του Θεού. Και μιλώντας ο Κύριος στον Ιωάννη, αποκαλύπτοντας όλο αυτό το οποίο θα ερχόταν προφητικά, μετά από 200 χρόνια περίπου θα ξεκινούσε, του λέει, και προς τον άγγελο της εν Περγάμω εκκλησίας γράψουν, ταύτα, λέει, έχουν τη ροφέα, τη δίστομο, την οξία, εξεύρω τα έργα σου, και πού κατοικείς, όπου είναι ο θρόνος του σατανά, και κρατείς το όνομά μου και δεν ειρνήθεις την πίστη μου. Και εν τες ημέρες, ενές υπήρχε αντίπας ο μάρτης μου, ο πιστός, ως της εφωνεύθη παροιμήν, όπου κατοικεί ο σατανάς. Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί την άς, κρατούντας τη διδαχή του Βαλάμ, ως της εδίδασκε τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο ενώπιον των ιών Ισραήλ, ώστε να φάγουν τα ειδωλόθητα και να πορνεύσουν. Βλέπετε, θέλει να μιλήσει ο Κύριος προφητικά στον Ιωάννη για αυτό το οποίο θα λάμβανε χώρα και μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε, λέει, τη διδαχή του Βαλαάμ. Του Βαλαάμ. Αν δεν ξέρεις τι έκανε ο Βαλαάμ, τι ήταν ο Βαλαάμ, τι κατέληξε να είναι ο Βαλαάμ, μπορείς να καταλάβεις αυτό που το Πνεύμα του Θεού θέλει να πει? Μπορείς? Βλέπετε, γιατί ο Θεός θέλει να εμβαθύνουμε μέσα στο Λόγο Του, όχι μόνο για να μάθουμε για τους εαυτούς μας, αλλά γιατί όλα όσα χρειαζόμαστε για να γίνουμε αυτό που ο Θεός θέλει, πηγάζουν μέσα σε όλο το Λόγο του Θεού. Αμήν. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να μάθουμε, γι' αυτό διδασκόμαστε. Και ο Λόγος δεν είναι μια ιστοριούλα, μια ιστορία. Σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε να βλέπουμε την ιστορία του Δαβίδ, της καρδιάς του. Γιατί η προφητική αυτή εικόνα που ο Κύριος θέλει να μας δώσει, αδερφοί, έχει να κάνει με, είναι παράλληλη με τις μέρες αυτές τις οποίες ζούμε. Και έχουμε ξαναπεί ότι αυτό που επιθυμούσε ο Δαβίδ με όλη του την καρδιά ήτανε η δόξα του Θεού. Ήταν η παρουσία του Θεού. Αυτό τον ένοιαζε. Αυτό τον ένοιαζε. Και μόλις ανέλαβε τη βασιλεία, το πρώτο πράγμα που επιθύμησε να κάνει ήταν να φέρει την κιβωτό της Διαθήκης μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ, αλλά στη Σιών, εκεί που ήταν το σπίτι, το παλάτι του, έφτιαξε μια σκηνή να έρθει εκεί μέσα η κιβωτός. Και αυτή τη σκηνή ο Κύριος, θα λέγαμε, την ερωτεύτηκε, την αγάπησε. Γι' αυτό και στις πράξεις των Αποστόλων μας λέει ο Λόγος Θεού ότι ο Κύριος θα ξαναστήσει τη σκηνή του Δαβίδ, την πεπτοκία.
1: Αμήν.
0: Θα τη στήσει. Και λέει στη Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 7, εδάφιο 1. Αφού δε κάθισε ο βασιλεύς εν το οίκο αυτού και ανέπαυσεν αυτόν ο Κύριος πανταχώθεν από πάντων των εχθρών αυτού, είπεν ο βασιλεύς προς Νάθα τον προφήτη, ιδέ τώρα εγώ κατοικώ εν οίκο και δρύνω, ιδέ κιβωτός του Θεού κάθεται εν μέσω παραπετασμάτων. Δεν του άρεσε του Δαβίδ. Δεν του κολούσε του Δαβίδ αυτός να κάνει τη ζωή του και η κιβωτός να είναι ανάμεσα, λέει, στα παραπετάσματα. Ήθελε να φτιάξει σπίτι. Τι ήταν η κιβωτός, άδελφοι? Τι ήταν η κιβωτός? Η κιβωτός ήταν ένα κουτί. Ένα μπαουλάκι ήταν. Οι διαστάσεις της ήταν 2,5 πύχης επί 1,5 πύχη επί 1,5 πύχη. Δηλαδή ήταν, αν το σκεφτούμε, αν ο πύχης ήταν περίπου μισό μέτρο, ήταν ένα κουτί περίπου στο 1,25 επί 0,75 επί 0,75. Ένα κουτί, το οποίο είχε δύο, αποτελούταν από δύο στοιχεία. Ήταν ξύλινο κουτί, ντυμένο όλο με χρυσό. Και μέσα ο Κύριος είχε διατάξει να βάλουν τη ράβδο του Αρών που άνθησε, τις εντολές και το μάνα. Και θυμόμαστε ότι από το κουτί αυτό σφυρίλατα ο Κύριος τους είχε διατάξει να φτιάξουν δύο χερουβίμ, τα οποία χερουβίμ ήταν στραμμένο το ένα προς το άλλο. Ήτανε πάνω στο καπάκι της κιβωτού, στο ηλαστήριο, στο σκέπασμα, ήταν δύο χερουβίμ, τα οποία έβλεπε το ένα το άλλο και τα χέρια τους, η μία πτέρυγα ήταν ενωμένη με την, του ενούς η πτέρυγα με του άλλου και το άλλο ήταν μπροστά η πτέρυγα. Δηλαδή, εάν έβλεπες το καπάκι της κιβωτού, σχημάτιζε ένα θρόνο. Και ο Κύριος είπε, εκεί θα φανερώνομαι στο λαό μου με τη δόξα μου.
1: Αμήν.
0: Με τη δόξα μου. Για να έρθει η κιβωτός όμως, αδερφοί, που είδαμε ότι όλη η επιθυμία της καρδιάς του Δαβίδ ήταν να έρθει η κιβωτός, γιατί ήξερε ότι εκεί φανερωνόταν η δόξα του Θεού. Για να έρθει η κιβωτός υπάρχουν προϋποθέσεις. Χρειάζονται προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν. Και θέλω να δούμε ότι εμείς αυτές τις μέρες που ζούμε είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Είμαστε εδώ για να ετοιμάσουμε το δρόμο για να έρθει η κιβωτός, να έρθει η δόξα του Θεού, να κάνει ο Κύριος όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία θέλει να κάνει. Ο τόπος που ο Θεός είχε ορίσει να κατοικεί, αδερφοί, ήταν ορισμένος. Ήταν ορισμένος ο τόπος. Αν σκεφτούμε λίγο, όταν διέταξε τον Μωυσή πώς να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου και τα σκεύη, του τα είχε πει όλα με κάθε λεπτομέρεια, διαβάζεται στην Έξοδο. Και του είπε, πρόσεχε να κάνεις ακριβώς κατά τον τύπο ο οποίος σου δείχτηκε. Ακριβώς. Δεν μπορούσε ο Μωυσής να ξεφύγει σε τίποτα. Ξέρουμε, γύρω-γύρω είχε διατάξει να φτιάξει σανίδες. Ήταν οι σανίδες. Και οι σανίδες ήταν συγκεκριμένη διάσταση. Λέτε να μπορούσε να είναι η μία σανίδα ψηλή, άλλη σανίδα κοντή, άλλη σανίδα χοντροκομμένη, άλλη σανίδα λεπτοκομμένη. Μπορούσε, λέτε. Ήταν ορισμένο το μέγεθος. Ακριβώς όπως ο Κύριος του είχε πει, ήταν ορισμένα, του έδωσε τις διαστάσεις, του έδωσε τα υλικά, τα ξύλα ήταν ακριβώς κομμένα. Ήταν όλες το ίδιο. Και λέει στην προς Εφεσίους, για να δούμε σε τι αναφέρεται αυτό. Στο 4.13. Γιατί οι σανίδες με τι έχουν να κάνουν, θα το κάνουμε κάποια στιγμή το μάθημα αυτό, με τι έχουν να κάνουν οι σανίδες, με τους Αγίους. Με τους Αγίους. Λέει, εωσού καταντήσομαι πάντες. Πάντες. Στην ενότητα της πίστης και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειο. Σε ποιο μέτρο? Στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Βλέπεις, ο Θεός θέλει εσένα και εμένα σαν σανίδες να μας φέρει στο ίδιο μέτρο.
1: Αμήν.
0: Στο ίδιο μέτρο. Δεν μπορεί να είσαι, να είναι μια σανίδα πάνω ή άλλη σανίδα κάτω, ή μια σανίδα παχιά ή άλλη σανίδα λεπτή, ή μια σανίδα έτσι ή άλλη σανίδα αλλιώς. Στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ποιο είναι αυτό το μέτρο του πληρώματος που πρέπει να καταντήσουμε πάντες, λέτε. Ποιο είναι αυτό το μέτρο? Ποιο είναι αυτό το μέτρο? Ο χαρακτήρας του κεχρισμένου. Ο χαρακτήρας του κεχρισμένου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, όλος ο χαρακτήρας του κεχρισμένου μέχρι το τέλος. Αυτό είναι το μέτρο που ο Κύριος θέλει να μας φέρει όλους στο ίδιο μέτρο. Μιλάμε, είπαμε, για το περιβάλλον της παρουσίας, που πρέπει να, το περιβάλλον που πρέπει να φτιαχτεί ώστε να μπορεί να έρθει η Κυβωτός, να έρθει η παρουσία Του, να έρθει η δόξα Του. Εωσού καταντήσουμε πάντες. Αυτό σημαίνει ότι, δεν ξέρω τι έχεις μέσα στο μυαλό σου, τι έχεις πείσει τον εαυτό σου, πώς τον έχεις πείσει να ζήσει, ο Κύριος θέλει να φτάσει σε αυτό το μέτρο.
1: Αμήν.
0: Που είναι το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Όχι πιο κάτω.
1: Αμήν.
0: Όχι πιο κάτω. Ήταν ορισμένα όλα. Και ρωτάω, εμείς αφήνουμε τον Κύριο, αδερφή, να ορίσει τη ζωή μας? Τον αφήνεις τον Θεό να ορίσει τη ζωή σου? Λέει, ο Παύλος λέει, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε. Ξέρεις ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ορισμένη. Κάποιος θα την ορίσει τη ζωή του ανθρώπου. Το πιστεύουμε?
1: Αμήν.
0: Κάποιος την ορίζει.
1: Αμήν.
0: Λέει ο Λόγος Θεού ότι είναι δύο κύριοι. Έναν από τους δύο θα ακολουθήσεις. Και αυτός ο Κύριος που θα αποφασίσεις να ακολουθήσεις θα ορίσει τη ζωή σου, θα την ορίσει. Ξέρεις ότι, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι σήμερα από υπερηφάνεια δεν θέλουν κανείς να τους πει τι θα κάνουν. Κανείς δεν θα μου πει εμένα τι θα κάνω. Ρωτάω. Όλοι αυτοί οι υπερήφανοι που είναι έξω μέσα στον κόσμο, μέσα στο φρόνημα του κόσμου, ορίζει τη ζωή τους ο κόσμος? Την ορίζει. Την ορίζει ο διάβολος. Το φρόνημα του κόσμου είναι αυτό. Και λέει στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 2, λέει, στο αρχαίο κείμενο λέει, και μην συσχηματίζεστε τον αιώνα τούτο. Μην συμμορφώνεστε. Δηλαδή, ο κόσμος μπορεί να ορίσει τη ζωή του ανθρώπου. Να σας το πω απλά, αδερφοί. Τι είναι αυτό το οποίο ορίζει το ντύσιμο των ανθρώπων σήμερα? Η μόδα. Η μόδα. Το τι θα δουν στην τηλεόραση, το τι θα δουν στα μοντέλα, το τι θα δουν στους διάσημους, το τι θα βγάλουν στις βιτρίνες. Τους ορίζει. Τι είναι αυτό το οποίο ορίζει τις συμπεριφορές τους? Τα κοινωνικά δίκτυα, το τι δείχνει η τηλεόραση. Αυτό ορίζει τη ζωή του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος νομίζει ότι κάνει ό,τι θέλει, αλλά όλο αυτό το οποίο κινεί τη ζωή του είναι αυτό με το οποίο γεμίζει και είναι αυτό που το φρόνημα του κόσμου έχει να του δώσει. Αυτό ορίζει τη ζωή του ανθρώπου. Το οποίο ο Θεός μας καλεί να βγούμε έξω από αυτό και να αφήσουμε αυτός να ορίσει τη ζωή μας. Μπορείς να παραδώσεις τη ζωή σου στα χέρια του και να πεις, Κύριε, στα χέρια σου είμαι, κάνε ό,τι θέλεις με μένα.
1: Αμήν.
0: Παραδίδομαι. Δεν υπάρχει πιο ασφαλή ζωή και πιο όμορφη.
1: Αμήν.
0: Και η αλήθεια είναι ότι εάν είσαι παιδί του Θεού, αυτή είναι η ζωή σου.
1: Αμήν.
0: Λέει ο Κύριος, Ιωάννης, κεφάλαιο 3, εδάφιο 7, λέει στον Νικόδημο, μη θαυμάσεις ότι σοι είπων πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν, ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πάει. Ούτως είναι, πας ώστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος. Βλέπετε πώς κινείται ο άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί από το Πνεύμα, έχει αναγεννηθεί.
1: Αμήν.
0: Από πού κινείται? Από το Πνεύμα.
1: Αμήν.
0: Από το Πνεύμα το Άγιο κινείσαι. Εάν είσαι παιδί του Θεού, θα σε κινήσει το Πνεύμα το Άγιο. Η φυσική ροή της ζωής σου θα είναι να κάνεις αυτά που ο Λόγος του Θεού λέει.
1: Αμήν.
0: Να σας πω κάτι, σας το έχω ξαναπεί σαν παράδειγμα. Κάποιος ο οποίος είναι αλκοολικός ή του αρέσει το ξενύχτη, του αρέσει να γυρίζει στις παρές, στις κόμες, στα γλέντια, στα πανηγύρια, σε όλα αυτά και να μεθάει, γεννείται πίτα. Μήπως προσεύχεται στον εχθρό να τον βοηθήσει να κάνει το θέλημα του εχθρού. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το πιο φυσικό πράγμα είναι ο άνθρωπος, ο αλκοολικός, να πάρει το μπουκάλι να πιει. Το πιο φυσιολογικό πράγμα για ένα που είναι βλάσφημος είναι να ανοίξει το στόμα του, να αρχίσει να βρίζει. Αυτό τι είναι? Είναι όλο αυτό το πνεύμα το οποίο κατοικεί μες στον άνθρωπο, το οποίο τον ορίζει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Και ρωτάω, γιατί εμείς σαν Άγιοι του Θεού, μέσα στους οποίους κατοικεί το πνεύμα του Θεού, πρέπει να αγωνιζόμαστε για να το μάθουμε? Ο Κύριος έκανε αγώνα, αδερφοί, για να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Δηλαδή, ζούσε μέσα σε αμφιβολία για το τι ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Όχι. Ήταν, είχε ταυτίσει τη ζωή του με το Λόγο.
1: Αμήν.
0: Ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και η ζωή του από αυτό οριζόταν. Και το φυσικό ήταν να κάνει το θέλημα του Θεού. Όπως
1: Αμήν.
0: Το φυσικό είναι και για μας να κάνουμε το θέλημα του Θεού.
1: Αμήν.
0: Το φυσικό είναι όταν ανοίγεις το στόμα σου να βγαίνει λόγια ευλογίας.
1: Αμήν.
0: Το φυσικό είναι όταν είσαι μέσα στην παρουσία του Θεού να είσαι όπως Εκείνος σε θέλει να είσαι. Εκείνος. Και οι άνθρωποι δεν το ξέρουν και ζουν κάτω από το φρόνημα της κόλασης μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Όταν γεννηθείς από το πνεύμα σε οδηγεί. Ξέρεις γιατί? Γιατί βαδίζεις με το πνεύμα. Ο Παύλος ζούσε με το πνεύμα. Οδηγούταν από το πνεύμα. Λέει στις πράξεις, κεφάλαιο 16, εδάφιο 6. Λέει, διελθόντες δε τη Φρυγία και τη γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξουν το λόγο στην Ασία, ήρθαν κατά τη Μυσία και εδοκίμαζαν να πάνε προς τη Βιθινία, πλην δεν αφήκεν αυτούς το Πνεύμα. Κοιτάξτε πώς οδηγούταν ο Παύλος. Δεν καθότανε σε μία καρέκλα χωρίς να κάνει τίποτα. Ήταν τα πόδια του σε κίνηση, πήγαινε και ο Κύριος τον οδηγούσε. Πού να πάει? Δεν θα κηρύξει εδώ, Παύλο. Πιο πέρα, ούτε εδώ θα κηρύξεις. Λέει στο 8, περάσαντες δε τη Μυσία, κατέβησαν στην Τροάδα και όραμα εφάνει διανυκτός στον Παύλον. Ανήρτη εις Μακεδόν, ίστα το παρακαλών αυτόν και λέγον διάβα εις Μακεδονία και βοήθησον εμάς. Και έφυγε από εκεί ο Παύλος, έφυγε την Τροάδα, πήγε στη Θεσσαλονίκη και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Κήρυξε. Πριν τη Θεσσαλονίκη πήγε στους Φιλίππους. Λέει στις πράξεις των Αποστόλων. Κοιτάξτε πώς ήταν η ζωή του. Τι ήταν αυτό που τον όριζε, αδελφοί? Το πνεύμα τον όριζε. Το πνεύμα τον όριζε. Και το πνεύμα μας ορίζει γιατί σε αυτές τις συνθήκες είναι που μπορεί να έρθει κυβωτός.
1: Αμήν.
0: Το καταλαβαίνουμε.
1: Αμήν.
0: Και ο Κύριος ορίζει την ζωή των Αγίων σε όλο της το φάσμα.
1: Αμήν.
0: Σε όλο της το φάσμα. Στο ντύσιμό σου, στο κούρεμά σου, στα μάτια σου, στη σκέψη σου, στη συμπεριφορά σου, σε όλου σου το είναι. Σε όλου σου το είναι. Σκεφτείτε να ερχόμουν εγώ εδώ να κηρύξω με ένα σκουλαρί στη μύτη. Ή να ερχόμουν με το μαγιό μου. Εδώ, έτσι, και με ένα τυραντάκι. Τι παρουσιαστικό θα έδινα? Τι θα καταλαβαίνατε? Θα ήταν παρουσιαστικό ενός Αγίου? Ο Δαβίδ φορούσε λινούν εφόδ, λέει, και χόρευε με όλη του την καρδιά μπροστά στον Κύριο. Ήταν ντυμένος ευπρεπώς. Είχε βγάλει τα βασιλικά ενδύματα, είχε μείνει με το λινούν εφόδ και χόρευε όπως όλος ο λαός μέσα στη δόξα του Θεού. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Αυτοί που αφήνουν τον Κύριο να τους ορίσει, αυτοί είναι που μπορούν να είναι το περιβάλλον Του. Γιατί το περιβάλλον της κατοίκησης του Θεού είναι αυτό που Εκείνος θέλει, αδερφοί. Αυτό που Εκείνος θέλει, Εκείνος το ορίζει. Και το περιβάλλον Του είναι, πρώτα απ' όλα, Άγιο. Ξεχωρισμένο. Είναι δικό Του. Είναι δικό Του. Έξω από τις, από τον κόσμο, έξω από τις ιδέες Του, έξω από τις αντιλήψεις του κόσμου. Ξέρετε ότι σήμερα μέσα στον κόσμο είναι το πιο φυσιολογικό είναι η σχέση. Ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Τώρα βέβαια το έχουν πάει πιο πέρα. Μπορεί να έχουμε ένα αγόρι με ένα αγόρι, ένα κορίτσι με ένα κορίτσι. Αυτό δεν έχει σημασία. Είναι φυσιολογικά όλα. Και μέσα σε χριστιανούς υπάρχει αυτό. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός. Οπότε δείξε την αγάπη σου ελεύθερα, δεν τρέχει τίποτα. Κουτούλα το κεφάλι στον τοίχο. Αλλά εμάς ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε άγιοι και πολλές φορές αυτό πονάει. Πονάει να κρατήσεις τον εαυτό σου άγιο, πονάει να κρατήσεις το σώμα του Χριστού άγιο, αλλά θέλουμε το περιβάλλον της παρουσίας Του για να μπορεί ο Θεός να κατέβει. Αυτό είναι που θέλουμε. Γιατί λέει ο Κύριος ότι κατοικώ εν υψηλής και εν αγίου τόπο στου ταπεινού την καρδιά σου, συντριμμένο το πνεύμα.
1: Αμήν, Κύριε, αμήν.
0: Και αυτό θέλουμε. Αμήν. Και θέλουμε να δούμε τον Κύριο σαν βασιλιά ανάμεσά μας.
1: Αμήν.
0: Βασιλιάς.
1: Αμήν.
0: Γι' αυτό θέλω να αφήσουμε λίγο την ιστορία να μας διδάξει. Το λόγο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω την Άλφα Χρονικών, κεφάλαιο 22, εδάφιο 5. Λέει: «Και είπε ο Δαβίδ, Σολομών ο Υιός μου είναι νέος και απαλός, ο δε οίκος ως της μέλη να οικοδομηθεί στον Κύριον πρέπει να είναι εις άκρον μεγαλοπρεπής, ονομαστός και ένδοξος καθ' όλη την οικουμένη. Θέλω λοιπόν κάμε ετοιμασία δι' αυτών. Και έκαμε ο Δαβίδ άφθονον ετοιμασία πρώτου θανάτου αυτού». Στο 28 κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, συνεχίζει και λέει: «Και σταθείς ο βασιλεύς Δαβίδ επί των ποδών αυτού, είπεν, ακούσατε μου αδελφοί μου και λαέ μου, εγώ συνέλαβον εν την καρδία μου να οικοδομήσω οίκο αναπαύσεως δια την κιβωτό της διαθήκης του Κυρίου και δια το υποπόδιο των ποδών του Θεού ημών και έκαμον ετοιμασία δια την οικοδομή». Πείτε μου, ποια λέξη είναι αυτή η οποία αναφέρει συνέχεια ο Δαβίδ? Ετοιμασία. Ετοιμασία. Για να έρθει κιβωτός τι χρειάζεται? Ετοιμασία. Ετοιμασία. Ετοιμασία σαν άνθρωποι για τη ζωή μας και ετοιμασία σαν λαός του Θεού. Ετοιμασία. Σας είπα τι ήταν η κιβωτός. Την κιβωτό απαγορευόταν να την πλησιάσει, να την αγγίξει κανένας άλλος. Κανένας. Δεν μπορούσε ούτε να τη δει εκτός τους ιερείς. Και είχε διατάξει ο Θεός από τους γιους του Ααρών, τη γενιά του Καθ, που ήταν Λεβίτες, από τη γενιά του Καθ, αυτοί ήταν οι οποίοι μπορούσαν να πάρουν την κιβωτό να τη μεταφέρουν. Απαγορευόταν να την αγγίξει οποιοδήποτε άλλος. Γιατί? Όταν κρίση. Φαίνεται, ο Ουζά δεν το είχε υπόψη του αυτό. Και όταν τη μετέφερε ο Δαβίδ στην αρχή, από το σπίτι του Αβιναδάβ με το πάνω στις άμαξες και την κούνησαν οι αγελάδες, έβαλε τα χέρια του να την πιάσει. Και τι έπαθε ο Ουζά? Λεβίτης ήταν. Λεβίτης ήταν. Και ήρθε κρίση επάνω του. Ο Κύριος του είχε διατάξει, δεν μπορούσε, για να βγει η κιβωτός έξω, το ναό, έπρεπε. Έπαιρναν το καταπέτασμα, αυτό που σκίστηκε, κατέβαζαν το καταπέτασμα ιερείς, σκέπαζαν την κιβωτό, μετά τις έβαζαν πάνω από το καταπέτασμα ένα άλλο σκέπασμα που ήταν από δέρμα θόων, τσακάλια, και τις έβαζαν και άλλο από πάνω, και μετά από τους μοχλούς τις σήκωναν οι ιερείς τους σώμους. Μόνο η ή του Καθ. Κανένας άλλος. Ήταν δικιά τους δουλειά. Δικιά τους δουλειά. Και λέει στους αριθμούς, κεφάλαιο 10, εδάφιο 33. «Και οδηπόρησαν από του όρους του Κυρίου οδό τριών ημερών και η κιβωτός της διαθήκης του Κυρίου προπορευόταν έμπροσθεν αυτών οδών τριών ημερών για να ζητήσει τόπο αναπαύσεως για αυτούς». Δηλαδή τη σήκωναν η ή του Καθ. Πήγαιναν τρεις μέρες μπροστά, για ποιο λόγο λέει, για να ζητήσει, για να βρουν ο Κύριος να τους δείξει το παναπαύσιο σε αυτό, τι μας δείχνει. Ποιος ήταν που οδηγούσε το λαό του? Ο Κύριος τον οδηγούσε. Ο Κύριος οδηγούσε. Δεν ήταν ούτε ιδέα του Μωυσή, ούτε ιδέα κανενός άλλων, το πού θα πάνε, το πού θα στρατοπεδεύσουν, το τι θα κάνουν. Πήγαιναν μπροστά οι ιερείς τρεις μέρες, και ο Κύριος οδηγούσε τους ιερείς αυτούς μέσα από εκεί για να τους πει πού θα στρατοπεδεύσουν, πού θα σταματήσουν, τι θα κάνουν. Τι θέλουμε αυτή την οδηγία, αδερφοί? Αμήν. Τι θέλουμε?
2: Αμήν.
1: Αμήν. Βλέπετε, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει στο περιβάλλον της παρουσίας του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Λέει, ο Θεός ημών, λέει ο Παύλος, είναι πυρ καταναλίσκον. Τον οποίο ουδείς των ανθρώπων είδε, ούτε μπορεί να τον δει. Αυτό τη σκέπαζα. Τη σκέπαζα. Και εξαιτίας ότι ο Θεός δεν μπορεί την αμαρτία, και αυτό είναι το δώρο, αδερφοί. Ο Κύριος δεν μπορεί την αμαρτία. Την απεχθάνεται, τη βδελίτεται, τη συχαίνεται, βάλε όποιο ρήμα θες. Γι' αυτό το λόγο την αμαρτία τη χτύπησε πάνω στο σταυρό. Τη χτύπησε. Τη σήκωσε Κύριος επάνω του όλοι, ώστε εμείς σήμερα να μπορούμε να ερχόμαστε όχι αμαρτωλοί, μετανοημένοι.
2: Αμήν.
1: Σκεπασμένοι με το αίμα αυτό του Ιησού Χριστού και ντυμένοι με τη δικαιοσύνη αυτού, ο οποίος πήρε όλο το βάρος αυτής της αμαρτίας που ο Θεός δεν μπορούσε να την αντέξει, να τη δει μπροστά του. Και μας άνοιξε το δρόμο ο Κύριος να έχουμε ελεύθερη την είσοδο μέσα στη δόξα του. Και όλο αυτό είναι δώρο. Δώρο. Και τον ευχαριστούμε. Για τη χάρη που μας έκανε. Για τον ηλασμό, ώστε λέει ο Ιωάννης, εάν τις αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα. Εάν. Σου προμήθευσε ο Κύριος τον τρόπο, τον ηλασμό. Σε τι μας φέρνει ο ηλασμός? Στο ηλαστήριο. Στο σκέπασμα αυτό. Ο Ιησούς Χριστός λέει είναι ο ηλασμός για όλες μας τις αμαρτίες. Ώστε αν τυχόν και αμαρτήσουμε, η ζωή μας να είναι σκεπασμένη καθώς μετανοούμε και να έχουμε είσοδο μέσα στην παρουσία του Θεού. Αλλιώς μέσα στην παρουσία του Θεού μπορείς να μπεις. Κοιτάξτε τι έπαθε Ουζά. Τι έπαθε Ουζά. Δεν μπορείς να τον πλησιάσεις αλλιώς. Λίγο είδε αδερφή ο Ισαΐας από τη δόξα αυτή και τι έπαθε. Είδε τον Κύριο στο θρόνο του, του κράσπεδου του ηματίου, του λέει γέμισε το ναό και μόλις τον είδε έπεσε κάτω ο Ισαΐας και λέει «Ω, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ταλέπορος». Δεν μπορείς να αντέξεις μέσα στην αγιότητα αυτή του Κυρίου μόνο με τα κριτήρια που ο Θεός έχει θέσει, τα δικά του κριτήρια.
2: Αμήν.
1: Και ο Κύριος, όσο περνάνε οι μέρες, οι τελευταίες μέρες, τα κριτήρια αυτά θα γίνουν τόσο φανερά μέσα στην Εκκλησία, ώστε όπως στην πρώτη Εκκλησία. Μπορούσε κανείς να προσκοληθεί, λέει? Δεν μπορούσε. Ήρθε ο Ανανίας με τη Σαφύρα, οι οποίοι νόμιζαν ότι εντάξει τώρα, και να πούμε ένα ψέμα τι έγινε. Ένα ψεματάκι ήταν. Σιγά. Και ο Πέτρος τι τους είπε? Δεν ψευστήκατε σε άνθρωπο, αλλά στο Πνεύμα το Άγιο. Και τι πάθανε? Κρίση. Ρωτάω, Παλαιά Διαθήκη ήταν η Καινή Διαθήκη? Καινή Διαθήκη, αδερφή. Ήταν η Καινή Διαθήκη. Και λέει, επέπεσε φόβος Θεού σε όλους και φοβόταν να προσκοληθούν στην Εκκλησία. Κατάλαβαν οι άνθρωποι το μεγαλείο της αγιότητας του Θεού. Το κατάλαβαν. Ο τρόπος και ο τόπος και το πλαίσιο να μπορείς να ζήσεις μαζί του για όλη την αιωνιότητα το ορίζει εκείνος. Και όταν ο άνθρωπος είναι κάτω από τη χάρη, γεμίζει με χαρά και αγαλίαση. Δεν έχει τρόμο μέσα σου και φόβο.
2: Αμήν.
1: Δεν έχεις τέτοιο. Θυμάστε την ιστορία του Ηλί. Ο Ηλί ήταν αρχιερέας πριν τον Σαμουήλ. Και αυτός είχε δύο γιους. Και τους αγαπούσε τους γιους του. Είχε δύο γιους, τον Οφνή και τον Φινέας, ιερείς κι αυτοί. Και τους αγαπούσε. Αγαπούσε το σπίτι του. Θα πει κανείς, να μην αγαπάμε το σπίτι μας? Θέλει ο Θεός να τα αγαπάς στο σπίτι σου?
2: Αμήν.
1: Αμήν. Τα αγαπάς. Τα αγαπούσε κι αυτός. Αλλά ο Κύριος, επειδή αγαπούσε το σπίτι του, πολύ του έστειλε προφήτη. Και λέει, Άφα Σαμουήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 27, λέει, ήλθε δε άνθρωπος της του Θεού προς τον Ηλί και είπε προς αυτόν, ούτω λέει ο Κύριος, δεν απεκαλύφθη φανερά εις τον οίκο του πατρός σου, ότι αυτοί ήσαν εν τη Αιγύπτο, εν το οίκο του Φαραώ, που τον πάει πίσω, πάλι, που τους έβγαλε την Αίγυπτο. Και δεν εξέλεξε αυτόν, εκ πασών των φυλών του Ισραήλ, σε με αυτόν δια ιερέα, για να κάνει προσφορές επί του θυσιαστηρίου μου, να καίει θυμίαμα, να φορεί εφόδο ενώπιόν μου. Και δεν έδωκα εις τον οίκο του πατρός σου πάσα στας διαπυρός γινωμένας προσφοράς των ιών Ισραήλ. Γιατί λακτίζεται εις την θυσία μου και εις την προσφορά μου, την οποία προσέταξα να κάμνωση εν το κατοικητήριό μου. Και δοξάζεις τους ιούς σου υπέρ εμέ. Τι έκανε ο Ηλί? Δόξαζε τους γιους του παραπάνω από τον Κύριο. Και αυτό τον Κύριο του άρεσε ή τον ενοχλούσε? Τον ενοχλούσε. Γιατί αυτοί οι δύο γιοι ήταν μέσα σε αμαρτία, έκαναν το λαό του Θεού να απεχθάνεται τη θυσία, οπότε έφευγε η συγχώρηση, το σκέπασμα, και αυτό ήταν εναντίον του Θεού και δεν μπορούσε ο Θεός να τους καλύψει, να τους σκεπάσει στην αμαρτία τους. Και του λέει, δοξάζεις τους γιους σου πάνω από μένα. Ρωτάω, αν θέλουμε να έχουμε τόπο μέσα στο περιβάλλον του Θεού, μπορούμε να δοξάζουμε τους γιους μας, την οικογένειά μας πάνω από εκείνον? Όταν άτομα της οικογένειας είναι μέσα σε αμαρτία, γιατί αυτό γινόταν, έχεις το δικαίωμα, παιδιά είναι, να τα σκεπάσουμε. Γιατί αυτό σημαίνει. Να τους αφήσουμε να κάνουμε ό,τι θέλουν, ο καθένας με την αμαρτία του, όλα καλά, παιδιά είναι. Έχεις το δικαίωμα να το πεις αυτό? Φτάνεις αμέσως στην κατηγορία αυτή την οποία ήταν ο Ηλί και ο Κύριος σήκωσε προφήτη και τον έκρινε τον Ηλί και του είπε, δεν θα μείνει κανένας από τον οίκο σου να υπηρετεί ενώπιον. Τελευταίος ήταν ο Αβιάθαρ, που ήταν μαζί με τον Δαβίδ. Μετά τον Αβιάθαρ τελείωσε ο οίκος του Ηλί. Τελείωσε. Ο Κύριος εξεπλήρωσε το λόγο του. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί επέλεξαν να κάνουν αυτό το οποίο εκείνοι θέλουν. Να ζήσουμε με την αμαρτία μας. Να κοιμόμαστε με ξένες, με γυναίκες οι οποίες έρχονται να προσφέρουν θυσία, τις θυσίες στο ναό. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, τώρα λίγο πορνεία. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν κάνω. Λίγες σκέψεις έχω. Μπορεί να βλέπω κάτι στο ίντερνετ. Λίγο το μάτι μου με πειράζει, αλλά κατά τα άλλα όλα καλά. Σας έχω πει, αδερφοί, ότι εάν ο άνθρωπος θέλει την αμαρτία, κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Αλλά δεν μπορείς να είσαι στην αμαρτία και να είσαι μέσα στον οίκο του Θεού. Και όσο και αν πονάει αυτό, γιατί πονάει το να είναι κάποιος μέσα στο λαό του Θεού και να ξέρεις ότι αμαρτάνει και να πρέπει να του πεις, κοίτα, μείνε έξω. Εξαιτίας της αμαρτίας σου. Εάν ο Ηλί έλεγε στους δύο γιους, έξω από την ιερατεία, ο Κύριος θα ευλογούσε τον Ηλί και όλη τη συγγένειά του. Γιατί το περιβάλλον το ορίζει ο Κύριος, δεν το ορίζει ο άνθρωπος. Δεν είμαστε εδώ γιατί, να το πω, πάμε, η διακονία πάει από τον πατέρα στο γιο και από το γιο στον εγγονό και από τον εγγονό στο δυσέγγονο και ούτου καθεξής. Εδώ είμαστε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και αυτός ο οποίος ορίζει υπηρέτες και εργάτες είναι εκείνος, δεν είναι ο άνθρωπος. Και αν ο άνθρωπος αποφασίζει να αμαρτήσει και να ζήσει μέσα στην αμαρτία, ο Κύριος τι λέει? Τι είπε στον Σαούλ? Δεν μου κάνεις. Λέει στον Σαμουήλ, ο οποίος δεόταν για τον Σαούλ, του λέει, απέρριψε αυτόν από του να είναι βασιλεύς. Τον απέρριψε. Γιατί δεν εξετέλεσε τα διατάγματά μου. Και ο Κύριος τον απέρριψε. Κοιτάξτε, του είπε ο Κύριος να πάει να εξολοθρεύσει τον Αμαλίκ και ο Σαούλ άφησε τον Αμαλίκ και ο Αμαλίκ ήταν πληγή στον Ισραήλ μετά συνέχεια. Συνέχεια. Ο Κύριος ξέρει τι λέει, αδερφοί, και γιατί το λέει, και περιμένει από εμάς να υπακούσουμε. Να υπακούσουμε. Θέλουμε το περιβάλλον του. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά του με αμαρτία η οποία να είναι ξεσκέπαστη? Μπορεί κανείς? Κανένας. Θέλουμε το περιβάλλον της παρουσίας του, αδερφοί. Θέλουμε να αγιαστούμε. Θέλουμε να αφήσουμε τον Κύριο να καθαρίσει την καρδιά μας. Να πούμε, Κύριε, ειδού εμείς, εξάγνησέ μας, καθάρισέ μας, λεύκανέ μας, να είμαστε, να αρμόζουμε μέσα στην παρουσία σου. Γιατί είναι η ώρα να έρθει η δόξα του Θεού, αδερφοί. Και θα δούμε την επόμενη φορά το πόσο ο Δαβίδ έφερε τη σκηνή και τι έγινε για την Κιβωτό και τι έγινε για να έρθει η Κιβωτό και ο Θεός να ευαρεστηθεί. Σκεφτόμουν ότι αυτό που διαβάσαμε στην στο Β' Σαμουήλ, στο 6ο κεφάλαιο. Όταν ο Μωυσή, ήρθε η Κιβωτός και όλος ο λαός χόρευε μέσα στην παρουσία του Θεού, αλλά άλλαζε με όλη του τη δύναμη, μετά, αφού τέλειωσε η δοξολογία και η λατρεία, ξέρετε τι έκανε? Ξέρετε τι έκανε? Ο Δαβίδ τους έδωσε φαγητό και φάγανε. Λοιπόν, ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Άνοιξε τα ότα τα πνευματικά μας, Κύριε, να ακούσουμε τη φωνή σου. Άνοιξε μας, αμήν. Αλληλούια. Αλφα Βασιλέο, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Θα διαβάσω μια ιστορία. Μια ιστορία που λαμβάνει χώρα όταν πλέον ο Δαβίδ, ο αγαπητός του Κυρίου, ήταν γέρος έτοιμος να πεθάνει και σε κάποιον θα έπρεπε να έρθει η βασιλεία, να έρθει στα χέρια του όλη αυτή η εξουσία που είχε ο Δαβίδ. Διαβάζω, το βασιλεύς Δαβίδ λέει, ή το γέρον προφητικό στην ηλικία, τον σκέπαζαν αλλά δεν μπορούσε να θερμαθεί και του έφεραν μια γυναίκα, μια παρθένα, η οποία λεγόταν Αβισάρ, ήταν σουναμίτισσα, για να τον ζεσταίνει, δεν είχαν ούτε air condition, ούτε καλοριφέρ. Και

Και ήταν ωραίος στην όψη σφόδρα του. Πανέμορφος. Ο Αδωνίας. Και η μήτρη αυτού εγέννησε αυτόν μετά τον Αβεσσαλόμ και συνελάλησε μετά του Ιωάβιου Σερουίας. Δηλαδή έπιασε τώρα ο Αδωνίας τον Ιωάβο, ο οποίος ήταν αρχιστράτηγος του στρατεύματος. Έπιασε τον Αβιάθαρ τον ιερέα. Ήτανε εξέχοντες, άρχοντες του βασιλείου του Δαβίδ αυτοί. Και τον βοηθούσαν τώρα σε αυτό το να γίνει βασιλιάς. Το Σαδόκ όμως, τον ιερέα, τον Βεναΐα, τον Νάθαν τον προφήτη, τον Σιμεΐ, όλοι αυτοί ήταν πιστοί στο Δαβίδ. Και η δυνατή του Δαβίδ δεν ήταν μετά το Αδωνία. Δεν τους κάλεσε. Και έσπαξε ο Αδωνίας πρόβατα και βόας και συντεφτά πλησίων της πέτρας του Ζωελέθ. Για αυτή την πέτρα θα μιλήσουμε σήμερα. Ή της είναι πλησίων του Εν Ρογίλ και κάλεσε πάντα στους αδερφούς αυτού, τους Ιούδους του βασιλέως και πάντα στους άντρες του Ιούδα, τους δούλους του βασιλέως, για να τον κρίσουν βασιλιά. Για να γίνει βασιλιάς. Μόλις το μαθαίνει τώρα ο Νάθαν ο προφήτης, πάει και βρίσκει τη γυναίκα του, την Βρίσκαβε. Και του λέει, πήγαινε να βρεις τον βασιλιά, δηλαδή, ώστε να του πεις ότι ο Αδωνίας από μόνος του πήρε όλη αυτή την πρωτοβουλία, επήρθη, λέει μέσα. Ο υπερηφάνεια έγινε όλο αυτό και χρήστηκε βασιλιάς. Και πήγαινε, λέει, εσύ πρώτα και μετά θα έρθω εγώ να πω κι εγώ αυτά που πρέπει να πω στο βασιλιά, γιατί κινδύνευε και η Θησαβέ, κινδύνευε και όλοι οι υπόλοιποι που δεν ήταν καλεσμένοι για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του Αδωνίας, μπορούσε και να τους σκοτώσει όλους, όπως και ο Σολομώντας και το Σολομώντα. Έρχεται λοιπόν ο Νάθαν στο βασιλιά, του λέει ότι ο Αδωνίας, λέει, θα βασιλεύσει επί της γης, διότι κατέβει σήμερα και έσφαξε βόδια, συντευτά, πρόβατα, εναυτονία και κάλεσε όλους τους γιους του βασιλέως, τους στρατηγούς, τον Αβιάθαρ, τον ιερέα, όλους εμάς δεν, όμως εμάς δεν μας κάλεσε. Και τρόμουσε και επίνουσε ενώπιον αυτού και λέγουσε, ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας. Ο μόνος. Καθώς λοιπόν τα λένε όλα αυτά, ο βασιλιάς ο οποίος ήταν γέρος άνθρωπος, δεν μπορούσε να κάνει πολλά. Και πάνω βέβαια σε αυτή την αδυναμία ο Αδωνίας πάτησε. Λέει ο βασιλιάς Δαβίδ, καλέσατε με τον Σαδόκ τον ιερέα, τον Άθα τον προφήτη, τον Βεναΐα και ήλθαν ενώπιν του βασιλέως και τους λέει, λάβετε με θεαυτόν δούλους, τους δούλους του Κυρίου σας, καθίσατε τον Σολομώντα, τον Υιό μου, επί την ημίον μου. Να καθίσει δηλαδή στην φοράδα του, ξέρω εγώ, έτσι δεν είχαν άλογα. Και απαγορεύσει ο Κύριος τα άλογα. Μετά με τον Σολομώντα άρχισαν και γέννησαν άλογα. Και καταβιβάσατε αυτόν εις γιον και ας χρήσωση αυτόν εκεί. Σαδόκο ιερεύς, Νάθαν ο προφήτης. Και σαλπίσατε δια της Σάλπικος και είπατε, ζήτω ο βασιλεύς Σολομών. Τότε θέλετε να βγει κατόπιν αυτού για να έρθει και να καθίσει επί το θρόνο μου. Και αυτός θέλει βασιλεύσει, άντε μου. Και αυτό προσέταξε να είναι ηγεμόν επί τον Ισραήλ και επί τον Ιούδα. Αυτό που θέλω να προσέξουμε πρώτα απ' όλα είναι μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον Αδωνία και στον Σολομών. Δυο γη του Δαβίδ. Βλέπουμε τον Αδωνία, λέει, επήρθησε αυτόν. Φούσκωσε. Και στο εβραϊκό έχει περίπου αυτή την έννοια ότι σηκώνω το κεφάλι μου ψηλά. Φουσκώνω. Περηφανεύω. Και λέει, εγώ θέλω βασιλεύσει. Από πού και ως πού. Μετά το θάνατο του Αβεσσαλόμ και του Αμνών, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ήταν ο Αδωνίας. Και πάνω σε αυτό σου λέει, εγώ είμαι ο

0: πρεσβυτέρος, εγώ θα βασιλεύσω.
1: Όμως πιστεύω ότι είχε ακούσει την επιθυμία του βασιλείου και την υπόσχεση που είχε κάνει στη γυναίκα του, την Βίθσαβε, ότι ο Σολομών θα βασιλεύσει. Δεν τον ένοιαζαν όλα αυτά. Επήρθη. Αποφάσισε. Πήρε τους άρχοντες μαζί του και λέει, εγώ με υπερηφάνεια θα βασιλεύσω. Όμως ο Λόγος του Θεού τι λέει? Προσέξτε όλα αυτά τώρα, θα δούμε πώς έχουν να κάνουν εμάς. Θα πει κανένας, μα εμείς δεν είμαστε ούτε για, πάμε για βασιλιάδες ούτε για άρχοντες. Θα δούμε την υπερηφάνεια σήμερα. Θα δούμε, αδερφοί, τα πρόσωπά της, θα δούμε τις ενέργειες της υπερηφάνειας. Το πώς μας έχει πολλές φορές παγιδεύσει ο διάβολος ή πλανήσει ο διάβολος με την υπερηφάνεια. Στην Β' Κορινθίου λέει, δεν είναι δόκιμος ως τη συνιστά αυτό σε αυτόν, αλλά εκείνος στον οποίον ο Κύριος συνιστά. Ήταν οδηγία από το Θεό να βασιλεύσει ο Αδωνίας? Όχι. Μόνος του ήθελε να συστήσει τον εαυτό του και να τον καταστήσει βασιλιά σε όλο τον Ισραήλ. Αυτός ήταν ο Αδωνίας. Ένας άνθρωπος γεμάτος υπερηφάνεια. Απ' την άλλη μεριά, ο Σολομών όμως, βλέπουμε το εξής. Λέει, καθίσατε τον Σολομών. Ο Σολομών δεν πήρε καμιά πρωτοβουλία. Δεν παραπονέθηκε. Δεν ζήτησε το γιατί. Δεν νόμιζε τον εαυτό του ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο. Η δούλη του βασιλιά θα έπιανε τον Σολομώντα και θα τον κάθιζαν στην ημιώνο του και θα τον έκαναν βασιλιά. Και καταβιβάσετε αυτό, λέει, εις γιον, και ας χρήσωσι αυτόν εκεί. Δεν έκανε λοιπόν καμία κίνηση ο Σολομώντας. Άνθρωπος ο οποίος εμπιστευόταν τον Κύριο, τις κρίσεις του, τις ενέργειες του Θεού. Ίσως να ήξερε το τι είχε πει ο Κύριος, είχε πει ο βασιλιάς γι' αυτό. Σίγουρα η μητέρα του Βίθσαβε του είχε μιλήσει και του είχε πει ότι ο πατέρας σου είπε ότι εσύ θα γίνεις βασιλιάς. Όμως δεν βλέπουμε καμία αντίδραση. Μα μου θυμίζει τον Κύριο που λέει, λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει, πάσχον δεν υπήρει. Αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Αυτός ήταν ο Σολομώντας. Ειρηνικός, το λέγει το όνομά του. Θυμάστε τον Ιωάννη που ήρθαν και του είπαν, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, λέει, μα ο Ιησούς, λέει, ποιότερους μαθητάς βαπτίζει, λέει, παρά σου. Κάνει κάτι. Τρέχουν πίσω από αυτόν. Χάνεις μαθητές. Και τι λέει ο Ιωάννης? Τι τους είπε? Δεν δίνεται ο άνθρωπος να αναβάλλεται εάν δεν είναι δεδομένο από τον Πατέρα μου τον ουρανό. Δεν είχε υπερηφάνεια μέσα του ο Ιωάννης. Δεν είχε υπερηφάνεια μέσα του ο Σολομών. Στις αρχές τουλάχιστον, γιατί μετά κάπου τα χάλασε ο Σολομώντας. Γιατί η υπερηφάνεια είναι κάτι το οποίο θα μπορώ να πω ότι είναι το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου για να καταστρέψει τον άνθρωπο. Είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φτωχός, είτε είναι άνθρωπος ο οποίος έχει φήμη, είτε είναι άσημος. Ο διάβολος προσπαθεί με την υπερηφάνεια να καταστρέψει τον κάθε άνθρωπο και το λαό του Θεού ιδιαίτερα. Πίσω λοιπόν από την υπερηφάνεια όμως, αδερφοί, κάτι υπάρχει το οποίο είναι σαν λέξη, δηλαδή τον λέμε υπερηφάνεια, αυτός ο άνθρωπος έχει υπερηφάνεια. Και πίσω από αυτό όμως, τι υπάρχει? Και μου έδωσε ο Κύριος, αδερφοί, μια λεπτομέρεια που θέλω έτσι να τη μοιραστούμε σήμερα μαζί. Ο Αδωνίας διάλεξε ένα τόπο για να γίνει βασιλιάς. Και λέει, και έσφαξε ο Αδωνίας πρόβατα και εγώ ασκεστευτά πλησίον της πέτρας του Ζωελέθ. Ζωελέθ, τι πάει να πει? Φίδι. η πέτρα του φιδιού. Εκεί διάλεξε να χρηστεί βασιλιάς. Εκεί διάλεξε να κάνει όλο αυτό να σφάξει και να θυσιάσει τα πρόβατα, τα βόδια όλα μπροστά στην πέτρα του φιδιού. Ενώ ο Σολομώντας, που βλέπουμε την ταπεινοφροσύνη, τη μία βλέπουμε την υπερηφάνεια και απ' την άλλη βλέπουμε την ταπεινοφροσύνη, τον οδήγησαν να πάει στη Γιόν. Γιόν πρέπει να πει πηγή, ποταμός. Και από αυτή την πηγή έπαιρνε νερό Ιερουσαλήμ και έπιναν οι άνθρωποι, τα ζώα τους. Ανακάλυψαν ότι μέσα από αυτή την πηγή και τον ποταμό ήταν ένας ήσυχος ποταμός που έβγαινε μέσα από αυτή την πηγή. Είχαν φτιάξει μια σύριγγα και όλο αυτό το νερό πήγαινε μέσα στην Ιερουσαλήμ και κατέληγε σε μια δεξαμενή, η Κολυμβήθρα, που λέγεται η Κολυμβήθρα του Σιλοάμ, παναπή απεσταλμένος. Βλέπουμε τις επιλογές των ανθρώπων. Βλέπουμε την υπερηφάνεια και ποιος κρύβεται πίσω από την υπερηφάνεια, και βλέπουμε την ταπεινοφροσύνη. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά είναι η πηγή της ζωής? Είναι το Πνεύμα του Θεού, το οποίο έρχεται σαν ποταμός από τη Γιόν να ποτίσει την Ιερουσαλήμ και να ευλογήσει το λαό του Θεού. Θυμάστε την Κολυμβήθρα της Σιλοάμ, που εκεί τώρα ο Κύριος θεράπευσε τον ακινητή τυφλό. Έτσι, απεσταλμένος. Βλέπουμε τον ποταμό με το είδο της ζωής στην Αποκάλυψη, που εξέρχεται, λέει, από το θρόνο του Θεού και μπαίνει μέσα στην Ιερουσαλήμ, μέσα στην πλατεία της Άνω Ιερουσαλήμ. Και Γιόν, αυτή η λέξη χρησιμοποιείται και στους, ήταν ο ένας από τους τέσσερις ποταμούς που ήταν στον Παράδεισο στην αρχή. Εκεί χρήστηκε ο Σολομών βασιλιάς, γιατί ήταν το θέλημα του Θεού να γίνει. Όχι, δεν ήταν θέλημα ανθρώπου, ήταν θέλημα Θεού. Και έτσι, αδερφοί, θα πρέπει να μάθουμε να υπακούμε στον Κύριο. Εκεί τώρα, αυτά τα γιόν, έτσι, από αυτή την πηγή και από αυτόν τον ποταμό, είπαμε ότι κατέληγε στην Κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Και εκεί βλέπουμε ξανά αυτά τα ύδατα του Σιλοάμ. Έτσι τα ονομάζει ο Ισαΐας, που κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και εκεί. Δηλαδή, βλέπουμε, αδελφοί, ότι όταν απορρίψεις αυτά τα ύδατα της Γιόν, τα ύδατα του Σιλοάμ, τι επιλέγεις? Την άλλη μεριά, η περηφάνεια. Και υπάρχει μια περίπτωση στον Ισαΐα που θέλω να διαβάσω, να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Είναι όταν ο λαός Ισραήλ, πολύ μεταγενέστερα, προς το τέλος της ιστορίας του Βόρειου Βασιλείου, αναφέρει εκεί ο Ισαΐας ότι αυτός ο λαός, οι 10 φυλές, βόρειες φυλές, τα χωρισμένο το βασίλειο σε δύο μέρη, οι 10 φυλές, οι βόρειες και κάτω. Ο Ιούδας και ο Βενιαμίν ήταν οι κάτω φυλές, οι δύο φυλές. Ήταν χωρισμένα τα βασίλεια. Και εκεί τώρα οι 10 πρώτες φυλές λέει ότι απέρριψαν αυτά τα ύδατα του Σιλοάμ. Ακούστε τι λέει. Και θέλω να το ερμηνεύσω λίγο για να καταλάβουμε. Καταλάβουμε την υπερηφάνεια από τη μια και την ταπεινοφροσύνη. Επειδή ο λαός ούτως, προσέξτε τι λέει, ο λαός ούτως, όχι ο λαός μου, οι 10 φυλές, ο Ισραήλ, απέβαλε τα ύδατα του Σιλοάμ, και ακούστε τι λέει, τα αρέοντα ησύχους. Ήταν ένα ποτάμι το οποίο έρεε ήσυχα, σύμβολο της ταπεινοφροσύνης, και χέρι στον Ρεσίν και τον Ιόν του Ρεμαλία. Ο Ρεζίν ήταν ο βασιλιάς της Συρίας. Και ο γιος του Ρεμαλία ήταν ο Φεκά. Ο Φεκά ήταν βασιλιάς του Ισραήλ, ο οποίος είχε σκοτώσει το βασιλιά που υπήρχε και τι έκανε, ανέλαβε αυτός βασιλιάς. Περιφάνεια πάλι βλέπουμε εκεί. Ο λαός λοιπόν, ο Ισραήλ, οι 10 απέρριψαν τα ύδατα του Σλοάμ, δηλαδή απέρριψαν τη δυναστεία του Δαβίδ να τους βοηθήσει σε μια δύσκολη κατάσταση που ζούσαν. Δηλαδή η Ασσυρία από πάνω ήταν επικίνδυνη και αυτοί τώρα αντί να ζητήσουν τη βοήθεια του αδερφού τους, του Ιούδα, νότιου βασιλείου, αντί να ζητήσουν τον Κύριο, αντί να ταπεινωθούν και να ζητήσουν τη βοήθεια του Θεού, αντί να ζητήσουν τα ύδατα του Σιλοάμ που ρένε τα ρέοντα, λέει, ησύχως, διάλεξαν το Σύριο βασιλιά και διάλεξαν ένα υπερήφανο βασιλιά ο οποίος είχε σκοτώσει τον προηγούμενο βασιλιά που ήταν βασιλιάς του Ισραήλ και είχε αναλάβει αυτός. Γι' αυτό λέει ο Κύριος θα αναβιβάσει σε αυτούς ύδατα από τον ποταμό, τα δυνατά, τα πολλά, τον βασιλέα της Ασσυρίας και πάσα τη δόξα αυτού και θέλει υπερβεί πάντα τα αυλάκια αυτού και πλημμυρίσει πάντα στους όχθες αυτού. Εφόσον διαλέγετε την υπερηφάνεια και τον ανθρώπινο βραχίωνα να σας βοηθήσει, σαν να τους λέει, τους υπερήφανους ανθρώπους αυτούς, διαλέγετε τους Σύριους αντί να διαλέξετε το λαό του Θεού να σας βοηθήσει, διαλέξετε το Φεκά να σας βοηθήσει, τότε θα έρθει, λέει, εξαιτίας αυτού ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Και έτσι και έγινε. Το 700 περίπου, 722 νομίζω, προ Χριστού ήρθε η Ασσυρία και διάλυσε το Βόρειο Βασίλειο. Γιατί διάλεξαν, ήταν άνθρωποι περήφανοι. Και θέλει περάσει για τη Ιούδα, θέλει πλημμυρίσει, θέλει υπεραναβεί, θέλει φτάσει μέχρι λαιμού. Και αυτό εκεί έγινε, τους κατέστρεψε η Ασσυρία. Γιατί τους κατέστρεψε η Ασσυρία, αδερφοί? Γιατί διάλεξαν την υπερηφάνεια και όχι την ταπείνωση. Ο λαός Ισραήλ διάλεξε τους ανθρώπινους βραχίωνες να τους σώσει αντί να ταπεινωθούν μπροστά στο Θεό και να ζητήσουν αυτά τα ήσυχα νερά του Σιλοάμ, δηλαδή της Γιών. Από τη Γιών εξερχόταν τα ύδατα και έφταναν μέχρι τη δεξαμενή του Σιλοάμ. Έτσι λοιπόν και ο Αδωνίας απέριψε τα ύδατα της Γιών και επέλεξε να χρηστεί βασιλιάς στην πέτρα του Φιδιού. Περηφάνεια. Πίσω από την υπερηφάνεια λοιπόν, γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα, είναι ο αρχαίος, ο όφης, ο διάβολος. Αυτός είναι ο εφευρέτης της υπερηφάνειας και αυτός είναι εκείνος που χρησιμοποιεί την υπερηφάνεια για την καταστροφή του κάθε ενός ανθρώπου και βλέπουμε από την αρχή με τον Αδάμ που του λέει το όντιο Θεός είπε ότι αν πάτε αυτό, αν το φάτε, λέει, θα γίνετε ως θεοί, θα γνωρίζει το καλό και το κακό. Αμέσως τους φούσκωσε, τους έβαλε μέσα τους υπερηφάνεια. Σου λέει ο Θεός δεν θέλει το καλό σου. Όχι. Πάρε την εξουσία από μόνο σου να γίνεις ως Θεός. Η υπερηφάνεια είναι ο θεμέλιος λίθου που ο διάβολος χτίζει τη βασιλεία του. Είναι η πέτρα του Φιδιού. Και αυτό η πέτρα του Φιδιού λέγεται υπερηφάνεια. Όπως ο Κύριος, θυμάστε, με τον λέει, εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ο ταπεινός Ιησούς Χριστός. Σε αυτή την πέτρα θέλω υποδομήσει, λέει, την εκκλησία μου και πήλε άδειο, δεν θέλω συσχύσει κατά αυτής. Εμένει ο λίθος του έργου του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός.
2: ο οποίος ταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι θανάτου.
1: Είναι εκείνος ο οποίος στο πρόσωπό του βλέπουμε αυτά τα ύδατα του Σιλοάμ που έρεαν ήσυχα. Ήρθε με ένα γαϊδουράκι μέσα στην Ιερουσαλήμ. Ήρθε να ποτίσει η αδερφή την Ιερουσαλήμ που ήταν διψασμένη και να δώσει το ποταμό της ζωής. Δεν ήρθε πάνω σε άλογο, δεν ήρθε πάνω με υπερηφάνεια, έτσι τον περίμεναν,
2: αλλά ήρθε ταπεινός. Και μας καλεί και εμάς να είμαστε εκεί, γιατί εκεί είναι η ασφάλειά μας, μέσα στην ταπεινοφροσύνη.
1: Βλέπετε κάτι πολύ όμορφα όσον αφορά την υπερηφάνεια. Και θα δούμε, αδελφοί, ότι η υπερηφάνεια δεν είναι μόνο για εκείνους που έχουν εξουσία ή για εκείνους που θέλουν να πάρουν εξουσία. Η υπερηφάνεια μπαίνει μέσα στον κάθε έναν άνθρωπο και θέλει να τον καταστρέψει. Και σε εμάς. Η υπερηφάνεια, διάλεξα κάποια ωραία που μου αρέσανε και είδα πόσο ταιριάζουν μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι δικά μου όμως, λέει, πάντα δοκιμάζει το καλό κατέχετε. Θέλουμε να διαλέξουμε, να κατέχουμε το καλό, να διακρίνουμε και να κρατήσουμε το καλό. Η υπερηφάνεια δεν σέβεται το Θεό, στην ουσία επαναστατεί εναντίον του και δεν ενδιαφέρεται για αυτό που είναι σωστό. Θυμάστε τον Αιωσφόρο. Πλήρης εις το κάλος. Ο Αδωνίας, πώς το λέει, ωραίος στην όψη σφόδρα. Περηφάνεια. Και αυτή η περηφάνεια μετά στρέφεται ακόμα και ενάντια στον Θεό. Θυμάστε τον Αντίχριστο. Τι λέει. Ο αντικείμενος και ο υπερερώμενος, επήλθη λέει ο Αδωνίας, υπερερώμενος, εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό ή σέβασμα. Δηλαδή θα υπερηφανευτεί ο Αντίχριστος ενάντια στον ίδιο το Θεό και σε κάθε σέβασμα, ώστε να καθίσει λέει στο ναό του Θεού και θα να αποδείξει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Είναι υπερηφάνεια. Και πολλές φορές μιλάμε για το πνεύμα του Αντίχριστου που ήδη υπάρχει. Ένα σημείο είναι η ομοφιλοφιλία, δεν θα έχει λέει επιθυμία γυναικών ο Αντίχριστος. Και το βλέπουμε το πόσο έχει εξαπλωθεί. Φανταστείτε και την υπερηφάνεια πόσο έχει εξαπλωθεί. Και δεν είναι ότι είναι έξω, είναι και εδώ, είναι μέσα μας. Θα δούμε πόσο μας επηρεάζει. Η υπερηφάνεια είναι μια αμαρτία που μπορεί αμέσως να γίνει ορατή σε άλλους, σε αυτούς που είναι δίπλα μας, αλλά είναι κάπως δύσκολο να την εντοπίσουμε εμείς για τον εαυτό μας. Είναι κάτι ύπουλο. Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε την υπερηφάνεια ότι είναι αμαρτία όσον είναι στην κορυφή, όσοι είναι πλούσιοι, όσοι είναι ένδοξοι, όσοι είναι σε μια θέση εξουσίας, όσοι είναι μορφωμένοι και ότι αυτοί απλά βλέπουν αφιψηλού τους υπόλοιπους. Και υπάρχει δίκιο σε αυτό, γιατί εκεί χορεύουν τα δαιμόνια της υπερηφάνειας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα δούμε για μας, αδελφοί, και αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε να χτίσουμε τη ζωή μας και να οικοδομήσουμε πάνω στην πέτρα του φιδιού, αλλά πάνω στην πέτρα που λέγεται Ιησούς Χριστός, να μοιάξουμε με Εκείνον. Αμήν. Να μοιάξουμε σε Εκείνον. Ο υπερήφανος άνθρωπος λέει, ακούστε, τι θέλω από τη ζωή, αντί να πει τι θα ήθελε ο Θεός να κάνω με τη ζωή μου. Επιλέγει ο υπερήφανος άνθρωπος το πώς εκείνος θέλει να ζήσει. Αντί να ρωτήσει τι θέλει ο Θεός να γίνει μέσα στη ζωή. Μήπως δεν το συναντάμε και αυτό μέσα στην καθημερινότητά μας. Καθώς ξυπνάμε το πρωί, τι είναι να κάνω με τη ζωή μου, τι, να πάω εδώ, να πάω εκεί. Και δεν ζητάμε να δούμε, Κύριε, εσύ τι θέλεις.
2: Είναι το ατομικό θέλημα που πάει ενάντια στο θέλημα του Θεού. Λέμε ότι ο Κύριος είναι Κύριός μας, αλλά στην ουσία ο εαυτός μας είναι Κύριός μας. Η ταπεινοφροσύνη ανταποκρίνεται στο θέλημα του Θεού, από την άλλη μεριά, στο φόβο των κρίσεών Του και στις ανάγκες των γύρω μας. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, με φόβο τρόμο εργάζεται τη σωτηρία του και θέλει το θέλημα του Θεού να συμβεί στη ζωή του, γιατί το θέλημα του Θεού είναι το καλύτερο για μας. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Οι εντολές του Κυρίου, τα διατάγματα του Θεού είναι το καλύτερο για μας. Εμείς θεωρούμε ότι οι δικές μας επιλογές είναι το καλύτερο για μας. Και αυτό είναι μια ένδειξη πολύ σοβαρή υπερηφάνειας μέσα στον άνθρωπο. Επίσης, η ταπεινοφροσύνη δεν περιορίζεται στις ανάγκες του εαυτού μας, αλλά απλώνεται στις ανάγκες των άλλων. Στους υπερήφανους, οι ευθυμίες και τα χειροκροτήματα του κόσμου είναι ο αυτοσκοπός, είναι το να υψωθεί ο άνθρωπος. «Ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας!» Αυτό είναι. Μέχρι εκεί. Εκεί τελειώνει όλη η ιστορία άραγε του Αδωνία. Εκεί στο χειροκρότημα και στις επιθυμίες των ανθρώπων τελειώνει. Για δες το Δαβίδ που έγινε βασιλιάς, τι πέρασε. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει τόσο το τι θα περάσουμε, αρκεί ο κόσμος να μας χειροκροτάει και να μας δοξάζει. Ζήτησαν, λέει, οι άνθρωποι προτίμησαν τη δόξα των ανθρώπων παρά τη δόξα του Θεού. Ένδειξη υπερηφάνειας. Ενώ ο άνθρωπος ο ταπεινός, αυτό που ενδιαφέρεται είναι να δει τον Κύριο να χαμογελάει και να ακούσει μια μέρα «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ ήσελθε εις τη χαρά του Κυρίου σου».
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι υπερήφανοι δεν μπορούν να αποδεχτούν την εξουσία του Θεού να δίνει κατεύθυνση στη ζωή τους. Ο Αβεσσαλόμ, αδερφοί, ήταν ένα θαυμάσιο παράδειγμα για τον Αδωνία. Θυμάστε την ιστορία του Αβεσσαλόμ. Ήταν ένα, και θα έπρεπε να ήταν, ένα φοβερό μάθημα ζωής για τον Αδωνία. Σκότωσε τον αδερφό του τον Αμνό, γιατί βίασε την αδερφή του, τη Θάμαρ, του έστησε παγίδα και μετά επαναστάτησε ενάντια στον ίδιο του τον πατέρα για να του κλέψει τη βασιλεία. Ήθελε να καταστρέψει τα πάντα ο Αβεσσαλόμ. Και αυτός ήταν θαυμαστός στην όψη. Τα μαλλιά του. Τελικά πιάστηκε από την υπερηφάνεια του κι αυτός. Από την κορυφή μέχρι των ονειχείων, λέει, ήταν τέλειος ο Αβεσσαλόμ. Ανέμορφος. Όμως η υπερηφάνεια του ήταν εκείνη η οποία τελικά τον κατέστρεψε. Και αντί να πάρει ο Αδωνίας, ο αδερφός του, το μάθημα της ζωής που ο ίδιος ο Κύριος του είχε δώσει, επέλεξε να κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Όχι ακριβώς, αλλά να έχει και εκείνος αυτή την υπερηφάνεια που τελικά τον κατέστρεψε. Θυμάστε τι έγινε. Μετά ζήτησε αυτή την σουναμίτισε, δηλαδή Σάρα, για γυναίκα του. Ώστε, δεν το βαθιωθούν παρακάτω, ώστε τελικά να υποκλέψει ξανά με αυτόν τον τρόπο τη βασιλεία. Και αυτό ήταν το τέλος του. Οι υπερήφανοι θέτουν τις αντιλήψεις τους για την αλήθεια ενάντια στη μεγάλη γνώση του Θεού, τις ικανότητές τους ενάντια στη δύναμη του Θεού, τα επιτεύγματα τους ενάντια στα ισχυρά έργα. Χτίζουν οι άνθρωποι. Θυμάστε, Βαβέλ. Και τώρα έχουμε μια μεγάλη Βαβέλ. Αν δεις κάτι βίντεο, έχω δει βίντεο από το Ντουμπάι. Τα περά όλα. Παράδεισος. Για αυτούς παράδεισος. Αλλά όλα αυτά είναι χτισμένα στην άμμο. Όλα αυτά είναι προϊόν της υπερηφάνειας του ανθρώπου που τελικά όλα αυτά θα καταστραφούν. Λέει στις παροιμίες, ο θαρών επί την ιδίαν αυτού καρδίαν είναι άφρον, αλλά ο υπερηπατών εν σοφία ούτως θέλει σωθεί. Η εχθρότητά μας προς το Θεό παίρνει πολλές μορφές. Όπως η επανάσταση ενάντια στο θέλημά του, ενάντια στον ίδιο, η σκληρότητα της καρδιάς, το να είμαστε σκληροτράχυλοι, όπως ο λαός Ισραήλ στην έρημο, να μην μετανοούμε για τις αμαρτίες μας, αλλά να εξακολουθούμε να κάνουμε τα λάθη μας αμετανοητοί και τις αμαρτίες μας, να φουσκώνουμε μέσα μας με καμάρι εάν πετύχουμε κάτι, να προσβαλόμαστε εύκολα και να αναζητούμε σημεία από το Θεό. Με πρόσβαλε. Άνθρωποι έχουν προσβληθεί και έχουν φύγει μέσα από την εκκλησία γιατί κάποιος τους πρόσβαλε. Κάποιος τους κατηγόρησε ίσως. Αλλά και η κατηγόρια, θα δούμε παρακάτω, είναι προϊόν της υπερηφάνειας. Παρατηρώ κάτι ζευγάρια που παντρεύονται, που είναι διάσημα, έτσι. Και μετά από λίγο όλη αυτή η διασημότητα καταστρέφεται γιατί χωρίζουν. Γιατί χωρίζουν, χρήματα έχουν. Διάσημοι είναι. Δεν τους λείπει τίποτα. Όλα τα έχουν μπροστά τους. Όλος ο κόσμος τους αναγνωρίζει. Γιατί χωρίζουν, γιατί υπάρχει αυτή η υπερηφάνεια μέσα στον άνθρωπο. Χωρίσαμε, λέει, γιατί έχουμε διαφωνία στους χαρακτήρες μας. Ασυμφωνία χαρακτήρων. Όχι, δεν είναι ασυμφωνία χαρακτήρων, είναι συμφωνία χαρακτήρων.
2: Και ο ένας υπερήφανος και ο άλλος υπερήφανος.
1: Οι υπερήφανοι εύχονται ο Θεός να συμμορφωθεί μαζί τους. Να κάνει ο Θεός αυτό που εκείνοι θέλουν. Δεν τους ενδιαφέρει να αλλάξουν τη γνώμη τους, τη στάση τους, για να συμφωνούν με εκείνη του Θεού, αλλά περιμένουν τον ίδιο το Θεό να αλλάξει γνώμη και να έρθει εκεί που εκείνοι θέλουν. Ακούστε τι είχε πει ο Αδωνίας τότε με που ζήτησε την Σουναμίτισσα αυτή, έτσι, την Αβυσσάλ. Βρίσκει την Βύσσαβε και της λέει, εσύ ξέρεις ότι σε μένα ανήκει η βασιλεία. Της λέει τώρα, της μάνας του Σολομώνου. Δεν ήταν δικιά του μάνα, ήταν η μάνα του Σολομώνου. Αφού ο Σολομώντας έγινε βασιλιά, δεν το βάλε κάτω. Λέει, ξέρεις πολύ καλά ότι σε μένα ανήκει η βασιλεία. Δεν το βάλε κάτω. Και η Σεμέ είχε στήσει πάση Ισραήλ το πρόσωπο αυτού για να βασιλεύσει. Όλος ο Ισραήλ επιθυμούσε μένα να βασιλεύσει. Η περηφάνεια βλέπουμε ήταν εκεί, δεν είχε αλλάξει. Η βασιλεία όμως εστράφει και έγινε του αδερφού μου, διότι παρακυρίου έγινε σε αυτό. Και ακούστε τώρα τη διαστροφή. Αφού πιστεύεις ότι παρακυρίου ήταν, εσύ τι θέλεις. Τώρα λοιπόν ζητώ μια αίτηση παρασούμη να αρνηθείς και ζήτησε να πάρει αυτή την κοπέλα που θέρμενε το Δαβίδ. Για ποιο λόγο? Για να υποκλέψει τη βασιλεία μέσα από εκεί. Και τελικά, όταν ζήτησε η Βύσσαβε του Σολομώντα αυτό το πράγμα, το έτοιμο του Αδωνία, λέει, αυτός θέλει να φάει το κεφάλι του με λίγα λόγια. Και εκεί είναι που ήταν ο θάνατος του Αδωνία. Βλέπετε ότι μερικοί άνθρωποι, αδελφοί, δεν αλλάζουν. Και η υπερηφάνεια είναι κάτι το οποίο είναι τόσο ισχυρό που έχει διαβρώσει τον άνθρωπο, μπορεί να διαβρώσει τον τόσο πολύ που τελικά μέσα από την υπερηφάνεια τελικά να καταστραφεί. Η υπερηφάνεια δεν ευχαριστείται με το να έχει κάτι. Προσέξτε. Μόνο με το να έχει περισσότερο από τους άλλους. Είναι η σύγκριση που σε κάνει υπερήφανο. Η ευχαρίστηση να είσαι υπεράνω των υπολείπων. Θυμάστε τους μαθητές. Ποιος είναι μεγαλύτερος? Δεν τους ενδιαφέρει πόσο μεγάλη είναι μπροστά στο Θεό, πόσο ο Θεός τους βλέπει, αλλά η σύγκριση, αυτό τους ενδιαφέρει. Η σύγκριση να είναι μεγαλύτερος από τους άλλους. Άπαξ και φύγει το στοιχείο του ανταγωνισμού, η υπερηφάνεια έχει φύγει. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός, εκεί είναι που θέλουμε να φανερωθούμε ότι είμαστε μεγαλύτεροι από τους άλλους. Θέλω να διαβάσω στον Α' Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, 5 εδάφιο. Μέσα στους Κορίνθιους, που θυμάστε που ο Παύλος τους γράφει στο κεφάλαιο της αγάπης, ήταν ζηλωτές πνευματικών, όμως ήταν μέσα τους, είχαν πράγματα άσχημα. Γι' αυτό και τους έγραψε το κεφάλαιο της αγάπης. Είχαν υπερηφάνειες μέσα τους. Και ακούστε τι τους λέει. Ώστε μην κρίνετε μηδέν προ καιρού, έως ανέλθει ο Κύριος, ώστε και θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους, θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών και ο έπαινος θα είναι από το Κύριο και όχι από τους ανθρώπους, με λίγα λόγια. Ταύτα δε αδελφοί, μετέφερα παραδειγματικός είσαι με αυτόν και στον απολόγια σας και να μάθετε μέσα το παράδειγμά μας να μην φρονείτε υπέρ ότι είναι γεγραμμένον για να μην επέριστε ο εις υπέρ του ενός κατά του άλλου. Μάθετε αυτά που είναι γραμμένα, το να είσαι ταπεινός, ώστε να μην επέρεσαι. Να μην είσαι, εγώ είμαι μεγαλύτερος από σένα. Εγώ είμαι πιο πολλά χρόνια από σένα. Εγώ έχω πιο μεγάλη θέση στην Εκκλησία από σένα. Διότι τι σε διακρίνει από του άλλου, και ακούστε τι λέει, και τι έχεις το οποίο δεν έλαβες. Αν δεν και έλαβες, τι καυκάσαι ως μη λαβών. Όλα τα έχετε. το οποίο δεν έλαβες. Ο Κύριος σε έσωσε, σε λύτρωσε, σου έδωσε αιώνια ζωή, θα σε καθίσει στο θρόνο του, σε έκανε βασιλιά και ιερέα. Τι άλλο θέλεις?
3: Όχι, θέλω να είμαι μεγαλύτερος από τον Γιώργο, τον Αλέκο. Θέλω να είμαι μεγαλύτερος.
1: Και αυτό ικανοποιεί μέσα την υπερηφάνεια του ανθρώπου. Δυστυχώς. Τώρα είστε και χορτασμένοι και τώρα πλουτίσατε, τους λέει. Είμαστε την εκκλησία της Λαοδίκειας. Πλούσιος είμαι και πλούτησα. Εβασιλεύσατε χωρίς ημών. Γίνανε βασιλείς. Κάνανε ό,τι θέλανε. Ο άνθρωπος, ο υπερήφανος, θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Να μην υποταχθεί ποτέ σε κανέναν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι μεγαλύτερος από τους υπόλοιπους και ενδοξωτέρως. Και ήθελε να βασιλεύσετε, για να σε βασιλεύσω και εμείς με εσάς. Και τους λέει ότι εμείς είμαστε, λέει, τελευταίοι των Αποστόλων. Δώσαν τα πάντα. Γίναμε θέατρο στον κόσμο, λέει, και σε αγγέλους και σε ανθρώπους. Εμείς μωροί για τον Χριστό, εσείς φρόνιμοι Χριστό, εσείς είσαστε εμείς ασθενείς και εσείς ισχυροί, εσείς ένδοξοι και εμείς άτομοι. Οι Απόστολοι γίνανε θέατρο στον κόσμο. Τους μαστιγώσανε και όχι μια και δυο, τους λιθοβολήσανε, πέρασαν χίλια δυο και μετά ήρθαν οι δεσπότες να βασιλεύσουν πάνω στη Βασιλεία του Θεού. Χωρίς το φρόνημα του Χριστού, τελικά. Μπήκε ο διάβολος με αυτόν τον τρόπο μέσα στην εκκλησία και τη διάλυσε. Μέσα από την υπερηφάνεια. Αυτός ο ανταγωνισμός το βλέπουμε ανάμεσα στο Σαούλ και στο Δαβίδ. Θυμάστε, ο Σαούλ βασιλιάς, ο Δαβίδ ήταν μπροστά στο στράτευμα. Α, ο Σαούλ σκότωσε τις χιλιάδες αυτού, λέει, αλλά ο Δαβίδ απόλεσε τις μυριάδες. Μα γιατί να πούνε ότι ο Δαβίδ σκότωσε τις μυριάδες και ο Σαούλ τις χιλιάδες? Και από τότε τι ήταν να τον κάνει ο υπερήφανος Σαούλ? Θα το σκοτώσει. Θόνησε. Η σύγκριση. Η σύγκριση. Οι περήφανοι στέκονται περισσότερο με φόβο για την κρίση των ανθρώπων παρά για την κρίση του Θεού. Δυστυχώς. Το τι θα σκεφτούν οι άνθρωποι για μένα ζυγίζει περισσότερο από το τι θα σκεφτεί ο Θεός για μένα. Εκδηλώνεται επίσης με πολλούς τρόπους, όπως το να βρίσκουμε λάθη στους άλλους. Προσέξτε λίγο. Το κουτσομπολιό. Να είμαστε φαρμακόγλωσσοι, να μουρμουρίζουμε, να φθονούμε, να επιθυμούμε κάτι που ανήκει στον άλλον, να συγκρατούμε, ούστε την ευγνωμοσύνη και τον έπαινο που θα μπορούσαμε μέσα από αυτό να ανυψώσουμε τον άλλον άνθρωπο. Γιατί να υψωθεί αυτός και εγώ, να επενέσω, αν υπάρχει κάποιος έπαινος, λέει μέσα, το δείχνουμε τον έπαινο. Α, θα μειωθούμε μετά εμείς. Να μην συγχωρούμε ή να συλλέγουμε. Αυτά μπαίνουν μέσα στο σώμα του Κυρίου και είναι όλα αυτά προϊόντα υπερηφανίας. Ψιθυριστέ, λέει στην προσδομένους, κατάλαλη, μισόθεοι, βριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακόν, απειθήσει στου γονεί, ασύνετη παραβάτευση συνθηκών, άσπλαχνη, αδιάλακτη, ανελεήμονε. Αυτά όλα είναι προϊόντα τη υπερηφάνεια. Και όλοι αυτοί, λέει, είναι άξιοι θανάτου. Η ανυπακοή είναι ουσιοδός ένας υπερήφανος αγώνας δυνάμεως ενάντια σε κάποιον που είναι σε εξουσία πάνω από μας. Δεν θέλω να υποταχθώ σε κανέναν. Σιγά μου με κάνει αυτός κουμάντο στη δουλειά μου. Σιγά μου τον υπακού. Μπορεί να είναι ένας γονέας, ένας ηγέτης, ακόμα και μέσα στην εκκλησία, ένας δάσκαλος και τελικά ο ίδιος ο Θεός. Πόσο υπακούμε στο Θεό και γιατί δεν υπακούμε? Έχεις πει, διάβολος αδελφοί, πολλά μέσα μας που πρέπει να τα ανακαλύψουμε. Το υπερήφανο άτομο μισεί το γεγονός ότι κάποιος είναι υπεράνω αυτού. Νομίζω ότι αυτό μειώνει τη θέση του. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι κάτω ακόμα και από τον ίδιο του Θεό. Περηφάνεια. Ακούνε. Δούλος του Θεού. Ποιος εγώ δούλος? Εγώ δεν έγινα δούλος σε κανέναν. Ποτέ. Θυμάστε αυτό που έλεγαν οι Φαρισαίοι στον Κύριο. Δεν γίναμε δούλοι σε κανένα πόποτε. Περηφάνεια. Αδωνίας πάει να πει, ο Γιάχβε είναι ο Κύριός μου. Οι Εβραίοι τι έλεγαν? Ο πατήρ μας είναι ο Αβραάμ. Μα ποιος είσαι εσύ τώρα να μας πιστεί? Ο περιούσιος λαός. Ο εγωισμός. Είπαμε για την ενυπακοή, τώρα δούμε. Ο εγωισμός είναι ένα από τα πιο κοινά πρόσωπα της υπερηφάνειας. Δηλαδή, πώς με επηρεάζει το κάθε τι. Βλέπουμε το τι συμβαίνει και ελέγχουμε αυτό πώς θα με επηρεάσει. Θα με θίξει, θα με προσβάλλει. Τι θα γίνει? Και πολλοί άνθρωποι είναι εντεταμένοι στις κεραίες τους, μην τυχόν και κάποιος τους μειώσει ή τους δείξει. Αυτό είναι το κέντρο όλων όσων έχουν σημασία για τον άνθρωπο, τον εγωιστή. Έπαρση, νεψιμυρία, ικανοποίηση, το εγώ, ιδιοτέλεια. Όλα να γυρνάνε γύρω από τον εαυτό μας. Ένα άλλο πρόσωπο της υπερηφάνειας είναι η έρηδα. Μόνο εκ της υπερηφανίας, λέει, προέρχεται η έρηδα. Ένα παιδάκι της υπερηφάνειας είναι η έρηδα. Διαφωνίες, καυγάδες μες στο σπίτι. Αν είναι κυριαρχία εγώ μου άντρας του σπιτιού, χάσμα γενεών ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς, διαζύγια, κακομεταχείριση, αναταραχές, παρενοχλήσεις, όλα αυτά εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία της υπερηφάνειας. Μόνο από την υπερηφάνεια προέρχεται η έρηδα. Η έρηδα στην οικογένειά μας οδηγεί μακριά από το Πνεύμα του Θεού. Επίσης οδηγεί πολλά από τα μέλη της οικογένειάς μας μακριά από μας. Αντί να είμαστε υπηρέτες ο ένας του άλλου, θέλουμε να γίνουμε αφεντάδες. Μπορεί να είσαι γονιός, αλλά δεν σε κατέστησε κανένας να είσαι αφέντης και δεσπότης και να δεσπόζεις και να καταδυναστεύεις τα παιδιά σου. Η έρηδα κυμαίνεται από μια εχθρική λέξη όπως οι παγκόσμιες, λέει, διαμάχες. Ο Κύριος, αδελφοί, θα πρέπει να μας απαλλάξει από αυτό. Ακούστε τι λέει, Παροιμίες 28-25. Ο αλαζόν την καρδία διεγείρει έρηδες. Ο δε θαρών επί Κύριον θέλει παχυνθεί. Αδωνίας και Σολομών. Ο αλαζόν την καρδία διεγείρει έρηδες. Ο θαρών επί Κύριον θέλει παχυνθεί. Οι υπερήφανοι προσβάλλονται εύκολα και κρατούν κακίες. Δεν συμφωνούν. Αρνούνται να δώσουν συγχώρεση, ούτως ώστε να διατηρούν τον άλλον υποχρεωμένο και δέσμη και να δικαιολογούν το πληγωμένο τους εγώ ή τα πληγωμένα τους αισθήματα. Μου χρωστάς. Δεν σε συγχωρώ. Συγκινάω την πλάτη. και σε έχω εκεί στο περιθώριο να μου ζητάς συγγνώμη συνέχεια εσύ. Είσαι υποχρεωμένος. Επίσης οι περήφανοι δεν λαμβάνουν εύκολα συμβουλή ή διόρθωση. Αμός 5-10. Μισούσι τον ελέγχοντα, λέει την πύλη, αυτοί οι άνθρωποι, και ευδελίτονται τον λαλούντα εν ευθύτητη. Δυστυχώς, αυτό που κάνουν είναι ότι κάνουν ζημιά στον ίδιο του τον εαυτό. Και δεν αλλάζουν και δεν μεταμορφώνονται έτσι όπως ο Θεός τελικά θέλει. Χρησιμοποιούν την αμυντική στάση για να δικαιολογούν και να αιτιολογούν τις αδυναμίες και τις αποτυχίες τους. Οι περήφανοι εξαρτώνται από τον κόσμο να τους πει αν έχουν αξία ή όχι. Να ανέβει η αυτοπεποίθηση. Περηφάνεια. Ο αυτοσεβασμός τους προσδιορίζεται από το που κρίνονται ότι είναι σύμφωνα με την επιτυχία τους στον κόσμο. Η επιτυχία τους είναι να τους πει ο κόσμος έχει. Αισθάνονται ότι αξίζουν ως άτομα αν υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δεν έχει και τόσο μεγάλη επιτυχία όσο έχουν αυτοί. Συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τους άλλους και ανοητένουν. Η υπερηφάνεια είναι άσχημη, λέει, αν επιτύχεις, εγώ είμαι μια αποτυχία. Αντί να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες και να προσπαθούμε και να ευχαριστιόμαστε στην προκοπή του άλλου, θα το δούμε παρακάτω, ότι στην υπερηφάνεια δεν υπάρχει προκοπή τελικά. Θέλουμε εμείς να φαινόμαστε. Η υπερηφάνεια περιορίζει ή ακόμα και σταματά την πρόοδο του ανθρώπου. Γιατί? Γιατί όλα τα ξέρω. Ποιος είσαι εσύ να μου πεις τι? Είναι μια καταδικαστική αμαρτία από, υπό την αληθινή έννοια της λέξης. Δηλαδή περιορίζει ή σταματά την πρόοδο. Οι περήφανοι δεν διδάσκονται εύκολα. Παροιμίες 15-10. Η διδασκαλία είναι δυσάρεστος εις τον εγκαταλείποντα την οδόν. Ο μισόν τον έλεγχο θέλει τελευτής. Δεν αλλάζουν τη γνώμη τους. Θεωρούν ότι η γνώμη τους είναι αυτή που είναι η σωστή. Δεν αλλάζουν τη γνώμη τους για να αποδεχτούν αλήθειες. Για να αλλάξουν απόψεις. Για να αυξηθούν πραγματικά και να ανέβουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Γιατί όταν δεχτούν κάποια αλήθεια θεωρούν ότι παραδέχονται ότι ήδη κάνουν λάθος. Γι' αυτό δεν γίνεται. Παραδεχτούμε ότι κάναμε λάθος. Η υπερηφάνεια επηρεάζει δυσμενώς όλες τις σχέσεις μας. Τις σχέσεις μας με τον Θεό, με τους υπηρέτες Του, μέσα στην οικογένεια μεταξύ συζύγων, γονέα παιδιού, εργοδότη εργαζόμενο, δασκάλου και μαθητή και σε όλη την ανθρωπότητα. Είναι αυτός ο λίθος του όφη. Που είναι η καταστροφή τελικά. Ο βαθμός της υπερηφάνειας μας προσδιορίζει πώς φερόμαστε στο Θεό και στα αδέρφια μας και στις αδερφές μας. Ο Χριστός θέλει να μας ανυψώσει εκεί που εκείνος είναι και το ερωτηματικό είναι το εξής. Επιθυμούμε να κάνουμε το ίδιο για τους άλλους. Εμείς προσευχόμαστε γι' αυτό και πραγματικά το επιθυμούμε οι άνθρωποι να υψωθούν εκεί που ο Θεός τους θέλει. Να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους μέσα στην εκκλησία, μέσα στη διακονία, μέσα στην υπηρεσία τους. Ή θεωρούμε αυτό ότι είναι απειλή, ποινίωση για μας. Έτσι λοιπόν ο βαθμός της υπερηφάνειας μας προσδιορίζεται με αυτό ακριβώς. Πώς φερόμαστε στον ίδιο του Θεό και πώς φερόμαστε στα αδέρφια μας. Η υπερηφάνεια ξεθοριάζει τα συναισθήματά μας ότι είμαστε ήθη του Θεού και αδέρφια με τους άλλους ανθρώπους. Μας χωρίζει και μας διαιρεί κατά βαθμούς. Εκεί γίνονται οι τάξεις. Δυστυχώς υπάρχουν εκκλησίες που έχουν άλλη τάξη ορισμένη και άλλη τάξη υπόλοιπη. Οι προνομιούχοι, οι γνωρίζοντες, οι πνευματικοί και οι μη πνευματικοί. Το αντίδοτο ρε φίλε είναι ταπεινοφροσύνη. Είναι αυτό που λέει εδώ ο λόγος του Θεού.

0: την έβλεπαν σαν ένα φυλαχτό. Mm. Όπου πάμε, έχουμε μαζί μας το φυλαχτό μας για να μας φυλάει και να μας βοηθάει. Ή να το πω αλλιώς, μέσα στη ζωή μας, όποτε χρειαζόμαστε τον Κύριο, τον επικαλούμαστε, τον έχουμε εδώ να μας βοηθήσει και όταν όλα πάνε καλά, από εδώ πάνε και άλλοι. Κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι ο χριστιανισμός αυτών των Ισραηλιτών. Ή να το πάρουμε για μας σήμερα, γιατί είπαμε ο λόγος του Θεού σε ποιους θέλει να μιλήσει. Σε εμάς. Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι για τις ανάγκες μας. Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι ανάλογα το πώς μας συμφέρει να είναι. Αδερφοί, ο Θεός είναι Θεός.
1: Αμήν.
0: Είναι ο βασιλιάς.
1: Αμήν.
0: Αυτός είναι ο τέλειος. Εμείς τι είμαστε? Ατελείς. Ατελείς. Έχουμε προβλήματα, περνάμε από δυσκολίες, αμαρτάνουμε, πέφτουμε. Ενώ αυτός είναι τέλειος. Δεν μπορείς ούτε να του προσθέσεις, ούτε να το αφαιρέσεις, γιατί είναι τέλειος. Λέει ότι εγώ είμαι ο αυτός, δεν αλλοιούμε. Ο ίδιος. Αυτός είναι ο τέλειος. Αυτός είναι που θέτει τους νόμους, αυτός είναι που θέτει τις αρχές, αυτός είναι ο οποίος είναι έξω από κάθε ανθρώπινη αντίληψη και δεν λειτουργεί με το τι εσύ νομίζεις ή εγώ νομίζω. Έξω από όλα αυτά, είναι ό,τι πολυτιμότερο, ό,τι ομορφότερο είναι αυτός. Για μας τι είναι, αδερφοί? Ρωτάω, είναι για σένα ο Κύριος πάνω από τη ζωή σου? Είναι. Είναι πάνω από τον εαυτό σου, πάνω από τη γυναίκα σου, πάνω από τα παιδιά σου, πάνω από οτιδήποτε είναι. Κηρύττει ο Παύλος στην Αθήνα. Και καθώς χειρίτη λέει στους Αθηναίους, διαβάζω τις πράξεις, κεφάλαιο 17, εδάφιο 28, λέει, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχουμε. Σε αυτόν μέσα ζεις, σε αυτόν κινείσαι, σε αυτόν υπάρχεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια λέει ο Παύλος, εάν βγεις έξω από αυτόν, τι γίνεται?
1: Δεν ζεις.
0: Δεν κινείσαι, δεν υπάρχεις. Και γι' αυτό λέει ο Λόγος Θεού, θυμάστε αυτόν τον νέο ο οποίος ήρθε στο Χριστό και του είπε άφησέ με να θάψω τον πατέρα μου και να σε ακολουθήσω. Ο Κύριος τι του είπε? Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Και μιλούσε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εν ζωή ακόμα. Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Λέει μέσα σε αυτόν κινούμαστε. Σε αυτόν κινούμαστε. Σε αυτόν υπάρχουμε, σε αυτόν μέσα ζούμε. Ζεις, υπάρχεις, κινείσαι μέσα σε Αυτόν. Αυτός είναι πάνω από τη ζωή. Αυτός είναι πάνω απ' όλα. Και Αυτός ορίζει τα πάντα. Και νόμιζε ο Ισραήλ ότι φέρνοντας την Κιβωτό, από μόνη της η Κιβωτός θα εξόντωνε τους εχθρούς τους. Ενώ αυτοί ήταν ελεύθεροι να περπατήσουν σε όλους τους ελεύθερους δρόμους τους. Ο Οφνί και ο Φινέας μίχευαν, πόρνευαν με γυναίκες οι οποίες ερχόταν να προσφέρουν θυσία στο ναό. Και μετά, κατά τα άλλα, η Κιβωτός θα μας δώσει την νίκη. Όλα καλά. Εμείς θα περπατούμε, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, θα το κάνουμε όπως το θέλουμε και ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Αδερφοί, ο Κύριος θα τα κάνει κατά το θέλημά Του, αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεός θέλει, μας σώζει για να μας χρησιμοποιήσει να τα κάνει. Λέει, αν δεν με δοξάσετε, εσύ θα σηκώσω πέτρες. Και εμείς δεν θέλουμε να σηκώσει πέτρες. Θέλουμε να εμάς που σήκωσε να μας χρησιμοποιήσει. Γιατί και εμείς πέτρες είμαστε. Πέτρες. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πόσοι πέθαναν? 4.000. Και φέρνουν την Κιβωτό. Λέει στο 10 εδάφιο. Α' Σαμουήλ 4.10. Τότε οι Φιλιστέοι επολέμησαν. Και εκτυπήθη ο Ισραήλ και έφυγε έκαστος εις τη σκηνή αυτού. Και έγινε σφαγή μεγάλη φόδρα και έπεσαν εκ του Ισραήλ 300.000. 30.000. Δηλαδή, με την Κιβωτό ήταν καλύτερα ή χωρίς την Κιβωτό? Πώς ήταν καλύτερα? Με την Κιβωτό 30.000, χωρίς την Κιβωτό 4.000. Και θα πει κανείς, όπως είπε ο Ιησούς του Ναβί, όταν έπεσαν οι 36 στη γη, στην πόλη, τι είπε? Κύριε, πού, γιατί, σταμάτα να ρωτάς τον Κύριο γιατί και κοίταξε τον

0: εαυτό σου. Να κοιτάξω τον εαυτό μου. Το αν δεν συμβαίνουν πράγματα που ο Θεός θέλει να συμβούν, καλά, μην ρωτάς τον Κύριο γιατί. Ή αν τον ρωτάς, ρώτα τον με το γιατί να σου δείξει για να κάνεις. Μην τον ρωτάς γιατί δεν το κάνει, γιατί η δουλειά δεν είναι του Θεού. Έλεγε ένας αδερφός, έλεγε δύο πράγματα. Λέει, μην ζητάς ποτέ από το Θεό να κάνει κάτι το οποίο έχει ήδη κάνει. Αυτό το έλεγε ο Σμιθ Γουίγκλσουορθ. Μην ζητάς ποτέ από το Θεό να κάνει κάτι το οποίο έχει ήδη κάνει και μην ζητάς ποτέ από το Θεό να σου κάνει κάτι το οποίο αυτό ζητάει από σένα να κάνει. Καταλαβαίνουμε. Ζητάει από εμάς να κάνουμε. Εδώ ζητούσε από αυτούς να κάνουν. Τι να κάνουν? Να αγιάσουν τους εαυτούς τους. Να ζήσουν μέσα στο πλαίσιο που ο Θεός ορίζει, ώστε ο Θεός να μπορεί να έρθει να χτυπήσει τους εχθρούς τους. Και λέει, και η κυβωτός του Θεού επιάστη και αμφότεροι οι ιοί του ηλί, οφνοί και φινές, εθανατώθησαν. Δηλαδή σε μία μέρα έπεσαν 30.000 Ισραηλίτες, σκοτώθηκε και οφνοί και οφινές και γυρίζει κάποιος αγγελιοφόρος πίσω και κάθεται ο ηλί ψηλά κάπου σε μια καρέκλα, περιμένει τα νέα και καθώς ακούει ότι η κυβωτός του Θεού πιάνεται, γυρίζει, πέφτει πίσω και σκοτώνεται και ο αρχιερέας μέσα σε μία μέρα. Όλα αυτά. Ο Κύριος θα αγιάσει το όνομά του, αδερφοί. Θα αγιάσει το όνομά του. Και προσέξτε, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από πατερίτσες για να αγιάσει τον εαυτό του. Και να σας πω και κάτι, ούτε εμάς μας έχει ανάγκη. Χάρη μας κάνει. Αμήν. Γιατί μας αγαπάει. Αμήν. Μας αγαπάει. Δεν σκέφτεται ο Θεός, τι θα πει εκείνος αν κάνω έτσι. Ή τι θα πει ο άλλος. Εδώ σκέφτηκε ο Θεός, τι θα πούνε οι Φιλιστέοι εάν πιαστεί η κυβωτός. Το σκέφτηκε? Δεν το σκέφτηκε. Δεν τον νοιάζει τον Κύριο. Ο Κύριος θα υψώσει το όνομά του. Πάνω από το κάθε τι. Και γι' αυτό μας κάλεσε εμάς. Για να τον υψώσουμε πάνω από το κάθε τι. Και είναι η ώρα να υψωθεί ο Κύριος. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, έχει ανάγκη να υψωθεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί είπε, όταν εγώ υψωθώ, θα ελκύσω πάντας προς τον εαυτό μου. Έχουμε την περίπτωση του Δαβίδ. Βασιλιάς ο Δαβίδ. Και τον χρήει ο Σαμουήλ. Περνάει ο Δαβίδ μέσα από τόσες δυσκολίες. Ο Κύριος μαζί του. Τον άφησε? Ο Κύριος τον Δαβίδ ποτέ, αδερφοί? Δεν τον άφησε. Ήταν μαζί του. Και περνάει μέσα από όλες τις καταστάσεις, περνάει μέσα από το διωγμό, περνάει μέσα από το κυνηγητό και τελικά γίνεται ο βασιλιάς του Ισραήλ. Μέσα στη δόξα. Και φτάνουμε σε εκείνο το απόγευμα που ο Δαβίδ ανεβαίνει πάνω στο δώμα και βλέπει απέναντι αυτή την όμορφη γυναίκα. Και τα μάτια του κάνανε πουλάκια. Γιατί έριξε τα μάτια του σε ξένη γυναίκα. Βλέπεις, από την αμαρτία δεν εξαιρείται κανένας. Δεν με νοιάζει πόσο χρόνο είσαι ή σε ποια κατάσταση είσαι. Έχεις ένα παράδειγμα εδώ, το Δαβίδ. Βασιλιάς, γεμάτος με την παρουσία του Θεού, γεμάτος με τη δόξα του Θεού, με τόσους ύμνους, με τόση λατρεία, με τόση αποκάλυψη και ρίχνει τα μάτια του σε μία γυναίκα και αμαρτάνει ο Δαβίδ. Και μιχεύει. Και στείνει ολόκληρη ραδιουργία για να σκοτώσει τον άντρα της. Ναι, αλλά αυτός είναι ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ. Και ο Θεός, όταν ο Δαβίδ παίρνει την άρπα, είναι μαζί του, ανεξάρτητα τι κάνει. Το έχουμε ακούσει αυτό? Ναι, δεν έχει σημασία τι κάνω εγώ. Ο Θεός με αγαπάει και δεν πρόκειται να με αφήσει. Κοίταξε εδώ τι έκανε στο Δαβίδ. Τι έκανε? Τι κάνει ο Κύριος? Στέλνει τον προφήτη και πάει ο Νάθαν. Α' Σαμουήλ κεφάλαιο 12, εδάφιο 7. Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ. Γιατί πριν του έχει πει όλη αυτή την ιστορία με την αμνάδα και λέει ο Δαβίδ εξοργίστηκε και λέει αυτός που πήρε την αμνάδα του φτωχού είναι άξιος θανάτου. Και του λέει ο προφήτης, εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος, Δαβίδ. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σε έχρισα βασιλέα επί των Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα από τα χέρια του Σαούλ και έδωκα σε σένα τον οίκο του Κυρίου και τας γυναίκας του Κυρίου σου στον κόλπο σου και έδωκα εισέ τον οίκο του Ισραήλ και του Ιούδα και αν τούτο ήταν ο λίγο ήθελα προσθέσει σε σένα τι αυτά και τι αυτά. Και σκέψου ότι ο Κύριος μιλάει σε σένα τώρα. Τι είναι αυτό το οποίο είσαι ανάγκη? Έλα σε μένα και εγώ μπορώ να σου δώσω ό,τι έχεις ανάγκη και να σου προσθέσω κιόλας ακόμα περισσότερα. Μη στρέφεσαι αλλού να τα βρεις. Εγώ τα έχω. Θα σου πρόσθετα, λέει, τι αυτά και τι αυτά. Γιατί κατεφρόνησες το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακό εις τους οφθαλμούς αυτού. Δηλαδή, όταν ο Δαβίδ ύψωσε τα μάτια του και είδε τη Βηθσαβέ, εκείνη την ώρα ο Δαβίδ τι έκανε? Καταφρόνησε το λόγο του Κυρίου. Δηλαδή όταν εγώ κάνω οποιαδήποτε αμαρτία, τι κάνω? Καταφρονώ το λόγο. Ο οποίος μου ζητάει να επακούσω σε αυτά που ο Θεός έχει πει. Και λέει, κατεφρόνησε το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξει το κακό εις τους οφθαλμούς αυτού. Ουρία το Χεταίο επάταξε σε ρομφαία και τη γυναίκα του έλαβε στον εαυτό σου γυναίκα και αυτόν τον θανάτωσε εν τη ρομφαία των ιών αμών. Τώρα λοιπόν, προσέξτε τι του λέει ο Κύριος. Δεν θα αποσυρθεί ποτέ ρομφαία εκ του οίκου σου. Βλέπετε, τι κάνει η αμαρτία, αδερφοί? Η αμαρτία έχει κόστος. Πονάει ο Κύριος όταν αμαρτάνεις, αλλά αυτός ο οποίος την πληρώνει ποιος είναι? Λέει, μπορεί η αμαρτία σου να βλάψει άνθρωπο όπως εσένα. Δεν θα αποσυρθεί ποτέ ρομφαία εκ του οίκου σου, επειδή με κατεφρόνησες και έλαβες τη γυναίκα Ουρίου του Χεταίου για να είναι γυναίκα σου. Ούτω λέει ο Κύριος, ιδού θέλω επεγείρει εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου και θέλω λάβει τα γυναίκα σου έμπροσθεν τον οφθαλμό σου και δώσει αυτάς εις τον πλησίον σου και θέλει κοιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτου. Και λέει στο 12, διότι εσύ έπραξας κρυφίως. Και λέω, καθώς διάβαζα τα δάφια αυτά, λέω, Κύριε, κάνουμε πράγματα πολλές φορές και νομίζουμε ότι δεν μας βλέπει κανένας. Φώναξε, έβαλε ο Δαβίδ, πήγαν και φέραν τη Βηθσαβέ και την πήρε. Κοιμήθηκε μαζί της και μετά στο βράδυ, στο σκοτάδι, την ξανά στείλε πίσω. Και μετά αυτή στα κρυφά του στέλνει μηνυτή και του λέει, είμαι έγκυος. Και στέλνει αυτός αμέσως να φέρουν τον Ουρία από τη μάχη, τον στέλνει στο σπίτι του, αυτός ήταν άνθρωπος δίκαιος, δεν πήγε με τη γυναίκα του, κοιμήθηκε έξω στο κατόφλι. Γιατί το έκανες αυτό, Ουρία? Δίκαιος άνθρωπος. Μη γέννητο ο λαός του Θεού να είναι στη μάχη και εγώ να ευχαριστιέμαι το σπίτι μου. Και τι κάνει ο καλός Δαβίδ? Τον ποτίζει ποτό, τον μεθάει και τον ξαναστέλνει σπίτι. Και ο άνθρωπος πάλι το ίδιο. Και τελικά στέλνει, καλεί τον Ιωάβ και του λέει θα επιτεθείς στην πόλη, θα δεις το σημείο που είναι οι πιο καλοί μαχητές, θα βάλεις τον Ουρία μπροστά, θα πας, θα συρθείτε πίσω ώστε να πεθάνει ο Ουρίας. Και σκοτώνει τον Ουρία. Κρυφά όλο αυτό. Δεν με βλέπει κανένας. Κοιτάξτε τι κάνει η αμαρτία στον άνθρωπο, αδερφή. Αμαρτάνει ο άνθρωπος, πέφτει πέπλο στα μάτια του και νομίζει ότι κανένας δεν ξέρει τίποτα. Δεν σε βλέπει κανένας. Είσαι εσύ μόνος στο σπίτι σου. Μες στη σκέψη σου. Με τα μάτια σου. Αν είσαι στο στόμα σου, δεν τρέχει τίποτα. Θα σου πω κάτι, αλλά μην το πεις σε κανέναν. Νίκο, θα σου πω κάτι που έκανε η Μαρία, αλλά μην της το πεις. Και ο Κύριος λέει, ό,τι πείτε κρυφά στο δώμα θα ακουστεί υπό τον ήλιο, να το ακούσουν όλοι. Και του λέει, εσύ έπραξες κρυφίως, αλλά εγώ θα κάνω τούτο το πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Υπάρχει σήμερα, αδερφοί, στον κόσμο επάνω. Πόσους χριστιανούς έχουμε? Θυμάμαι όταν είχα πιστέψει, τα χρόνια εκείνα, ήταν στατιστικά, λέγανε ότι ήταν περίπου 300 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, τότε βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Ας πάρουμε τώρα ότι οι χριστιανοί, οι αναγεννημένοι, οι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, είναι πάνω από 600-700 εκατομμύρια, πιστεύω ότι είναι παραπάνω. Έτσι. Πόσοι χριστιανοί έχουν περάσει μέσα σε όλους τους αιώνες. Λένε ότι όταν βρεθούμε στην παρουσία του Θεού, θα είναι δισεκατομμύρια οι άνθρωποι που θα είναι εκεί μέσα στη δόξα. Λοιπόν, υπάρχει ένας από αυτούς που να μην ξέρει την αμαρτία του Δαβίδ? Υπάρχει ένας που να μην την ξέρει? Όλοι την ξέρουν. Και δεν την ξέρουν μόνο οι πιστοί. Την ξέρει και ο κόσμος που δεν ξέρει. Την αμαρτία του Δαβίδ την ξέρουν όλοι. Του λέει, εσύ τα πράττεις το κρυφό, αλλά εγώ θα το κάνω μπροστά σε όλο τον Ισραήλ. Και κατέναντι του ηλίου. Δηλαδή δεν θα υπάρχει, Δαβίδ, κανένας που να μην μάθει αυτό το οποίο έκανες. Αυτή είναι η αμαρτία, αδερφή. Ο Κύριος ξέρουμε τι θέλει να φαίνεται στη ζωή μας. Υπάρχει μια αντιπαραβολή. Ο Κύριος είπε, ούτως ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους. Για να δουν τι, λέει, τα καλά σας έργα. Και να δοξάσουν τον Πατέρα μου τον εν της ουρανής. Αυτό είπε ο Κύριος. Δεν είπε ο Κύριος να ζει ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία, ώστε να γίνονται τελικά να αναγκάζεται ο Θεός να το κάνει βούκινο, ώστε ο άνθρωπος να πληρώσει το κόστος. Γιατί η αμαρτία έχει κόστος. Και ο Θεός είναι δίκαιος, αδερφοί. Δίκαιος. Και να σας πω κάτι. Είναι πολύ καλύτερο ο Θεός να φανερώσει, ώστε να τακτοποιηθεί ο άνθρωπος και να σωθεί για όλη την αιωνιότητα, παρά να κρατήσει ο άνθρωπος την καλή του φήμη και τελικά να πάει στην κόλαση. Είναι πολύ καλύτερο. Και ακόμα καλύτερο είναι ο άνθρωπος να μην αμαρτήσει. Να ακούσει τον Κύριο, να υποταχθεί στο θέλημά του, να υποταχθεί στο λόγο του, ώστε να μπει μέσα στην παρουσία του Θεού με δόξα. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Ακόμα καλύτερο. Αν δεν υπήρχε αμαρτία, δεν θα χρειαζόταν όλη αυτή η ταλαιπωρία. Θυσίες, ζώα, αίμα και τελικά το αίμα του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Γιατί? Εξαιτίας της αμαρτίας. Εξαιτίας της αμαρτίας. Και εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε ό,τι κάνουμε και δεν τρέχει τίποτα, δεν παίρνει κανένας χαμπάρι. Σας έχω πει ότι έχω μέσα μου ένα συναίσθημα καθώς ζω και πολλές φορές στα πιο παλιά χρόνια της ζωής μου, όταν ήμουν πιο νέος στην πίστη, είχα μέσα μου τη συνέστηση ότι αν κάνω κάτι στραβό, την ίδια στιγμή θα το ξέρουν όλοι. Έτσι αισθανόμουν. Ότι θα το ξέρουν οι αδερφοί, ότι θα το ξέρει η εκκλησία όλοι, ότι θα το ξέρει, θα το μάθει όλος ο κόσμος. Έτσι αισθανόμουν μέσα μου. Και αυτό με κρατούσε. Με κρατούσε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Όλα καλά. Αν θέλεις τον Κύριο, καλά είναι μόνο όταν εκείνος λέει ότι όλα είναι καλά. Όταν ο Κύριος λέει όλα είναι καλά, λίαν, τότε είναι καλά. Αμήν. Και τον αφήνουμε να μας ορίσει εκείνος. Να μας ορίσει εκείνος, αδερφοί. Αυτό που εκείνος θέλει. Όπως όρισε αυτός και όπως θέλει εκείνος μέσα στην παρουσία του. Αλλιώς, σας είπα, αν δεν αφήσεις τον Θεό να ορίσει τη ζωή σου, κάποιος άλλος θα σε ορίσει. Γιατί λέτε στην Αποκάλυψη, θυμάστε όταν μιλάει για το θηρίο το οποίο θα έρθει, τι να κάνει τους ανθρώπους, να βάλει?
1: Χάραγμα.
0: Χάραγμα. Δηλαδή ο διάβολος θέλει να κάνει, να χαράξει τον άνθρωπο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θέλει να βάλει τη σφραγίδα του επάνω στον άνθρωπο, στο χέρι, το δεξί χέρι, στο μέτωπο, για να πει όποιος τον βλέπει τον άνθρωπο να λέει αυτός είναι δικός μου. Και είναι χάραγμα, ώστε να μην μπορεί να φύγει αυτό. Γι' αυτό λέει ότι όποιος πάρει το χάραγμα του θηρίου, δεν μπορεί μετά να επιστρέψει. Αυτός είναι ο διάβολος, θέλει να ορίσει τον άνθρωπο. Να τον ορίσει. Και απ' την άλλη έχουμε τον Κύριο, ο οποίος θέλει να μας κάνει όπως είναι εκείνος. Γεμάτους με τον καρπό του. Και ο Θεός θέλει να βάλει επάνω μας τη δική του σφραγίδα. Ξέρετε ότι ο Θεός, απ' την αρχή της ιστορίας, έκανε διαθήκη να σφραγίσει τον άνθρωπο. Κοιτάξτε τι λέει για τον Αβραάμ στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4. Διαβάζω εδάφιο 11. Λέει τον Αβραάμ, πατέρας της πίστης, από τον οποίο θα ακολουθούσε όλος ο καρπός της πίστης που θα έφτανε στο Μεσσία και σε όλους εμάς. Λέει, και έλαβε το σημείο της περιτομής, σφραγίδα της δικαιοσύνης, της εκπίστεως της εν τη ακροβιστία, για να είναι αυτός πατέρας πάντων των πιστευόντων, ενώ υπάρχουν εν τη ακροβιστία, διαναλογιστεί και εις αυτούς η δικαιοσύνη. Έβαλε ο Θεός τον Αβραάμ, τον διέταξε, να κάνει περιτομή. Και του είπε, η περιτομή αυτή είναι η σφραγίδα της δικαιοσύνης σου, το ότι πίστεψες αυτό που εγώ σου είπα και εγώ έβαλα επάνω μου τη σφραγίδα σου. Τι ήταν η περιτομή αυτή? Αφαιρούσαν ένα κομμάτι της σάρκας από το αγόρι και αυτό ήταν η περιτομή. Και ο Κύριος του λέει, η αφαίρεση της σάρκας από πάνω σου είναι η σφραγίδα επάνω σου ότι είσαι πιστός. Σήμερα ο Κύριος θέλει εμείς να κάνουμε περιτομή. Ποια είναι η περιτομή, λέει? Της καρδιάς. Της καρδιάς. Θέλει να αφήσεις τον Κύριο να αφαιρέσει από πάνω σου την αμαρτία, το σκοτάδι, τις κακές επιθυμίες, ό,τι είναι του κόσμου, να το βγάλει ο Θεός από πάνω σου, για να βάλει ο Κύριος, να μπορεί ο Θεός να βάλει επάνω σου τη σφραγίδα Του.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλουμε να έχουμε τη σφραγίδα του επάνω μας. Διαβάζω από την προς Εφεσίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 11. Λέει, «Εν αυτό εις τον οποίον και ελάβαμε κληρονομία, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα, κατά τη βουλή του θελήματος αυτού». Δηλαδή, από τη στιγμή που δέχεσαι τον Κύριο, ο Κύριος τι κάνει? Έχει μια άγια πρόθεση για τη ζωή σου και εάν τον αφήσεις, θα σε ορίσει να μπεις μέσα σε αυτή την πρόγνωση και να ζήσεις. Την καλή πρόθεση, που λέει. Προοριστέντες κατά την πρόθεση. Και λέει στο 12, για να είμαστε σε έπαινο της δόξας του, εμείς οι προελπίσαντες εις το Χριστό. Ο έπαινος της δόξας. Δηλαδή, όταν σε βλέπει κάποιος, τι να λέει? Να μπορεί να δει το μεγαλείο της δόξας του Θεού καθώς σε βλέπει. Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις το οποίον και Ευαγγέλιο δηλαδή, πιστεύσαντες, τι έκανε ο Θεός? Εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Αμήν. Θέλει ο Θεός να σε σφραγίσει για να λέει, κοίτα, αυτός είναι δικός μου και δεν έχει καμία εξουσία κανένας άλλος επάνω. Ώστις είναι ο αραβόν της κληρονομίας μας μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινο της δόξης αυτού. Αμήν. Σε σφραγίζει με το Πνεύμα Του και από την ώρα εκείνη το Πνεύμα του Άγιο ξεκινάει μια δουλειά μέσα και λέει ότι σε αυτόν, λέει, στο 11, στον οποίο λάβαμε και κληρονομία. Τι να τις κάνεις τις ανθρώπινες κληρονομίες? Μου έλεγε κάποιο άτομο για κάποιο συγγενικό άτομο το οποίο πέθανε και την ώρα που πέθανε, λίγο πριν πεθάνει, ενώ ήταν στη διαδικασία να πεθάνει, έλεγε, να πει στον τάδε ότι το μισό χωράφι ανήκει σε μένα. Ανήκει στην οικογένειά μου. Τέλος πάντων. Να του πει, το μισό χωράφι ανήκει στην οικογένειά μου. Θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια εκεί που δουλεύω, έχει ένα μαγαζί πιο πέρα και καθώς πήγε, ο άνθρωπος πήγαινε, ήταν δύο συνέτεροι, ο ένας πήγε να ανοίξει το πρωί το μαγαζί και την ώρα που άνοιγε το μαγαζί, ξέραν, ήρθαν ληστές και τον χτύπησαν, τον πυροβόλησαν. Του πήραν τις επιταγές, του πήραν τα μετρητά που είχε και ήρθε τα ασθενοφόρο, τον πήρε και καθώς πήγαινε στον δρόμο ξεψύχησε. Και έλεγε καθώς έφυγε στον δρόμο στον άλλο που ήταν μαζί του, να πεις να μπλοκάρει τις επιταγές και να μπλοκάρει και εκείνη την επιταγή και να μπλοκάρει και εκείνη την επιταγή και να μην αφήσει το γραμμάτιο αυτό, να μην το πάρουνε. Ξεψύχησε. Τελείωσε. Τι να τα κάνεις όλα αυτά? Εδώ σου λέει ο Παύλος, σε αυτόν στον οποίο λάβαμε κληρονομία. Θες άλλη κληρονομία? Εξάλλου, τι μπορείς να πάρεις μαζί σου? Τίποτα. Δεν πά να έχεις την τράπεζα, δεν πά να έχεις ακίνητα, δεν πά να έχεις μετοχές, δεν πά να έχεις θηρίδες με χρυσό μέσα. Τι θα πάρεις? Τι λέει? Γυμνός εξήλθα, γυμνός θα επιστρέψω. Γυμνός θα επιστρέψω.
2: Αμήν.
1: Αφήσουμε τον Κύριο να μας σφραγίσει, αδελφοί. Και όταν ο Θεός σε σφραγίσει, η σφραγίδα αυτή του Πνεύματός του έχει ένα σκοπό ο Θεός να κάνει. Αμήν. Θέλετε να το δούμε το σκοπό? Διαβάζω την προς Ρωμαίους 8:1. Και να μην θέλετε, εγώ θα σας τον πω. Ακαδημαϊκά ρώτησα. Ρωμαίους 8:1 λέει, δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκριση τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περπατούντες κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα.
2: Αμήν.
1: Καμία κατάκριση. Σας φραγίζει με το Πνεύμα Του, ώστε να περπατάς χωρίς να έχεις κατάκριση μέσα σου. Καθώς βαδίζεις με το Πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Απούμε αμήν.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Επειδή το αδύνατο εις τον νόμον, καθότι ήταν ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιόν, με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατάκρινε την αμαρτία στη σάρκα Του. Ξέρετε τι λέει ο Παύλος. Αυτό που δεν μπορούσες εσύ να κάνεις, γιατί ήσουν αδύναμος εξαιτίας της σάρκας σου, ο Χριστός το έκανε πάνω στο σταυρό για σένα αιώνια. Αιώνια. Κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα του. Για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου σε εμάς που δεν περπατάμε με τη σάρκα, αλλά με το πνεύμα. Μας δίνει ο Κύριος το πνεύμα του για να μάθουμε να περπατάμε με το πνεύμα. Γιατί αυτοί που ζουν με τη σάρκα φρονούν τα της σαρκός. Αυτοί που ζουν με το πνεύμα φρονούν τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος. Το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα στο Θεό, επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε δύναται. Δεν μπορεί. Ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει με τη σάρκα δεν μπορεί να υποτάξει τον εαυτό του στο φρόνημα του Θεού. Όλα του είναι δύσκολα. Μα δεν μπορείς, πώς μπορείς να κρατιέσαι να μην πίνεις, να μην καπνίζεις, να μην κοιτάς άλλες γυναίκες ή να μην κοιτάς άλλους άντρες. Σιγά τα ΟΑ. Σιγά. Κοιτάει ο άνθρωπος γιατί τυφλώνεται, αδερφοί. Και όταν ο άνθρωπος είναι σώα στα φρένα, τα σφρένας, δεν έχεις ανάγκη να κοιτάξεις πουθενά άλλο. Και μόνος σου να είσαι που κοιτάς. Στον Κύριο. Κοιτάς να αρέσεις εκείνον. Τι να τα κάνεις τα υπόλοιπα. Βάλτα στη ζυγαριά δεν αξίζει τίποτα. Τίποτα. Όσοι δε είναι της σαρκός δεν δύναται να αρέσουν εις το Θεό. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά εάν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι μέσα σας, το μεν σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Και ρωτάω, σε πόσους από εμάς είναι που ζει ο Χριστός μέσα τους. Ξέρετε σε ποιους ζει ο Χριστός μέσα τους. Κοιτάξτε πώς το λέει. Λέει, εάν δε κατοικεί μέσα σας το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησού από τους νεκρούς, ο αναστήσας τον Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει τα θνητά σώματά σας δια του πνεύματος που κατοικεί μέσα σας. Στο 14 λέει, κοιτάξτε σε ποιους ζει το πνεύμα του Θεού μέσα τους. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Να το πούμε μαζί όλοι. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Με άλλα λόγια, τη ζωή σου ποιος την κάνει κουμάντο. Την κάνει ο Κύριος ή την κάνεις εσύ. Την κάνει ο Κύριος ή κάνεις εσύ ό,τι θες όπως θες. Ορίζεις τη ζωή σου εσύ, το τι θα κάνεις εσύ, το πού θα πας εσύ, το πώς θα πας εσύ, το τι θα κάνεις. Θυμάστε τον Φίλιππο, αδερφή. Ήταν στη Σαμάρια ο Φίλιππος. Και περνούσε ωραία στη Σαμάρια. Ωραία. Διαμάντι. Εκκλησία μεγάλη, θαύματα πολλά, πολύ ωραία. Και ξαφνικά εκεί που περνάει ωραία, τον παίρνει ο Κύριος και τον πάει σε μία έρημο στη Γάζα. Για να βρει ποιον. Ένα άνθρωπο. Ένα άνθρωπο. Θα μπορούσε ο Φίλιππος να πει, είναι σαν να σκέψου τώρα να σε πάρει ο Κύριος από εδώ εσένα και να σε πάει στη Σαχάρα. Όσο παίρνει το μάτι σου, έρημος. Μάμα, όταν πήγαμε στην Αίγυπτο, ήταν 50 με 60 χιλιόμετρα ευθεία. Και δεξιά και αριστερά έρημος. Έβλεπες μόνο άμμο, άμμο, άμμο, άμμο, άμμο. Μα εδώ είναι ωραία. Τώρα θα πιάσει το κρύο. Όσοι έχουν και τζάκι θα βάλουν και φωτιά, θα κάνουν στο τζάκι, θα είναι θαυμάσια. Θα ερχόμαστε στην εκκλησία, θα έχουμε συναναστροφή, θα είμαστε πολύ όμορφα. Τον πάει στη Γάζα για να βρει ένα άνθρωπο. Σήμερα μπορεί ο Κύριος να σε σηκώσει με το αεροπλάνο να πας κάπου. Τι θα πεις. Θα πεις, υπάρχουν πολλοί, σε πολλά μέρη που ο Κύριος στέλνει που έχουν πόλεμο. Αδερφοί. Σε πολλά μέρη. Γιατί ο Κύριος αγαπάει τις ψυχές. Μπορεί ο διάβολος να θέλει να τις σκοτώσει, αλλά ο Θεός τις αγαπάει. Και εμείς τι θα πούμε? Πού να πληρώσουμε τώρα τόσα έξοδα? Να πάμε να βρούμε μια ψυχή τώρα. Εντάξει, να ήταν καμία εκκλησία να πάμε να κηρύξουμε, πήγαινε και ερχόταν. Αλλά για μια ψυχή να πας τόσο κόπο? Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ιοί του Θεού. Και θα πει και ο άλλος, κι αν μου συμβεί και τίποτα, άμα τύχει τίποτα στραβό. Μάστε την ομολογία του Αρφού Θέμη όταν πήγε στην Ινδία. Πήγαν από ένα χωριό οι μάγοι, μαζί με τους όλοι μαζί, και τους είπαν, εάν θα προσευχθείτε να βρέξει, γιατί πέθανε το χωριό, δεν είχαν νερό, εάν δεν βρέξει, τελειώσατε. Τελειώσατε. Εκεί τι θα πεις? Black is the night on the mountains. Προσευχθήκανε και έβρεχε τρεις μέρες σταμάτητα. Τρεις μέρες. Αλλά θα πεις, όταν βρεθείς μες στη δυσκολία, τι θα πεις? Τι θα πεις? Κύριε, ήρθα να σε υπηρετήσω και θα βρω και τον πελά μου. Σκεφτείτε λίγο τον Ιερεμία που τον έβαλαν μέσα στο βόθρο, στη φυλακή, η οποία ήταν βόθρος, χωμένο μέχρι απάνω, μέσα στην υγρασία. Ψωμί δεν του έδιναν, φαϊτού δεν του έδιναν, τον είχαν εκεί πέρα. Γιατί, αδερφοί? Γιατί ο Ιερεμίας μπήκε εκεί? Γιατί κήρυτε το λόγο? Και θα μπορούσε ο Ιερεμίας να πει, τι έκανα? Μου είπες να κηρύξω και τους κήρυξα και να που βρίσκομαι. Να που βρίσκομαι. Έφτασε στο σημείο να πει, θα το ράψω και δεν θα ξανανοίξω το στόμα μου. Και μετά από λίγο λέει, ο λόγος του Θεού ήταν σαν φωτιά μέσα στα σπλάχνα μου και δεν μπορούσα να χαλινώσω τον εαυτό μου. Έπρεπε να ανοίξω να βγει ο λόγος.
2: Αμήν.
1: Όσοι διοικούνται από του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ή του Θεού. Και ρωτάω, αδερφοί, εσύ έχεις αυτό το λόγο που είχε ο Ιερεμίας μέσα σου? Τον έχουμε? Τον μιλάμε? Τον μιλάμε? Τον μιλάμε, αδερφοί, το λόγο? Έχεις φωτιά μέσα σου να αισθάνεσαι ότι καίγονται τα σπλάχνα σου για το λόγο του Θεού να βγει? Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας για να φοβάστε πάλι. Δηλαδή πριν τι κάναμε? Πριν λάβουμε το πνεύμα να διοικεί τη ζωή μας, τι κάναμε?
3: Φοβόμασταν.
1: Είχαμε κάθε είδους φόβους. Φόβο θανάτου, φόβο αρρώστιας, φόβο να μην συμβεί το ένα, φόβο να μην συμβεί το άλλο. Αυτό ήταν τώρα πριν λάβουμε το πνεύμα. Πριν να μας διοικεί το Πνεύμα του Θεού. Γιατί τώρα που μας διοικεί, φοβάται κανένα? Αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα, είμαστε τέκνα. Πώς είμαστε τέκνα? Ωραία. Εάν είσαι τέκνο, είσαι και κληρονόμος. Δηλαδή μπορείς να πας στον Κύριο μπροστά και να πεις, Κύριε, ό,τι έχεις είναι δικά μου. Αμήν. Ό,τι έχεις είναι δικά μου. Τι έχεις? Τι έχει ο Θεός? Αγάπη. Αμήν. Πάρε όλο τον καρπό. Η αγάπη του, η χαρά του, η ειρήνη του, η πίστη, η αγαθοσύνη, η πραότητα, η δικαιοσύνη. Βάλε τα πάντα από όλο τον καρπό του Πνεύματος. Αμήν. Που είναι ο Θεός, είναι δικά μου.
2: Αμήν.
1: Η υγεία είναι δική μου. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Είσαι συγκληρονόμος του Χριστού. Τι θα κληρονομήσεις? Ό,τι κληρονόμησε και ο Κύριος. Δεν σταματάει εκεί όμως. Έχει ένα εάν μετά. Εάν συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας Του. Δηλαδή, όλη αυτή η κληρονομία για να την πάρεις, από τι θα περάσεις? Αδερφοί, να σας πω κάτι. Θα μας βάλει ο Κύριος να κρίνουμε τους δαίμονες. Θα μας βάλει να κρίνουμε έθνη αμαρτωλά. Θα μας βάλει να βασιλέψουμε πάνω στα έθνη. Αυτό πώς θα γίνει? Εάν δεν σε μάθει ο Θεός. Εάν δεν σε διδάξει. Να ρωτήσω κάτι. Το συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα, σταματήσουμε εδώ. Είναι κανείς από ανάμεσά μας που να είχε αντεκδικήσεις με ανθρώπους κληρονομικές, οικονομικής φύσεως και τέτοια. Σε βάζει τώρα ο Θεός στο θρόνο, σε καλεί και σου λέει, κοίτα, κάτσε στο θρόνο και κρίνε αυτούς που είναι αμαρτωλοί. Και φέρνουν μπροστά στον Νίκο αυτόν ο οποίος του είχε καταπατήσει το χωράφι. Μπορεί ο άνθρωπος για τους 5 πόντους, 5 πόντους, και μου παίρνει κάποιος το οικόπεδο, παίρνει του Νίκο το οικόπεδο 5 πόντους, και έρχεται ο Κύριος και του λέει, Νίκο, κάτσε στο θρόνο και κρίνε. Και του φέρνει μπροστά αυτόν ο οποίος του έχει κάνει τη ζωή πατίνη. Τι θα κάνει ο άνθρωπος? Ο Νίκος ξέρει ότι θα κάνει. Θα πει, αν ήταν εν ζωή και μπορούσε να το συγχωρήσει, θα το σκέπαζε. Αλλά εκείνη την ώρα που θα φέρει μπροστά μας ο Θεός για να κρίνουμε, θα κρίνουμε δίκαια. Αλλά αν μας έβαζε τώρα ο Θεός και μας έλεγε, δικάστε τους ανθρώπους. Πρώτα θα πήγαινες να πιάσεις αυτούς στη γειτονιά που σου έχουν κάνει, που σε κοροϊδεύανε, που σου κάνανε διωγμούς, που σου φερθήκανε άσχημα, και θα τους πεις, τώρα που κάθομαι εγώ στο θρόνο θα περάσεις εσύ καλά. Έτσι θα πούμε. Αλλά ο Θεός όταν θα μας βάλει, αδερφοί, να κρίνουμε, θα έχει βάλει μέσα μας την καρδιά Του και θα κρίνουμε τη δίκαιη κρίση. Τη δίκαιη κρίση. Και θα ξέρει ο Κύριος, θα μπορεί ο Θεός να είναι ήσυχος, ότι η κρίση που θα κάνεις θα είναι σαν να κρίνει Αυτός. Σαν να κρίνει Αυτός. Εάν συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας Του. Άρα, εάν ο Θεός επιτρέπει να περάσεις, και θα περάσουμε. Από πού ξεκινάει, λέει, η κρίση? Η κρίση, λέει ο Πέτρος, ξεκινάει από τον οίκο του Θεού. Εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός πού θέλει φανεί? Έτσι λέει. Εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται. Καταλαβαίνουμε γιατί πολλές φορές λέει να συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας Του. Γιατί έχει ο Θεός να χτίσει μέσα σου ένα χαρακτήρα για να μπορεί να σε εμπιστευτεί ο Θεός και να πει, κοίτα, είναι ο Νίκος, είναι η Μαρία, είναι η Κική, σαν να είμαι εγώ. Να είναι ο Θεός ήσυχος. Να ξέρει ο Θεός ότι σε στέλνω και ξέρω ότι θα ενεργήσεις σαν να ήμουν εγώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλει να σε στείλει και να είναι Αυτός εκεί. Να είναι Αυτός. Να είναι το χέρι σου, το χέρι Του, τα πόδια σου, τα πόδια Του, το στόμα σου, το στόμα Του και τα μάτια σου, τα μάτια Του. Και να αισθάνεται ο Θεός ανάπαυση μέσα σου. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα. Εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού και της γης, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τα μάτια μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα Σου μας αγαπάει, Κύριε, μας αγαπάς. Και δεν μας αφήνεις, Κύριε, δουλεύεις μέσα μας. Μέχρι να μας φτάσεις εκεί που θέλεις. Και το βράδυ αυτό, καθώς στεκόμαστε μπροστά Σου, ζητάω Εσύ να περάσεις και να αγγίξεις κάθε καρδιά, Χριστέ μου. Εσύ ο Θεός έλα να εργαστείς μέσα στα βάθη μας. Θέλουμε να μεταμορφωθούμε, θέλουμε να μοιάσουμε σε Σένα. Το Πνεύμα αυτό το οποίο μας έδωσες, το δικό Σου Πνεύμα, να κατοικεί εντός μας, θέλουμε να διοικήσει τη ζωή μας. Θέλουμε να διοικήσει τη ζωή μας. Δες Εσύ κάθε τομέα μας που τον κρατάμε, Κύριε, και κάνουμε εμείς το κουμάντο, θέλουμε να το βγάλεις και θέλουμε να το παραδώσουμε σε Σένα, ώστε Εσύ ο Θεός να διοικήσεις τη ζωή μας και να μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον κάθε ένα από μας για να κάνεις αυτό που θέλεις, Κύριε. Την ώρα αυτή ευλογώ κάθε παιδί Σου. Ευλογώ κάθε τέκνο Σου, Κύριε. Ζητάω Εσύ να μας διαπεράσεις. Στην αγκαλιά Σου είμαστε, Κύριε. Σένα εμπιστευόμαστε. Αμήν. Κύριε, άνοιξε τους οφθαλμούς μας να δούμε τη θέση που μας έδωσες. Μας κάλεσες να είμαστε κληρονόμοι Σου, Κύριε. Κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Αμήν. Και έτσι θέλουμε να ζήσουμε, έτσι θέλουμε να περπατήσουμε μέσα σε αυτή την εξουσία. Και με την εξουσία αυτή, την ώρα αυτή παραδίδουμε. Αμήν. Στα χέρια σου όλα τα αιτήματά μας. Εσύ απαντάς σε κάθε αίτημα, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, εσύ απαντάς σε κάθε χέρι που είναι υψωμένο. Εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού, Κύριε. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ιησού μας Άγιε, ευλογούμε το λόγο σου, Κύριε, μας ζητούμε να μας σκεπάσεις ακόμα μια φορά, Χριστέ μας Άγιε, και να λάβουμε από σένα ό,τι έχεις να μας δώσεις, Χριστέ μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, προκαταβολικά. Αμήν, αδερφή μου. Λουκάς 16:13 μας έθεσε ο Κύριος μια πολύ σημαντική πνευματική αρχή. Λέει, κανείς υπηρέτης δεν δύναται να υπηρετεί ως δούλος σε δύο κυρίους. Γιατί ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλο θα αγαπήσει, ή στον ένα θα προσκοληθεί και τον άλλο θα καταφρονήσει. Δεν δύναστε να υπηρετείτε ως δούλοι στο Θεό και στο μαμονά. Κανένας δεν μπορεί δηλαδή να είναι αφοσιωμένος σε δύο πρόσωπα, σε δύο αρχές, σε δύο συστήματα τα οποία είναι εξ ορισμού αντίθετα μεταξύ τους, αντικρούονται δηλαδή. Και ο μαμονάς, το πλούτος δηλαδή, είναι κυρίως γιατί σου δίνει πολύ δύναμη. Και ο Θεός δίνει πολύ δύναμη, αλλά ένας άνθρωπος αρχικός θα πει το Θεό που να το δω, είναι αόρατος, τα χρήματα τα βλέπω, τον πλούτον το βλέπω, έχω δύναμη με αυτό, να αγοράσω, να πουλήσω, να πάω στον καλύτερο γιατρό, να κάνω τις καλύτερες διακοπές, μου δίνει εδώ στη γη αυτά που θα μπορούσε να μου δώσει ο Θεός και αν μου τα δώσει. Και πάμε στο Ματθαίον 6:19, εξαιτίας αυτής της αρχής, ο Κύριος Ιησούς δίδαξε «Μη θησαυρίζετε για σας θησαυρούς πάνω στη γη, όπου σκόρος και σκουριά τους αφανίζουν και όπου κλέφτες κάνουν διάρρηξη και τους κλέβουν. Αλλά θησαυρίζετε για σας θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε σκόρος ούτε σκουριά τους αφανίζουν και όπου κλέφτες δεν κάνουν διάρρηξη ούτε τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου». Το πώς βλέπει, αδερφή, κάποιος τα χρήματα και την περιουσία και πώς τα χειρίζεται, πώς τα αντιμετωπίζει, φανερώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η καρδιά του. Αυτόν που αγαπώ, σε αυτόν που δίνομαι, με αυτόν που ασχολούμαι, έως και αν προσπαθώ να το συγκαλύψω, είναι αυτόν που μου αρέσει. Μπορεί να προσποιήσω ότι δεν σε νοιάζει, αλλά θα φανεί στο χρόνο. Θα μου βγαίνει με διάφορους τρόπους, απρόσμενους, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και απόψε δηλαδή θα μιλήσουμε για τον πλουτισμό και κυρίως την επιστολή Ιακώβου που μας προμηθεύει με κάποια τεστ για να ελέγξουμε τη γνησιότητα της πίστης μας. Και με βάση τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται τα λόγια μας. Και χτίζοντας στη διδασκαλία του Χριστού, παρουσιάζει το πώς βλέπει κάποιος το χρήμα, το μαμονά δηλαδή που λέμε. Και είναι στα πρώτα 6 εδάφια στο 5ο κεφάλαιο της επιστολής Ιακώβου, θα τα δούμε μετά. Μου κάνει εντύπωση, είναι μια πολύ αυστηρή επιτίμηση, αυστηρότερη σε όλη την επιστολή. Και λέμε, Κύριε, εντάξει, ο πλούτος, οι πλούσιοι, τόσο πολύ ενάντια, προσέχετε με τόση πολύ αυστηρότητα. Ο Λόγος του Θεού κυριολεκτικά εναντιώνεται σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι λατρεύουν τον Θεό, αλλά στην πραγματικότητα λατρεύουν το χρήμα. Και μας καλεί η Γραφή να εξετάσουμε την κατάσταση της καρδιάς μας υπό το φως του πώς νιώθουμε για τα υπάρχοντά μας. Τώρα, να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι ο Λόγος του Θεού δεν μας απαγορεύει να έχουμε πλούτο, δηλαδή το να κατέχεις κάτι δεν είναι κακό. Μάλιστα στο Δευτερονόμιο 8:18 ο Μωυσής υπενθύμησε στους Ισραηλίτες στη δεύτερη γενιά που θα έμπαινε στη γη της Ευαγγελίας, θα θυμάσαι τον Κύριο τον Θεό σου, επειδή αυτός είναι που σου δίνει δύναμη να αποκτάς πλούτη. Στην πραγματικότητα, αδερφοί, όλοι μας έχουμε στην κατοχή μας αγαθά. Στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Και όλοι όσοι είμαστε εδώ, σε σχέση με κάποιους είμαστε φτωχοί, σε σχέση με άλλους περισσότερους είμαστε πλούσιοι. Δηλαδή, αν το δούμε παγκόσμια, όλη η γη, όλος ο κόσμος, ό,τι θέλουμε έχουμε. Τουλάχιστον εμείς εδώ. Αυτό που είναι λάθος είναι η αγάπη για το χρήμα. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, φίλος του αργυρίου. Ο ίδιος ο Θεός που μας δίνει τα πάντα πλούσια να τα απολαμβάνουμε, είναι ο ίδιος ο οποίος μας προειδοποιεί ότι αν αγαπάς το χρήμα θα έχεις μεγάλο πόνο. 1 Τιμοθέου 6:10. Ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, για την οποία, επειδή μερικοί την ωρέγονται, αποπλανήθηκαν από την πίστη και, λέει το κείμενο, εαυτούς περιέπειραν οδύνες πολλές. Περιέπειραν, κατατρύπησαν, περικέντησαν τους εαυτούς τους με οδύνες πολλές. Μα το να έχεις χρήματα είναι ωραία, έτσι, αφού παίρνεις ό,τι θέλεις. Αλλά προειδοποιούμαστε τόσο από τον Παύλο όσο και από τον Ιάκωβο πως η αγάπη για το χρήμα οδηγεί σε κακή χρήση του χρήματος. Κακή χρήση τι σημαίνει? Ένα πράγμα. Για μένα, για τον εαυτό μου, για τις δικές μου ανάγκες, για τους δικούς μου σκοπούς. Και ο Ιάκωβος, όπως είπα, είναι τόσο σκληρή η γλώσσα που χρησιμοποιεί που πολλοί νομίζουν ότι προφανώς απευθύνεται στους ανθρώπους εκτός εκκλησίας. Οι άπιστοι που είναι όλοι η μανία τους με το χρήμα, να αποκτήσουν, να πλουσιεύσουν, να είναι πάνω από τους άλλους. Όμως η επιστολία απευθύνεται σε πιστούς, σε ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στην εκκλησία. Τώρα, παράλληλα, βρίσκονταν και θα βρίσκονται μέσα στην εκκλησία και άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι είναι του Χριστού, αλλά μπορεί να μην είναι καν. Δεν συμβαίνει αυτό? Πόσοι άνθρωποι εύκολα ομολογούν πίστη, αλλά η καθημερινή τους ζωή άλλα λέει. Αυτές οι τόσο έντονες προειδοποιήσεις λένε κάτι. Λένε ότι όλοι μας μπορεί να περιπέσουμε σε τέτοιες αμαρτίες. Δηλαδή δεν βγαίνει κανείς από την εξίσωση, γιατί μπορεί εγώ να μην έχω κανένα πρόβλημα με τα χρήματα τώρα, αλλά να αποκτήσω μετά από 5 χρόνια, 2 χρόνια ή είχα πριν. Λένε πως κανείς μας δεν μπορεί να διαβάσει κάτι από την Αγία Γραφή ή να ακούσει ένα κήρυγμα και να πει εγώ αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Να μην λέμε μεγάλα λόγια. Εγώ δεν πρόκειται, ας πούμε, ότι έχεις υπαλλήλους. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να αδικήσω τον υπάλληλό μου. Η ταπεινή στάση είναι να πει κάποιος εγώ δεν πρέπει να το κάνω ποτέ αυτό. Σαν αρχή δηλαδή. Ιάκωβος λοιπόν από το 5ο κεφάλαιο. Ξεκινάμε μια έντονη ανακοίνωση για την επικείμενη κρίση ενάντια σε όλους όσους πλούτησαν χρησιμοποιώντας κακούς τρόπους. «Ελάτε τώρα», λέει η πλούσιοι, «κλάψτε κραυγάζοντας γοερά», ολολίζοντες λέει το αρχαίο, «για τις ταλαιπωρίες σας που επέρχονται». Μα καλά, επειδή είμαστε πλούσιοι. Όταν λέει «ελάτε τώρα» σημαίνει «προσέξτε, ακούστε καλά εσείς». Το ίδιο ακριβώς «ελάτε τώρα» είπε και πιο πριν, σε όσους έλεγαν πως βαστάνε το μέλλον στα χέρια τους και θα πάμε εκεί ένα χρόνο, θα εμπορευτούμε, θα κερδίσουμε. Δηλαδή βγάζουν το Θεό από την εικόνα, κάνουν τα σχέδια τους και ζητούν μετά εκ των υστέρων το Θεό να τα ευλογήσει. Κλάψτε είναι η εντολή. Μα κλαίμε όταν είμαστε λυπημένοι για κάτι. Το κλάμα ακούγεται, πέθανε κάποιος συγγενής σου, είναι αναμενόμενο. Επίσης σε περιπτώσεις έντονης ντροπής ή ενοχής. Δηλαδή, ο Απόστολος Πέτρος, όταν πρόδωσε τον Κύριο και το κατάλαβε, βγήκε έξω, λέει, και έκλαψε πικρά, μετανιωμένος, εντροπιασμένος. Η αμαρτωλή γυναίκα που έπλυνε τα πόδια του Ιησού με τα δάκρυά της και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της, έκλαιγε επίσης όταν το έκανε. Δηλαδή, συνήθως το κλάμα στη γραφή συνοδεύει τη μετάνοια. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 4, ο Ιάκωβος, στο 9, γράφει: «Συντριφτείτε και πενθήστε και κλάψτε. Το γέλιο σας ας μετατραπεί σε πένθος και η χαρά σε κατήφια». Δηλαδή ο άνθρωπος που έρχεται σε συνέστηση της αμαρτίας του και πραγματικά το καταλαβαίνει, του βγαίνει κλάμα. Και είναι σημαντικό, αδερφοί, να ζητούμε από τον Κύριο το εξής, να μας χαρίζει όχι συναισθηματικά δάκρυα, αλλά να μας δώσει τη χάρη να βλέπουμε την αμαρτία μας, αν την έχουμε κάνει, σε όλη της την ασχήμια. Γιατί το ανάποδο τι είναι? Σκληροκαρδία. Πειράζει, εντάξει, οι άλλοι κάνουν χειρότερα. Πραγματικά να δεις ότι αυτό που έκανες, μεγάλο ή μικρό, είναι άσχημο. Και αυτή η συντριβή να μας οδηγεί σε εξομολόγηση. Που επειδή θα είναι γνήσια, τότε θα έρχεται και με δάκρυα. Είναι έναν αίτημα αυτό που κανείς δεν το ξεπερνάει. Δηλαδή, να ζητάει από το Θεό τη χάρη να ζει σε πραγματική μετάνοια, να είναι ευαίσθητη η ψυχή του σε αυτό. Επιστρέφουμε στο κείμενο. Εδώ βάζει και μια άλλη

έχεις ανθρώπους εναντίον σου να σε περικυκλώνουν ως κάνουν κακό, λες θα ζητήσω βοήθεια από τον Θεό. Ίσως με βοηθήσει. Αν είναι ο διάβολος εναντίον σου, λες θα ζητήσω από τον Θεό. Όταν ο παντοδύναμος έρχεται εναντίον σου, από ποιον να ζητήσεις βοήθεια και να σε βοηθήσει. Και είναι πολλές οι προφητικές αναφορές με τους ολολιγμούς ότι έρχεται η μέρα του Κυρίου, η ώρα της κρίσης του. Κλάψτε και ολολήξτε. Κλάψτε γοερά, θρηνήστε. Και ο Ιάκωβος εδώ, στο 5.1, δίνει το λόγο. Κλάψατε ολολίζοντες επί τες ταλαιπωρίες ημών τας επερχομένες. Έρχονται ταλαιπωρίες, έρχονται δυσκολίες, έρχονται θλίψεις, έρχονται προβλήματα, έρχονται στεναχώριες, τους λέει. Άρα, ετοιμαστείτε. Υπερβολικά, μεγάλη δυστυχία θα έρθει πάνω στους πλούσιους που με κακία πλούτησαν. Πότε θα έρθει αυτή η δυστυχία? Μπορεί μετά το θάνατο. Δεν σημαίνει ότι, γιατί πόσοι πλούσιοι άνθρωποι κακοί ζουν, γερνάνε και πεθαίνουν και δεν παθάνε κάτι. Αν διαβάσετε, αν θυμάστε το Ψαλμό 73, είναι αυτόν το παράπονο του ανθρώπου του Θεού, ότι λέει τρώνε, πίνουν, οι οφθαλμοί τους εξέχουν από το πάχος μια χαρά και ζουν και δεν παθαίνουν τίποτα. Πού είναι τη δικαιοσύνη του Θεού που μας λέει ο Θεός ότι είναι δίκαιος? Αλλά λέει, κατάλαβα όταν πήγα στο ταμείο, είδα τα τέλη τους. Άρα είναι και η μέρα της κρίσης όταν θα σταθούν μπροστά στον Κύριο. Γιατί στο Καταλουκάν 6.24 ο ίδιος ο Ιησούς είπε «Αλίμονος εσάς τους πλούσιους, γιατί έχετε πάρει πλήρως την παρηγοριά σας». Γιατί νόμισαν ότι έχουν και για τον ουρανό, αλλά έχουμε και τώρα συνέχεια. Ό,τι πήρατε δηλαδή αυτό είναι. «Αλίμονος εσάς που είστε χορτασμένοι τώρα, γιατί θα πεινάσετε. Αλίμονο όσοι γελάτε τώρα, γιατί θα πενθήσετε και θα κλάψετε». Και πιο μετά, στο 16ο κεφάλαιο, τους είπε εκείνη τη σοκαριστική για αυτούς ιστορία με τον πλούσιο και τον φτωχό Λάζαρο, για να δώσει μια εικόνα για τις επερχόμενες ταλαιπωρίες. Γιατί, αδερφοί, ο κόσμος τότε είχε μια άλλη αντίληψη, ότι ο φτωχός, ο άρρωστος, είναι ο καταραμένος, όπως το Λάζαρο στην παραβολή. Έτσι νόμιζαν αυτοί, ότι αν ήθελε ο Θεός να τον ευλογήσει, θα τον ευλογούσε με υγεία, με χρήματα. Από την άλλη, είναι ο πλούσιος που δεν τα έκλεψε, έτσι, αλλά είχε κληρονομιά, του ήρθαν καλά όλα θετικά, ευλογία στο χωράφι του, ευλογία η βροχή, ευλογία οι σοδιές του, τα πάντα. Ο Θεός τον ευλόγησε. Άρα, το σκεπτικό τότε ήταν ότι ο πλούσιος είναι ευλογημένος από το Θεό και ο φτωχός είναι καταραμένος από το Θεό. Και Λουκάς 16.24. Στέκεται από μακριά ο πλούσιος που υποφέρει, γιατί δεν είχε σπλάχνα να δώσει στο φτωχό Λάζαρο. Δεν καταδικάζεται επειδή απλώς ήταν πλούσιος. Απλά λέει ότι δεν βοήθησε τον συνάνθρωπό του. Και λέει στον Αβραάμ, «Πατέρα Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε το Λάζαρο να βουτήξει το άκρο του δαχτύλου του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί πονώ υπερβολικά μέσα στη φλόγα αυτή». Και απαντάει ο Αβραάμ, «Τέκνο μου, θυμίσω ότι απόλαυσες τα αγαθά σου στη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα όμως εδώ παρηγοριέται, ενώ εσύ πονάς υπερβολικά». Και αντιδρούσαν βέβαια όταν άκουγαν τέτοια λόγια, γιατί δεν τέριαζε με το σκεπτικό τους. Ο πλούσιος να πάει κόλαση, ο ευλογημένος. Γράφει στου προς Εβραίους πως κάθε παρακοή έλαβε δίκαιη ανταπόδοση. Το ίδιο ουσιαστικά υπόσχεται για το τέλος. Δηλαδή λέει ο λόγος του Θεού ότι στο τέλος ο καθένας θα λάβει ανάλογα με όσα έπραξε. Και θυμάστε ότι Σπύρος αυτή τη ζωή θα το θερήσω. Κάποτε και εδώ, αλλά οπωσδήποτε στην επόμενη. Ιάκωβος 5.1, εκεί που είμαστε. «Ελάτε τώρα οι πλούσιοι, κλάψτε γοερά για τις επερχόμενες ταλαιπωρίες σας». Τι είναι οι λόγοι που αυτοί οι άνθρωποι θα κριθούν και μάλιστα τόσο αυστηρά που να κλαίνε από τώρα? Ποιες είναι οι αμαρτίες οι οποίες προηγήθηκαν? Είναι τέσσερις και θα τις δούμε μία-μία, ώστε να προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να τις αποφύγουμε. Γιατί όπως είπα, μπορεί να μην είμαστε εμείς πλούσιοι, αλλά αδερφοί, δεν είναι το αν κατέχεις τώρα τόσα πολλά ή λιγότερα. Γιατί όπως είπα, είμαστε πολύ πλούσιοι σε σχέση με άλλους λαούς που στερούνται και τα πιο βασικά και είμαστε ίσως φτωχοί για κάποιους άλλους. Το θέμα είναι η καρδιά μας πώς είναι δοσμένη. Ξέρετε, μπορεί να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είναι πραγματικά φτωχός, αλλά μέσα του να έχει αυτόν τον πόθο του μαμονά. Αν ήμουν πλούσιος,

0: αν κέρδιζα το λαχείο, αν κέρδιζα το καζίνο, αν έκανα εκείνο, τι θα έκανα. Και ζει με αυτό το ψέμα συνέχεια. Σαν ένας πλούσιος, ενώ δεν είναι, αλλά η καρδιά του σίγουρα δεν είναι δοσμένη στον Κύριο. Λέει λοιπόν στον Ιάκωβον εδώ, στο 5, το 2. Ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα ρούχα σας τα έχει φάει ο σκόρος. Ο χρυσός σας και ο άργυρος έχουν σκουριάσει και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά. Θησαυρίσατε για τις έσχατες ημέρες. Τώρα, το να συσσωρεύει κάποιος να αποθηκεύει, να μαζεύει, να μαζεύει, να μαζεύει, ήταν και είναι από τις πιο διαδεδομένες αμαρτίες. Τώρα, ξανά κάνουμε παρένθεση για να προσέχουμε τα άκρα, 1 Τιμωθέου 5:8, εννοείται πως ως χριστιανοί πρέπει να φροντίσουμε τις οικογένειές μας, δηλαδή δεν λέμε ένας πιστός οικογενειάρχης που εργάζεται τίμια και παίρνει τα χρήματά του, καλό μισθό, πλούσιο μισθό, θα τα δώσει όλα για το έργο του Θεού και η οικογένειά του να πεινάει. Δεν είναι σοφό, δεν μας το ζητάει ο Θεός αυτό. Λέει, αν κάποιος δεν προνοεί για τους δικούς του και μάλιστα για τους οικείους του, έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος από άπιστο. Δηλαδή, το να μην φροντίζω την οικογένειά μου, όσο μπορώ και πρέπει να το κάνω, με καθιστά, λέει, άνθρωπο χειρότερο και από κάποιον που δεν πιστεύει. Πέραν από αυτό όμως, αυτά που μας δίνει ο Θεός μας τα εμπιστεύεται και για την επέκταση της βασιλείας του. Και καθώς κυριολεκτικά καταδικάζει την πρακτική του να μαζεύει κάποιος, το κάνει δείχνοντας ποιοι είναι οι τρόποι τότε που ο πλούτος μαζευόταν εκείνη την εποχή. Δηλαδή εκτός από την αγορά κτημάτων ή σπιτιών. Λέει, ο πλούτος σας σάπισε. Η φράση αυτή μας οδηγεί να σκεφτούμε για παράδειγμα φαγητά. Να φυλάς σπόρους, γεννήματα της γης σε μεγάλες ποσότητες για να έχεις μετά. Γιατί εκτός της Καινής Διαθήκης το ρήμα σύπο, το σαπίζω δηλαδή, ήταν για το σάπιο φρούτων, το σάπιο κρέας, το σάπιο ξύλο. Και ο Λόγος του Θεού κατηγορεί κατά πάσα πιθανότητα την άχρηστη συσσόρευση φαγητού, το οποίο αναπόφευκτα σαπίζει. Τότε δεν είχαν και καταψύχτες και αυτά να το κρατήσουν μέσα, αλλά και καταψύχτη να έχεις, πόσον καιρό θα το κρατήσεις, πόσες εβδομάδες, πόσους μήνες. Πάλι θα χαλάσει. Όπως ο άφρονας πλούσιος της παραβολής, ο οποίος πίστευε πως Λουκάς 12:19, θυμάστε που λέει θα χτίσω μεγαλύτερες αποθήκες και θα βάλω τον καρπό από τα χωράφια μέσα για να έχω, λέει στο 19, και θα πω στη ψυχή μου, ψυχή έχεις πολλά αγαθά που κοίτονται για έτη πολλά. Αναπαύω, φάγε, πιες, εφραίνου. Αυτός ο πλούτος λέει, σάπισε, λέει η Γραφή. Ήταν άχρηστη αυτή η αποθήκευση. Θυμάστε το μάνα στην έρημο, τους έλεγε ο Κύριος, θα παίρνετε κάθε πρωί, θα τρώτε. Δεν θα παίρνετε παραπάνω, γιατί δεν μπορεί να φυλαχτεί. Κάθε μέρα θα έχετε. Κάποιοι πήγαν και παίρνανε παραπάνω για να μην πάνε την άλλη μέρα. Και βρωμούσε, λέει, σκουλίκιαζε, σάπιζε. Δεν μπορούσε να φυλαχτεί. Μόνο που όταν θα ξημέρωνε Σάββατο που ήταν αργία, μπορούσαν από την προηγούμενη μέρα να μαζέψουν για 2 μέρες και δεν χαλούσε. Ο Κύριος το έκανε έτσι. Ενώ αντί λοιπόν ο άφρονας πλούσιος να τα κρατά όλα για τον εαυτόν του, θα μπορούσε να πει ευχαριστώ Κύριε που έχω, να φάω κι εγώ και να δώσω και στους πεινασμένους, να ευλογήσω και τους γύρω μου. Γιατί αυτός ο πλούτος τροφών στην αποθήκη ήταν άχρηστος. Θυμάστε στα καρτούν το Σκρούτς με το θησαυροφυλακείο του, που βουτούσε μέσα να κάνει το μπάνιο του στα μέχρι βουνό ολόκληρο, χτίσε ολόκληρο βουνό. Αν ήταν πραγματικότητα, τι το θέλεις, για πότε. Ο δεύτερος τρόπος να μαζεύεις πλούτο ήταν τα ρούχα, γιατί ήταν σύμβολο κοινωνικής θέσης σε κάθε εποχή, σε όλη την έκταση της Αγίας Γραφής, τα ωραία ημάτια. Λέει στο Ματθαίο 11:8, ο ίδιος ο Χριστός μιλούσε για τον Ιωάννη του Βαπτιστή και τους λέει τι εξήλθατε να δείτε, άνθρωπο με μαλακά ρούχα αντιμένο. Γιατί τότε οι άνθρωποι μπορεί τα ρούχα τους να ήταν όπως στην σακούλα, σκληρό, γιατί δεν είχαν τα εργοστάσια τώρα και με το μετάξι και αυτά. Οι πλούσιοι όμως προφανώς είχαν και ράβανε προσεκτικά ακριβά ρούχα, μαλακά ρούχα. Έτσι, εμείς έχουμε όλοι μαλακά τώρα, αλλά λέω για τότε. Μπορεί να είναι δηλαδή δύσκολο να τα φοράνε, σε τρώγανε καν, αλλά λες έτσι είναι όλος ο κόσμος. Τι εξήλθατε να δείτε, λέει, άνθρωπο με μαλακά ρούχα αντιμένο. Ιδού, αυτοί που φορούν τα μαλακά είναι στους οίκους των βασιλιάδων. Μιλάμε για ρούχα δηλαδή και εντυμένα, ραμμένα με προσοχή, μπορεί να είχαν και πολύτιμους λίθους πάνω. Πώς θα δείξεις τον πλούτο σου? Δεν μπορεί να κρατάς τα λεφτά και να τα πετάς. Ένας που περπατάει και κινείται, πώς θα δείξει? Άντε, μια κοπέλα να βάλει πολλά χρυσαφικά διαμάντια, ένας άντρας τι να βάλει? Θα βάλει πολύ ωραία ρούχα και ίσως θα βάλει και να δείξει με κάποιον τρόπο ότι είναι πιο πλούσιος από τους υπόλοιπους. Είναι όμως άχρηστο να τα μαζεύεις, λέει. Τα ημάτια σας έγιναν σκολικόβρωτα, δηλαδή τα έφαγε ο σκόρος. Είναι άχρηστο να τα μαζεύεις, γιατί και αυτά χαλάνε. Άμα το σκεφτείτε, αδερφοί, ποιος είναι ο τελικός σκοπός? Να ταΐζουμε το σκόρο? Τρίτο, ο πλούτος μαζευόταν με το χρυσάφι και το ασίμι. Αλλά ακόμα και αυτό σκουριάζει, σε εισαγωγικά. Να μου πείτε τώρα, το χρυσάφι σκουριάζει? Μπορεί να το εννοεί κυριολεκτικά, καθώς τα νομίσματα στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές ήταν μείγματα, δεν ήταν καθαρό χρυσάφι ή ασίμι, και οι προσμίξεις σκουριάζουν και έτσι το νόμισμα χάνει τη λάμψη του. Και μας συνέβη πολλές φορές να έχουμε κέρματα τα οποία αν έχουμε σε υγρασία γίνονται, πρασινίζουν, σαπίζουν. Ή ακόμη εννοεί μεταφορικά προφανώς, εννοώντας πως την ημέρα της κρίσης μπροστά στο Θεό ο πλούτος του καθενός είναι άχρηστος. Δεν λέμε και σήμερα κάποιος που στηβάζει και έχει και είναι και σε μεγάλη ηλικία, τι τα φυλάει καημένος? Θα τα πάρει μαζί του? Μπορεί κανείς να τα πάρει μαζί του? Δηλαδή και ο άνθρωπος ο κοσμικός, ο άπιστος, καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορείς να πάρεις μαζί σου στον τάφο χρήματα για να τα χρησιμοποιήσεις για μετά. Κανείς δεν θα μπορέσει να ελευθερωθεί από την κρίση του Κυρίου με το χρήμα. Ο Λόγος του Θεού μιλάει γι' αυτό συχνά. Ισαΐας 2:20 λέει ότι από το φόβο του Κυρίου εκείνη την ημέρα τα χρυσά και τα σημαίνια τους θα τα ρίξουν στα ζώα του σκότους. Κατ' εκείνη την ημέρα ο άνθρωπος θα ρίξει στους τυφλοπόντικες και στις νυχτερίδες τα ασημένια του είδωλα και τα χρυσά του είδωλα που είχε κάνει για τον εαυτό του για να τα προσκυνάει. Θα μου πείτε, μα επειδή είναι είδωλα. Είναι το είδωλο, αλλά είναι και η κατασκευή του και ο τρόπος. Γιατί δεν κάνανε ξύλινο ή χαρτινό, κάνανε ασημένιο και χρυσό που έχει αξία. Για να μπουν στις σχισμές των βράχων και στις πέτρινες σπηλιές εξαιτίας του φόβου του Κυρίου και εξαιτίας της δόξας της μεγαλειότητάς του όταν σηκωθεί για να κλονίσει τη γη. Ενώ έχεις όλη τη δύναμη σου εκεί σε αυτόν το ειδόλιο, που είναι και χρυσό και έχει αξία από μόνον του, εν τούτης λέει θα τα πετάξουν στους τυφλοπόντικες και στις νυχτερίδες. Και έναν παρόμοιο στον Ιζεκιήλ 7:19 λέει το χρυσάφι που θα το πετάνε στον δρόμο, λες και είναι ακαθαρσία. Θα ρίξουν το ασίμι τους στους δρόμους και το χρυσάφι τους θα είναι σαν ακαθαρσία. Το ασίμι τους και το χρυσάφι τους δεν θα μπορέσουν να τους λυτρώσουν κατά την ημέρα της οργής του Κυρίου. Δεν θα χορτάσουν τις ψυχές τους και δεν θα γεμίσουν τις κοιλιές τους για το λόγο ότι έγινε το πρόσκομα της ανομίας τους. Όλος αυτός ο πλούτος είναι άχρηστο να το μαζεύει κανείς. Ξέρετε, αδερφοί, εντάξει, όλες οι κοινωνίες έχουν χρήματα, είτε μετάλλα, είτε κέρματα, είτε χαρτονομίσματα, γιατί είναι εύκολο να γίνονται δοσοληψίες. Δεν μπορώ να φέρω έναν άλογο να πουλήσω και να πάρω έναν αυτοκίνητο ή να πάρω. Τέλος πάντων, σου λέει, δώσε χρήματα, παίρνεις αυτό, δώσε. Αλλά τα χρήματα, όταν το σκεφτούμε, τι είναι? Είναι χρωματιστά χαρτιά που έχουν μεν αξία, όταν βρεθούν όμως σε τόπο που αναγνωρίζεται η αξία. Πριν πολλά χρόνια είχα δει έναν έργο με κάποιους κλέφτες, κάναν ένα αεροπλάνο που παίρνει πολλά χρήματα, κάναν έξυπνη αεροπειρατεία, πήραν τα χρήματα όλα και πήδηξαν από το αεροπλάνο με ελεξίπτωτα. Και λένε, πού να μας βρουν? Έφευγε το αεροπλάνο, συνέχισε την πορεία του. Αυτοί πέσανε μέσα στα βουνά, μέσα στα χιόνια, με τίποτα δεν μπορούσαν να τους βρουν. Έπεσα με τα ελεξίπτωτα, μια παρέα που ήταν, με τα πολλά λεφτά, παγωνιά, χιόνια. Δεν υπήρχε άνθρωπος μεγάλη έκταση. Δεν μπορούσε να δώσεις τα λεφτά να πάρεις αυτοκίνητο, να πάρεις φαγητό, αφού δεν είχε κανένα γύρο. Στο τέλος έκαιγαν τα λεφτά για να ζεσταθούν λίγο, να μην πεθάνουν, και πέθαναν στο τέλος όλοι. Γιατί ήταν μόνοι τους και δεν υπήρχε ένα άνθρωπος κοντά. Τα χρήματα για τα οποία έδωσες τη ζωή σου για να σου προσφέρουν χαρά, στο τέλος ούτε μόνο για λίγη φωτιά ήταν. Και τα χαρτιά τώρα πώς θα τα αντέξουν. Δηλαδή τι τραγικό λέμε. Είναι ο πλούτος άχρηστο να το μαζεύει κανένας. Είτε είναι χρήμα, είτε είναι ρούχα, είτε είναι φαγητό σε μεγάλες ποσότητες. Είναι ανόητο επειδή είναι προσωρινός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξαναπάμε πίσω στον Ιάκωβο 5:2. Αυτή είναι η πρώτη αμαρτία, η άχρηστη συσσόρευση πλούτου. Λέει, ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα ρούχα σας τα έχει φάει ο σκόρος, ο χρυσός σας και ο άργυρός σας έχουν σκουριάσει και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά. Θησαυρίσατε για τις έσχατες μέρες. Και προσέξτε, αφού εξηγήσει την αμαρτωλή ματαιότητα του να συσσωρεύει κανείς πλούτο, περιγράφει μετά την κρίση του Θεού σε αυτούς που μαζεύουν. Και λέει, η σκουριά τους θα είναι ως μαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά. Τα σάπια και τα πεταμένα τρόφιμα, τα σκοροφαγωμένα ρούχα, τα σκουριασμένα νομίσματα θα είναι μια περιγραφική μαρτυρία της κατάστασης της καρδιάς σας. Γιατί σκέψου, ένας που τα έκανε αυτά να σταθεί στον Κύριο μπροστά, ένας γυμνός άνθρωπος, δεν μπορεί να πάρει κάτι. Ο Κύριος θα τα δείξει γύρω του. Με αυτά ζούσες, αυτό ήταν το ειδωλό σου. Αυτό ήταν ο Θεός σου. Η πλεονεξία, ο εγωισμός, το ότι αναλώθηκαν μόνο για εδώ. Αυτά είναι που θα τους κρίνουν. Και σαν τη φωτιά θα τους κατακάψει. Γιατί ξέρουμε ότι η φωτιά συμβολίζει την τελική κρίση. Έτσι, είναι μια εικόνα της κόλασης. Και το γεγονός ότι η φωτιά, λέει, θα καταφάει τη σάρκα, αποκαλύπτει πως η κόλαση είναι ένας τόπος βασάνου. Ποιος θέλει να καίγεται η σάρκα σου και να μην πεθαίνεις, βέβαια, γιατί εκεί δεν υπάρχει θάνατος. Και όπως το είπε και ο Κύριος Ιησούς με το φτωχό Λάζαρο και τον πλούσιο, μια από τις πιο δυσάρεστες αλλά δεινές διδασκαλίες της Αγίας Γραφής είναι πως η κόλαση είναι ένας τόπος συνειδητής, φυσικής, αιώνιας τιμωρίας. Και το πιο ειρωνικό απ' όλα είναι η φράση εδώ στο 3, ότι θησαυρίσατε για τις έσχατες μέρες. Αυτά που θησαύρισες είναι για τις έσχατες μέρες. Λες και ο κόσμος δεν θα τελειώσει ποτέ, αφού ζούμε στο τέλος του κόσμου. Είναι λοιπόν άχρηστο, είναι αμαρτία το να μαζεύει κάποιος πλούτο. Δείχνει πού είναι η καρδιά του, πού δηλαδή, εκεί που είναι και ο θησαυρός του. Γιατί μας το λέει. Η καρδιά σου είναι εκεί που είναι ο θησαυρός σου. Ποιος είναι ο θησαυρός σου? Αν είναι ο Κύριος, αμήν. Εάν είναι τα χρήματα, γιατί όπως είπα στην αρχή σου δίνουν πολύ δύναμη, εκεί είναι η καρδιά σου, εκεί είναι ο θησαυρός σου. Ο πλούτος φθήρεται και θα είναι και μάρτυρας ο φθαρμένος πλούτος του ποιοι πραγματικά είμαστε. Τώρα, πάλι να προσέξουμε το εξής. Ακούγοντας αυτή την περικοπή, μπορούμε να θεωρήσουμε εμείς, σαν απλοί άνθρωποι που είμαστε, ότι δεν μας αφορά εμάς, είναι για τους άλλους. Αλλά αυτό θα ήταν παγίδα. Γιατί μας προκαλεί ο Λόγος του Θεού να σκεφτούμε και να εξετάσουμε πού είναι η καρδιά μας. Όπως λέω πολλές φορές, δεν είναι άσπρο μαύρο. Έχω, αλλά δεν έχω όσα έχουν οι άλλοι, έχω λιγότερα. Λιγότερα ή περισσότερα, ανάλογα, ο καθένας ξέρει. Δηλαδή, μπορεί να σε προκαλέσει να δεις το ψυγείο σου, ας πούμε. Είναι πιο μεγάλο από τις ανάγκες σου, από αυτό που έχει η οικογένειά σου. Έχεις και δεύτερο καταψύξη και τρίτο καταψύξη και περισσότερα ντούλα και λες και θα ζήσεις για χρόνια ή θα φας τεράστιες ποσότητες που χαλάνε. Όλα έχουν ημερομηνία λήξεως. Μας προκαλεί δηλαδή να ανοίξουμε τις ντουλάπες μας, τα πατάρια μας, τα παπουτσοθήκια μας, ξέρω εγώ. Πόσα ρούχα έχουμε και δεν τα φοράμε. Πόσα παπούτσια που είναι εκεί και περνάνε τα χρόνια και οι μόδες και είναι εκεί και δεν το δίνεις στον συνάνθρωπό σου να φεύγει, να διάζει και ο τόπος, αλλά λες, ό,τι θέλω, μπορεί να μου χρειαστεί. Μας προκαλεί να ξανακοιτάξουμε τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Ξαναλέω, δεν σου λέει να μην έχεις τίποτα στην άκρη για ώρα ανάγκης, αλλά πώς είναι η ανάγκη και πώς είναι η άκρη. Δηλαδή, πόσα νιώθεις ότι χρειάζονται για έναν άνθρωπο που είναι πιστός, έχεις τον Κύριο, αλλά σου δίνει και τη λογική να έχεις κάτι στην άκρη. Γιατί εφόσον είναι αλήθεια ότι ό,τι έχουμε είναι του Κυρίου, το ερώτημά μας δεν μπορεί να είναι πόσα λιγότερα να δώσω στον Κύριο ώστε να κρατήσω για τις δικές μου ανάγκες και της οικογένειάς μου. Η αναγεννημένη καρδιά, η πραγματική, ψάχνει να βρει τρόπους πώς να μπορέσει να δώσει περισσότερα. Χωρίς βέβαια, επαναλαμβάνω, να στερήσεις αυτά που ο Κύριος θέλει για την οικογένειά σου, για τις ανάγκες σου. Όχι να δικαιολογήσει για να δώσει λιγότερα. Η δεύτερη αμαρτία, εδώ στον Ιάκωβο στο 4, δεύτερη αμαρτία των πλουσίων, είναι πως Ο πλούτος μπορεί να έχει αποκτηθεί με άδικα μέσα. Ιδού, λέει, ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας, που τους τον έχετε στερήσει, κράζει. Και οι κραυγές των θεριστών έχουν εισέλθει στα αυτιά του κυρίου Σαβαώθ. Δηλαδή, αντί ως πιστοί άνθρωποι να είναι γενναιόδοροι, όπως προστάζει ο λόγος του Θεού, ή τέλος πάντων δίκαιοι, εκμεταλλεύτηκαν τους εργάτες τους. Τους κράτησαν τους μισθούς τους. Λεβιτικό 19:13. Δεν θα αδικήσεις των πλησίων σου, ούτε θα αρπάξεις. Δεν θα διανυχτερεύσει ο μισθός του μισθωτού σου μαζί σου μέχρι το πρωί. Δηλαδή, δίνεις το μεροκάματο του εργάτη κάθε μέρα. Έρχεται, δουλεύεις τα χτήματα σου, τι έχεις, και του δίνεις. Ας πούμε ένα δινάριο. Τέλος της ημέρας να πάρεις. Λες, δεν πειράζει, το δίνω αμεθαύριο. Ναι, αλλά έχει. Λέει να μην το κρατάς ούτε μια μέρα. Και το ξαναλέει στο Δευτερονόμιο 24:14. Δεν θα αδικήσεις μισθωτό, φτωχό και ενδεή από τους αδελφούς σου ή τους ξένους σου που είναι στη γη σου, μέσα στις πύλες σου. Θα του δώσεις το μισθό του αυθημερών, πριν ο ήλιος δύσει πάνω του. Γιατί ξέρετε, τότε τέλειωνε η μέρα με τη δύση του ηλίου. Επειδή είναι φτωχός και έχει την ελπίδα του σε αυτόν. Για να μην βοήσει εναντίον σου στον Κύριο και γίνει σε σένα αμαρτία. Με απλά λόγια, όταν ο άλλος εξαρτάται από το μεροκάματό του και ελπίζει να το πάρει για να το δώσει στην οικογένειά του, είναι αμαρτία να μην του το δώσεις. Μα θα του το δώσω αργότερα, δεν θα του τα φάω. Σου λέει, αφού αυτή είναι η συμφωνία αυτή. Τώρα, αυτός που είναι εβδομαδιαίος και παίρνει εβδομαδιαία του μισθού του, κανένα πρόβλημα. Ο μηνιαίος το ίδιο. Αλλά λέμε, όταν τότε ειδικά, που ο κόσμος ήθελε κάθε μέρα να έχει κάτι στο τραπέζι του να φάει. Δεν παίρνει το μεροκάματό του, δεν θα φάει. Γιατί οι άνθρωποι τι λένε, με χρειάζεται, πού θα βρει αλλού δουλειά, ας φύγει να δούμε πού θα πάει. Με έχει ανάγκη, ας τον εκεί, θα το δώσω αργότερα. Όταν έχω, όταν περισσέψουν, τώρα έχω να κάνω να αγοράσω το χωράφι, να αγοράσω εκείνο, δεν θα δίνω τα λεφτά μου στους εργάτες, ας τους να περιμένω, είτε έτσι αλλιώς, με έχουν ανάγκη. Και αυτό είναι που χτυπάει ο Κύριος. Αν έτσι σκέφτομαι, αν το κάνω αυτό, ο άλλος λέει θα προσευχηθεί στον Κύριο να δει αυτήν την αδικία και ο Κύριος λέει εγώ θα τη δω. Όπως στα Σόδωμα και στα Γόμορα λέει, η κραυγή τους ανέβηκε σε μένα. Ήρθε μια φάση δηλαδή που πήγαινε άλλο και έφτασε μέχρι τον ουρανό. Λέει, αυτές οι αδικίες φτάνουν σε μένα. Οι κραυγές των δικών του φτάνουν στα αυτιά του. Ιερεμίας 22:13. Αυτό ακριβώς το καυστηρίασαν και οι προφήτες. Ουέ σε αυτόν που οικοδομεί το σπίτι του όχι με δικαιοσύνη και τα υπερώα του όχι με ευθύτητα, αυτόν που μεταχειρίζεται την εργασία του πλησίον του χωρίς μισθό και δεν το αποδίδει το μισθό του κόπου του. Άρα, είναι και λογικό, αλλά ειδικά για μας που είμαστε πιστοί, δεν είναι δυνατόν να είμαι αναγεννημένος και να έχω ανθρώπους στη δούλεψή μου και να μην τους πληρώνω στην ώρα τους. Και αν είναι δυνατόν και κάτι παραπάνω. Βέβαια, το τι πρέπει να κάνει και ο εργαζόμενος είναι και αυτό ένα κεφάλαιο. Αλλά τώρα βλέπουμε τον εργοδότη, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις για αυτόν που εργάζεται. Εργάζεται ως εις τον Κύριο κλπ. Αλλά αδερφοί, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που ανέχεται πια την αδικία, δηλαδή όλοι λίγο πολύ αδικούν. Όταν μπορέσουν να αδικήσουν, να ξεγελάσουν το σύστημα τον άλλο, θα το κάνουν. Και σε έναν βαθμό ο κόσμος έχει επηρεαστεί ακόμα και πιστεί ότι αυτό είναι αναμενόμενο, αφού μπορώ. Δεν ανάγκη δηλαδή. Ειδικά όταν ο άλλος σου πει θα δουλέψω και δώσε μου όσα νομίζεις. Έχεις την ευκολία, την ευκαιρία να πεις ωραία έκανε τη δουλειά, στοιχίζει 100 ευρώ. Θα του δώσω 80, αφού μου είπε όσο θέλεις. Ή μπορείς να δώσεις 120, αλλά λέω ότι υπολογίζεις και μπορεί να δώσεις λιγότερα γιατί ο άλλος έχει ανάγκη. Και έτσι αλλιώς θα πάρει τη δουλειά. Αλλά δεν μπορεί να είναι έτσι στα παιδιά του Θεού. Και ιδιαίτερα αδελφοί τα χαλάμε πολλές φορές όταν τυχαίνει ο εργάτης σου να είναι αδερφός ή αδερφή. Εκεί θεωρούμε πως δεν πειράζει, τα δίνω άλλη φορά ή λιγότερο. Είναι αδερφή, με καταλαβαίνει και εγώ δυσκολεύομαι. Αλλά δεν είναι σωστό. Και μάλιστα δεν θα το έκανες αυτό στον ξένο. Γιατί ο ξένος είναι αυστηρός, διεκδικεί τα δικαιώματά του και λέει όχι, τόσα θέλω, τόσα θα μου δώσεις. Είναι και μια προειδοποίηση το μαζεύω χρήματα εκμεταλλευόμενος στον ένα ή τον άλλο βαθμό τον υπάλληλο ή τον εργάτη. Λέει ο Θεός θα ακούσει την κραυγή τους και δεν θα την αφήσει αναπάντητη. Και η τρίτη αμαρτία, Ιάκωβος 5:5, είναι ότι ο πλούτος ξοδεύτηκε για προσωπικές απολαύσεις. Ζήσατε, λέει, τριφυλή ζωή πάνω στη γη και σπαταλήσατε, θρέψατε τις καρδιές σας για την ημέρα της σφαγής. Λέει, τα ζώα εκεί τα πρόβατα και τα σφάζουν. Αφού μαζέψατε πλούτο που πάει χαμένος, αφού τα καταφέρατε με άδικα μέσα, στη συνέχεια λέει, τα ξοδέψατε όλα για πάρτι σας. Και η λέξη που χτυπά πιο έντονα από τις άλλες είναι «εσπαταλήσατε» το αρχαίο. Σπαταλός είναι αυτός που ξοδεύει πιο πολλά από αυτά που πραγματικά χρειάζεται. Σπαταλός είναι αυτός που δεν αρνείται τίποτα στον εαυτό του. Όμως το να μην στερώ, να μην θέλω να στερήσω τον εαυτό μου για οτιδήποτε, με οδηγεί να βγω εκτός ελέγχου σε κάθε τομέα της ζωής μου. Γιατί δεν έχω μάθει να λέω στον εαυτό μου «όχι». Και εκείνο πειρασμός, γιατί πόσες φορές βλέπουμε είτε διαφημίσεις στους δρόμους, στην τηλεόραση, στα περιοδικά, έρχονται στα σπίτια μας. Αυτό θα το ήθελα, αυτό θα το έπαιρνα. Πας σε ένα κατάστημα, βλέπεις εκεί πάνω τις βιτρίνες, θα ήθελα αυτό, θα ήθελα εκείνο. Ή λέμε το μάτι είναι αχόρταγο. Μπορείς να λες όχι. Να πάρεις κάτι που πραγματικά το έχεις ανάγκη και όχι απλώς μήπως ίσως χρειαστεί. Ένας αδερφός μου έλεγε, είχαν ένα πρόβλημα με τη σύζυγό του, πιστή. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και έφερνε αρκετά. Είχαν χρήματα, αλλά πολλά πράγματα δεν τα χρησιμοποιούσαν στο τέλος. Μένανε στα ράφια, τα πετούσαν. Γιατί τα παίρνεις? Λέει το είδα. Τι λέει, κοίταξε, θα κάνω μια συμφωνία. Ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι λείπει από το σπίτι μας και θα πας στην υπεραγορά, γράψε το σε μια λίστα. Ό,τι θέλεις γράψε, δεν σου στερώ τίποτα, αλλά ό,τι είναι γραμμένο, δεν θα πάρεις τίποτα που δεν το έχεις γράψει και το είδες εκεί και λες, ας το πάρω, ίσως το χρειαστώ. Και το κάνανε αυτό. Και ό,τι παίρνανε το καταναλώνανε, γιατί το είχαν ανάγκη. Γιατί περνάς με το καροτσάκι, λες, α, ίσως πάρω και αυτό, ίσως χρειαστώ και αυτό. Και αυτό. Και στο τέλος, μετά από χρόνια, το έχω πάθει κι εγώ, πάω στα ντουλάπια πάνω και βρω μια κονσέρβα βοδινό μπιφ που πήγαινε 6 χρόνια και έχει λήξει. Και λέω, 6 χρόνια δεν πήρα μια φορά να φάω. Μήπως χρειαστεί, μήπως. Και μένει εκεί και ενώ μπορούσε να το φάει ένας στοχός, αφού δεν το είχα ανάγκη τελικά. Δηλαδή, είναι ειρωνία, αδερφοί, να μην ξέρεις να λες τον εαυτό σου όχι. Γιατί όποιος ζει έτσι, σιγά σιγά δεν μπορεί πια. Είναι ανίκανος να δει τις ανάγκες των άλλων, τις ανάγκες του έργου του Θεού. Λες, για μένα, τον εαυτό μου, μήπως και στερηθώ, μήπως όλα αποκλειστικά για τον εαυτό. Και εδώ είναι και η ειρωνία, γιατί λέει ο άνθρωπος που ζει έτσι βαδίζει στην καταστροφή και μιλάει «θρέψατε τις καρδιές σας για την ημέρα της σφαγής». Τρέφει τον εαυτό του όπως το ζώο που το πάνε για σφάξιμο. Επειδή το τι είναι ο κάθε άνθρωπος δεν εξαρτάται από τα λόγια του, αλλά από τις πράξεις του. Ο άνθρωπος που λέει ότι είναι πιστός, αναγεμένος, αλλά ζει σαν άπιστος, είναι άπιστος τελικά. Και αν δεν μετανοήσει, το τέλος θα είναι η αιώνια καταδίκη, όπως λέει. Αμός 8:4. Ο προφήτης απευθύνθηκε στο λαό του Θεού. «Ακούστε τούτο, εσείς που ρουφάτε τους πένιτες, πένιτες είναι οι φτωχοί, και αφανίζετε τους φτωχούς του τόπου, λέγοντας, πότε θα περάσει ο μήνας για να πουλήσουμε γεννήματα και το Σάββατο για να ανοίξουμε σιτάρι». Δηλαδή, άντε να φεύγει το Σάββατο από τη μέση που μας πει ο Θεός να ξεκουραζόμαστε, γιατί εμείς θέλουμε να δουλέψουμε να βγάλουμε. Να περάσει το Σάββατο, το εμπόδιο δηλαδή, για να ανοίξουμε σιτάρι, μικραίνοντας το εφά, μεγαλώνοντας το σύκλο, δηλαδή έκλεβαν στα ζύγια, και νοθεύοντας τα ζύγια της απάτης, για να αγοράσουμε τους φτωχούς με ασίμι και τον πένιτα για ένα ζευγάρι ποδήματα και να πουλήσουμε τα σκύβαλα του σιταριού. Τι σκέφτεται το μυαλό, όπως είπα, όλοι το κάνουν, έφτασε να είναι φυσιολογικό, άρα κανένας δεν θα μου πει τίποτα. Είμαι κι εγώ όπως όλος ο κόσμος. Είμαι έξυπνος. Ξέρετε, ο διάβολος δεν είναι τετραπέρατος και υπάρχουν άνθρωποι και πιστοί που λένε πρέπει να σκεφτώ έξυπνα. Αλλά το έξυπνο πρέπει να προσέχεις τη λέξη παύλα δαιμονικό μυαλό. Γιατί ένας που καταστρώνει, ας πούμε, ένα σχέδιο πώς να διαρρήξει μια τράπεζα με έναν τέλειο σχέδιο για χρόνια και τα καταφέρνει, είναι έξυπνος, αλλά με ποιου την ιδέα ο Θεός του την έβαλε? είμαστε ικανοί για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερο. Και έχουμε την απίστευτη ικανότητα να δικαιολογήσουμε στους εαυτούς μας τα πάντα. Να το ρίξουμε στις περιστάσεις ή ότι δεν γινόταν αλλιώς. Ναι, μπορεί να ήταν αδικό τώρα τον υπάλληλο, αλλά αργότερα θα του δώσω. Μπορεί όταν έχω περισσότερα έσοδα να δώσω πιο πολλά στην εκκλησία. Μετά θα του δώσω ένα δώρο. Γιατί θέλεις να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ τώρα και αργότερα λες θα τον παλώσω. Αδερφοί, η καρδιά μας είναι ό,τι πιο απατηλό μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε μέσα στο λόγο τι λέει. Είναι εδάφια που δεν μας αρέσουν, αλλά ο λόγος είναι αυστηρός και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Να πούμε είναι παλαιά και εντάξει, δεν είναι για μας σήμερα. Ισαΐας 1:16. Ο Ισαΐας απευθύνθηκε στο δικό του λαό. Λουστείτε, καθαριστείτε, αποβάλλετε την κακία των πράξεών σας μπροστά από τα μάτια μου. Σταματήστε πράττοντας το κακό, μάθετε να παράτετε το καλό, εξητήστε κρίση, κάντε ευθύτητα στον καταδυναστευμένο, να κρίνετε τον ορφανό, προστατεύστε τη δίκη της χείρας. Και μετά στο 18 είναι το γνωστό εδάφιο. Ελάτε τώρα και ας διαδικαστούμε, λέει ο Κύριος. Αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το πορφυρούν, θα γίνουν άσπρες σαν χιόνι. Αν είναι ερυθρές σαν κόκκινο, θα γίνουν σαν άσπρο μαλλί. Για τέτοιες αμαρτίες μιλά, για τέτοιες αδικίες. Αλλά αδερφοί, αν είμαι του Χριστού, είμαι δίκαιος άνθρωπος. Και η τέταρτη αμαρτία είναι πως ο πλούτος αυτός αποκτήθηκε όχι απλά με άδικα μέσα, αλλά με φωνικά μέσα, με άγριον τρόπο, ακόμα και με τη βία. Λέει στον Ιάκωβο 5, στο 6ο εδάφιο. Καταδικάσατε, φωνεύσατε το δίκαιο. Δεν σας αντιστέκεται, τι τραγικό, ε. Αυτή είναι η τελική κατάληξη της κατηφόρας που παίρνει ο άνθρωπος. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει, στο προηγούμενο κεφάλαιο, Ιάκωβος 4:2, όταν έλεγε πως οι επιθυμίες μας προκαλούν τσακωμούς, έγραψε ότι όταν δεν ικανοποιηθούν, αυτά που θέλουμε τότε τι κάνουμε, λέει, επιθυμείτε και δεν έχετε. Φωνεύετε και ζηλεύετε και δεν δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε, πολεμάτε κλπ. Όταν δεν γίνεται το δικό μας, είμαστε ικανοί να φτάσουμε στα άκρα. Και δεν μιλάει για τους άπιστους, τους κακούς, τους έξω που θα πάνε κόλαση. Μιλάει στο λαό του Θεού, γιατί ο λαός του Θεού είναι άνθρωποι όλων των κατηγοριών και ποιοτήτων και ποικιλίας. Και όπως είπα, και ο ίδιος ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του την πνευματική μπορεί να ανεβοκατεύει στα καλά και στα κακά. Γι' αυτό όλοι είμαστε ικανοί, και οι θρησκευόμενοι και οι μη θρησκευόμενοι. Δηλαδή είμαστε ικανοί να σύρουμε τους ανθρώπους στα δικαστήρια. Είμαστε ικανοί, αν γινόταν, να λαδώσουμε το δικαστή, να του δώσουμε ένα δωράκι για να αλλάξει λίγο τη γνώμη του υπέρ μας. Είμαστε ικανοί να κάνουμε τα στραβά μάτια, αν πρόκειται να αποκτήσουμε περισσότερα, αδιαφορώντας για την αδικία που λαμβάνει η χώρα. Ιδιαίτερα όταν ο άλλος είναι δίκαιος άνθρωπος και θέλει να κάνει αυτό που ο Χριστός θέλει, είναι πιο εύκολο να τον εκμεταλλευτείς, αν δεν φοβάσαι για τον Κύριο. Δηλαδή, όταν δεν θέλει να μπλέξει σε διαμάχες. Δεν θέλει να πηγαίνει κόντρα, τότε είναι εύκολο να προβεί κάποιος σε τέτοιες ενέργειες που γονατίζουν τον άλλο. Σου λέει αυτό θα γίνει. Ναι, ο πλούτος μπορεί να είναι ευλογία, μπορεί να είναι δώρο από το Θεό, όμως μας τον δίνει για να χαρούμε κι εμείς και να ευλογήσουμε και να βοηθήσουμε και τους άλλους γύρω μας. Για να είναι κάποιος ελεύθερος από την αιχμαλωσία αυτή, πρέπει να είναι πλούσιος στην πίστη. Γι' αυτό λέει δύο κύριοι. Μα έχουμε στη γραφή ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε ο Αβραάμ, ήταν πλούσιος, αλλά δεν αγαπούσε τον Μαμμονά, αγαπούσε τον Κύριο. Είχε όμως, είχε δούλους, είχε πολλά. Πρέπει να είσαι πλούσιος κατά Θεό. Για τον πολύ κόσμο, όπως είπα, είχαμε και έχουμε πολλά. Μας δίνει ο Θεός δώρα για να τα διαχειριστούμε για τη Βασιλεία Του. Αν πρόκειται ο πλούτος να χρησιμοποιηθεί για να γίνει ευλογία και όχι να οδηγήσει σε καταδίκη, τότε δεν πρέπει να συσσωρεύεται, γιατί μας λέει αχρηστεύεται. Δεν μπορεί να ξοδεύεται μόνο για τις δικές μας απολαύσεις. Δεν μπορεί να έχει αποκτηθεί με άδικα ή με βία μέσα. 1 Τιμωθέου 6:17. Τι παραγγέλει ο Κύριος? Στους πλούσιους του τωρινού αιώνα παράγγελε να μην υψηλοφρονούν, μήτε να έχουν ελπίσει στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στο Θεό που μας παρέχει όλα πλούσια προς απόλαυση. Να αγαθοεργούν, να πλουτίζουν σε έργα καλά, να είναι πρόθυμοι στο να δίνουν, κοινωνικοί, αποθησαυρίζοντας για τους εαυτούς τους ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον, ώστε να κρατήσουν γερά την πραγματική ζωή. Ποια είναι η πραγματική ζωή? Η αιώνια ζωή. Και το εδάφιο αυτό, αδελφοί, μας αφορά όλους. Να δω δηλαδή όλα όσα μου έχει χαρίσει ο Κύριος, όχι μόνο ως ευκαιρία προσωπικής απόλαυσης, όχι μόνο ως ευλογία για πάρτι μου, αλλά ως προνόμιο να υπηρετήσω περισσότερο, να προσφέρω περισσότερο. Δηλαδή, αν ο Κύριος σου έχει δώσει πολλά ή και σου έρχονται πολλά, δίνε, κάνε το κύκλο. Και ξέρετε, έχω προσέξει ότι αυτός που δίνει, του έρχονται πιο πολλά. Δίνεις, σου έρχονται πιο πολλά. Άρα, μπορούμε να πούμε πως στο σπίτι μας δεν έχουμε πιο πολλά από ό,τι χρειαζόμαστε. Ξέρετε, το αναπέμπτο της ανθρωπότητας, 1,3 δις άνθρωποι, εξακολουθούν σήμερα να ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Ακόμα δεν έχουν τα αρκετό φαγητό, ούτε καθαρό νερό και βέβαια ούτε περίθαλψη, ούτε εκπαίδευση. Εμείς πρέπει να κινηθούμε σε μια ζωή απλή. Δεν λέω να αστερούμαστε, αλλά να είναι τέτοια ζωή μας που να ζούμε, λέει ο Παύλος, αν έχουμε τροφές και σκευάσματα, είμαστε αυτάρκεις. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Έχεις φαγητό κάθε μέρα, έχεις στέγη πάνω από το κεφάλι σου, δεν κρυώνεις, έχεις δηλαδή τη βάση, είσαι αυτάρκης. Γιατί κάποιος άλλος θα πει, τι αυτάρκης είναι αυτό, δεν είναι τίποτα. Εγώ θέλω και αυτό και αυτό και αυτό και βάζει μια λίστα με χίλια πράγματα. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία καταναλωτική που πρέπει να έχεις πάρα πολλά. Πρέπει, αδελφοί, να κινηθούμε προς μια απλή ζωή για να μπορούμε να προσφέρουμε. Γιατί είναι και πολλοί που παίρνουν πολλά και λένε δεν μας μένει τίποτα. Δεν περισσεύει. Τι να βοηθήσω, πώς θα δώσω σε κάποιον, αφού δεν έχω. Παίρνουμε ναι με πολλά, αλλά είναι διότι έχεις πολύ ακριβή δόση ή ενίκιο τη δίνεις, πολύ ακριβό αυτοκίνητο που έχει πολλά έξοδα, πολύ ακριβό το ένα το άλλο, το ρεύμα σου, τα πάντα, όλα και δεν σου φτάνουν. Ο άλλος λέει, μα εμείς παίρνουμε το 1/3 από εσάς και ζούμε. Καλά παίρνουμε, δόξα τω Θεώ. Και λέει, πώς μπορείτε και ζείτε εσείς με τόσα λίγα? Είναι τη διαχείριση κάνεις. Να ευχαριστούμε λοιπόν ενσυνείδητα το Θεό για τα όσα έχουμε. Θυμάστε, μου ήρθε τώρα πάλι. Θυμάστε την αδελφή Νέλη που της έκανε εντύπωση, μου λέει, εσείς είσαστε πολύ πιστοί. Λέει, τι αδελφή, προσευχέστε. Να μην προσευχόμαστε, τι χριστιανοί είμαστε? Μα λέει, αφού δεν έχετε ανάγκη το Θεό. Λέει, γιατί δεν τον έχουμε? Λέει, εσείς έχετε απ' όλα. Πήγα στα σπίτια σας, τα ντουλάπια γεμάτα, τα ψυγεία. Δεν χρειάζεστε τίποτα. Τι ανάγκη να έχετε τον Κύριο? Εμείς πρέπει να προσευχηθούμε κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα έχουμε ανάγκη τον Κύριο. Δεν έχουμε να ζήσουμε, ειδικά στη χώρα της. Και της έκανε εντύπωση που ενώ εμείς δεν έχουμε ανάγκη τον Θεό, πόσο πολύ πιστοί είμαστε. Εντάξει, αυτή το είδε τώρα στο υλικό, δεν βλέπει το για την αιωνιότητα. Σου λέει, εντάξει, είσαι πιστός, ο Κύριος έσωσε. Εντάξει, είναι καλό που το είδε έτσι για μας, γιατί πράγματι μπορούσαμε να πούμε, όπως λέει πολλοί κόσμος, δεν έχω ανάγκη τον Θεό. Τα λεφτά μου τα παίρνω, δουλεύω, οικογένεια μου, τα παιδιά μου. Αν αρρωστήσω, έχω το γεσί, δεν θα πληρώσω πολλά λεφτά. Λίγο πολύ δεν τη βγάζω. Οι πιθανότητες μου δηλαδή. Ενώ εμείς γονατίζουμε και είναι καλό για μας. Αλλά θέλω να πω να ευχαριστούμε ενσυνείδητα το Θεό για τα όσα έχουμε, τα πολλά που έχουμε. Και να ζητήσουμε χάρη να μπορούμε με αυτά που μας χαρίζει ο Θεός να πλουτίζουμε σε καλά έργα. Για ό,τι μας έχει χαρίσει, λέει ότι θα δώσουμε λόγο. Θυμάστε, αδερφοί, την παραβολή των ταλάντων? Έλα δούλε δύο, έλα πέντε, και αυτός με τα δύο τα κάνει τέσσερα και άλλος τα πέντε κάνει δέκα. Δεν τα πήραν τα ταλάντα και τα βάλαν στην τσέπη τους, δικά τους. Ήτανε δούλοι, δούλοι του Κυρίου. Ο Κύριος σου λέει, σου δίνω, παιδί μου, δούλεψέ τα. Ό,τι πιάσεις δεν είναι όλα δικά σου, είναι για μένα. Εγώ σου τα έδωσα για να δουλέψεις. Ο Θεός να μας δώσει την πίστη, να μας δώσει τα μάτια, να μας πλατείνει την καρδιά και ο καθένας ό,τι ανευπορεί να το χρησιμοποιήσει και για τη Βασιλεία του Θεού, για την ευλογία. Οι θησαυροί της γης είναι προσωρινοί, σκουριάζουν, μπορεί και να κλαπούν. Γιατί πολλοί άνθρωποι θησαυρίζουν στη γη, πιστεύοντας ότι αποκτούν ασφάλεια, αλλά τελικά βλέπουν τα πάντα να χάνονται. και βλέπουμε πόσο διαφορετικά είναι με τους ουράνιους θησαυρούς. Γιατί μας λέει αυτοί είναι αιώνιοι, δεν σκουριάζουν, δεν μπορούν να κλαπούν, είναι απόλυτα ασφαλείς. Οτιδήποτε ο άνθρωπος θεωρήσει σαν το πιο σημαντικό μέσα στη ζωή του, αυτός είναι ο θησαυρός του. Άρα σκέψου, τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή μου, αυτός είναι ο θησαυρός μου. Μπορεί να είναι το παιδί σου, μπορεί να είναι το σκυλάκι σου, μπορεί να είναι το χρυσάφι σου, μπορεί να είναι το οικοσμηματοθήκη σου, οτιδήποτε σκεφτείς το πιο πολύτιμο. Αυτός είναι ο θησαυρός του. Αυτό είναι το αντικείμενο της αγάπης και αφοσίωσής του. Πάνω σε αυτό θα αφιερώσει την περισσότερη προσοχή, το χρόνο του, την ενέργειά του. Έχει ανθρώπους που έχουν το χόμπι τους. Μην τους πεις για το χόμπι τους. Δουλεύουν, κάνουν χίλια δυο, αλλά είναι το χόμπι μου. Εκείνο είναι το είδωλο τους. Γι' αυτό ζουν. Έτσι η καρδιά του θα προσκοληθεί εκεί. Και ο Κύριος μας δίδαξε ότι οι θησαυροί μας πρέπει να φυλάγονται στον ουρανό για να είναι αιώνιοι. Απολαύσουμε και εδώ, αμήν, μέσα στη χάρη του Κυρίου που μας δίνει πλούσια, αλλά ταυτόχρονα, αδερφοί, είναι μεγάλη ευλογία το να από αυτά που έχεις που είναι δικά σου, που δικά μας, του Κυρίου είναι όλα, αλλά πες, είναι δικά μου, να μπορείς να βγάζεις και να έχεις τη δύναμη να βγάζεις και να πεις, έλα και εσύ. Και μάλιστα να το κάνεις και ανώνυμα, να μην φαίνεται. Γιατί βλέπει ο Κύριος, λέει, μάλιστα να μην ξέρει το ένα χέρι τι κάνει το άλλο, φαντάσου. Πόσο πολύ, όχι τρίτος, ούτε εσύ ο ίδιος να μην το θυμάσαι αυτό, να μην το σκέφτεσαι. Έκανα, έδωσα, έκανα. Δίνε και ξέχνα το. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κυρία μας, για αυτά τα λόγια. Βοήθησε μας να μένουμε ταπεινοί μπροστά σου, Κυρία μας. Και από όλα όσα αυτά που μας έχεις δώσει πλούσια, Κυρία μας, ξανά και ξανά και συνεχίζεις να μας δίνεις, βοήθησε μας να είμαστε καλοί διαχειριστές, Κυρία μας, του πλούτου. Είτε είναι σε χρήματα, είναι σε υπάρχοντα, είναι σε ρούχα, είναι σε κάθε υλικό αγαθό, ακόμα και στα πνευματικά και οτιδήποτε, Κύριε, μπορούμε να το μοιραστούμε, Κύριε μας, και να ευλογήσουμε άλλους. Από το χρόνο μας, Κύριε μας, από τη φιλία μας, την αγάπη μας για Σένα, Κύριε μας, να τη δώσουμε, να τη μοιραστούμε, Κύριε μας, σε άλλους, να δείξουμε τη χαρά, Κύριε μας, της σωτηρίας, ούτως ώστε να ευλογηθεί ο πλησίον μας, Κύριε μας. Η κάθε ψυχή, Χριστέ μας Άγιε, που την έφερε στο δρόμο μας, Κύριε μας. Ευλογώ όλα τα αδέρφια που άκουσαν αυτό το μήνυμα, Κύριε μας. Μπορεί να φαίνεται σκληρό, αυστηρό, αλλά εσύ για να τα βάζεις μέσα στο λόγο σου, έχεις τους σκοπούς σου, Κύριε μας. Γιατί οι καρδιές μας είναι, Κύριε μας, πονηρές από τη φύση τους και χρειάζεται συνεχώς να υπάρχει ο έλεγχος, Ιησού μας Άγιε. Ο λόγος σου κάτω, τα ρήματα σου εκεί γραμμένα, Κύριε, για να προσέχουμε και να μην ξεγελιόμαστε, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα πει κανείς, αδερφοί, ότι όταν περνάς μέσα από δυσκολίες είναι φυσιολογικό να θλίβεσαι, να στεναχωριέσαι. Ε? Περνάμε δυσκολίες, τι να κάνουμε τώρα. Τι λέτε, είναι φυσιολογικό? Έχουμε μια περίπτωση μέσα στη γραφή που ήταν ο αρχιερέας του Κυρίου, ο Ααρών, ο οποίος είχε δύο γιους, τον Αδάβ και τον Αβιούδ, ιερείς. Και ο Κύριος είχε διατάξει ότι έπρεπε να μπουν με τα θυμιατήριά τους να προσφέρουν θυμίαμα και ο μόνος τόπος που μπορούσαν να πάρουν φωτιά ήταν από το χάλκινο θυσιαστήριο. Το χάλκινο θυσιαστήριο ήταν το πρώτο πράγμα μόλις έμπαινες μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, το οποίο έπρεπε να καίει συνέχεια, και τη φωτιά ποιος την είχε βάλει? Ο Κύριος την κατέβασε από τον ουρανό. Και αυτή λέει στο Λεβιτικό, στο 10ο κεφάλαιο, λέει «Και λαβώντες οι του Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, έκαθος ως θυμιατήρων αυτού, έβαλον πύρις αυτό και επ' αυτό έβαλαν θυμίαμα και προσέφεραν ενώπιον Κυρίου πυρ ξένο, το οποίο δεν προσέταξε εις αυτούς». Δηλαδή πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, σαν καλά παιδιά, πήρανε φωτιά από ουδήποτε ήθελαν, εκτός από εκεί που ο Κύριος είχε πει, και το έβαλαν στο θυμιατήριό τους, ήρθαν να θυμιάσουν. Και θυμάστε ότι τις τελευταίες φορές μιλάμε για την κυβωτό της Διαθήκης, αλλά το θέμα μας είναι η δόξα του Θεού, γιατί η κυβωτό συμβολίζει τη δόξα. Ήταν ένα σύμβολο της δόξας του Κυρίου. Εκεί ο Θεός κατέβαινε. Από εκεί μιλούσε. Φανερωνόταν στο Μωυσή, τους έδινε οδηγία, και οπουδήποτε ήθελε να κάνει ο λαός, τι πήγαινε πρώτα μπροστά? Η κυβωτός. Λέει ο Λόγος Θεού ότι τη σήκωναν οι του Καθ και πήγαιναν τρεις μέρες μπροστά και από πίσω ακολουθούσε ο λαός. Ο Κύριος τους έδινε την οδηγία μέσα από εκεί. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο «Και εξήλθε πυρ παρά του Κυρίου και κατέφαγεν αυτούς και απέθανον έμπροσθεν του Κυρίου». Αν είναι δυνατόν. Αν είναι, τι έκαναν τα παιδιά? Τι έκαναν τα παιδιά? Ό,τι ήθελαν. Έκαναν ό,τι ήθελαν. Το έκαναν όπως το ήθελαν, αλλά εδώ μιλάμε για τον Άγιο Τόπο της παρουσίας του Θεού, που δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Μιλάμε για ένα Θεό ο οποίος είναι Άγιος, είναι καθαρός, και Αυτός έχει ορίσει το τι θα γίνει και πώς. Δεν το ορίζεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Την Εκκλησία δεν την ορίζει άνθρωπος, αδερφοί. Δεν την ορίζω εγώ. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα πηγαδάκι και να τα κάνουμε όπως μας αρέσουν. Είμαστε εδώ να δούμε τι ο Θεός θέλει, να το υπακούσουμε, γιατί αυτό είναι η ασφάλειά μας. Αυτή είναι η ασφάλειά μας. Και αυτοί βγήκαν έξω από την ασφάλεια. Και τότε είπε ο Μωυσής προς τον Ααρών, τούτο είναι το οποίο είπε ο Κύριος λέγον, εγώ θα αγιαστώ στους πλησιάζοντες εις εμέ και έμπροσθεν παντός του λαού θα δοξαστώ. Και ο Ααρών εσιώπησε. Και καλεί ο Μωυσής στο 4 τον Μισαήλ και τον Ελισαφάν, ιούς του Ζήλ, θείου του Ααρών, και είπε, πλησιάσατε, σηκώσατε τους αδελφούς σας, απέμπροσθεν του αγιαστηρίου έξω του στρατοπέδου, και πλησίασαν και σήκωσαν αυτούς με τους γειτόνας αυτών έξω του στρατοπέδου, καθώς είπε ο Μωυσής. Δηλαδή, ήρθαν με φόβο και τους τράβηξαν και τους έσυραν έξω από το στρατόπεδο. Και καλεί ο Μωυσής τον Ααρών στο 6, του λέει, για τον Ελεάζαρ, για τον Ιθάμαρ, τους γιους του, τα σκεφαλά σας μην αποκαλύψετε και τα ημάτια σας μην διασχίσετε. Ξέρουμε, διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού τι συμβολίζει το να σκίσει κάποιος τα ρούχα του. Με τι έχει να κάνει?
2: Πένθος.
1: Με πένθος. Έχει να κάνει με πένθος, έχει να κάνει με θλίψη, έχει να κάνει με στεναχώρια. Και εδώ πέρα ο Μωυσής τους το λέει, τους λέει μην σκίσετε τα ρούχα σας. Γιατί, λέει, τι θα συμβεί αν τα σκίσετε? Δηλαδή αν έπεφτε ο Ααρών κάτω και άρχιζε να κλαίει και να χτυπιέται, τι θα γινόταν? Τι τους λέει? για να μην αποθάνεται και έλθει η οργή πάνω σε όλη τη συναγωγή. Και τους λέει στο 7, και δεν θα εξέλθετε από τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου για να μην αποθάνετε. Για ποιο λόγο? Γιατί το έλαιο του χρίσματος του Κυρίου είναι εφημάς. Δηλαδή, όταν ο Θεός βάζει επάνω στον άνθρωπο το έλαιο του χρίσματος, και ρωτάω, πόσοι έχουμε το έλαιο του χρίσματος σήμερα? Καταρχήν, τι είναι το έλαιο του χρίσματος, ξέρουμε? Σε εμάς σήμερα, τι είναι το έλαιο? Το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός για να χρήσει τώρα. Το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει, επειδή έχετε το έλαιο του χρίσματος επάνω σας, θα λειτουργήσετε διαφορετικά από ό,τι λειτουργούν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θα πω, χαίρετε. Σου λέει να χαίρεσαι με αυτούς που χαίρονται και να κλαις με αυτούς που κλαίνε. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να περάσει, αλλά αυτό όμως δεν αλλάζει μέσα την ψυχή σου να σε καταβάλει και να ζεις με σου. Και ιδιαίτερα όταν περνάς καταστάσεις εξαιτίας του Κυρίου, που ο Κύριος μέσα στις καταστάσεις τι θέλει να κάνεις? Να ρωτήσω, αδερφοί, μπορούμε να σκεφτούμε λίγο τις τελευταίες στιγμές του Χριστού, την ώρα που τον συνέλαβαν, μέχρι την ώρα που πέρασε όλο το μαρτύριο, έφτασε πάνω στο Σταυρό, μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να σκεφτούμε λίγο και να... πώς μπορεί να ήταν ο Κύριος εκείνη την ώρα? Εγώ θέλω να δούμε τι ο Λόγος Θεού μας λέει. Γιατί έχουμε πει ότι ο Κύριος τη ζωή του την έβλεπε γραμμένη μέσα στο Λόγο. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στον Ψαλμό, κεφάλαιο 16, εδάφιο 8, που μιλάει τις τελευταίες του στιγμές, εκείνες τις δυσκολίες, λέει. Ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός. Τι έκανε την ώρα της δυσκολίας? Έβλεπε τον Πατέρα. Έβλεπε τον Πατέρα. Μέσα στο πρόβλημα, στη δυσκολία, αν θες να σταθείς, πρέπει να μάθεις να βλέπεις εκείνον. Λέει, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ. Τα δεξιά δεν, στον πνευματικό χώρο δεν έχει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε μπρος, ούτε πίσω. Το δεξιά με τι έχει να κάνει? Με θέση εξουσίας. Γι' αυτό ο Λόγος Θεού πάντα μιλάει για τα δεξιά, δεν μιλάει για αριστερά. Λέει, είχα τον Κύριο, λέει, διότι είναι εκ δεξιών μου. Κάπου αλλού μιλάει ο Μεσσίας και λέει, ο Θεός ο εκ δεξιών μου. Δηλαδή, σε εκείνη την περίπτωση είναι ο Κύριος και δεξιά του είναι ο Πατέρας. Και δεν έχει να κάνει βέβαια, το λέει για να καταλάβουμε, αλλά δεν χρησιμοποιεί τον όρο αριστερά, χρησιμοποιεί τον όρο δεξιά, γιατί είναι θέση εξουσίας. Και σε αυτή τη θέση, τη δύσκολη ώρα, ο Ιησούς έβλεπε τον Κύριο, ο οποίος τον υποστήριζε. Και κοιτάξτε τι λέει τώρα στο 9. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και αγαλίασε η γλώσσα μου. Δηλαδή δεν μιλάμε για ηρεμία, ούτε για λύπη. Γιατί μας λέει στους προς Εβραίους ο Παύλος ότι είχε χαρά ο Κύριος μέσα του για αυτό που θα ερχόταν. Και λέει, εφράνθηκε η καρδιά μου. Τι σημαίνει εφράνθηκε η καρδιά του? Ευχαριστιόταν μέσα του. Ευχαριστιόταν, λέει, και αγαλίασε η γλώσσα μου. Δηλαδή, η γλώσσα τι ομολογεί? Αυτό που έχει μέσα η καρδιά ομολογεί. Και ο Κύριος αυτή την ώρα της δυσκολίας, η καρδιά του εφράνθηκε στον Πατέρα, γιατί τον έβλεπε. Έβλεπε την ευαρέστηση του Πατέρα σε αυτό που έκανε, γιατί αυτό που έκανε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό ήταν το θέλημα του Πατέρα. Και λέει, και η γλώσσα μου αγαλίασε. Ευχαριστήθηκε η γλώσσα μου. Σημαίνει ότι εκεί πάνω στο Σταυρό ο Κύριος μπορεί να έψαλε κιόλας. Να έψαλε. Και λέει, έτι δε και η σάρκα μου θα αναπαυτεί η επελπίδη. Δηλαδή μέσα σε αυτή τη δυσκολία ο Κύριος δεν έλεγε, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Λέει στο 10, διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιό σου να είδει διαφθορά. Τι ήταν αυτό δηλαδή το οποίο έκανε τον Κύριο να συμπεριφερθεί έτσι. Ήξερε ότι ο Θεός δεν θα τον εγκατέλειπε. Και ρωτάω, μέσα στη δυσκολία μας, ξέρουμε εμείς ότι ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει? Γιατί αν ξέρεις ότι ο Θεός θα σε εγκαταλείπει και είναι μαζί σου, θα στεναχωριέσαι? Με ελπίδα ζεις. Λέει, δεν θα αφήσεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον νόσιόν σου να είδε διαφθορά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ήξερε μέσα του ότι θα τον ανάστενε ο πατέρας και το σώμα του δεν θα έβλεπε διαφθορά. Και λέει στο 11, εφανέρωσες εις εμέ την οδό της ζωής. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου, τερπνότητες είναι διαπαντός σε τη δεξιά σου. Στην πιο δύσκολη ώρα, στο πιο μεγάλο καμίνι, και μπορεί ο κάθε άνθρωπος να πει πολλά με στη ζωή του ότι περνάει, πολλές δυσκολίες. Μπορεί οι άνθρωποι να, και εγώ δεν ξέρω τι, χάνουν παιδιά, περνάνε, και εγώ μεγάλα προβλήματα, τα οποία είναι ανυπέρβλητα, αλλά αυτό που πέρασε ο Κύριος δεν συγκρίνεται με τίποτα. Με τίποτα. Και πώς το πέρασε, αδερφή? Με χαρά μέσα. Είχε χαρά, γιατί εκείνη την ώρα επάνω στο Σταυρό, όταν ήταν καρφωμένος, μας έβλεπε όλους αυτή την ώρα που είμαστε εδώ. Και χαιρόταν, έλεγε, θα περνάω όλο αυτό τώρα, ο πατέρας δεν θα με αφήσει, θα με χορτάσει με το πρόσωπό του, θα με αναστήσει, δεν θα δω φθορά, και θα δω όλους αυτούς οι οποίοι θα πιστέψουν μέσα από αυτή τη θυσία να κερδίζουν τη μάχη και να έρχονται μαζί μου στο θρόνο. Και αυτό έκανε τον Κύριο να χαίρεται. Να ρωτήσω, κάτι το οποίο το έχουμε περάσει πολύ. Μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος αρχίζει και ακούει και δέχεται τον Κύριο μες στη ζωή του. Και σηκώνεται διωγμός. Εσύ τι βλέπεις? Βλέπεις το διωγμό ή βλέπεις το άτομο αυτό?

Άννα, θα λέγαμε, που το Πνεύμα του Θεού μας δείχνει για τις τελευταίες μέρες από την Αποκάλυψη, που βλέπουμε να κυνηγάει όλο αυτό το σύστημα, να κυνηγάει τη γυναίκα. Και ρωτάω, βλέποντας όλες αυτές τις προφητείες, ακούγοντας ότι στις τελευταίες μέρες δεν θα έρθει εκείνη η μέρα, αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία, το τρίτο των αστέρων, όλα αυτά τα οποία θα συμβούν, τι λέτε, θα είναι μέρες εύκολες ή δύσκολες? Δύσκολες. Διάβασε κατά Ματθαίο 24 κεφάλαιο όλα αυτά τα σημεία τα οποία ο Κύριος δίνει λίγο πριν τον ερχομό του. Όλα αυτά που θα γίνουν, πείνες, λοιμοί, πόλεμοι, το βλέπουμε. Μην σας φαίνεται παράξενο όλα αυτά που συμβαίνουν. Οι άνθρωποι έχουν δώσει την εξουσία στο διάβολο και ο διάβολος είναι αυτό το οποίο βλέπουμε έξω. Θέλει να θερήσει ψυχές, θέλει να καταστρέψει. Αυτός είναι ο διάβολος. Και όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα δεν θα γίνονται πιο εύκολα. Αυτό το οποίο θα ξεχωρίσει ανθρώπους από το να μπουν αυτή την κατάσταση είναι το κατά πόσο θα αποφασίσουν να βαδίσουν υπακούοντας αυτό που ο Κύριος λέει. Και λέει ότι ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος και ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος. Αυτή είναι η εικόνα των τελευταίων ημερών. Και το φως του λαού του Θεού θα αυξάνει και το σκοτάδι από την άλλη μεριά θα μεγαλώνει. Και το χάσμα θα γίνει τεράστιο. Και θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα μπορεί, αδερφοί, να ακολουθήσει κάποιος τον Κύριο εάν δεν έχει κάνει μέσα του την απόφαση του θανάτου. Την απόφαση του θανάτου. Σας είπα την πρώτη φορά ότι ο Ιησούς είναι πάνω από τη ζωή. Πάνω από τη ζωή. Πάνω από οποιαδήποτε ζωή. Γιατί αυτός είναι η ζωή, η αιώνια. Δεν μιλάμε για λίγα χρόνια. Μιλάμε για την αιωνιότητα. Και μας καλεί ο Κύριος να αγαπήσουμε αυτόν που είναι η ζωή. Όταν αγαπείς εκείνον που είναι η ζωή και σε γεμίσει με την αιώνια ζωή, πείτε μου, μπορείς μετά να περάσεις, ακόμα αν χρειαστεί να περάσεις μέσα από το θάνατο, τον περάσεις? Τον περάσεις? Έχουμε ακούσει ομολογίες ανθρώπων που έφεραν τα παιδιά τους μπροστά τους, τη γυναίκα τους μπροστά τους, ποιμένες, και τους είπαν, θα αρνηθείς την πίστη σου ή θα σκοτώσουμε τα παιδιά σου μπροστά σου και εσένα. Και ρωτάω, εμείς τώρα είμαστε καλά. Καλά, περνάμε καλά, είμαστε καλά, δεν ξέρω κατά πόσο σκεφτόμαστε όλο αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα γύρω μας. Και όταν λέω να το σκεφτόμαστε, να το σκεφτόμαστε, γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και να νηστεύουμε. Αλλά περνάμε καλά, είμαστε καλά, αλλά ξαφνικά γίνεται κάτι και όλα έρχονται τούμπα και πρέπει να σταθείς για την πίστη σου. Και εμείς ασχολούμαστε με τι τώρα? Με τρίχες, είπε κάποιος. Γιατί μπροστά στην αιωνιότητα, δεν ξέρω να το καταλαβαίνουν αυτή την έκφραση, σημαίνει με ανοησίες. Με πράγματα τα οποία δεν έχουν αξία. Τελικά μπροστά στην αιωνιότητα. Γιατί αυτό το οποίο έχει αξία, αδερφοί, είναι το τι θα κάνεις και πώς θα ανταποκριθείς σε αυτό που ο Λόγος του λέει. Αυτό είναι που έχει αξία. Και γι' αυτό βάλε τον εαυτό σου και παράδοσε το είναι σου στον Κύριο, γιατί αυτό αξίζει τώρα. Αυτό αξίζει τώρα. Μιλούσαμε την τελευταία φορά σχετικά με τον... το πώς ο Θεός έβαλε τη σφραγίδα του πάνω στον Αβραάμ. Θυμάστε ποια ήταν η σφραγίδα του Θεού πάνω στον Αβραάμ? Η περιτομή. Η περιτομή. Και η περιτομή ήταν η αφαίρεση της σάρκας. Αυτή ήταν η σφραγίδα του Θεού πάνω στον Αβραάμ, ότι ήταν πιστός. Και τώρα ο Θεός έβαλε σε μας περιτομή, λέει, της καρδιάς. Και μας φράγισε ο Θεός με τη δική του σφραγίδα. Ποιο είναι αυτό? Το Πνεύμα Του. Το Πνεύμα Του, λέει στην προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο, στο 13 διαβάζω, «Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας». Μας κάλεσε ο Θεός και μας φραγίζει με το Πνεύμα Του, το οποίο ονομάζει
στο 13.

0: 14, ο αραβώνας της κληρονομίας. Δηλαδή τι είναι? Είναι το σημάδι ότι όλο αυτό το οποίο θα λάβεις είναι δικό σου. Έλαβες την αρχή, θα λάβεις και το υπόλοιπο. Σου έβαλε ο Θεός τον κάπαρο, θα σου δώσει και όλο το υπόλοιπο για όλη την αιωνιότητα. Και αυτό το λαμβάνεις αφού πιστεύεις, ο Θεός σου βάζει επάνω σου τη σφραγίδα του. Τη σφραγίδα του. Και για ποιο λόγο μας σφραγίζει ο Κύριος? Έχει δουλειά να κάνει ο Θεός. Έχει δουλειά να κάνει. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 8 κεφάλαιο, λέει για όλη αυτή τη δουλειά του Πνεύματος. Και λέει ο Παύλος, στο πρώτο εδάφιο δεν υπάρχει ούτε καμία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού που δεν περπατούν κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα το οποίο τους φράγησε. Γιατί αυτός ο νόμος αυτού του Πνεύματος είναι που ελευθερώνει τον άνθρωπο από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, στον οποίο είναι μέσα υποδουλωμένη όλη η ανθρωπότητα. Εξαιρείται, αδερφοί, κανείς από αυτό, το θάνατο? Αυτοί όμως οι οποίοι έχουν το Πνεύμα το μέσα τους, τι λέει? Όταν κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα αυτό το οποίο ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς, τι θα κάνει και μας? Θα μας αναστήσει. Θα μας αναστήσει. Λέει Άλφα Θεσσαλονικής Δέλτα 16. Η ελπίδα των χριστιανών. Ο Κύριος θα καταβεί από τον ουρανό με κέλευμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Και οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Και δεν βλέπεις αυτό που λέει ο κόσμος, να συνοδέψουμε τον άνθρωπο στην τελευταία του κατοικία. Λάθος. Αυτή δεν είναι η τελευταία κατοικία. Πού είναι η τελευταία κατοικία? Λέει, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Εκεί είναι η κατοικία μας. Δεν είναι εκεί. Εκεί μπαίνει ο άνθρωπος προσωρινά. Μετά, εφόσον είναι εν Χριστώ, θα πάει εκεί που είναι η τελευταία κατοικία, το σώμα του, γιατί το πνεύμα του είναι ήδη όταν φεύγει ο άνθρωπος. Οπότε σε σφραγίζει με το πνεύμα του και σου δίνει την ίδια υπόσχεση, την ίδια επαγγελία, ότι δεν είσαι για να μπεις στη γη και να μείνεις εκεί πέρα ή για να κριθείς μετά αιώνια στη γέννα του πυρός, αλλά το πνεύμα αυτό που ανέστησε το Χριστό θα σε αναστήσει και εσένα, να σε βάλει μέσα στη δόξα. Και λέει στο 9, εσείς όμως δεν είστε τσαρκός αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν δε κατοικεί εν ημίν, στο 11, το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει τα θνητά σώματά σας δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Λέει στο 14, για να δούμε τι θέλει ο Θεός να κάνει όταν μας φραγίζει. Λέει, επειδή έχουμε λάβει το πνεύμα, τι θέλει να κάνει το πνεύμα του Θεού μέσα μας? Λέει, επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Εάν αφήνεις το Θεό να διοικήσει τη ζωή σου, τότε σε ονομάζει ο Θεός παιδί του. Τότε σε ονομάζει παιδί του. Και μόνο τότε. Και αν δε σε ονομάζει παιδί του, σε ονομάζει και κληρονόμο του, κληρονόμο του Θεού, συγκληρονόμο του Χριστού. Και ρωτάω, ο Θεός ποια, τι κληρονομία έχει? Τα πάντα του ανήκουν. Τα πάντα είναι ο Κύριος των πάντων. Και όλη την κληρονομία του την έδωσε στον Υιό. Και τώρα και εσύ και εγώ, εφόσον έχουμε πάρει μέσα μας αυτό το πνεύμα, γινόμαστε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Δηλαδή, τι κληρονομούμε? Τα πάντα. Εάν συμπάσχουμε. Γιατί βλέπεις, η κληρονομία πρέπει να περάσεις μέσα από κόσκινο. Γιατί θέλει ο Θεός να βγάλει όλα αυτά τα οποία είναι μέσα σου και σε κρατάνε και σε ταλαιπωρούνε, γιατί ο στόχος του Θεού είναι να σε βάλει να καθίσεις πάνω στο θρόνο του. Το είπαμε. Ο διάβολος, αρφή, έρχεται να χαράξει τα πάντα. Δεν ξέρω αν θυμόμαστε την ιστορία με τους τρεις παιδες. Λέει στο Δανιήλ, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 7. Έρχεται ο αρχιευνούχος στους τρεις αυτούς παιδες, οι οποίοι είναι μέσα στη Βαβυλώνα, και επέθηκεν ονόματα. Και το μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, το δε Ανανία Σεδράχ, το δε Μισαήλ Μισάχ, και το Ναζαρία ευδέν εγώ. Βλέπεις, ο διάβολος θέλει να τα χαλάσει όλα. Τι ήρθε να τους χαλάσει? Το όνομά τους. Μέχρι και το όνομά τους ήρθε να χαλάσει. Αφαιρέθηκε από τους τρεις παιδες οτιδήποτε είχε να κάνει με το Θεό που ήταν μέσα στο όνομά τους και τους επιβλήθηκαν ονόματα ψεύτικων θεών. Βγάζει το Δανιήλ Βαλτασάσαρ. Όπως ο Βαλτάσαρ. Βαλτασάσαρ σημαίνει ήθε ο Βέλ να προστατεύσει τη ζωή του. Εκεί δηλαδή που θα πεις ο Θεός θα προστατεύσει τη ζωή του, ποιος θα την προστατεύσει? Ο Άγιος Τάδε. Ο Ανανίας, Σεδράχ, σημαίνει εντολή του Άκου. Ο Άκου ήταν η Σελήνη, ο Θεός της Σελήνης. Μισάχ σημαίνει ποιος είναι ό,τι είναι ο Άκου, ο Θεός της Σελήνης. Ο Αζαρίας, αυδέν εγώ, που σημαίνει υπηρέτης του Νεβό. Βλέπεις, ό,τι έχει να κάνει με τον Κύριο, ο διάβολος θέλει να το παραχαράξει, εάν το αφήσεις τόπο. Και ο Κύριος όταν σε σώζει, τι κάνει, ποιο όνομα βάζει επάνω σου? Το δικό του όνομα. Θέλει να βάλει το δικό του όνομα. Θέλει να σου δώσει πνευματικό όνομα. Θυμάστε πώς ονόμασε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη? Τους άλλαξε το όνομα. Καταρχήν, ο Πέτρος ήταν Σίμωνας, τον έκανε Πέτρο. Αλλά πώς τους ονόμασε? Βοανεργές, που σημαίνει ή βροντής. Ή βροντής. Θέλει ο Θεός να σου δώσει, να βάλει πάνω σου το δικό του όνομα. Πνευματικό όνομα. Αμήν. Για να ορίσει εκείνος τη ζωή μας. Εκείνος. Και θέλω να τα λέω όλα αυτά γιατί ο Θεός θέλει να αλλάξει τα πάντα, αδερφοί, μέσα μας. Γιατί έχει να κάνει θαυμάσια πράγματα. Γιατί θέλει να φέρει τη δόξα Του, γιατί θέλει να υψώσει το όνομά Του. Και η δόξα του Θεού είναι εκείνος. Είναι ο Ιησούς. Και ο Ιησούς είπε, όταν εγώ θα υψωθώ, θα ελκύσω προς τον εαυτό μου. Για να ελκυστούν οι άνθρωποι και να σωθούν, πρέπει να υψωθεί εκείνος. Εκείνος. Και έρχεται ο Δαβίδ τώρα, που η επιθυμία του ήταν να φέρει τη δόξα του Θεού μέσα στη σκηνή αυτή, να φέρει την Κιβωτό, και λέει στη Β' Σαμουήλ, στο 6ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, λέει, συνήθρισε ο Δαβίδ πάντα στους εκλεκτούς εκ του Ισραήλ 300.000. Και σηκώθη ο Δαβίδ και πήγε ο λαός μετά αυτού από Βάλ του Ιούδα για να αναγάγει εκείθεν την Κιβωτό του Θεού, εις την οποία επικαλείται το όνομα του Κυρίου των Δυνάμεων, το καθημένο υπεράνω αυτής επί των Χερουβίμ. Πάει με όλη του την καλή καρδιά, ο γλυκής ψαλμουδός του Ισραήλ, για να μεταφέρει την Κιβωτό. Θυμάστε, αν θυμηθούμε λίγο την ιστορία, όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ το Δαβίδ, ο Δαβίδ είχε ζήσει μαζί με τους Φιλιστέους. Είχε πάει έξω από τον Ιούδα, ζούσε με τους Φιλιστέους, που δεν ήταν αυτό που ο Θεός ήθελε. Και τώρα στο 3 βάζει την Κιβωτό του Θεού σε μία άμαξα πάνω, τη σήκωσε από τον οίκο του Αβιναδάβ στο βουνό και οδήγησαν την άμαξα, τη νέα, ο Ουζά και ο Αχιώ, ή του Αβιναδάβ. Και σήκωσαν αυτοί από του οίκου του Αβιναδάβ, του εν το βουνό, μετά τη Σκιβωτό του Θεού, και ο Αχιώ προπερεύεται τη Σκιβωτού. Και όλος ο οίκος και ο Δαβίδ μαζί μπροστά στον Κύριο είχαν όργανα και έψαλαν, κιθάρες, ψαλτήρια, τύμπανα, σύστρα, κύβαλα. Και όταν έρχονται στο αλώνιο του Ναχών, θυσίουν την Κιβωτό η άμαξα και ο Ουζά βάζει το χέρι του να την κρατήσει. Γιατί, ξέρεις, τη δόξα του Θεού πρέπει να της βάλεις υποστηρίγματα. Ξέρετε τα υποστηρίγματα που βάζουν οι άνθρωποι σήμερα, πρέπει να βάλουμε λίγο ροκ μουσική μέσα στην εκκλησία. Για να τραβήξουμε τους νέους. Για να μην φύγουν οι νέοι. Δηλαδή, άμα έρθουν οι νέοι με τη ροκ μουσική μέσα στην εκκλησία, τι θα έχεις? Θα έχεις τον Κύριο μέσα στην εκκλησία ή θα έχεις τον κόσμο μέσα στην εκκλησία? Τον κόσμο. Να κάνουμε μια λέσχη μπιλιάρδου για να έρχονται οι νέοι να περνάνε το χρόνο τους, να μην πάνε να παίζουν μπιλιάρδο μέσα στα καταγόλια, παράδειγμα. Αδελφοί, να σας πω κάτι. Το μόνο πράγμα που μπορεί να κρατήσει ένα νέο είναι η δόξα του Θεού, τίποτα άλλο. Όπου η παρουσία του Θεού είναι ζωντανή, αυτό μπορεί να κρατήσει το νέο, αν είναι 12, 14, 15, 16, 20, αυτό μόνο μπορεί να το κρατήσει, αν είναι κάτι να τον κρατήσει. Και όχι ο κόσμος. Και εξήφθη, λέει στο 7, ο θυμός του Κυρίου κατά του Ζά, και επάταξεν αυτόν ο Θεός εκεί δια την απροπέτεια αυτού και απέθανε εκεί παρά την κυβωτό του Θεού. Και λυπήθη ο Δαβίδ ότι ο Κύριος έκαμε χαλασμό εις τον Ουζά. Και λέει στο 9, και εφοβήθη ο Δαβίδ τον Κύριο την ημέρα εκείνη και είπε, πώς θέλεις έλθει προς εμέ η κυβωτός του Κυρίου? Και δεν θέλησε ο Δαβίδ να μετακινήσει την κυβωτό του Κυρίου προς εαυτόν, αλλά την πήγε στο σπίτι του Οβίδ εδόν, και κάθισε η κυβωτό εκεί 3 μήνες και ευλόγησε ο Θεός τον Οβίδ εδόν. Και λένε στο Δαβίδ, ο Κύριος ευλόγησε το σπίτι του Οβίδ εδώ με εξαιτίας της κυβωτού. Και ο Δαβίδ τι έκανε μόλις τ' άκουσε? Βλέπετε τι ήταν αυτό που ήθελε πάνω από το κάθε τι ο Δαβίδ? Τη δόξα του Θεού ήθελε. Ήθελε την ευλογία του Θεού να έρθει μέσα στο λαό του. Και έψαχνε τρόπους. Έψαχνε τρόπους. Δεν ευαρεστιόταν ο Δαβίδ με τα λίγα. Δεν ευχαριστιόταν το να είναι η κυβωτό 5 χιλιόμετρα από το σπίτι του, την ήθελε να είναι μέσα στον οίκο του. Ήθελε η παρουσία του Θεού να είναι μέσα στη Σιών, μέσα στην Ιερουσαλήμ, γιατί ήξερε ότι αυτό ήταν που ο Θεός ζητούσε. Και ρωτάω, έχουμε καταλάβει ότι είναι η ώρα η δόξα του Θεού να κατέβει ανάμεσά μας? Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού, γι' αυτό ο Θεός γεμίζει εσένα και μένα με τη δόξα του. Γιατί θέλει αυτή τη δόξα να την κατεβάσει μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Αμήν. Γι' αυτό την κατεβάζει μέσα μας. Αμήν. Αυτό που έχουμε μέσα μας, αδερφοί, είναι η δόξα του Θεού. Αμήν. Παύλος λέει για το μυστήριο το οποίο φανερώθηκε, ως της είναι ο Χριστός μέσα σας η ελπίδα της δόξας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ο Δαβίδ δεν σταματούσε. Ξέρετε τι έκανε? Πιστεύω ότι προσευχήθηκε, έψαξε το Λόγο του Θεού, νίστεψε, εξήτησε τον Κύριο με όλη του την καρδιά αυτούς τους 3 μήνες για να δει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει για να έρθει η δόξα του Θεού. Εμάς μας ενδιαφέρει? Πόσο μας ενδιαφέρει? Αγωνίζεσαι στη ζωή σου μέσα για να δεις τη δόξα του Θεού να έρχεται? Και αυτό δεν αποκλεί κανένα. Ο πρώτος ο οποίος καλείται να το κάνει είμαι εγώ. Και για μένα και όσο μου αντιστοιχεί και για όλους εσάς. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι είναι όλος ο λαός μέσα. Και εγώ πέρα από το να πω αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, μετά είναι στου κάθε νους τα χέρια το τι θα κάνει. Σε εσάς. Όταν ακούμε το Λόγο του Θεού είναι σαν ο Θεός να βάζει επάνω μας μία φωτιά και την οποία πρέπει εσύ μετά να τη διαχειριστείς. Αμήν. Και εγώ. Η οποία φωτιά αυτή όταν τη δεχτείς όπως ο Θεός θέλει, ξέρεις τι θα κάνει? Θα σε καθαρίσει. Θα σε καθαρίσει. Και ο Δαβίδ προσευχήθηκε, ζήτησε τον Κύριο, έψαξε το Λόγο να δει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει. Και ξανά να πάμε στην επόμενη εικόνα που είναι στην Α Χρονικών 15.1. Λέει και Δαβίδ έκανε στον εαυτό του οικίες στην πόλη Δαβίδ και ετοίμασε τόπο για την κυβωτό του Θεού και έστησε σκηνή δι' αυτήν. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έκανε?
2: Τόπο.
1: Άδειασε ό,τι έπρεπε να αδειάσει, έβγαλε τα σκουπίδια, έβγαλε τα μπάζα και ετοίμασε τόπο. Και έστησε σκηνή. Και στο 2 λέει, τότε είπε ο Δαβίδ, δεν πρέπει να σηκώσουν την κυβωτό του Θεού ημί οι Λεβίτες, γιατί αυτούς εξέλεξε ο Κύριος να σηκώνουν την κυβωτό του Θεού και να λειτουργώσουν σε αυτήν διαπαντός. Τι κατάλαβε ο Δαβίδ? Η δόξα του Θεού δεν έρχεται από τις άμαξες, από τα ξύλινα έργα. Ποιος θα φέρει τη δόξα του Θεού? Ποιος θα τη φέρει? Εμείς, στην πλάτη μας, στους ώμους μας. Σε καλεί ο Θεός, εσένα και εμένα, να αγιάσουμε τους εαυτούς μας. Λέει, και συνήθρισε ο Δαβίδ όλο τον Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ για να αναβιβάσουν την κυβωτό του Κυρίου στον τόπο αυτής, τον οποίον ετοίμασε δι' αυτήν. Και συνήθρισε ο Δαβίδ τους ιούς του Ααρών και τους Λεβίτες, και λέει στο 11, και κάλεσε τον Σαδόκ και τον Αβιάθαρ τους ιερείς και τους Λεβίτες και απαριθμεί όλους τους Λεβίτες και τους λέει, εσείς θα αναβιβάσετε την κυβωτό Κυρίου του Θεού του Ισραήλ στον τόπο που ετοίμασα για αυτήν. Τον ετοίμασε. Επειδή εσείς δεν εκάμετε τούτο την αρχή, Κύριος ο Θεός ημών έκανε χαλασμό, καθότι δεν ζητήσαμε αυτόν κατά το διατεταγμένο. Δεν πήγαμε σύμφωνα με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, αλλά πήγαμε να κάνουμε αυτό που εμείς νομίζουμε. Όπως εμείς το θέλουμε. Όπως εμάς μας αρέσει. Όπως το έχουμε δει όλους αυτούς. Πώς το βλέπουμε οι άνθρωποι να το κάνουν? Κατά το διατεταγμένο. Και καλεί τους ιερείς και τους Λεβίτες. Και τι κάνουν στο 14, τι έκαναν λέει? Αγιάστηκαν. Οι ιερείς λοιπόν και οι Λεβίτες αγιάστηκαν για να αναβιβάσουν την κυβωτό Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και σήκωσαν οι των Λεβιτών την κυβωτό του Θεού επί όμουν με τους μοχλούς αυτών, επ' αυτών. Αγίασαν τους εαυτούς τους για να μεταφέρουν την κυβωτό της δόξης. Και ρωτάω, εμείς έχουμε αυτή την καρδιά τώρα να αγιάσουμε τους εαυτούς μας, να καθαρίσουμε τα σκεύη μας? Λέει, ο Απόστολος Παύλος λέει, καθαρίσατε τους εαυτούς σας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Για ποιο λόγο τα κάνει όλα αυτά ο Κύριος, αδελφοί? Θέλει να σε κάνει ένα μεταφορέα της δόξας του. Και αν διαβάσουμε μετά στο 15, έβαλε τους ψαλτοδούς, μουσικά όργανα, ψαλτήρια, κιθάρες, κύμβαλα, να ηχούν και να υψώνουν τη φωνή τους εν εφροσύνη. Δηλαδή ο Κύριος για να έρθει τι θέλει? Να αισθανθείς μέσα στην καρδιά σου αυτή την ευχαριστία και να ψάλλεις εκείνον με εφροσύνη. Διαβάστε όλα τα παρακάτω εδάφια μέχρι και το 28. Και ήρθε η δόξα του Θεού μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος ευχαριστήθηκε, αδερφοί. Ευχαριστήθηκε και κατέβηκε η δόξα μέσα στη σκηνή του Δαβίδ, την οποία ο Θεός την αγάπησε τη σκηνή του Δαβίδ. Γιατί έπραξαν κατά το διατεταγμένο, αγίασαν τους εαυτούς τους και έδωσαν όλο τους το είναι για να κάνουν αυτό που ο Κύριος τους ζήτησε να κάνουν από την αρχή. Και για αυτό που ήθελαν εκείνοι. Θυμάστε ο Κύριος στην προσευχή του τι έλεγε συνέχεια? Το θέλημα σου. Το θέλημα σου. Στην προσευχή που μας δίδαξε να προσευχόμαστε, τον τύπο της προσευχής. Το Πάτερ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημα σου. Στη ζωή μας μέσα είναι να γίνει το θέλημα του, για τον ευχαριστούμε. Το θέλημα το δικό του. Ο Ιησούς άφησε τον Πατέρα να τον σφραγίσει. Και ξέρετε τι έγινε ο Ιησούς όταν τον σφράγισε ο Πατέρας? Διαβάζω κατά Ιωάννη κεφάλαιο 6 εδάφιο 27, λέει: στους μαθητές, εργάζεστε μη για την τροφή τη φτυρόμενη. Σας το είπα την προηγούμενη φορά, στο κείμενο λέει, αν το βάλουμε, εργάζεστε μη για τη βρώση την απολυμένη. Αλλά μας ζητάει να εργαστούμε για τη βρώση η οποία μένει σε ζωή αιώνια. Κοιτάξτε που πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας. Μη για την τροφή τη φτυρόμενη, αλλά για την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνια, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Διότι τούτον εσφράγισε ο Πατήρ, ο Θεός. Τι σφράγισε ο Πατέρας τον Υιό να είναι? Ο Θεός. Κοιτάξτε πώς το λέει στο κείμενο. Το βάλουμε. Είναι ο Υιός του ανθρώπου ημίν δώσει. Τούτον γάρ ο Πατήρ εσφράγισεν, ο Πατέρας τον σφράγισε, τον Υιό να είναι ο Θεός. Έβαλε τη σφραγίδα του ο Πατέρας. Άφησε ο Υιός τον Πατέρα να βάλει τη σφραγίδα επάνω του. Και τον σφράγισε ο Πατέρας τον Υιό να είναι ο Θεός. Και τώρα όταν τον είδε ο Θωμάς τον Ιησού αναστημένο, τι είπε? Και του είπε ο Κύριος, έλα βάλε το χέρι σου να δεις ότι εγώ είμαι. Και ο Θωμάς τι είπε μόλις δε τον Ιησού? Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Γιατί αυτό τον σφράγισε ο Πατέρας να είναι. Άφησε ο Κύριος τον Πατέρα να τον σφραγίσει και αυτό έγινε ο Κύριος. Αμήν. Και λέει, ώστις νικά θέλει καθίσει με τεμού στο θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του Πατρός μου στο θρόνο αυτού. Δηλαδή, ο θρόνος του Υιού ποιος είναι? Ποιος θρόνος είναι?
2: Ο θρόνος του Πατέρα.
1: Του Πατέρα. Του Πατέρα. Και εμάς ο Κύριος θέλει να κάνει τώρα, καθώς μας φραγίζει. Θέλετε να δείτε τι θέλει να μας κάνει? Διαβάζουμε ένα τελευταίο εδάφιο, Ψαλμός 82:6. Εγώ είπα, Θεοί είστε εσείς και οι υψίστου πάντες. Σε καλεί ο Κύριος. Εγώ είπα, στα εβραϊκά λέει, Ελοχήμ είστε εσείς. Μας καλεί ο Κύριος, αδερφοί, να γίνουμε οι μεταφορείς της δόξας Του. Να μεταφέρεις τον Πατέρα και να γίνεις ο αντιπρόσωπος του Πατέρα επάνω στη γη τώρα. Καθώς ο Πατέρας μέσα στον Υιό μένει μέσα σου, μας καλεί ο Κύριος εμάς να πάμε και να φέρουμε τον Πατέρα σε όλους τους ανθρώπους. Και ο Κύριος είπε, όποιος δέχεται εσάς, ποιο δέχεται?
2: Εμένα.
1: Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα. Όποιος πειράζει εσάς, πειράζει εμένα. Μάστε τον Παύλο. Όταν ήρθε ο Κύριος και έπεσε από το άλογο, τι είπε? Τι του είπε ο Κύριος? Γιατί με διώκεις? Ο Παύλος ποιος κυνηγούσε? Τους αδερφούς κυνηγούσε. Ο Παύλος λέει, εγώ πότε σε έδιωξα? Πότε? Θα σκεφτόταν. Ό,τι έκανες στα παιδιά μου, σε μένα το έκανες. Ο Κύριος είπε, ό,τι κάνετε σε ένα των μικρών τούτων, σε μένα το κάνατε. Κύριε, θα πούνε πολλοί που θα τους πει ότι είστε ευλογημένοι, γιατί με είδατε πεινώντα και με ταΐσατε, με είδατε γυμνό και με ντύσατε, στη φυλακή μου και με επισκεφτήκατε. Μα εμείς πότε το κάναμε? Ό,τι, όσο κάνατε σε ένα των μικρών τούτων, δηλαδή ένα τον οποίο τον ταΐσατε, ένα τον οποίο τον ντύσατε, ένα τον οποίο τον επισκεφτήκατε στη φυλακή, σε ποιο το κάναμε? Σε μένα, λέει ο Κύριος. Βλέπετε, ο Θεός έρχεται να ταυτίσει, αδερφοί, τον εαυτό του με εμάς. Και δεν θέλει να πούμε, να μας πείτε το επόμενο εδάφιο, που λέει εσείς όμως, ως άνθρωποι αποθνίσκετε και ως εις των αρχόντων πίπτετε. Αυτό δεν θα ισχύσει για μας. Γιατί έχουμε αφήσει τον Κύριο να σφραγίσει τη ζωή μας. Αμήν. Θέλουμε? Αμήν. Τώρα έχουμε μπει στο χορό, αδερφοί. Και εφόσον έχουμε μπει στο χορό, τι πρέπει να κάνουμε? Χορέψουμε. Και θέλει ο Θεός να χορέψει με όλη σου την καρδιά. Όπως ο Δαβίδ που ψάλαμε. Αμήν. Τι λέει ο ύμνος? Χόρεψε ο Δαβίδ μπροστά στον Κύριο με χαρά. Το όνομα του δόξασε μόλι του την καρδιά. Ας σηκωθούμε. Ας σηκωθούμε. Και τότε θα μπορείς εσύ να πεις, στη θλίψη χαίροντες. Στη θλίψη χαίροντες. Και όπως ο Παύλος μπορεί να είσαι μέσα στα ποδόδεσμα, αλλά τι θα κάνεις? Θα ψάλεις. Όπως έψαλε ο Παύλος και ο Σίλας μέσα στη φυλακή. Και θέλω αυτή την ώρα να, καθώς θα προσευχηθούμε, να ανοίξουμε στον Κύριο μπροστά, αδερφοί, θέλω να μπει μέσα μας αυτή η επιθυμία, αυτή που είχε ο Δαβίδ, που δεν σταμάτησε. Ο Δαβίδ δεν σταμάτησε μέχρι να έρθει η δόξα του Θεού. Δεν σταμάτησε. Μπορεί να ήρθαν τρικλοποδιές, μπορεί να τα έκανε λάθος, μπορεί να τα έκανε, δεν ξέρω ποια λέξη να πω, όλα να τα χάλασε, να είχε το χαλασμό του Ζά, αλλά δεν έμεινε εκεί, σηκώθηκε, ζήτησε τον Κύριο, έψαξε το διατεταγμένο, έκανε αποκατάσταση και τελικά ο Θεός ευχαριστήθηκε στη σκηνή του Δαβίδ. Αμήν. Και μέχρι σήμερα ο Κύριος θέλει να σηκώσει τη σκηνή του Δαβίδ. Αμήν. Την Πεπτοκία. Αμήν. Αμήν. Και αν περνάς μέσα από τέτοια κατάσταση, ο Κύριος σου λέει ότι αυτός είναι που είναι μαζί μας, είναι μαζί σου, για να σε σηκώσει και να σε αποκαταστήσει. Και να σε γεμίσει με την παρουσία Του, να σε γεμίσει με τη δόξα Του. Αμήν. Γιατί είναι η ώρα να φέρεις τη δόξα Του μέσα στον κόσμο. Αμήν. Γιατί ο Κύριος σε σφράγισε και με τη σφραγίδα Του σου έδωσε τάλαντα. Αμήν. Τα οποία τάλαντα σε καλεί να τα εμπορευθείς και να τα αυξήσεις. Αμήν. Κύριε, την ώρα αυτή είμαστε μπροστά Σου. Ανοίγουμε τις καρδιές μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε παιδιά Σου. Αμήν. Σε ευχαριστούμε και ξέρουμε ότι είναι προνόμιο όλο αυτό, αλλά έχει και υποχρεώσεις. Και η υποχρέωσή μας είναι να αγαπήσουμε Σένα, να θέσουμε την καρδιά μας. Αμήν. Στην καρδιά μας την αγάπη για Σένα, Κύριε. Καθώς λέει ο Ψαλμωδός. Και να αφήσουμε Εσένα να διοικήσεις τη ζωή μας, ώστε να πάρουμε αυτή τη σφραγίδα και να είμαστε δικά Σου παιδιά, για να βρουν εκπλήρωση όλα αυτά που ο Λόγος Σου λέει για όλους εμάς, Κύριε. Την ώρα αυτή ζητάω να εξαφανίσεις κάθε απογοήτευση μέσα από κάθε καρδιά, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Διατάζω κάθε απογοήτευση να φύγει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κάθε θλίψη θα σηκωθεί τώρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, κάθε θλίψη, κάθε στεναχώρια, διατάζουμε να σηκωθεί στο όνομα του Ιησού Χριστού και η χαρά του Κυρίου να γεμίσει κάθε καρδιά, κάθε ψυχή. Εσύ γεμίζεις τις καρδιές μας με την παρουσία Σου, γιατί είμαστε εδώ να υπακούσουμε στη φωνή Σου, Κύριε. Και σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό με όλη τη δόξα, όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, Άγιοι Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τη γλυκύτητα της παρουσίας σου. Αληθινά είσαι εν το μέσο ημών και θέλουμε να σου δώσουμε, Κύριε, τη δόξα, την προσκύνηση, τη λατρεία, Κύριέ μας. Και σου ζητάμε αυτή την ώρα εσύ να χρήσεις και το λόγο σου, Κύριέ μας, καθώς έχω ανάγκη από σένα, Κύριε Ιησού μας, να με κρύψεις πίσω από τη σκιά του σταυρού σου. Κάθε λόγος που θα ακουστεί να είναι δοσμένος, χρησμένος από σένα για να φέρει αποτέλεσμα, Κύριε, μέσα στις ζωές μας, Ιησού μας. Εν το όνομα σου το Άγιο, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αδελφοί, έχει να κάνει ο τρόπος των ανθρώπων με τον τρόπο του Κυρίου. Και θέλω να δούμε την εικόνα όπου ο Ιησούς μας, που στάθηκε απέναντι από την Ιερουσαλήμ και τι είπε, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές ήθελα να σε βάλω όπως η γλώσσα, η όρνης κάτω από τα φτερά της μαζεύει τα ορνηθόπουλα εκεί και νιώθουν την θαλπορή, την προστασία, την αγάπη. Ακριβώς έτσι ο ζωντανός Θεός, ο οποίος κατοίκησε μέσα στο Χριστό, τον Ιησού, και με τα ίδια σπλάχνα την καρδιά, ήθελε να συνάξει το λαό της Ιερουσαλήμ κάτω από τα φτερά της αγάπης του. Να νιώσουν την παρουσία του, τη δόξα του, την αγάπη του, τα σπλάχνα του. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Δεν θελήσατε. Βλέπετε, ο Κύριος δεν παραβιάζει το ελεύθερο θέλω. Έχει να κάνει εάν θέλεις. Όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Αν δεν θέλεις, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, τον καιρό της διακονίας του, μπροστά στους Ιουδαίους, είχε την ίδια καρδιά και τα ίδια σπλάχνα. Να καταλάβουν ότι ήταν ο Θεός εν σαρκή, εκείνος τον οποίον περίμεναν. Στο Λουκά, στο Κάπα κεφάλαιο, έρχονται και λένε στον Κύριο, «Υπέ εις ημάς, εν ποία εξουσία πράτης ταύτα». Έβλεπαν τις δυνάμεις του Θεού, έβλεπαν τις θεραπείες, έβλεπαν να γίνονται πράγματα τα οποία δεν έγιναν ποτέ στον Ισραήλ και εκείνο που είχαν να πούν στον Θεό εν σαρκή, στον Ιησού Χριστό μέσα στον οποίο κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητας, με ποια εξουσία πράττεις αυτά. Πρέπει να λογοδοτήσεις σε μας, γιατί εμείς είμαστε η εξουσία εδώ του τόπου, ο τρόπος του ανθρώπου. Οι άνθρωποι αυτοί, στους οποίους ο πατέρας είχε επενδύσει, ανάμεσα στα υπόλοιπα έθνη, είχε επενδύσει σε αυτό το λαό. θα έπρεπε να γνωρίσουν την ημέρα της επίσκεψής του. Το περίμενε ο Κύριος αυτό. Αμήν. Το γιατί δεν τον γνώρισαν, θα το δούμε παρακάτω. Και ο Κύριος τι τους λέει. Και θέλω να πάρουμε, αδελφοί, το παράδειγμα του Κυρίου. Όταν έρχονται οι άνθρωποι με τον τρόπο το δικό τους, τον εγωιστικό, με δήθεν εξουσία, δήθεν ανθρώπινη, να σου πούν με ποια εξουσία μιλάς, ποιος είσαι εσύ. Ο Κύριος πώς τους αποκρίθηκε. Αδελφοί, πάντα μέσα στην καρδιά του Κυρίου Ιησού η βάση της διακονίας του τι ήταν. Η αγάπη για τον άνθρωπο. Αμήν. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελε ο Κύριος είναι οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν να τον ελέγξουν, να καταλάβουν, να τους βοηθήσει. Τι τους λέει. Πέστε μου, το βάπτισμα του Ιωάννη είναι από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Τους απαντάει με μια ερώτηση. Θέλει να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι τι σκέπτονται τώρα. Εάν πούμε ότι είναι από τους ανθρώπους, ο λαός που ήξεραν και είχαν δεχτεί τον Ιωάννη, θα στραφεί εναντίον μας. Εάν πούμε ότι είναι από το Θεό, ο Ιωάννης μαρτύρησε για τον Κύριο. Και το ήξεραν αυτό. Αμήν. Λέει, δεν εξεύρωμεν. Αν δεν ξέρετε, δεν σας λέω κι εγώ. Ο τρόπος του Κυρίου, πιστεύω φεύγοντας, εκείνοι οι άνθρωποι που ήρθαν στον Ιησού, θα θαύμασαν για τη σοφία και τη χάρη του Κυρίου. Τους δόθηκε μια ευκαιρία να καταλάβουν ότι δεν είναι κάποιος που θέλει να εξαπατήσει το λαό, αλλά πράγματι είναι αυτός τον οποίον ο Ιωάννης είπε, ο πίσω μου ερχόμενος. Είναι ανώτερός μου, του οποίου δεν μπορώ να δέσω τα παπούτσια, τα σαντάλια. Ξανά, άλλη φορά, έρχονται οι Φαρισαίοι και οι Σαουδικαίοι και ζήτησαν σε αυτούς σημείον εκ του ουρανού. Τι τους λέει ο Κύριος, πού τους παραπέμπει. Σε τι πεδίο κινήθηκε. Από πού άντλησε τα επιχειρήματά του. Σημείο, δεν θα σας δοθεί ημί το σημείο του Ιωνά. Αμήν. Πάντα μέσα από το λόγο. Πάντα με ισχυρά επιχειρήματα, ούτως ώστε να τους βοηθήσει να καταλάβουν και να μην έχουν αυτή την απορία μέσα σε εισαγωγικά. Στο Μάρκο, στο 10ο κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο, μας λέει ότι προσήλθαν οι Φαρισαίοι και ρώτησαν αυτόν εάν συγχωρείται εις τον άνδρα να χωριστεί τη γυναίκα αυτού. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι ρώτησαν αυτόν, αν συγχωρείται η Σάνδρα να χωριστεί τη γυναίκα αυτού, πειράζοντες αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς. Πού πήγε πάλι, πώς τους απάντησε, με το λόγο. Τι προσέταξεν εις εσάς ο Μωυσής, τους έβαλε, τους είπε.

τα ανθρώπινα όρια. Ήρθε και ναι μεν στην απάντησή τους ως προς το τι έγραψε ο Μωυσής, αλλά πράγματι τους φανέρωσε και το λόγο και πήγε πολύ πιο πίσω από η καρδιά του Θεού ποια ήταν απ' αρχής. Άρσεν και θήλη. Να είναι ένα που συμβολίζει την Εκκλησία, ο γάμος του Ιησού με την Εκκλησία του. Άλλη φορά, κατά Ματθαίο 22:17, να δώσουμε δασμό εις τον Καίσαρα. Τι περίμεναν? Υπήρχε το κίνημα των ζηλωτών που ήθελαν, όχι, κάνουμε επανάσταση, να ελευθερώσουμε. Γνωρίσας δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτών, είπε, τι με πειράζετε υποκριτέ, δείξατε μη το νόμισμα του δασμού. Οι δε έφεραν προς αυτό δινάριον και λέγει προς αυτούς. Τι είναι αυτό? Η εικόν αυτή και η επιγραφή, λέγωση του Καίσαρα, και λέγει προς αυτούς, απόδοτε τα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν. Και ακούσαντες, εθαύμασαν και αφήσαντας αυτόν, ανεχώρησαν. Εθαύμασαν. Πιστεύω, αδελφοί, από αυτούς, κάποιοι τουλάχιστον, θα ήρθαν στην κατάσταση μέσα τους να αναγνωρίσουν ότι πράγματι αυτός είναι εκείνος που περιμένουμε. Αμήν. Δεν διαπληκτίστηκε μαζί τους, δεν τους μίλησε με τον ανθρώπινο τρόπο, αλλά επειδή ο λόγος του Κυρίου κατοικούσε μέσα του, αντλούσε επιχειρήματα μέσα από το λόγο. Και αυτό θα είναι το παράδειγμά μας. Αμήν. Για να μπορούμε όμως, θα δούμε παρακάτω τι πρέπει να γίνεται. Άλλη περίπτωση. Κατά Ματθαίο 22, κεφάλαιο στο 23 εδάφιο. Ήρθαν στον Κύριο οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι δεν πίστευαν ότι υπάρχει Ανάσταση. Και τι του λένε του Κυρίου? Δάσκαλε, ο Μωυσής είπε ότι αν αποθάνει κάποιος και δεν έχει τέκνα, δεν έχει, τότε ο αδελφός του θα πρέπει να αναστήσει, πρέπει δηλαδή ο αδελφός να πάρει την γυναίκα εκείνη, να την παντρευτεί για να αναστήσει σπέρμα, να κάνει παιδί και να μείνει συνέχεια στην οικογένεια. Και τι του λένε? Ήταν 7 αδελφοί, παντρεύεται τον πρώτο, δεν έκανε παιδιά, πεθαίνει ο πρώτος, πάμε στο δεύτερο, δεν έκαναν και ούτε καθεξής, και οι 7. Εν τη Αναστάση τώρα, Κύριε, ήθελαν να πιάσουν λαβράκι. Ποιανού γυναίκα θα είναι? Μέσα στην φιλοσοφία τους και την πίστη τους, νόμισαν ότι τον εγκλώβησαν. Νόμισαν ότι την πάτησες τώρα. Τι θα μας πεις? Σύμφωνα με εκείνα που οι ίδιοι πίστευαν. Και τι τους λέει ο Κύριος? Και αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς αυτούς, πλανάστε, μη γνωρίζοντες τας γραφάς, μη δε τη δύναμη του Θεού. Και να ξέρουμε, αδελφοί, όταν μιλάμε έξω στον κόσμο,

0: οι άνθρωποι ακριβώς είναι σε αυτή την κατάσταση. Πλανώνται, είναι σε πλάνη. Μη γνωρίζονται στα σγραφάς. Και ό,τι γνωρίζουν είναι διεστραβλωμένο, κομμένο και ραμμένο λάθος. Μηδέ τη δύναμη του Θεού. Διότι εν τη Αναστάση ούτε νυφεύονται, ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Περί δε της Αναστάσεως των νεκρών δεν ανεγνώσετε το ρηθέν προς εσάς υπό του Θεού, λέγοντος, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Αμήν. Και ακούσαντες οι όχλοι εξεπλήττοντο δια την διδαχήν αυτού. Λόγοι γεμάτοι με χάρη. Λόγοι τους οποίους τους ήξεραν μεν, αλλά δεν κατοικούσαν μέσα τους. Δεν διοικούσαν τη ζωή τους. Κατά Ιωάννη έψιλο 14. Έφτασαν στο σημείο και κατάλαβαν ότι πριν πάμε εκεί, στο κατά Ματθαίο, στο 22-46, έχουμε και άλλες περιπτώσεις που πλησίασαν τον Κύριο, κατάλαβαν ότι ουδείς η δύνατο να αποκριθεί προς αυτόν λόγον. Και ουδέ τόλμησε της από εκείνης της ημέρας να ερωτήσει πλέον αυτόν. Άρα, τι έκαναν? Κάτι κατάλαβαν. Ότι όσο και αν προσπαθούσαν να τον πιάσουν από λόγο, ο Κύριος πάντα επικαλούνταν τις γραφές και με χάρη και αγάπη τους αποδείκνυε την πλάνη τους. Και έρχεται τώρα ο Κύριος, πάμε στο κατά Ιωάννη, στο έψιλο 14, πάμε στο 30, ομολογεί ο Κύριος ότι δεν δύναμαι εγώ να κάμω απ' εμ' αυτού ουδέν. Δεν διεκδικεί για ό,τι κάνει, δεν διεκδικεί για τα σοφά λόγια που δίνει στο λαό, ότι είναι από τον εαυτό του. Πού δίνει τη δόξα? Δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτε από με αυτού. Δείτε αδελφοί, δείτε το φρόνημα. Γιατί πάντα υπάρχει ο πειρασμός, τι? Α, εγώ. Θέλω ο λαός του Θεού, αδελφοί, να το προσέξουμε αυτό. Ό,τι κάνει ο Κύριος, είτε στον Ευαγγελισμό, είτε μεταξύ μας, όπου και αν, και ό,τι κάνει, να ξέρεις και να ομολογείς και να διακηρύττεις. Το παράδειγμα του Κυρίου, δεν μπορώ να κάνω κάτι οτιδήποτε από εμ' αυτού. Δεν δύναμαι εγώ να κάνω από εμ' αυτού, δεν. Το πίστευε αυτό ο Κύριος ή ήταν σχήμα λόγου, τι λέτε? Το πίστευε, γιατί έτσι ένιωθε, αυτό έλεγε. Καθώς ακούω, κρίνω και η κρίση η εμή δικαία είναι. Διότι δεν ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Εδώ τους φανερώνει ότι οι λόγοι μου, οι πράξεις μου, η συμπεριφορά μου απέναντί σας είναι αποτέλεσμα τις σχέσεις μου με τον Πατέρα μου, τον οποίον εσείς λέγετε ότι είναι ο Θεός σας. Λέει, δεν ζητώ το θέλημα το εμών. Αλλού, τι λέει, εάν κάποιος ζητάει όχι το δικό του το θέλημα, αλλά τη δόξα του μόνου Θεού, ούτως είναι αληθής και αδικία εν αυτό δεν υπάρχει. Άρα, τι θέλει να φανερώσει ο Κύριος? Τα κίνητρα της καρδιάς τους. Δεν ζητώ το δικό μου το θέλημα. Εκείνοι ερχόντουσαν εκεί με κίνητρο να διαφυλάξουν το κύρος τους, ότι είναι οι άρχοντες, και μην έρθει κάποιος άλλος και τους πάρει, ακολουθήσουν εκείνον και χάσουν το λαό, χάσουν την εξουσία τους πάνω στο λαό. Δεν ζητούσαν με ειλικρινή καρδιά τη δόξα του ζωντανού Θεού, αλλά πιανού, τη δική τους, το εγώ τους. Εδώ είναι η διαφορά. Στο 39, τι τους λέει? Ερευνάτε τα σγραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή αιώνιον. Αμήν. Και εκείνε είναι εμαρτυρούσε περί εμού. Πλην δεν θέλετε να έλθετε προς εμέ για να έχετε ζωή. Δόξαν παρανθρώπων δεν λαμβάνω, αλλά σας εγνώρισα την αγάπη του Θεού, δεν έχετε εν εαυτής. Εδώ, αδελφοί, είναι μια μεγάλη αλήθεια από όλες τις αλήθειες. Σας εγνώρισα ότι δεν έχετε την αγάπη του Θεού μέσα σας. Γι' αυτό δεν μπορείτε να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι. Γι' αυτό δεν θέλετε να έρθετε κάτω από τα φτερά της αγάπης μου. Εάν δεν έχεις την αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά σου, εάν δεν ανταποκρίνεσαι στην αγάπη του Θεού, να τον αγαπήσεις εξ όλης της καρδίας σου, της διανοίας σου, της δυνάμεώς σου, τότε όταν θα έρθει η ημέρα της επίσκεψης του Θεού, απλά θα κινείσαι στα όρια των ανθρώπων. Δεν θα μπορέσεις να αναγνωρίσεις ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Με αποτέλεσμα, τι να κάνεις? Να σκανδαλιστείς. Να κρίνεις με άλλα μέτρα τον τρόπο των ανθρώπων. Εάν, λέει, πράγματι πιστεύατε στο Μωυσή, θα με δεχόσασταν ότι εγώ είμαι. Άρα, τι είστε? Υποκριτές. Λέτε ότι πιστεύετε στον Μωυσή, αλλά στην ουσία δεν πιστεύετε. Και δείτε παρακάτω, αδελφοί, πώς τους αποτελειώνει. Στο 38. Και των λόγων αυτού δεν έχετε μένοντα εν εαυτής, διότι εσείς δεν πιστεύετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Τι τους λέει? Το λόγον αυτού. Και μιλάμε τώρα, τι εννοεί ο Κύριος? Την Παλαιά Διαθήκη. Το Μωυσή, τους προφήτες, τους ψαλμούς. Λέει, δεν τους λέει, δεν τον ξέρετε. Τι τους λέει? Δεν έχετε μένοντα εν εαυτής. Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα, θέλω να δούμε τη διαφορά αυτή, αδελφοί, ανάμεσα στο να ξέρεις το Λόγο του Θεού. Όλοι εκείνοι ήξεραν το Λόγο του Θεού, είχαν διαβάσει την Πεντάτευχο, είχαν διαβάσει τους προφήτες, είχαν διαβάσει τους ψαλμούς. Τι λέτε? Τα ήξεραν. Δεν τους λέει ο Κύριος και το λόγον αυτού δεν εξεύρεται. Γιατί μιλάει σε λαό οι οποίοι γαλουχήθηκαν με το λόγο. Αλλά προχωράει ένα βήμα παραπάνω και τι τη ζητάει? Δεν έχετε μένοντα εν εαυτής. Και αυτό το εδάφιο, αδελφοί, αυτός ο λόγος είναι που με άγγιξε και θέλω να το λάβουμε αυτό το βράδυ, ούτως ώστε να ρωτήσουμε καθένα τον εαυτό του. Αφού του δούμε τη διαφορά. Γιατί υπάρχει μια βαθιά διαφορά, μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να ξέρεις το Λόγο και ότι ο Λόγος του Θεού μένει μέσα μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν λέει «μένει», εννοεί ότι ο Λόγος του Θεού έχει ριζώσει μέσα στην καρδιά και επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που σκέφτεσαι, που κρίνεις, που παίρνεις αποφάσεις και επηρεάζει όλο το φάσμα της ζωής σου. Αυτό έχει να κάνει όταν μένει ο Λόγος. Γιατί μπορεί κάποιο διάστημα της ζωής σου ή της ζωής εκεί των Ιουδαίων, στο ξεκίνημα, να ήταν ο Λόγος, αλλά να μην έμεινε εκεί. Ήρθαν τα πετεινά και τι έκαναν, τον αφαίρεσαν. Το ερώτημα είναι, αδελφοί, και στόχος μας. Θέλουμε ο Λόγος του Θεού να μένει μέσα μας, διότι αυτό φέρει αποτελέσματα. Να ριζώσει μέσα στις καρδιές μας και να επηρεάζει τον τρόπο ζωής μας, τις σκέψεις μας, την κρίση μας, τις αποφάσεις μας, όλο το φάσμα της ζωής μας. Όχι ο δικός μου τρόπος, αλλά ο τρόπος του Κυρίου, ο Λόγος του Κυρίου. Τι λες, Κύριε, τι λες, τι με συμβουλεύεις, δώσε να κάνει ένα κλικ εκείνη την ώρα. Θα έρθει ο πειρασμός να πάρεις απόφαση παρορμητική από τον άνθρωπο. Άφησε το Λόγο του Κυρίου να διοικεί τη ζωή σου. Αυτό φανερώνει ότι ο Λόγος του μένει μέσα σου. Δεν είναι μόνο γνώση, απλά η γνώση. Είναι κάτι που κατοικεί μέσα μου. Ο Λόγος με οδηγεί και τι κάνει, με μεταμορφώνει, με αλλάζει. Αν δεν μένει ο Λόγος του Θεού μέσα μου, ενεργώ με ανθρώπινα κριτήρια και ανθρώπινη κρίση. Όταν όμως μένει ο Λόγος του Κυρίου μέσα μου, ενεργώ με τα κριτήρια του Λόγου και την κρίση του Κυρίου. Έχω κάνει επιλογή. Και αυτό, αδελφοί, φέρει αποτέλεσμα. Μεταμόρφωση. Όταν απλά ξέρω το Λόγο του Θεού, έχω την πληροφορία, μπορώ να θυμάμαι, ακόμα μπορώ να εξηγώ, όμως εκεί μπαίνει το κατά το δοκούν. Εξηγώ το Λόγο με τον τρόπο το δικό μου, όμως ο Λόγος και η καρδιά του Θεού δεν έχουν επηρεάσει τη ζωή μου. Δεν έχουν γίνει μέρος της ζωής μου. Άρα λοιπόν, το να έχεις το Λόγο, το να ξέρεις τις γραφές, μπορεί να αφορά το μυαλό. Αλλά το να μένει ο Λόγος μέσα μας, και μένει καθώς περνάει ο χρόνος, κυλάει ο χρόνος. Αμήν. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει δοκιμασία. Υπάρχουν κάθε μέρα πειρασμοί, διάφορα. Άραγε όταν θα έρθω επί της γης, θα βρω την πίστη. Αμήν. Εσύ όμως, κάθε μέρα, φροντίζεις ούτως ώστε ο Λόγος του Θεού να μένει μέσα σου και να ενεργείται σε κάθε περίσταση. Έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στον τρόπο του ανθρώπου και τον τρόπο του Κυρίου, που ο Λόγος του σε οδηγεί και σε κατευθύνει. αυτό που στυλίτευσε ο Κύριος στους Φαρισαίους και τους Ιουδαίους ήταν ότι το Λόγο του Θεού, λέει, το Λόγον αυτού δεν έχετε μένοντας εαυτής. Και αυτό έφερε ένα αποτέλεσμα. Τι αποτέλεσμα? Το να μην πιστεύετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Δεν τον γνωρίσατε. Κανείς δεν γνωρίζει τον Υιό ημί ο Πατήρ. Και εις όντι να θέλει θα αποκαλύψει τούτον. Καθώς εσύ είσαι συνδεδεμένος βαθιά, η καρδιά σου είναι ριζωμένη, έχει ο Λόγος βγάλει ρίζες μέσα στην καρδιά σου εκεί. Πού θα σε οδηγεί? Στον Υιό. Θα είσαι πάντα συνδεδεμένος με τον Υιό. Δεν θα σκανδαλιστείς. Γιατί ο Λόγος θα σε φυλάξει. Θα καταλάβεις τον τρόπο σκέψης του Κυρίου. Θα σου δώσει οφθαλμούς. Θα σου δώσει την ορθή κρίση. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ενώ ο Κύριος τι βλέπει? Την ορθή κρίση. Βλέπει την καρδιά μέσα. Θα σε κάνει, θα σου δώσει από αυτό το χάρισμα να σκέφτεσαι όπως εκείνος. Με αποτέλεσμα να μην σκανδαλίζεσαι. Όσο και αν υπάρξουν σκάνδαλα, θα ενεργείται η καρδιά του Θεού. Αδελφοί, ένα παραπάνω στην εποχή μας. Θέλω να προσέχουμε σε αυτούς. Λουκάς Καπάλφα 34. Είναι ανάγκη να μην εφησυχάζουμε, αλλά μας λέει ο Κύριος να προσέχουμε εις αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάσει η μέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επιπρόσωπων πάσης τη γης. Δηλαδή, η μέρα εκείνη, για εκείνον ο οποίος δεν έχει το Λόγο του Θεού μένοντα μέσα του, θα πιαστεί στην παγίδα. Όπως ήρθε ο Κύριος στους Ιουδαίους και δεν τον γνώρισαν και ο Λόγος ήταν γιατί δεν κατοικούσε ο Λόγος μέσα τους. Ο Λόγος δεν είχε ρίζες μες στην καρδιά τους, ούτως ώστε να επηρεάσει τη ζωή τους και να φέρει μεταμόρφωση μες στη ζωή τους. Δεν του είχαν επιτρέψει, με αποτέλεσμα να μην τον γνωρίσουν. Με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Να το πούμε καλύτερα θετικά. Για να μην έρθει εκείνη η μέρα και δεν είμαστε έτοιμοι, θα πρέπει να αναρωτηθούμε και να βάλουμε το Λόγο του Κυρίου που έχει σπαρθεί άφθονα όλα αυτά τα χρόνια μέσα μας, να μένει μέσα στην καρδιά μας, να κατευθύνει τις αποφάσεις μας, τη ζωή μας, το κάθε τι. Και για να μένει χρειάζεται πάντα τι? Ανανέωση, διαρκώς, ανανέωση. Το πρώτο μας μέλημα, το πρώτο μας ενδιαφέρον. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Αγρυπνείτε. Και το βράδυ αυτό, αδελφοί, το να μένει ο Λόγος του Κυρίου μέσα μας. Όχι απλά να τον έχουμε, όχι απλά να τον ξέρουμε. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Το παράδειγμα των Ιουδαίων. Ο Κύριος δεν συγκινήθηκε επειδή ήξεραν τας γραφές. Ερευνάτε τας γραφάς, διότι αυτές νομίζετε ότι έχουν ζωή αιώνια. Τις ήξεραν. Και τι αποτέλεσμα είχε φέρει στη ζωή τους. Τι επίδραση είχε φέρει στη ζωή τους. Αυτό μέτρησε ο Κύριος. Έχουμε πάρει τόσο λόγο, τόσο ομορφιά από το λόγο. Αμήν. Και είναι διαθέσιμος ο λόγος. Κάθε βιβλίο ερμηνευμένο, εξηγημένο σωστά. Όποιος θέλει πραγματικά, μπορεί να έχει το λόγο άφθονα. Τώρα αυτό που απομένει είναι να μείνει μέσα στις καρδιές μας, αδελφοί, και να διοικήσει τη ζωή μας, να μεταμορφώσει τη ζωή μας, να επιδράσει εντελώς, να ζούμε με τον τρόπο του Χριστού, την καρδιά και τα σπλάχνα του Κυρίου, να μυρίζουμε το άρωμα του Χριστού. Αμήν. Να στεκόμαστε και να διακηρύττουμε τις αρετές Του. Όχι ότι είμαστε αδύναμοι, δεν θα επιτρέψουμε στον κόσμο, σε οποιοδήποτε, να σπηλώσει ή να τη φήμη μας ή, ή την υπόλοιψή μας. Αλλά θα σταθούμε με χάρη, αδελφοί. Πάντα να ξέρεις ότι ο Λόγος του Θεού έχει να σου δώσει λόγο να αποκριθείς. Να μην, που πάντα να έχει μέσα την ελπίδα και να δώσει στον άλλον να καταλάβει ότι πράγματι είμαστε παιδιά του Θεού. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τους λόγους σου, να σε ευχαριστήσουμε για την σοφία, τον πλούτο, Κύριε, την γλυκιά καρδιά σου, Κύριε μας, το παράδειγμά σου, Ιησού μας, ευλογημένε, και σου ζητάμε εσύ να μας βοηθήσεις, ούτως ώστε να πάρουμε τα σωστά συμπεράσματα, Κύριε. Θέλουμε οι λόγοι σου που είναι δοκιμασμένοι επταπλασίως, Κύριε, οι λόγοι σου που μας καθιστούν σοφούς, Κύριε μας, μας δίνουν, Κύριε μας, τον τρόπο το δικό σου, Κύριε, που βλέπεις το κάθε τι με τη δίκαια κρίση. Να κατοικήσει πλούσια, να μένει, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας. Ναι, Κύριε μας, εκείνη την ημέρα θα μας πεις ότι έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, διότι έμεινες, οι λόγοι σου μείνανε μέσα στην καρδιά σου. Γι' αυτό και πήρες νίκες και φτάσαμε μέχρι τέλους. Στο όνομά σου το Άγιο, το βράδυ αυτό, Κύριε, διέγειρε κάθε μια καρδιά. Διέγειρε εσύ, σωτήρα μας, ούτως ώστε οποιαδήποτε άλλη επιρροή από τον κόσμο, το φρόνημά του, Κύριε μας, να αποκοπεί από τη ζωή μας και να οδηγούμαστε κατά πάντα από σένα, να διοικούμαστε από τη σοφία του λόγου σου, Κύριε μας. Δεν είναι άλλος από εσένα τον ίδιο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Κύριε μας, Ιησού μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας, για την αγάπη Σου, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί τα μάτια Σου είναι πάνω στα παιδιά Σου, Κύριε μας, σε κάθε ιό και θυγατέρα Σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε για το Λόγο Σου, τον Άγιο, Χριστέ μας, που έχουμε, Κύριε μας, και εμβαθύνουμε μέσα και βλέπουμε τα διδάγματα Σου, Κύριε μας, τις ιστορίες, ώρες που είναι εκεί γραμμένες και για μας σήμερα, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε. Απόψε, αδερφοί, θα δούμε από τον ένα μικρό προφήτη, τον Αμός, στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε, έχουμε πιάσει πολλές φορές πολλά θέματα, ιδιαίτερα στην Καινή, και τα ξανααγγίζουμε, διότι πράγματι χρειάζεται. Αλλά ξεχνάμε, πιστεύω, ποιος ξέρει τώρα τον Αμός. Χρόνια έχουμε να τον δούμε, να τον ακούσουμε, να πάρουμε ένα εδάφιο από εκεί. Και τότε, εκείνη την εποχή, οι προφήτες έκραζαν, ανάμεσα στα άλλα, για δικαιοσύνη. Ο Θεός, ξέρουμε ότι είναι δίκαιος και θέλει, ειδικά για το λαό του τουλάχιστον, να υπάρχει η δικαιοσύνη του. Και ένα από τα κεντρικά μηνύματα του Αμός, εδώ του προφήτη αυτού, ήταν η κοινωνική ζωή, πώς ζούσε ο λαός Ισραήλ τότε. Και συνδέεται με το αίτημα της δικαιοσύνης. Ίσως θα ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, μάθετε το, ότι η παραδοσιακή οικονομία του Ισραήλ στηριζόταν στη γη. Οι άνθρωποι επί το πλείστον ήταν αγρότες, είχαν αγρικίες και εκεί που ζούσαν είχαν γύρω-γύρω τα χωραφάκια τους και ζούσαν από τη γη. Δηλαδή είχαν την ιδιοκτησία των αγροτεμαχίων που περιτρίζαν το χωριό τους. Και εκτός από αυτές τις εκτάσεις υπήρχαν, θα λέγαμε, και κάποιες άλλες που ήταν η κοινή γη, για όλους δηλαδή, που λειτουργούσαν σαν φωσκοτόπια. Να βγουν τα πρόβατα, να φάνε, να έρθουν πίσω. Και η επιβίωση των Ισραηλιτών στηριζόταν σε αυτά τα είδη της γης. Η ασφάλειά τους και η ελευθερία τους εξαρτιόταν από την δίκαιη κατανομή των εδαφών. Όπως θα θυμάστε, όταν βγήκε ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο και μετά τα 40 χρόνια και μπήκαν στη γη Χανάν και κατέχτησαν τη γη, μοιράστηκαν σε κάθε φυλή και σε κάθε οικογένεια και σε κάθε φαμίλια και σε κάθε σόι, ανάλογα η ιδιοκτησία γης για να έχει ο κόσμος να ζει. Με δικαιοσύνη ήταν αυτό. Τώρα, στο στόχαστρο της κριτικής των προφητών βρισκόταν αυτή η άνηση κατανομή των εδαφών της γης. Όχι ότι ήταν άνηση από την αρχή, αλλά αργότερα κάποιοι πονηροί Ισραηλίτες, όταν έβρισκαν την ευκαιρία, έπαιρναν το χωραφάκι του φτωχού ή λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο και σιγά σιγά πλούτιζαν. Και βέβαια στερούνταν οι υπόλοιποι. Ισαΐας 5 από το 8, μια κλασική περικοπή σχετικά με αυτό το θέμα. «Ουέ σε εκείνους», λέει, «που ενώνουν σπίτι με σπίτι και συνδέουν χωράφι με χωράφι, μέχρι ότου μη μείνει τόπος, ώστε να κατοικούν μόνοι τους στο μέσον της γης. Είμαι πλούσιος, λέω του φτωχού, δώσ' μου και το σπίτι σου να το κολλήσω με το δικό μου, δώσ' μου και εσύ γείτονα το άλλο, θα το πληρώσω». Οι άλλοι δεν είχαν, έδιναν. «Το χωράφι μου, να πάρω και το γειτονικό χωράφι, να πάρω και το άλλο», και λέει, «σιγά σιγά δεν θα έχει τόπο μόνο για σένα», το παράπονο του προφήτη. «Στα αυτιά μου ο Κύριος των δυνάμεων είπε, βέβαια πολλά σπίτια θα μείνουν ερημωμένα, μεγάλα και καλά, χωρίς κατοίκους». Διότι ο Κύριος, επειδή είναι δίκαιος, βλέπει την απληστία κάποιων και στο τέλος σου λέει, έκανε σπίτια και χωράφια, μόνα τους θα μείνουν έρημα. Και ένα άλλο παράλληλο στο Μιχαία 2 στην αρχή. «Αλίμονος αυτούς που συλλογίζονται ανομία, σε αυτούς που μη χανεύονται κακό στα κρεβάτια τους. Μόλις φέγγει η αυγή, το πράττουν αμέσως, επειδή είναι στη δύναμη του χεριού τους». Επειδή έχουν τη δύναμη, ίσως τα χρήματα. «Και επιθυμούν χωράφια και παίρνουν με τη βία. Και σπίτια και ταρπάζουν. Έτσι διαρπάζουν τον άνθρωπο και το σπίτι του. Ναι, τον άνθρωπο και την κληρονομιά του». Βλέπετε, ήταν κληρονομιά του κάθε Ισραηλίτη, της κάθε οικογένειας. Και καθώς διαβάζουμε αυτές τις περικοπές και άλλες ανάλογες, Πρέπει, αδερφοί, να έχουμε στο νου μας ότι η έννοια της ιδιοκτησίας δεν είναι αυτή η έννοια που έχουμε εμείς σήμερα. Δηλαδή το οικόπεδο μου, το χωράφι μου, το σπίτι μου, μόνον αυτό. Το πλήρωσα ή μου το άφησε, ξέρω εγώ, ο παππούς μου και είναι δικό μου. Δεν είναι μόνο αυτό. Η ιδιοκτησία της γης, δηλαδή, δεν ήταν μόνο μια οικονομική ασφάλεια. Αφού έχω γη, θα σπείρω, θα θερίσω, θα έχω καρπούς, θα ζω. Αν δεν έχω, πώς θα ζήσω, θα πάω να δουλέψω υπηρέτης αλλού. Δεν ήταν μόνο αυτό, είχε και θεολογική έννοια. Εμπαίνε και ο Θεός μέσα σε αυτό. Γιατί ήταν η αξιοπρέπεια του Ισραηλίτη, ήταν η ύπαρξη του Ισραηλίτη. Ήταν η αντίληψη της γης σαν κλήρου, σαν κληροδότημα. Δηλαδή, όπως είπα πριν, μπήκαν οι Ισραηλίτες μέσα στη γη της Επαγγελίας και κατακτήθηκε η γη. Και είχαν αυτές τις παραδόσεις αιώνες μετά. Και κάθε οικογένεια έλαβε ένα κομμάτι από τη γη της Επαγγελίας, αλλά τι ήταν αυτό το κομμάτι? Ήταν κλήρος από τον ίδιο τον Θεό. Γιατί ξέρουμε ότι θαυματουργικά πέρασε ο λαός και μπήκε μέσα και πήρε τη γη. Την έλαβα μέσα από μια θρησκευτική τελετή που τους θύμιζε ότι η γη αυτή δεν ήταν δική τους κατά κρυβιά, ήταν του Θεού. Ο Θεός ήταν ο κυρίαρχος και σαν να τους τη δάνεισε. Σαν να σου λέει, έλα εσύ οικογένεια, αυτά είναι τα χτήματά σου, με αυτά θα δουλέψεις. Είναι δικά μου, λέει ο Κύριος, αλλά σας αφήνω σαν διαχειριστές, σαν οικονόμους να τα δουλέψετε και να τα δώσετε στα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας. Δηλαδή ο Θεός ήταν ο ιδιοκτήτης και αυτοί ήταν απλά οι ένικοι, οι ενοικιαστές του. Επομένως, η αφαίρεση της γης που τους ανήκε σήμαινε την απώλεια της ταυτότητάς τους σαν παιδιά του Θεού. Σου λέει, τι Ισραηλιτής είμαι εγώ? Μου έδωσε ο Θεός γη και την έχασα. Μου την έφαγε ο Α, ο Β. Γιατί μπορεί και αυτός που την έχασε να μην έκανε καλή διαχείριση. Αν ήταν ένας μπεκρής και έπινε και δεν μπορούσε να την κρατήσει και γέμιζε χρέη και έρχεται ο άλλος και του λέει, πούλα μου τι να σε πληρώσω τα χρέη σου. Δηλαδή, δεν λέω ότι ήταν μόνο οι κακοί πλουσίοι. Γενικά, ο κάθε Ισραηλίτης έπρεπε να σταθεί να κρατήσει την κληρονομία του Κυρίου. Και στην 1η Βασιλείων 21 βλέπουμε μια περίπτωση για τη σημασία της γης σαν κλήρου. Ήταν η περίπτωση με τον Ναβουθέ και τον Αχάβ. Ο Αχάβ, λέει, μίλησε στον Ναβουθέ λέγοντας, δώσε μου τον αμπελώνα σου για να τον έχω για κύπολα χάνων, επειδή είναι κοντά στο σπίτι μου. Και θα σου δώσω, αντί για αυτόν, ένα καλύτερο αμπελώνα από ότι αυτός. Ή, αν σου είναι αρεστό, θα σου δώσω το αντίτιμό του σε ασήμι. Ήταν κακός βασιλιάς και δεν ήθελε ο Ναβουθέ, αλλά εκτός αυτού, το να σου δώσει τη γη σου σε ασήμι, έχεις το ασήμι. Το ασήμι θα το φας. Θα το καταναλώσεις, θα το ξοδεύσεις. Η γη πήγε. Ή να σου δώσω, λέει, σε άλλον τόπο. Μα δεν είναι η γη που σου έδωσε ο Κύριος. Είναι άλλη γη εκείνη, σε άλλον τόπο. Και ο Ναβουθέ είπε στον Αχάβ, μη γέννητο σε μένα από το Θεό να δώσω την κληρονομιά των πατέρων μου σε σένα. Την έδωσε ο Θεός στους πατέρες, οι πατέρες στα παιδιά των παιδιών, έφτασε στον Ναβουθέ και ο Ναβουθέ έπρεπε να την έχει και να τη δώσει στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Ό,τι είχε. Έπρεπε δηλαδή να φυλάξει τη γη, γιατί είναι του Κυρίου η γη. Και ο Κύριος, όπως είπα, τη δανείζει για να ζει ο κόσμος στους αιώνες. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η κατανόηση της γης ως κατοχής. Γιατί οι Ισραηλίτες θυμόντουσαν ότι η γη ήρθε στην κατοχή τους σαν κορύφωση της ιστορίας της απολύτρωσης και της απελευθέρωσης. Και είχαν γη, αφού είχαν ξεκινήσει ως σκλάβοι από την Αίγυπτο, αλλά με την έξοδο και την κατάκτηση της Χανάν, τι ήταν? Από δούλοι του Φαραώ βρέθηκαν να είναι υπηρέτες του Θεού. Ο Θεός, αδερφοί, είναι αόρατος. Μπορούσαν να πούν ποιος Θεός. Μα η γη είναι εδώ όμως. Και την πήραμε θαυματουργικά. Α, λόγω της γης θυμόμασταν και τον Κύριο. Η κατοχή της γης τους θύμιζε την απελευθέρωση και την απολύτρωση. Ήταν δηλαδή ένα ορατό σημάδι σωτηρίας. Γι' αυτό λέω, δεν είναι η έννοια σήμερα της γης μας. Πουλάω αυτό, αγοράζω άλλον και αν το χάσω δεν πειράζει, θα πάρω ένα διαμέρισμα. Δεν ήταν έτσι. Ήταν η ζωή τους η γη. Ήταν συνδεδεμένη με τη γη, γιατί ήταν κληρονομία από τον Κύριο. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός δημιούργησε ένα ελεύθερο λαό που θα κατοικεί σε μια ελεύθερη γη, όπου θα λατρεύει αποκλειστικά αυτόν, τον Κύριο των δυνάμεων. Δευτερονόμιο 26:3. Και κάθε χρόνο στη γιορτή του θερισμού, γιατί η γη έβγαζε, έτσι. Και ο θερισμός ήταν γιορτή πραγματικά, γιατί όλον αυτό που έσπηρες και περίμενες να βρέξει, να κάνει, να περάσουν οι μήνες κλπ, έπρεπε να πάρεις μετά τον καρπό, να θερίσεις. Και κάθε Ισραηλίτης έφερνε τους πρώτους καρπούς από τη γη του στο ιερό και έπρεπε να πει μπροστά στον ιερέα, του έλεγε «Θα πας στον ιερέα», έλεγε ο νόμος, που είναι εκείνες τις ημέρες, και θα του πεις «Αν αγγέλω σήμερα στον Κύριο το Θεό σου, ότι μπήκα μέσα στη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες μας να δώσει σε μας». Βλέπετε, και στη συνέχεια έπρεπε να διακηρύξει και την ιστορία της απελευθέρωσης και της λύτρωσης του Ισραήλ, να μην το δούμε, και κατέληγε στο 10, λίγο πιο κάτω, «Και τώρα δες, έφερα τις απαρχές των καρπών της γης, την οποία εσύ, Κύριε, μου έδωσες». Το διαλαλούσαν αυτό για να το ξέρουν και να μην το ξεχνάνε και να τα ακούνε και τα παιδιά και τα αγκόνια ότι έτσι ήταν. Και συνεχίζει μετά, θα τα καταθέσεις μπροστά στον Κύριο το Θεό σου, θα προσκυνήσεις μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Εξαρτιόντουσαν δηλαδή από τη γη και ξέρανε ότι ο Κύριος με ευλόγησε να θερίσω όλο αυτό το χωράφι, θα πάρω τις απαρχές, του Κυρίου είναι και τα υπόλοιπα θα ζήσω εγώ. Που όλα είναι του Κυρίου και έτσι πρέπει να το βλέπουμε κι εμείς, ότι ό,τι έχουμε του Κυρίου είναι γιατί είμαστε δικοί του υπηρέτες. Η γη λοιπόν δεν ήταν ένα απλό οικονομικό αγαθό, αλλά ήταν το βασικό στοιχείο της ταυτότητας του κάθε Ισραηλίτη. Ήταν το μέσο συμμετοχής του στην κοινωνία ως ισότιμου μέλους. Ο καθένας είχε τη γη του, είχε δικαίωμα. Μοιράστηκε δίκαια από την αρχή. Δηλαδή ήταν η βάση της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του κάθε πολίτη. Τώρα, όταν με την πάροδο των χρόνων και των δεκαετιών αυτό το σύστημα άρχισε να ανατρέπεται, γιατί όπως είπα διάφοροι συσσόρευαν στην κατοχή τους γη, του λέει «Πούλα μου το χωράφι σου, να σου το δώσω τα λεφτά και να δουλεύεις εκεί. Θα σε έχω να σου δίνω μεροκάματο». Αλλά άλλος εντάξει, θα πάρω και λεφτά και θα είμαι και υπάλληλος. Θα έχω μισθό, θα έχω φαγητό στο τραπέζι μου. Ναι, αλλά δεν έχεις τη γη σου. Και έτσι είχαν τη γη σαν μέσο πλουτισμού και προβολής οι άλλοι και οι προφήτες τους ξεσήκωνε το Πνεύμα του Θεού να φωνάξουν δικαιοσύνη. Πρέπει να έρθει η ισορροπία όπως έπρεπε, όπως ήταν στην αρχή. Δηλαδή όταν ο πλούτος και η πολυτέλεια σήμαινε εκμετάλλευση και εξουθένωση των αδυνάτων, τότε οι προφήτες έκραζαν για δικαιοσύνη. Και μέσα σε αυτόν το πνευματικό κλίμα της απάθειας και της καινής θρησκείας, γιατί οι άνθρωποι σιγά σιγά απομακρύνονταν από τον Θεό, οι Ισραηλίτες, αλλά δεν τους ένοιαζε, ήταν όλα καλά, είχαν. Ο Κύριος των δυνάμεων έστρεψε τα μάτια τους σε ένα πιστόν αγγελιαφόρο, τον Αμός που θα δούμε, σε μια μικρή πόλη, τη Θεκουέ, κοντά στη Βιθλεέμ. Δηλαδή η Βιθλεέμ που λέει είναι μικρά και η Θεκουέ ακόμα πιο μικρά, ασήμαντη δηλαδή. Και ήτανε βοσκοί, σκλεραγωγημένοι, αλλά καλοκάγαθοι. Ένας τέτοιος ήταν ο Αμός, δυνατός σαν τους παλιούς βοσκούς. Και ο Αμός έπρεπε τώρα, βλέπετε, ο χάρτης εδώ. Εδώ είναι ο Ισραήλ και χωρίστηκαν τα βασίλεια. Έχουμε την Ιουδαία, τον Ιούδα και τον Βινιαμίν και μετά επάνω ήταν τα άλλα 10 βασίλεια, γιατί χωρίστηκαν. Τώρα, εδώ υποτίθεται είναι οι πιο πιστοί Ισραηλίτες, εδώ ήταν η Σαμάρια μετά που φύγαν από τον Κύριο, σιγά σιγά,

τη μέρα και τους θανατώνατε. Και είπε ο προφήτης στο 2. Ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ. Και οι κατοικίες των ποιμένων θα πενθήσουν και η κορυφή του Καρμήλου θα ξεραθεί. Αυτή ήταν η κλίση του σαν προφήτης που άνοιξε. Γιατί ξέρετε, συχνά οι άνθρωποι έχουν μια λαθασμένη εντύπωση για το Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, ότι είναι ένας Θεός που όλο οργίζεται. Όλο θυμώνει και όλο σκοτώνει και καταστρέφει τον κόσμο. Αλλά, αδερφοί, στον κόσμο μας σήμερα πόσοι άνθρωποι θυμώνουν και παραπάνω φορές άδικα. Αν εμείς θυμώνουμε, πόσο περισσότερο έχει ο Κύριος αυτόν το δικαίωμα και μάλιστα όταν έχει δίκιο. Και γιατί να θυμώσει ο Θεός με τον λαό του? Γιατί νοιάζεται? Όταν βλέπεις την αδικία, ας το σμικρίνουμε όλο αυτό και το κάνουμε μια οικογένεια. Μια οικογένεια με μπαμπάς, μαμά και παιδιά. Έχεις 5, 6, 7 παιδιά. Και βλέπεις μια αδικία που γίνεται. Όταν ένα παιδί κλέβει το άλλο και ζει σε βάρος του άλλου και το άλλο είναι στη γωνία και δεν έχει, λες, όχι, θυμώνω, δεν είναι σωστό αυτό. Εγώ σας έδωσα όλους τα ίδια. Γιατί γίνεται αυτή η αδικία? Σκεφτείτε αυτό τώρα σε ανοίξει, σε όλο τον λαό. Μοιάζεται ο Θεός, αγαπά τη δημιουργία του και θέλει να έχει κοινωνία και σχέση με τα δημιουργήματά του. Και όπως είπαμε, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Θεός ήταν θυμωμένος, δεν φώναζε από τον ουρανό να το ακούσουν όλοι, έστελνε τη φωνή του μέσα από έναν προφήτη, έναν πρόσωπο που ίδιος επέλεγε, να πει τα λόγια του, να τα φέρει στο λαό του. Εδώ στο Αμός, ας πάμε στο πρώτο εδάφιο, πιο πάνω. Τα λόγια του Αμός, ο οποίος ήταν από τους βοσκούς της Θεκουέ, τα οποία είδε για τον Ισραήλ, κατά τις ημέρες του Οζία, βασιλιά του Ιούδα, και κατά τις ημέρες του Ιεροβοάμ, του γιου του Εάς, βασιλιά του Ισραήλ. Όπως είπαμε, ήταν δύο τα βασίλεια. Κάτω ο Ιούδας, ο Οζίας ο βασιλιάς, και πάνω ο Ιωάς, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Μας λέει λοιπόν ότι ο Αμός ήταν βοσκός της Θεκουέ, στον Ιούδα, και αγρότης. Και ο Θεός του είπε να πάει να προφητεύσει και πήγε. Τόλμησε και πήγε. Όπως είπα, αδερφοί, αυτή ήταν μια εποχή σχετικής ειρήνης και ευημερίας για τα δύο βασίλεια. Δηλαδή ήταν μια εποχή ευλογίας. Και επειδή ήταν ευλογίας, αυτό είναι το μειονέκτημα δυστυχώς των ανθρώπων. Όσον έχεις ανάγκη τον Κύριο τον εξητής, εκεί είσαι ταπεινός. Όταν είναι όλα καλά, τα χωράφια σου γεμάτα, καρπούς, δεν έχεις πολέμους, είναι ήσυχα, ειρήνη και αμέσως αρχίζει και μεγαλώνει η σάρκα. Δεν έχεις και πολύ ανάγκη τον Θεό. Αν δεν είσαι πραγματικός μέσα σου να πεις «Μα όλα αυτά είναι από τον Κύριο και οφείλω να του δίνω την τιμή που του αξίζει και να τον ευχαριστώ», ο σαρκικός άνθρωπος λέει «Και τι να τον κάνω τον Θεό, αφού έχω και να φάω και να πιω και οτιδήποτε». Και οι συνθήκες που επικρατούσαν τότε ήταν παρόμοιες με την εποχή μας, γιατί και εμείς καλά την έχουμε που λέμε. Γιατί και η σχετικότητα του μηνύματος του Αμός προς εμάς σήμερα είναι μια τρομερή προειδοποίηση για να το λάβουμε και εμείς υπόψη μας. Γιατί δεν είναι θέμα τώρα οικονομικής άνεσης. Είναι ο κίνδυνος της εξαφάνισης της ταυτότητας μας, της χριστιανικής μας ταυτότητας. Πόσοι χριστιανοί, ακόμα και εμείς, δελεαζόμαστε από τον κόσμο, το σύστημα του κόσμου? Πράγματι ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους ανθρώπους? Και ο λαός Ισραήλ αυτόν τον κίνδυνο είχε, όπως είπα. Αφού τα έχουν όλα καλά και είναι καλά μέσα στην κοινωνία, ζούσαν κι αυτοί σαν κοσμικοί. Και εμείς, οι σημερινοί χριστιανοί, έχουν αυτόν τον κίνδυνο πιο πολύ. Να γίνουν ένα με τον κόσμο. Και ο Αμός έζησε στη χρυσή εποχή του Ισραήλ όσον αφορά στην οικονομική σταθερότητα και ηρεμία. Μιλάμε τώρα 800-750 π.Χ. εκεί. Και οι εχθροί του Ισραήλ, όπως ήταν η Ασσυρία, που ήταν πολύ ισχυρή επιθετικά, έφθινε σιγά σιγά. Σταμάτησαν οι πόλεμοι, έτσι είχαν έναν προσωρινό μαρασμό. Και κατά τη διάρκεια αυτού του διαλύματος, θα το πούμε έτσι, τα εβραϊκά βασίλεια, τόσο του Βορρά όσο και του Νότου, εξαπλώθηκαν στα παλιά σύνορα του Σολομώντα. Για να δούμε πώς ήταν ο λαός Ισραήλ τον καιρό του Σολομώντα, βλέπετε, ήταν πιο μεγάλο. Περνούσαν τον Ιορδάνη, ήταν απέναντι, κάτω, βαθιά κάτω και πάνω στη Συρία. Αυτό ήταν το βασίλειο του Ισραήλ. Έτσι θέλουν να το κάνουν και σήμερα. Γι' αυτό δεν θέλουν το Παλαιστινιακό κράτος, διότι σου λέει μετά πόσα

0: φτάσουμε εκεί που έπρεπε να ήμασταν, που υποσχέθηκε ο Θεός. Πάμε πίσω. Ήταν μια δηλαδή χρυσή εποχή που οι ιστορικοί την περιγράφουν μια περίοδος επεκτατισμού, ελευθερίας, δραστηριότητας, ευημερίας, ειρήνης. Ήταν μια ευλογία. Δηλαδή χρήματα εισέρεαν, ο στρατός πάντα νικούσε, οι άνθρωποι όμως ήταν γεμάτοι υπερηφάνεια. Τίποτε δεν συνέβαινε για να ψυχράνει τις καρδιές τους. Όμως ο Θεός ήταν θυμωμένος. Γι' αυτό εδώ στον Αμός, στο 2 που είμαστε πριν, λέει «Ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών». Βρυχάται το λιοντάρι. Θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ. Τι κάνει το Θεό να θυμώνει? Να μην τα δούμε, αλλά από εκεί και κάτω τα επόμενα εδάφια απαριθμεί ο Θεός κάποια έθνη με τα οποία είναι θυμωμένος. Ιδωλολατρικά έθνη γύρω. Συρία, ο Εδόμ, ο Αμμών, ο Μωάβ κλπ. Γιατί αυτά τα έθνη παλαιότερα ήταν βάναυσα ενάντια στο λαό Ισραήλ. Ασχολούνταν με το εμπόριο των σκλάβων, προδοσίες, βεβήλωναν τους νεκρούς, έκαναν πολλά άσχημα πράγματα. Και γι' αυτό ο Θεός τους είχε πει να χωριστείτε από αυτούς, να μείνει καθαρά ο λαός μου. Να μου πείτε, γιατί ασχολείται ο Θεός με αυτούς? Γιατί αν και ήταν εθνικοί, δεν σημαίνει ο Θεός να πει κάντε ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει, εγώ ασχολούμαι μόνο με το λαό μου. Η νόμη του Θεού είναι για όλον τον κόσμο, γιατί αυτός είναι ο Δημιουργός. Τα έθνη δηλαδή αυτά ήταν υπεύθυνα απέναντι στο Θεό για ό,τι έκαναν. Δεν μπορούσε να πει κάποιος Μωαβίτης, κοίτα Θεέ του Ισραήλ, εγώ έχω τα είδωλα μου, έχω το Θεό μου. Τι, δεν έχω να κάνω κάτι μαζί σου? Όχι. Εγώ είμαι ο Κύριος όλης της γης, λέει ο Κύριος. Δηλαδή η περιφρόνησή τους για την ανθρώπινη ζωή είναι μια επίθεση ενάντια του Θεού, του δημιουργήματος του Θεού, τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να έρχεται ένας στρατός να αιματοκυλεί άλλους λαούς και να όλα καλά, γιατί δεν είναι Ισραηλίτες και δεν πειράζει το Θεό. Γι' αυτό ο ουράνιος πατέρας φαίνεται θυμωμένος και τα λέει σε αυτούς. Αλλά δεν ήταν θυμωμένος μόνο με τα έθνη που ήταν εκτός του νόμου του Θεού. Είναι επίσης θυμωμένος και με τον Ιούδα και τον Ισραήλ για την παραβίαση του νόμου. Γιατί, αδερφοί, ο νόμος ήταν ένα μέσο χάρης, μια πρόσκληση για κοινωνία με τον Άγιο Θεό. Γιατί όλοι οι άνθρωποι ήταν μακριά από τον Κύριο και ο Θεός τους λέει «Σας δίνω τον νόμο μου, κάνε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, να τηράς το Σάββατο, να αγαπάς τον πλησίο σου, να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου, μην κάνεις εκείνο, κάνε αυτό και αν τα έκανες θα ζούσες με αυτά». Δηλαδή ήταν ευκαιρία τους να μπορούν να πλησιάσουν τον Κύριο. Έξοδος 24 από το 3. Οι άνθρωποι δεσμεύτηκαν να ακολουθήσουν, λέει, και ο Μωυσής ήρθε και διηγήθηκε στο λαό όλα τα λόγια του Κυρίου. Η έξοδος από το 20 είναι ο νόμος, οι εντολές, 10 εντολές και μετά λεπτομέρειες των εντολών. Κάνει εκείνο, μην κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και φτάνουμε μέχρι εδώ. Τα διηγήθηκε στο λαό όλα τα λόγια του Κυρίου και όλα τα δικαιώματά του και ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα και είπε «Όλα τα λόγια που ο Κύριος μίλησε θα τα κάνουμε». Υποσχέθηκε. Ως λαός που ήταν όλοι εκεί, υποσχέθηκαν. Ο Θεός βλέπει τις υποσχέσεις. Όπως αυτός υπόσχεται και τηρεί τις υποσχέσεις του, απαιτεί και οι δικές μας υποσχέσεις να τηρούνται. Αλλά δεν το έκαναν. Και ο Θεός είναι θυμωμένος. Και μιλάει μέσω του Αμός ότι όλοι οι εχθροί του Ισραήλ, περιλαμβανομένου και του Ιούδα, ήταν σε μπελάδες μαζί του. Μπορεί αρχικά να άκουγαν με χαρά τα λόγια του Αμός. Πάμε πίσω στον Αμός 2 από το 6. Έρχεται ο προφήτης, τους λέει για τα έθνη τα άλλα, ωραία, αλλά μετά πάει και στους ίδιους ο προφήτης. Καταδικάζει το ίδιο το έθνος του Ισραήλ. Έτσι λέει ο Κύριος, για τις 3 παραβάσεις του Ισραήλ και για τις 4 δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του. Επειδή πούλησαν το δίκαιο για ασήμι. Μιλά για τους συνάνθρωπους, τους Ισραηλίτες με Ισραηλίτη. Και τον πένιτα, το φτωχό δηλαδή, για ένα ζευγάρι υποδήματα. Γιατί αν ο άλλος δεν έχει να φάει, λέει, πουλάει ένα ζευγάρι παπούτσια. Δηλαδή ολόκληρος άνθρωπος. Οι οποίοι ποθούν να βλέπουν τη σκόνη της γης πάνω στο κεφάλι των φτωχών και αλλάζουν τον δρόμο των πενίτων. Και γιος και πατέρας πηγαίνουν προς την ίδια νεαρή κοπέλα για να βεβηλώνουν το Άγιο μου όνομα. Δηλαδή βλέπουμε εδώ και σεξουαλική ανηθικότητα. Πατέρας, γιος να έχουν την ίδια κοπέλα. Και πλαγιάζουν κοντά σε κάθε θυσιαστήριο, μέσα στην ιδωλατρία δηλαδή, πάνω σε ενδύματα που πήραν για ενέχειρο, που απαγόρευε ο Κύριος, και πίνουν μέσα στον οίκο των θεών τους το κρασί των καταδυναστευόμενων. Βλέπετε, τους τα λέει, γιατί ήταν ο ίδιος ο λαός που τελικά αμάρτανε. Η ευλογία τους τελικά δεν είχε αποτέλεσμα να πει «Κύριε, με ευλόγησες, έχω χωράφια, έχω σπίτια, έχω καρπούς να φάω, να πιω, να ευλογήσω και τον συνάνθρωπό μου». Όχι. Τους έκανε να συμπεριφέρονται πιο άσχημα στους γύρω τους. Ακόμα δηλαδή πιο καταδικαστικός ο Θεός, τους θυμίζει τη δική του πιστότητα στο 9. «Εγώ όμως», λέει, «εξολόθρευσα τον Αμορραίο από μπροστά τους, που το ύψος του ήταν σαν το ύψος των κέδρων». Κάνει εδώ τώρα μια υπερβολή. Γιατί θυμάστε που είπαν, είναι γίγαντες αυτοί, πού να πάμε. Όντως ήταν υψηλοί, όπως ήταν και ο Γολιάθ. Ήταν λαοί δηλαδή. Τέλος πάντων, λέει ο Κύριος ότι εγώ εξολόθρευσα τον Αμορραίο από μπροστά τους. Και αυτός ήταν ισχυρός σαν τις βελανιδιές. Και αφάνισα τον καρπό του από πάνω και τις ρίζες του από κάτω. Βλέπετε την παρομοίωση, και από πάνω και από κάτω. Δεν έμεινε δηλαδή σπέρμα. «Και εγώ σας ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου και σας περιέφερα 40 χρόνια μέσα στην έρημο για να κληρονομήσετε τη γη του Αμορραίου. Και σήκωσα από τους γιους σας για προφήτες και από τους νέους σας για ναζιραίους». Ξέρετε ο ναζιραίος, όπως το Σαψό, να μην ανέβει ψαλίδι πάνω του, να μην βγει κρασί, σίκερα, οτιδήποτε κλπ. «Δεν είναι έτσι γη Ισραήλ», λέει ο Κύριος. «Και εσείς ποτίζατε τους ναζιραίους κρασί». Βλέπετε, για να βεβηλώσετε δηλαδή την αφιέρωσή τους. «Και προστάξατε τους προφήτες λέγοντας, μην προφητεύσετε». Δηλαδή, φρέναραν τη δύναμη του Θεού. Δεν θέλουν να ακούγουν για τον Θεό. Άσε μας, καλά είμαστε. Ο Κύριος είναι αυτός που τους οδήγησε έξω από τη σκλαβιά της Αιγύπτου. Τους κάλεσε να είναι λαός του μέσω του νόμου και τους έφερε στη γη της Επαγγελίας. Έχει απαιτήσεις ο Κύριος, έχει δικαιώματα. Και τι έπραξαν? Κοιτάξτε αδερφοί, γιατί λέμε γιατί ο Θεός είναι θυμωμένος. Μα θυμώνει ο Θεός. Δεν είναι μόνο ο τρόπος που τον αντιμετωπίζουν ήδη, αλλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζονται τους συνανθρώπους τους. Δηλαδή, δεν υπακούν τις εντελώς, εντελώς. Τι είπαν στον Κύριο, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή? Αγάπα Κύριο το Θεό κλπ. Κλπ. Που δεν το κάνανε. Και τον πλησίωσε όπως τον εαυτό σου. Τουλάχιστον αγάπα τον πλησίωσε αφού δεν αγαπά τον Θεό. Τίποτα. Ούτε τον πλησίον του. Και επειδή, όπως είπα, η πεσμένη ανθρώπινη φύση σε περιόδους ευλογίας ξεχνά την καλοσύνη του Θεού, τι γίνεται? Άρχισαν οι ειδωλολατρίες, ο άνθρωπος έβλεπε τον άνθρωπο και αντικατέστησαν την αληθινή λατρεία του Θεού, ειδικά το Βόρειο Βασίλειο πάνω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 1 Βασιλέων 12 από το 26. Η λατρεία του Παντοδύναμου στο ναό της Ιερουσαλήμ αντικαταστάθηκε από τη λατρεία των Χρυσών Μόσχων στην Βεθήλ και στη Δάν. Θυμάστε που λέμε για τους Σαμαρίτες που δεν περνούσαν Ισραηλίτες και δεν είχαν, που κάναμε και με τον καλό Σαμαρίτη. Γιατί η Σαμάρια πάνω, τι έγινε, αφού ήταν όλος ο λαός Ισραήλ. Ο Θεός είχε βάλει τον ναό να πάνε να προσκυνούν κλπ. Κοιτάξτε τώρα τον Ιεροβάμ τι ανέβηκε στην καρδιά του. Τώρα η βασιλεία θα επιστρέψει στον οίκο του Δαβίδ. Αν αυτός ο λαός ανέβει για να προσφέρει θυσίες στον οίκο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, τότε η καρδιά αυτού του λαού θα επιστρέψει στον κύριό του, τον Ροβάμ, τον βασιλιά του Ιούδα, και θα με θανατώσουν, λέει ο Ιεροβάμ που ήταν στο βόρειο βασίλειο πάνω. Και θα επιστρέψουν στο Ροβοάμ το βασιλιά του Ιούδα. Ο βασιλιάς λοιπόν πήρε απόφαση και έκανε 2 χρυσά μοσχάρια και τους είπε «Φτάνει σε εσάς να ανεβαίνετε στην Ιερουσαλήμ. Να, οι θεοί σου, Ισραήλ, που σε ανέβασαν από την Αίγυπτο». Να, τα μοσχάρια. Και έβαλε το ένα στη Βεθήλ και το άλλο το έβαλε στη Δάν. Και το πράγμα αυτό έγινε αιτία αμαρτίας, επειδή ο λαός πορευόταν μέχρι τη Δάν για να προσκυνάει μπροστά στο ένα. Και έκανε οίκους επάνω στους ψηλούς τόπους και έκανε ιερείς από τους τελευταίους του λαού που δεν ήσαν από τους γιους του Λεβί. Και ο Ιεροβάμ έκανε μία γιορτή στον 8ο μήνα, τη 15η ημέρα του μήνα, σαν τη γιορτή του Ιούδα και ανέβηκε πάνω στο θυσιαστήριο. Έτσι έκανε στη Βεθήλ θυσιάζοντας στα μοσχάρια που είχε κάνει και εγκατέστησε στη Βεθήλ τους ιερείς των ψηλών τόπων που είχε κάνει. «Βλέπετε, βολεύτηκα», σου λέει. «Δεν θα πηγαίνετε εκεί κάτω». Εμείς το βλέπουμε στο χάρτη ότι είναι από κάτω. Η Ιερουσαλήμ τώρα, επειδή είναι σε λόφους, είναι ψηλά. Και ανεβαίνεις στην Ιερουσαλήμ, κατεβαίνεις από την Ιερουσαλήμ. Αλλά θέλω να πω ότι οι ιερές πόλεις της Σαμάριας και τα είδωλα των μόσχων τους, βεβαίως, ποτέ δεν εγκρίθηκαν από το Θεό. Τα περιφρονούσε σαν δελήγματα. Βέβαια αυτοί οι Ισραηλίτες του Ιεροβάμ δεν είπαν ότι εμείς είμαστε ειδωλολάτρες τώρα. Απλά λέει πού να πάτε εσείς εκεί κάτω και να... εδώ. Και θα λατρεύουμε και το Θεό το Γιάχβε, αλλά και τα μοσχάρια που μας βοήθησαν. Όλα μαζί. Είναι αυτή δηλαδή η ψεύτικη ειδωλολατρική λατρεία του Θεού που προέκυψε στον Ισραήλ και οι άνθρωποι δεν διδάσκονταν πια ποιος ήταν ο πραγματικός, ο Κύριος, ο Γιάχβε και ο τέλειος νόμος του, όπως αποκαλύφθηκε στο Μωυσή. Είχαν τη γέννηση, την έξοδο κλπ. Σαν ιστορίες, αλλά μετά δεν ήθελαν τα υπόλοιπα. Δηλαδή η ηθική, οι κανόνες της κοινωνικής συμπεριφοράς, αντικατεστάθηκαν από τυπικές, από ανθρώπινες τελετές. Δεν τους έπιανε ο νόμος, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο, ήθελαν να είναι πιο ελεύθεροι. Και οι συνέπειες αυτής της άθεης θρησκείας, της ανθρωποκεντρικής, σε συνδυασμό με μια ανήθικη άρχουσαν τάξη, οι πλούσιοι, που είχαν τα μέσα που λέμε, καλλιέργησαν αυτόν το γόνιμο έδαφος για να κάνουν πράξεις αδικίας. Γιατί ήταν η ελίτ που λέμε μεταξύ τους και ο υπόλοιπος κόσμος υπέφερε. Και ήταν όλοι οι Σαμάριοι αναμειγμένοι. Αυτές οι αδικίες καθορίζουν τον καιρό που έζησε ο Αμός, ο οποίος ως ταπεινός βοσκός άκουσε, όπως είπαμε, τη φωνή του Κυρίου να βρυχάται σαν το λιοντάρι. Αμός 3 στο 7. Και ο προφήτης ανταποκρίθηκε σε αυτή τη βροντερή φωνή. «Βέβαια, ο Κύριος ο Θεός δεν θα κάνει τίποτε χωρίς να αποκαλύψει το απόκριφό του στους δούλους του, τους προφήτες». Αυτό τώρα είναι ωραίο για όλους τους αιώνες. Δεν κάνει τίποτα χωρίς να αποκρύψει το... Αλλά πού θα το πει ο Κύριος? Στον προφήτη του που τον εμπιστεύεται, που δεν θα τον εκθέσει. Δεν θα το πει στον οποιοδήποτε, γιατί μας λέει ο Κύριος, δεν θα ρίχνεις τα Άγια σου στους χείρους. Επόσο μάλλον ο ίδιος ο Θεός το απόκριφον του. Το λιοντάρι βρύχησε, ποιος δεν θα φοβηθεί? Ο Κύριος ο Θεός μίλησε, ποιος δεν θα προφητεύσει? Γιατί αδερφοί, δεν μπορεί να έχεις το Θεό à la carte. Κύριε, εκεί αν πάω να τους προφητεύσω μπορεί και να μου κάνουν και κανέναν κακό να με βρίσουν, δεν πάω. Αλλά αλλού που με θέλουν να πάω. Λέει, ο Θεός μίλησε, ποιος δεν θα προφητεύσει? Ο Λέων του Ιούδα είχε βρει τον αγγελιαφόρον του στο πρόσωπο του Αμός. Τώρα ήταν λίγο ηρωνικό να έβρισε ένα χωριάτι ασήμαντο βοσκό εκεί κάτω να πάει να πάρει το μήνυμα στους πλούσιους της κοινωνίας. Γιατί είπαμε, μπήκαμε στην ειδωλολατρία, αλλά αυτή ήταν μια χαρά. Δεν καταλαβαίναν τίποτα. Λέει και ο λόγος του Θεού, τα μωρά του κόσμου και τα ασθενή και τα εξουθενωμένα εξέλεξε ο Θεός. Δηλαδή ήταν μια τέλεια αντίθεση. Όμως ο Αμός δεν είχε άλλη επιλογή από το να ανταποκριθεί στην εντολή του Κυρίου και να πάει. Αμός 7 από το 14. Ξέρετε, ο Θεός επιστράτευσε τον προφήτη. Δεν είναι ότι πήγε εθελοντικά, γιατί απάντησε ο Αμός και είπε στον Αμασία, «Δεν ήμουν εγώ προφήτης, ούτε γιος προφήτη εγώ, αλλά ήμουν βοσκός, και ο οποίος μάζευα σικάμινα. Και ο Κύριος με πήρε πίσω από το πίμνιο και μου είπε ο Κύριος, πήγαινε, προφήτευσε στο λαό μου τον Ισραήλ». Τι να έκανε. Θα πας ενάντια στο Θεό, άνθρωπος πιστός. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ας πάμε στο Αμός 3.10, ακούμε την κραυγή για δικαιοσύνη του προφήτη. «Επειδή δεν ξέρουν να πράττουν το ορθό, λέει ο Κύριος, αυτοί που θησαυρίζουν αδικία και αρπαγή στα παλάτια τους. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, εχθρός θα περικυκλώσει τη γη σου και θα καταβάλει τη δύναμή σου από σένα και τα παλάτια σου θα διαρπαγούν». Αυτή είναι πνευματική νόμη, αδερφοί. Δεν είναι μόνο ιστορίες τότε. Είναι συνέχεια. Αν κάνεις αδικία, σου λέει, θα περικυκλώσει ο εχθρός τη γη σου. Σκέψου τι είναι η γη σου σήμερα. Θα καταβάλει τη δύναμή σου από σένα και τα παλάτια σου θα διαρπαγούν. Αν θέλεις να έχεις παλάτια εισαγωγικά. Στο 4 στην αρχή. «Ακούστε αυτό το λόγο, θηλυκά δαμάλια της Βασάν, που είστε στο βουνό της Θαμάριας, που καταδυναστεύετε τους φτωχούς, που καταθλίβετε τους πένιτες, που λέτε στους κυρίους σας, φέρτε να πιούμε». Βλέπετε τι εικόνες βάζει ο Κύριος. Και στο έκτο κεφάλαιο, στο 4. «Εσείς που πλαγιάζετε πάνω σε ελεφάντινα κρεβάτια». Το ελεφάντινο τώρα από ελεφαντόδοντο, φανταστείτε. «Και ξαπλώνετε πάνω στα στρώματά σας και τρώτε τα αρνιά από το πίμνιο και τα μοσχάρια μέσα από την αγέλη. Εσείς που ψάλετε με τη φωνή της λύρας, εφευρίσκετε για τον εαυτό σας όργανα μουσικής, όπως ο Δαβίδ. Εσείς που πίνετε το κρασί με φιάλες και αλήφεστε με τα εξαίσια αρώματα, όμως για το συντριμό του Ιωσήφ δεν θλίβεστε. Γι' αυτό τώρα αυτοί θα πάνε σε αιχμαλωσία μαζί με τους πρώτους από εκείνους που θα αιχμαλωτιστούν και η αγαλία σε εκείνων που ξαπλώνουν σε συμπόσια θα αφαιρεθεί». Τους προειδοποιεί τι θα πάθουν. Βλέπετε το παράπονο του Θεού, αδερφοί. Γινότανε αδικία στο λαό και ενάντια στο Θεό τον ίδιο βέβαια και ο Κύριος στέλνει τον προφήτη του και δίνει τις προειδοποιήσεις και ήξερε ότι δεν θα ακολουθήσουν, γι' αυτό μετά ο Κύριος λέει από τους πρώτους εκείνους θα εχμαλωτιστούν. Μην νομίζεις δηλαδή επειδή έχεις πολύ δύναμη ότι θα αρχίσει ο εχθρός να παίρνει από κάτω και μετά θα φτάσει σε σένα. Τώρα μια άλλη πτυχή της κοινωνικής ζωής που κάνει τους προφήτες να κράζουν για δικαιοσύνη αφορά το δικαστικό σύστημα κρίσης. Γιατί πώς είναι σήμερα τα δικαστήρια τότε, ήταν μια άλλη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης. Δηλαδή πήγαινε στην πύλη για παράδειγμα, ήταν εκεί πρεσβύτεροι και βλέπανε τις υποθέσεις ανάλογα του καθενός. Μια και είδαμε πριν, θυμάστε με τον Ναβουθέ, είχε βάλει η Εζάβελ, λέει, δύο ψευδομάρτυρες, κατηγόρησαν τον άνθρωπο ότι βλαστήμησε τον Θεό και τον Βασίλειο και τον λιθοβόλησαν. Δικαιοσύνη. Γιατί ο Θεός όμως μας τα γράφει και λέει, κοιτάξτε τι κάνουνε, πού φτάνουν οι άνθρωποι. Οι συνάξεις στην πύλη της πόλης ήταν ένας σημαντικός κοινωνικός θεσμός. Δηλαδή είχες μια αντιδικία, μια διαφορά και έπρεπε να κριθεί και αφορούσαν την τοπική κοινωνία, πήγαινες εκεί στην πύλη. Ήταν οι σοφοί, σε εισαγωγικά, της πύλης, οι πρεσβύτεροι και λέγανε, ας πούμε, ο Α, εγώ έχω αυτή τη διαφορά με τον Τάδη, μου έκανε έτσι, έτσι, έτσι. Εσύ τι έχεις να πεις, εγώ έτσι, έτσι, έτσι. Υπάρχει μάρτυρας, μάρτυρας, εσύ, άλλος μάρτυρας, ναι. Και έβγαινε η απόφαση. Οι προφήτες όμως βλέποντας τον τρόπο που λειτουργούσαν, έκραζαν για πραγματική δικαιοσύνη. Γιατί ξέρετε, ο άλλος μπορεί να σου δώσει ένα δώρο κάτω από το τραπέζι που λέμε, να σου κλείσει το μάτι, να σου δώσει κάτι άλλο, να σου υποσχεθεί κάτι άλλο. Αν ήταν πλούσιος, είναι φίλος αυτός τώρα, να μην τον αδικήσω. Το φτωχό ποιος ενδιαφέρεται. Τέτοια. Αμός 5-7. Ένα παράδειγμα. Εσείς, λέει, που μετατρέπετε την κρίση σε αψύνθη και που απορρίπτετε κατά γης τη δικαιοσύνη. Και στο 10, μισούν αυτόν που ελέγχει στην πύλη και αηδιάζουν αυτόν που μιλάει με ευθύτητα. Αντί να χαίρονται αυτόν που μιλάει ίσια και τα λέει όπως πρέπει, δίκαια και ελέγχει στην πύλη, λέει, τον μισούν. Δηλαδή, αδερφοί, τα προβλήματα αναφορικά με την απονομή της δικαιοσύνης ήθελαν να αποηθικοποιήσουν τη δικαιοσύνη, να κάνουν μια δική τους δικαιοσύνη στα μέτρα τους. Αντί για μια νομοθεσία στηριγμένη στη γνώση του Θεού και στην αποκάλυψή του, η δικαιοσύνη ολίσθαινε, πήγαινε κάτω-κάτω-κάτω-κάτω. Μια νομοθεσία στηριγμένη στο συμφέρον και στον ωφελημισμό. Εκεί στο Αμός 5, στο 11. Γι' αυτό, τους λέει ο προφήτης, επειδή καταθλίβετε το φτωχό και παίρνετε από αυτόν φόρο σιταριού, αν και οικοδομήσατε λαξευτά σπίτια, εννοεί πλούσια, όμως δεν θα κατοικήσετε σε αυτά. Αν και φυτέψατε επιθυμητούς αμπελώνες, όμως δεν θα πιείτε το κρασί τους. Έρχεται δηλαδή μια φωνή μέσα και τους χτυπάει που δεν θα ήθελαν βέβαια να την ακούσουν, αλλά αφού τους λέει κάνετε τόσο κακό και τους φτωχούς τους φορολογείτε και από πάνω πιο πολύ, όλα αυτά που χτίσετε και κάνατε άδικα δεν θα τα απολαύσετε. Φυτεύεις τον αμπελώνα αλλά δεν θα πιείς, λέει, από το κρασί του. Οικοδομείς σπίτια αλλά ξεφτά, πανάκριβα για την εποχή, όμως δεν θα κατοικήσετε σε αυτά. Δηλαδή έρχεται ο εχθρός και σου το παίρνει. Και εσύ μένεις έτσι. Ίσως η πιο χαμηλή στιγμή στην καταδίκη της λατρείας του λαού είναι κάτι που μας θυμίζει την ιστορία του Σαψών από την Ανάποδη. Θυμάστε όταν έπεσε ο Σαψών και τον τύφλωσαν, στο τέλος, τον βάλανε εκεί να τον κοροϊδέψουν και αγκάλιασαν δύο κολόνες και λέει, Θεέ μου, αποθανέτω η ψυχή μου μετά το Φιλιστέο, να εκδικηθώ τουλάχιστον για τα μάτια μου. Και συστράφηκε, λέει, και έπεσαν οι στήλοι και έπεσε όλο το οίκημα και 3.000 πόσοι ήταν, τους καταπλάκωσε όλους και το Σαψόν βέβαια μαζί. Εδώ τώρα, στο Αμός 9, στο 1, μπαίνουν οι Ισραηλίτες στη θέση των Φιλιστέων. Λέει, είδα τον Κύριο να στέκεται πάνω στο θυσιαστήριο και είπε, «Πάταξε το ανώφλι της πύλης για να συστούν τα προπήλαια και σύντριψέ τα πάνω στα κεφάλια όλων αυτών και τους υπόλοιπους από αυτούς θα τους θανατώσω με ρομφαία. Κανένας από αυτούς φεύγοντας δεν θα διαφύγει και κανένας από αυτούς διασωζόμενος δεν θα διασωθεί». Τι κρίμα, να μιλάει έτσι ο Θεός για τον ίδιο του το λαό, όχι για τους εχθρούς. Γιατί ο λαός κάποτε έβρισκε ανασφάλεια στην παρουσία του Θεού στον ναό. Τώρα όμως η παρουσία του Θεού είναι επικίνδυνη. Φοβούνται, γιατί σου λέει να μην πέσει πάνω στο κεφάλι μας κάτι. Και η προσπάθεια του Αμός είναι να βοηθήσει τον λαό να δει ότι ενώ γνωρίζει πώς να σκέφτεται λογικά σε πολλά θέματα της ζωής, στο θέμα της κρίσης η λογική του δεν δουλεύει σωστά. Δεν αντιλαμβάνονται. Θυμάστε που είπαμε, έχεις μάτια και δεν βλέπεις, αυτιά και δεν ακούς. Είχαν βαρύνει, είχε μπει μέσα τόση σάρκα που δεν λειτουργούσε σωστά τα αισθητήρια τους. Και ο Άγιος Θεός στο 3.3 έχει πάψει να είναι το κέντρο των συλλογισμών του. Και παραθέτει ο προφήτης διάφορα γεγονότα σαν ζευγάρια, έτσι λίγο ποιητικά, για να μας δείξει ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Δηλαδή, σε κάθε εδάφιο έχουμε ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την απαραίτητη του αιτία. Στο 3 λέει, μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί αν δεν είναι σύμφωνοι? Όχι, είναι η απάντηση. Αλλά το κάνει σαν μορφή ερωτήματος. Θα βρυχήσει το λιοντάρι μέσα στο δρυμό αν δεν έχει θύραμα? Όχι. Θα εκπέμψει τη φωνή του ο σκύμνος? Ο σκύμνος είναι το νεαρό λιοντάρι. Ο σκύμνος από την κατοικία του αν δεν έπιασε κάτι? Όχι. Και καθώς αναφέρονται διάφορα τέτοια ζεύγη στη σειρά, είναι αυτή μια όμορφη ποιητική συλλογή. Και συνεχίζει στο 5. Μπορεί ένα πουλί να πέσει σε παγίδα πάνω στη γη, εκεί που δεν υπάρχει γι' αυτόν βρόχη? Παγίδα? Όχι. Θα σηκωνόταν μια παγίδα από τη γη χωρίς να πιαστεί κάτι? Όχι. Την αφήνεις εκεί την παγίδα μέχρι να πιάσει κάτι. Μπορεί να χύσει σάλπιγγα στην πόλη? Σάλπιγγα ήταν για πόλεμο, για καταστροφή. Σάλπιγγα. Μπορεί να χύσει σάλπιγγα στην πόλη και ο λαός να μην φοβηθεί? Όχι. Όλοι θα αναστατωθούν. Τι έγινε? Μπορεί να γίνει συμφορά στην πόλη και ο Κύρος να μην την έκανε? Να μην την επιτρέψει δηλαδή να την έκανε? Όλα αυτά δείχνουν ότι ο κόσμος του Ισραήλ πρέπει να θεωρείται ότι είναι το πεδίο δράσης των κρίσεων του Θεού. Στο 4, το έκτον εδάφιο, μιλά ο Κύριος δια του Αμός και αναφέρει τις πρωτύτερες κρίσεις του πάνω στο λαό. «Εγώ, λέει, σας έδωσα ακόμα πείνα σε όλες τις πόλεις σας και έλλειψη ψωμιού σε όλους τους τόπους σας και δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. Δηλαδή, σας στέρισα, ίσως ξυπνήσετε από αυτόν τον λίθαργο της ευμάρειας και πείτε «να επιστρέψουμε στον Κύριο». Στο 7. «Και εγώ κράτησα επιπλέον από σας τη βροχή, όταν έμεναν ακόμη 3 μήνες μέχρι το θέρος. Και έβρεξα πάνω σε μια πόλη, ενώ πάνω σε άλλη πόλη δεν έβρεξα. Μια μερίδα βράχηκε και η μερίδα πάνω στην οποία δεν έβρεξε ξεράθηκε. Έτσι, 2-3 πόλεις πήγαν περιπλανόμενες σε μια πόλη για να πιούν νερό και δεν χόρτασαν. Και δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. «Σας χτύπησα με ανεμοφθορά και ερυσίβη. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας, των σικαιώνων σας και των ελαιώνων σας κατέφαγε η κάμπια. Και δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. «Έστειλα πάνω σας θανατικό», σύμφωνα με τον τρόπο της Αιγύπτου, «θανάτωσα τους νέους σας με ρομφαία, αφού εχμαλώτησα και τα άλογά σας, και ανέβασα τη δυσοδεία των στρατοπέδων σας μέχρι τους μυχτήρες σας», μέχρι τα ρουθούνια σας δηλαδή. «Και δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος, το παράπονο του. «Σας κατέστρεψα όπως ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και γίνατε σαν δαυλός αποσπασμένος από την πυρκαγιά και δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. «Γι' αυτό έτσι θα κάνω σε σένα, Ισραήλ, και δεδομένου ότι θα το κάνω αυτό σε σένα, ετοιμάσου να συναντήσεις τον Θεό σου, Ισραήλ». Δηλαδή ο Κύριος τους είχε προειδοποιήσει πείνα, λειψιδρία, μούχλα, κάψα, πανούκλα, καταστροφή. Όλα αυτά δεν ήταν τυχαία γεγονότα, οι καιρικές συνθήκες. Ήταν προμηνύματα του Κυρίου. Και το καθένα τι μας λέει σε κάθε απάντηση, «και δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. Που λογικά έπρεπε ο λαός να πει, «μα πώς είμαστε και πώς καταντήσαμε τώρα, ας επιστρέψουμε στον Κύριο να έχουμε ευλογία όπως πριν». Και όλες οι κρίσεις ως τώρα προφανώς ήταν παιδευτικές, δηλαδή αποσκοπούσαν στο να επιστρέψει ο λαός στο Θεό. Και τι μας λέει στο 12, το αποκορύφωμα, «γι' αυτό έτσι θα κάνω σε σένα, Ισραήλ, και δεδομένου ότι θα το κάνω αυτό σε σένα, ετοιμάσου να συναντήσεις το Θεό σου, Ισραήλ». Δηλαδή το αναπόφευκτο της κρίσης ως απόλυτη κλίση σε μετάνοια. «Έλα σε μένα», δηλαδή ίσως. Ακούγοντας τα αυτά, ο ανθρώπινος νους ζητά διεξόδους. Δηλαδή λέμε, «Κύριε, δεν μπορεί ο προφήτης να προσευχηθεί να αποτρέψει το κακό». Και στο κεφάλαιο 7 ο Αμός αφηγείται μία σειρά οραμάτων κρίσης. Και συγκλονίζεται ο Αμός και λέει, γιατί τα έβλεπε μπροστά του ζωντανά, πώς είδε ο Ιωάννης την Αποκάλυψη. Και παρακαλεί τον Θεό, «Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσε το λαό σου». Λέει στο 1, «έτσι έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, μόρφωσε ακρίδες στην αρχή της βλάστησης του δεύτερου χορταριού και δέστε, ήταν το δεύτερο χορτάρι μετά το θερισμό του βασιλιά. Και όταν τελείωσαν να τρώνε το χορτάρι της γης, τότε είπα, Κύριε Θεέ, γίνε ελεήμονας παρακαλώ, ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ, επειδή είναι λιγοστός». Γιατί έγινε καταστροφή η γη, ήταν, το φαγε όλο ακρίδα, πώς θα ζήσει ο κόσμος. Ο Κύριος μεταμελήθηκε σε τούτο. «Δεν θα γίνει», λέει ο Κύριος. Και ύστερα, στο 4, έρχεται η ελπιδοφόρα απάντηση. Άλλαξε ο Κύριος τη γνώμη. Λέει, «έτσι έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός, και δέστε, ο Κύριος ο Θεός καλεί σε δίκη με φωτιά, και η φωτιά κατέφαγε τη μεγάλη άβυσο και κατέφαγε ένα μέρος της γης. Τότε είπα, Κύριε Θεέ, σταμάτα παρακαλώ, ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ, επειδή είναι λιγοστός». Ο Κύριος μεταμελήθηκε σε αυτό. «Και τούτο δεν θα γίνει», λέει ο Κύριος ο Θεός. Δηλαδή καταφέρνει, σαν μεσίτης όμως, να αποτρέψει την ερχόμενη κρίση. Δηλαδή, σαν να λέμε, ο λαός δεν χρειάστηκε να μετανοήσει, μετανοεί ο Θεός αντί για αυτόν. Στο 3ο όμως όραμα δεν υπάρχει ευκαιρία για ηκεσία. Λέει στο 7, «έτσι μου έδειξε. Και ξάφνου ο Κύριος στεκόταν πάνω σε τείχο, κτισμένο σε στάθμη, έχοντας στο χέρι του μία στάθμη. Και ο Κύριος μου είπε, Τι βλέπεις εσύ, Αμός? Και είπα, Μία στάθμη. Τότε ο Κύριος είπε, Δες, «Εγώ θα βάλω στάθμη στο μέσο του λαού μου Ισραήλ και στο εξής δεν θα τον παρατρέξω πλέον. Και οι βωμοί του Ισαάκ θα ερημωθούν και τα αγιαστήρια του Ισραήλ θα αφανιστούν και θα σηκωθώ ενάντια στον οίκο του Ιεροβοάμ με ρομφαία». Δηλαδή τώρα όσες οικεσίες ήταν να γίνουν έχουν γίνει. Η απόφαση είναι αμετάκλητη. Γιατί δεν υπήρχε μετάνοια από τον λαό. Ξέρετε αδερφοί, ο άνθρωπος που ακούει για κρίση και καταστροφή έχει μέσα του μια ψευδέστηση ότι ο ίδιος θα καταφέρει να ξεφύγει από αυτό. Αμός 5 στο 19. Ο Αμός του δείχνει ότι ο εφιάλτης είναι ατέλειωτος. Δηλαδή δείτε τι όμορφη, τι έξυπνη εικόνα είναι εδώ. Λέει, είναι σαν να έφευγε ο άνθρωπος μπροστά από λιοντάρι και να το συναντούσε αρκούδα. Λες, γλίδωσα, έρχεται χειρότερο. Είναι σαν να μπαίνει μέσα σε σπίτι και στηρίζοντας το χέρι του πάνω στον τοίχο, τον δάγκωνε φίδι. Εκεί που λες, μπήκα, ασφαλίστηκα, έφυγε από τον κίνδυνο, έρχεται ένα φίδι να σε δαγκώσει. Δηλαδή, αν ξεφύγεις από το ένα σκέλος της κρίσης, σε βρίσκει το άλλο. Οι άλλες λύσεις πρέπει να αποκλειστούν για να συνειδητοποιήσει ο λαός ότι έρχεται αντιμέτωπος με τον ίδιο το Θεό, με την επιλογή να μετανοήσει ή όχι. Αδελφοί, όταν κάνουμε λάθη, λες από ανθρώπους, Θεέ μου βοήθαμε. Ακόμα και ο ίδιος ο διάβολος να έρθει εναντίον σου, θα ζητήσεις βοήθεια από τον Κύριο. Αν είναι ενάντια ο ίδιος ο Θεός με σένα, πού να πας? Από πού να πάρεις βοήθεια? Από ανθρώπους ή από τον διάβολο? Γι' αυτό σου λέει ο Κύριος, πρόσεχε. Ο κόσμος του Ισραήλ θα συντριφτεί και η μόνη ελπίδα των ακροατών είναι η προσωπική συντριβή ενώπιον του Θεού. Και προλέγει, η βεβαιότητα της κρίσης στο 5, εδώ στην αρχή, εκφράζεται ακόμα πιο έντονα όταν ο Αμός ξεσπά σε θρήνο. Και τα λόγια αυτά τώρα είναι, τα προλέγει. «Ακούστε τούτο το λόγο του Κυρίου, τον θρήνο που εγώ αναλαμβάνω εναντίον σας, οίκος Ισραήλ. Έπεσε, δεν θα σηκωθεί πλέον η Παρθένα του Ισραήλ. Είναι ρηγμένη πάνω στη γη της. Δεν υπάρχει αυτός που να τη σηκώνει». Και κανονικά το μυρολόι ακούγεται πάντα μετά το γεγονός. Όμως για τον προφήτη το γεγονός της κρίσης είναι τόσο βέβαιο που ο θρήνος μπορεί να ξεκινήσει από τώρα. Και με όλες αυτές και άλλες τεχνικές καταφέρνει ο Αμός να γκρεμίσει τον κόσμο όπως τον έβλεπε ο μέσος ο Ισραηλίτης. Γιατί ξέρετε, πολλοί έλεγαν ότι αυτοί οι προφήτες είναι πολύ σκληροί. Λένε πώς τιμωρίες θα μας βρούνε. Εντάξει, δεν είμαστε και τόσο κακοί. Όμως, όσο ο προφήτης μιλούσε, υπήρχε ελπίδα μετάνοιας. Όταν έρχεται ο Θεός και σου λέει θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω εκείνο, να ξέρεις ότι περιμένει να δει αν θα μετανοήσεις. Έστω και αν σου λέει τι θα γίνει. Το χειρότερο τι είναι, όταν ο λαός θα εκζητήσει τον προφήτη, το λόγο του Θεού, και δεν θα ακούγεται καμιά φωνή. Στο 8ο κεφάλαιο, στο 11. «Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα στείλω πείνα επάνω στη γη, όχι πείνα ψωμιού, ούτε δίψα νερού, αλλά τι πείνα, ακρόασης των λόγων του Κυρίου». Δηλαδή θα πεινάς να ακούσεις το λόγο του Κυρίου και δεν θα υπάρχει ο λόγος. Οι άνθρωποι θα πεινάνε και θα διψάνε για να ακούσουν ένα μήνυμα από το Θεό. Τι θέλεις Θεέ μου να κάνουμε, πες μας. Τίποτα. Άρα λοιπόν, ακόμα και ο σκληρός λόγος του Αμός είναι ένας λόγος ελπίδας, ένας λόγος που κρύβει μέσα του την πρόσκληση για μετάνοια. Για όσους αντιληφθούν ότι μπορούν να μετανοήσουν, όταν πλέον έχει φτάσει στα βάθη της απελπισίας και ο προφήτης έχει αποκλείσει κάθε πιθανή διέξοδο, στο τέλος, στο 9, ακούν κάτι ελπιδοφόρο, στο 11 εδάφιο. «Κατά την ημέρα εκείνη θα σηκώσω τη σκηνή του Δαβίδ που έχει πέσει και θα φράξω τις χαλάστρες της και θα ανεγείρω τα ερείπια της και θα τη ξαναχτίσω όπως τις αρχαίες μέρες». Δηλαδή θα έρθει μια μέρα που θα αποκαταστήσω την πόλη του Δαβίδ. Αλλά κοιτάξτε αδερφοί σε πόση πτώση ήταν ο λαός για χρόνια. Δηλαδή σε αυτόν το πλαίσιο όλη η σκληρότητα του μηνύματος του βιβλίου τίθεται στην πραγματική της διάσταση ως πρόλογος της ευλογίας που ο Θεός θα φέρει κάποια μέρα. Ξέρετε, οι υποσχέσεις του Θεού δεν παύουν να ισχύουν. Η Βασιλεία θα έρθει, ο Θεός θα δώσει τα δώρα του στους σκληρονόμους που μπορούν να τα εκτιμήσουν στη γενεά εκείνη. Στους ανθρώπους εκείνους που θα γνωρίζουν τι σημαίνει να είναι λαός του Θεού. Γιατί εδώ είναι το πρόβλημα. Όσο οι άνθρωποι γυρίζουν την πλάτη στον Κύριο και σκληρώνουν την καρδιά τους, δεν προχωράει ο Κύριος, δεν κάνει τίποτα. Φωνάζει, στέλνει τους προφήτες του, τους προειδοποιεί, τους απειλεί, είναι θυμωμένος και περιμένει. Και περιμένει και όπως είδαμε τους στερεί το ένα, τους στερεί το άλλο, μέχρι να σπάσουν για να γυρίσουν. Γιατί πρέπει να γίνει από αυτούς, να δεχθούν, να καταλάβουν, να ξυπνήσουν, να δουν ότι είναι αδιέξοδο πια, δεν πάει άλλο. Και όταν δει ο Θεός ότι αρχίζει και λένε «Κύριε Θεέ μας». Γιατί αδερφοί, αυτή είναι η ιστορία του λαού Ισραήλ. Πιο πολύ καιρό ήταν στα είδωλα, αν το πάρουμε χρονολογικά, παρά με τον Κύριο. Φεύγανε από τον Κύριο, όταν ήταν όλα χάλια, «Κύριε, βοήθησε μας». Άτε, ο Κύριος πολύ εύσναχνος ερχόταν κοντά τους, τους ευλογούσε λίγο. Μετά από λίγο ξανά πάλι πίσω. Και ήταν αυτό το πήγαινε έλα συνέχεια. Όμως, χάρη των πατέρων, χάρη του, βασικά του Αβραάμ, για έναν άντρα, ο Θεός ευλόγησε αυτόν τον σκληροτράχυλο λαό και το φύλαξε όλους τους αιώνες μέχρι τώρα. Και δεν έχασαν την ιστορία τους, δεν έχασαν τη σύνθεσή τους, δεν απορροφήθηκαν από τα έθνη και να χαθούν. Ξέρετε πόσοι λαοί δεν υπάρχουν σήμερα καθόλου, ούτε ένας, τίποτα. Έχουν εξαλειφθεί εντελώς. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτές οι φυλές. Όμως το λαό του τον φύλαξε. Έστω και που ήταν σε αποστασία τον παραπάνω καιρό. Εμείς όμως είμαστε ο πνευματικός Ισραήλ και όπως έχουμε την ευλογία σαν λαός του Θεού, έχουμε όμως και την ευθύνη να σταθούμε, αδελφοί. Και αυτά που είδαμε απόψε, δέστε το στο πνευματικό. Και εμείς μπορούμε να αποστατήσουμε από τον Κύριο και ό,τι κάνανε τότε, δεν θα λατρεύσουμε ένα μοσχάρι, ναι, είδωλο, αλλά μπορεί να είναι κάτι άλλο στη θέση του μοσχαριού. Ο Κύριος βλέπει. Και ο Κύριος θα δώσει τα δώρα του στους κληρονόμους, όπως μας το λέει, σε αυτούς όμως που μπορούν να τα εκτιμήσουν. Σε αυτούς που γνωρίζουν και αναγνωρίζουν πώς είναι να είμαι άνθρωπος του Θεού. Αμήν, αδερφοί μου αγαπητοί. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, και για τον Αμός και για κάθε προφήτη, Κύριε, που έζησε, που δούλεψε για σένα, που υπάκουσε, Κύριε μας, που πήρε αυτήν τη δύσκολη, Κύριε μας, κατάσταση να ακούσει τη φωνή σου και να πρέπει να τη φέρει, Κύριε μας, με φόβο μπροστά στους κακούς ανθρώπους, τους πονηρούς ανθρώπους, Κύριε, που ήταν μέσα στη σάρκα, μέσα στους δαίμονες. Αλλά στάθηκε, Κύριε μας, και έμεινε το όνομα του γραμμένο, Χριστέ μας, τόσους αιώνες, για σένα. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, που χρησιμοποίησες, Κύριε μας, τέτοια άτομα για να μιλήσεις, να φέρεις τη φωνή σου στα αυτιά του κάθε Ισραηλίτη, Κύριε μας. Και εσύ είσαι, Κύριε μας, που μας μιλάς και μας βροντοφωνάζεις, Κύριε μας, να σταθούμε και να μείνουμε, Κύριε, μέσα σε αυτόν το σκοτάδι που είναι γύρω μας. Γιατί μπορεί να άλλαξε, Κύριε μας, η εποχή, η τεχνολογία, αλλά ο κόσμος είναι ο κόσμος, Κύριε μας. Και τα θέλω των ανθρώπων, Κύριε μας, παραμένουν τα ίδια και χειρότερα. Φύλαξε μας από τη σάρκα, Χριστέ μας. Φύλαξε μας από το φρόνημα των κοσμικών, Κύριε μας. Και από τον νεοσφόρο, Κύριε, που προσπαθεί να καταβάλει τις καρδιές των δικό σου ανθρώπων, Κύριε, και να παρασύρει όπως και όποτε μπορεί, Χριστέ μας. Εμείς βλέπουμε σε σένα, Κύριε μας, και δεν θέλουμε να σε ξεχάσουμε. Και σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου, Ιησού μας, και για κάθε δίδαγμα και παράδειγμα που μας έδωσες. Αμήν, Χριστέ μου, Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θα ήθελα να γυρίσουμε στην προς Εβραίους κεφάλαιο 3, εδάφιο 1. Έγραψε ο Παύλος την επιστολή αυτή και λέει πάρα πολλά πράγματα. Αναφέρεται για την κυριότητα του Χριστού, για την υπεροχή του απέναντι στους αγγέλους, για το ποιος είναι ο Κύριος, αναφέρεται για όλη την πορεία του Ισραήλ, αναφέρεται για την τυπολογία της σκηνής του μαρτυρίου, των σκευών της σκηνής, και όλο αυτό το οποίο μιλάει ο Παύλος, μιλάει σε Αγίους. Σε Αγίους. Ανθρώπους οι οποίοι είχαν δεχτεί τον Κύριο, είχαν δεχτεί τη δόξα του, αναγεννημένους. Και λέει στο πρώτο εδάφιο, όθεν, αδελφοί Άγιοι, μιλάει σε Αγίους, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι. Σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι Άγιοι και έχουν προσκαλεστεί από τον Κύριο να μετέχουν από τον ουρανό, τους λέει, κατανοήσατε τον Απόστολο και Αρχιερέα της ομολογίας ημών, τον Ιησού Χριστό. Σε αυτούς λοιπόν και σε όλους εμάς, για τους οποίους γράφτηκε ο Λόγος του Θεού, ο Παύλος, ο Κύριος μας καλεί μέσα από τον Παύλο, να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε τον Απόστολο και Αρχιερέα μας, που σημαίνει ότι μπορεί να είσαι Άγιος, μπορεί να είσαι αδελφός, μπορεί να έχεις λάβει την πρόσκληση, αλλά ακόμα να έχεις ανάγκη κατανόησης. Είναι κανείς εδώ απόψε που να έχει ανάγκη κατανόησης του Κυρίου? Αμήν. Αμήν. Άρα σε εμάς μιλάει το Πνεύμα του Θεού. Αμήν. Σε εμάς μιλάει απόψε. Γιατί είναι ανάγκη, αδερφοί, να κατανοήσουμε τον Απόστολο και Αρχιερέα της πίστης μας? Διαβάζω στην Α Πέτρου, κεφάλαιο 2, εδάφιο 21. Α Πέτρου, 2, 21 λέει, «Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, για να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού». Αμήν. Γιατί μας άφησε παράδειγμα, λέει ο Πέτρος, ο Κύριος, ώστε να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Δηλαδή, ο Κύριος όταν ήρθε και έζησε πάνω στη γη, το βάδισμα του άφησε ένα χνάρι, αδερφοί, και είμαστε εδώ εμείς τώρα για να το ακολουθήσουμε. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος, κάποιο άλλο αχνάρι να ακολουθήσεις, εάν θέλεις να ζήσεις σαν Άγιος του Θεού. Δεν υπάρχει. Και μας λέει, ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για δύο Κυρίους, τον οποίο ο άνθρωπος να καλείται να ακολουθήσει έναν από τους δύο. Οπότε έχουμε, θα λέγαμε, δύο ειδών χνάρια. Βλέπεις, δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Είναι ο ένας Κύριος και ο άλλος Κύριος. Και κάποια από αυτά τα χνάρια, τα δύο, ο άνθρωπος θα ακολουθήσει. Τι ήταν αυτό, αδερφοί, το οποίο θα λέγαμε ότι χαρακτήριζε τη φύση του Χριστού? Το χαρακτηριστικότερο, το οποίο ζητείτε και από μας τώρα να το ακολουθήσουμε. Όταν ο Ιωάννης είδε τον Κύριο, ο πρόδρομος, ο βαπτιστής, λέει το πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη στο 29 εδάφιο, την επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού ερχόμενο προς αυτόν και λέγει, «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Πώς τον χαρακτήρισε? Ο αμνός του Θεού. Λέει λίγο πιο κάτω στο 35 εδάφιο, την επαύριο πάλιν ίστατο ο Ιωάννης και δύο εκ των μαθητών αυτού και εμβλέψασε τον Ιησού περιπατούντα, λέγει, «Ιδού ο αμνός του Θεού».
2: Αμήν.
1: Ο αμνός του Θεού. Και θέλω να μας ανοίξει ο Κύριος το λόγο του το βράδυ αυτό, να καταλάβουμε αυτή την φύση, να κατανοήσουμε αυτή τη φύση, γιατί αυτή τη φύση είμαστε εδώ να λάβουμε.
2: Αμήν.
1: Αυτή τη φύση. Ο αμνός του Θεού, η φύση του Κυρίου μας είναι η φύση του αμνού. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, μας παρουσιάζει τον Κύριο ως τον Λέοντα της φυλής του Ιούδα, αλλά αυτό είναι για το τέλος, όταν ο Κύριος θα έρθει για να συντρίψει όλο αυτό το σκοτάδι που θα έχει απλωθεί στη γη και όλους αυτούς οι οποίοι δεν δέχτηκαν την αλήθεια. Για τότε είναι. Αλλά σαν άνθρωπος, ο Κύριος όταν ήρθε στη γη για να κάνει το θέλημα του Θεού, το χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ο αμνός. Ο αμνός. Γι' αυτόν καλούμαστε τώρα εμείς να τον κατανοήσουμε. Λέει, Α Πέτρου στο δεύτερο κεφάλαιο στο 23, λέει, «Όστες λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει, πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως». Παρέδιδε τον εαυτό του. Είχε μάθει ο Κύριος σαν αμνός να παραδίδεται. Όχι, δεν παραδινόταν σε οποιονδήποτε ή οτιδήποτε. Σε ποιο παραδιδόταν, λέει, σε αυτόν ο οποίος ήξερε να κρίνει δίκαια. Βλέπεις, για να μπορέσεις να παραδοθείς στον Κύριο τελείως, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχεις καταλάβει αυτή τη φύση. Να έχεις καταλάβει τη δικαιοσύνη του, να έχεις καταλάβει την αγιότητά του, να έχεις καταλάβει την πιστότητά του. Ώστε να μπορείς να αφαιθείς μες στην αγκαλιά του χωρίς να σπαρταράς σαν το ψάρι έξω από το νερό και να θες να φύγεις. Γιατί πολλές φορές έτσι κάνουν. Ήξερε ότι ο Θεός έκρινε δίκαια και παραδόθηκε σε αυτόν ώστε να μάθει να κρίνει δίκαια. Λέει στο 5ο κεφάλαιο του Ιωάννη, στο 30 εδάφιο, «Δεν δύναμε εγώ να κάνω απ' εμ' αυτού ουδέν, καθώς ακούω κρίνω και η κρίση η εμή δικαία είναι, διότι δεν ζητώ το θέλημα το δικό μου, αλλά το θέλημα του πέψαντος με πατρός». Πότε μπορείς να κρίνεις δίκαια? Είπαμε, πρέπει να κατανοήσουμε γιατί είμαστε καλεσμένοι να βαδίσουμε στα ίδια βήματα. Μπορείς να κρίνεις δίκαια όταν δεν ζητάς το δικό σου θέλημα. Αλλά ζητάς το θέλημα του πατέρα. Θέλουμε να μάθουμε να κρίνουμε, αδερφοί? Σωστή κρίση, Δεν μιλάω να κρίνουμε ένα στον άλλο. Αυτό απαγορεύεται. Σε αυτό εμπιστεύεσαι στον Κύριο που ξέρει να κρίνει δίκαια. Μα οι άνθρωποι μου είπαν εκείνο, μα οι άνθρωποι μου είπαν τ' άλλο. Η φύση του άνω τι κάνει? Τι λέει, Α Πέτρου 2 κεφάλαιο στο 23, τι κάνει η φύση του άμνου? Ώστις λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Τον κοροϊδεψαν, τον χλέβασαν. Του είπαν χίλια δύο πράγματα, τον κατηγόρησαν, τον είπαν διάβολο, τον είπαν ό,τι μπορείς να φανταστείς, τον είπαν. Ο Κύριος λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχον δεν απειλούσε. Πολλές φορές ο χριστιανός φτάνει στο σημείο και λέει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πει. Με ανάγκασαν. Εάν εσύ λες ότι σε ανάγκασαν, σκέψε τον Κύριο τι του έκανα. Τον Κύριο τι του έκανα. Τον οδήγησαν μέχρι τέλους στο δικαστήριο. Στάθηκε ο αρχιερέας και τον όρκησε να ομολογήσει, ενώ δεν είχε το δικαίωμα να το κάνει. Και μπορούσε ο Κύριος να κάνει τα πάντα. Λέει στον Πέτρο, μπορώ να καλέσω 12 λεγιώνες αγγέλων, μπορούσε να διαλύσει τα πάντα ο Κύριος. Ενώ έπασχε. Αλλά μέσα σε όλη αυτή την ταλαιπωρία που πέρασε, όλη αυτή την οδύνη, απείλησε ποτέ κανένα? Απείλησε. Πολλές φορές, δεν ξέρω πόσοι από εμάς το έχουμε περάσει, όταν νιώσεις ότι αδικήσει, όταν νιώσεις ότι τα πράγματα δεν είναι καλά από ανθρώπους εναντίον σου, μέσα σου τι λες? Μαθητές, θυμάστε τι είπαν? Όταν δεν τους έδωσαν, περνούσαν από τη Σαμάρια και δεν τους έδωσαν το σπίτι να το φτιάξουν για να πάει ο Κύριος να ξεκουραστεί. Λέει ο Ιωάννης, Κύριε, να διατάξουμε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Καθώς και ο Ηλίας έκανε. Τι τους είπε ο Κύριος? Δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Πάσχον δεν απειλούσε. Δεν ακούστηκε η φωνή του, δεν ακούστηκε. Εφέρθη, λέει, ως αρνίος στη σφαγή. Άφωνο. Άφωνο. Ο αμνός τον οποίο καλούμαστε να κατανοήσουμε. Δεν είμαστε εδώ, αδερφοί, να ζήσουμε με το δικό μας χαρακτήρα. Ο οποίος, αν τον ανοίξεις, πώς θα γίνει? Και το θέμα ποιο είναι? Ότι ο Θεός δεν θέλει να σκοτώσει το χαρακτήρα σου. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ο Θεός θέλει να σε εξαφανίσει Όχι, ο Κύριος δεν θέλει να σε εξαφανίσει. Ο Κύριος θέλει να σε μάθει να παραδίδεις τον εαυτό σου σε αυτόν ο οποίος κρίνει δικαίως και να ταυτίσεις το θέλημά σου με το θέλημα το δικό του. Αυτό είναι το όλο θέμα. Το θέμα δεν είναι να εξαφανιστείς εσύ. Το θέλημα του Θεού είναι να γίνεις εσύ όπως είναι εκείνος. Λέει στην προς Εβραίους κεφάλαιο 1 εδάφιο 9. Εβραίους κεφάλαιο 1 εδάφιο 9 λέει αγάπησες δικαιοσύνη και μίσησες ανομία. Αγάπησες δικαιοσύνη και μίσησες ανομία. Δια τούτο έχρισε σε ο Θεός σου, έλεο αγαλιάσεις υπέρ τους μετόχους. Ο πατέρας έχρισε τον Υιό επειδή αγάπησε τη δικαιοσύνη. Και επειδή αγάπησε τη δικαιοσύνη, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Να μισήσεις την ανομία. Να μισήσεις την ανομία. Βλέπετε αδερφοί, η δικαιοσύνη και η ανομία είναι σαν να λέμε φως και σκοτάδι. Δεν μπορείς να αγαπάς τη δικαιοσύνη και να ανέχεσαι την ανομία. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να αγαπάς το φως και να ευχαριστιέσαι μέσα στο σκοτάδι. Δεν μπορείς να, θα δούμε, να επιθυμείς τον χαρακτήρα και τη φύση του ανού και να ζεις σαν θηρίο. Βλέπετε, απ' την άλλη μεριά υπάρχει μια άλλη φύση. Είπαμε είναι δύο κύριοι. Και ενώ βλέπουμε τον Κύριο να μας τον παρουσιάζει σαν τον αμνό του Θεού, ο οποίος ήρθε να σηκώσει την αμαρτία του κόσμου και η εικόνα που μας πάει, αυτή η εικόνα, πίσω στις θυσίες. Εκεί που ο ιερέας έπαιρνε το ζώο, το εξέταζε να είναι άμμο, να είναι καθαρό, να είναι κατάλληλο για θυσία και το ζώο αυτό προσφερόταν χωρίς να ακουστεί η μιλιά του. Σας έχω ξαναπεί ότι τα ζώα τα πήγαιναν μόνα τους για την πρωινή, την εσπερινή θυσία. Δεν τα κυνηγούσε ο αρχιερέας μες στο μαντρί. Μόνα τους πήγαινε. Και από την άλλη μεριά έχουμε, μας παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού, τον άλλο Κύριο, ο οποίος, εάν διαβάσεις την Αποκάλυψη, πώς μας τον δείχνει? Δράκοντας, θηρίο, μας δείχνει το διάβολο σαν δράκοντα, ο Όφης ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος, μας δείχνει το θηρίο, τον Αντίχριστο, μας δείχνει άλλο θηρίο που είναι ο ψευδοπροφήτης, δηλαδή όλα τα στοιχεία από τη βασιλεία του σκότους μέσα, με τι ζώα έχουν να κάνουν? Θηρία, δράκοντες, κακά, κακούς χαρακτήρες, κακά ζώα, τα οποία το μόνο που κάνει, τι κάνει το θηρίο και ο δράκος, τι θέλει να κάνει? Να καταστρέψει. Να καταστρέψει. Το αρνείο έρχεται με ευθύτητα, με βλέμμα άκακο, ενώ ο ψευδοπροφήτης, το θηρίο αυτό, πώς έρχεται? Με την ουρά του να σύρει τον τρίτο των αστέρων. Δηλαδή πώς δουλεύει? Από πίσω. Δεν θα έρθει ο διάβολος να σου πει, ξέρεις είμαι ο διάβολος και σου λέω αυτό και αυτό, τι θα έρθει? Θα σου πετάξει ένα βέλος. Εκκλησία είναι αυτή. Αδέρφια είναι αυτή. Ή θα σου πετάξει ένα βέλος για όλους αυτούς οι οποίοι σε ενοχλούν, είτε είναι στη δουλειά σου, είτε είναι στη γειτονιά σου, είτε είναι άτομα τα οποία τους έχεις μιλήσει, είτε είναι συγγενείς σου. Λέει ο Λόγος του Θεού και πολλές φορές το μαθαίνουμε. Λέει, το κάναμε στο Μιχαία, στον προφήτη. Και εχθροί του ανθρώπου θα είναι οικιακοί αυτού. Θα σηκώσει δηλαδή ο διάβολος και μέσα το σπίτι σου ανθρώπου να σε πειράξουν. Το έκανε στον Κύριο. Λέει, επληγώθην εν το οίκο των φίλων μου. Και όχι μόνο μέσα στον ευρύτερο οίκο που ήταν ο λαός Ισραήλ, αλλά και μέσα στο σπίτι του. Λέει, ούτε οι μαθητές του πίστευαν σε αυτόν. Δεν πίστευαν. Προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν στην τάξη τον Κύριο. Δεν πίστευαν. Ο Κύριος πώς φερόταν? Πώς φερότανε? Σαν αμνός, αδελφοί. Σαν αμνός. Γιατί αν δεν φερθεί σαν αμνός, θα φερθεί σαν θηρίο. Και δεν θέλω, ενώ πλησιάζει η ώρα, να μπούμε μέσα στην παρουσία του, να φερόμαστε σαν θηρία. Πολλές φορές φερόμαστε σαν θηρία. Βγαίνει από μέσα αυτός ο χαρακτήρας. Τι θα τον κάνεις? Τι θα τον κάνεις? Εγώ έτσι είμαι. Εγώ αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν μας ενδιαφέρει. Εάν θες να είσαι παιδί του Θεού, θα ζήσεις σαν αμνός. Θα συμπεριφέρεσαι σαν αμνός. Το βλέμμα σου θα είναι σαν του αμνού. Το στόμα σου θα είναι σαν του αμνού. Έχετε ακούσει.

0: μέσα στη ζωή σου. Να δούμε λίγο αυτόν τον χαρακτήρα του Αμνού. Φιλιππισίους κεφάλαιο 2, εδάφιο 4. Και θέλω να τα βάλουμε αυτά, αδερφοί, σαν γράψτε τα εδάφια, βάλτε στο ψυγείο σου, όπου τέλος πάντων επισκέπτεσαι πιο συχνά, το γραφείο σου, ό,τι είναι αυτό, και διάβαζε τα κάθε μέρα να τα βάλεις μέσα σου να ζήσεις με αυτά. Λέει, μην αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Τα των άλλων. Ο Κύριος πώς ζούσε? Τον εαυτό του κοιτούσε? Ήθελε όλα να περιστρέφονται γύρω από αυτόν, ναι. Γιατί δεν μου μίλησες εμένα? Γιατί δεν με χαιρέτησες? Τον χαιρέτησε τον Κύριο ο Ιούδας με ένα γλυκό φίλημα. Τι έκανε ο Κύριος? Με φιλί προδίδεις το δάσκαλό σου. Αυτό του είπε. Αυτό του είπε. Λέει στην προς Ρωμαίους κεφάλαιο 15 εδάφιο 1. Λέει ο Παύλος, οφείλομεν δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων, και λέει μετά, και να μην αρέσουμε στους εαυτούς μας. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Να το πούμε όλοι μαζί. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Να μην αρέσουμε στους εαυτούς μας. Αλέκαστος ημών να σ' αρέσει στον πλησίον για το καλό προς οικοδομήν. Στο 3. Επειδή και ο Χριστός δεν άρεσε στον εαυτό του. Τι επέλεξε ο Κύριος? Σε ποιον επέλεξε να αρέσει? Τι επέλεξε να υπηρετήσει? Ήταν η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο. Η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο. Διαβάζω πίσω προς Φιλιππισίους, στο 2 κεφάλαιο, στο 5. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήταν και εν το Χριστό Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο. Ο Κύριος θα μπορούσε να κυκλοφορεί, αδερφοί, μέσα στον Ισραήλ με τη φανέρωση της δόξας του. Το έκανε? Όχι. Δεν το έκανε. Φανέρωσε τη δόξα του μόνο σε λίγους πάνω στο όρος της μεταμόρφωσης. Σε λίγους. Και λέει, δεν ενόμισε αρπαγή, δηλαδή το να είναι ίσα Θεό, κάτι που θα μπορούσε να το αρπάξει και να το χρησιμοποιήσει για να εξυψώσει τον εαυτό του, ο Κύριος δεν το έκανε. Σκέφτομαι καμιά φορά και λέω, εάν λειτουργούσαν επάνω μας όλες αυτές οι δυνάμεις, τις οποίες είχε ο Κύριος από τον Πατέρα, δια του Πνεύματος που κατοικούσε μέσα του, οι οποίες πρέπει να λειτουργούν, τι θα κάναμε? Τι θα κάναμε? Δηλαδή, ο Ιησούς δεν θεώρησε το ότι εδώ κάτω στη γη, που ο Θεός του έδωσε τη θεότητά του, του έδωσε τις ιδιότητές του, όλο το πλήρωμα της θεότητας κατοικούσε μέσα του, δεν το είδε σαν ένα τρόπαιο το οποίο έπρεπε να το αρπάξει για να υψώσει τον εαυτό του? Αντίθετα, τι έκανε ο Κύριος? Αδερφοί, δεν ζήτησε ποτέ τη δική του δόξα και χρησιμοποίησε όλη τη δύναμη του Θεού μόνο προς όφελος των άλλων.
1: Αμήν.
0: Μόνο προς όφελος των άλλων. Χρησιμοποίησε τη θεότητά του μόνο για το θέλημα του Πατέρα και ποτέ για ιδιοτέλεια. Ποτέ για ιδιοτέλεια. Ίσα Θεό, λέει ο Παύλος, ίσα Θεό. Αυτό, αδελφοί, το ίσα Θεό είναι όταν ο Κύριος ήταν κάτω στη γη και υπηρετούσε. Όταν υπηρετούσε στη γη σαν άνθρωπος. Δηλαδή, και του το έδωσε ο Πατέρας ώστε να καταλάβουν ποιος είναι, ότι είναι ο Θεός εν σαρκή, ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας.
1: Αμήν.
0: Τι του είπανε? Θυμηθούμε τι του είπανε. Ιωάννη κεφάλαιο 5, εδάφιο 18. Λέει, δια τούτο λοιπόν μάλλον εζήτουν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν συν αυτόν, διότι ουχή μόνο παρέβαινε το Σάββατο, αλλά και Πατέρα εαυτού έλειε το Θεό, ίσο με το Θεό κάμνον εαυτόν. Καταλάβαιναν αυτοί. Όταν τους μιλούσε ο Κύριος, καταλάβαιναν τι ήταν αυτό το οποίο ο Ιησούς ήταν και

0: διακήρυτε, λέει στο 10ο κεφάλαιο, στο 33. Απεκρίθησαν προς αυτόν. Οι Ιουδαίοι λέγοντες, περί καλού έργου δεν σε λιθοβολούμε, αλλά περί βλασφημίας, και διότι σύ άνθρωπος όν κάνει σε αυτόν Θεό. Αυτό ήταν ο Χριστός. Εδώ στη γη. Σαν άνθρωπος. Ο Μεσίτης. Ήταν ίσα Θεό. Και ποτέ δεν το χρησιμοποίησε αυτό ιδιωτελώς, αλλά χρησιμοποιούσε όλη τη δόξα και τη δύναμη του Πατέρα μόνο για να υπηρετήσει. Πάρε λίγο να δεις τα κηρύγματα του Κυρίου. Τα κηρύγματα του Κυρίου. Πώς λέτε, μπορούσε το Πνεύμα του Θεού να προφητεύσει όλη τη ζωή του Μεσσία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς τα έγραψε. Και όχι μόνο τα έγραψε, αλλά προφητεύει το Πνεύμα του Θεού και πράγματα τα οποία θα έκαναν άλλοι, οι οποίοι θα ήταν εναντίον στον Κύριο, όπως παραδείγματος χάρη οι στρατιώτες, οι οποίοι έπαιξαν στο ζάρι τα ρούχα του. Αλλά βλέπουμε με πόση ακρίβεια και λεπτομέρεια το Πνεύμα του Θεού μας αναφέρει τη ζωή του Μεσσία. Ξέρετε γιατί. Γιατί έβλεπε το Πνεύμα του Άγιου ότι ο Υιός θα παρέδιδε τον εαυτό του στον Πατέρα σαν αμνός και θα έκανε το θέλημα του Θεού. Θέλεις ο Θεός να ορίσει τη δικιά σου τη ζωή. Αυτό δεν γίνεται, αδερφοί, από το Θεό με κούρδισμα. Να σε κουρδίσει και να πας. Έχει να κάνει με το δόσιμο του ελεύθερου θέλους και το πώς αποφασίζεις να ζήσεις. Ενώ ήταν γεμάτος με τη δύναμη, γεμάτος με τη δόξα, γεμάτος με τη θεότητα του Πατέρα του, είχε δώσει τις ιδιότητές του, ο Κύριος τι έκανε. Ξέρετε τι έκανε. Έπλυνε τα ρούχα των μαθητών, τα πόδια των μαθητών. Έπλυνε τα πόδια των μαθητών. Και εγώ έχω απέτηση να με υπηρετήσεις εσύ. Κάνε αυτό γρήγορα. Αυτό το λέμε πολλές φορές οι χριστιανοί, Θέλω να μου κάνεις εκείνο, θέλω να μου κάνεις τ' άλλο. Αυτός είναι χαρακτήρας του αμνού. Ο Κύριος τι έκανε. Έπινε τα πόδια των μαθητών του. Και τους είπε, εάν εμένα λέτε διδάσκαλο και Κύριο και σας πλένω τα πόδια, εσείς τι πρέπει να κάνετε. Τους είπε. Τι πρέπει να κάνετε. Χρησιμοποίησε τη δύναμη του Θεού για τους άλλους, υπηρετώντας αυτούς αντί να υπηρετεί τον εαυτό του. Και έγινε όμοιος με όλους τους ανθρώπους. Ξέρετε πόσο όμοιος. Και πιο κάτω ακόμα. Ο Ισαΐας προφητεύει και λέει, είδαμε αυτό, λέει, και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμούμε αυτό. Δεν είχε ωραιότητα ο Κύριος. Έλαβε μορφή δούλου, λέει ο Παύλος προς Φιλιππισίους. Δηλαδή, πήρε όλα τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες ενός δούλου. Ταυτίστηκε με το λαό του. Κάτω από τη δουλεία των Ρωμαίων ο Ισραήλ, κάτω από τη δουλεία των Ρωμαίων ο Κύριος. Μπορούσε, λέτε αδερφοί, να ελευθερωθεί. Ξέρετε ότι μπορούσε να διαλύσει το σύμπαν σε μια στιγμή. Είχε όλη την εξουσία. Όλη την εξουσία. Ήταν τόσο ταυτισμένος με τους αδερφούς του, ώστε ο Ιούδας για να τον ξεχωρίσει, τι έπρεπε να κάνει. Τον φιλήσει. Ήταν ένα με τους μαθητές. Ρωτάω, αισθάνεσαι ταυτισμένος με το λαό του Θεού. Αισθάνεσαι ταυτισμένος με το λαό του Θεού. Ο Κύριος έτσι αισθανόταν ο Ιησούς με τους μαθητές του. Μα ο Πέτρος τον αρνήθηκε. Τι έκανε ο Κύριος. Ταυτισμένος μαζί τους. Όταν γύρισε πίσω, τι είπε στον Πέτρο. Όταν αναστήθηκε και γύρισε στους μαθητές, τι του είπε του Πέτρου. Δεν τρέπεσαι λίγο. Θα σου πω εγώ τώρα. Και να του ρίχνει φωτιές στα πόδια να χορεύει ο Πέτρος. Έκανε κάτι τέτοιο. Αποκατέστησε την αγάπη του. Αυτό είναι ο αμνός. Μα τον αρνήθηκε ο Πέτρος. Η αγάπη του αμνού είναι εκεί, αδελφοί. Η αγάπη του αμνού. Προτίμησε να συμπεριφέρεται σαν δούλος. Και όλη η ωραιότητα του Κυρίου που ήτανε, έσωθε. Έσωθε. Ρωτάω, εμάς η ωραιότητά μας που είναι, τι έχει ο χαρακτήρας μέσα. τι έχει ο χαρακτήρας. Θες να δεις τι έχει ο χαρακτήρας μέσα. Πότε θα το δεις? Στη δύσκολη ώρα. Στη δύσκολη ώρα. Όταν έρθει το πρόβλημα, όταν έρθει τη δυσκολία, τότε θα φανεί ο χαρακτήρας σου. Το τι έχεις μέσα σου, το τι δουλειά έχει κάνει ο Θεός μέσα σου, θα φανεί στη δυσκολία. Είτε είναι στη δυσκολία της δουλειάς σου, είτε είναι στη δυσκολία στην οικογένειά σου, είτε στη δυσκολία με τα παιδιά σου, είτε στη δυσκολία με τους αδερφούς σου, είτε όταν σε πειράξει κάποιος ή σε ενοχλήσει, το πώς θα αντιδράσεις. Εμείς πώς θα αντιδρούμε. Ε? Θα μου πάρεις μισό μέτρο χωράφι. Ε? Αλίμονο. Που μου πήρε την περιουσία, που μου πήρε το ένα, που μου πήρε το άλλο. Ωραία. Και για πήγαινε εκεί που πήγαμε τώρα την Τετάρτη, που έγινε η κηδεία. Πήγαινε να δεις χωράφια εκεί. Δίνουν στον κάθε έναν ένα χωραφάκι για 3 χρόνια. Αυτό είναι. Και μετά αυτός ο οποίος καφιότανε, υπερηφανευότανε, λειτουργούσε σαν θηρίο, δεν έπεφτε μίγα στο σπαθί του να μην την πάει εναντίον. Πού είναι? Σε ένα κουτί μέσα. Μπαίνει. Σε ένα κουτάκι μέσα. Μπαίνει. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι μπορεί να φάει τα πάντα. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο το κουτάκι, το που πάει μετά είναι. Ενώ αυτός ο οποίος αποφασίζει να ζήσει ταπεινός, αυτός ο οποίος αποφασίζει να χάσει τα πάντα, αυτός ο οποίος αποφασίζει να αδειάσει από τον εαυτό του, που είναι, κοιτάξτε πόσο ξύμορα λειτουργεί η Βασιλεία του Θεού, αδερφοί. Για να λάβεις τα πάντα, τι πρέπει να κάνεις? Να τα χάσεις τα πάντα. Για να γίνεις μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού, τι πρέπει να γίνεις? Ο τελευταίος πάντων. Ο τελευταίος πάντων. Για να κερδίσεις, τι πρέπει να κάνεις?
1: Να χάσεις.
0: Να χάσεις. Για να θριαμβεύσεις, τι πρέπει να κάνεις? Να σταυρωθείς. Γιατί μετά το σταυρό έρχεται η Ανάσταση και η νίκη. Βλέπετε, η Βασιλεία του Θεού ενεργεί τελείως ανάποδα. Οι άνθρωποι τι σου λένε? Πώς να ζήσεις? Σιγά να μην πάω εγώ σαν πρόβατο να με φάνε οι λύκοι. Ο Κύριος τι λέει? Τι είπε στους μαθητές? Θυμάστε? Εγώ σας στέλνω σαν πρόβατα εν μέσω λύκων. Μα εγώ νόμιζα ότι δεν θα πάω με το σταυρό στο χέρι να με φάνε μπαμπέσικα. Δεν θα αφήσω τον εαυτό μου να... Λέει, εγώ σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους. Και δεν αναφέρεται στο να αφήσει τον εαυτό σου να σε εκμεταλλευτούν οι άνθρωποι. Όχι. Αλλά και ούτε όταν οι άνθρωποι θέλουν να σε εκμεταλλευτούν, εσύ θα βγάλεις τον πιστόλι να σκοτώσεις. Ούτε θα το βγάλεις τον πιστόλι από εδώ. Αυτό είναι μεγαλύτερο πιστόλι από το άλλο, να ξέρετε. Το στόμα. Γιατί μπορεί να πυροβολήσεις κάποιον και να τη βγάλει. Αλλά μπορεί να δώσεις μία λέξη που να τον καταστρέψει όλη τη ζωή, και το έχω δει αυτό. Να καταστρέφονται άνθρωποι από λόγους άλλων ανθρώπων. Αλλά όταν ανοίγεις το στόμα σου, λέει, αυτούς που σε καταργούνται, τι θα τους κάνεις? Θα τους ευλογείς. Όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται εναντίον σου, τι θα κάνεις? Θα προσεύχεσαι για αυτούς. Θα προσεύχεσαι για αυτούς. Αυτό έκανε ο Κύριος πάνω στο σταυρό. Τι έκανε ο αμνός? Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Οι ληστές δεξιά-αριστερά, ο ένας τον κοροϊδεύει, ο άλλος. Κύριε, θυμίσου με όταν έρθει στη βασιλεία σου. Και πού ήσουν τόσο καιρό? Δηλαδή, τόσο καιρό εγώ που σε ευαγγέλιζα και εσύ δεν άκουγες, τώρα σου ήρθε που τα άδειασες στη σκούρα? Το είπε ο Κύριος έτσι. Αληθώς, αληθώς σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Αυτός είναι ο αμνός. Σου κάνει ο άνθρωπος 1000 πράγματα και όταν μετανοείς ειλικρινά και σου πει ζητάω συγγνώμη, τι θα πεις? Έλα. Έλα κι εσύ ομοιοπαθείς με μένα και εγώ έτσι ήμουν, αλλά ο Θεός με άλλαξε και μου έδωσε μια νέα καρδιά. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα μπορούσε να κυκλοφορεί, αδελφή, αν ήθελε, με τη δόξα που ήταν μέσα του, αλλά δεν την άφησε να φανερωθεί. Λέει, όταν μεταμορφώθηκε μπροστά του στο όρο της μεταμορφώσεως, λέει, έλαμψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος. Ως ο ήλιος. Δεν μπορούσαν, οι μαθητές που ήταν μαζί του, δεν μπορούσαν να τον αντικρίσουν. Λέει, τα δε μάτια αυτού έγιναν λευκά ως το φως. Αυτό ήταν ο Κύριος, αλλά πώς επέλεξε να ζήσει, λέει, σαν δούλος. Σαν δούλος. Και γιατί το επέλεξε αυτό. Γιατί επέλεξε να ζήσει σαν δούλος. Γιατί αυτό, αδερφοί, εξυπηρετούσε το σχέδιο του Θεού.
2: Αμήν.
1: Αυτό ήταν. Και σε ρωτάω, εσύ μέσα σε κάθε κατάσταση σκέφτεσαι τι εξυπηρετεί το σχέδιο του Θεού ή τι θέλει ο χαρακτήρας σου. Καμιά φορά πας στο δρόμο, ξέρω εγώ, και μπορεί κάποιος να παραβιάσει ένα φανάρι. Τι θα βγει από μέσα. Ευλογία ή... κατάρα. Γιατί ο Κύριος δεν βάδιζε, φανερώντας συνεχώς όλη τη δόξα. Καταρχήν, ήξερε ο ίδιος ότι αν περπατούσε και φανέρωνε όλη αυτή τη δόξα, οι άνθρωποι θα τον ακολουθούσαν, όχι διαπίστεως, αλλά εκ της όψεως, γι' αυτό που έβλεπα. Αλλά πήρε τη μορφή του δούλου, έπινε τα πόδια των μαθητών του και χρησιμοποίησε τη δύναμή του μόνο να υπηρετήσει άλλους. Άλλους. Πειράστηκε κατά πάντα όπως εμείς, για να μην νομίζουμε ότι εμείς είμαστε, ο Κύριος ήταν προνομιούχος. Ήταν προνομιούχος, λέει στον Ισαΐα 53:2. Διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερό φυτό και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος ουδέ κάλος και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Δηλαδή, άφησε ο Κύριος τον εαυτό του, επέλεξε να κάνει το θέλημα του Θεού από το να είναι επιθυμητός ανάμεσα στους ανθρώπους. Ξέρετε τι σημαίνει να ήταν επιθυμητός μέσα στους ανθρώπους. Θα ήταν όπως ήταν εκείνοι, ώστε να είχε την παραδοχή τους. Ο Κύριος ποια παραδοχή ήθελε. Του Πατέρα. Του Πατέρα. Δεν τον ένοιαζε τι θα πούν οι άνθρωποι. Τον ένοιαζε να κάνει το θέλημα του Θεού. Μα θα σε πουν διάβολο. Τον είπαν.
2: Αμέ.
1: Με τη δύναμη του Βελζεβούλ εκβάλλεις τα δαιμόνια. Του είπαν χίλια πράγματα. Ο Κύριος τι έκανε. Μέχρι τέλος. Στάθηκε. Λέει στην προς Εβραίους 4:15. Διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει εις τας ασθενείας ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτία.
2: Αμήν.
1: Χωρίς αμαρτία. Οπότε, την πιπίλα αυτή που πιπιλίζουμε, που λέμε, εμένα ο Θεός μου φέρεται έτσι, ενώ στον άλλο φέρεται αλλιώς. Εμένα ο Θεός μου έδωσε αυτό, ενώ στον άλλο τι έδωσε. Στον Κύριο τι έδωσε. Λέει, πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών. Ό,τι περνάς, όποια δοκιμασία περνάς, όποια δυσκολία περνάς, όποια κατάσταση περνάς, ο Κύριος την πέρασε, αδελφή. Την πέρασε. Ακριβώς όπως την περνάς και εσύ, την πέρασε. Η διαφορά ποια είναι. Ο τρόπος που ανταποκρίθηκε κάθε φορά. Πώς ανταποκρινόταν. Παρέδιδε τον εαυτό του σε αυτόν ο οποίος ήξερε να κρίνει δίκαια.
2: Αμήν.
1: Απλά παραδιδόταν. Απλά παραδιδόταν. Και όχι μόνο, λέει, και ταπείνωσε τον εαυτό του. Ταπείνωσε τον εαυτό του, δηλαδή σαν άνθρωπος ο Χριστός ταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι ποιο σημείο. Λέει, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού, πέρασε τον πιο ατιμωτικό θάνατο. Ο σταυρικός θάνατος ήταν ο πιο ατιμωτικός θάνατος. Τον πέρασε ο Κύριος. Λέει, εφέρθη στη σφαγή σαν αμνός άφωνος. Δεν διαμαρτυρήθηκε. Θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί. Του δόθηκε ευκαιρία. Τον ρώτησε ο Πιλάτος. Τον ρώτησε ο αρχιερέας. Τον ρώτησαν όλοι. Τι έκανε. Δεν μίλησε. αμνός. Γιατί ήξερε ότι ήταν η ώρα να παραδώσει τον εαυτό του. Να περάσει μέσα από αυτή τη θυσία. Λέει, αφού θα περνούσε όλη τη θυσία, τι θα έκανε, τι θα κάνει, λέει ο Ισαΐας, μετά από αυτό θα δει τον πόνο της ψυχής του. Που είναι ποιος? Όλοι εμείς. Όλοι εμείς. Για να δει ο Χριστός την Εκκλησία, έπρεπε, σένα και εμένα δηλαδή, έπρεπε να περάσει μέσα από όλο αυτό το μαρτύριο χωρίς να διαμαρτυρηθεί. Χωρίς να διαμαρτυρηθεί. Τι λέτε, αξίζει τον κόπο, αδερφή, να του παραδώσουμε τη ζωή μας και να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του? Έχεις σκεφτεί πολλές φορές ότι ακολουθώντας το ίδιο παράδειγμα μπορείς να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, να δεις καρπό? Μπορούσε να έχει καταστρέψει ολόκληρο το σύμπαν, αλλά υπόταξε τον εαυτό του στο θάνατο του Σταυρού για να σωθούμε όλοι εμείς. Για να σωθούμε όλοι εμείς. Και το αποτέλεσμα όλης αυτής της ζωής που έζησε ο Κύριος, το λέει στο 12 εδάφιο στην προς Φιλιππησίους, στο δεύτερο κεφάλαιο. Λέει, ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ουχή ως εν τη παρουσία μου μόνο, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Λέει, στο κείμενο λέει, την εαυτόν σωτηρία κατεργάζεστε. Πολλές φορές εμείς θέλουμε τη σωτηρία μας να είναι αυτόματη. Ε? Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει και ο καλβινισμός. Τι λέει το καλβινιστικό πνεύμα? Αφού ο Θεός σε διάλεξε, τελείωσε, θα σωθείς έτσι ή αλλιώς. Ναι, αλλά ο Παύλος δεν λέει έτσι. Λέει, πρέπει να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας και μάλιστα με ποιο τρόπο? Με φόβο και τρόμο. Κάθε μέρα. Και η σωτηρία που λέει εδώ πέρα ο Παύλος αναφέρεται στην τελική εμπειρική σωτηρία. Γιατί έχουμε νομικά, έχουμε πολύ σωθεί. Νομικά. Είναι πολλοί που έχουν σωθεί. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει έχουμε σωθεί νομικά. Έχεις δεχτεί τη θυσία του Χριστού, έχει γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής και έχει γίνει μια νομική πράξη και ανήκεις στον ουρανό. Αλλά πότε θα ανήκεις στον ουρανό οριστικά και μόνιμα? Όταν θα γίνει η αρπαγή, τότε θα τελειώσει. Μέχρι τότε, τι γίνεται? Είσαι σε ένα αγώνα. Είσαι σε ένα αγώνα καθημερινό που πρέπει να σταθείς για να φτάσεις μέχρι τέλους και να κερδίσεις τη σωτηρία σου εμπειρικά πλέον.
2: Αμήν.
1: Εμπειρικά. Και αυτή η φράση μας δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει μέρος στη σωτηρία του. Έχει. Ξέρετε πόσο? Έχει. Ο άνθρωπος έχει τόσο μέρος στη σωτηρία του όσο μέρος έχει και ο Θεός στη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Θεός έχει κάνει το δικό του μέρος και περιμένει τώρα και από σένα να κάνεις το δικό σου μέρος. Και ποιο είναι αυτό το μέρος? Να υπακούσεις. Να μάθεις να ζεις υπακούοντας αυτό που ο Κύριος σου λέει και να πάρεις μέσα σου το χαρακτήρα αυτού που ο Θεός έδωσε ώστε να ακολουθήσεις το παράδειγμά του. Αμήν. Παραδίνεις τον εαυτό σου στο Θεό, υπακούς, υποτάσσεις σε Αυτόν, αφιερώνεις τη ζωή σου εάν θέλεις να σωθείς. Να ρωτήσω, αδελφοί, έχετε δει πολλά πρόβατα να πηγαίνουν κόντρα στο βοσκό τους? Γιατί να το κάνω αυτό, γιατί να πάω από εκεί, εγώ θα πάω από την άλλη. Πού πάει το πρόβατο? Πώς πάει? Το κεφάλι κάτω και είμαστε, εάν είχαμε κάποιο βοσκό ανάμεσά μας, θα μπορούσε να μας τα πει ακόμα καλύτερα. Ξέρετε ότι το πρόβατο δεν σηκώνει ποτέ το κεφάλι του να φάει ψηλά, όπως κάνουν κατσίκες. Κατσίκα. Αλλά είναι πάντα κάτω. Για να φάει κάτι από ψηλά πρέπει να το σπάσεις ή να το βάλεις κάτω να το φάει. Θα ακολουθήσει τον ποιμένα. Ο Κύριος πώς ονομάζεται μες στο Λόγο του Θεού? Ο Αρχιποιμήν. Ο Αρχιποιμήν. Ονομάζεται ο καλός ποιμένας. Όταν ο Κύριος λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο ότι είναι ο καλός ποιμένας, Τι λέτε, ήταν κάτι για την εποχή εκείνη, κάτι καλό νομίζετε? Ποιμένες δεν ήταν καλό πράγμα. Ποιμένες ήταν η τελευταία κάστα των ανθρώπων. Στα δικαστήρια ο βοσκός δεν μπορούσε να δώσει μαρτυρία, θεωρούταν αναξιόπιστος. Δεν τη δεχόταν τη μαρτυρία του. Και αυτό ήταν από πολύ παλιά. Θυμάστε όταν ο Ισραήλ πήγε στην Αίγυπτο, ο Ιακώβ, πήγαν όλοι μαζί στην Αίγυπτο, τι του είπε ο Ιωσήφ? Όταν θα σε καλέσει ο Φαραώ και σε ρωτήσει το επιτίδευμά σου, θα του πεις ότι είμαστε ποιμένες. Για να σε στείλουν μακριά να μείνεις. Και την εποχή του Κυρίου, εάν κάποιος ήταν βοσκός, θεωρούταν η τελευταία κάστα. Χωρίς καμία αξιοπρέπεια, χωρίς κανένα κύρος, αυτοί ήταν οι ποιμένες. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, πού δίνει την τιμή, λέει? Στο ευτελέστερο, στο πιο χαμηλό. Και ρωτάω, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έλαβαν πρώτοι το μήνυμα της γέννησης του Κυρίου? Ποιμένες. Ποιμένες. Και αυτό μου λέει ότι ο Κύριος πού συγκατανεύει να μαρτυρεί? Στους ταπεινούς. Σε αυτούς που είναι κάτω, που είναι μαζί με τα πρόβατα. Να ρωτήσω, ο Κύριος που γεννήθηκε. Λέτε να μην μπορούσε ο ίδιος να γεννηθεί, να μην βρισκόταν άμα αν ήθελε ο Θεός ένα σπίτι, ένα παλάτι, να πάει να γεννηθεί μέσα? Όπως γεννιούνται όλοι οι γαλαζοέματοι σήμερα. Αλλά πού επέλεξε να γεννηθεί ο Μεσσίας? Μέσα σε μια φάτνη. Ξέρετε τι σημαίνει φάτνη? Στάβλος. Ξέρετε τι μυρίζει ο στάβλος? Μπαίνεις μέσα, μόλις μπεις μέσα στο στάβλο, βγάζει κάτι ωραίες μυρωδιές. Θαυμάσιες. Δηλαδή, ευχαριστιέσαι να κάθεσαι μέσα στο στάβλο και να μυρίζεις. Κουτσουλιές, βρωμιές των ζώων, όλα αυτά. Και εκεί μέσα γεννήθηκε ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Γιατί έτσι ο Θεός επιλέγει, αδερφή. Έτσι ο Θεός επιλέγει να δουλέψει. Ο Θεός ποτέ δεν δούλευε μέσα στα παλάτια των βασιλιάδων. Ο Ηρώδης τι έλεγε? Αυτή την αντίληψη είχαν οι άνθρωποι. Να πάμε να τον βρούμε μέσα στα παλάτια. Και ο Κύριος ήρθε στη γη επάνω μέσα σε ένα στάβλο. Δεν χρειάζεται να πούμε τι συμβολίζει αυτός ο στάβλος, ε. Αυτό. Όταν έρθει ο Κύριος να γεννηθεί μέσα στην καρδιά μας, πώς είναι?
2: Σαν στάβλος.
1: Μπαίνει κανείς μέσα, πιστεύω ότι όταν ο Κύριος μπαίνει μέσα στην καρδιά, θα μπαίνει κρατώντας τη μύτη του. Σε άλλους βέβαια βρωμάει πάρα πολύ, σε άλλους μυρίζει λίγο λιγότερο. Σαν τον άλλο που ήταν στο νοσοκομείο, και ήταν βοσκός κι αυτός, και είχε βγάλει τα παπούτσια του, ήταν στη βραχία ξαπλωμένος. Και κάποια στιγμή του λέει μια γυναίκα, συγγνώμη, αλλά μυρίζουν τα πόδια σας. Και λέει, εντάξει, μυρίζουν εδώ κιόλας, δεν βρωμάνε. Πολλές φορές, όχι πολλές φορές, πάντα, όταν ο Κύριος έρθει στη ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπος τι κάνει, αδερφή? Μπαίνει ο Κύριος μέσα και βρωμάει. Το θέμα ποιο είναι? Ότι όσο περνάει ο καιρός και ο Κύριος, αφού γεννηθεί μέσα σε αυτό το στάβλο, μετά αυτό το στάβλο τι θέλει να τον κάνει? Παλάτι. Ένα παλάτι για να ζήσει ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο οίκος του. Εάν θες να δεις πόσο παλάτι θέλει να τον κάνει, δες πώς ήτανε ο ναός που έφτιαξε ο Σολομώντας, τον οποίο σχεδίασε ο Δαβίδ, που ήτανε αυτό που ο Κύριος του έδειξε, για να κατεβαίνει ο Κύριος και να κατεβάζει την παρουσία του και τη δόξα του. Παλάτι. Χρυσός. Πολυτέλεια. Ήταν τόσο πολυτέλεια, ώστε ξέρουμε την ιστορία, Προσπαθούσαν οι άνθρωποι να ξεπεράσουν σε κατασκευή αυτό που έφτιαξε ο Σολομώντας σε όλη τους τη ζωή μέσα. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στην καρδιά μας.
2: Αμήν.
1: Μέσα στην καρδιά μας. Αμήν. Και για να γίνει αυτό πρέπει να ακολουθήσεις το παράδειγμα του. Αμήν. Να φτιάξεις, να αφήσεις τον Κύριο να φτιάξει το χαρακτήρα του μέσα σου. Γιατί είπαμε από την άλλη μεριά είναι η φύση του θηρίου. Ο άνθρωπος τελικά μέσα στη ζωή του ανθρώπου, αδερφοί, μορφώνεται μία από τις δύο φύσεις. Εάν μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν και οι δύο φύσεις, τελικά ποια φύση είναι αυτή που νικάει? Το θηρίο. Το θηρίο θα νικήσει όταν το αφήνεις μέσα σου. Και όταν νικήσει το θηρίο μέσα σου, τελικά το θηρίο τι θα σου κάνει? Σε φάει. Σκέψου να έχεις μια λεοπάρδαλη στο σπίτι, να στη φέρουν δώρο, νεογέννητο, και να το έχεις να το μεγαλώνεις, να το ταΐζεις, να μεγαλώνει, και κάποια στιγμή αυτό το ωραίο ζωάκι τι θα κάνει? Ξαφανιστεί. Θα εξαφανιστεί. Ιδού εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Βλέπουμε εδώ αυτές τις δύο φύσεις. Έχουμε τα πρόβατα, που είναι οι Άγιοι, δηλαδή, σαν άνθρωπος του Θεού, ο Κύριος σε καλεί να είσαι πρόβατο. Και από την άλλη έχουμε την άλλη κατηγορία ανθρώπων, τους οποίους τους ονομάζει λύκους. Που είναι όσοι ζουν και υπηρετούν το φρόνημα του διαβόλου. Θα πει κανείς, μα όλοι λύκοι είναι. Αν είναι κάποιοι οι οποίοι βλέπει ο Κύριος ότι θα δεχτούν τη σωτηρία, μπορεί να έχουν μέσα τους καρδιά προβάτου, η οποία μένει στην πορεία αφού δεχτούν μετά να φανεί. Γιατί λέει, και εσείς επλανήθητε ως πρόβατα χωρίς ποιμένα, μας λέει. Αλλά μη σου φαίνεται παράξενο. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους και λέω, μα είναι καλοί άνθρωποι έξω. Κανείς δεν λέει όχι. Δεν αμφιβάλλω εγώ ότι υπάρχουν καλοί άνθρωποι έξω. Αλλά τι πνεύμα υπηρετούν? Πώς μπορεί να αλλάξει η καρδιά τους από τη μια στιγμή στην άλλη? Ξέρετε τι κάνουν οι άνθρωποι έξω, αδελφοί? Πάρα πολύ εύκολα παρασύρονται από τις απόψεις των άλλων. Πάρα πολύ εύκολα. Και θα ακούσεις τη μια στιγμή, όπως έλεγε το πλήθος για τον Κύριο. Τι έλεγε? Ο βασιλιάς αυτός είναι, μας τάισε. Μας έδωσε να φάμε με λίγα ψάρια και λίγους άρτους. Φάγαμε όλοι και περίστασαν τόσα κλάσματα. 12 κοφίνια γεμάτα περίσσεψαν. Πήρε ο κάθε μαθητής στην πλάτη ένα. Κάθε μαθητής ένα γεμάτο κοφίνι. Στην αρχή του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη. Γιατί στην πορεία μετά, όταν ο Κύριος πέρασε τη λίμνη και πήγε απέναντι, τον ακολούθησαν και ο Κύριος φανέρωσε την καρδιά τους, που τι έλεγε? Οι Κύριοι, πότε ήρθες εδώ, του λένε. Και τους λέει ο Κύριος, εσείς με ακολουθείτε γιατί από την άλλη μεριά της λίμνης φάγατε. Εσύ με ακολουθείς γιατί θες να σε βοηθήσω να γίνεις καλά. Εσύ με ακολουθείς γιατί θες να σου βρω μια καλή δουλειά. Εσύ με ακολουθείς γιατί θες να σε ευλογήσω οικονομικά. Εσύ με ακολουθείς γιατί θες να αποκαταστήσω, να σε αποκαταστήσω. Βάλε ό,τι θες δίπλα. Και όταν ο άνθρωπος πειραχτεί μέσα του αυτό, μετά τι λέει? Δείξε μου σημείο. Υπήρχε μεγαλύτερο σημείο από αυτό που είχαν δει, αδερφοί, πριν λίγη ώρα? Δείξε μας σημείο που κάνεις όλα αυτά. Αυτό κάνει ο άνθρωπος. Λέει στο Λουκά, στο 10ο κεφάλαιο, στο 3ο, τους το λέει, λέει, πάγεται ιδού εγώ σας αποστέλω ως αρνιά εν μέσω λύκων. Εδώ τους λέει αρνιά. Σας στέλνω σαν αρνιά εν μέσω λύκων. Οξύμορο, Συνήθως τα αρνιά, ο βοσκός τι τα κάνει? Τα βάζει μέσα στην πίμνη για να μην τα πειράξει κανένας. Και βάζει και προστασία παντού, κλείνει την πίμνη, βάζει φρουρούς για να μην πλησιάσει κανένας να φάει τα πρόβατα, να φάει τα αρνιά. Ο Κύριος εδώ τι λέει? Πηγαίνετε, σας στέλνω σαν αρνιά να πάτε μέσα στους λύκους. Μην μείνετε! Τι πρέπει να κάνεις? Να βγεις έξω, να πας. Να πας. Και αυτή είναι η χαώδης διαφορά, αδερφοί, αυτών οι οποίοι υπηρετούν το φως με αυτούς οι οποίοι υπηρετούν το σκοτάδι. Αμήν. Είναι τα αρνιά και οι λύκοι. Αλλά ξέρετε κάτι? Πολλοί από εμάς ήμασταν λύκοι. Ο Κύριος τι μας έκανε? Αρνιά. Πολλοί από εμάς ήρθαμε στην αρχή και είχαμε τη φύση αυτή μέσα. Τι θέλαμε εμείς? Λέει, πώς ξεκίνησε ο Παύλος? Λέει προς Φιλιππησίους, μην θέλετε τα δικά σας, αλλά και τα των άλλων. Ο Χριστός δεν άρεσε στον εαυτό του, αλλά ζούσε να υπηρετήσει τις ανάγκες των άλλων. Εμείς τι θέλουμε να υπηρετηθεί? Ζούμε για μας, ζούμε για τη ζωή μας, ζούμε για να έχουμε την προσοχή των ανθρώπων, ζούμε για να ασχολούνται μαζί μας, ζούμε για να ικανοποιούνται τα αιτήματά μας, τα δικά μας, ή ζούμε για να δούμε τη Βασιλεία του Θεού να ευωδούνται κατά πάντα μέσα από μας. Μέσα από μας. Τον ευχαριστούμε. Το πρόβατο, αδερφοί, δεν αντιλιδωρεί. Το πρόβατο, ενώ πάσχει, δεν απειλεί. Και ρωτάω, εμείς απόψε, ποια φύση θα διαλέξουμε? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Κύριε, είμαστε μπροστά σου την ώρα αυτή. Εσύ είσαι ο Απόστολος και Αρχιερέας της πίστης μας. Και μας έχεις καλέσει, Βασιλιά μου, όλους εμάς μας έχεις δώσει την πρόσκληση. Και το Πνεύμα σου μας καλεί να σε κατανοήσουμε, Κύριε. Το Πνεύμα σου μας καλεί να σε γνωρίσουμε, ώστε να, βαδίζοντας μέσα στα χνάρια σου, να γίνουμε όπως είσαι εσύ, Κύριε Ιησού. Όπως είσαι εσύ, ο οποίος ταπείνωσες τον εαυτό σου, άδειασες, Κύριε. Έλαβες δούλου μορφή. Όλη την εξουσία και τη δύναμη και τη δόξα την άφησες και ήρθες να υπηρετήσεις τις ανάγκες των ανθρώπων, Κύριε. Εσύ, ο οποίος δεν κοίταξες πώς να αρέσεις τον εαυτό σου, αλλά κοίταξες να υπηρετήσεις, Κύριε, με τη ζωή σου όλους εμάς. Και η υπηρεσία σου έφτασε μέχρι τέλους, πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Είσαι εσύ, ο οποίος υπέρ της χαράς της προκειμένης εσένα υπέφερε σταυρό, γιατί αν έβλεπες το σταυρό, έβλεπες μετά το σταυρό. Αμήν. Τον κάθε ένα από εμάς που είμαστε εδώ το βράδυ αυτό, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Δεν υπάρχει τίποτα να συγκριθεί με αυτή την αγάπη. Δεν υπάρχει τίποτα να μπορεί να μπει αντιστάθμισμα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να δώσει ο άνθρωπος να λάβει υψηλότερο από αυτή την αγάπη στον κόσμο αυτό, Κύριε. Και αυτή η αγάπη να μας φτάσει μέχρι τέλος. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θέλω να μιλήσουμε μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, μέσα από τους αριθμούς. Στο 20ο κεφάλαιο, κάπα κεφάλαιο, περιγράφει μια ιστορία εκεί με τον Μωυσή και με τον λαό Ισραήλ, οι οποίοι έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο και φοβήθηκαν να μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας, καθώς ο Θεός τους είχε οδηγήσει και τους λέει ο Κύριος ότι για 40 χρόνια θα κάνουν κύκλους στην έρημο. Και εκεί τώρα ξεκινάει η ταλαιπωρία του λαού, όμως ξεκινάει και μια εκπαίδευση. Ο Θεός ευαρεστείται να κάνει τις εκπαιδεύσεις. Είναι η εκπαίδευση της ερήμου, το σχολείο της ερήμου, που εκεί μαθαίνεις πράγματα. Όταν πιστεύουμε, εγώ ειδικά ήταν τότε που πίστεψα με τον Τίνο, λέγαμε τι γραφή να πάρουμε μια δερμάτινη, καλή έτσι, να αντέξει ή μια πιο πρόχειρη. Λέει, μα ο Κύριος έρχεται. Άρα, έτσι νομίζουμε όλοι μας, όμως αδελφοί, ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας περνάει μέσα από την παιδεία του, τον ευχαριστούμε. Και όχι μόνο το λαό Ισραήλ, θα δούμε ότι μέχρι και στο τέλος με τον Μωυσή ήταν εκεί ο Κύριος και θα λέγαμε απαιτούσε σωστή ανταπόκριση ακόμα και με ένα, και από έναν άνθρωπο ο οποίος έβλεπε το πρόσωπο του Θεού, έβλεπε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο. Και όμως βλέπουμε και γίνονται λάθη. Όπου και αν φτάσουμε πνευματικά, σε όποιο επίπεδο και αν φτάσουμε πνευματικά, να ξέρουμε ότι πρέπει να έχουμε την προσοχή μας. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί και θα δούμε κάποια μαθήματα σήμερα. Η ιστορία λοιπόν ξεκινάει εκεί όταν ο λαός Ισραήλ άρχισε και γόγγιζε γιατί δεν είχαν νερό. Ήταν στην έρημο Σίν. Η περίπτωσή μας είναι προς το τέλος των 40 ετών των Ισραηλιτών. Η Μαριάμ, η αδερφή του Μωυσή, είχε πεθάνει ήδη. Και σε λίγο θα έμπαιναν σιγά σιγά να πλησίαζαν να κατακτήσουν τη γη της επαγγελίας μετά από τόσα χρόνια στην έρημο. Και βέβαια το νερό ήταν πάρα πολύ πολύτιμο, ιδιαίτερα στην έρημο, και ήταν ένα θαύμα από τον Κύριο που τόσα χρόνια, αδελφοί, μπορούσαν και έπιναν, τάιζαν τα κοπάδια τους, πλενόντουσαν, γιατί τους είχε δώσει οδηγίες στους ανθρώπους να πλένονται, να καθαρίζονται, να μαγειρεύουν. Τόσα εκατομμύρια κόσμος μέσα σε μια έρημο 40 χρόνια ο Κύριος δεν τους άφησε, και όμως βλέπουμε πάλι εκεί να αρχίνανε να γογγίσουν στο Μωυσή. Και δεν είναι το είδωρ, λέει, δια τη συναγωγή. Σταμάτησε, στέρεψε για κάποια στιγμή το νερό. Και μαζεύτηκαν κατά του Μωυσέως και κατά του Αρών και ελιδώρει ο λαός κατά του Μωυσέως και είπαν λέγοντες, ήθε να αποθνίσκομεν ότε οι αδελφοί ημών απέθαναν ενώπιον του Κυρίου. Δεν είναι μόνο αδελφοί η παλιά γενιά, αλλά τώρα έχουν μπει μέσα σε αυτό το γογγισμό και στη λιδωρία και η καινούργια γενιά. Γιατί η παλιά γενιά σιγά σιγά πέθανε, έφευγε. Γιατί μας αναβιβάσατε, λέει, από την Αίγυπτο και μας φέρατε σε αυτόν τον κακό τόπο. Ούτως είναι τόπος, δεν είναι τόπος φοράς, εισήκων, ή αμπέλων, ή ροδίων. Ουδε είδωρ υπάρχει για να πει ομέν. Άρχισαν και γόγγιζαν. Και πολλές φορές παιδιά του Θεού γογγίζουν. Γιατί έχουν μια άλλη εικόνα, ίσως μια άλλη διδασκαλία, μια άλλη άποψη. Ότι όλα θα είναι στρωμένα με ροδοπέταλα αφού πίστεψες στον Χριστό, όλα θα είναι στρωμένα όμορφα στη ζωή σου. Όμως αδελφοί, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Θεός θα μας περάσει μέσα από το σχολείο, πρώτα απ' όλα το σχολείο της πίστης. Να μπορούμε να τον εμπιστευόμαστε. Γιατί σταμάτησε το είδωρ, γιατί δεν είχα νερό. Μήπως ο Θεός τους ξέχασε. Μήπως ο Θεός δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Ήταν άλλη μια δοκιμασία που μέσα σε αυτές τις δοκιμασίες περνάμε κι εμείς. Όλος ο λαός του Θεού. για να γίνουμε δόκιμοι και πιστοί. Όμως βλέπουμε την αντίδραση του λαού. Και εντάξει, πολλές φορές εμείς τους κοροϊδεύουμε. Όλο γόγγιζαν αυτοί οι Ισραηλίδες στην έρημο. Για πήγαινε εσύ να δεις. Πάμε εμείς εκεί να δούμε πώς ζούμε. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, αδελφοί. Και δεν είναι καλό να τους κοροϊδεύουμε, γιατί μόλις μας πιάσει κάτι εμάς, αμέσως και εμείς στεναχωριόμαστε, γογγίζουμε, λέμε τα περίφημα «γιατί». Και ήρθε ο Μωυσής και ο Αρών απέμβρωσε τη συναγωγή εις τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και έπεσαν κατά πρόσωπο αυτό. Οικέτεψαν για το λαό. Κύριε να το σκεπάσει, γιατί τόσα χρόνια έβλεπαν τα αποτελέσματα. Και φάνησε αυτούς η δόξα του Κυρίου και λάγησε ο Κύριος προς το Μωυσή και λέει: «Λάβε τη ράβδον και συγκάλεσον τη συναγωγή ή και ο Αρών, ο αδερφός σου, και λαλήσατε προς την πέτρα ενώπιον αυτών. Έλα εσύ, κάλεσε το λαό Ισραήλ και μίλησε», λέει, «στην πέτρα. Και θέλει δώσει τα ύδατα αυτής και θέλεις εκβάλεις αυτούς είδωρ εκ της πέτρας και θέλεις ποτίσει τη συναγωγή και τα κτίνια αυτών. Και έλαβε ο Μωυσής τη ράβδον απέμβρωσον του Κυρίου, καθώς προσέταξε εις αυτόν, και συνεκάλεσαν ο Μωυσής και ο Αρών τη συναγωγή έμπροσθεν τις πέτρες και είπε προς αυτούς: «Ακούσατε τώρα εσείς οι απειθείς», τους λέει, ευθύνεται στο λαό, «να σας εκβάλλουμεν είδωρ εκ της πέτρας ταύτης». Και υψώσας ο Μωυσής τη χείρα αυτού εκτύπησε με τη ράβδον αυτού την πέτρα δυο φορές. Και εξήλθον είδα τα πολλά και ήπιον η συναγωγή και τα κτίνια αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή και προς τον Αρών: «Επειδή δεν με εμπιστεύσατε». Α, σε ποιον απευθύνεται? Στο Μωυσή. Και του λέει: «Γιατί δεν με πίστεψες? Για να με αγιάσετε έμπροσθεν τον Υιόν Ισραήλ. Δια τούτο και εσείς δεν θέλετε φέρει τη συναγωγή ταύτη μυστική, την οποία έδωκα εις αυτούς. Τούτο είναι το είδωρ Μεριβά, διότι οι Ισραήλ ελιδόρησαν κατά του Κυρίου και αυτός υγιάστη εν αυτής». Αυτό το λάθος του Μωυσή του στήχησε να μην μπει μέσα στη γη της επαγγελίας. Και πολλές φορές τραβάμε τα μαλλιά μας και λέμε: «Μα εδώ ο λαός βλασφήμισε τον Κύριο. Εδώ ο λαός επαναστάτησε. Εδώ ο λαός λιδωρούσε και γόγγιζε από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Εδώ ο λαός απιστούσε συνεχώς και συνεχώς και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αυτός έκανε ένα λάθος». Και αυτό το λάθος του στήχησε. Του στήχησε να δει όλη αυτή τη γη της υπόσχεσης και να μπει μέσα σε αυτήν. Για ποιο λόγο, άρα? Ποιος ήταν ο λόγος που ο Θεός του είπε ότι «στοπ, μέχρι εδώ είσαι, δεν θα μπεις, αλλά ο Ιησούς του Ναβί είναι εκείνος ο οποίος θα εισαγάγει το λαό Ισραήλ μέσα στη γη της επαγγελίας». Και βέβαια είναι ένας τύπος εκεί, ένας συμβολισμός, ότι ο Ιησούς Χριστός μας βάζει μέσα στα επουράνια, μέσα στη γη της υπόσχεσης. Αμήν. Ιησούς του Ναβί, τύπος του Ιησού Χριστού, ο οποίος έκανε τους πολέμους και έβαλε το λαό Ισραήλ μέσα στην γη της υπόσχεσης, της επαγγελίας. Πέρα από αυτό όμως, θα πρέπει να δούμε κάποια μαθήματα σήμερα, ώστε να προσέχουμε καθώς βαδίζουμε μαζί με τον Κύριο. Γιατί δεν είμαστε χθεσινοί, δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ακούσαμε το Ευαγγέλιο χθες. Και ο Θεός, θα δούμε ότι έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις από εμάς. Όπως είχε ιδιαίτερες απαιτήσεις από τον Μωυσή. Ξέρετε, καλό είναι να βλέπεις τη δόξα του Θεού και το πρόσωπο του υψίστου. Και βέβαια ήταν εκεί, πιστεύω, ένας άγγελος της παρουσίας του Θεού που φανερωνόταν και στη σκηνή του μαρτυρίου και στο Μωυσή. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, ούτε κανένας τον είδε, ούτε πρόκειται κανένας τον δει. Θεός είναι αόρατος. Όμως μέσα από τους αγγέλους το Κύριος έκανε ορατή την παρουσία του. Τώρα όμως, στην Καινή Διαθήκη, πώς φανερώνεται? μέσω του Ιησού. Ο Θεός ελάλησε το Πάρε, λέει, δια των προφητών πολλάκις και στους προφήτες, στους πατέρες ημών, λέει, πολλάκις και πολυτρόπους. Τώρα, στις τελευταίες μέρες, ο Κύριος μας μιλάει μέσα από τον Γιο Του, από τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι η εικόνα του Θεού, το αορά του, και εκείνος είναι η φανέρωση του Θεού για μας.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα θα πρέπει να δούμε, που βέβαια αυτό είναι το πρώτο, είναι ότι ο Μωυσής, εκτός των άλλων, τα άλλα θα τα δούμε μετά, που μας ενδιαφέρουν εμάς ιδιαίτερα, έσπασε έναν τύπο. Δηλαδή, η πέτρα ποιος είναι? Ο Ιησούς Χριστός. Το λέει μέσα στη γραφή καθαρά, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η πέτρα, που ο Μωυσής την πρώτη φορά χτύπησε με τη ράβδο. Γιατί μια φορά ο Χριστός πέθανε για μας. Αυτός ήταν ο τύπος. Γι' αυτό του λέει χτύπησε την πέτρα. Γιατί η πέτρα ήταν Χριστός. Και βγήκαν, λέει, ύδατα πολλά. Και ήπιε ο λαός, χόρτασε ο λαός από τα νερά αυτής της πέτρας, όπως και εμείς χορτάσαμε. Με τη θυσία του Ιησού Χριστού, ο Κύριος τι έκανε? Μας ευλόγησε και μας έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο. Αμήν. Ποταμοί υδάτων ζώντων θέλουν στη ρεύση, λέει, της θηλίας μας. Πότε? Όταν θα έπρεπε να θυσιαστεί ο Χριστός, να πεθάνει, να ενδοξαστεί, και μετά θα ερχόταν το Πνεύμα του Άγιο, που δεν είναι τίποτα άλλο από το Πνεύμα του Πατέρα. Το έδωσε σε εμάς. Και τι συμβολίζει, τι είναι αυτό στην ουσία? Γιατί πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται, χωρίζουν σε τριάδα τον Κύριο. Το Πνεύμα του Θεού ήθελα από την αρχή να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον έφτιαξε ο Θεός, αδελφοί, για να είναι κατοικητήριό του, ναός του. Όμως, λόγω της αμαρτίας, το Πνεύμα του Θεού δεν μπορούσε να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Δεν μπορούσε ο ίδιος ο Θεός, ο Άγιος, το Πνεύμα του, το Άγιο, να κατοικήσει μέσα μας. Έπρεπε να θυσιαστεί κάποιος, να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου. Αμήν. Και θυσιάστηκε ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και λέει μέσα ότι δεν ήταν δεδομένο, λέει, Πνεύμα Άγιο ακόμα, γιατί ο Ιησούς έτσι δεν εδοξάστηκε. Δεν είχε θυσιαστεί, δεν είχε δοξαστεί, και καθώς ανέβηκε στον ουρανό, έλαβε, λέει, την επαγγελία του Πατρός και την έδωσε σε εμάς. Ναι, έδωσε. Και τώρα ο Θεός πλέον κατοικεί μέσα μας. Αυτή είναι η Κοινή Διαθήκη. Όπως ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής, το Πνεύμα του Άγιο, και κατοίκησε μέσα στους μαθητές. Αμήν. Κάτι πρωτόγνωρο. Ποτέ άλλοτε δεν είχε γίνει αυτό. Μια φορά άπαξ ο Χριστός έπρεπε να πεθάνει. Μια φορά και για πάντα

και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι έγινε με αυτή τη θυσία, είπαμε, ήρθαν αυτά τα ύδατα. Ήρθαν αυτά τα ύδατα. Πρώτη φορά που έγινε αυτό, ήταν στην αρχή, όταν ξεκίνησαν την περιοδία τους, σε ένα τόπο που λέγεται Ραφιδίν, δηλαδή εκεί ήταν που γόγγισε πάλι ο λαός, εκεί ήταν που προσευχήθηκε ο Μωυσής, εκεί που του είπε ο Θεός να χτυπήσει την πέτρα και χτύπησε και βγήκαν νερά. Αυτή ήταν η πρώτη φορά. Και την ονομάζει πάλι εκεί, αδελφοί, τόπο Λιδωρίας. Λιδώρησαν τον Κύριο. Όπως και ο κόσμος. Ο Θεός μπορεί να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Μπορεί ο Θεός να ξεδιψάσει την ανθρωπότητα. Και βέβαια μπορεί. Αμήν. Η πέτρα χτυπήθηκε. Ο Ιησούς Χριστός χτυπήθηκε. Θυσιάστηκε για όλους εμάς. Εδώ όμως τώρα, στη δεύτερη περίπτωση που διαβάσαμε εμείς, είναι πολύ αργότερο και βρίσκονται στην έρημο Σιν, όπως διαβάσαμε. Εκεί τώρα του λέει να μιλήσει στην πέτρα. Προσέξτε, την πρώτη φορά του είπε στην αρχή των 40 χρόνων εκεί που θα έκαναν κύκλο στην έρημο, του λέει να χτυπήσει την πέτρα. Εδώ του λέει μάζεψε τη συναγωγή και μίλησε στην πέτρα. Δεν χρειάζεται πλέον να ξανασταυρωθεί ο Χριστός για να ξεδιψάσει ο λαός. Τώρα απλά μπορούμε να μιλάμε στην πέτρα, στον Ιησού Χριστό, και ο Κύριος να μας ξεδιψάει. Δεν θέλει ο Θεός να τον ανασταυρώνουμε συνέχεια και συνέχεια. Ο Κύριος το έκανε μια φορά και για πάντα, άπαξ. Τώρα χρειάζεται να του μιλάμε, λέμε Κύριε, γέμισε μας με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Γέμισε το λαό αυτόν, ξεδίψασε αυτό το λαό. Όμως ο Μωυσής έκανε αυτό το λάθος. Και χτύπησε όχι μόνο μια, αλλά και δύο φορές την πέτρα, εξαιτίας του ότι τον είχαν εξορκίσει ο λαός Ισραήλ. Εδώ τώρα, αδερφοί, θέλω να μιλήσω για όλους εμάς, σε όλους εμάς, που σε όλη αυτή την κατάσταση που περνάμε, δηλαδή, καθώς βαδίζουμε μαζί με τον Κύριο, καθώς περνάνε τα χρόνια, καθώς βλέπουμε πράγματα, καθώς η πίστη μας ανεβαίνει, καθώς διδασκόμαστε και γνωρίζουμε περισσότερα από τον Κύριο, θα δούμε ότι μεγαλώνει και η ευθύνη μας μπροστά στον Κύριο. Θα δούμε κάποια μαθήματα από αυτή την ιστορία. Δεν είμαστε όπως πρώτα στην αρχή, που δεν καταλαβαίναμε και πολλά. Που είχε έρθει ο ενθουσιασμός, θα λέγαμε, και δεν καταλαβαίναμε. Ζητάγαμε και ζητάμε τον Κύριο συνέχεια και συνέχεια. Ο Κύριος μας φανερώνεται. Μας κάνει πράγματα, ακούμε, βλέπουμε ομολογίες, το τι γίνεται στον κόσμο, αυξανόμαστε πνευματικά και θα δούμε, αδερφοί, ότι ο Θεός έχει πολύ περισσότερες απαιτήσεις από μας. Εάν το έκανε ένας Ισραηλίτης, αυτό που έκανε ο Μωυσής, άπειρος από το Λόγο του Κυρίου, άπειρος από τον Κύριο, τι θα του έκανε ο Θεός? Δεν γνώρισε, δεν ήξερε. Αλλά ο Μωυσής θα έπρεπε τα αυτιά του να είναι γεγυμνασμένα, το δούμε και στη φωνή του Θεού. Θα έπρεπε να ήταν υπάκουος, όπως ήταν και υπάκουος, μια ζωή ήταν υπάκουος. Δεν βλέπουμε στο παράδειγμα του Μωυσή τίποτα μεμπτό. Από τη στιγμή που αποφάσισε να κάνει το θέλημα του Θεού, να πάει στην Αίγυπτο, ό,τι του λέγει ο Θεός, ναι, ήταν ο Μωυσής. Αλλά προσέξτε, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να κάνουμε το λάθος. Γι' αυτό και λέει ο υπομήνας μέχρι τέλος θέλει σωθεί. Υπάρχει κάτι παράξενο στο ότι μπορεί να έχεις δουλέψει για τον Κύριο χρόνια ολόκληρα με πιστότητα και πίστη

0: Διάβολος πάντα θα σου στήσει μια παγίδα. Και όσο πιο καλά είσαι με τον Κύριο, τόσο πιο μελετημένη θα είναι η παγίδα του διαβόλου για να πέσεις μέσα σε αυτή. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει ίσως λάβω το βραβείο. Ίσως. Μα, Παύλε, εδώ αναστάτωσες όλη την οικουμένη. Έδωσες τα πάντα. Έγινες σπονδύ για το λαό του Θεού και μου λες τώρα ότι ίσως. Ναι, αυτό συμβαίνει. Γιατί ο Κύριος μας θέλει να είμαστε αδελφοί προσεκτικοί μέχρι τέλος. Μέχρι τέλος. Το πρώτο μάθημα. Το πρώτο μάθημα είναι ότι ο Θεός απαιτεί περισσότερα καθώς περνάει ο καιρός, καθώς έχουμε κοινωνία μαζί του περισσότερη και μαθαίνουμε περισσότερο από εκείνο. Είναι το πρώτο μάθημα. Εβραίους 5.12. Επειδή ενώ ως προς τον καιρό θα έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι έχετε χρεία του να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία των Λόγων του Θεού και καταντήσατε να έχετε χρεία γάλακτος που έχει στερεά στροφής. Λέει το Πνεύμα του Θεού σε όλους μας. Θα έπρεπε να είμαστε δάσκαλοι ως προς τον καιρό. Δηλαδή θα γνωρίσαμε το Λόγο του Κυρίου, θα γνωρίσαμε το θέλημα του Θεού και θα διδάσκαμε κι άλλους. Διότι πάσο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιος. Τον τελείων όμως είναι στερεά τροφή, ούστε, ήτινες για την έξι, για τη συνήθεια, έκουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εις το να διακρίνωσι καλό και κακό. Το καλό και το κακό. Όσο περνά ο καιρός δηλαδή, τα αυτιά μας, τα μάτια μας, οι πνευματικές μας αισθήσεις, οι κεραίες μας οι πνευματικές θα πρέπει να είναι πιο γυμνασμένες. Να ξέρουμε, ξεχωρίζουμε. Υπάρχει αδερφέ κάτι το οποίο, ίσως να το πω και παρακάτω, περνάει ο καιρός και καθώς συναντάμε δυσκολίες, έρχεται μια κούραση, θα λέγαμε, μέσα στους πιστούς που χάνουν την πρώτη τους αγάπη, τον πρώτο ενθουσιασμό και τις πρώτες δυνάμεις να κάνουν πράγματα. Ένα παράδειγμα που βλέπουμε είναι του Χάλεβ το παράδειγμα, ο οποίος ξεκίνησε από την Αίγυπτο, μόνο εκείνος μπήκε και ο Ιησούς του να μπει μέσα στη γη της Επαγγελίας και ήταν 90 χρονών και πολεμούσε ο Χάλεβ. Η δύναμη του δεν είχε στερέψει. Γι' αυτό και λέει οι εξητούντες τον Κύριο θέλουν σε ανανεώνει τις δυνάμεις τους. Αμήν. Όπως η αετή. Θα πρέπει λοιπόν ως προς τον καιρό οι πνευματικές μας αισθήσεις να είναι γεγυμνασμένες. Δηλαδή ο Μωυσής θα έπρεπε να ακούσει πολύ καλά τι του είπε ο Κύριος. Μάζεψε τη συναγωγή εσύ και ο Αρών και μίλησε στην πέτρα. Μίλησε στην πέτρα. Αυτός έκανε άλλα πράγματα, δυστυχώς. Γιατί είχε τσατιστεί, γιατί είχε πάρει όλο αυτό το φορτίο πάνω του, δεν άντεχε ο άνθρωπος, ήταν άνθρωπος. Και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο, που ήταν λάθος. Ο Μωυσής, αδελφοί, έτσι κι αλλιώς, είδε από μακριά τη γη της Επαγγελίας. Την είδε, δεν μπήκε μέσα. Και αντί να μπει μέσα σε μια γη, συγγνώμη, η γη της Επαγγελίας, μπήκε κατευθείαν στον ουρανό. Ο Κύριος τον πήρε μαζί του. Πέθανε, ο Κύριος μετά τον ανάστησε και τον έβαλε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λέει, δεν αγίασε τον Κύριο. Και εκεί είναι τώρα που, δυστυχώς, πολλές φορές παίρνουμε σαν παιδιά του Θεού και μιλάω για τους πιο παλιούς χριστιανούς. Θα έπρεπε να είμαστε πνευματικοί οδηγοί στους άλλους. Κάτι παράξενες ελευθερίες στο να κινηθούμε εμείς όπως θέλουμε και όχι όπως ο Θεός θέλει. Μέσα στη χάρη του Θεού ζούμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό κι εμείς. Ποτέ να μην ξεχάσουμε την αρχή της υπακοής. Όσο παλιοί κι αν είμαστε. όσο και αν νομίζουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Πάντοτε θα πρέπει να υπακούμε και τα αισθητήριά μας να είναι γυμνασμένα. Λέει μέσα στο Λουκά ότι ένας δούλος ο οποίος γνωρίζει το θέλημα του Κυρίου του και δεν ετοίμασε τον εαυτό του, ούτε έκανε σύμφωνα με το θέλημά του αυτά που ο Θεός ήθελε, θα δαρθεί πολύ. Και εκείνος που ξέρει λιγότερα και δεν πράττει, με λίγα λόγια, θα δαρθεί πιο λίγο. Όσο αυξάνει λοιπόν, αδελφοί, όσο αυξάνουμε μαζί με τον Κύριο, όσο παλιώνουμε, όσο γνωρίζουμε περισσότερα, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη μας μπροστά στον Κύριο. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα. Το δεύτερο μάθημα. Καθώς μεγαλώνουμε πνευματικά, απαιτείται περισσότερη υπομονή και ανεκτικότητα. Μεγαλύτερη χάρη στα αδέρφια μας. Και όχι το σκληρό το πνεύμα το νομικίστικο. Θυμάστε τι τους είπε. Ακούσατε τώρα εσείς οι απειθήσεις. Τους λέει. Ακούσατε τώρα εσείς οι απειθήσεις. Τον έφτασαν έξω από τα όρια του, θα λέγαμε. Το ήθελε ο Θεός αυτό να συμβεί στο Μωυσή? Όχι. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη υπομονή. Υπομονή είναι καρπός του πνεύματος. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο θα πρέπει να αυξάνει ο καρπός του πνεύματος. Να αυξάνει η αγάπη. Να αυξάνει η υπομονή. Να αυξάνει η ανεκτικότητα. Να αυξάνει η χριστότητα. Να αυξάνει η αγαθοσύνη. Όλος ο καρπός του πνεύματος θα πρέπει να αυξάνεται. Και όχι να μειώνεται. Ακούστε τι λέει στη Γαλάτα στο 6:1. Αδελφοί, και αν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει κανένα αμάρτημα και λέει για πιστούς, εσείς οι πνευματικοί διορθώνετε τον τιούτον με πνεύμα πραότητος. Ο Μωυσής ήταν ο πιο πράος άνθρωπος στη γη, λέει μέσα λόγω του Θεού, αλλά εκεί την έχασε την πραότητά του. Την έχασε. Και μας διδάσκει ο λόγος του Θεού σε όλους εμάς οι οποίοι γνωρίζουμε 5 πράγματα παραπάνω. Ότι θα πρέπει η πραότητά μας να είναι στο μέτρο αυτό που μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους, παρόλο του ότι μπορεί να αμαρτάνουν ή να κάνουν λάθη. Ακούστε τι λέει, διορθώνεται τον τιούτον με πνεύμα πραότητος. Προσέχον εις αυτόν μη και εσύ πειραστείς. Εκείνη την ώρα ο Μωυσής πειράστηκε. Δεν πρόσεξε τον εαυτό του. Δεν πρόσεξε τον εαυτό του. Είδε τον Κύριο, αδελφοί, πολλές φορές να οργίζεται. Εικέτευσε πολλές φορές τον Θεό να μην καταστρέψει τη συναγωγή. Προσευχόταν και εικέτευε για το λαό Ισραήλ όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως να έπαιρνε και το παράδειγμα του Κυρίου, ο οποίος ερχόταν με κρίση πολλές φορές. Όμως ο Κύριος δεν τον είχε βάλει εκεί για να κρίνει, αλλά τον είχε βάλει εκεί για να υπηρετεί. Και το δούμε και αυτό παρακάτω. Μας κάλεσε ο Κύριος να υπηρετούμε. Αμήν, μας κάλεσε ο Κύριος να υπηρετούμε. Θέλει να αυξηθεί λοιπόν αυτό το πνεύμα της υπηρεσίας, της πραότητος, της ανεκτικότητας, της υπομονής. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως εκπληρώσατε τον νόμο του Χριστού. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησία του Κυρίου και να βλέπει όριμους, υπάκουους, καλοσυνάτους, γεμάτες αγκαλιές από αγάπη, αμήν, που μπορούν να ανεκτούν τα λάθη, τις ιδιοτροπίες, τις δυσκολίες του κάθε ενός ανθρώπου. Και αν κάνει λάθος, κάποιος που θα πρέπει να είναι υπεύθυνος, να υπάρξει εκεί μια όμορφη διόρθωση με πραότητα και να προσέχεις να μην πειραστείς κι εσύ. Γιατί ξέρετε, τα δαιμόνια των ανθρώπων, όταν υπάρχουν τέτοια πνεύματα μέσα στους ανθρώπους, προσπαθούν να σου κάνουν επίθεση. Εκεί τώρα όλο αυτό το
1: αυτό. Φαντάσου τώρα μια συναγωγή εκατομμυρίων. Μωυσή, μόνο να φωνάξει ένας τέτοιος λαός, σε πιάνει τρόμος. Να αγωγίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν άντεξε ο άνθρωπος. Όμως ο Θεός, αδερφοί, απαιτούσε από τον Μωυσή λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τρίτο μάθημα. Ο πειρασμός ελοχεύει πάντοτε να μας πειράξει μέσα από τα αδέρφια. Από πού μπορεί να σε πειράξει ο διάβολος, άραγε? Πού κατοικεί το πνεύμα του εχθρού, το πνεύμα του διαβόλου? Μέσα από ανθρώπους. Μέσα στους ανθρώπους κατοικεί. Όπως ο Θεός θέλει να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο, έτσι και ο εχθρός, ο Θεός του κόσμου τούτου, δεν έχει σας πληροφορώ κανένα εμπόδιο να κατοικήσει σε όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος έχει εμπόδιο. Είναι η αμαρτία του ανθρώπου. Είπαμε ότι ο Θεός δεν μπορούσε να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο εξαιτίας της αμαρτίας του. Ο διάβολος θα μπορούσε να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο? Μπορεί. Και βέβαια μπορεί. Και δεν έχει κανένα εμπόδιο, σας πληροφορώ. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι ευσεβής, άνθρωπος του Θεού και γεμίζει από τον Κύριο, εκεί ο διάβολος δεν μπορεί να σταθεί εύκολα. Όμως όταν ο άνθρωπος είναι επιπόλαιος, σαρκικός, ο διάβολος είναι εκεί. Δεν θα σε πειράξει ούτε από καμιά κατσίκα, ούτε από κανένα πρόβατο, ούτε από κανένα σκύλο. Πού θα σε πειράξει? Από ανθρώπους. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έτσι λοιπόν, πειράχτηκε ο Μωυσής. Πειράχτηκε. Ακούστε τι λέει στο Ψαλμό 106. Και παρόξηναν αυτόν εν τη σύνταση της αντιλογίας. Και έπαθε κακός ο Μωυσής δι' αυτούς. Κακοπάθησε ο άνθρωπος. Διότι παρόργησαν το πνεύμα αυτού, ώστε λάλησε αστοχάστος για τον χιλέον αυτού. Εδώ μας δίνει ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες στο Ψαλμό. Τον παρόργησαν στα ύδατα της αντιλογίας. Τον παρόξηναν τον άνθρωπο. Πήρασαν, λέει, παρόργησαν το πνεύμα του. Στράφηκε όλο αυτό ενάντια στο πνεύμα του και ελάλησε αστοχάστος. Πειρασμός. Μπορεί ένα στόμα να ανοίξει εναντίον σου και να είναι και μέσα από αδέρφια αυτό. Σε από αδερφό, αδερφή. Σε πειράξει. Πόσοι άνθρωποι έχουν κάνει πίσω. Γνωρίζω αρκετά του, τα οποία δεν ακολουθούν τον Κύριο και την Εκκλησία του εξαιτίας των λόγων κάποιων άλλων ανθρώπων και μάλιστα πιστών. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Αυτό και πρέπει να προσέχουμε τα λόγια μας. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε και τους εαυτούς μας, ώστε να μην πειραζόμαστε από κανένα βέλος του εχθρού. Τέταρτο μάθημα. Άκου προσεκτικά τη φωνή του Θεού, τις εντολές του Κυρίου. Άκου προσεκτικά με λεπτομέρεια τι σου λέει ο Κύριος να κάνεις. Μην κάνεις δικά σου πράγματα. Μην ερμηνεύεις τις εντολές του Θεού κατά το δοκούν. Έτσι όπως εσένα σε βολεύει. Όπως εσένα σου αρέσει περισσότερο. Πολλοί άνθρωποι ναι, έτσι λέει ο Θεός, αλλά εμείς, ξέρεις, ο Θεός θα κάνει χάρη. Θα κάνουμε αυτό που εμείς νομίζουμε σωστότερο. Άκου τη φωνή του. Όσο μεγαλώνουμε πνευματικά και όσο προχωράμε με τον Κύριο, αδελφοί, τόσο περισσότερο, είπαμε από την αρχή, θα πρέπει να είμαστε τα αισθητήριά μας γεγυμνασμένα, ώστε να ακούμε τη φωνή του Θεού και να υπακούμε σε αυτήν. Δεν νοείται άνθρωπος του Θεού που έχει δεχτεί τη θυσία του Χριστού, που έχει δεχτεί τη διδασκαλία, που έχει δεχτεί ότι ο λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος. Να σου μιλάει ο Κύριος και εσύ να κάνεις άλλα πράγματα, θεωρώντας ότι αυτό που εσύ θα κάνεις θα είναι καλύτερο για σένα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απιστείς. Είναι άλλο ένα μάθημα που πρέπει να μάθεις. Όσο μεγαλώνουμε πνευματικά και όσο προχωράμε με τον Κύριο, τόσο η πίστη μας θα πρέπει να ανεβαίνει. Ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη. Είπε πού στο Μωυσή ο Κύριος, το διαβάσαμε, ότι λέει διότι απίστησες. Πού απίστευε ο Μωυσής? Και πώς μπορεί να απιστήσει ένας άνθρωπος ο οποίος έβλεπε το πρόσωπο του Θεού μπροστά του? Πώς μπορεί? Κι όμως, και μαζί με όλους που άφησαν τα κόκαλά τους εξαιτίας της απιστίας στην έρημο, έτσι ακόμα και ο Μωυσής άφησε τα κόκαλά του εκεί, αν και ο Κύριος μετά τον πήρε στην παρουσία, τον ανάστησε. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε να αυξανόμαστε σε πίστη και σε εμπιστοσύνη. Επόμενο μάθημα. Μη επαναπάβεσαι στις παλιές κινήσεις του Θεού στη ζωή σου. Στις παλιές δόξες. Ο Θεός κάνει καινούργια πράγματα. Επειδή την πρώτη φορά που του είπε ο Θεός, του λέει πήγαινε πάρε τη ράβδο σου και χτύπησε την πέτρα. Και ξαφνικά είδα τα πολλά. Και έρχεται τώρα σε μια δεύτερη φάση, μετά από χρόνια, που του λέει ο Θεός, πάρε τη ράβδο, πήγαινε στην πέτρα, φώναξε το λαό, και εγώ μίλησε στην πέτρα και εγώ θα φέρω νερά. Και σου λέει, αφού έγινε την πρώτη φορά έτσι, αυτή τη φορά θα χτυπήσω δύο φορές, όχι μια. Επειδή έγινε στο παρελθόν έτσι. Θα πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος κάνει καινούργια πράγματα. Επειδή έχεις μάθει να συμπεριφέρεσαι κάπως και να είχες κάποια καλά αποτελέσματα ή να μιλάς κάπως στους ανθρώπους και να έχεις κάποια αποτελέσματα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι πάντοτε έτσι τα πράγματα. Ο Θεός θέλει να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού και να ακολουθούμε τα καινούργια πράγματα που ο Θεός θέλει να φέρει. Θυμάστε τους ανθρώπους που ο παππούς μου, η γιαγιά μου έτσι με μάθανε. Ναι. Θυμάστε τότε. Και αφού τότε έγινε έτσι, θα το κάνουμε και εμείς τώρα έτσι. Όχι, θα το κάνεις όπως ο Θεός θέλει. Όχι όπως εσύ νομίζεις ή έχεις εμπειριστεί στο παρελθόν. Επόμενο μάθημα. Όσο αυξανόμαστε, τόσο λιγότερο θα πρέπει να έχουμε κατάκριση για τα αδέρφια μας. Πρέπει να καταλάβουμε τη χάρη του Κυρίου. Σωστά. Ακούσατε, λέει, στις απειθήσεις. Θυμάστε μια ιστορία που λέει στο Ματθαίος, το 24, που λέει για το δούλο αυτό που βλέπει τον Κύριό του να βραδύνει και αρχινάει και δέρει τους συνδούλους του. Εκείνον θα τον πιάσει και θα τον πάει μαζί με τους υποκριτές. Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε κανέναν. Είμαστε εδώ για να αγαπήσουμε, να αποδεχτούμε, να οδηγήσουμε τον κάθε έναν άνθρωπο στην πραγματική ελευθερία και στην πραγματική σχέση, την προσωπική που θέλει ο Θεός να έχει με τον κάθε έναν άνθρωπο. Είμαστε εδώ να υπηρετήσουμε και να αγαπήσουμε και όχι να βρίσουμε ένα τον άλλο για να λέμε ότι ελάτε να σας οι απειθείς, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση και εκείνος ήταν απειθής. Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε, είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε. Ο ένας να βαστάξει τα βάρη του άλλου και να φτάσουμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου όλοι μας. Αμήν. Επόμενο μάθημα. Μην ξεχνάς, καθώς είσαι δούλος του Κυρίου, ότι είσαι ένας αχρίος δούλος και ό,τι γίνεται και σε χρησιμοποιεί ο Θεός δεν είναι ότι το κάνεις εσύ, αλλά ποιος το κάνει? Ο Κύριος το κάνει και όχι εσύ. Μπορεί να σε χρησιμοποιεί, αλλά Εκείνος το κάνει. Αμήν. Θυμάστε τη φράση που τους είπε. Ελάτε, λέει, εσείς οι απειθείς. Να σας εκβάλλουμε είδωρ εκ της πέτρας ταύτης. Δηλαδή, εγώ και ο Αρών να σας βγάλουμε από την πέτρα νερό να πιείτε. Μα, Μωυσή, τι έγινε? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος βγάζει το νερό από την πέτρα? Εσύ και ο Αρών ή ο Θεός? Άνθρωποι λένε καμιά φορά παλιές δόξες. ξέρεις λέει πόσα θαύματα έχω κάνει εγώ, ή το πιο ευγενέστερο, πόσα θαύματα έχει κάνει ο Θεός μέσα από μένα. Αυτό είναι πιο ευγενικό από το πρώτο. Το πρώτο είναι πιο ειλικρινές, έτσι. Οι άνθρωποι νιώθουν ότι αυτοί κάνουν τα θαύματα. Ελάτε να σας βγάλουμε νερό, εσείς οι απηθείς. Ποτέ, μα ποτέ, να μην υπερηφανευτείς. Ό,τι και αν έχει κάνει ο Κύριος και όπως εργάζεται ο Κύριος μαζί σου, θα πηγαίνεις λέει πίσω και θα λες στον Κύριο, αχρίος δούλος είμαι, άχρηστος. Για να είσαι ασφαλής. Αδελφοί, ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος θέλει να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς. Δεν μας θέλει να είμαστε ούτε στις καρέκλες μας. Δεν θέλει ο Κύριος να είμαστε απλά ακροατές. Μας θέλει να ενεργοποιηθούμε. Ως προς τον καιρό, λέει, τι θα έπρεπε να είμαστε, διδάσκαλοι. Αλλά αυτά θα πρέπει να τα ξέρουμε πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μας. Γιατί έχουμε να κάνουμε με τα Άγια του Θεού. Με τα Άγια του Θεού. Με έναν Θεό ο οποίος είναι παντοκράτορας και παντογνώστης και μάλιστα καρδιογνώστης κιόλας. Γνωρίζει τα βάθη της καρδιάς μας. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι είμαστε αχρίοι δούλοι. Και κάτι άλλο είναι το τελευταίο που θα πω. Το ότι ο Θεός εργάστηκε στο παρελθόν ή εργάζεται ακόμα και τώρα στο παρόν μέσα από σένα και βλέπεις θαύματα και δυνάμεις, δεν σημαίνει ότι και η καρδιά σου ή και εσύ ο ίδιος είσαι σωστά τοποθετημένος μπροστά στο Θεό. Καταλαβαίνουμε αυτό. Τελικά ο Θεός, παρόλο την παρακοή του Μωυσή, ο Θεός δεν ήταν ότι δεν έβγαλε νερό από την πέτρα. Παρόλο που του λέει μίλησε και αυτός χτύπησε δύο φορές, ο Θεός θα πει αφού το έκανε σωστά, δεν βγάζω και εγώ νερό. Έβγαλε νερό. Γιατί ο Θεός θέλει να φέρει ευεργεσία στο λαό του. Άρα, καθώς ο Θεός σε χρησιμοποιεί και μπορεί να γίνονται πράγματα με σένα, ο Θεός να κάνει ακόμα και θαύματα, το δεν σημαίνει ότι είσαι και εκεί που ο Θεός θα ήθελε να είσαι. Να είσαι ο Άγιος Του, ο υπάκουος Του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πέφτουν πολλοί άνθρωποι του Θεού σε αυτές τις παγίδες. Ο Βαλαάμ είχε πουλήσει την καρδιά του στο χρήμα. Κι όμως μέσα από τον Βαλαάμ ο Θεός άνοιξε το στόμα του και είπε θαυμάσιες προφητείες, ακόμα και για τον Ιησού Χριστό, μεσιανική προφητεία. Μέσα από τον Βαλαάμ. Και πόσους και πόσους εργάτες του Θεού ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει. Πολλές φορές λένε, μα πώς γίνονται θαύματα σε εκκλησίες οι οποίες δεν έχουν τη σωστή θεολογία. Γίνονται. Γιατί ο Θεός θέλει να κάνει χάρη στο λαό του. Άσχετα ότι οι άνθρωποι μπορεί να παρεκκλίνουν και να είναι μακριά, ίσως, ή λίγο μακριά από το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και εμείς δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Μα εγώ ευαγγελίζω όπως ευαγγέλιζα πριν. Παρόλο που έχω πέσει στην αμαρτία. Παρόλο που είμαι δίστροπος. Μπορεί να βρίζω, αλλά όταν ευαγγελίζω έρχεται το χρήσμα του Θεού και ο Θεός είναι μαζί μου. Είναι μαζί σου. Ο Θεός θέλει να φέρει ευεργεσία και σωτηρία. Αλλά πρόσεξε την καρδιά σου. Δυστυχώς, για τον Μωυσή, αδελφοί, αυτό το λίγο το μικρό λάθος το στήχησε στο να μπει μέσα στη γη της επαγγελίας. Εδώ δεν θέλω να πω ότι θα μας στοιχήσει την ψυχή μας καθώς βαδίζουμε στον Κύριο, αλλά μπορεί να μας στοιχήσει άλλα πράγματα. Ο Κύριος θέλει, αδελφοί, να πάρουμε όλο το μισθό μας. Ο μισθός μας να είναι πλήρης. Και μας θέλει, αδερφοί, αυτά τα μαθήματα να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Αμήν. Να παδίσουμε όπως ο Θεός θέλει, με υπακοή, με ταπείνωση, με αγάπη, με συντριβή, με υπηρεσία, με αύξηση μέσα στη ζωή μας. Να αυξανόμαστε από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη, από υπακοή σε υπακοή. Και τότε ο Κύριος θα μας πει, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου. Αμήν. Άντε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.